0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ζωντανά το Σάββατο 4 με 7. Κάθε μέρα 5 με 6 στο αντιστημικό δελτίο. Ο Μάχη FM, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο, το οποίο έχει 18 μήνες λειτουργίας. 18 μήνες. Από το Φεβρουάριο του 2025. Και έχουμε φτάσει στον Αύγουστο του 2026. Είναι ένας ζωντανός ραδιοφωνικός οργανισμός, ο οποίος κατακτά όλο και περισσότερους φίλους, ακροατές, αναγνώστες και φίλους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που κατορθώσαμε σε 18 μήνες να φτιάξουμε ένα σκληρό πατριωτικό μαγαζί, το οποίο δεν δέχεται μίγα στο παδί του. Είναι κοινή άποψη όλων των παραγωγών, όλων των πατριωτών παραγωγών του σταθμού μας, ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ακιδεμόνευτη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Αυτό να γίνει βίωμα σε όλους όσους αντιπαλεύονται τα συμφέροντα του Μάχη FM στις ραδιοσυχνότητες. Είναι πολύ δύσκολο στους καιρούς μας να μπορέσεις να κατακτήσεις ένα τομέα στον οποίο βασιλεύει η διαπλοκή, ο κακοφόρμισμος και πάνω απ' όλα η αλητεία των συγκεκριμένων εντεταγμένων δημοσιογράφων στο σύστημα. Επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις αντικσότητες για να μπορέσουμε να είμαστε ένα περήφανο εθνικό ραδιόφωνο που θα εκφράζει τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, εκτός από τους εκβιασμούς που δέχεται η ανώτατη δικαστική ηγεσία από τους ανθρώπους του υποκόσμου, της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κάνουμε μία διαδρομή σε αυτό που αποκαλούμε φαμίλια Μητσοτάκηδων, από που κρατάει σκούφια τους. Ακούστε πολλές απόψεις. Ένα όμως είναι σημαντικό, ότι αυτή η οικογένεια δεν έκανε ποτέ τη δική της πολιτική διαδρομή εάν, κυρίες και κύριοι, δεν συναλλασσόταν με το οργανωμένο έγκλημα, με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό θα σας πείσει ότι ουδέποτε είπαμε ψέματα. Για ποιο λόγο άλλωστε? Έχω εγώ καμιά φυσική αντιπάθεια σε μια οικογένεια πολιτικών? Για ποιο λόγο? Αν αυτοί οι πολιτικοί κυβερνούσαν τη χώρα μου με τον δέοντα σεβασμό, τη δέουσα προσοχή, με τη διάβια, την καθαρότητα, θα είχα κανένα λόγο να τις αντιπαλεύομαι? Αλλά όταν είναι συνομολογημένη η διαδρομή τους με το δρόμο της μαφίας, είμαστε τόσο τρελοί να μην τα αποκαλύψουμε. Κρατάω την κουβέντα ενός φίλου που μου είπε νωρίτερα: για να μπορέσεις να έχεις πηγές μέσα στο οργανωμένο έγκλημα, πρέπει να είσαι αδαμάντινος χαρακτήρας. Βεβαίως. Γιατί θα σε φάει βούρκος. Στις τελευταίες ώρες παρατηρώ ότι έχουν γίνει 3-4 συλλήψεις από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος σε συγκεκριμένους παραβατικούς σε όλη την Ελλάδα. Έχει συλληφθεί ένα δεύτερο άτομο στη Γερμανία. Το πρώτο άτομο συνελήφθη προχτές ως αυτός ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία του λαθρέμπορου καυσίμων και τσιγάρων δεξιού χεριού ολιγάρχη του τόπου, Βαγγέλη Τζαμπούνη. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι στο Παλαιό Φάλιρο έχει συλληφθεί ένας ακόμα. Το κατηγορούν για άμεση σχέση με τη μαφία την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία συνελήφθη ένα ακόμα πρώτο παλικάρο, έτσι το λέει η αστυνομία. Δεν το υιοθετώ. Του κατοίκων περιοριστέντος στο Ντουμπάι του γνωστού Έντικ. Θα παρακολουθήσουμε τις υποθέσεις για να δούμε πώς μπορεί να γίνει η έκδοσή τους στην Ελλάδα, γιατί αυτοί έχουν συλληφθεί στη Γερμανία. Κατηγορούνται για τη δολοφονία του Σκαφτούρου, τη δολοφονία του Ζαμπούνι, τη δολοφονία του Ρουμπέτη, τη δολοφονία του σοφρονιστικού υπαλλήλου Κουμπάρου του Ρουμπέτη και γενικότερα για πολλές ανθρωποκτονίες σε όλη την επικράτεια. Το ερώτημα είναι αληθή τα στοιχεία που τους δένουν? Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι πριν από λίγες ώρες έφεραν στην Ελλάδα μία 48χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται βάσει της δικογραφίας για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η γνωστή ξανθιά με την αλογοουρά. Όμως ο δικηγόρος, ο κ. Παπαδάκης, ισχυρίζεται ότι τη γυναίκα αυτή την είχαν ξανακαλέσει το 2022. Αυτό που δεν το ξέραμε, μας το είπε η αστυνομία αυτό. Και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Επιμένει δηλαδή ο δικηγόρος 48χρονης ότι η γυναίκα αυτή δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Θα παρουσιάσει στην ανακρίτρια, εκτελέστηκε το έντελμα σύλληψης. Ήρθε στην Ελλάδα. Η ίδια εξέφρασε την πρόθεσή της να μην επικαλεστεί τους ελαφρυντικούς κανόνες της Μεγάλης Βρετανίας για να δημιουργήσει προσκόμματα στην έκδοσή της. Ήρθε στη χώρα και θα παρουσιαστεί σε λίγες μέρες στον ανακριτή. Θα δούμε εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως να ξέρετε ότι θα πρέπει να κρατάμε στα πολλά κεράσια μικρό καλάθι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ποια ήταν η σχέση. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει σχέση της οικογένειας Μητσοτάκης με τη μαφία. Το επόμενο ηχητικό είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
3: 11 Μαρτίου 1992, ήταν η ημέρα που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αποφασίζει την πώληση του 69,8% των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας Αγέτη Ηρακλής στη γενεοπραξία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την ιταλική εταιρεία Καλτσεστρούτσι, προκαλώντας αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η επισημοποίηση των δεσμών της οικογένειας Μητσοτάκη με τη Σισιγιάννικη μαφία. Είναι η πώληση σκάνδαλο σε σεσημασμένο αρχιμαφιόζο, δείχνοντας τη ροπή του Μητσοτάκη σε ρυθμούς μαφίας. Η Αγέτη Ηρακλής αποτελούσε έναν από τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και αποτέλεσε σημείο καμπής για την ιστορία των ελληνικών ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των σκανδάλων. Ο τότε πρωθυπουργός εξηγούσε με υπερηφάνεια στο κοινοβούλιο ότι έφερε τη Morgan Stanley για να επιβλέπει την αγοραπολισία έναντι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αποφεύγοντας όμως να πει ότι ο όμιλος Φερούτσι, στον οποίο θα κατέληγε η ΑΓΕΤ μέσω της ιταλικής τσιμεντοβιομηχανίας Καλτσεστρούτσι, βρισκόταν από χρόνια στα προθύρα πτώχευσης. Όπως όμως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα, ο λεγόμενος τσιμεντάνθρωπος της Καλτσεστρούτσι, Λορέντσο Πανσαβόλτα, συνεργαζόταν στενά με τη μαφία της Σικελίας, ενώ η εταιρεία του λάδωνε πολιτικούς για να προσφέρουν δημόσια έργα στην εταιρεία του. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, λάδωνε και στην Αθηνά? Ερώτημα που ουδέποτε απαντήθηκε. Η Ιταλία πάντως σε αντίθεση με την Ελλάδα κατάφερε να ξεφορτωθεί τους πρωταγωνιστές εκείνων των σκανδάλων και μάλιστα με τρόπους που μοιάζουν βγαλμένοι από αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Πανσαβόλτα πέρασε χρόνια περιφερόμενος σε εισαγγελικά γραφεία από την Πολώνια στο Παλέρμο, ενώ ο Ραούλ Καρντίνι, ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε την εξαγορά της ΑΓΕΤ, προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να πέσει στα χέρια των διοκτικών αρχών.

δύο μαχελάριδες. Τεντόρια Βανίτσα αλήθεια. 2-17-18.000. Σήμερα ανοίγω και το τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα τα ανοίγω. Έχω τις καλές μου. Να βγείτε να μας πείτε τη γνώμη σας. Γι' αυτό ακούτε. Ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Τι έχει προσθέσει στον τόπο. 2-17-18.000. Μια κυρία εδώ διαμαρτύρεται για τη μουσική. Δεν το κατάλαβα. Δεν σ' αρέσουν τα τραγούδια μας. Γιατί δεν σ' αρέσουν. Θα ακούσεις κι άλλα αργότερα και θα φτιαχτείς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν σ' αρέσουν οι μουσικές μου επιλογές. Αυτό δεν σας αρέσει.

ένας φίλος σήμερα βρέθηκε, σήμερα Σάββατο εννοώ, βρέθηκε ένα πτώμα στο Λυκαβητό. Απλά ήθελα να το πω σαν είδηση, να την ξέρω την είδηση. Και τι να πάω να κάνω τώρα, φίλε, να πάτε να στήσω. Θα γίνει ατροδικαστική μελέτη. Το περίεργο της υπόθεσης, εδώ είναι το περίεργο, ότι βρέθηκε μέσα στο βράχο των Αγίων Ισιδώρων. Εκεί ξέρετε υπάρχει ένα μοναστήρι και ένας παπάς. Είναι και ο Μητσοτάξης εκεί με τη Μαρέβα και ένα βανεκεριά. Να μπορέσει λέει να τον καταπραίνει από τα πολλά νεύρα που είχε. Έτσι είχα μάθει εδώ. Τα σπαζε όλα σπίτι, τον πήγε εκεί να του βγάλει τους δαιμόνους. Τους έβγαλε, πού να ξέρω.

0: Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα δύσκολα. Ήρθε ο αγώνας στο κοινοβούλιο για να μπορέσουν οι δύο σημερινοί μονομάχοι της πολιτικής ζωής του τόπου να λύσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα στο κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά μια απολαυστική στιγμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορούσε τον κύριο Τσίπρα με το μακελιό στη μασχάλη. Ακούστε για να καταλάβετε πόσο κακό παιδί είναι ο Μητσοτάκης. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, η εφημερίδα Μακελιό, με δικές μας αποκαλύψεις των δημοσιογράφων, είχε κυριολεκτικά ξεζουμίσει τον Τσίπρα και του είχε κατεβάσει τα παντελόνια. Είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο πατέρας του, τις εργολαβικές σχέσεις με τη Χούντα, πόσο διαβρωμένο ήταν το γενεαλογικό δέντρο των Τσιπραίων, διότι και ο πατέρας και ο αδερφός του είχαν γίνει πάμπλουτοι από τον Παπαδόπουλο. Τον Πατακό, τον Μαρκεζίνη και τον Ασλανίδη. Από αυτούς είχαν γίνει πλούσιοι. Στην Ελληνική Βουλή τότε προσπαθούσε να αποκαλύψει. Ο Μητσοτάκης έκανε αντιπολίτευση με τα θέματα της εφημερίδας μας. Ο Μητσοτάκης βγήκε από... Πίσω, πίσω, πίσω γορίλα, που λένε και στα πανηγύρια. Πίσω γορίλα. Με τη δική μας την αντιπολίτευση κάνατε. Με τη δική μας την αντιπολίτευση γίνατε πρωθυπουργοί, κύριε Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Και εσύ έπαιρνες το μακελιό και το βάλες στην αμασχάλη, στην κολότσεπη. Και πήγαινε στη Βουλή και έκανες τον έξυπνο. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά όταν μιλάω. Τσιμουδιά. Και όχι μόνον αυτό. Μετά επιδίωξε να την κλείσει την εφημερίδα που σε βοήθησε στην αντιπολίτευση. Αφού αναγκαστεί ο Τσίπρα στη Βουλή να τον πίστευαν ο χείο τη πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπαιρνε τα πρωτοσέλιδα τη εφημερίδα μα και έκανε αντιπολίτευση στον Τσίπρα. Αυτό γινότανε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα. Θέλετε να πάρετε ένα δείγμα. Ακούστε το ηχητικό.
1: Το ποιο έχει καθορίσει εδώ και 3,5 χρόνια από τότε που εκλέχθηκα πρόεδρος.
0: Είναι η εποχή που ο Μητσοτάκης είναι στην αντιπολίτευση. Που το μακελιό κυκλοφορεί στα περίπτερα και βγάζει τα άπλυτα του Τσίπρα στη Βόρα. Ακούστε τον τότε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε.
1: Τα οποία χρηματοδοτούνται ευθέως από τους διαπλεκόμενους που μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, να χτυπάνε αμήλικτα όχι εμένα, αλλά τη σύζυγό μου. Γιατί δεν τολμούσατε φυσικά να τα βάλετε απευθείας με μένα και πρέπει να πάτε να χτυπήσετε τη σύζυγο, εσείς που μιλάτε για οικογένεια και ξαφνικά ανακαλύψατε τις οικογενειακές ευαισθησίες. Και προσέξτε, προσέξτε, γιατί πράγματι όλοι έχουμε παιδιά και επειδή όλοι έχουμε την οικογένεια πάνω απ' όλα, μην πηγαίνετε τη συζήτηση εκεί. Και την επόμενη φορά...
2: Παρακαλώ.
1: Την επόμενη φορά που θα μιλήσετε για ζάπλουτη οικογένεια, ας αναζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε, πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, με ποιους έκανε δουλειές στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μην μου πουνάτε εμένα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει, γιατί θα τα ακούσετε και εσείς. Αλλά εγώ κατανοώ το δικό σας.
2: Κάντε ησυχία, παρακαλώ.
1: Το δικό
2: κύριε
1: σας
2: Θηδαίο, κύριε Θηδαίο, γυρίστε μπροστά.
1: Την έντονη αμηχανία σας.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί το ζήτημα της ιδιωτικότητας, κύριε Τσίπρα, και της δημόσιας ζωής ενός πολιτικού προσώπου είναι πράγματι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Εάν
2: παρακαλώ,
1: θέλατε,
2: μη φωνάζετε,
1: και ήσασταν τόσο κουρασμένος, όπως μας είπε η κυρία Πανογοπούλου, και έπρεπε να ξεκουραστείτε, να πάτε σε ένα σκάφος, είχατε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είχατε δικαίωμα να το κρύψετε. Και το κρύψατε, κύριε Τσίπρα. Το κρύψατε γιατί ποτέ δεν είπατε που πήγατε διακοπές και το κρύψατε. Για έναν λόγο.
2: Κάντε ησυχία.
1: Για έναν λόγο το κρύψατε, διότι έγινε 25 μέρες μετά το μάτι και θα σας έκραζαν όλοι. Αλλά πάρα τα αυτά. παρά τα αυτά, με την αλαζονία ενός ανθρώπου, κύριε Τσίπρα, νομίζετε ότι επειδή είστε πρώτη φορά αριστερά, όλοι σας χρωστάνε. Δεν σας χρωστάνε όλοι, κύριε Τσίπρα, με τα ίδια μέτρα και με τα ίδια σταθμά. Κρινόμαστε κι εμείς και κρίνεστε κι εσείς. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Έχετε χτίσει ένα αφήγημα ολόκληρο για τις δίθεν διαχωριστικές γραμμές που έχετε τραβήξει με τη διαπλοκή, την παλιά, τη νέα διαπλοκή. Ας μην μπούμε στην κουβέντα του ποιος μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και με ποιος ο κύριος Λαμπουράρης συναντιέται κάθε τρεις και λίγο από τους γνωστούς επιχειρηματίες και τους δίθεν διαπλεκόμενους και σε ποιους κάνετε ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ κάνετε.
0: Ω, Τσίπρας, ρουσφέτια στον ΟΠΑΠ. Ωραία πράγματα λέγονταν τότε. Μόνο που τα έβγαζε το μακελιό, κύριε Μητσοτάκη.
1: Τα έχετε μπλέξει. Δεν είναι κουμπάρος μου, τι να κάνουμε. Δεν είναι κουμπάρος μου.
0: Κουμπάρος μου δεν είναι, είναι.
1: Κουμπάρος μου δεν είναι ο κύριος Μαρινάκης.
0: Είναι.
1: Ούτε σας κάφει του μπέλο.
0: Είναι.
2: Παρακαλώ.
0: Σ' αδερφή σου.
1: Έχει μια διαφορά με εμάς, κύριε Τσίπρα. Πράγματι. Προερχόμαστε από...
0: Με το μακελιό στην Κολότση ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Σας θυμίζει τίποτα άλλα αυτά. Εμείς τα βγάζαμε. Έκανα την πολίτη στον Τσίπρα με ξενακόλυβα. Και μετά τι έκανε, σαν κακό παιδί που είναι. Θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα θα σου βάλω. Θα σου βάλω καμιά κολοφωτιά από αυτές που είπα προχτές. Απόρρισαν όλοι. Ποια είναι η κολοφωτιά, ρε, τι γίνεται.
1: Εξορίστηκε
0: στη Χούντα. Άλλοι κάναν δουλίτσες στη Χούντα. Εξορίστηκε. Λοιπόν, έτσι. Έτσι. Αντιπολίτευση μακελιού. Ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά πήγε να μας κλείσει την εφημερίδα.
1: Και απομυθοποίησα.
0: Κακό παιδί. Και μετά ήρθα κάτω από το σπίτι μου.
1: Εσείς την
0: ανακαλύψατε. Οι συγγενείς του κυρίου Μητσοτάκη. Να πάτε στην Γαδά να διαβάσετε την κατάθεσή μου. Γιατί δεν πάτε.
1: Δεν
0: στην κατάθεσή μου, στην Γαδά, τους έχω δώσει όλους.
2: Ευχαριστώ.
0: Θα συμφέρει, ε.
2: Μισό λεπτό θέλω. Μισό λεπτό.
0: Αφήστε τον Τσίπρα. Ας τον Τσίπρα, Αλεξανδρέ μου, ας τον αγόρι μου. Ένα στίχος του Αναγνωστάκη, λέει. Ο κύριος Τσίπρας, αυτή είναι η απάντησή του. Και έρχεται σήμερα. Όταν κάνουμε κομπή σας πάει να, ε. Γιατί δεν ξέρετε τι θα βγάλουμε. Γιατί σας ξεπροστιάζουμε, σας ξεφτιλίζουμε. Γιατί είστε ανάξιοι να αναλάβετε νέο πρωθυπουργικό αξίωμα. Γιατί μια ζωή ήσασταν παράσιτα. Παρασιτούσατε. Γιατί αν οι πατεράδες σας του ενός ο εφιάλτης της Αποστασίας του 65 και ο άλλος ο συνεργάτης της Χούντας της 21ης Απριλίου του 67 ο κύριος Τσίπρας, καλά ήθελα να ξέρα εσείς οι ολιγάρχες που το στηρίζετε, πώς μπορείτε δημοκράτες άνθρωποι, προοδευτικοί, πασόκοι, αριστεροί, κομμουνιστές, να στηρίζετε το γιο του εργολάβου της Χούντας. Ακούσατε την πενωρίτερα ο Μητσοτάκης, αυτά που είχε διαβάσει το μακελιό. Ότι κάνανε κολεγές με τον ΟΠΑΠ. Σε ποιον ανήκει ο ΟΠΑΠ τότε, σε μένα? Όχι, δεν ανήκε στους Βέλγους, ούτε στους Ολλανδούς. Ανήκε σε κορυφαίο ολιγάρχη του τόπου, ο οποίος ο ΠΑΠ είχε μπλακεί και με το μεγάλο κτίριο που ήθελε να τους πασάρει ο Σικελίδης, ο βιομήχανος, ο αυτοκινητοβιομήχανος, για να το πληρώνει ο ελληνικός λαός που απορρίσιο, και πέσαμε πάνω στο μεγάλο σκάνδαλο, πάνω στη λεωφόρο Κηβιζού. Θέλανε να νοικιάσουν στον ΟΠΑΠ ένα τεράστιο κτίριο για να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ενίκεια. Και τελικά πήγαν το χρηματιστήριο εκεί που είναι σήμερα, στη λεωφόρο Αθηνών. Τους είχαμε γίνει και τους είμαστε ακόμα στενός κορσές. Προχτές βγάλαμε μια χρηματοδότηση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά, τσιμουδιά από κανέναν. Τσιμουδιά. Ότι τα παίρνει η οικογένεια Σαμαρά από το Υπουργείο Πολιτισμού και βγαίνει ο άλλος, έκανε τον καμπόσο, το μάγκα. Το μάκα με ένα κατοστάρικο στην τσέπη όμως. Και άλλα τόσα που έχουμε βγάλει αυτές τις ημέρες. Αλήθεια, τι έγινε με την κηδεία δημοσία δαπάνη του από άλλο μέταλλο πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννη Βαρβιτσιώτη? Τι έγινε, παιδάκια? Δημοσία δαπάνη, έγινε κηδεία? Ή τα πλήρωσε τα λεφτά η οικογένεια Βαρβιτσιώτη? Θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να ξέρουμε σε ποιους Έλληνες πολιτικούς πληρώνουμε την κηδεία τους. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί να γίνει δημοσία κηδεία? Γιατί να γίνει δημοσία η κηδεία, δημοσία δαπάνη? Να την πληρώσει ο Βαρβιτσιώτης από την τσέπη του. Ακόμα δεν έχει βγει το πώς έγινε, γιατί βγαίνει ένα στο διάβγεια. Ο εργολάβος κηδιών, λέει, θα μου κόψει τιμολόγιο ο Μιλτιάδης. Οι πηγές μας ισχυρίζονται ότι έγινε δημοσία δαπάνη. Και για να την πάρει την κηδεία ο εργολάβος, ένας αρουραίος υπάλληλος του Υπουργείου χρηματίστηκε για να τη σπρώξει το συγκεκριμένο γραφείο κηδιών. Δεν έχετε ιερό και όσιο. Βρωμοδουλειές πάνω από τους τάφους. Δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούνε την εκπομπή, σε επανάληψη να κρατήσετε το περιεχόμενο της εκπομπής. Και επειδή μας αρέσει να λέμε τους τίτλους των τραγουδιών, είναι προσωπικές μου επιλογές. Σε όποιον αρέσουν, σε όποιον δεν αρέσουν, θα αλλάξει μπάντα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αυτά τραγούδια μου αρέσουν εμένα. Εγώ δεν είμαι ξενέρωτος. Αυτά ακούω. Ήτανε το τραγούδι «Μπορεί» του 1968, Μπάμπης Τσετίνης και Λίτσα Διαμάντη. Σε στίχη του αξεπέραστου ποιητή Κώστα Βίρβου και σε μουσική του Θόδωρου Δεδενιώτη. Ωραία τραγούδια. Εμένα αυτά τα τραγούδια μου έχουν σημαδέψει τη ζωή. Μου λέει ο Βαγγέλης εδώ πέρα, στο Μελισανίδη λέει ανήκε. Τότε. Σε αυτό μου πήρε το χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική. Σωστό ή λάθος, λέει, το βρήκα. Λοιπόν, θα σας παίξω σε λίγο το τι απάντησε ο κύριος Τσίπρας, για να καταλάβετε ότι αυτοί σκοτώνονται στη Βουλή για τα λεφτά. Για τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Να απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μαρίνος από Ήλιον. Θα ήθελα να σας πω για το... και το κύριο Μητσοτάκη, τον παππού, τον Κώστα.
0: Α, τον Κωστή, τον Κωστή.
1: Ναι, τον Κωστή, ναι. Που κάποτε δούλευε και κάποια εφημερίδα εκτός από από αυτή που έχουμε εμείς, δούλευε και τη λέγανε Αυριανή. Θυμάστε πρωτοσέλιδο πώς τον έβγαζανε στη φωτογραφία, τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, είχαν πει ότι ήταν ψεύτικη φωτογραφία.
1: Όχι, δεν ήταν ψεύτικη. Όχι, γιατί ένας από τους δύο Γερμανούς ζούσε και είπε ότι ήμουνα εγώ μαζί με το Μητσοτάκη, εμέναν δικό μου.
0: Ναι, αλλά είχαν πει τότε για αυτή τη φωτογραφία που είχε βγάλει η Αυριανή παραμονές εκλογών του 1985, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα η Αυριανή να πουλήσει 500.000 φύλλα και να αλλάξει και το ρου της εκλογικής αναμέτρησης, ναι, που έχασε πάλι τις εκλογές ο Μητσοτάκης, ότι οι δύο αυτοί οι Γερμανοί ήταν αντιφρονούντες, δεν ήτανε...
1: Μπράβο, ήτανε το καιρό που και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Παπανδρέου Ανδρέας έλεγανε για χρυσά κουτάλια.
0: Ναι.
1: Να τα κύριε Χίο, εσείς κάποτε φωνάζατε, αλλά να τα χρυσά κουτάλια που έχουμε καταντήσει. Να είμαστε μειονότητα στην Ελλάδα. Να καίγεται η μισή δυτική περιοχή, να τους δίνουν 6.000. Με 6.000 τόσοι κόποι που φτιάχναν τα σπίτια τους. Είναι σωστό.
0: Αυτό το βλέπετε εσείς και το συσχετίζετε
1: το
0: με αυτά που
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ το βλέπω και το ξέρω. Καιρό. Το ξέρω αυτό. Και γι' αυτό μόνο ένα ακόμα θα ψηφίσω. Τον κύριο Βελόπουλο.
0: Δεν ξέρω, ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι δικαίωμά σας.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Παρανόμως ο κύριος Μητσοτάκης Κούλης έχει αφορευτεί και από τον παπά. Και ο κύριος Κούλης έτρωγε με τον κύριο Ιρεών... με το μεγάλο το τέτοιο. Αλλά άμα ζούσε ο Χριστόδουλος, ούτε ταυτότητες αλλάζαμε, ούτε τίποτε. Αλλά τον εφάγανε τα πασούκια. Τον εφάγανε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Εδώ μπορούμε να λέμε καλό ξημέρωμα. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξημερώσει, να πούμε. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μ' ακούτε?
0: Είσαι ό και λέγεσαι.
2: Λέγομαι Ευγένιος, εργάζομαι στην Νίκαια, είμαι από ένα χωριό της Αμφιλοχίας.
0: Γεια σου,
2: τι
0: ρε.
2: Τι αμφιλογία γίνεται, πάνε.
0: Γίγαντα. Βέβαια, έχω περάσει. Υπάρχει και τραγούδι.
2: Ναι. Του...
0: του Λοχία.
2: Ο Σταμούλης Ολοχίας.
0: Ο Σταμούλης Ολοχίας, κάτω στην Αμφιλοχία.
2: Ακούτε εκπομπίτσας, αλλά αυτό που θαυμάζω σε εσάς, αυτά τα υπέροχα τραγούδια.
0: Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί...
2: Ακούγονται από πίσω Κυριακή 10 ως 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, αλλά τώρα εγώ είμαι 72 ετών. Έχω ένα τραγούδι τώρα του Μπάμπη Τσετίνη.
0: Μπάμπη Τσετίνης, δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη.
2: μεγάλη δύναμη.
0: Ο συγχωρεμένος ήταν το κάτι άλλο.
2: Και έχεις μια ιδιαίτερη προτίμηση, την έχω κι εγώ, στον συγχουργό Κώστα Βίρβο.
0: Στον Κώστα Βίρβο έχω μεγάλη προτίμηση, διότι ήταν σπουδαίος στιχουργός, σπουδαίος στιχουργός. Παρά το γεγονός ότι ήταν αριστερών φρονημάτων, δεν με πειράζει αυτό.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ήταν ένας καταξιωμένος, μεγάλος ποιητής. Δεν ήταν στιχουργός, ήταν ποιητής ο Βίρβος. Έτσι.
2: Και πριν 5 χρόνια πάω στον περίπτερο μια Κυριακή, παίρνω το μακελιό. Είχες ένα CD, το έχω το CD. Τραγούδια λαϊκά της εποχής εκείνης. Με στίχους του Δημήτρη Γκούτη.
0: Του Δημήτρη Γκούτη, ναι, τι μου θύμισες τώρα.
2: Εντάξει, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, να είσαι καλά, πατριώτη, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και έχεις τέτοια μουσική παιδεία. Ναι, ναι, είναι τραγούδια που έχουν χαράξει τη ζωή μας. Δημήτρης Γκούτης, ένας πολύ μεγάλος στιχουργός, Περιστεριώτης, ο οποίος έκανε παρέα με τον Ζαγοραίο, τον Καζατζίδη και τους έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Συνεχίζεται βεβαίως, τώρα προβάλλουμε κάποιες επαναληπτικές εκπομπές, όμως στη νέα σεζόν θα επανέλθουμε. Ήδη ετοιμάζω μια πολύ ωραία εκπομπή του Βασιλιάδη, του στιχουργού Βασιλιάδη, του λεγόμενου και Τσάντα. Του Τσάντα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο μας, φίλη μας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε.
3: Λοιπόν, δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην Ελλάδα, την έχουν καταστρέψει η οικογένεια αυτή και όχι μόνο αυτή η οικογένεια. Μετά τη μεταπολίτευση, οι περισσότερες κυβερνήσεις με τις 17 πρωθυπουργούς δουλεύουν για την καταστροφή της Ελλάδας και όχι για την ανάπτυξη. Και ξέρουν πάρα πολύ, δηλαδή το έχουν πετύχει αυτό το πράγμα. Επειδή τους λέμε ανίκανους και ανίκανους, για τη δουλειά που προορίζονται δεν είναι καθόλου ανίκανοι.
0: Πείτε μου κάτι,
3: μια χαρά ικανή
0: πείτε
3: είναι.
0: Μου κάτι, πόσο ετών είστε?
3: 70.
0: 70. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται.
3: Με αυτό το
0: ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς σας φαίνεται?
3: Αυτός έπρεπε να είναι φυλακή. Ναι. Όχι μόνο αυτός, όλοι. Κοίταξε, η γνώμη μου, ότι αυτοί που κατέρευσαν στην Ελλάδα και τη χρέωσαν και την υποθήκευσαν και έχουν ένα χρέος 400 δις και το ιδιωτικό, άλλο τόσο το ιδιωτικό, δεν πρέπει να δικαιούνται να κατέβουν στις εκλογές. Δηλαδή, με ποια επιχειρήματα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι θα κατέβουν να λάβουν μέρος στις εκλογές? Με ποια επιχειρήματα? Ότι σας καταστρέψαμε?
0: Και όμως έχουν το θράσος.
3: Ναι, έχουν το θράσος, αλλά δεν ξέρω τι προβλέπετε από τον νόμο. Και θα ήθελα τη γνώμη σου για αυτό που συνέβη τώρα με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψάφα.
0: Είναι όχι κακούργημα. Για μένα ηλεκτρική καρέκλα.
3: Ηλεκτρική καρέκλα.
0: Ηλεκτρική καρέκλα, αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών και το μόνο που έπαθαν ήταν να προφυλακιστούν. Αλλά θέλω εσύ που είσαι ένας έντιμος πολίτης να μου πεις το εξής. Παρατήρησα έξω από τα δικαστήρια της Θήβας. Είχαν μαζευτεί 10-15 άτομα. Μπράβο. Και χειροκροτάγανε τον Δήμαρχο Στυλίδος. Μπράβο, Δήμαρχε. Πες τα, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε που μας έκαψες, Δήμαρχε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί?
3: Αυτοί είναι πληρωμένοι. Όπως και τα τρολάκια που σου στέλνουν μηνύματα και στέλνουν μηνύματα σε διάφορες εκπομπές, είναι πληρωμένοι για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Είπαν ότι υπεύθυνος είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος έχει δεν ξέρω πόσες εταιρείες, το πράγμα το οποίο.
0: Μαζί με το Σταϊκούρα τη έχει.
3: Μαζί με το Σταϊκούρα.
0: Ναι.
3: Από ότι πληροφορητικά απαγορεύεται αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται ότι απαγορεύεται και όχι μόνο αυτό, να έχει εταιρείες εξωχώριες και να είσαι άρχοντης της τοπικής αυτοδιοίκησης, απαγορεύεται να κάνεις και να παίρνεις δουλειές από το δημόσιο.
3: Από το δημόσιο, αυτό λέω. Λοιπόν, είπαν ότι έγινε ταλάντωση των καλωδιών, να ακουμπήσαν τα καλώδια μεταξύ τους και δημιουργήθηκε αυτό το ηλεκτρικό τόξο το οποίο έβαλε φωτιά στα χόρτα. Καταρχήν τα χόρτα δεν τα είχε κουρέψει ο Δήμος.
0: Όχι.
3: Αν υποθέσουμε ότι φταίει ο Δήμος. Δεύτερον, όταν για να γίνει ένα αέριο έργο, πώς το λένε, υψηλής τάσης, από ό,τι λένε με τις πυλώνες υψηλής τάσης, γιατί περνάγανε και από το σπίτι μου αυτοί οι πυλώνες. Τώρα έχουν γίνει υπόγειοι, πρέπει να βάλει υπογραφή ο μηχανικός της ΔΕΗ. Ο μηχανικός της ΔΕΗ, ο οποίος νομίζω είναι του Πολυτεχνείου, ή ο ηλεκτρολόγος, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν βάζει υπογραφή αν το σχέδιο, αν το έργο δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι λένε ψέματα, ότι αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω αν έχει πάει φωτογραφία, δεν την έχω δει, είναι πλαστή, είναι από AI, και άλλη μια πληροφορία. Εγώ παίρνω το ποδήλατο και πάω στην πύλη, στα Δερβενοχώρια και γυρνάω πίσω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Έχω πάει σε τόσες, είναι 150 αρυναμογεννήτριες γύρω-γύρω από το Ροπέδι. Ο Ροπέδι είναι τα δερμανό χωριά. Είναι τέσσερα χωριά. Επίλη, Στεφάνη, τα Σκούρτα και και άλλο ένα, το ξεχνάω. Λοιπόν, δεν έχω δει πουθενά καλώδια. Πουθενά δεν έχω δει καλώδια. Ούτε πώς μεταφέρεται. Έχω δει ένα, όπως φτάνουν στο πάρκο της Βιωτίας, είναι τα όρια εκεί του Δήμου της Αττικής και της Βιωτίας. Μόλις φτάνεις επάνω στο διάθελο, έχει μια γραμμή και λέει βιομηχανική περιοχή Βιωτίας. Λοιπόν, δεξιά έχει ένα υποσταθμό, η ΔΕΗ, ο οποίος και σπίθα να βγάλει, δεν παίρνει, γιατί γύρω-γύρω έχει πέτρες. Δεν έχει ούτε ένα στάχι. Και ο δρόμος είναι χωματόδρομος, με 15 μέτρα πλάτος. Ακόμα και από εκεί να φύγει, που δεν φεύγει από εκεί σπίτι. Λοιπόν, μην λένε παραμύθια στον κόσμο. Έχει δει κανένας καλώδια, ρε παιδιά, στον αμογεννήτριες.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλη.
4: Έλα.
0: Έλα, μεγάλε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έλα, τι κάνεις.
4: Έλα, μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ρε φίλε.
4: Χρήστος είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
4: Ακού να δεις, αγόρι μου γλυκό, να σου πω ένα πράγμα, πρέπει να το ξέρεις. Όταν ήταν ο Γιώργος Μητσοτάκης, υπόρανε κάτι μπλοκάκια που όπου πήγαινε ο Μητσοτάκης, δίνανε δεκάρικα ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Αυτά τα μπλοκάκια που είχε φτιάξει, τα είχε φτιάξει η Ριγίλης.
0: Αυτά
4: με διάφορες τοπικές.
0: Ψεύτηκα.
4: Και μαζέψανε πολύ χρήμα. Ήτανε... Μιλάμε για πολύ,
0: ναι,
4: για πολύ χρήμα.
0: Προχρονολογημένα ήταν.
4: Ορίζε.
0: Προχρονολογημένα, άκυρα ήταν. Τα, βάζε, τα λεφτά βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Α, μπράβο. μαζί με το Σημειοφορίδη που ήταν στο πειθαρχικό. Αυτοί τα πάγαν τα λεφτά.
0: Τα λεφτά των συνδρομών στο κόμμα ο Μητσοτάκης τα βάζε στην τσέπη ο γέρος.
4: Μπράβο, αυτό θα βάζε. Αλλά θα σας πω και ένα άλλο πράγμα, κύριε Κύριο. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους που να λένε ο Χιού καλό παιδί όλοι τους. Από μια εφημερίδα να πάρετε ρε καρτίκια όλα σας. Να αγοράζετε μια εφημερίδα. Την ετροπή να λέτε ο Χιού, ο Χιού. Καλώς αγοράζε και μια εφημερίδα ρε. Ένα ευρώ κάνει. Με κατάλαβες.
0: Δεν βαριέσαι ρε πατριώτη. Τι να κάνουμε. Δεν βαριέσαι.
4: Κατάλαβες αγόρι μου γλυκό. Και αυτοί που είναι τώρα στα κόμματα που λένε, τα λέει καλά, ας δώσουν μια εντολή στα μέλη τους να παίρνουν μια εφημερίδα.
0: Σώθηκαν. Σώθηκαν. Έχουμε... Πλουτίσαμε από τις συνδρομές. Πλουτίσαμε.
4: Φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ.
0: Καλά να είσαι πατριώτη.
4: Γεια σας.
0: Αυτό πραγματικά το έχω παράπονο. Λένε κάποιοι πατριώτες, αυτά που είπε ο κύριος, εγώ δεν θέλω να... Κάνω συζήτηση πάνω στο όνομά μου, ξέρετε πότε το έχω κάνει. Μία συνδρομή ρε κερατάδες, γιατί δεν κάνετε. Μία συνδρομή. Όλοι πατριώτες είστε. Δυστυχώς όμως το Σεπτέμβριο θα κατέβουν τα ρολά. Θα κατέβουν. Δεν βγαίνουμε. Σήμερα δέχτηκα παράπονα από φίλους που λένε το κλείνετε λέει το μαγαζί. Ναι, το κλείνουμε το μαγαζί. Το κλείνουμε μέχρι τις 20 Αυγούστου, δεν ξαναβγάζουμε φίλο. Γιατί να βγάλουμε. Τα σημεία πώλησης του Άργους είναι ισοπεδωμένα. Όλα κλειστά θα είναι. Ποιος θα αγοράσει εφημερίδα, από πού θα αγοράσει εφημερίδα. Θα πηγαίνει ο άλλος 30 χιλιόμετρα για να ψάχνει αυρή εφημερίδα. Την κλείνουμε λοιπόν. Και την ξανανοίγουμε στις 20 Αυγούστου. Για να κάνουμε τι, να χτυπάμε μύγες. Για να συντηρήσει σήμερα μια εφημερίδα πολύ ακριβό σπορ. Χαρτί, εκτυπωτικά, μισθή, σακούλες, φορτηγά. Ποιος θα πληρώσει αυτά. Θεωρείτε ότι μας δίνει κανένα από το κράτος. Ούτε ένα πενταράκι δεν παίρνουμε κρατική χρηματοδότηση. Πάλι καλά που υπάρχουν φίλοι ιδιώτες οι οποίοι δίνουν κάποιες διαφημίσεις στην εφημερίδα μας για να βγαίνουμε. Δεν κλέβουμε από κανέναν. Ούτε εκβιάζουμε. Ούτε καθυβρίζουμε κάποιον να του πάρουμε λεφτά. Αλλά είναι μεγάλο το παράπονο, διότι τέλος Σεπτέμβρη δεν αντέξουμε, θα κλείσουμε. Που κανένας Έλληνας πατριώτης από αυτούς που φωνάζουν. Πες τα αχείο! Χτυπάνε τα χέρια τους! Σπάσατε τα χέρια σας, ρε! Από τα παλαμάκια. Αλλά ένα 20 δεν δίνεται για να πάνε να πάρετε μια εφημερίδα την ημέρα και να ενισχύσετε. Κανένας. Γι' αυτό και εμείς την κλείνουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Έλα, Στέφανε.
0: Έλα.
5: Ηλίας από Ραφίδα είμαι.
0: Γεια σου, ρε. Τι γίνεται εκεί στην Ραφίδα?
5: Αυτό τον Αβραμόπουλο. Τι
0: τώρα, άσε με, τι γίνεται? Έλα, ρε, κάτσε, ρε. Στην Ραφίδα τι γίνεται εκεί? Έχει τουρισμό?
5: Όχι, έχει, έχει. Περνάνε και φεύγουν. Αφήνουν τη σαβούρα του και φεύγουν απέναντι.
0: Ο Καραμαλής τι κάνει, θεάθηκε εκεί?
5: Ο Καραμαλής, όχι, εκεί δεν τρέχει τώρα στου δρόμου. Το έχει κόψει. Έχει εξαφανιστεί, μάλλον έξω πρέπει να είναι.
0: Φοβάται, φοβάται.
5: Όχι, τι να φοβηθεί αυτό, δεν του δίνει σημασία κανένα, δε. Ακούς, θέλω να κάνει μια αφιέρωση στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο. Εγώ τον έχω μεγάλη συμπάθεια. Είναι κουστούμαρισμένος, είναι ο άνθρωπος, κατάλαβες, ασαλάκωτος, τον πάω με χίλια.
0: Κι εγώ.
5: Εγώ τους γουστάρω κάτι τέτοιους ανθρώπους.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
5: Να του κάνει μια ωραία αφιέρωση, ένα τραγούδι του πολύ μεγάλου Βαγγέλη Περφινιάρη, του οποίου πρέπει να. Να του κάνετε και αυτού μια αφιέρωση.
0: Βεβαίως, ποιο τραγούδι?
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Αυτό είναι αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Αβραμόπουλο.
0: Πες τώρα, Αλέξανδρα, να το βάλουμε. Από τη μεγάλη φτώχεια.
5: Από τη μεγάλη φτώχεια μου στα πάνω σκαλοπάτια. Βαγγέλης Περπινιάδης.
0: Βαγγέλης Περπινιάδης. Εσύ τι είσαι, λάτρης λαϊκής μουσικής ή του ροκ?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταζηδικός και έτσι.
0: Α, κατάλαβα, δικός μας, εντάξει.
5: Δεν είμαι ο παλιατζής ο Ηλίας, μωρέ.
0: Ναι, ρε, Ηλία, ναι, ρε, φίλε, ναι, ρε, φίλε.
5: Θέλω να σε πάρω να σου πω για το μάτι, ρε, φίλε, να έχω καμιά μέρα.
0: Να με πάρεις, ρε, φίλε, να με πάρεις.
5: Έτσι.
0: Ναι.
5: Γιατί εκεί είχε τουλάχιστον άλλους 20 νεκρούς παραπάνω.
0: Εννοείται, 124 άτομα
5: τουλάχιστον. Ήτανε, το... ναι, ήτανε κάτι Ινδύ, κάτι Ινδύ.
0: Ναι, ναι.
5: Ινδύ αυτοί. Τα μια δεκαπενταριά. Τους οποίους χάρισε λίγο να εγώ και μου βγάζανε κανένα σύνταγμα. Δεν δουλεύανε σε πλουσιόσπιτα.
0: Αυτοί εξαφανίστηκαν μετά.
5: Αυτοί εξαφανιστήκανε την άλλη, από την άλλη μέρα εξαφανιστήκανε.
0: Καήκανε.
5: Και 4-5 Αλβανοί. Εγώ τους ξέρω όλους εκεί πέρα. Γιατί εκεί πέρα μέσα δουλεύω.
0: Καήκαν αυτοί όλοι.
5: Αυτοί πάνε, χαθήκανε.
0: Τους έκαψε.
5: Δεν τους είπε κανένας για ποτέ για τίποτα για αυτούς.
0: Τους έκαψε ο Τσίπρας και αυτούς.

0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Φίλοι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Παναγιώτης, σε παίρνω το Κατεχάκι.
0: Από.
1: Κατεχάκι.
0: Κατεχάκι, ναι.
1: Είμαι οδηγός στην E-Food, διανομέας με το μηχανάκι μου.
0: Α, δεν είσαι στην Κατεχάκι μέσα, νόμιζα ότι με παίρνεις από τα ψηλά πατώματα εκεί.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω μεγάλη ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που είπες για εμάς τους διανομείς.
0: Εννοείται.
1: Και να ανταποδώσω, αδερφέ μου, κράτα γερά, αγοράστε παιδιά την εφημερίδα, δεν είναι τίποτα. Είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης που έχουμε, το ραδιόφωνο, η ιστοσελίδα και η εφημερίδα μας.
0: Ξέρεις
1: όλα το... αυτά, παρακαλώ.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Παίζουμε, Στεφανέ.
0: Με εσάς τους διανομείς.
1: Παίζουμε.
0: Έχουν λυσάξει, γιατί βγάζετε καλό μεροκάματο.
1: Μπορώ να σου απαντήσω με αυτές.
0: Άκουσέ με λίγο. Το θεωρώ πρόστιχο αυτό. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι που τρέχουν μέσα στους δρόμους για να μας ταΐσουν με χιόνια, με βροχή και με ζέστη, θέλουν να παίρνουν 20 ευρώ την ημέρα. Μιλάμε ότι ο Έλληνας είναι πολύ μεγάλος ξεφτυλισμένος. Να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα επειδή εσύ μπορεί να βγάζεις και 50 και 70 και 100 ευρώ μεροκάματο. Μα δουλεύεις, δεν κάθεσαι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανε μου.
0: Λέει τις Volt. Τις Volt, λέει, βγάζουν λεφτά. Μα βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι, γιατί όλη την ημέρα είναι στον δρόμο.
1: Είναι ένα επάγγελμα που οποιοδήποτε μπορεί να πει μέσα οικονομήσαμε, τα θεωρεί, τα οικονομάμε. Τα πράγματα έτσι δεν είναι. Όταν εμάς μας δίνανε 3 ευρώ την ώρα και μας βάζανε με το ζόρι να υπογράψουμε θανατόχαρτα, οπότε ό,τι πάθουμε στον δρόμο φταίμε εμείς, τότε κανείς δεν υπήρχε από όλους αυτούς που φωνάζανε. Αλλά όλα αυτά φούσκες είναι και περνάνε. Στέφανέ μου, θερμά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Καλώς.
1: Κράτα δυνατά, παιδιά. Αγοράστε, κάντε μια προσπάθεια, αγοράστε την εφημερίδα, είναι η μόνη πηγή ενημέρωσης. Στέφανέ μου, ο Χριστός και η Παναγία μαζί σου.
0: Καλά να είσαι, καλά να είσαι, φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη.
2: Εγώ.
0: Εσείς.
2: Είμαι ο Άγγελος, Στέφανε. Από την Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σου, Άγγελε.
2: Ήθελα να σε παρακαλώ να σου πω. Αυτό το πετρέλαιο, ρε παιδί μου, είναι και 99. Ο επαγγελματίας που έχει ένα φορτηγάκι να κάνει μεταφορές ή να πηγαίνει να κάνει τη δουλειά του, πώς θα το πληρώσει? Πώς θα πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι στα ύψη και σου λένε τα πρώτα 150 κιλοβάτ και μετά τα σου έρθει ο κούκος αηδόνι?
0: Εσύ την πληρώνεις τη ΔΕΗ σπίτι σου?
2: Εγώ? 80 ευρώ.
0: Μόνο?
2: Ναι, μου έκανε οικονομία τα πάντα. Τι να κάνω?
0: 80 ευρώ μόνο.
2: Ναι, μα κάνω οικονομία τα πάντα και έχω και ένα συμβόλαιο από πέρσι στον Εύρη, αλλά τώρα θα το αλλάξω.
0: Το σπίτι πόσα τετραγωνικά είναι?
2: 80.
0: 80 τετραγωνικά, ναι.
2: Δεν κάνω οικονομία τα πάντα.
0: Δεν είναι και μικρό, εντάξει.
2: Όταν πάω, ναι. Όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν παίρνω. Παίρνω μισό καρπουζάκι, μισό. Τι να κάνω, δεν βγαίνω. Και με 76 κάνω και λίγο δίαιτα, γιατί είμαι λίγο φοντρούλης. Αλλά δεν πανάκριβα όλα αυτά.
0: Σύνταξη τι παίρνεις?
2: 903.
0: Πώς?
2: 903.
0: Τι είναι αυτή, η ΚΑ?
2: Είναι, όχι, είναι ταμείο εμπόρων. Ήταν για 1700 και πήρα 903.
0: Εφάπαξ πήρες?
2: Όχι καλά, αφού ταμείο εμπόρων ήμουν.
0: Ταμείο εμπόρων.
2: Που λέγα ξεκαυσόξυλα που λέγα.
0: Ταμείο εμπόρων, μάλιστα.
2: Ναι, τέτοια καυσόξυλα είχα, μποράκο ήμουν.
0: Μάντρα.
2: Και μου κάνανε μετά από 5 χρόνια, ερχόντουσαν και μου λέγανε, έλα να κάνουμε, λέει, κλείσιμο λογαριασμού, κλείσιμο από την εφορία τα παλιά χρόνια. Και μας κατακλέμανε, άστα το, αν τα ψάξει.
0: Άσε καλά.
2: Αλλά αυτό το πετρέλαιο, ρε μανάρι μου.
0: Ναι, είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Έδωσε ο άλλος 10-15 λεπτά.
2: Τα οποία σωθήκαμε.
0: Τα απορρόφησε όλα η ανατίμηση που έγινε στο πετρέλαιο και ούτε.
2: Ναι, αλλά το πετρέλαιο που φέρνει τα εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ από εδώ, από εκεί, αυτό είναι που κοστίζει και ανεβάζουν τις τιμές. Λέω εγώ με το μυαλό μου το λίγο.
0: Τις τιμές τις ανεβάζουν τα δηληστήρια.
2: Ναι.
0: Υπεύθυνοι είναι οι Βαρδινογιάννηδες και οι Λάτσιδες.
2: Πότε μπορούν αυτοί να συνεννοηθούν να ρίξουν τις τιμές, παιδιά?
0: Ποτέ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι.
2: Τι θα κάνει ο κόσμος?
0: Δεν
2: τους
0: ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει.
2: 800 και 900 που παίρνω εγώ.
0: Δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος, πρέπει να το καταλάβεις. Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Εγώ 380 ενίκιο έχω. 380 ενίκιο. Και 80. Τι να κάνω, πες με εσύ.
0: Είσαι μόνος στην οικογένεια?
2: Μόνος είμαι, ναι. Και ζω σε ένα ισόγειο, είμαι υπόγειο, είσαι σαν

0: υπόγειο.
1: Εργένης είσαι.
0: Εργένης.
1: Δεν παντρεύτηκες ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν παντρεύτηκες ποτέ, Εργένης.
0: Παντρεύτηκα, παιδί μου, και χώρισα πριν.
1: Παντρεύτηκες και καζάντησες, που λένε.
0: Ναι, παντρεύτηκα και βρήκα τον πελά μου, άστα χέστα με τον κουμπάρο. Άντε, θα τα πούμε.
1: Έχεις παιδιά.
0: Δεν έχω, όχι.
1: Καλύτερα, αδερφέ.
0: Στέφανε, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Κι εγώ.
0: Να σε καλά.
1: Και να σου πω τώρα, μπακούρι, δηλαδή είσαι μπακούρι.
0: Μπακούρι, ναι.
1: Και πώς τη βγάζεις.
0: Εντάξει, κανένα δύο-τρεις γριούλες βγαίνω εκεί στην Πεντέλη, τρώω κανένα παϊδάκι.
1: Γεια σου, ρε Άρχοντα.
0: Άντε, ρε Στέφανε, να σε καλά και δύναμη. Γεια σου.
1: Τρώει κανένα παϊδάκι, λέει. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, μια και ανοίξαμε τώρα το κέντρο. Λοιπόν, επόμενο φίλο, φίλοι, ορίστε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας, εμέ.
1: Εσείς είστε.
2: Εγώ είμαι ο Μπακούνιν. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Χιό.
1: Ο Μπακούνιν.
2: Ο Μπακούνιν.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ρώσος φιλόσοφος. Πώς είστε.
1: Καλά, δόξα τω.
2: Λοιπόν, κάτι για την εφημερίδα θέλω να πω. Αν μπορείτε, κύριε, 6 ευρώ την εβδομάδα είναι. 24 ευρώ το μήνα. Δεν είναι τίποτα. Αν μπορείτε, στηρίξτε. Αυτό και κάτι άλλο για τον κύριο που είπε για τη Δούρου να μπει φυλακή που είπε. Πρέπει να μπουν και αυτοί που ψηφίσανε τη Δούρου όμως. Πρέπει να αλλάξει και λίγο καμιά φορά ο νόμος και να προσέχουν ποιοι επιχειρηματίες τρώνε παραμονή εκλογών για να τους κάνουν τα χατήρια και τραβάνε τον κόσμο αυτά που τραβάκανε εκεί πέρα μετά. Απόψη μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά να είστε και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω για τις διανομές που μου λέει και ο Δημήτρης ο Αθανασίου. Αυτά δεν έκαναν και στην κρίση οι Έλληνες. Κόψτε τους τα δώρα, κόψτε τους μισθούς σχετικά με αυτούς που έκαψε ο Τσίπρας. Μην ξεχνάμε αυτούς που έπνιξε στη Μάντρα και πόσοι αλλοδαποί δεν τους αναζήτησαν επειδή ήταν παράνομοι. Ο Έλληνας έχει μνήμη. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να πω για τους διανομείς ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά με χαιρετάνε την ημέρα. Γιατί εγώ το αριστερό τζάμι του οδηγού, ειδικά όταν πλησιάζω στο φανάρια κίνηση και λοιπά, το ανοίγω και μιλάω με τον κόσμο. Δεν κρύβομαι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω με τους διανομείς, γιατί είναι στο δρόμο και κινδυνεύει η ζωή τους. Για μένα πρέπει να βγάζουν 150 ευρώ μεροκάματο την ημέρα. Γιατί έτσι γουστάρω. Και αν ήμουν αρχηγός του κράτους, θα έλεγα 150 ευρώ μεροκάματο την ημέρα στους διανομείς. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και σε αυτούς που κάνουν δύσκολες εργασίες. Δεν το πιάσα. Γιατί δηλαδή να μην βγάζει ο διανομέας. Μα μας ταΐζουνε, μας ποτίζουνε. Ό,τι ώρα μας μην πω, τους καλούμε στο σπίτι μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν λεφτά. Τι είναι αυτοί δηλαδή. Δεν τους γέννησε μάνα. Και δεν κάνω λαϊκισμό. Διανομείς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, άνθρωποι του μεροκάματου, στα ξενύχτια, στις βροχές, στην υγρασία, στους επικίνδυνους δρόμους. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν παντού. Παντού για να μην μας λείψει τίποτα. Γιατί ουσιαστικά είναι αυτοί που τροφοδοτούν με τρόφιμα όλη την Ελλάδα. Αυτοί και δεν πρέπει να καλοπληρώνονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τα χρωστάγαμε στο Μητσοτάκι. Όχι. Μας έχουν κατακλέψει. Και έρχεται πάλι ο Τσίπρας να βάλει υποψηφιότητα για κυβερνήτης του τόπου. Μούτζα! Μούτζα! Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, κύριε.
3: Καλησπέρα. Δάφνη από Ηράκλειο. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά.
1: Μάλιστα, κύριε.
3: Πριν από 40 και χρόνια, καθαρά Δευτέρα, στο Πόρτο Γερμενό. Εκεί ήταν και μια φιλική οικογένεια. Τυχαία συναντηθήκαμε, που είχε δύο αστυνομικούς στην οικογένεια και κρατούσαν ένα τοπογραφικό και ψάχναν τα οικόπεδα. Είχαν δοθεί σε αστυνομικούς οικόπεδα. 200-300 οικόπεδα έναντι τίποτα συμβολικού τιμήματος. Και τους λέω, πού θα τα βρείτε τα οικόπεδα μέσα στα πεύκα. Βολοδέρναν μέσα στα πεύκα εκεί, τέλος πάντων βρήκανε. Σε κάθε γωνία του τετραγώνου που καθόριζε το οικόπεδο ήταν μια μεγάλη πέτρα και είχε πάνω έναν αριθμό με λαδομπογιά, κόκκινο θυμάμαι πολύ. Και αυτό ήταν πολλά κομμάτια μέσα. Ψάχναν αυτή η ώρα να βρουν το δικό τους. Και απόρρισα εγώ πώς πουλήθηκε το δάσος σε οικόπεδα αριθμημένα για πότε. Λέω, πότε θα φτιάξετε σπίτια εδώ. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέει, θα δούμε. Αυτό μου έμεινε από τότε. ένα. Και δεύτερον, για ψάξτε πίσω τον προηγούμενο από τον Κωστή Μητσοτάκη, τον πατέρα του Κωστή Μητσοτάκη, να βρείτε ποιος ήταν και πού μεγάλωσε.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες.
3: Ένας παππούς, υπέργυρος κριτικός, είχε πει κάποτε ότι το Μητσοτάκη βγαίνει από το Μικιό, το μικρό δηλαδή, Μικιό Τάκης, που ήταν παιδί κάπου.
1: Παιδί Εβραίων, δεν είναι το σύστημα.
3: Όχι, ναι, κάτι, να το πω δεν ξέρω, Χαρεμιού, στο Χαρέμι.
1: Α, ναι, στο Χαρέμι μας.
3: Στο Χαρέμι, ναι. Το Μικιό Τάκης, αυτά, αφού τα κρατούσαν κάπου στο καιρό, όταν πήγαιναν 10 χρονών δεν τους άρεσαν πια, τους έδιναν ένα μπουγγί με χρήματα, βρίσκανε και μια οικογένεια και τα δίνανε εκεί και μετά τα πάντρευαν, ξέρω, τα φρόντιζαν δηλαδή.
1: Δηλαδή Γιουσουφάκη ήταν.
3: Μα μου έκανε εντύπωση ο παππούς αυτός που βγήκε και το είπε. Μικιό Τάκης.
1: Μάλιστα.
3: Είπε και κάτι άλλο πριν από αυτό. Ήτανε τότε Αντώνης ή Ντόρα που παραμονές της εκλογής αυτής και έβγαζε ο Μιλωνάκης σε ένα δευτεροκάναλο τότε. Έκανε δικό του δημοψήφισμα, ας πούμε. Και βγαίναν όλοι και λέγανε όλοι για το Σαμαρά. Λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι στημένο. Ας πει κανείς και για την Ντόρα. Και βγαίνει ένας κριτικός και του λέει, ποια Ντόρα, του λέει. Επαέ, του λέει, από εδώ είσαι. Δεν ξέρεις τι έγινε στο... σε μια περιοχή εκεί που κατασφάχτηκαν όλοι. Στην Κρήτη. Τι μου λες τώρα, όλοι το ξέρουν. Και ρωτάω εγώ κάποιο κριτικό. Του λέω, αφού τα ξέρετε όλα αυτά και τους ψέλνετε κάθε μέρα και αυτά, γιατί τους ψηφίζετε. Μου λέει, να σου πω, αν βρεθείς σε μεγάλη πλατεία στην Κρήτη και από κάποιο σημείο εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, τρέχουν όλοι και συνοστίζονται ποιος θα του πρωτοφυλίσει το χέρι. Ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι με ρωτάς, μου λέει.
1: Παραπέμπει σε ιταλικά χωριά της μαφίας αυτό, έτσι.
3: Ναι, είναι φοβερό. Τέλος πάντων, Στέφανε, κράτα καλά. Η χώρα είναι πουλημένη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα απαλλαγούν, πώς θα αλλάξουμε αυτό όλο το πράγμα που υπάρχει. Γιατί στήθηκε μεθοδικά και πάρα πολύ καιρό, με μεγάλη ευλάβεια συντηρούσαν όλοι όσοι ανέβηκαν επάνω το σχέδιο. Το σχέδιο είναι, γιατί τσακώνομαι μερικές φορές με κάποιες φίλες μου που λένε να πέσει αυτός, να πέσει. Παιδιά, να πέσει και να χαθεί το σχέδιο. Δεν είναι αυτός ή εκείνος. Το είδαμε ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Άρα υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Και μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση από πολλούς σταθμούς, γιατί ψάχνω να ακούσω διάφορα. Όταν μιλάνε για αντιπολίτευση στη Βουλή, ποτέ δεν αναφέρουν τον Βελόπουλο, που τουλάχιστον είναι εκεί συνεχώς και κάνει αντιπολίτευση. Αυτόν δεν τον αναφέρουν ποτέ. Ποτέ. Και όταν κάποιος τον αναφέρει συγκεκριμένος, ο Πορτοσάλτε να το πω, λέει ποιος ο επιστολές, με ηρωνικό ύφος ας πούμε. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ έχω κάποια πιστεύω άλλα, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η Γη είναι γαλαξιακή αποικία. Αν μου πεις που το γνωρίζεις, δεν μπορώ να το αναλύσω τώρα, αλλά το ξέρω, είναι γαλαξιακή αποικία. Χτίστηκε στα παμπάλια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, σιγά σιγά έγινε αυτό το θαύμα εδώ, επιτηρείται. Κάθε πολλές χιλιάδες χρόνια γίνεται αυτά που λέμε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα και τα λοιπά και καταστροφές και ξαναρχίζει από την αρχή. Έπειτα υπάρχει κάτι άλλο. Ο παππούς μας ο Ισίωδος, ένας από τους δύο μεγάλους ποιητές, ο Όμηρος και Ισίωδος, ο Ισίωδος περιγράφει την εποχή μας και λέει ότι θα είναι τέτοια η διαφθορά, τέτοια η ασυδοσία των πάντων, λέει, που οι δύο μεγάλες θεές που έμειναν πίσω, η Εδός και η Δίκη, που ήταν πάρευοι του Διός, θα πάρουν τα πέπλα τους και θα φύγουν για τον Όλυμπο και θα μείνουν οι άνθρωποι μόνοι τους στο έλεος των κακών. Και το βλέπουμε σήμερα, ποια δικαιοσύνη. Είναι τρομερό, τουλάχιστον να λειτουργούσε η δικαιοσύνη, ήταν ένα αποκούμπι. Βλέπουμε γιατί οι πυλώνες ήταν η δικαιοσύνη, η θρησκεία, το σχολείο, οι δάσκαλοι, όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να μιλάμε. Συνάντησα μια κυρία που μιλούσαμε, λέγαμε κάτι και μου λέει «Α, αυτό μου το είπε η μαμά μου που είναι φιλόλογος». Λέω «Τι άλλο σου είπε η μαμά σου που είναι φιλόλογος». Δεν μου λέγε. Λέω «Πες τη μαμά σου που είναι φιλόλογος να μιλάει, να μιλάμε». αφήναμε όλους να μιλάνε, όλοι να έχουν λόγο, όλοι να γράφουν, όλοι να εκπέμπουν και δεν μίλαγε αυτός που έπρεπε να μιλήσει. Λοιπόν, μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ έγραψα κάποια πράγματα και πήγα στον πολύ Λεωνίδα Γεωργιάδη να μου τα εκδώσει, χωρίς να του λέω αν θα τον πληρώσω ή όχι, να μου τα εκδώσει. Χρόνια, πολλά πίσω. Έριξε μια ματιά μου, λέει, α, αυτά είναι, λέει, δεν μπορώ. Του λέω, καλά, θα σε πληρώσω. Το καλό σκέφτηκε λίγο εκείνη τη στιγμή. Καλά μου, λέει, να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Δεν. Λοιπόν, Στέφανε,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Σε ευχαριστώ. Γεια.
1: Καλώς απόγευμα. Γεια. Πάμε σε...
4: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Σήμερα μιλάμε και με τον κόσμο. Ακούμε τις απόψεις τους. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, αγαπητέ μου, κύριε Χαραλαμπίδη. Όχι τέτοια. Όχι τέτοια, χαμήλωσε το. Πάρτε γραμμή, πάρτε. Πάμε στην επόμενη.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Στέφανέ μου, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις παιδί μου? Πάντα προσευχόμαστε να σε έχει ο Άγιος Παντελεήμονας γερό πάνω απ' όλα.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
1: Την εφημερίδα σου εγώ την παίρνω πολύ τακτικά. Αλλά εδώ πέρα που είναι το Περιστέρι στον Άγιο Γιώργο, έχει ένα, εκεί που είναι κοντά η στάση των λεωφορείων, δεν έχουν ποτέ την εφημερίδα σου και την παίρνω παλού. Τη ζητάω και μου λένε δεν έχουμε, τελείωσε, δεν έχουμε, τελείωσε.
0: Τελείωσε και τελείωσε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα εκεί. Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τους αγαπημένους μας τους διανομείς.
0: Ναι.
1: Που τρέχουν με τις βροχές και με τα χιόνια και με τον καύσωνα έξω. Οι μαγαζάτορες παίρνουν συνέχεια Πακιστανούς διανομής. Αλλά εγώ έχω βρει ένα κόλπο τώρα και λέω, παραγγέλνω το τάδε φαγητό, λέω θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Πού είσαι, σε ποια οδός, μου λέει. Λέω στην τάδε οδός, αλλά μην μου στείλεις κανέναν Αράπη. Δεν θέλω, θέλω να μου στείλεις Έλληνα. Και μου λένε, όχι κυρία μου, δεν θα σου στείλουμε Έλληνα. Και προτρέπουν να το κάνουν όλοι αυτό οι συνέλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω, Στεφανέ μου.
0: Καλά να είσαι.
1: Και σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλά να είσαι.
1: Πάμε, και εσύ να είσαι καλά.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, κύριε Χαραλαμπίδη. Στην επόμενη. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Πρώτα για την εφημερίδα σου. Ήθελα να φέρω κάτι. Μας μα ακούνε αυτοί οι πυρόπληκτοι. Πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Άκουσα προχθές τον υπουργό να λέει ότι τα σπίτια θα γίνει 100% αποζημίωση τον κακό του στον καιρό. Καταρχήν, όσοι έχουν καεί τα σπίτια τους, και εγώ είμαι παθούν από το μάτι, πρέπει να δημιουργηθεί ένας φάκελος. Αυτός ο φάκελος, το κόστος είναι 3.500. Μετά, η μηχανική. Ένας οικονομικά τώρα είναι μείον. Πού θα βρει αυτά τα χρήματα για να πάρει? Θα πάρει την πρώτη δόση εφόσον έχουν βγει όλα αυτά. Δηλαδή είναι να πάρει 100.000, θα πάρει τις 50. Τα χρήματα δίνονται κλιματικά. Τα χρήματα με αυτά που δίνει το κράτος είναι αδύνατο να τελειώσει ένα σπίτι. Αυτά που λένε οι αρμόδιοι πολιτικοί, ότι θα τα φτιάξουμε τα σπίτια. Πού θα τα βρει τα χρήματα ο άλλος? Και το κακό ποιο είναι? Εφόσον παίρνεις μία δόση, παίρνεις δύο δόσεις, μετά δεν μπορείς να βγει να τελειώσει το σπίτι, άρα περνάει ο χρόνος και θα πρέπει, εφόσον δεν πάρεις την τρίτη δόση, τι σημαίνει? Ότι το σπίτι δεν το έχεις τελειώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να επιστρέψεις όλα τα χρήματα πίσω στην αδέα του κύριου Πιτσιλή. Δεν σου λένε τίποτα, σου κλείνει ο φάκελος, του λέει ο κύριος τάδε, δεν πήρε τα χρήματα. Άρα οφείλεις ό,τι χρήματα έχεις πάρει. Αυτά είναι εγκλήματα. Και το κακό ποιο είναι? Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη. Τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να δίνονται όπως θα κάνουν οι ασφάλειες. Κάει και το σπίτι σε περιουσία σου, έλα εδώ, αποζημίωσε αυτή. Κάνουν τι θέλεις. Ή διαφορετικά, δεν δίνεις σε κανέναν τίποτα και αν θέλεις να βοηθήσεις, χτίζεις εσύ τα σπίτια. Δεν μπορεί να σου δίνει δηλαδή το κράτος 1.000 ευρώ όταν κοστίζει 2.000 τετραγωνικά σήμερα, σύν τα γύρω-γύρω. Αυτό θέλω να πω, Στέφανε. Να ακούνε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι
0: κατακαμένοι.
2: Κανονικά
0: τα σπίτια, συμφωνώ απόλυτα, έπρεπε να τα χτίζουν πολιτική μηχανική του κράτους.
2: Βέβαια. Και να πω και κάτι, Στέφανε, το οποίο δεν έχει ακουστεί. Όταν κάει και το μάτι, υπήρχε η επιλογή αυτή, η μηχανική, αυτά τα ξέρουνε. Ότι ποιος θέλει να φτιάξει το σπίτι το κράτος. Και εγώ ήμουν από τους πρώτους. Πήγα εκεί πέρα, λέω ναι. Μετά δεν το κάνανε αυτό, διότι λένε ότι δεν μαζευτήκανε πολλοί. Σου δίνουν 5 δεκάρες για τα χρήματα, σας λέω, να τα ακούει αυτά ο κόσμος. Και δηλαδή έρχεσαι σε ένα σημείο και λες, μακάρι να μην τα έπαιρναν τα χρήματα αυτά. Αυτοί που ωφεληθήκανε, ποιοι ήταν? Όσους καήκαν τα σπίτια, ελάχιστο. Πήραν μια αποζημίωση, φτιάξαν τα σπίτια, εντάξει. Όλοι οι άλλοι, τα σπίτια πήγαινε στο μάτι να δεις τι γίνεται. Καμένη γη είναι. Και δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι με τα χρήματα που σου δίνει το κράτος. Αλλά το κακό ποιο είναι? Σου λέω, σας ζητάνε και τα χρήματα πίσω. Ωραία, είχα πάρει εγώ 50.000. Έχω φτιάξει όμως, βάσει με αυτά που λες εσύ, το σκελετό, τα αυτά κτλ. Δηλαδή τα χρήματα αυτά πού? Μου ζητάς τα χρήματα πίσω, συν τους τόκους. Αυτά είναι τα εγκληματικά λάθη που δεν ασχολείται κανένας πολιτικός. Και ο κύριος Βελόπουλος ακόμα να το πει αυτό. Και το ΚΚΕ και όλοι αυτοί οι γύρω-γύρω. Όχι να παίρνουν 5-10 χιλιάδες για να κοροϊδεύουν και να τσακώνται ανταμεταξύ τους.
0: Ας τα πούνε.
2: Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είπα, την παίρνω την εφημερίδα σου όσο μπορώ κι εγώ.
0: Να σε καλά.
2: Είσαι δύναμη, σε αγαπάμε.
0: Να σε καλά.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
3: Είμαι Πελαγία από Νίκαια.
0: Μάλιστα.
3: Μου επιτρέπεις, παιδί μου, να σε λέω, παλικάρι μου?
0: Να με πείτε όπως θέλετε.
3: Αγάπη μου, θα σου πω κάτι. Με αυτούς μην μπερδεύεσαι. Αυτοί είναι κτίνοι. Αυτοί είναι προδότες. Αυτοί είναι... Κοίτα τον εαυτό σου, αγάπη μου, και την οικογένειά σου. Δεν αλλάζει ο τόπος αυτός, μάτια μου. Δεν αλλάζει ούτε από αυτούς, ούτε από την κοινωνία. Είναι πουλημένα τομάρια όλοι. Και αυτοί και η κοινωνία μας. Λιγοστοί άνθρωποι είναι σωστοί. Εγώ στεναχωριέμαι με σένα, ναι, ειλικρινά σου μιλάω. Είμαι 80 ετών, έχω χάσει το παιδί μου, έχω χάσει το εγγόνι μου και το θησαυρό μου, τον άντρα μου, και μένω μόνη μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Παίρνω την εφημερίδα 3 φορές τη βδομάδα. Τώρα έχω πει να μου τη στείλουν όλη τη βδομάδα ταχυδρομικός. Αλλά πήρα τον κύριο Ανανιάδη και μου λέει μετά τις 15 Αυγούστου.
0: Α, σώθηκες τώρα, σώθηκες.
3: Δεν μπορώ, μάνα μου. Δεν θέλω να την κλείσει την εφημερίδα. Δεν θέλω να την κλείσει. Τους πειράζει που βγάζεις τα πράγματα όλα αυτά. Να είσαι καλά, παιδί μου.
0: Καλά είναι, καλό να είσαι, αδερφιά.
3: Η Παναγία να είναι κοντά σας.
0: Καλά να
3: είσαι. Και σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλους. Καλά στο σταθμό.
0: Τόσες ευχές που έχουμε ακούσει.
3: Καλό βράδυ, παιδί μου. Την υγειά σου, τίποτα άλλο.
0: Την υγειά μας να έχουμε, εντάξει.
3: Την υγειά σου, παιδί μου. Ούτε πλούσιος θα γίνει, ούτε τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να γίνει.
3: Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι μαζί του δεν παίρνει ούτε ένα ευρώ. Ό,τι και να φτιάξουν. Δεν τα παίρνει μαζί του.
0: Σε μερικούς τα βάζουν μαζί του.
3: Λοιπόν, τι τα ξοδεύουνε,
0: τους
3: κεφάβουνε και τα βρίσκουνε.
0: Τους τα κλέβουνε τη μωρίχη που πήρε στα νεκροταφεία.
3: Έλα, πουλάκι μου, μη στεναχωριέσαι για τίποτα, και πολλοί τους λες, ας πούμε, πολλά τους λες. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Αυτοί είναι παρτάκηδες όλοι τους.
0: Μάλιστα.
3: Όχι μόνο οι πολιτικοί, και ο κόσμος ο περισσότερος.
0: Δυστυχώς.
3: Κοιτάνε από πού θα φάνε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
3: Άμα έχεις όχι μια ιδεολογία, άμα είσαι άνθρωπος σωστός, δεν κοιτάς να πάρεις εσύ μόνο. Όλος ο κόσμος πρέπει να παίρνει.
0: Καλά να είσαι, ρε Θεία, καλά να είσαι.
3: Πουλάκι μου, να έχεις την ευχή μου.
0: Από πού είσαι, Θεία, από πού είσαι?
3: Από πού, έχω ποντιακή καταγωγή.
0: Α, ποντιακή.
3: Και από μάνα και από πεθερικά.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε άνθρωποι του σωστού, του δίκαιου. Δεν θέλω να εκμεταλλεύομαι κανέναν άνθρωπο. Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ. Η μάνα μου, ξέρεις, μου λέει, γιαγιέ μου, παιδί μου, αν μπορείς να κάνεις καλό, κάντο. Αν δεν μπορείς, μην κάνεις κακό. Έτσι είμαι αναφρεμένη. Και είμαι από πολύ φτωχιά οικογένεια. Αλλά πήρα τον Παναγιώτη μου που έζησα βασίλισσα. Ένας τεχνίτης ήταν, ηλεκτροσυγκολητής. Και έζησα βασίλισσα. Είμαι πάμπλουτη εγώ με τον άνθρωπο που πήρα.
0: Τον έχασες όμως.
3: Τον έχασα το πουλάκι μου. Για μένα έφυγε 76 χρονών, αλλά έχασα ένα παλικάρι εγώ, σαν να ήταν 30 χρονών. Χάνω και το παιδί μου 52, χάνω και το εγγόνι μου 19. Το καλό ήταν ότι δεν πήρε είδηση τίποτα από τους θανάτους των παιδιών ο Παναγιώτης μου. Ζω και αναπνέω με το όνομά του και παρακαλάω το Θεό να φύγω να τον ανταμώσω. Τέτοιον άνθρωπο δεν ήταν πλούσιος, ήταν πόντιος με κάκαλα που λένε.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνεις, πουλάκι μου, τίποτα άλλο, ψυχή μου, μέσα από την ψυχή μου σου μιλάω. Σαν για μου σε βλέπω.
0: Να σε καλά, Θεία.
3: Τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Για να μην τους πω, πήδηξέ τους όλους. Όλους πήδα τους.
0: Να τους πήδηξε.
3: Να τα κάκαλα και να τους πήδηξε.
0: Να τους πήδηξε στο άλμα εις μήκος, εντάξει.
3: Σαν άντε, πουλάκι μου,
0: σαν
3: καλό
0: τεντόγλου.
3: Και καλή διακοπές να έχεις, πουλάκι μου.
0: Γεια σου, Θεία, γεια σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στεφάνε. Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη FM και σε εσάς ειδικά που κάθεστε τώρα με τη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι να μας ενημερώσετε, μπας και ξεστραβωθούμε. Να ρωτήσω κάτι. Την άλλη εβδομάδα είναι το Σάββατο, σε μια εβδομάδα είναι της Μεγαλόχαρης, της Τίνου. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα ανεβάσει πίεση ο κόσμος. Με τι μούτρα, με τι θράσος θα πάει αυτός ο, τι να πω, ο γελοτοπιός, ο τσαλατάνος, να ανάψει κερί. Πού πάει, δεν ξέρω πού πάει, στην Πάρο, στην Κρήτη, στα Χανιά.
0: Α, στην Τίνο θα πάει, στην Τίνο.
4: Ναι, πού θα πάει.
0: Στην Τίνο θα πάει.
4: Ναι, στην Τίνο τι θα πάει, να το διαβάσει ο παπάς. Δηλαδή το λέω, κύριε Στέφανε, από χριστιανικής απόψεως.
0: Τι να σου πω τώρα.
4: Κοροϊδεύει, δηλαδή είναι θεομπέχτης, κοροϊδεύει τη θρησκεία, δεν τρέπεται λίγο. Πείτε μου, ναι.
0: Τι να σου πω εγώ τώρα, ας πάει να τον διαβάσει ο παπάς, τουλάχιστον πάει και του φύγει και ένα δαιμόνιο.
4: Προχθές γέλαγα στην εκπομπή που λέγατε για την κηδεία του Αλουνού με τα 140 σπίτια.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε.
4: Και γέλαγε. Και λέτε μετά να του φέρνουν ψυχίατρο. Τι θα γίνει με αυτό, να κύριε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν και άλλοι οι πρωθυπουργοί, άχρηστοι, αλλά τόσο χάσι δεν ήταν. Καλά, είχαμε και τον άλλο, τον Τζέφρε, με τον ποδήλατο. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τι να σας πω, τώρα αυτός πάει στις κηδείες και γελάει. Τι να σου πω,
4: ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να έρθουν οι ψυχιάτροι, να έρθουν οι ψυχοπαθολόγοι. Κάτι, Γιώργος Γεωργιάδης με το γυαλί τώρα του Ρουφιάνου, τι είναι αυτό, λέγω θα το βάζω, λέει. Επικοινωνεί και αυτός με το περιβάλλον. Όχι, δηλαδή.
0: Τι να σου πω, αυτοί προσπαθούν να μας τρελάνουν, μάλλον.
4: Έτσι. Όχι, συγγνώμη, ναι. Έχει βάλει υπουργό υγείας έναν τύπο που είχε ένα σύμπλεγμα, θα το πω, ψυχοπαθολογικής ανισόρροπης συμπεριφοράς.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
4: Τι να πω, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο, τώρα δημοσιογραφικό, αν ξέρετε, τα ξέρετε τα ρεζιλικά. Όλα τα παράστα του Σκάι πάνε στον Αντένα. Άκουσα η Σία, ο Άνας, ο Χιόνης, ο Χιόνης, πώς κάνω
0: αυτό.
4: Χιόνης. Χιόνης, ναι, όχι, μιλάει λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, και όλος με το ου, ο Παυλόπουλος, θα γίνει νούμερο 2 Αντένα.
0: Τι να σου πω, ξέρω.
4: Τι να πω, ρε παιδιά, τι ξεφτύλα, τι ρεζιλίκια, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, να είστε καλά και συγχαρητήρια μέσα στο καλοκαίρι για το κουράγιο σας.
0: Καλά, να είστε κι εσείς.
4: Γεια σου, γεια σου.
0: Πάμε, έχουμε κανέναν άλλον, Αλέξανδρε. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Πολλές γραμμές σήμερα. Να ακούσουμε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
5: Είμαι ο Νίκος.
0: Γεια σας.
5: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Το παρελθόν και το βίο του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχω να αναφέρω τίποτα γιατί οι γνώσεις μου είναι χαμηλές. Τα έχεις πει όλα εσύ γενικά.
0: Λίγο πιο δυνατά, Νίκο, λίγο πιο δυνατά.
5: Ναι, λέω, οι γνώσεις μου είναι ταπεινές. Δηλαδή, τι να πω κι εγώ για τον κύριο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων. Τα έχετε πει όλα εσείς. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Που με απασχολεί σοβαρά όμως. Με απασχολεί εμένα, δεν ξέρω να απασχολεί άλλο. Ακούω τον κύριο Βελόπουλο και λέει τακτικά, εγώ θέλω να κυβερνήσω, έχω πρόγραμμα, εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε, έχουμε τον τρόπο. Και θέλω να κάνω το εξής ερώτημα. Το ασπάζουμε, πολύ καλές τοποθετήσεις έχει ο κύριος Βελόπουλος. Γενικά θέλω να πω πώς θέλει να κυβερνήσει. Αυτό το ερώτημα θέλω να κάνω εγώ στον κύριο Βελόπουλο. Πότε. Δηλαδή αν είμαι εγώ υποχρεωμένος να περάσω άλλη μια τετραετία της συνδιαπαράταξης του κατεστημένου, δεν το αντέχω σαν άνθρωπο.
0: Ναι, δεν έχει το άδικο.
5: Δεν το αντέχω. Η ουσία, Στέφανε μου, είναι έχεις σαν ηγέτης κόμματος. Το να βγεις μπροσάρις, να πας στο Μαξίμου, στο Σύνταγμα, ξέρω εγώ, 20.000 νοικοκυρές. Δεν μπορείς 25.000 νοικοκυρές με κατσαρόλες και κουτάλες. Να βαράνε αδιάλειπτα και συνεχώς. Και να έχονται άλλες βάρδιες να τις καντάρουν. Δηλαδή να έρθει άλλη βάρδια, να βαράνε. Δεν θα βγει έξω.
0: Εντάξει, είσαι υπέρ των κινητοποιήσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων.
5: Ασφαλώς. Άμα δεν γίνεται κάτι, πολύ φοβάμαι ότι τι να λέμε τώρα, λέμε.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις και άδικο σε αυτό.
5: Το ξέρω δεν έχω άδικο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα το δω. Ή Σεπτέμβρης είναι ή Μάρτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω, Στέφανε μου. Πρέπει, θέλει μια κινητοποίηση. Όχι, τα αυγά καλά είναι, όπως λέει το κουκουέ. Α, καλά είμαστε εδώ. Να βγούμε έξω. Να βγούμε έξω. Να μην τον αφήσουμε. Και κάπου θα βαρεθεί να ακούει τις κατσαρόλες. Θα βγει έξω και να τον προφυλακίσουνε και να τον πάνε, ξέρω εγώ, φτύνοντας, βρίζοντας...
0: Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας. Όχι, όχι. Καλώς σας βράδυ.
5: Γεια χαρά.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, φίλε. Παρακαλώ.
6: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
6: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου.
6: Καλά που θα άκουω εδώ. Ξέρεις γιατί γελάει ο φίλος μας.
0: Γιατί γελάει.
6: Ξέρεις γιατί γελάει.
0: Γιατί γελάει, πες μου.
6: Σε κάθε κηδεία που πηγαίνει, λέει, τον έφαγα κι αυτόν. Κατάλαβες, γι' αυτό γελάει. Νομίζει αυτός ότι δεν θα πεθάνει, κατάλαβες.
0: Εσύ, από πού είσαι.
6: Εγώ. Είμαι βόρεια.
0: Καλά, από Θάκου και βόρεια δύσκολο.
6: Ο άντρας μου ήταν από το Γήθιο.
0: Α, από το Γήθιο, ναι, γι' αυτό σου λέω. Το Γήθιο.
6: Γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό γελάει.
0: Εσύ πήγαινες καθόλου προς τα κάτω.
6: Όχι, δεν.
0: Με τους γουστάρεις.
6: Μαύρη πέτρα και πάνω και κάτω. Φτάνει.
0: Καλά να είσαι.
6: Και εσύ να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Καλό να είσαι. Καλό βράδυ και στην φίλη μας.
6: Πάμε
0: στον επόμενο φίλο, η φίλη. Καλησπέρα.
7: Ναι, με εμένα μιλάτε.
0: Με εσένα, κύριε.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά παίρνω.
0: Καλά κάνεις.
7: Καλά κάνω. Λοιπόν, επειδή είπε η κυρία για ένα σχέδιο που γίνεται για την Ελλάδα και εγώ με όσο δούλευα όλα τα χρόνια που δούλευα στη δουλειά, αναρωτιόμουν με κάτι άλλο, δηλαδή, τι είναι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου μας την έχουν εστημένοι, αφού φαινότανε το πράγμα. Φαίνεται. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην το καταλάβεις δηλαδή. Λέω τίποτα περίεργο.
0: Όχι.
7: Λοιπόν, και λέω, φύγανε αυτά που διάβασα και έμαθα, γιατί ασχολούμαι καιρό τώρα και μαθαίνω, φύγαμε δηλαδή από την τυραννία των Οθωμανών και μπήκαμε στην τυραννία των Μασόνων. Και τι περιμένουμε να γίνει στην Ελλάδα. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Όσο το ψάχνεις τόσο βρωμάει.
0: Μάλιστα.
7: Καλά τα λέω ή δεν ξέρω τι λέω.
0: Καλά τα λες.
7: Και να σου πω και κάτι, να το έχεις υπόψη σου σαν δημοσιογράφος. Έχεις υπόψη σου την Άννη Αλεξούη.
0: Ποια?
7: Την Άννη Αλεξούη.
0: Όχι.
7: Έχει καταφύγει, έχει πάρει άσυλο στη Μόσχα, στη Ρωσία, γιατί η οικογένειά της είναι από την Κύπρο πλούσια. Είναι η οικογένεια που έβγαλε το Μακάριο. Ο πατέρας της ήταν ο πρώην, Ανδρέας Πεντάρας, πρώην αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Κύπρου. Τα WikiLeaks τον ξεπροστιάσανε με το Predator. Και τον απομακρύνανε. 33ου βαθμού μασόνος, παιδεραστής, σατανιστής. Αλλά η ίδια η κόρη του, η βιολογική του κόρη. Και μέσα σε αυτά που λέει είναι ότι η κυρία Μαρέβα έχει πάρει νοσοκομείο, έχει αγοράσει νοσοκομείο στην Κύπρο που ασχολείται με μεταμοσχεύσεις οργάνων και εμπορία οργάνων.
0: Αυτά που μου λες είναι παπατζηλίκια και παραμύθια. Έλα τώρα. Κλείστον.
7: Όχι σου.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα να πούμε τώρα. Σε λίγο θα μας πείτε τώρα ότι κατέβηκαν εξωγήινοι στη γη. Τώρα σας ακούω, κάνω υπομονή, αλλά δεν μπορώ να ακούω αυτές τις αλλούμπες. Ότι πήρε νοσοκομείο τώρα μεταμοσχεύσεως οργάνων. Κι εγώ είμαι ο Αβραάμ Πάπας. Ελάτε τώρα σας παρακαλώ. Ελάτε. Ή θα κάτσουμε να συζητήσουμε δύο πράγματα ή να κλείσω. Γι' αυτό και δεν ανοίγω το τηλεφωνικό κέντρο για να μην ακούω παρολογίες. Ο ένας πήρε εκείνο, ο άλλος πήρε το άλλο. Πώς τα λέτε αυτά. Χωρίς να τα στοιχειοθετείτε, χωρίς καν να πατάνε αυτά πάνω σε αποδείξεις. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Τραμπ είναι ο Βελζεβούλ. Πάμε στην επόμενη. Μάλλον τραγούδι, το τραγούδι του Κυρίου θέλω, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Το τραγούδι που χρωστάμε στον Κύριο για τον Πυρπινιάδη. Αν τα ακούσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Μάχη 99,8. Έχουμε ανοίξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, ακούμε τις απόψεις σας. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σας βράδυ.
1: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, Γιώργος από Ήλιον είμαι εγώ, πρώτη φορά μιλάμε.
0: Γεια σου.
1: Σ' ακούω, άμα θυμάσαι από τους ραδιομακελάριδες που έκανες στο ίντερνετ.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες καλέσει τον Καζάκη τον Δημήτρη, ήταν η πρώτη εκπομπή που έτυχε και άκουσε. Mm-hmm. Υπήρξα και καζακικός το 2011 με τον Γιωργάκη.
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Τι?
0: Όλοι κάνουμε τα λάθη μας.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι το πρώτο. Έτσι κι αλλιώς. Γιωργάκη είχα ψηφίσει το 10. Δεν κρυβόμουν και μου ζωνόμουν 40 μέρες. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μου. Αυτούς έχουμε δει. Ας ξυπνήσουν οι Έλληνες πατριώτες. Ακούστε ράδιο, δεν θέλει να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ δεν θέλω να κλείσει εφημερίδα. Και εγώ σου προτείνω κάτι. Βάλε ιντερνετική προσφορά. Πόσο κάνει ένα 20, κάνει εφημερίδα. Επί 30, πόσο βγαίνει, 36 ευρώ. Ξέρω εγώ πόσο βγαίνει ένα ποσό. Κάνε μια προσφορά 20 ευρώ. Να γίνουμε ηλεκτρονικοί συνδρομητές, σου ρε φίλε.
0: Υπάρχει ηλεκτρονική συνδρομή στην εφημερίδα μας.
1: Κάτι σε προσφορά να μπορούμε, γιατί δεν μπορεί όλο ο κόσμος. Και εγώ δεν μπορώ και όλοι δεν μπορούν. Να κάνουμε, να συνεισφέρουμε πατριωτικά. Εδώ πληρώνουμε Spotify, άλλοι πληρώνουν τηλεόραση, άλλοι πληρώνουν συνδρομές σε μπούρτες.
0: Θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο το ηλεκτρονικό, ναι.
1: Αυτό. Ρίξε και εσύ λίγο την τιμή, δηλαδή είναι 35 ευρώ. Κάντε 25, ρε φίλε, δηλαδή προσφορά. Τι να σου πω.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς θα το ρίξουμε και 15, δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
1: Όχι 15, να πάρουν μαροκάμοντο υπάλληλοι. Αν φάγανε τόση χαρτιά, μελάνια, μεταφορικά που δεν σας στέλνουν εδώ στην Αθήνα και δεν σου στέλνουν. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Θα γλιτώσεις πολλά, ρε φίλε. Και να στηρίξουμε λίγο το έργο σου, γιατί καλός ή κακός, έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει, έχεις πει αυτά που έχεις πει, δεν τα λέει κανένας, μόνο από σένα τα ακούμε. Οπότε άμα σταματήσει και η φωνή η δικιά σου, να δω από πού θα τα ακούμε. Το καταλαβες.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και κάτι άλλο ήθελα να πω, ρε φίλε. Ναι. Επειδή σε ακούω χρόνια, ναι, ήθελα να πω και δημοσίως στα θερμά μου συλληπιτήρια, αν και πάει και καιρός, στον κύριο Νίνο, για το γεγονός που έγινε, και ας ξυπνήσουν οι Έλληνες, γιατί εγώ το παρακολουθούσα τότε live.
0: Ναι.
1: Το σκηνικό αυτό, δηλαδή φωνάζει για κόζα νόστρα, για μαφία. Μόνο και μόνο από αυτό το σκηνικό ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα δικά του περάσματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν ακραίο για μένα και τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, για κάτι άλλο που άκουσα στην ευθυσινή σου εκπομπή με ένα αστυνόμο εκεί που έγινε στην Μύκονο.
0: Ναι.
1: Εσύ προσωπική φρουρά έχεις αστυνομικούς?
0: Δεν το σχολιάζω.
1: Γιατί άμα δεν έχεις, που έχεις φάει δύο σφαίρες.
0: Δεν πειράζει, ας φάω για τρίτη.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, πόσες φορές θα έχεις τον Άγιο Παντελέμου να δίπλα σου.
0: Συνεχώς.
1: Μα το θέλουν. Δεν ξέρουμε πόσες φορές, αλλά να μην τυχαίνουν αυτά τα γεγονότα, δεν είναι καλό.
0: Καλά να είσαι.
1: Απλά ευχαριστώ πολύ, ρε πατριώτη, να είσαι καλά. Και οι Έλληνες πατριώτες, κάνε διαφήμιση στο ηλεκτρονικό σου, κάνε προσφορά να σε στηρίξουμε ηλεκτρονικά. Και οι φιάδες και οι μπαρμπάδες που δεν ξέρουν να βάλουν τα εγγόνια τους, και εγώ δεν ξέρω να βάλω τα παιδιά μου. Καταλαβαίνεις.
0: Καλά να είσαι.
1: Να σε στηρίξουμε. Ευχαριστούμε, Στεφανέ.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χίρο, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε πάντα. Έχουμε. Θα μιλήσουμε έτσι λίγο για τετριμένα πράγματα. Το θεωρώ τετριμένο. Λοιπόν, πριν από μια εβδομάδα περίπου, κάλεσα στο γραφείο Δημάρχου της Αγίας Παρασκευής και είπα σχετικά με ένα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Δήμητρος, το οποίο ήταν οικία, κατεβαπτίστηκε Ιανουάριο-Φεβρουάριο, δεν θυμάμαι, και τώρα έχει γίνει από τα αγριόχορτα και ρίχνουν και τώρα αρχίζουν και ψηλοδιακοσμούν το χώρο με μπάζα, με κάτι παλιά κουρέλια. Λοιπόν, και επικοινώνησα και τους είπα αυτό και αυτό. Και πριν από 2-3 μέρες με πήρανε από το Δήμο και μου είπαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, και επικοινωνήσανε και με την πυροσβεστική, αλλά επειδή είναι κλειστό, είναι κλειδωμένο, περιφραγμένο, πρέπει να επιληφθεί του θέματος η πυροσβεστική. Ακόμα νομίζω ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Ούτε η πυροσβεστική, ούτε ο Δήμος. Λοιπόν, όταν βλέπουμε και το σύμπαν, και ξέρετε, τα πέφκα γύρω-γύρω, είναι μια περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνα να μην γίνει το συνδικάτι, έστω και ένα σπίρτο να πέσει, ένα ποτσίγαρο από τα αυτοκίνητα που περνούν. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο. Και αν δίνουν σημασία σε αυτά που τους λέμε.
0: Ναι.
2: Επίσης, παρακαλώ, κύριε Χίου,
0: ναι,
2: παρακαλώ,
0: είναι σοβαρό θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
2: Και πάλι έχουμε προβλήματα με την αναδιάταξη των διευθύνσεων των οδών της περιοχής που μένω. Δηλαδή, γυρίσαμε πίσω 60 χρόνια. Άλλαξαν οι κατευθύνσεις των οδών. που περικλείεται στη γειτονιά μου, στην περιοχή μου. Και γίνεται ένα πανδαιμόνιο.
0: Ποιος είναι ο δήμαρχος εκεί στην Αγία Παρασκευή?
2: Ο Μιλωνάκης.
0: Τι είναι αυτός?
2: Ούτε ξέρω να σας πω την αλήθεια.
0: Τι καπνό φουμάρει αυτός?
2: Ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω καθόλου σε ποια πολιτική παράταξη ανήκει. Δεν ξέρω καθόλου. Απλώς...
0: Α, μες στην παράταξη. Τους δημότες τους βοηθάει.
2: Γιατί και ο άλλος... Παραπονούμεθα.
0: Γιατί και ο άλλος στη Λίδα... Ο δήμαρχος όλης της Λίδας ήταν και τον πήγανε μέσα.
2: Ακριβώς. Παραπονούμεθα όλοι οι κάτοικοι των οδών, Θεμιστοκλέους, Περικλέους, Μιαούλη, η Ασημακοπούλκα, λένε με κεντρικότατη οδός, η οποία μπαίνει από Αγίου Άνω αριστερά και βγαίνει Μεσογείων, για την Γραβιά και κατεβαίνοντας πάλι την Θεμιστοκλέους, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη οδός σεισμικός, είναι κοντά στο στρατόπεδο, μέχρι το δρομολόγιο του 407, που ας πούμε...
0: Δεν σας ακούμε.
2: Ναι. Μ' ακούτε, κύριε Ευθύνη?
0: Τώρα δεν σας ακούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξουμε. Για το Δήμο Αγίας Παρασκευής θα το κοιτάξουμε, γιατί έχουμε και άλλα παράπονα.
2: Τι να σας πω τώρα, λίγο μόνο δύο λέξεις για να κλείσω, για να μιλήσουν και άλλοι συνακροατές. Ναι. Η οδός Μιαούλη, την οποία κατοικώ από το 1964 που ήταν χωματόδρομος, άλλαξε τη φορά της και δεν βγαίνει Μεσογείων και επιφορτίζεται η Θεμιστοκλέους. Με τρεις δρόμους οι οποίοι μπαίνουν από Μεσογείο.
0: Ακούστε, για το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Δεν έχω δει τόσο ανάποδο Δήμο στους δρόμους. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
0: Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Όπως το λέτε.
0: Δηλαδή,
2: θα σας πω και...
0: αδιέξοδα, κακές στροφές, τους κάδους των σκουπιδιών πάνω στις στροφές, στενοί οι δρόμοι, παρκάρουν όπου γουστάρουν και ειδικά στην Αγίου Ιωάννου, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
2: Αφήστε το.
0: Δηλαδή, δεν θα μακρυγορήσω. Αυτό στο Δήμο Αγίας Παρασκευής είναι απαράδεκτο.
2: Μόνο απαράδεκτο. Και
0: έχει γίνει χειρότερα από την Κυψέλη.
2: Ακριβώς. Στη Θεμιστοκλέους υπάρχουν, καθώς κατεβαίνει, γιατί τώρα την έκανε κάθοδο, ενώ πρώτα ήταν άναδος από
0: το μυαλό του και μια λίρα. Το μυαλό του και μια λίρα.
2: Πολύ φοβούμαι ότι έτσι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο δήμαρχος στην Αγία Παρασκευή δεν ξέρει τι του γίνεται.
2: Το χειμώνα ίσως θα έχουμε και τραγικά περιστατικά.
0: Μπάσετε.
2: Δεν μπορώ να μακρηγορήσω άλλη φορά. Σας ευχαριστώ
0: καλά
2: πάρα είστε. Πολύ.
0: Καλά
2: καλή
0: να αυτό,
2: κύριε,
0: που, καλά να είστε. Αυτό που γίνεται στην Αγία Παρασκευή, παιδιά, δηλαδή αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και σας μιλάμε, δεν μένω εκεί. Αλλά δεν μπορείς να πας εκεί. Πρέπει να πας να το κόψεις με τα πόδια. Να το κόψεις με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο εκεί μέσα. Στα μηχανάκια τρέμει η ψυχή σου στο κάθε τετράγωνο, στην κάθε γωνία. Ακατάλληλη σήμανση. Οι κάδοι στους δρόμους. Πενταπλά παρκαρίσματα. Στην Αγίου Άνου κόλαση. Το ένα μαγαζί πάνω στο άλλο. Να παρκάρεις δεν μπορείς. Δηλαδή, μην το συζητήσουμε. Ένας από τους χειρότερους δήμους Ελλάδος. Και ενώ είναι ωραία περιοχή. Πάμε παρακάτω. Άλλος φίλος.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Από την όμορφη Χαλκιδική, συγκεκριμένα από τη Συθωνία.
0: Από την Συθωνία.
3: Το δεύτερο πόδι.
0: Μάλιστα.
3: Στη Ρεχία τώρα που κάνω διακοπές, είστε καθημερινά η συντροφιά μου, έστω και σε επανάληψη. Και πήρα να σας πω πόσο συμφωνώ με αυτό που είπατε για μπατηροτουρίστες και ότι έχουμε πλέον το κατακάφια της Ευρώπης και ειδικά των Βαλκανίων.
0: Για περιγράψτε μου εκεί στη Συθωνία, τι γίνεται?
3: Δεν είναι μόνο φετινό, επειδή έχω εξοχικό 30 χρόνια εδώ και είμαστε από τους λίγους που αντισταθήκαν και δεν τα πουλήσανε σε Σκοπιανούς και Βούλγαρους για ένα κομμάτι ψωμί. Ένα μόνο 50 τετραγωνικό της δεκαετίας του 80. Πέραν τούτου, χρόνια τώρα τους βλέπω. Είναι το χειρότερο επίπεδο που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι κακοποίηση στα μάτια μας. Διότι οι άνθρωποι όντως δεν καταλαλώνουν όπως είπατε. Έρχονται με τα πόρβα γκάζ γεμάτα μέχρι και τα πατατάκια τους. Στα σούπερ μάρκετ μέχρι και τις εξάδες των νερών τους. Μόνο αν ξεμείνουν από κάτι θα ξοδέψουν τα ελάχιστα. Το πιο τραγικό όμως ποιο είναι? Ότι ομοεθνείς τους έχουν αγοράσει σπίτια, οι οποίοι τους φέρνουν από πάνω μέσω γνωριμιών ή μέσω Facebook Και φυσικά το κράτος δεν εισπράττει ένα ευρώ. Είναι όλα μαύρα. Ναι. Εμάς αυτό όμως πάει. Συγκεκριμένα και στην οικοδομή που μένω, είναι ένας Σέρβος, λέει ότι ήταν πρώην αστυνομικός, έχει πάρει 6 στο χωριό. 6 ακίνητα. Πού τα βρήκε τα λεφτά, λέμε όλοι. Και εσύ τη Σάου. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Έλατε, πού τα βρήκε τα λεφτά.
3: Ναι, όλοι το απορούμε. Βέβαια, άμα το δείτε πώς κυκλοφορεί, είναι. Τι να σας πω. Σαν αυτό με καλαμπόκια. Και λίγα λέω.
0: Λέτσος.
3: Και τι άλλη, αναφέρει κόσμο στους Έλληνες, παίρνει μίζα 10 ευρώ.
0: Τι
3: κάνουν μια πολύ καλή μπίζνα. Σε Έλληνες που θέλουν ενοικιαστές, που έχουν δικά τους καταλήμματα οι Έλληνες, προκειμένου να τους φέρει κόσμο, παίρνει ένα 10 ευρώ την ημέρα.
0: Τα μαγαζιά εκεί δουλεύουνε.
3: Τα μαγαζιά φέτος όχι ιδιαίτερα, όλοι γκρινιάζουνε. Αλλά σε κάποια κάπως πιο κοσμοπολίτικα σημεία είναι όλα γεμάτα. Από απλώστες και τα λοιπά, αλλά δεν έχει πολλούς Έλληνες, κυρίως οι αλλοδαποί καταναλώνουν, και μια ξαπλώστρα για δύο άτομα με ελάχιστη κατανάλωση κάτω από 80 ευρώ δεν πέφτει. Και λέω, παιδιά, πού είμαστε στις Ελλάδες.
0: Ένα λεπτό, κάτω από 80 ευρώ.
3: Ναι, μια φορά πήγε ο γιος μου, λόγω γενεθλίων το έκανε αυτό το δώρο, σε μια πολύ ωραία παραλία της Ιθονίας, και ήταν με ελάχιστη κατανάλωση δύο άτομα 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ.
3: Δεν επιτιμολογούν
0: 80 ευρώ.
3: 80 ευρώ. Βέβαια. Και τον λέω, συγγνώμη, είχε κόσμο με τέτοιες τιμές. Μου λέει, μαμά, ήταν γεμάτα. Τώρα θα σας πω.
0: Τα δωμάτια πόσο παίζουν εκεί?
3: Ανάλογα την περιοχή. Εμείς που είμαστε Νικήτη, στο μέσο του ποδιού και λίγο νωρίτερα, ένα απλό θα σας πω, χωρίς ιδιαίτερες παροχές, τα 70 με τα 80 αυτή τη στιγμή θα πιάνουνε. Τα ξενοδοχεία έχουν άλλη τιμολόγηση. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος...
0: Έχει κόσμο εκεί. Έχει κόσμο.
3: Στην Βαλκάνη που έρχονται, δεν βλέπουμε ελληνικές πινακίδες.
0: Έχει κόσμο.
3: Έχει κόσμο, αλλά σας είπα τον τουρισμό αυτό που δεν τον θέλουμε. Επιβεβαιώνεστε γι' αυτό που είπατε.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια κακοποίηση στα μάτια μας από συμπεριφορά, από βρωμιά, από τα πάντα. Οι πολύ πλούσιοι θα πάνε στα πεντάστερα και δεν θα κυκλοφορήσουν έξω. Θα είναι στις μαρίνες, θα είναι σε άλλο είδους παροχές και δεν ανακατεύονται με τους υπολείπους. Άρα οι Βαλκάνοι που έρχονται όντως είναι αυτό που είπατε. Και εμείς καταντήσαμε να μην χαιρόμαστε το μέρο μας και να μένουμε στο σπίτι, γιατί δεν θέλουμε να ανακατευτούμε μαζί τους.
0: Νυχτερινή ζωή έχει εκεί.
3: Το πρώτο πόδι έχει τη φημίζεται για την νυχτερινή ζωή. Όντως είναι full, εδώ έχει ελάχιστα.
0: Μάλιστα.
3: Ιθονία.
0: Τα ταβέρνες αυτά δουλεύουνε.
3: Με ανθρώπους μαγαζάτορες που μιλάω, όχι ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
3: Όχι ιδιαίτερα. Τώρα αυτό που είμαι μπροστά σε μία, ούτε το 1 τρίτο δεν είναι γεμάτο και είμαστε μια ανάσα από το 15 Αύγουστο. Άλλες χρονίες δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Μάλιστα. Καλά να είστε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
3: Κι εγώ, να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ στη Ιθονία της Χαλκιδικής. Άμα σε ενημερώνει και λίγο ο κόσμος. Εντάξει, είχαμε να παίξουμε και άλλα θέματα σήμερα. Αρκετά θέματα είχαμε να παίξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να θυσιάσουμε τη σημερινή μέρα στον κόσμο και στις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε στην επόμενη. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Έλα, μίλα, γιατί φοβάσαι. Ναι,
4: Δημήτρης,
0: φοβάσαι.
4: Δεν μου είπαν το όνομα για αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης είμαι.
0: Έλα, Δημήτρη.
4: 94 χρονών.
0: Πόσο?
4: 94, αλλά δουλεύω ακόμα.
0: Να τα 150 εκατοστήσεις.
4: Στεφάνη, άκουσα σου πω, είμαστε γειτόνιοι εκεί.
0: Πού?
4: Στην άλλη γωνία είμαι εγώ,
0: πού?
4: Τα γραφεία μου. Θέλω να ακούσει ο κόσμος που υποστηρίζει αυτό το καθεστώς, ότι όταν παίρνει εφημερίδα θα πηγαίνει στην καφετέρια να τη διαβάζει και θα την αφήνει εκεί. Το έχω δοκιμάσει αυτό που σου λέω.
0: Κι εγώ αυτό κάνω.
4: Ναι, ας μην γυμνώ εγώ.
0: Ναι,
4: όταν
0: εγώ
4: στο γραφείο του δουλεύουν 50 άτομα, θα την παίρνει και θα την αφήνει εκεί. Ξέρεις πόσοι έχουν αρχίσει και διαβάζουν από αυτές που αφήνω εγώ καμιά 15.
0: Μακάρι.
4: Είναι ένα πολύ καλό σύστημα αυτό.
0: Δεν μου λες.
4: Χαίρομαι
0: κάτι. Για πες μου κάτι τώρα. Εσύ που είσαι στα 94, Πώς μας βλέπεις από εκεί ψηλά?
4: Πώς σας βλέπω πολύ καλά και κάθε μέρα. Το φίλο μου τον Γρηγόρη Θεσσαλονίκη, τον έχω ερωτευτεί.
0: Είναι καλό παιδί αυτός, ε.
4: Καλό παιδί, μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άντρες.
0: Είναι καρδάσι αυτός.
4: Ναι.
0: Και δύναμη, λοιπόν, και δύναμη. Είναι και δύναμη και τσαμποκάσι.
4: Ξέρεις τι σκέπτομαι, Στέφανε. Αν ήμουν πλούσιος και είχα λεφτά, θα έπαιρνα από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που έχεις γύρω σου και θα τους έλεγα στον δρόμο, μέχρι να γίνουν εκλογές, όλα τα εξωτερικά μου, στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, όλη μέρα.
0: Ποιον δημοσιογράφο δεν γουστάρεις πιο πολύ από όλους?
4: Άστον ίσως κάει.
0: Ποιον
4: είναι? Είναι ένας ηλίθιος και μισός.
0: Ποιον είναι, ρε παιδί μου?
4: Τον Πορτοσάλτη.
0: Τον Πορτοσάλτη, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος, να πούμε.
4: Ναι, καλύτερο καθήκη.
0: Όχι, μην τα λες αυτά τώρα. Έλα.
4: Άκου να σου πω κάτι.
0: Μην τη φάμε τώρα. Μαρτία.
4: Όταν ήρθε ο Παπανδρέου στην Ελλάδα και το απαγορεύσαν τις εφημερίδες, ο πατέρας μου από ένα χωριό της Εύβοιας, που είναι η καταγωγή μας, έφερε εφημερίδες, 10-15 εφημερίδες, σπήρναν από την τσέπη του και τις στέλναν στην Αθήνα, στις είχες, στο καφενείο. Όταν τελειώσει και πέθανε ο πατέρας μου, είχε τα κοπόνια από 500 τόσες εφημερίδες. Τα οποία του λέω μια φορά να πάω να σου εισπράξω τα λεφτά. Όχι, μου λέει, δεν τα θέλω.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
4: Λοιπόν, και εγώ. Γεια σου και καλή επιτυχία.
0: Να σε καλά. να ενημερώσω, είναι Σάββατο 7 Παρατεταρτού και να ενημερώσω... επαναλαμβάνω για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, όχι σε επανάληψη, έχουμε μια φωτιά στην Άξο Πυρκαγιά, Σάββατο απόγευμα προς το βράδυ 7 παρατέταρτο 6:43 έχει καταγραφεί μια πυρκαγιά στην Άξο, σε εξέλιξη χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα Πλάκα στο Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Να έχετε το νου σας όσοι παραθερίζεστε εκεί και όσοι μας ακούτε. Πάμε σε ένα τραγούδι, αγαπητέ μου Αλέξανδρε, και για να επανέλθουμε να κάνουμε και την αποφώνηση.

σχολείου. Δίκημο σχολείου, μεγάλη φωνή. Από το αρχείο της ΕΡΤ, ξενύχτησα στην πόρτα σου. Στίχη Γιώργος Κανελόπουλος, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος. Πρώτη εκτέλεση, η πολύ μεγάλη τραγουδίστρια Δίκημο σχολείου του 1976, παιδιά. Εγώ ήμουν 6 ετών τότε. Κάποιοι ήσασταν αγέννητοι, κάποιοι ήσασταν υπεργεννημένοι.

0: Σαββάτου ζωντανά στα Πατέαρτο. Για όσους ακούτε την εκπομπή μας σε επανάληψη, σήμερα έτσι είχαμε μια πιο κεφάτη εκπομπή, πιο ελεύθερη. Ακούσαμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα από τη ζωή των Μητσοτάκηδων. Θέλω να ακούσουμε και το βίντεο της απάντησης που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη όταν τον κατηγόρησε. Έχει σημασία, ακούστε πώς απάντησε. Είναι κομπλεξικό το παιδί αυτό. Έχει κόμπλεξ το παιδί αυτό, διότι θεωρεί ότι το είναι αριστερός. Ποιος είναι αριστερός, ο Τσίπρας? Καλύτερα να καγχάσουμε. Αριστερός ο Τσίπρας? Σε τι είναι αριστερός? Στο ότι μένει σε βίλα στο Σούνιο και πληρώνει 500 ευρώ το μήνα? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε ποιο θα πουλάς αυτά, ρε? Σε εμάς? Που χρησιμοποιείς όλα τα μέσα του συστήματος. Το ίδρυμα Τσίπρα, ποιος το χρηματοδοτεί, κύριε Τσίπρα? Εσύ, από πού? Μ' αρέσει ιδιαίτερα το ότι έχεις μαζέψει δύο ολιγάρχες και σε υποστηρίζουν. Και έναν τρίτο κρυφό, ο οποίος θίγεται κιόλας. Παρεξηγέται, είναι και παρεξηγιάρης. Του γράψαμε δύο κουβέντες ότι μιλάει με κάποιους, με κάποια σαπάκια σπιούνους των ιστολογίων και μας έστειλε και εξώδικο. Άρα φύγε από εκεί να πούμε. Φύγε από εκεί να πούμε. Έχεις κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ελλάδα. Δεν θες να μιλήσεις και από πάνω? Δεν χρειάζεται να πω το όνομά σου, ξέρεις καλά ποιος είσαι. Μας το παίξεις και ως Ια Παρθένα. Δώστε το βίντεο του κύριου Τσίπρα.
1: Και δεν πρόκειται να ξαναασχοληθώ
0: του ψευτολόγου
1: με τις προσωπικές επιθέσεις.
0: Τι να ασχοληθείς?
1: Και με την αθλειότητα.
0: Ποια αθλειότητα? Ότι ο πατέρας ήταν εργολάβος της Σκούντας?
1: Εσείς μπορείτε
0: από εκεί να πούμε.
1: Να συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο. Να υβρίζετε και να συκοφαντείτε ακόμα και νεκρούς που δεν έχουν τη δυνατότητα.
0: Ο πατέρας σου ήταν απατεώνας, κύριε. Τι νεκρούς? Ο νεκρός δεν δε δικαίωται όταν είναι απατεώνας. Που άφησε τους εργαζόμενους απλήρωτους στα ξένα εδάφη.
1: Περπατησιά.
0: Δεν θα μιλήσει και από πάνω. Ψευτολόγε. Είχανε καεί 130 άνθρωποι στο μάτι και το πες ανήξερος. Άντε μη σταχώσω τώρα. Σαβατιάτικα.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Ο πατέρας σας ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Είχε μια δημόσια ζωή.
0: Κοιτάξτε πώς βγάζουν τα πλητά του στη Βόρα, ένας-ένας. Και εκεί έφταιγε το μακελιό. Γιατί εμείς τους είχαμε κάνει τούρμπο. Και φωνάζαν στη Βουλή. Με τα εξώφυλλα που είχαμε βγάλει.
1: Τώρα εσείς και έχετε... Εγώ
0: εσύ
1: δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε κάτι, καταλάβετε το αυτό. Γιατί πρέπει να το κατανοήσετε. Η κατανόηση του σφάλματος είναι το μισό βήμα. Το άλλο μισό είναι να διορθωθείτε κιόλας.
0: Αλλά όταν τους τριμώχνεις, έτσι απαντούν.
1: Λοιπόν, ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πρωθυπουργός. Εκείνη την εποχή που ήταν ο πρωθυπουργός, η μισή Ελλάδα σε ένα πολλωμένο κλίμα, όπως και τώρα, καλή ώρα, η μισή Ελλάδα και ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, όταν ο δικός σας πατέρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον αποκαλούσε αποστάτη, τον αποκαλούσε εφιάλτη. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποτέ δεν έχω αποκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε με τα λόγια αυτά που είπα πιο πριν, ούτε προέβην ποτέ σε μια τέτοιου είδους κριτική.
0: Προέβην. Πού το έμαθες το ρήμα, ρε?
1: Ότι μάλλον εσείς δεν τιμάτε τη μνήμη του
0: τι
1: πατέρα.
0: Τι να τιμάμε, ρε? Στο ξαναλέω, ο πατέρας σου ήταν εργολάβος της Χούντας. Μπαταξής.
1: Διότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη,
0: έχω κάνει προσωπικά ρεπορτάζ.
1: Περπατάτε με μια βαριά σκιά στο κεφάλι σας. Πάνω από το κεφάλι σας. Που είναι η σκιά του πατέρα σας.
0: Και οι ολιγάρχες στηρίζουν αυτόν. Το Τσίπρα. Να το ξαναφέρουνε.
1: Είμαι περήφανος.
0: Είσαι περήφανος γιατί είσαι περήφανος? Γιατί ο πατέρας ήταν μπαταξής. Εγώ θα ντρεπόμουν αν είχα τέτοιο πατέρα. Θα ντρεπόμουν που παράτησε τους εργαζόμενους στη Σαουδική Αραβία απλήρωτους. Είναι μαρτυρίες, κύριε. Μαρτυρίες.
1: Συνεχίσω τη συζήτηση σε αυτά.
0: Άντε, παπατζή.
1: Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση τις θέσεις και τις απόψεις μας.
0: Όχι, κύριε. Θα σε κρίνουν με βάση το παρελθόν σου. Ποιος ήταν ο πατέρας σου? Τι ρίζες έχεις? Τι καταγωγή?
1: Μέρα.

0: για την επόμενη μέρα της χώρας.
1: Αμέσως να πούμε, αμέσως. Τον είδατε πως την έκανε γυριστή. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Και το στηρίζουν δύο ολιγάρχες στον τόπο. Οι πιο ισχυροί. Και οι δύο σαν τα μούτρα τους. Ο ένας ο γιος του Αποστάτη, του εφιόλτη της Δημοκρατίας, και ο άλλος ο γιος του μπαταξί εργολάβου της Χούντας. Αλλά βέβαια, πού να πεις αριστερέ Τσίπρα ότι ο πατέρας σου έπαιρνε όλες τις εργολαβίες από τον Παπαδόπουλο, τον Μακαρέζο, τον Πατακό και τον Ασλανίδη και τον Λαδά. Πού να τα πεις αυτά. Πού να τα πεις κύριε αυτά με το αριστερό ακροατήριο της πλάκας που έχεις μαζέψει όλους τους πασοξίδες. Και θέλει ο κύριος Τσίπρας να επανέλθει στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο ψευτολόγος που έκαψε 130 ανθρώπους στο μάτι και εκείνη τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω, γιατί την κάλυπτα δημοσιογραφικά. Καθόταν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Φόμελο και όλους τους υπολείπους και κοροϊδεύανε τον κόσμο και οι μάνες κλαίγανε, τα παιδιά καμένα, οι πατεράδες απαλθρακωμένοι. Και θα γυρίσει τώρα να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι ετοιμάζει τη νέα Ελλάδα. Ποια νέα Ελλάδα ρε παπατζή? Απίθανε τύπε που πήγες να μιλήσεις αγγλικά στο Ίδρυμα Κλίντον και μας ξεφτύλισες. Είναι δύο από τους χειρότερους Έλληνες πολιτικούς που έχουν πέρασει από την Ελλάδα. Μαύρη πέτρα να ρίξουμε πίσω μας. Μαύρη πέτρα. Λίτσα Διαμάντη, όποιος δει το παλικάρι. Στίχη και μουσική, Μάνος Λοΐζος. Ακούστε μια κομματάρα. Άντε. Άντε που ξέρετε και από μουσική.

Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Τα ηθικά διδάγματα που πήραμε σήμερα είναι ότι δυστυχώς στην πολιτική, όπως έχει καταντήσει στην Ελλάδα, δεν ασχολούνται παρά μόνο οι αποτυχημένοι. Οι ανεπάγγελτοι, οι ψεύτες, οι παθολογικοί αλήτες, οι οποίοι ακόμα και το πτυχίο τους το πήρανε με μέσον. Ακόμα και το πτυχίο τους. Η πολιτική στην Ελλάδα είναι ένα πεδίο ανταγωνισμού αποτυχημένων, λαμογιών. Και το συμπέρασμα είναι ότι στην πολιτική πια δεν ασχολούνται σοβαροί άνθρωποι. Δεν έχουν καταλάβει πού οδηγεί ο δρόμος πολιτικής τη χώρα. Είναι μια δυστυχώς ατραπός η οποία οδηγεί σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις για τον Έλληνα πολίτη. Η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια από το 1974 και μετά το μόνο που κοίταξαν είναι την καλοπέρασή τους, το μόνο που φρόντισαν είναι την προσωπική τους περιουσία και την προσωπική τους καλοπέραση. Δεν θυμάμαι κανέναν Έλληνα πολιτικό από το 1974 και μετά που να ασχολήθηκε σοβαρά με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Κανένας. Όλοι κοιτάζαν την πάρτη τους. Να περάσει καλά το σόι τους, η φαμίλια τους και όλοι να έχουν το ραχάτι τους. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει βαθύτατα. Διότι η χρονιά που έρχεται ίσως είναι η πιο δύσκολη χρονιά που έχει περάσει ποτέ η Ελλάδα από το 1960 και μετά. Και θα το διαπιστώσετε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι περισυλλογή. Περισυλλογή και μια απόλυτη διάκριση σε αυτούς που ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Να είστε καλά. Καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Και σήμερα είμαστε μαζί Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Εορτάζουν και χρόνια του πολλά εχθές. Και φυσικά Μαξιωανίδη στο μικρόφωνο με πολλή δράση, καθώς ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League. Αυτή τη στιγμή στο 34 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια και θα πάμε στο τι έγινε το Σαββατοκυριακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει στην Βοιωτία τον Λεβαδιακό. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες. Ο Λεβαδιακός δείχνει ιδιαίτερα δύναμο σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος πέτυχε τον γκολ μετά από εκτέλεση φάνου και κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Έχει και ένα δοκάρι, είναι καλύτερος, δίκαια είναι μπροστά στο σκορ. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός με Πένια κάτω από τα δοκάρια. Κυριακόπουλος, Βαντρόκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά, Κανκουά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία και Ντετέι. Ενώ ο Λεβαδιακός έχει στην εντεκάδα του Άνακερ, Μπαντέα, Λιάνγκα, Κορνέζο, Τσιβελεκίδη, Βίχο, Εμμανουλίδη, Κωστή, Σουτ, Ούρση και τον Οζέγκοβιτς. Αυτές είναι οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάμνες, αλλά ο Παναθηναϊκός σίγουρα μέχρι στιγμής καταφέρνει να δείξει ένα πρόσωπο μεστό, σοβαρό, πειθαρχημένο και να έχει πετύχει τον γκολ, με αποτέλεσμα να είναι αυτή τη στιγμή οδηγός στην αναμέτρηση. Έχουμε όμως εξέλιξη το μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία. Μόνο και νίκη χρειάζεται απέναντι στους Ήβηρες, προκειμένου να μείνει ζωντανή στην διεκδίκηση της πρόκρισης στο Mundo Basket. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει. Η εθνική έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό της μετά από πολλές ήττες που έκανε στα παράθυρα. Καλείται τώρα στα δύσκολα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και μέχρι στιγμής ο Μίτογλου είναι αυτός ο οποίος μας βοηθάει σε αυτή την εξέλιξη με 19 πόντους, 5 στα 5 τρίποντα. Έχει μια εξαιρετική παρουσία. Η εθνική μας προηγείται με 43-42. Ένα παιχνίδι στο οποίο, επαναλαμβάνω, η εθνική μας χρειάζεται μόνο τη νίκη για να τα καταφέρει. Πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά τι έγινε και να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην Τρίπολη μέσα θέλησε να μπει για να διεκδικήσει την νίκη και τα κατάφερε. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος δείχνει να αλλάζει λίγο το παιχνίδι του, προσπαθεί πλέον να μην είναι αυτό το μονόμπατο, αν υπάρχει αυτή η έκφραση, ψάξτε βρείτε τον Ελκαμπή. Δημιουργεί αρκετές τελικές ευκαιρίες και προσπαθεί να τις αξιοποιήσει. Το έκανε αυτό στο Βόλο, κατάφερε να πετύχει τον γκολ το οποίο χρειάζονταν, ίσως μπορούσε να είχε πετύχει και κάτι περισσότερο, δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι κατάφερε να πάρει την νίκη. Τώρα, από εδώ και πέρα, ο Ολυμπιακός σιγά σιγά μπαίνει σε μια διαδικασία, θα τα πούμε αργότερα αυτά, γιατί είναι ακόμα στο σχεδιασμό, όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, της μεταγραφικής του λίστας. Τρέχει ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, γιατί μέχρι τις 3 του μηνός θα πρέπει να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα. Αν δεν γίνει αυτό, όποιον παίχτη και αν αποκτήσουν, έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο. Δεν έχει δικαίωμα όμως συμμετοχής στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θα πάμε στο ξεκίνημα λοιπόν της εκπομπής να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μετιλίμπαρ για αυτή την νίκη που πέτυχε η ομάδα του Ολυμπιακού μέσα στην Τρίπολη και πώς βλέπει πλέον την εξέλιξη για την φετινή σεζόν.
1: Σήμερα ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσεις, όμως σήμερα θα μπορούσαν να έχουμε συμβεί τα πάντα. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές. Μας απειλήσαν αρκετές φορές και παρόλο που είμαστε δημιουργικοί και ήμασταν εκείνοι που απειλήσαμε ίσως περισσότερο, μέχρι το τελευταίο λεπτό χρειάστηκε να υποφέρουμε. Γι' αυτό πραγματικά είναι σημαντικό να κερδίζουμε. Δεν
2: φαντάζομαι.
1: Είναι έλλειψη ευστοχίας. Την τύχη μας την ψάχνουμε μόνοι μας. Δεν είναι ατυχία, δεν είναι κακό φεγγάρι. Είναι μόνο έλλειψη ευστοχίας. Y cuando piensa que el nuevo Olympiacos con tanta nueva gente, cuando piensa que va a estar preparado para ver el Olympiacos que será completo, que será perfecto.
2: No sé, es muy difícil. Todavía está el mercado abierto. Todavía puede haber entradas, salidas. Esto no sabemos cuándo va, no podemos hacerlo.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καθώς η αγορά συνεχίζει να ανοιχτεί, θα συνεχίζουν να φεύγουν και να έρχονται παίχτες. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, κυρίως γιατί κάποιοι παίχτες έρχονται χωρίς να έχουν κάνει πουθενά προετοιμασία και μας χρειάζονται χρόνο για να μπορούν να δουλέψουν και να πούμε ότι όλοι μαζί κάποια στιγμή θα είμαστε έτοιμοι. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι στα παιχνίδια μας να μην είμαστε έτοιμοι, να αφήνουμε χώρους ανοιχτούς στον αντίπαλο όπως έγινε σήμερα. Και γι' αυτό πραγματικά δεν θέλουμε να γίνεται αυτό, γιατί έτσι θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε με δυσκολία 1-0. Θα πρέπει να βελτιωθεί πολύ ακόμα.
2: Tiene que adaptarse más al grupo, al equipo.
1: Θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα.
2: Tiene cosas buenas, por ejemplo, él va a tener opciones de gol siempre que juegue, porque él va a entrar al área y va a intentar ver las jugadas de peligro y las ve, las notas, las siente. Entonces él va a tener eso.
1: Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος βλέπει πάρα πολύ γρήγορα τις φάσεις, βλέπει που είναι η ευκαιρία και βρίσκεται εκεί. Είναι ένας παίχτης που πάντα θα βάλει σίγουρα γκολ. Είναι ο παίχτης που βρίσκεται μέσα στη φάση και που την κυνηγάει.
2: Πρέπει να έχει mejorar mucho en tranquilidad con balón, en ayuda en defensa. Hay cosas que mejorar.
1: Όμως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσει ή να είναι πιο ήρεμος όταν έχει.

0: Μεγάλη ευκαιρία χάνει ο Λεβαδιακός για να ισοφαρίσει. Η σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ο Γκόγκεβιτς με κεφαλιά. Η μπάλα δεν πέρασε την τελική γραμμή. Αντέδρασε σωστά ο Πένια. Κράτησε το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Βοιωτίας να κάνει το 1-1. Πάμε λοιπόν να παραμείνουμε μάλλον στον Ολυμπιακό, καθώς είπαμε ότι έχει αρκετά μεταγραφικά και ακούστηκαν αρκετά το τελευταίο διάστημα για τον Ρούμπεν Βάργκας και τον Μπράιαν Χιλ. Παίκτες όμως που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού διέψευσαν τα σενάρια που ακούγονται, κυρίως από το εξωτερικό, με διάφορες αναφορές που έρχονται περί συμφωνίας μάλιστα με την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα, ο οποίος είναι μια περίπτωση που έχει περάσει από 40 κύματα και ακόμα περνάει, καθώς ο Ολυμπιακός, αν και είχε αποσυρθεί αρχικά από την συγκεκριμένη περίπτωση του Κολοβαϊανού Μέσου, αν και ήταν διατεθειμένος να πληρώσει τα 16 εκατομμύρια για τη ρήτρα, ο ίδιος αρχικά είχε προτιμήσει την προοπτική της Μπενφίκα. Ωστόσο, χθες υπήρχε μια αποκάλυψη από δημοσιογράφο της Κολομβίας που τονίζει ότι ο Ολυμπιακός μέσω της Nottingham Forest είναι η ομάδα η οποία θα πάρει τον 23χρονο μέσο. Μάλιστα, η ομάδα της Nottingham φαίνεται να είναι αυτή που θα αποκτήσει τον Πουέρτα προκειμένου να το δώσει συνέχεια δανεικό στον Ολυμπιακό. Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει αρκετά σημαντική βάση και είναι και ένα σενάριο το οποίο δεν αποκλείεται να το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες δύο μέρες. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολύ ψηλά στην λίστα του τον Γκαρσία της Μπέτης, τον Παύλο Γκαρσία, όχι τον Παύλο Γκαρσία του ΠΑΟΚ. Ο Παύλο Γκαρσία λοιπόν της Ρεάλ Μπέτης είναι στο στρόγαστρο του Ολυμπιακού. Είχε ακουστεί και παλιότερα, είναι μια μεταγραφή η οποία πάνω κάτω θα κοστίσει γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίχτης ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας, έχει φέξει πέρσι σε 15 παιχνίδια στη Λα Λίγκα με 7 γκολ και 2 ασίστ σε 9 εμφανίσεις. Νομίζω πολύ καλός είναι ο απολογισμός. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να επιμένει για την απόκτησή του και δεν αποκλείεται να προχωρήσει τις επόμενες μέρες. Τώρα, μια ευχάριστη είδηση για τους φιλάβλους του Ολυμπιακού, καθώς μετά την παρουσία που είχαν στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και εξάντλησαν εκεί όλα τα εισιτήρια, το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στον αγώνα με τον Βόλο στην πόλη της Μαγνησίας. Στη σύσκεψη που έγινε αποφασίστηκε να εκδοθούν τα εισιτήρια για να μπορέσουν να τα πάρουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Το πόσο και το πότε θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Τώρα, υπάρχει και ένα ακόμα σενάριο μεταγραφικό το οποίο έχει αντίστροφη διαδρομή, δηλαδή έχει να κάνει με την περίπτωση του Clayton και ένα ενδιαφέρον που έρχεται από την τουρκική Rizespor, η οποία φαίνεται να έχει στο στόχαστρο τον Βραζιλιάνο Φορ. Είναι μια είδηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει άμεσα και να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας των Ερυθρολεύκων. Θα φύγουμε τώρα από τον Παναθηναϊκό και θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έκανε την γκέλα της, γιατί γκέλα είναι όταν φαίνεις ένα-ένα με την Κηφισιά, ένα παιχνίδι στο οποίο σαφώς η ΑΕΚ θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα και θα πει κανείς, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η ισοφάρηση, αυτό το buzzer beater που έγινε στο φινάλε της αναμέτρησης με τον γκολ της ομάδας της Κηφισιάς άλλαξε τα δεδομένα, αλλά τι να πω, δεν έχει καμία σημασία, έχει το αποτέλεσμα, κάτι στο οποίο στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος σε ολόκληρη την διάρκεια της αναμέτρησης. Παρακολουθώντας τον αγώνα θα μπορούσατε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του ποδοσφαιριστών του, στις χαμένες ευκαιρίες που είχε και στην αμυντική λειτουργία η οποία δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε. Μία ΑΕΚ η οποία έδωσε χώρο, μάλλον έδωσε τη δυνατότητα στην Κηφισιά να της δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες, κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της, όχι όμως μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάθε λάθος τιμωρείται, κάθε λάθος είναι σημαντικό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μπουν σε μια δικαιολογία όπως αυτή με την περίπτωση του Ζήνη, ο οποίος είχε τραυματιστεί έπειτα από το μαρκάρισμα του αντιπάλου που οδήγησε στη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αναγκαστικά ο προποδοσφαιριστής της ΑΕΚ βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, περίμενε την άδεια να επιστρέψει, έπαιζε με λιγότερες με λιγότερους παίχτες η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα και σε αυτό το χρονικό σημείο ήρθε το γκολ για την ομάδα του, της Κηφισιάς. Έτσι είναι οι κανονισμοί, γι' αυτό υπάρχουν. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πέτρος Μάνταλος κατάφερε να γράψει ιστορία. Μπήκε ως αλλαγή στο 68 στη θέση του Μάγερ και συμπλήρωσε 300 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία με την ΑΕΚ. Μάλιστα, όπως μετέφερε η διοργανώτρια αρχή με σχετικό της σχόλιο, ήταν ο πρώτος που έφτασε σε αυτό το επίτευγμα ήταν ο Στέλιος Σκευοφύλαξ, 26 Μαρτίου του 1972. Τότε είχε παίξει στο γήπεδο του Φωστήρα στον Ταύρο με την νίκη της ΑΕΚ 2-0. Η επόμενη σεζόν, το 73, βρήκε την ΑΕΚ στο 1-0 με τον Ατρόμητο. Ο Μίμος Παπαϊωάννου ήταν αυτός ο οποίος πάτησε την κορφή με 400 συμμετοχές. Επίσης 447 συμμετοχές έχει ο Στέλιος Μανολάς, 357 ο Τόνης Αβεύσκη. Άλλες εποχές όμως, τότε οι παίχτες έμεναν στις ομάδες για αρκετά χρόνια. Εδώ βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε χρόνο, 1-2 χρόνια, 3 στα 3 χρόνια θεωρούσε και βετεράνο της ομάδας, εδώ που τα λέμε. Δύσκολα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα θέματα της ΑΕΚ, αλλά μέχρι να πάμε και στα υπόλοιπα, πάμε να δούμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι παίχτες του αντέδρασαν στον αγώνα με την Κηφισιά.
1: To Kifisia for earning this point because they deserve to be clear, but ambience disaster and this some small details very bad. Anyway, one point, we move on.
2: Αφήσαμε δύο βαθμούς σήμερα με ένα γκολ που δεχτήκαμε στο 27ο λεπτό. Για να είμαστε δίκαιοι, η Κηφισιά άξιζε λόγω της προσπάθειάς της να πάρει αυτόν τον ένα βαθμό σε αυτό το πολύ άσχημο περιβάλλον. Κάποιες φορές βεβαίως καταφέρεις να πάρεις βαθμούς από μια αναμέτρηση, ακόμα και όταν τα επίπεδα της ενέργειάς σου δεν είναι στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως συνέβη σε εμάς σήμερα. Το περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλο, ήταν, θα λέγαμε, καταστροφικό για ποδόσφαιρο. Εμείς, η απόδοσή μας μάλλον δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Αλλά το περίεργο είναι ότι από αύριο θα μας κάνουν κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας για τους κανόνες οι οποίοι πραγματικά ισχύουν. Καθώς προφανώς όταν κάποιος παίρνει μια κίτρινη κάρτα πρέπει να περιμένει κάποια λεπτά εκτός αγωνιστικού χώρου, πότε θα μπαίνει. Ενδεχόμενα αύριο να ξαναλλάξουν αυτοί οι κανόνες όσον αφορά την επιστροφή δηλαδή του παίχτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που συνέβησαν, η ατμόσφαιρα, όλες αυτές οι περίεργες λεπτομέρειες δεν αποτελούν δικαιολογία για το σημερινό αποτέλεσμα και βεβαίως δεν θέλω να μειώσω και την αξία του βαθμού που πήρε η Κηφισιά. Καταστροφική λοιπόν αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο και κάποιες μικρές λεπτομέρειες ήταν αυτές που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα.
1: Other things also, so we can praise them when they deserve, but also today we deserve critics and they deserve critics.
2: Συμφωνώ απολύτως με την τοποθέτησή σου. Όντως, μέχρι τα πρώτα 20, 25 και 30 λεπτά η απόδοσή μας δεν ήταν καλή. Η Κηφισιά μπήκε στον αγωνιστικό χώρο δείχνοντας ότι το ήθελε περισσότερο. Μπήκαμε στο ρυθμό τους, η μπάλα πήγε πάνω κάτω, πολλές μονομαχίες, πολλές εκ των οποίων εμείς τις χάσαμε. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησή σου, οι αλλαγές οι οποίες έγιναν από την πλευρά μας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Καθώς όταν έρχεσαι από τον πάγκο, καλείσαι να προσφέρεις, να δώσεις κάτι παραπάνω, είτε πρόκειται για να πετύχει το δεύτερο γκολ ή για να αποφύγει την ισοφάριση. Οπότε, όπως και λέμε τον μπράβο και λέμε τον μπράβο σε κάποιον ο οποίος αποδίδει, τώρα είναι η στιγμή της κριτικής.
0: Πριν συνεχίσουμε με το υπόλοιπο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε ξανά στην Εθνική, η οποία λίγο αρχίζει να πατάει γκαζάκι και αυτή τη στιγμή προηγείται με 56-49. Μια εθνική ομάδα η οποία στηρίζεται, όπως σας είπαμε, κατά πολύ στο πρώτο ημίχρονο κυρίως στον Ντίνο Μίτογλου. Ο Καλάθης έχει ανεβάσει στροφές. Ο Ντόρση είναι αυτός ο οποίος ανεβάζει με αποτέλεσμα 4 λεπτά. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να προηγείται με 56-49 και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως τύχουν τώρα οι δέπτες, είναι στο γήπεδο και γενικά υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παρακολουθεί και στηρίζει την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Να παραμείνουμε λίγο στην ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ και αυτή με τη σειρά της, όπως και να το κάνουμε, το μυαλό της λίγο πολύ το έχει και στο και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια του Champions League. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα, ο Μάρκο Νίκολιτς να τους το ξεκόψει, να αποσυμπιέσει την ομάδα της ΑΕΚ από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, σαφώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ, πολύ μεγάλη επιτυχία για τους παίχτες, αλλά το πιο σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ είναι πάντα το επόμενο. Είτε παίζει κύπελο Ελλάδος, είτε παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης στη Χρυσούπολη, είτε παίζει στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, είτε παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια χρονιά και ασφαλώς διαφορετική, και ασφαλώς θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, στα υπόλοιπα παιχνίδια με την ομάδα της, του ΠΑΟΚ μάλλον, να κερδίζει με 1-0 μέσα στο 1-2 μάλλον μέσα στο Περιστέρι. Μία νίκη την οποία την ήθελε πάρα πολύ ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί δεν είναι καλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής έχει να επιδείξει τις δύο νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, απέναντι στον Λεβαδιακό που δείχνει και σήμερα ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, και απέναντι στον μαχητικό Ατρόμητο. Φαίνεται ότι έχει πολλά προβλήματα, κυρίως στην αμυντική της λειτουργία, και θα πρέπει να διορθώσει αρκετά ή εν πάση περιπτώσει να αποκτήσει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ δεν ανήκει στην κατηγορία των ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη, άρα μπορεί να κινηθεί μεταγραφικά μέχρι τις 15 του μηνός, και κάπου εκεί τρέχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να βρούνε παίκτες, να βρούνε ποδοσφαιριστές ώστε να δυναμώσουν το ρόστερ. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στον αγώνα με τον Ατρόμητο, το αποτέλεσμα κρίνεται απολύτως θετικό με τις συνθήκες που υπάρχουν, με τις προϋποθέσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έχασε μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά κατάφερε φέτος, έστω και δύσκολα, να επικρατήσει και να πάρει μια νίκη, μια νίκη που δίνει στον ΠΑΟΚ την δυνατότητα να μπει σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης, αποσυμπίεσης, όσο υπάρχει αυτό. Γιατί όσο κερδίζει η ομάδα, δεν μπαίνουν όλα τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Κερδίζει η ομάδα, πάνε όλα καλά. Όσο χάνει μια ομάδα και το παραμικρό πρόβλημα, και ειδικά στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχουν πολλά προβλήματα, πιστέψτε με, σκέφτονται το πώς θα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά. Για τον αγώνα μίλησε ο προπονητής ομάδας του ΠΑΟΚ, ο κύριος Λύση, ο οποίος θέλησε να σταθεί σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ, στο πώς θα κινηθεί η ομάδα, στο πώς είδε κάποιους παίχτες να μεταμορφώνονται από την μία αγωνιστική στην άλλη, και κυρίως τόνισε τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του Δικεφάλου θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία τέτοια ώστε να έχει υπομονή, μια πίστοση χρόνου για να δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Λύση.
3: Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το χαρακτήρα και την συνολική προσπάθεια την οποία έκαναν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου.
4: The match, watching from where we arrive, it's probably is going to be. It was very, very, very difficult, and the team show his character and come back because of this. I'm very happy.
3: Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή σε ένα σημείο που είχαμε δεχτεί ένα γκολ και ψυχολογικά όλοι θα περίμεναν ότι θα είχαμε επηρεαστεί από αυτό. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξαναλέω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που η ομάδα μου έδειξε χαρακτήρα στη διάρκεια του αγώνα.
4: So, we have to manage it because we can't concede all match one goal, because if not it's difficult, we have to do more clean sheets.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όταν μπορούμε, και εγώ 100% θέλω η ομάδα μου να είναι πιο αγκρέση και πιο πιεστική απέναντι στον αντίπαλο. Ωστόσο, όταν πιέζεις, υπάρχει και ο κίνδυνος, ολοκεύει ο κίνδυνος το να δεχθείς ένα γκολ στα μετώπιση στην αντεπίθεση, όπως και έγινε απόψε. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Δεν θέλω η ομάδα μου να δέχεται σε κάθε παιχνίδι τέρμα, και θα πρέπει να έχουμε περισσότερα clean sheet στα επόμενα παιχνίδια, το που λέτε. Επίσης στην Μιραντές και στον Σασούνα οι ομάδες μου ήταν γνωστές για τον τρόπο που έκαναν ανατροπές στα παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το κομμάτι, ότι συμβαίνει και στην ομάδα που προπονώ, τον ΠΑΟΚ. Είμαι επίσης πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι οι αλλαγές που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό το να μπαίνουν και να έχουν τη διάθεση να αλλάξουν το παιχνίδι.
4: Was a big miss in the match, in Europe's match, European match.
3: Ο Άλλη είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον αποκτήσαμε σαν μεταγραφή. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα μας.
4: But Tyson, Shola, Bobby that played there. When he wasn't, I'm happy with the performance that they give to us.
3: Thanks for that.
4: Baba.
3: Ωστόσο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και με την προσπάθεια, με αυτά που δίνουν στην ομάδα ο Tyson, ο Σορετήρε και ο Μπάμπα κάθε φορά που αγωνίζονται με την ομάδα μας.
4: And Pelkas, fantastic game, and not for the goal, for sure. The goals are very important, but I think that Zile and Pelkas today do a very, very, very good match with the ball, without the ball.
3: Όσον αφορά τον Πέλκα, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι σήμερα και δεν αναφέρομαι όσον αφορά το κομμάτι του σκοραρίσματος. Αυτός και ο Ζήλε ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί σήμερα στον αγωνιστικό χώρο, είτε τις στιγμές που είχαν την μπάλα στα πόδια τους, είτε αυτές τις οποίες δεν την είχαν στα πόδια τους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την απόδοση και των δύο στο σημερινό παιχνίδι.
4: And today we show again the value that we have into the dressing room. I love this, what happened tonight after the goal.
3: Αυτό δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στα αποδυτήρια και γενικότερα της ομάδας. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας πάρα πολύ αγαπητός άνθρωπος μέσα στα αποδυτήρια. Ένας πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Και φυσικά όλη αυτή η ενέργεια δείχνει και τις αξίες τις οποίες έχουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στα αποδυτήρια.
0: Με πάσα από το τελευταίο κομμάτι των...

0: Ο Λύσης στο τελευταίο κομμάτι του δηλώσεώ του αναφέρθηκε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν είναι πλέον στην ομάδα, αλλά μέχρι προχθές ήταν μέσα στα αποδυτήρια της Τούμπας και σχολίασε τον μεγάλο του, τον βαρύ τραυματισμό τον οποίο είχε. Πραγματικά ένας τραυματισμός ο οποίος σόκαρε όλους εμάς που παρακολουθούμε τον Κωνσταντέλια και την πορεία του, τη λαμπρή αυτή πορεία που δυστυχώς ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά με την Dortmund, πέτυχε γκολ, πολύ καλή εμφάνιση, αλλά ήρθε η ρήξη χιαστού που θα τον κρατήσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης. Είναι όμως ένα κλαμπ, σε έναν οργανισμό που φαίνεται να το στηρίζει και ήδη με τις πρώτες δηλώσεις που κάνανε το μεταφέρουν αυτό και στον παίχτη και γενικότερα δαπάνησαν ένα πολύ μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσουν. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν αυτοί, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο δυστυχώς. Και μάλιστα τώρα κινούνται για να βρουν τον παίχτη ο οποίος θα έρθει να βοηθήσει να καλυφθεί το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Κάθε εμπόδιο για καλό. Λέμε, μακάρι να ισχύσει και στην προκειμένη περίπτωση με τον Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή και φυσικά μεγάλο κομμάτι και μεγάλη απώλεια έτσι για την εθνική μας ομάδα, για τις υποχρεώσεις που έχει στο Nation League και στα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Στο μπάσκετ πάντως, μια που είπαμε εθνική ομάδα, η Ελλάδα παίζει εξαιρετική άμυνα, τρίποντο έξω, αλλά ούτε το rebound μπορέσαμε να πάρουμε. Παρόλα αυτά, η τρίτη περίοδος λήγει 67-58. Η εθνική μας κάνει το καθήκον της, προσπαθεί να πάρει αυτή την νίκη ώστε να τη βγάλει από την τελευταία θέση του ομίλου και από εκεί και πέρα να μπορέσει να διεκδικήσει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις που διεκδικούν την είσοδό της στο Μούντο Μπάσκετ, το οποίο θα γίνει στο Κατάρ. Πολύ καλά πάει η εθνική, πολύ μεγάλη συμπαράσταση και από τους φιλάθλους και μακάρι να εξελιχθούν θετικά τα πράγματα. Θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι όμως του Περιστερίου και θα πάμε να δούμε λίγο και την ομάδα του Ατρομήτου, η οποία και στον αγώνα είχε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Η ομάδα του Ατρομήτου έπαιξε εκτός έδρας μέσα στο Καραϊσκάκι και εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ, δύο δύσκολες αναμετρήσεις. Θεωρώ ότι έδειξε θετικό πρόσημο για μια ομάδα η οποία είχε και αρκετές αλλαγές σε σχέση με πέρσι στο δυναμικό της. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Σαφώς δεν είναι μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει κενό, να τη δούμε δηλαδή στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, αλλά είναι μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να δείξει καλά στοιχεία και να μην έχει προβλήματα και από εκεί και πέρα να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Περιστερίου, τον κύριο Κέρκες, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερη ομάδα, αλλά από την άλλη πλευρά τόνισε ότι έμεινε ικανοποιημένος από την διάθεση των παιχτών του, τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν και σαφώς δεν τους κρίνει σε αυτά τα δύο δύσκολα παιχνίδια που είχαν με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Συγχαρητήρια ΠΑΟΚ για μια νίκη σήμερα. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθαν και μας στήριξε όλο παιχνίδι. Νομίζω χάσαμε με λεπτομέρειες. Ξέραμε παίζουμε με ένα πολύ καλή ομάδα που τώρα έχει παραπάνω φόκους για πρωτάθλημα από για λόγω δεν είναι στην Ευρώπη και κάθε παιχνίδι να δει και πώς το λέω, δεν μπορώ να λέω πιο σοβαρά, αλλά να είναι όλα φόκους για πρωτάθλημα. Και εμείς είμαστε κοντά, είχαμε κάποια προβλήματα που είχαμε προβλήματα με δεξί μπακ, Τσακμάκης πρώτο μίχρονο προσπάθησε, αλλά όταν έδωσε για πρώτο φάουλ κίτρινη, μετά ήταν πολύ δύσκολο να μαρκάρεις παίκτης όπως άλλοι που είναι γρήγορος δριμπλάρι. Να αλλάξαμε δεύτερο και Καραμάνης έκανε δουλειά. Δεν μπορώ να έχω παράπονο με παίκτες, οι άλλοι έδωσαν όλα, αλλά βλέπω βελτίωση από πρώτο παιχνίδι με Ολυμπιακός, παραπάνω μπροστά που έκαναμε ευκαιρίες. Και ξέρουμε μέχρι να έρθουν και είμαστε πολύ κοντά ότι αυτό το καλοκαίρι έγιναν πράγματα με παίκτες. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα αυτά τα πράγματα που είμαστε αλήθεια χωρίς τύχη. Αλλά νομίζω αυτή τη φορά είμαστε πολύ κοντά και όταν αυτοί οι παίκτες να έρθουν να είμαστε όπως θέλουμε και όπως πρέπει και να έχουμε παραπάνω chance να κερδίσουμε αυτά τα παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν είναι άγχος, είναι ποιότητα του ΠΑΟΚ. Έχουν παίκτες που με ποιότητα σου κάνουν να πάει πίσω. Είμαστε ειλικρινοί. είναι η ομάδα που, που πάει για πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε άλλο στόχο και σίγουρα μετά το γκολ μας πίεσαν και έβαλαν γκολ και είχαν κάποιες 2-3 ευκαιρίες, αλλά λέω ποιότητα δεν είναι άγχος από εμάς. Είναι κάτι που ξέρουμε. Κάποιες φορές μπορείς να κερδίσεις ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, με ποιότητα, και σίγουρα φέτος να κερδίσουμε, είμαι σίγουρος, αλλά αυτή τη φορά δεν είχαμε φόκους, δεν θέλω να λέω τύχη. Μπορεί κάποια πράγματα και εμείς να είχαμε παραπάνω ποιότητα, να είμαστε καλύτεροι. Μπορεί ακόμα ένας στο κέντρο, οκτάρι, αλλά σίγουρα πρώτοι δύο παίκτες που να έρθουν, ο Στράικερ και Βίγκελ. Λέω να κάνω αυτό πώς λένε. Για λόγω αλήθεια έγιναν πράγματα, ήταν παίκτες και δεν έμειναν, δεν υπογράψαν για κάποιους λόγους. Φταίνε αυτοί, όχι εμείς. Αλλά εντάξει, είναι μέρος του transfer period και αυτά είναι.
0: Συνεχίζουμε και θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια της Super League, αλλά σαφώς προέχουν τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα. Τελευταίο παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Λεβαδιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει το καθυστερημένο του ντεμπούτο στη φετινή σεζόν, καθότι είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά. 0-1 προηγείται λοιπόν η ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε και το παιχνίδι της ελληνικής μας ομάδας. 8 και 24 πριν από το φινάλε, η εθνική μας έχασε λίγο την διαφορά, την οποία είχε φτάσει και σε διψήφιο αριθμό. Παρά τα αυτά, προηγείται με 67-60. Κρατάμε το πάθος το οποίο δείχνουν οι Έλληνες παίχτες, κάτι το οποίο δεν είχαν δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια και πολύ περισσότερο στην αναμέτρηση με την Ουκρανία, και αυτό μας στήχησε. Τώρα βλέπουμε μια εθνική η οποία σκοτώνεται εντός εισαγωγικών για κάθε μπάλα, και το δείχνουν αυτό οι παίχτες προσπαθώντας να παίξουν με αυτόν τον τρόπο τους Ισπανούς, που αν μη τι άλλο μπορεί να μην είναι η ομάδα η οποία έκανε πράγματα και θάματα για 15 χρόνια στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει τρομερή ποιότητα, δημιουργεί την επόμενη της γενιά και σαφώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η εθνική μας πάντως τώρα πέτυχε το καλάθι με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Είμαστε στα 8 τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ελπίζω να κρατήσουμε αυτόν τον ρυθμό και φυσικά θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Λιβαδιά, πρώτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Στη θέση του Καμαρά μπήκε πλέον ο Κουντούρης. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, εκεί που ο Άρης αντιμετώπισε τον Όφη. Δύο ομάδες οι οποίες σαφώς και έχουν υψηλές βλέψεις στη φετινή σεζόν. Ένας Όφη ο οποίος ξεκίνησε εκπληκτικά τη χρονιά με την κατάκτηση του Super Cup, με την πρόκρισή του στην League Phase του Europa League και μάλιστα με δύο νίκες απέναντι στην CSKA Σόφιας. Και ένας Άρης ο οποίος πολλά ακούγονταν μέσα στην χρονιά, μέσα στο καλοκαίρι, για τις μεταγραφές, για τις δυσκολίες που υπήρχαν, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε. Ωστόσο, ο Άρης μέχρι στιγμής διαψεύδει, πέτυχε δύο νίκες σε δύο παιχνίδια, κέρδισε μέσα στην Καλαμάτα με 2-3 με buzzer beater του Φαμπιάνου, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης. Εχθές κέρδισε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σχετικά εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν καλύτερος από τον Όφη και έδειξε ότι έχει πολύ καλές προοπτικές για να έχει μια καλή σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα. Η παρουσία του Κουαμέ αλλά και η επιστροφή του Νάτσο, του Μάνου Γκαρσία, είναι αυτές οι οποίες σηματοδότησαν αρκετά χαμόγελα, έδωσαν αρκετά χαμόγελα στους φιλάθλους που είδαν δυο παίκτες να είναι σε καλή κατάσταση, δυο παίκτες από τους οποίους περιμένουν πάρα πολλά μέσα στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε αν και ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος ειρήσθητη παρόδο, ακούστηκαν αρκετά για αυτόν όταν ανακοινώθηκε ότι θα παραμείνει και θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας. Πώς θα προχωρήσουμε με τον Γρηγορίου, θέλουμε κάτι περισσότερο. Έδειξε όμως ο Έλληνας τεχνικός ότι τα πάει καλά. Έδειξε ότι ξέρει να κοντρολάρει την ομάδα. Έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το φορτίο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Άρη.
2: Το στούμενο το έχω ξανατονίσει από την προηγούμενη αγωνιστική. Με τόσα νέα πρόσωπα που ήρθαν το τελευταίο διάστημα και τόσο αξιόλογους βέβαια ποδοσφαιριστές, είναι να μπορούμε να παίρνουμε 3 βαθμούς μέχρι να ξαναφομοιώσουμε πράγματα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε στο μέγεθος και στο βαθμό που εγώ θέλω την ταυτότητά μας και παρόλα αυτά να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν τώρα στην ομάδα. Οπότε πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπήκαμε καλά στο μάτς. Καταφέραμε με την πίεσή μας να κλέψουμε μπάλα στο τελευταίο τρίτο και με ένα εξαιρετικό τελείωμα από τον Μανού να προηγηθούμε. Κάτι το οποίο βέβαια χωρίς να κινδυνεύσουμε εκτός από την λάθος συνεννόηση που υπήρχε μεταξύ του Φαμπιάνο και του Γένσεν και βρήκε την ευκαιρία ο Νος να βγει σε τέταρτα, αλλά ήταν από δικό μας, θα έλεγα, λάθος. Δεν κινδυνεύσαμε καθόλου από τον αντίπαλο. Δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαμε την ένταση την οποία εγώ θέλω να έχουμε σε πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Δικαιολογημένο βέβαια, σαν τονίζω, ότι 5 παιδιά, τα οποία 2 εκ των οποίων ήρθαν αυτή τη βδομάδα, θα έλεγα, κάναν προπόνηση μαζί μας, ο Μανού και ο Μαρ, ο Ρίτσαρτς, δεν είναι εύκολο να υπάρχει αυτή η ένταση την οποία θέλουμε. Άρα λοιπόν προσπαθήσαμε να μην κινδυνεύουμε και στις ευκαιρίες που θα βγούμε για το transition από την άμυνα μας στην επίθεση να δημιουργήσουμε τα ανάλογα προβλήματα στην πολύ καλή ομάδα βέβαια του Όφη. Δεν χρειάζεται να το τονίσω εγώ το πόσο καλή ομάδα είναι ο Όφη και το τι έχει καταφέρει και συγχαρητήρια κιόλας για αυτό που κατάφερε μόλις πριν από 3 μέρες στο να μπει στην ηλφαίη του Europa League. Δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε κυρίως την επιθετική μας γραμμή για να ανεβάσουμε τις γραμμές μας πιο ψηλά. Πετύχαμε ένα εξαιρετικό γκολ με τον Κουαμέ. Πάλι η ίδια εικόνα θεωρώ ότι υπήρχε στο παιχνίδι, δηλαδή δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Βρήκαμε το δεύτερο γκολ, βρήκαμε τη φάση του πέναλτι και νομίζω ότι είχαμε και 2-3 ακόμα ευκαιρίες για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το σκορ μας. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεχτήκαμε ένα γκολ όταν είχε βγει ο Φαμπιάνο στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ κρατάω τους 3 βαθμούς. Το ξαναλέω για ακόμα μία φορά. Να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο μας για τη στήριξη στα παιδιά, σε όλους μας. Ευελπιστώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είναι περισσότεροι. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό και να έχουμε περισσότερους από τους φιλάθλους μας στο γήπεδο.
0: Η εθνική μας ομάδα βάζει πλέον γερές βάσεις. 72-62 προηγείται της Ισπανίας, 6-35. Νέο τρίποντο Μίτογλου, άστοχο και αυτή τη φορά. Δεν έχει την ευστοχία που είχε στο πρώτο ημίχρονο Ισπανία, οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγάλουν το γνωστό ισπανικό ευνηδιασμό τους. Αλλά εδώ πολύ γρήγορες ήταν οι επιστροφές της εθνικής μας ομάδας, των παιχτών μας. Οπότε πάνε σε σετ παιχνίδι. Να δούμε λίγο αυτή την επίθεση πριν συνεχίσουμε από τα όσα έγιναν στο Περιστέρι. Καλάθι για τους Ισπανούς, μειώνουν 72-64, 6 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα πλέον. Στο παιχνίδι της Λιβαδιάς, το μοναδικό το οποίο είχαμε σε εξέλιξη ήταν μια κίτρινη κάρτα που δέχτηκε η ομάδα του Λεβαδιακού, με τον Βίχο να είναι ο παίκτης ο οποίος έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην αναμέτρηση που έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης και μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τον Όφη. Και ο φετινός Όφης 100% είναι δημιούργημα του προπονητή της ομάδας, του κυρίου Κόντι, ο οποίος προσπαθεί και μεταφέρει γενικά στους παίκτες του ότι είναι σε μια διαδικασία για να μπορέσουν να βάλουν τον Όφη σε υψηλές πτήσεις, να καθιερώσουν μάλλον τον Όφη ξανά στις καλές, στις κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Και σαφώς δεν έμεινε ικανοποιημένος, αλλά είναι χαρακτηριστική η ατάκα που είπε, ότι όταν ρωτήθηκε ότι ναι, μήπως παίζει ρόλο η κούραση από τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη κτλ. Ρε παιδιά, ποια κούραση μιλάτε? Αύγουστο είμαι τώρα. τώρα ξεκινήσαμε. Πώς να είναι οι παίκτες καταπονημένοι? Συμφωνώ μαζί του 1000% και έτσι είναι. Γιατί εγώ με μια άλλη λογική, ο παίκτης πιο πολύ ευχαριστιέται τα παιχνίδια παρά τις προπονήσεις. Ναι, σαφώς υπάρχει κούραση μέσα από τα παιχνίδια, όμως έρχεται ο ρυθμός και γι' αυτό το λόγο είναι και αθλητές. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λοιπόν εξαιρετικό τρίποντο του Ντόρση, που νομίζω εδώ τώρα μας βάζει για τα καλά μπροστά με 75-64. Θα έρθει η ισπανική απάντηση? Ναι, έρχεται η ισπανική απάντηση, αλλά εδώ πατάει η γραμμή, άρα ως μη γενόμενο το τρίποντο μένει το 75-64. Πικ πονγκ, φεύγουμε από το ένα στο άλλο και εμείς θα παραμείνουμε, όπως είπαμε, Κλεάνθης Βικελίδης, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της κριτικής ομάδας, του κυρίου Κόντι.
3: Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε με τον τρόπο παιχνιδιού μας να έχουμε το κοντρόλ του παιχνιδιού, το καταφέραμε σήμερα. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίτο, δεν το καταφέραμε σήμερα. Και είμαστε μια ομάδα που δεν θέλουμε να κάνουμε εύκολα λάθη όπως κάναμε σήμερα και δώσαμε τα δύο γκολ. Θεωρώ ότι για μένα ήταν σημαντικό ότι μέχρι το τέλος παλέψαμε με δύο γκολ στην πλάτη μας να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν είχαμε και άλλο χρόνο, ίσως μπορεί να καταφέραμε κάτι περισσότερο. Αλλά σήμερα το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν πήραμε σωστές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, στο πώς θα διαχειριστούμε την μπάλα όταν την έχουμε στα πόδια μας. Και αυτό μας δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό. Ειδικά μετά το 2-0 νομίζω ότι κάπου χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν ήμασταν εκεί μέχρι το τέλος. Κάποιες φορές η απόδοση, εμείς θέλουμε οι προπονητές να έχουμε μια σταθερή απόδοση όλο το παιχνίδι, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κρατάω σήμερα είναι η πίστη στο πλάνο και στο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν καταφέραμε, συγχαρητήρια στον Άρη, καλύτερος στις στιγμές αυτές που δημιούργησε. Μιλάμε μέσα στον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Έχουμε παίξει 3-4 παιχνίδια. Ποια κούραση μιλάμε? Ποια είναι η κούραση? Δηλαδή, το Φεβρουάριο θα λέμε ότι θα είναι παλέμαχοι του ποδοσφαίρου, θα σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Λέμε όλοι κούραση. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Ποια είναι η κούραση? Η κούραση έρχεται, συσσωρεύεται μετά από 10, 15, 20 παιχνίδια να έχουμε παίξει, ξέρω εγώ, 5 ευρωπαϊκά πολύ δυνατά παιχνίδια, να έχουμε παίξει με την Bayer Leverkusen ή τη Hoffenheim, Benfica, και μετά να έχουμε ένα παιχνίδι μετά από 3 μέρες. Εκεί το καταλαβαίνω, ναι, μετά από 3 μήνες. Τώρα δεν μπορώ να επικαλύψω την κούραση. Χάσαμε ξεκάθαρα γιατί κάναμε κάποια προσωπικά λάθη που συμβαίνουν στον ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και χάσαμε γιατί όταν έπρεπε να. Ξέρω εγώ ότι το νους εκεί δεν μπορούσε να σκοράρει και ήταν διαφορετικό το μέχρι τώρα. Ή σε κάποιες άλλες στιγμές που θα έπρεπε να κάνουμε μια καλύτερη απόφαση στο πού να προωθήσουμε την μπάλα και κάναμε λάθος. Στις στιγμές αυτές χάθηκε το παιχνίδι, όχι στο ότι ήμασταν κουρασμένοι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό σαν προπονητής, σε χρόνια.

0: Δεν αλλάζει κάτι στην Λιβαδιά. Παραμένει το 0-1 στο 57. Αλλαγή για την ομάδα της Βιωτίας, με τον Σιμελίδη να παίρνει την θέση του Αντριάν Σουτ, ενώ ο Μόζες Ντέιβιτ πήρε τη θέση του Ογκένοβιτς. Αυτά είναι τα μοναδικά τα οποία υπήρχαν όση ώρα δεν είχαμε ζωντανή σύνδεση. Η εθνική μας ομάδα διατηρεί το προβάδισμά της και ελπίζουμε να το κάνει αυτό μέχρι το φινάλε. Λιγότερο από 5 λεπτά απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Σαφώς θα το παρακολουθούμε και να δούμε την εξέλιξή του. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι. Ο Πανετολικός κατάφερε να πάρει δεύτερη νίκη και με αυτόν τον τρόπο να έχει κάνει το 2-2. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, κερδίζοντας την Καλαμάτα, να είναι και στις πρώτες της βαθμολογίες. Φυσικά αυτό δεν είναι ο στόχος της ομάδας. Στόχος είναι να αποφύγει ένα μπλέξεις περιπέτειες, και δείχνει η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ότι έχει ένα καλό σύνολο, το οποίο θα μπορέσει να τουλάχιστον παλέψει να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας του Πανετολικού, ο οποίος αναφέρθηκε στον αγώνα με την Καλαμάτ και κυρίως το πώς βλέπει την συνέχεια της φετινής σεζόν για την ομάδα του.
1: Γενικά το Αγρίνιο δεν ήταν τόσο φιλόξενο για μας στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ. Φέτος είπαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γενικότερα στον τρόπο που θα προσεγγίζουμε τα παιχνίδια, στην αποφασιστικότητα που θα δείχνουμε. Θεωρώ βέβαια, για να πω την αλήθεια, σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που προηγηθήκαμε, δεν ήμασταν τόσο καλοί, ήμασταν αρκετά παθητικοί, πιστεύω, στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό που είπα στα παιδιά στο ημίχρονο, ότι αν είναι κάποιος κουρασμένος, και είπαν όλοι όχι. Και αν δεν είστε κουρασμένοι, τότε θα πρέπει να αλλάξετε την εικόνα σας. Γιατί η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο, για μένα, παρόλο που κερδίζαμε, δεν ήταν καλή. Και αυτό δείχνει ότι έχουμε και απαιτήσεις από τους εαυτούς μας. Και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε περισσότερο ένταση, περισσότερο ενέργεια. Θα μπορούσαμε να το έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα, αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί στην τελική πάσα, γιατί πιστεύω ότι εκεί φτάναμε στην περιοχή τους πολύ εύκολα, ειδικά σε στιγμές μετάβασης. Αλλά δεν είχαμε το καθαρό μυαλό να κάνουμε το σωστό τελείωμα. Αλλά απ' την άλλη, πιστεύω ότι αμεθήκαμε καλά. Στο δεύτερο μήνα δεν είχαμε ιδιαίτερα, δεν είχαμε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Κάναμε κάποιες σέντρες, αλλά δεν είχαμε ουσιαστικά κάποια απειλή από την Καλαμάτα. Ήταν σημαντικό να κάνουμε το 2-2 με δύο αντιπάλους θεωρητικά

0: βγήκε στο 2-0 στην αντίδραση όλων, πως τρέξαν έξω, πως πανηγυρίζανε σαν ομάδα και νομίζω δείχνει και το καλό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εμάς.
1: Αλλαγές για την ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς είμαστε στο 60 της αναμέτρησης. Ο Πελίστρη είναι αυτός ο οποίος πήρε τη θέση του Αντίνο, παραμένει το 0-1, ενώ μπήκαμε πλέον στα τελευταία λεπτά του αγώνα. 4 λεπτά και οι Ισπανοί έκαναν τη δική τους αντεπίθεση, μείωσαν σε 75-71 και ασφαλώς πλέον εδώ τα πράγματα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για το ελληνικό μας συγκρότημα. Η Ελλάδα, η οποία επιτίθεται τώρα με τον Καλάθι, ο οποίος προσπαθεί να κάνει το drive, σκαστή πάσα για τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα, out την μπάλα. Επαναφορά όμως για την εθνική μας, μόλις 5 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουμε την επίθεση, για να δούμε μήπως μπορέσουμε να πάρουμε κάτι έτσι σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, γιατί διαφορετικά οι Ισπανοί έρχονται σε θέση βολής. Επαναφορά από τον Καλάθι, ψάχνει να βρει τον Αντετοκούμπο. 3 δευτερόλεπτα, 2, πάτησε τη γραμμή, χάθηκε η μπάλα για την Ελλάδα. Πάμε και σε ένα άλλο παιχνίδι. Ηρακλής, Βόλος Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε μια άσχημη εμφάνιση στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ. Το ίδιο και ο Βόλος, και οι δύο ομάδες ήθελαν την νίκη. Και ο Ηρακλής έδειξε ότι μπορούσε να είχε φτάσει σε αυτήν με τον γκολ το οποίο πέτυχε με τον Νανού, αλλά δέχτηκε την ισοφάριση στο 86 από τον Γκοζάλες. Ένα γκολ το οποίο ή και ανόλευκοι διαμαρτύρονται, θεωρώντας ότι η μπάλα ίσως και να μην πέρασε την γραμμή. Ποτέ δεν το μάθαμε αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό με τον γκολ online. Το ίδιο είχε γίνει και στο Αγρίνιο. Θα πρέπει να το δούμε. Η ουσία είναι πάντως ότι η ομάδα του Ηρακλή, η οποία έχει και πολύ κόσμο στο πλευρό τη, κατάφερε να πάρει τον πρώτο τη βαθμό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον επιθετικό τη ομάδα των Κιανολεύκων, τον Κρίστιαν Κούστα, ο οποίος μίλησε για αυτή την προσπάθεια που γίνεται φέτος στον Ηρακλή με την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στη Super League.
2: Νομίζω ότι η εμφάνιση είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Η ομάδα έχει αποδεχτεί ένα χρόνο. Βλέπετε, είμαστε πολλά καινούργια παιδιά. Φέρω πω σιγά σιγά μετά από αυτό το παιχνίδι κιόλα θα δέσουμε ακόμα παραπάνω. Η ομάδα μετά την κόκκινη κάρτα ένα σπίτι τη χείρη του γύρω. Το είμαι από όταν πήραμε τη δεύτερη. Αλλά έτσι μην κοιτώσουμε.
3: Έχουμε την αίσθηση ότι όντω η ομάδα έπεσε πιο δεμένα, δηλαδή και πιο κοντά οι γραμμέ και λίγο βγήκαν και αυτοματισμοί όσο έπεσε με 10 παίχτε. Άρα είναι αυτό που λέμε day by day.
2: Σίγουρα η ομάδα χρειάζεται χρόνο και είδατε πω ακόμα και το παιχνίδι είναι επίσημο και η ομάδα είναι αρκετά βελτιωμένη. Θεωρώ ότι σου είπα και πριν, στην πορεία θα βελτιωθεί ακόμα παραλό. Είχαμε και κάποιε ατυχίε με ένα δύο παίχτε που δεν συγγυήθηκε καλά και δεν ήταν να φτιάξει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έρθει σε καλή κατάσταση και θα είμαστε πιέσει.
3: Ο Ηρακλής δεν θα παίξει ούτε την τρίτη αγωνιστική στο Καφτατζόγλου, αλλά το Καφτατζόγλου έρθει σήμερα στο Παντισαντιό.
2: Κρίμα, θα πω εγώ, που κόσμο έγινε τόσο μακριά. Είδατε τόσο χιλιόμετρα από πόλη και ήρθα εδώ πέρα. Ανυπομονώ να έρθει στο σπίτι μα και ελπίζω πω θα είμαι σύντομα και περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο.

0: Συνεχίζουμε. Δεν αλλάζει κάτι στην Λιβαδιά. Παραμένει το 0-1. Η εθνική μας μπήκε σε τελευταία λεπτά. Θα πάμε σε πολύ λίγο για να προλάβουμε. Όμως πάμε σε μια άλλη επιτυχία εθνικής μας ομάδας. Ήρθε από την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που προκρίθηκε στην οκτάδα, κερδίζοντας και την Ισπανία. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή μας, τον κύριο Οικονόμου. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για το ελληνικό βόλεϊ?
1: Αυτό έβλεπα και στις κοπέλες μόλις τέλειωσε το μάτς, γιατί αυτά ήταν τα πρώτα μου συναισθήματα. Είπα στις κοπέλες, ειδικά αυτές που είχαν πέσει στην Ταϊλάνδη, λέω: αυτό είναι η ζωή. Τα δάκρυα στεναχώριας που είχαμε πέρυσι, τα μετατρέψαμε όλοι μαζί ένα χρόνο μετά σε δάκρυα χαράς και περηφάνειας. Και αυτό είναι το καλύτερο μάθημα της ζωής. Και πραγματικά θέλω να τη δώσω χαρακτήρα και ένα ευχαριστώ για τα συναισθήματα που βιώνουμε όλοι σαν ομάδα. Και σίγουρα αυτή τη νύχτα θέλω να την αφιερώσω στη θέση του Παπαδήμου. Ελπίζω να έρθει γρήγορα κοντά μας, γιατί όχι την Τετάρτη. Γιατί το αξίζει να είναι στο γήπεδο και αυτή. Τι να πούμε, νομίζω ότι ήμασταν σωστοί τακτικά, ήμασταν σωστοί πνευματικά. Ξέρεις, για να κερδίσει τη Γαλλία 3-0 δεν είναι.
2: 3-0 και με εύκολο. Το κάνα δεν αφαίνεται.

0: Ναι, ναι. Το κάνατε να φαίνεται πολύ εύκολο.
1: Νομίζω από την αρχή μέχρι το τέλος ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι. Εγώ το είπα και στις κοπέλες ότι δεν παίζουν οι τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Okay, ναι, νομίζω ότι είχαμε καλό τακτικό πλάνο, το υπηρέτησαν οι κοπέλες, αλλά και σε στιγμές πίεσης δεν έχασαν τον προσανατολισμό τους. Δηλαδή, αν θυμάστε, στο τελευταίο σετ αρχίζουν και μας πιέζουν. Είδατε μια φάση που τρέξαμε μέχρι τη γραμματεία για να σώσουμε την μπάλα και αυτό δείχνει το μετάλλιο αυτής της ομάδας, γιατί το ξαναλέω.
0: Και στο 20-19 αυτή που δίνει την αλλαγή είναι η Γογό Αγγελοπούλου, που παίρνει για να κάνει στο κενό της face.
1: Όχι, τι να πούμε, συγχαρητήρια σε όλες τις κοπέλες, γιατί πραγματικά αυτές είναι οι πρωταγωνίστρες. Εμείς απλά τις βοηθάμε, εμείς απλά δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις, αλλά οι πρωταγωνίστρες είναι οι παίχτριες. Και θα το ξαναπώ και ας γίνω γραφικός, αυτή είναι η νίκη, ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους άντρες που πήγαν στο τελικό της μεσογειακής ομάδας και μακάρι να κάνουν και τέτοια πορεία και στο πυροβόλι. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην γυναική ομάδα που στο Mediterranean Game και αυτή στους μεσογειακούς ήταν ένα κλικ από το μετάλλιο. Γενικά το ελληνικό βόλεϊ νομίζω ότι πρέπει να είναι περήφανο. Γιατί ζει μέρες οι οποίες δείχνουν ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Οπότε θα το ξανατονίσω. Αυτή είναι η νίκη, ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ, ομοσπονδία, σωματεία, προπονητές που δουλεύουν με αυτές τις παίκτες. Εμείς απλά τις διαχειριζόμαστε. Είμαστε οι τυχεροί εισαγωγικά που τις διαχειριζόμαστε και παίρνουμε στην τελική τη δόξα. Αλλά τη δόξα την αξίζουμε όλοι.
0: Για να το κάνω να ευθυμίσουμε λίγο, έχεις προτίμηση αντίπαλο από τον αγώνα που ακολουθεί για τον πρώτο τελικό της Τετάρτης?
1: Ξέρετε, ακόμα και αυτό το match με τη Σερβία, αν λογικά θα είναι η Σερβία, θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά σας είχα πει κάτι την Παρασκευή. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Εμείς θα το παίξουμε το παιχνίδι μας. Σίγουρα είναι το φαβορί η Σερβία, αλλά εμείς θα το παίξουμε το παιχνίδι μας. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε.
2: Δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, αλλά το παιχνίδι εδώ είναι στην κόψη του ξηραφιού. 81-78 η εθνική μας ομάδα, 1-50 πριν από το τέλος. Ο Ντόρση ψάχνει να κάνει το σουτ, 5 δεύτερα, αφήνει στον καλάθι. Θα πάρει την προσπάθεια πάνω του, θα κάνει το σουτ, θα στοχεί, rebound από τον Αντετοκούμπο. Να δούμε μόνο αυτή την επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Ακριβώς 100 δεύτερα απομένουν για να τελειώσει ο αγώνας. Και πάλι ο Μωραέτης, Μίτογλου, τρίποντο μέσα! Και πολύ μεγάλο τρίποντο για τον Μίτογλου, 84-78, 1-30. Νομίζω ότι εδώ κάπου κρίνονται τα πάντα. Ένα μακρινό τρίποντο, τι το είπαμε, δεν μετράει το καλάθι, μετράει. 84-81, 1-20 πριν από το φινάλε. Λοιπόν, αναγκαστικά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα τα πούμε αύριο. Είσαι πάντα συντονισμένη, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Αλέξανδρος Χατραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να πάνε όλα καλά και καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματώ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αναγκάζομαι να κάνω την εκπομπή ξεκινώντας με όλο αυτό που έγινε με τον Μητροπολίτη Κερκύρας τον Νεκτάριο. Ο Σεβασμιότατος έκανε μία πράξη την οποία θεωρώ θετικότατη, ευεργετικότατη και κυρίως θρησκευτικότατη. Εντός εισαγωγικών όλα αυτά, για να μην μπερδεύονται κάποιοι. Τι εννοώ? Πολύ καλώς έπραξε ο Μητροπολίτης και πήγε στη Μόσχα. Πολύ καλώς έπραξε ο Κερκύρας, παρά το γεγονός ότι οι νεοδημοκράτες, κυρίως τα φιλοουκρανικά τρόλ της και όλοι αυτοί οι λάγνοι με τους ναζιστές του Ζελένσκι, αυτού του γνωστού απατεώνα, πολιτικού απατεώνα αλλά και λαμόγιου που νέμεται καρπούς δισεκατομμυρίων ευρώ βοήθεια από το υστέρημα του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών λαών, πήγε στη Μόσχα. Σηκώθηκε σκόνη. Σηκώθηκε φασαρία. Μπράβο του, έβγε του, και είναι τιμή μου που αυτός ο άνθρωπος είπε καλές κουβέντες για μένα κατά το παρελθόν. Είναι τιμή μου και τιμή της ελληνικής λύσης, που είναι από τους μοναδικούς που η ελληνική λύση γνωρίζει, Μητροπολίτες. Γιατί δεν θέλω παρεδώσει με Μητροπολίτες. Δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ με ενοταξίτες, οικουμενιστές. Αλλά έχω μια απορία. Όλοι αυτοί οι τύποι που εξεγείρονται και φωνασκούν εναντίον του Πατριαρχείου Μόσχας ή της Ρωσίας, τι έχουν να χωρίσουν με τη Μόσχα? Για ποιο λόγο μισούν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο μισούν τη Ρωσία? Για ποιο λόγο δεν θέλουν τον Πούτιν? Για ποιο λόγο θέλουν να είμαστε εχθροί με τη Ρωσία? Δεν υπάρχει λόγος. Πείτε μου ένα λόγο. Μη μου πείτε για την εισβολή στην Ουκρανία, γιατί το ίδιο μένος αν είχαν και για την Κύπρο, για την εισβολή των Τούρκων, θα είχαν επιβληθεί εδώ και δεκαετίες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Οι ίδιοι που ζητάνε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την εισβολή, όπως οι ίδιοι λένε και είναι μια εισβολή στην Ουκρανία, δεν ζήτησαν ποτέ κυρώσεις εναντίον των Τούρκων που εισέβαλαν στην Κύπρο. Ποτέ! Αυτά ως εισαγωγή, και μπράβο στον Νεκτάριο, μπράβο στον Μητροπολίτη. Τελεία και παύλα. Τώρα, όσο για το σχόλιο που πρέπει να κάνω για αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ για τους τουρίστες. Να του πω λοιπόν του Αδώνιδος, αυτού του εφιούς τίποτα, και ξέρω τι λέω, που όπως θέλει τα γυρίζει και όπως θέλει τα κλώθει και τα αναφέρει, να του είπε λοιπόν κάτι πολύ απλό. Αφού το πρόβλημά του είναι μη μειωθεί ο ΦΠΑ για τον τουρισμό, 1 Οκτωβρίου να μειωθεί παντού ο ΦΠΑ αφού φεύγουν οι τουρίστες. Τελείωσε. Δεν τελειώνει η τουριστική περίοδος. Πολύ ωραία. 1 Οκτωβρίου μείωση του ΦΠΑ. Γιατί στον παραλογισμό που τον διέπει και στα παράλογα επιχειρήματά του υπάρχει λογική. Που για μένα από τώρα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Αλλά να πω, μπαίνω στη λογική του. Να μην χάσουμε τα λεφτά των τουριστών. Που η εστίαση έχει χαμηλότερο ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα. Αλλά βλέπετε, όταν υπηρετεί στην ολιγαρχία, τους πλησίους δηλαδή, δεν σε ενδιαφέρουν οι φτωχοί, οι πλεμπαίοι, κατά τον κύριο Γεωργιάδη που ζει ο ίδιος μια χαρά ως μεγαλοαστός και αυξάνει και τα κινητά του, όπως όλοι σχεδόν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που χάνουν τα κινητά τους οι Έλληνες. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση είναι ο τρίτος πόλος του συστήματος. Ο τρίτος πόλος του συστήματος, αλλά είναι φιλολαϊκός. Γιατί είμαστε το αντισύστημα, όχι όπως το νοούν κάποιοι. Είμαστε αντισυμβατικοί. Αντισυμβατικοί. Θέλουμε να φτιάξουμε τον τρίτο πόλο, τον ελληνοκεντρικό του συστήματος, τον φιλολαϊκό. Πασόκ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του και Νέα Δημοκρατία είναι οι δύο πόλοι. Οι δύο πόλοι. Ο τρίτος πόλος εξουσίας στην Ελλάδα, ο φιλολαϊκός, είναι η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι είναι με τους πλουτοκράτες. Διαλέξτε και πάρτε.

Πάμε τώρα στα δυσάρεστα. Ποια είναι τα δυσάρεστα μεγαλύτερα? Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος, φίλες και φίλοι, είναι 597 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί η φορολογία εκτινάχθηκε. Η μεσαία τάξη διαλύθηκε. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ διέλυσαν την ραχοκοκαλιά, τη σποδηλική στήλη, τη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος λοιπόν ξεπερνά τα 597 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 26. 597 δις. Το ακούτε το νούμερο? Τρομακτικό νούμερο. Το ποσοστό όσων ζουν με μηνιαίο εισόδημα κάτω από 1.800 ευρώ εκτοξεύτηκε από το 37,7% το 2008 στο 60%. 6 στους 10 Έλληνες ζουν με 1.800 ευρώ και κάτω. Μπορεί να είναι και 500. Ας λέω και κάτω. Το 60%. Ο πολίτης πληρώνει πολύ περισσότερα, το πραγματικό του εισόδημα πιέζεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν υπάρχει μια φιλολαϊκή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική που θα επανιδρύσει το σάπιο κράτος που φτιάξαν τα τρία κόμματα. Η μεσαία δε τάξη συρρυκνώνεται. Το κράτος πανηγυρίζει για αριθμούς που φουσκώνουν από τον πληθωρισμό. Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται σε πληθωριστικούς λόγους και στην ακρίβεια. Και κυρίως γιατί κερδίζουν τεράστια ποσά οι τραπεζίτες και οι πλουτοκράτες από την επιδότηση που παίρνουν για να ψευτοεπενδύσουν. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, φίλες και φίλοι. Είναι μια οικονομία που φορολογεί όλο και περισσότερο τους πολίτες και παρουσιάζει την ακρίβεια ως επιτυχία. Που δεν πατάς την εσκοκέρδεια. Και έχω πει χίλιες φορές, μπορείς να χτυπήσεις την ακρίβεια. Μπορείς. Αρκεί να το θέλεις. Δηλαδή, όταν βγαίνει και σου λέει ο άλλος ότι πατάξαμε τη φοροδιαφυγή με τα πώς. Με τα πώς. Τότε καταλαβαίνεις ότι πρόκειται περί ανοήτων, περί λυθείων στη Νέα Δημοκρατία. Διότι το πώς δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπηρεσία στην τράπεζα. Παίρνει ποσοστό από τη δική μου συναλλαγή, από το φορολογημένο μου ποσό. Μου παίρνει και προμήθεια. 1 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 0,7 ευρώ. Ό,τι θέλει κάθε τράπεζα. Αυτό σημαίνει τα 50 ευρώ τα δικά μου δεν είναι 50 ευρώ. Μπορεί να είναι 47 ευρώ. Μπορεί να είναι 45 ευρώ. Οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία εκτινάχθηκαν στα 52,5 δις ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 26. Από τα 35 δις του 2019. Δηλαδή 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, το καταλαβαίνετε. Είναι η σύνταξή σας, είναι η ασφάλειά σας, είναι οι εισφορές σας, είναι τα λεφτά σας. Και έχουμε έλλειμμα εκεί. Χρωστάνε λεφτά πολύ γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Περίπου 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες, το 85% του συνόλου, χρωστούν ως 30.000 ευρώ, δηλαδή είναι υπερχρεωμένοι. Όλο αυτό το αποτέλεσμα της κακής αντιλαϊκής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές όπως τους λέγανε, δεν θα να πληρώσουν. Αλλά για ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας. Ανθρώπους που τους πτώχευσαν και αναγκάζονται να πληρώνουν τα άντερά τους για πράγματα αυτονόητα που δεν έπρεπε να πληρώνουν. Και μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί η κυβέρνηση πήρε και 120 δις. Τα 7 χρόνια που πέρασαν, εισέρευσαν 120 δις στα ταμεία του κράτους από ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και άλλους πόρους ευρωπαϊκούς και εργαλεία, τα οποία τα έφαγαν οι πλουτοκράτες. Με 120 δις, αν είχα εγώ σε 7 χρόνια 120 δις, θα είχα γυρίσει ανάποδα την Ελλάδα και την ξανάφτιαχνα από την αρχή. Και αυτοί τα έφαγαν οι φίλοι τους, οι πλουτοκράτες, και ακόμα δεν μιλάνε, ακόμα έχουν το θράσος και μιλάνε. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΔΕ και ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 27 δις. 27 δις. Οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 40% στην ΑΔΕ και 133% στα ΚΕΑΟ. Κατασχέσεις κανονικά. Του μισθού σας, του σπιτιού σας, της περιουσίας σας. Περίπου 1,3 εκατομμύρια άτομα είναι υπό αναγκαστικά μέτρα εκτελέσεως, δηλαδή εκτέλεση των Ελλήνων. Οι οφειλέτες προς την ΑΕΔΕ, οφειλέτες, αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο ενώ προς τα ΚΑΕΟ 710.000. Μιλάμε
Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 18% επάνω από πέρσι, πρόπερσι. Μιλάμε για κανονική κρεοκοπία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των μικρομεσαίων, των φτωχών, πλατιών, λαϊκών στρωμάτων. Και αυτοί μιλάνε για επιτυχίες. Και πετάνε ψίχουλα στον Έλληνα να ζήσει με 700, 600 και 800 ευρώ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σταματήστε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να δώσουν λεφτά στους εργαζόμενους. Κόψτε από τις εισφορές που τρώτε γιατί έχετε πάρει τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων να τα δώσουμε στους εργαζόμενους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

αλλά κάνουμε και ένα άλμα τώρα στην ιστορία, γιατί όλοι γνωρίζουμε τον Όμηρο από τα ομηρικά του έπι, Ιλιάδα και Οδύσσια. Υπάρχουν όμως και χαμένα έπι που κρύβουν ολόκληρη την ιστορία του Τροϊκού πολέμου. Εμείς ξέρουμε την Ιλιάδα. Ο Τροϊκός πόλεμος, φίλες και φίλοι, είναι μια πραγματική πολεμική σύγκρουση. Μιλούν για ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Ιστορία της ελληνικής μυθολογίας. Μύθος, δηλαδή, ιστορία μεταφερόμενη δια του λόγου, στόμα σε στόμα. Αλλά είναι ιστορικό γεγονός. Το μήλον της Έριδος, η κρίση του Πάρη, η αρπαγή της Ελένης, η ορκισμένη εκστρατεία των Αχαιών, ο θάνατος του Αχιλλέα και όλα αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Ο Δροσύπος, η άλωση της Τρίας αποτελούν ιστορίες που επιβεβαιώνουν και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της Τρίας, των Μυκηνών, της Πύλου, της Σπάρτης, της Ιθάκης, όλων αυτών που ως τοπονύμια υπάρχουν και ως λαοί στα ομηρικά έπι, αλλά ως ιστορία είναι υπαρκτά. Ο Όμηρος δεν έγραψε ούτε για την αρχή του Τροϊκού πολέμου, ούτε για την καταστροφή της Τρίας, ούτε για το θάνατο του Αχιλλέα, ούτε για την επιστροφή των περισσότερων ηρώων. Η Ιλιάδα δεν είναι ιστορία του Τροϊκού πολέμου αυτή καθ' αυτή. Είναι η ιστορία της οργής του Αχιλλέα, ένα μικρό κομμάτι μαθαίνουμε. Την οργή του Αχιλλέως. Ο Όμηρος επιλέγει να αφηγηθεί μόνο ένα μικρό τμήμα ενός πολέμου που διήρκησε 10 χρόνια, όχι παραπάνω, 10 χρόνια, ούτε λιγότερο. Ξεκινά στον τελευταίο χρόνο της σύγκρουσης, δηλαδή η ιστορία δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Είναι από την οργή του Αχιλλέως, μόνο αυτό περιγράφει. Όταν η ρήξη ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Αγαμέμνονα οδήγησε σε αλυσίδα γεγονότων που θα αλλάξουν την τύχη των Αχαιών. Αυτή είναι η Ιλιάς. Δεν είναι ο Τροϊκός πόλεμος. Δεν μαθαίνουμε τον Τροϊκό πόλεμο. Μαθαίνουμε ένα κομμάτι του Τροϊκού πολέμου. Το έπος τελειώνει με την ταφή του Έκτορα, πριν από την άλωση της πόλεως. Οργή Αχιλλέα, επεισόδια, το ένα τ' άλλο, γυρίζει λίγο πίσω, ξαναπάει μπροστά και άλωση της πόλης δεν υπάρχει. Και τι έγινε μετά από αυτήν. Αντίστοιχα, η Οδύσσια δεν αφηγείται τις επιστροφές όλων των ηρώων Τροϊκού πολέμου, αλλά περιγράφει μόνο το νόστο, την νοσταλγία ενός ανθρώπου, του Οδυσσέα, και ακόμα και η ιστορία του Οδυσσέα δεν φτάνει στο πραγματικό τέλος της ζωής του. Σταματάει με τους μυστήρες κτλ. Δεν συνεχίζει παρακάτω. Τα ομηρικά έπι, φίλες και φίλοι, ήταν ένα μέρος μιας τεράστιας επικής παράδοσης που περιλάμβανε πολλά ακόμα έργα. Δεν ήταν μόνο η Ιλιάδα και η Οδυσσέα. Είχε πολλά έργα ο Όμηρος ή αυτός που συνέγραψε τα ομηρικά έπι. Έγραψε και άλλα πράγματα. Και είπε και άλλα πράγματα. Αυτά τα έργα ονομάστηκαν κύκλια έπι, επειδή μαζί δημιουργούσαν ένα πλήρη κύκλο γεγονότων. Δηλαδή, από την προέλευση του πολέμου, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος, έως και το τέλος της ιστορίας των ηρώων. Ακούστε τώρα. Δεν ήταν ένα ενιαίο έργο, αλλά διαφορετικά ποίηματα. Πιθανότατα γραμμένα από διαφορετικούς ποιητές και σε διάφορες εποχές. Άλλοι ένα από έναν ποιητή, τον εγγονό του Οδυσσέα, το γιο του Τηλεμάχου. Δυστυχώς σχεδόν κανένα από τα υπόλοιπα δεν διασώθηκε. Δεν υπάρχει. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς πίστευε ο δημιουργός τους για το γιατί έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, τι έγιναν οι ήρωες, πώς επέστρεψε κτλ. Οι ιστορίες επιβίωσαν όμως. Μέσα από περιλήψεις, αποσπάσματα, αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο. Από περιλήψεις, αποσπάσματα αρχαίων συγγραφέων και έργα τέχνης που απεικονίζουν σκηνές από τα χαμένα έπι. Ναι, όπως το ακούτε. Δεν έγραψε μόνο τον Όμηρο, ο Όμηρος την Ιλιάδα και την Οδυσσία. Τα Κύπρια έπι, ήταν η αρχή της ιστορίας. Περιέγραφαν όσα συνέβησαν πριν από την Ιλιάδα, την κρίση του Πάρη, το μήλο της Έριδας και την επιλογή της Αφροδίτης. Την αρπαγή της Ελένης, τη συγκέντρωση των Αχαιών και τη θυσία της Ιφηγένειας. Αυτά είναι τα Κύπρια έπι, του Ομήρου και πάλι. Μετά ερχόταν η Ιλιάδα του Ομήρου και αμέσως μετά συνέχιζε η Αιθιοπίδα. Όπου εκεί βρίσκουμε γεγονότα που ο Όμηρος δεν αφηγήθηκε ποτέ σε κανέναν. Εκεί εμφανίζεται η Αμαζόνα, η Πενθεσιλία, η οποία μπαίνει στη μάχη εναντίον των Αχαιών και μονομαχεί με τον Αχιλλέα. Αυτά που δεν μάθαμε ποτέ υπάρχουν και σας επαναλαμβάνω και έπι. Εκεί επίσης έρχεται ο θάνατος του μεγάλου ήρωα και η διαμάχη για το σώμα του. Δεν το μαθαίνουμε στο Ρωικό πόλεμο αυτό, αλλά σε άλλο έπος, η Αιθιοπίδα. Η μικρή Ιλιάδα συνεχίζει με την ιστορία, με τα γεγονότα που οδηγούν στην τελική πτώση της Τρίας. Την κρίση για τα όπλα του Αχιλλέα, την αυτοκτονία του Αίαντα, το θάνατο του Πάρη και την κατασκευή του Δούρου Ήπου. Η άλωση της Τρίας
περιγραφώντας το έπος Ηλίου Πέρσης. Ηλίου Πέρσης. Η άλωση αυτή καθ' αυτή ως έπος από τον Όμηρο γράφτηκε στο Ηλίου Πέρσης. Εκεί βρισκόταν οι σκηνές που οι περισσότεροι σήμερα συνδέουν με το τέλος του πολέμου. Ποιες είναι αυτές? Να τις μάθουμε, ρε παιδιά. Η έξοδος των Αχαιών από το Δούριο Ήπο, η καταστροφή της πόλεως, ο θάνατος του Πριάμου και η τραγωδία των Τρώων. Στα Νόστι, άλλο βρίσκουμε τις επιστροφές των ηρώων. Νόστος, νοσταλγία. Οι περιπέτειες του Αμενελάου, του Νέστορα, του Διομήδη, αλλά και τη δολοφονία του Αγαμέμνονος. Από την ίδια την Κλητεμίστρα και τον Αίγιστο. Τη γυναίκα του δηλαδή. Τέλος, η τηλεγωνία, άλλο έπος. Ολοκληρώνει την ιστορία του Οδυσσέα. Εκεί μαθαίνουμε το τραγικό τέλος του Οδυσσέα. Γιατί στην Οδυσσία δεν μαθαίνουμε πώς πέθανε ο Οδυσσέας. Είχε τραγικό τέλος ο ήρωας. Ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση σκοτώνεται ακούσια από τον Τηλέγωνο. Ακούσια. Η απώλεια των κύκλειων επών, όλα αυτά τα έπη λοιπόν που εμείς ξέρουμε μόνο δύο, Ιλιάδα και Οδύσσια, ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης καταστροφής. Δεν χάθηκαν απαραίτητα σε μια φωτιά ή σε μια απαγόρευση. Χάθηκαν επειδή στην αρχαιότητα τα βιβλία έπρεπε να αντιγράφονται με το χέρι. Αυτό όσα έργα διαβαζόταν συνεχώς, αντιγράφονται και μελετούνταν, επιβίωναν. Όσα δεν διαβαζόταν, δεν αντιγράφονταν. Τα ομηρικά έπη λοιπόν, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, είχαν τεράστια εκπαιδευτική και πολιτισμική αξία, γιατί με αυτά μεγάλωνε το εκπαιδευτικό σύστημα στην αρχαιότητα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος διάβαζε Ιλιάδα. Ο Μωάμεθ ο Πορθητής διάβαζε Ιλιάδα. Λόγω του Αχιλλέως. Τα υπόλοιπα σταδιακά εγκαταλείφθηκαν με συνέπεια να μην αντιγραφούν και να εξαφανιστούν. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, φίλες και φίλοι, το χαμένο επών είναι ότι ο Όμηρος δεν δημιούργησε μόνος του την ελληνική μυθολογία. Ήταν μέρος μιας τεράστιας παραδόσεως για αιώνες που αφηγούνται τις ιστορίες των ηρώων. Μένουμε εδώ και επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε για ακόμη μια φορά. Δεν γνωρίζουμε όλη την ιστορία μας. Εδώ δεν ξέρουμε τη μυθολογία μας, τη μυθιστορία μας. Δεν γνωρίζουμε τα βασικά. Όταν σας λέω ότι τα έπι, τα κύκλια έπι του Ομήρου δεν είναι ένα ή δεν είναι δύο, αλλά είναι 7 και 8 βιβλία, εδώ υπάρχει θέμα. Και αντί να ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας με όλα αυτά, να ψάξουμε να τα βρούμε, μήπως υπάρχουν, τίποτα, πέρα βρέχει. Τουλάχιστον με αυτή την αναφορά μου, ίσως ξύσω λίγο το μυαλό κάποιων από εσάς. Ναι, ο Οδυσσέας, ναι, ο Τροϊκός πόλεμος, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.

Γιατί οι ξένοι μας λένε Γκρις και όχι Ελλάς? Ερώτημα. Για ποιο λόγο μας αποκαλούν Γκρις και όχι Ελλάς? Τι σημαίνει και πώς επικράτησε? Να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στις λέξεις, γιατί διαβάζω πολλούς που διαμαρτύρονται κτλ. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ως λέξη το Γκρις, ο Γρεκός δηλαδή, είναι προγενέστερο του Ελλάς και του Έλληνα. Γρεκός σημαίνει πλημμυροπαθής, δηλαδή μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος οι πρώτοι κάτοικοι εδώ στην υπηρετική Ελλάδα λεγόταν Γρεκοί. Υπάρχουν παραπομπές και αναφορές. Ενώ το Ελλάς το έχουμε κάνει και σε άλλη εκπομπή ανάλυση, αναφερόταν σε κατοίκους Σελλάς, Σελλήνης, Έλληνες, Έλληνες που έγιναν αργότερα από την Ήπειρο. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο λαοί ξεκίνησαν από την Ήπειρο, όπως και όλα τα ελληνικά φύλλα. Οι φίλοι λοιπόν αναφέρονται στο λαό μας με διαφορετικούς τρόπους. Όλοι οι φίλοι. Αλλά οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν εφάμιλους με τον αγγλικό τίτλο Greece. Greece, έτσι μας ξέρουν. Γρεκός δηλαδή. Γρεκοί. Εξήφια και τον Γκρέκο, το λατινικό. Από εκεί το δανείστηκαν οι γλώσσες. Από τον Γκρέκο. Να δώσω μια πληροφορία για να ξέρετε. Στην Ιταλία υπάρχουν 4.000 τοπονύμια όπου συναντάται η λέξη Γκρέκο. Στην Ιταλία. Από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Νότια Ιταλία. Δεν είναι μόνο η Νότια Ιταλία, είναι και η Βόρεια Ιταλία. Τοπονύμια με τον Γκρέκο. Έλληνας. Και είναι και λογικό. Εξ αρχής η λέξη Έλληνας δεν ήταν και ένας καθολικός όρος. Αφού, αν διαβάσουμε τα ομηρικά έπι, οι πρόγονοί μας λεγόταν Άχαιοι, οι Δαναοί, Αργοί, όπως αναφέρει ο Όμηρος. Δηλαδή, αν δείτε, δεν λέει Αχαιούς, μας λέει και Δαναούς, μας λέει και Αργίους. Ήτανε αυτό που λέμε μικυναϊκοί πολιτισμοί. Αν και ο όρος είναι λάθος, επαναλαμβάνω. Οι Μικίνες είναι μια τοποθεσία. Δεν ήταν μικυναϊκός ο πολιτισμός, γιατί μικυναϊκό πολιτισμό συναντάμε και στη Μακεδονία. Παρεμφερεί ίδιο τελετουργικό, ταφές, θολωτούς τάφους κτλ. Άρα λοιπόν ήταν ένας πολιτισμός ενιαίος από τη Μακεδονία μέχρι την Νότια Ελλάδα. Απλά επειδή βρέθηκε ο πρώτος τάφος στις Μικίνες, τον αποκάλυψαν μικυναϊκό πολιτισμό. Όπως πληροφορούν λοιπόν τα έργα του Ομήρου, τα ονόματα ήταν αυτά. Ο όρος Γρεκός, από τον οποίο προέρχεται το Γκρις, καθιερώθηκε κυρίως στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κυρίως τότε. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, το Γκρις διαδόθηκε ως ετυμολογική ρίζα μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία προερχόμενο από το λατινικό Γκρέκους. Έτσι. Από το όνομα Γρεκοί. Που είχαν λάβει οι πρώτες ελληνικές φυλές που πήγαν στην Ιταλία. Δηλαδή, οι Ετρούσκοι. Και θα κάνω μια υπέρβαση τώρα. Οι πρώτοι κάτοικοι της Ιταλίας, όπως λένε κάποιοι, οι Ετρούσκοι, πριν τον Ρωμαϊκό πολιτισμό, πριν τους Ρωμαίους, ήταν ένα ελληνικό φύλλο, μικυναϊκό, αν το ψάξετε, που άνθησε από το 1000 π.Χ. μέχρι το 9ο, 8ο, 7ο αιώνα, όταν άρχισε να αναδύεται η Ρώμη αργότερα. Ήταν Έλληνες οι Ετρούσκοι. Και η γραφή τους ήταν οι πανομοιότυποι με τη δική μας, των Ελλήνων εδώ στην περιοχή, και η τεχνοτροπία τους και η ναυσιπλοεία τους. Ήταν ένα πρωτοφύλλο μικυναϊκό. Κάποιοι λένε πελασγικό. Ανελήφθησαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι επέβαλαν τον Γκρέκους ως όνομα και το μετέφεραν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως μέρος της Μεγάλης Ελλάδος, Magna Grecia. Ο όρος προέρχεται ξεκάθαρα από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα Γκέρκ, που σημαίνει γέρνο ή γερνό, αλλά θα σας πω το εξής. Κρατήστε λίγο εδώ. Εδώ. Ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Αρχίζουν τα παραμύθια τώρα. Η συμβατική ιστορία το λέει αυτό. Τι λέει η συμβατική ιστορία? Προέρχεται λέει από την Ινδοευρωπαϊκή ρίζα. Γιατί λέτε Ινδοευρωπαϊκή ρίζα όταν η λέξη Γρεκός, πλημμυροπαθής, υπάρχει σε προγενέστερο χρόνο και σε οριοθετείται Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία? Γιατί το κάνουν αυτό, ρε παιδιά? Γιατί το κάνουν αυτό? Αφού βγαίνει ο Αριστοτέλης ο ίδιος, ο μέγας Αριστοτέλης, όχι ο Φουφουτίδης και ο Πουθενίδης. Το λέει ξεκάθαρα. Από πού προέρχεται η λέξη αυτή? Ο Μέγας Αριστοτέλης θεωρούσε παλαιότερη στην εποχή πόλη της ελληνικής φυλής τη Γραία. Αλλά τι έλεγε ο Αριστοτέλης? Η πρώτη πόλη που δημιούργησαν οι Έλληνες ήταν η Γραία. Η Γραία. Και από εκεί προήρθαν οι Έλληνες άπικοι της Νάπολης.
Δηλαδή βγαίνει ο Αριστοτέλης, το λέει αυτό και άλλοι παίρνουν μια θεωρία ιδοευρωπαϊκή, γερνό, γέρνο, κάνω, ράνω. Όχι να μπω την άλλη κουβέντα και παρεξηγούν και ορισμένοι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ούτε γέρνο, ούτε γερνό, τίποτα. Από το γραία πρόκειται ο Αριστοτέλης. Και αν στην τελική θέλετε αυτό που λέμε τιμολογικά, το γρεκό συναντάτε στο λεξικό Σουήδα, αν δεν κάνω λάθος, ως πλημμυροπαθής. Και όσοι γνωρίζουν λίγο τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος, έχουν και γίνει και άλλοι κατακλυσμοί του Ογίγου, δηλαδή αρχαία ελληνική ιστορία, αναφέρεται σε κατακλυσμούς. Και Ογίγου και Δευκαλίωνος έγιναν άπειροι κατακλυσμοί, άπειροι, πολλοί κατακλυσμοί, πλημμύρες. Τα γράφαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τα γράφουμε και εμείς τα παλιά των υποτιμάτων μας, οι νεοέλληνες. Ινδοευρωπαίοι λέει. Και όταν του ρωτά πού είναι αυτοί οι Ινδοευρωπαίοι, πού άφησαν ευρήματα, κτερίσματα, αρχίζουν τα φιναλφήματα. Δηλαδή, η ύπαρξη ενός πολιτισμού χωρίς κτερίσματα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μόνο στο μυαλό των Ελλήνων εδώ είναι. Που την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία την ξεκίνησε η αρία φυλή των Ναζί. Και τη μεταλαμπάδευσε σε ολόκληρο τον κόσμο αργότερα. Και την αποδεχτήκαμε μετά. Τι να συζητάω τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τον πρόεδρο. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε υπουργέ, για το νομοσχέδιο θα πω ότι έχω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εσείς βλέπετε τις συντάξεις ως επενδυτικά προϊόντα μόνο. Για εμάς δεν είναι επενδυτικά προϊόντα. Για εμάς είναι η κόπη μιας ζωής. Είναι η δουλειά, η εργασία και το κράτος οφείλει να προστατεύει τις συντάξεις. Εδώ και δεκαετίες βέβαια τις λαιλατεί. Δεν μιλάω για περικοπές, μιλάω για λαιλασία. Είναι γνωστή η ιστορία του δανεισμού των ασφαλιστικών ταμείων. Έτσι δεν είναι, κύριε Βιλιάρδο? Δανείζεστε κρυφίως, κρυφά δηλαδή. Παίρνετε τα λεφτά του συνταξιούχου και τα κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Τα δανείζει το ελληνικό κράτος. Και μάλιστα αυτό θα μπορούσε να το χαρακτηριστώ και κλοπή. Γιατί όταν δεν ρωτάς αυτό που είναι τα λεφτά, τα δικά του λεφτά, και τα παίρνεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις, λέγεται κλοπή. Και εγώ το ερώτημα γεννάτε και λέτε να κάνουμε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, να κάνουμε. Ωραία. Αν ο ιδιώτης πτωχεύσει, εάν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μελών και δικαιούχων. Τώρα μην μου πείτε δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Συνέβη σε μια άλλη περίπτωση παράλληλη, όχι η ίδια, όπως η Lehman Brothers που έσκασε κάποια στιγμή και άμα σκάσει, χάθηκαν και τα λεφτά. Χάνονται και όλα. Με όλα αυτά λοιπόν έχουμε το εξής. 6 στους 10 συνταξιούχους με κύρια σύνταξη κάτω από 1000 ευρώ. Όταν λέμε κάτω, εννοούμε και 400 ευρώ. Δεν εννοούμε 1000 ευρώ. Πώς να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορεί να ζήσει ένας συνταξιούχος με 500 ευρώ, κύριε Υπουργέ? Είναι οι παππούδες μας, είναι οι μπαμπάδες μας, είναι οι συγγενείς μας. Και τι έγινε εδώ? Πλήρωσαν εισφορές, λεφτά δικά τους από την τσέπη τους, περίμεναν να πάρουν 10 ευρώ, τους δίνεται 4 ευρώ και πρέπει να πούν και ευχαριστώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι περικοπές των συντάξεων, ξέρετε πόσες είναι, σε ποσό, κύριε συνάδελφε? 160 δις. 160, από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα λεφτά που πήρατε, κόψατε, είναι 160 δις. Και τι κάνετε τώρα? Τους δίνετε ένα επίδομα 466 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες. Ηλικιακούς κόφτες. Δώρον άδωρο, ψίχουλα. Αυτό που λέτε ότι θα κάνετε συντάξεις χειρίας, ή δεν το κάνετε και με τα δώρα? Κατάργηση φορά ηλεγγύης, λέει, στις επικουρικές άνω των 300. Γιατί μόνο άνω των 300? Όλοι, όλοι, με αστερίσκους, περικοπές, ψαλιδίσματα, κάνετε κοπτοραπτική πολιτική. Η κοπτοραπτική πολιτική είναι αντικοινωνική πολιτική. Εμείς έχουμε μια σειρά προτάσεων. Επίσης, ο αποκλεισμός από αυξήσεις 3% των επικουρικών. Γιατί? Γιατί όχι αυξήσεις επικουρικές και τις αποκλείεται? Άρα λοιπόν μη κομπορημονεύεται ο Πρωθυπουργός. Όχι. Πρέπει να κομπορημονεύεται μόνο όταν πετύχει αυτό που λέει η Ελληνική Λύση. Κατώτατη σύνταξη συγκεκριμένου ποσού 1500, 1600 ευρώ ή όσων προσέφερε ο καθένας. Το λιγότερο. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, κύριε Υπουργέ, ο άλλος. Και εδώ διερωτάται ο πολίτης. Υπάρχει δικαιοσύνη κοινωνική? Υπάρχει ταξική δικαιοσύνη? Υπάρχει δικαιοσύνη συνολικά στη χώρα? Δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ρωτήστε έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί ο ολιγάρχης, ο πλουτοκράτης να παίρνει κρατικές business. Και ο άλλος που έβαλε τα λεφτά του, κύριε Υπουργέ, για να πάρει μια σύνταξη, να την κόβεται. Είναι άδικο. Και η δικαιοσύνη αποφαίνεται και αποφασίζει μόνο για τα του οίκου του, κύριε Υπουργέ, και δεν περιποιεί τιμή στη δικαιοσύνη η επιλογή αυτή. Όταν ήταν να μειωθούν δηλαδή οι μισθοί των δικαστών, αποφάσισαν οι δικαστές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλά όταν είναι για τον εργαζόμενο, οι δικαστές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό είναι άδικο. Για το 13ο και 14ο μισθό, το ΣΤΕ αποφάσισε αυτό. Ναι, αλλά πριν αποφάσισε και τους δικούς τους μισθούς, ναι, να τα παίρνουν. Στα φαντς, η δικαιοσύνη είπε ναι, να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Πόσο ανεξάρτητη και δίκαιη είναι αυτή η δικαιοσύνη? Πόσο προστατεύει τους πολίτες? Για εμάς θα αλλάξουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα. Θα είναι δίκαιη η δικαιοσύνη και ισότιμη για όλους τους Έλληνες. Θα ξυλώσουμε τους κακούς δικαστές. Εμείς ευχαριστούμε τους εντύμους δικαστές που τιμούν το ρόλο τους και τη δικαιοσύνη. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι κακοί δικαστές. Αυτούς τους κακούς δικαστές εμείς θα τους ξυλώσουμε. Δεν τους θέλουμε. Διότι δικάζουν πολλοί εξ αυτών με βάση την κομματική τους ιδεολογία. ή την ιδεολειψία τους ή τα προσωπικά τους βιώματα. Δεν χωνεύουν κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, αριστερός, είναι δεξιός ο δικαστής εντός εισαγωγικών, λογικές του 20ου αιώνα τώρα αυτές, έτσι, και τον καταδικάζει. Βλέπει έναν πολίτη που είναι αδεξιός, ο αριστερός δικαστής, και τον καταδικάζει. Αυτή δεν είναι δικαιοσύνη. Δεν είναι δικαιοσύνη. Με ιδεολειψίες και προσωπικά βιώματα δεν μπορούν να δικάζουν οι δικαστές. Θέλετε παράδειγμα? Θα σας το δώσω τώρα. Δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όχι του κόμματός μας, άλλου κόμματός μας, για το ίδιο ακριβώς αδίκημα κάναν μήνυση. Ίδιο δημοσίευμα, συκοπαντική δυσφήμιση. Κάνουν μήνυση. Η ποινική αξιολόγηση είναι διαφορετική, κυρία Πρόεδρε. Στη μία πλευρά ο αρμόδιος πάει αρχείο την υπόθεση γιατί ο δημοσιογράφος ήταν μαγκάκος. Στην άλλη πλευρά, όχι, λέει, να πάει στο δικαστήριο στη δικαιοσύνη. Για το ίδιο αδίκημα. Ίδια περίπτωση. Γιατί ο ένας είναι ιδεολειπτικός και ο άλλος δεν είναι. Εμείς δεν θέλουμε δικαστές που να κάνουν τις κότες, ούτε τις πέρδικες, ούτε τις μπεκάτσες, ούτε τους πίνους, ούτε τις καρδερίνες, ούτε τους παπαγάλους. Θέλουμε δικαστές αετούς να βλέπουν το δίκιο κατάματα και το απονέμουν σωστά. Όπως η κυρία Χασάπη, παρακαλώ. Ου, μπράβο, και λαγούς να μην έχουμε. Βέβαια κατήτησαν λαγοκέφαλοι πολλοί από αυτούς. Έτσι. Η κυρία Χασάπη Ελπίδα, η κυρία Διονυσία Παπαδοπούλου, η κυρία Ελένη Μίγδου. Δεν πρέπει να δικάζουν, εγώ λέω και ονόματα. Δεν πρέπει να δικάζουν, συγκεκριμένα ονόματα. Πρέπει να διορθωθούν, αλλιώς δεν πρέπει να δικάζουν. Ή θα είναι δικαιοσύνη πραγματική ή δεν θα δικάζουν. Πάμε, κύριε Υπουργέ, προτάσεις μας συνεργασιακά. Τις έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές. Εγώ ρωτώ την κυρία Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, με το χέρι στην καρδιά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος περπατάει στην κοινωνία. Πόσος μισθός χρειάζεται σε ένα ζευγάρι για να επιβιώσει σήμερα? Εδώ, να το πείτε εδώ. Κατά την άποψή μου, πρέπει να παίρνει 1.500 ευρώ ο Έλληνας μισθό. Και άλλα 1.500 η γυναίκα. Όταν ένα χιλιάρικο περίπου για μια οικογένεια το ενίκιο μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα 1.200-1.300 ευρώ, πώς θα επιβιώσει? Και εμείς λέμε πενθήμερη εργασία. Κατάργηση του 13ωρου. Δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά. Επαναφορά των εφάπαξ, επαναφορά βαρέων, μείωση εργοδοτικών εισφορών και ελάπιση μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστος εργασίας. Μείωση κυρίως εργοδοτικών εισφορών στους νέους εργαζόμενους για να χτυπήσουμε και την ανεργία. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης διαταξής και 14ης. Επιστροφή εσόδων μεσοφόρων και εισφορών. Εμείς, κύριε Υπουργέ, έχουμε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και θα σας πω και πού θα βρούμε τα λεφτά σε λίγο. Γιατί λεφτά υπάρχουν στις τσέπες των πλουσίων που εσείς τα δίνετε. Και θα σας τα απαντήσω με στοιχεία. Εμείς λέμε το εξής αμίμητο. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα που έκαναν τα φανς. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων. Εμείς με τον ΟΕΚ θα δίνουμε σπίτι σε κάθε Έλληνα πολίτη. Με τον ΟΕΚ, όπως έδινε κατά το παρελθόν. Ολόκληρο σχέδιο χωρίς να κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε ένα ευρώ. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Βασικός και απαράβατος κανόνας στην ελληνική λύση. Δεν θα κλέβουμε τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία. Θα κόψουμε χέρια, θα δημεύσουμε περιουσίες για να πληρωθούν οι Έλληνες. Άλλος, κύριε Υπουργέ, κανόνας. Δεν θα δίνουμε πέτσινες αποζημιώσεις σε εργολάβους. Μαϊμού αποζημιώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε το ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια σε μαϊμού αποζημιώσεις, σε εργολάβους? 7 δις. 7 δις είναι 3 χρόνια περίπου, 13η και 14η σύνταξη. 7 δις πήραν 7 άνθρωποι στη χώρα. Αποζημιώσεις για έργα που δεν έκαναν. Ονόματα θέλετε? ΒΟΑΚ. Από 600 εκατομμύρια που στήχιζε ο ΒΟΑΚ, πήγε στο 1 δις με τις αποζημιώσεις και τις υπερτιμολογήσεις. Λόγος, καθυστέρησε το κράτος για τις συμβατικές του υποχρεώσεις να τις υλοποιήσει. Δηλαδή κάτι έγραφα. Μετρό Θεσσαλονίκης. Κόστησε, το εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός, 700 εκατομμύρια παραπάνω από το κόστος κατασκευής του. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης. Δώσατε 90 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση σε ένα έργο που δεν έγινε ποτέ γιατί έφυγε το κράτος που δεν το κάνει το έργο. Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. 120 εκατομμύρια πριν 6 μήνες δώσετε αποζημίωση πάλι. Έψιλον 65. Από 500 εκατομμύρια ευρώ βγήκε στα 2,1 δις. Αεροδρόμιο Καστελίου. Από 625 εκατομμύρια πήγε 1,2 δις κόστος. 700 εκατομμύρια επάνω. Εγνατία Δός. έδωσε 460 εκατομμύρια ο ιδιώτης για ένα έργο 7 δις για να το πάρει. Όλα αυτά συν άλλα 2,4 δις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα δώσει ως μπόνους αν παραδοθούν τα έργα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διότι αλλιώς κινδυνεύουμε να πάρουν οι Ευρωπαίοι τα λεφτά πίσω, γιατί είναι συγχρηματοδοτούμενα. Αυτό λέγεται χρηστή διοίκηση. Αυτό λέγεται μια αποτυχημένη, άχρηστη κυβέρνηση. Άλλη μπίζνα. Ανακοινώθηκε στα μέσα ότι αγόρασε ο κύριος Κόκαλης 20 στρέμματα στο Ελληνικό από τον κύριο Λάτση. Πόσο τα αγόρασε, 41 εκατομμύρια. 20 στρέμματα. Πόσο το πούλησε εδώ η Νέα Δημοκρατία, το στρέμμα, 92 ευρώ. Τα ακούτε? Τα ακούτε που να πάρει και να σηκώσει? Να λοιπόν που είναι τα λεφτά στις τσέπες των ολίγων. Κύριε Υπουργέ, θα τα πάρουμε τα πολλά λεφτά από τις τσέπες των ολίγων και θα τα δώσουμε τα πολλά λεφτά στους πολλούς φτωχούς Έλληνες. Άλλο παράδειγμα, πώς κάνετε 1 ή 2 δις το χρόνο, κύριε Υπουργέ? Ήρθε ο Σκοπιανός εδώ, ο φίλος μας, ο Τούρκος, ο Ισραηλινός, ο Βούλγαρος, ο Ρουμάνος. Στη χώρα του έχει μια ιστοσελίδα που νοικιάζει το σπίτι που αγόρασε στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Τα λεφτά μένουν εκεί. 1 έως 2 δις είναι αυτή η ιστορία στη Χαλκιδική. Και δεν φορολογούνται εδώ. Τα ακούτε, κύριε Βιλιάρδο? Να τα ακούνε εδώ, κύριε Χίτα, κύριε Μπούμπα, κύριε Κουμπελόγλου, κύριε Αθανασίου, κύριε Σημακοπούλου, κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμμένα, κύριε Ποτόπουλο. Να τα ακούνε αυτά. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Και σχέδιο έχουμε και πρόγραμμα έχουμε και λύσεις έχουμε, γιατί είμαστε η λύση και είσαι το πρόβλημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά τα οποία τα παίρνουν, επαναλαμβάνω, οι λίγοι κολλητοί του Μαξίμου. Θα πάνε σήμερα και αύριο όλη τη βδομάδα στη ΔΕΘ όλοι. Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο, δεν ξέρω αν το κάνουν κι άλλοι αυτό, ζητώ συγγνώμη αν το κάνουν κι άλλοι, σοβαρό κόμμα που εδώ και από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η ΔΕΘ είναι μια επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Δεν έχει δουλειά κανένας εκεί να χαλάσει την ημέρα ή τις ημέρες, 6-7 μέρες της ΔΕΘ. Τι δουλειά έχουν εκεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί? Πείτε μου τι δουλειά έχουν στην έκθεση? Είναι επιχειρηματίες κανένας από αυτούς? Στο Μαξίμου είναι επιχειρηματίες. Εντάξει. Οι υπόλοιποι τι δουλειά κάνουν? Είναι οικονομική και εμπορική έκθεση. Δηλαδή θα πάει ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, θα πω και ο Ανδρουλάκης, αλλά οι δύο πρώτοι έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, που πρόδωσαν τη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Καλά, τέτοιο θράσος απίθμενο. Η Θεσσαλονίκη, το είπαν και οι Μακεδόνες, είστε ανεπιθύμητοι στη ΔΕΘ. Μην έρθετε στη ΔΕΘ, μην πάτε στη ΔΕΘ. Έχουν γίνει τα έργα στο λιμάνι? Όχι. Έχουν γίνει γήπεδα στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Έχουν γίνει δρόμοι και υποδομές? Όχι. Ένα μετρό κάνετε κουτσουρεμένο? Δεν πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη που είναι περισσότερος πληθυσμός. Πάει μέχρι την Καλαμαριά. Άντε και μέχρι τη Μίκρα. Στα αεροδρόμια δεν πάει. Και μας κόστησε και 700 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός. Είναι ένα τσίρκο με επεφερεόμενους θειάσους, κομματικούς, ακρίδες του δημοσίου, που τρέχουν πίσω από πολιτικούς αρχηγούς για να χειροκροτούν ποιον? Τους ψεύτες που υπόσχονται και δεν υλοποιούν για τη Βόρεια Ελλάδα και την περιφέρεια τίποτα του παρακράτους του Αθηναίων. Και επειδή πιέζει και ο χρόνος, κύριοι συνάδελφοι, φοβάμαι τους επόμενους μήνες ότι με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Το φοβάμαι και το λέω εντύμως, διότι έχουμε μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Και επειδή θέλει προτάσεις η κυβέρνηση, να τους είπω 2-3 συγκεκριμένες προτάσεις. Την ώρα που μιλάμε και λέμε ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό, οι Τούρκοι αλληλείς ψαρεύουν 100 μέτρα από την Τίνο. Τώρα κυρώσεις στην Τουρκία, απαγόρευση αλληλείας των Τούρκων αλλιέων. Στα 100 μέτρα από την Τίνο και από το Σούνιο. Δεύτερον, είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Εχώρισε το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας σε μια γαλλική κοινοπραξία που ελέγχει η Γαλλία κατά 66% για το καλώδιο στην Κάσο. Έλα μου όμως που η γαλλική κοινοπραξία, κύριε Υπουργέ, κάνει δουλειές δισεκατομμυρίων ευρώ στην Τουρκία. Και ρωτώ εγώ, ο ιδιώτης θα διαχειριστεί την εθνική κυριαρχία της Κάσου? Θα στείλει email η εταιρεία στην Τουρκία για να ενημερώσει ότι θα βάλουμε καλώδιο? Ο ιδιώτης μπορεί να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι χωρίσαμε εθνική κυριαρχία σε έναν ιδιώτη. Σε ποιο κράτος η εθνική κυριαρχία παραχωρείται σε ιδιώτη? στο κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το μπάχαλο το κράτος. Και αυτό δεν το λέω εγώ πλέον, το λέει και η Καθημερινή σήμερα. Εμείς το είπαμε προχθές, το αποκαλύψαμε. Σήμερα βγαίνει. Δεν θα σας πω το τρίτο. Πρόταση. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία αφισβητεί τα ελληνικά νησιά και τις βραχονησίδες. Και επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης. Αφού λοιπόν το πάει έτσι η Τουρκία, πρόταση. Διεκδικήστε τώρα τα νησιά που δεν καταγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ανήκουν τώρα στην Τουρκία. Ποια είναι τα νησιά αυτά, θα στα πω ένα προς ένα. Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος, Δρέπανο, Μαύρο, Πράσο, Φιδονήσι, Προκόνησος, Αφίσια, Καλόλιμνος, Κούταλη, Προβατονήσι, Αντιγόνη, Πλατή, Οξιά, Νέανδρος, δεν γράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης, γιατί αυτό λέει η Τουρκία. Τα ελληνικά νησιά δεν καταγράφονται ονομαστικά, άρα δεν είναι ελληνικά στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Αυτά τα νησιά.

0: Φέρεις πλοία από τον εχθρό σου. Η Τουρκία μαζί με την Ιταλία κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων τα οποία θα βάλουν αντίον της Ελλάδος. Και πας και δίνεις κρίματα στην Ιταλία που είναι εχθρός. Και αν θέλετε με βάση την γεωγραφία είναι εχθρός. Και το ζωτικό χώρο της Ιταλίας, δυτικά είναι η Γαλλία, δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά μπορεί, πάντοτε πήγαιναν και οι Ρωμαίοι και οι Βενετοί και όλοι οι Φράγκοι. Ανατολικά. Πας και δίνεις λεφτά στους Ιταλούς. Για ποιο λόγο, πείτε μου. Ποιος είναι ο λόγος. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε διαφορετική αντίληψη. Γι' αυτό λέω ότι διαφέρουμε ως ελληνική λύση. Εμείς διαφέρουμε, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη σκέψη, την αντίληψη και την εφαρμογή της πολιτικής. Δεν θα ρωτάτε γιατί. Διότι εμάς οι προτεραιότητες, οι δικές μας, είναι διαφορετικές. Είναι οι φτωχοί. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος. Είναι αυτός που ανοίγει το μαγαζί του το πρωί και τρέμει την εφορία, τρέμει τις εισφορές, τρέμει τα πάγια, τρέμει τα έξοδα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται και μοχθεί, ο κτηνοτρόφος, ο αλιάς, ο μελισσοκόμος. Είναι αυτός που παράγει, στηρίζουμε αυτό που παράγει πλούτο. Όχι όσους τρώνε από τα έτοιμα, όπως οι ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να πω το εξής. Το σύστημα έχει πάντοτε δύο πόλους. Για να έχει μια ισορροπία. Σήμερα το σύστημα έχει τους δύο πόλους αυτούς. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Ο άλλος πόλος, ο δεύτερος πόλος, είναι κάποια υποκομματίδια που ελέγχει το Μαξίμου και τα δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές. Έρχεται νέα φουρνιά υποκομματιδίων. Που είναι της παρατάξεως, αλλά δεν είναι της παρατάξεως. Εμείς είμαστε ο τρίτος πόλος. Ο τρίτος πόλος και είμαστε ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους. Είμαστε ο τρίτος πόλος που θα χαλάσει αυτή την ισορροπία του συστήματος. Ο τρίτος πόλος, ο φιλολαϊκός, ο ελληνικός, ο ελληνοκεντρικός. Είμαστε ο τρίτος πόλος της διακυβέρνησης του τόπου με βάση το εθνικό συμφέρον, το εθνικό καλό και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Αυτό τον πόλο υπηρετούμε και αυτό θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Ελληνική λύση και επιτέλους να βρει τη λύση η Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρε.
2: Ο Θεός να σας φωτίσει, ο Θεός να ευλογήσει τα μυαλά όλων. Να είστε καλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8, στους δέκτες σας είστε στο πεδίο της μάχης, το ενημερωτικό πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εγώ είμαι ο Ιωάννης Βασιλιάδης, μαζί θα εξετάσουμε και θα ρίξουμε έτσι την πρώτη επισκόπηση της επικαιρότητας σε βασικές εξελίξεις που απασχολούν έτσι την εγχώρια και τη διεθνή κατάσταση.

Εσείς μπορείτε να επισημάνετε κάποιο δικό σας σχόλιο, κάποια δικιά σας παρατήρηση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να σας απασχολήσει στη μηνυματιέρα του σταθμού, όπως παραδοσιακά τη χαρακτηρίζουμε εδώ πέρα στο σταθμό, στο Viber του σταθμού, στο 6943635451. Θα το επαναλάβω και μπορείτε να το σημειώσετε στο 6943635451. Να ευχηθώ καλό μήνα, διότι σήμερα έχουμε 1η Σεπτεμβρίου. Τυπικά μπαίνουμε σιγά σιγά στους αθηνοπορεινούς μήνες. Καλημέρα σε όσους κατευθύνονται στις εργασίες τους, καλημέρα σε όσους οδηγούν αυτή τη στιγμή, σε όσους μας ακούνε ψηφιακά, σε όσους συντονίζονται στην περιφέρεια, στην επαρχία, γενικότερα οπουδήποτε, ακόμη και από το εξωτερικό που μας ακούνε. Τον ήχο μαζί μου ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, είναι ο άρχοντας της κονσόλας και του ήχου, αυτός που θα με βοηθήσει να διεξάγουμε ομαλά την εκπομπή έτσι ώστε να ακουγόμαστε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται.

και ο ρόλος είναι να ξεκινήσουμε έτσι με τα βαριά και τα δύσκολα, αν και πολύ πρωινή ώρα σήμερα εκτάκτως θα κάνουμε την, έτσι, την επισκόπησή μας. Να ξεκινήσουμε ότι ένα, ίσως η κυριότερη είδηση που απασχολεί αυτή την ώρα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, είναι ότι για άλλη μια φορά φαίνεται πως τα ήρεμα νερά δεν υφίστανται, φαίνεται πως η τουρκική προκλητικότητα όλο ένα και αυξάνεται, όλο και ένα κλιμακώνεται, και αυτό διότι έχουμε ήδη νέες παραβιάσεις, νέες παραβάσεις με 3 τουρκικά drones τα οποία πραγματοποίησαν παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου στο Αίγαιο. Νέα επεισόδια τουρκικής προκλητικότητας καταγράφηκαν χθες στο Αιγαίο, αργά το βράδυ, με μια επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας, τα οποία πραγματοποίησαν παραβιάσεις του Ελληνικού Εθνικού Ενέργειου Χώρου και παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στην περιοχή δραστηριοποιήθηκαν 3 τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235. Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου και εντοπίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις. Ειδικότερα, τα 3 τουρκικά drones πραγματοποίησαν 2 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου, καθώς και 3 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Παράλληλα, το τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, το CN-235, προχώρησε σε μια παραπάνω παράβαση. Δυστυχώς, η παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αιγαίο αποτελεί ένα σταθερό κομμάτι της τουρκικής αεροπορικής δραστηριότητας. Και προφανώς, δυστυχώς, χρησιμοποιούνται όλο ένα και συχνότερα σε αποστολές επιτήρησης στη περιοχή, προσπαθώντας να αποσπάσουν πληροφορίες. Επομένως, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική του διεθνούς δικαίου. Οι κινήσεις του, σύμφωνα με το Επιτελείο, καταγράφηκαν τόσο στο κεντρικό όσο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί συστηματικά την αεροπορική δραστηριότητα στην περιοχή και οι ένοπλες δυνάμεις προχωρούν σε αναγνώριση και αναχαιτίση των τουρκικών αεροσκαφών με πολλά οικονομικά και επιχειρησιακά κόστη.

Οι παραβιάσεις στον ενέργειο χώρο, οι παραβιάσεις της εθνικής ακαιρεότητας δεν απασχολούν μόνο στο πεδίο αυτό των επιχειρήσεων και της επιτήρησης που ασκούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, αλλά δυστυχώς κυμαίνεται και έμεσα. Ο κίνδυνος ο εθνικός είναι και έμεσος, διότι σε εξέλιξη σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ πραγματοποιείται, συντελείται, αυτό που συντελείται στη χώρα μας είναι ένα αθόρυβο ξεπούλημα του Εύρου και δει αυτή τη φορά στη Σαμοθράκη, όταν το ελληνικό κράτος απουσιάζει, το κενό καλύπτεται αμέσως από εκείνους που καραδοκούν. Ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σιγά σιγά η οικονομική τους δραστηριότητα παραδίδεται σταδιακά κομμάτι-κομμάτι με το πορτοφόλι, με την οικονομία και δυστυχώς με την απόλυτη ανοχή, αν όχι συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης και των τοπικών αρχόντων. Και αυτό διότι την ώρα που η Αθήνα σιωπά, την ώρα που η κυβέρνηση αδρανεί, η ναυτιλία και ο τουρισμός του Βορείου Αιγαίου περνούν μεθοδικά σε τουρκικά χέρια. Τόσο η κερκόπορτα του τουρισμού όσο και το timing της στιγμής το καθιστούν όλο και πιο ύποπτο. Όσο αφορά τις λεπτομέρειες, διότι ο διάβολος κρύβεται εκεί πέρα στη λεπτομέρεια, την Κυριακή 30 Αυγούστου το Σαμοθράκη Village Hotel στρώθηκε το κόκκινο χαλί, το αντικείμενο, η τουριστική σύνδεση της Τουρκίας με τη Λίμνο και ακολούθως με τη Σαμοθράκη για τη σεζόν 2027. Και κάθισαν στο τραπέζι από τη μία ο εκπρόσωπος της τουρκικής εταιρείας Hello Tourism, η οποία ήδη διαφεντεύει στην ακτοπλοϊκή γραμμή Τσανάκαλε-Λίμνο. Και από την άλλη η δική μας ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, σύσσωμη η Δημοτική Αντιπολίτευση και οι επαγγελματίες του νησιού, όλοι παρόντες έτοιμοι να παραδώσουν πλήρη αναφορά με τις υποδομές τους μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου σε Τούρκο εφοπλιστή. Σύμφωνα με την τοπική ενημέρωση, αυτές οι ανακοινώσεις, οι χαρές, όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν παραμονές της επετείου του ολοκαυτώματος της Σαμοθράκης, τις ημέρες δηλαδή ακριβώς που τιμάται η σφαγή 10.000 Σαμοθρακητών το Σεπτέμβριο του 1821. Τότε που οι Οθωμανοί πετούσαν τα κεφάλια των Ελλήνων από το κάστρο της χώρας, οι σημερινοί τοπικοί άρχοντες άνοιγαν σαμπάνιες για το τουρκικό τουρισμό. Αυτό που παρατηρείται βάσει των τοπικών site, της τοπικής ενημέρωσης και το ρεπορτάζ, η μεθοδική έτσι, άλωση θέλετε σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά του νομού, πραγματοποιείται και από την Ziraat Bank. Όπου η διείσδυση στον Εύρο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό μεθοδικά και αθόρυβα, σταδιακά, με αγορές ακινήτων, με υποθήκες που χρηματοδοτούνται από την κρατική τουρκική τράπεζα Ziraat Bank, τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στην Αλεξανδρούπολη, δυστυχώς με τις ευλογίες των θεσμών, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία που περνούν σε τουρκικά κεφάλαια και τώρα ο απόλυτος έλεγχος των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Αυτό που μαρτυρά η κατάσταση, η πληροφόρηση, είναι ότι ο Τούρκος έχει τα μάτια του ορθά ανοιχτά, αγοράζει τα πάντα και όσο η ελληνική κυβέρνηση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, τόσο περισσότερο διεισδύει στην οικονομία των ακριτικών αυτών περιοχών.

Αμέσως περνάμε στα θέματα της δικαιοσύνης, στα θέματα της πολιτείας, όπου απασχολεί πάρα πολύ την επικαιρότητα ο ρυθμός χελώνας που παρουσιάζει η δικαστική διαλεύκανση σε βαριές ποινικές υποθέσεις. Έχουμε να κάνουμε με την ανατοπή δυστυχώς ενός κράτους που δεν νοσεί απλώς, αλλά λειτουργεί ως ο θεσμικός προστάτης δυστυχώς του οργανωμένου εγκλήματος. Διότι ζούμε δυστυχώς στη χώρα των μεγάλων ανακοινώσεων. Βλέπουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και τα κυβερνητικά στελέχη να παρελάβουν συνέχεια στα τηλεοπτικά πάνελ, να κουνούν το δάχτυλο στον απλό πολίτη, να εξαγγέλουν την αυστηροποίηση κάθε φορά των ποινών, να διαφημίζουν τις τομές τους για την δίθεν επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ενώ η πραγματικότητα πίσω από την επικοινωνιακή βιτρίνα της κυβέρνησης δυστυχώς έχει να κάνει και βρωμάει σύψη.

Και τα θέματα της δικαιοσύνης απασχολούν, διότι όταν ο μικροεπαγγελματίας χρωστάει στην εφορία, το κράτος είναι αδιάλακτο. Τον βρίσκει και τον αρπάζει την επόμενη μέρα. Όμως, όταν μιλάμε για τις μαφίες, για τα συνδικάτα του εγκλήματος, για τους βαρόνους της νύχτας και των ναρκωτικών, εκεί το σύστημα δυστυχώς κολλάει. Εκεί οι δικογραφίες γίνονται βουνά, σκονίζονται και πολλές φορές παραμένουν στα συρτάρια. Και πολλές φορές αρχιοθετημένα. Η περίφημη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος κάνει τις εφόδους, στείνει τις κάμερες, παρουσιάζει τις συλλήψεις, τις ογκοδέστατες δικογραφίες, τα στοιχεία. Μετά αναλαμβάνει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ένα σύστημα που έχει μετατραπεί σε μια τεράστια περιστρεφόμενη πόρτα. Σύμφωνα με τον νόμο, κανένας δεν μπορεί να παραμείνει προφυλακισμένος πάνω από 18 μήνες. Αν η δικαιοσύνη κινηθεί με ρυθμούς χελώνας, με αργούς ρυθμούς, πράγμα που κάνει συστηματικά και το 18μήνο παρέλθει χωρίς να πραγματοποιηθεί η δίκη, η πόρτα της φυλακής ανοίγει και οι εγκληματίες βγαίνουν. Το κράτος στην ουσία τους αφήνει. Η παθογένεια εξελίσσεται από δυσλειτουργία σε συγκάλυψη μέσω της γραφειοκρατίας, της βαριάς, βαρύγδουπης γραφειοκρατίας. Αυτό για το οποίο θα κάνουμε είναι να μιλήσουμε για τα στοιχεία που φέρνουν στο φως η δικαστική έρευνα. Που φέρνει στο φως η δικαστική έρευνα. Με πρώτη στάση, ας πούμε, παραδειγματικά τον Ιούλιο του 2021, σχετικά με την γνωστή συμμορία των ATM. Η αστυνομία εκεί συλλαμβάνει μια ομάδα 5 ατόμων ηλικίας 22 έως 27 ετών, ενώ αυτά τα παιδιά μέσα σε 9 μήνες είχαν ανατινάξει τουλάχιστον 27 ATM, αυτόματες ταμιακές μηχανές, η λία τους να φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, πιάστηκαν στα πράσα με φιάλες οξυγόνου και ζελετοδυναμίτιδα, προφυλακίστηκαν. Όμως η δίκη δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Οι ανακριτές καθυστέρησαν, το 18μήνο έληξε και το σύστημά τους άφησε ελεύθερους. Μάλιστα, το σύστημα τους έδωσε και το κατάλληλο χρόνο, όπου το Δεκέμβριο του 2023 τρεις από αυτούς, ανάμεσά τους και ένας γνωστός τράπερ, συνελήφθησαν ξανά για άλλες 10 περαιτέρω ανατινάξεις ATM. Φτάνοντας το 2026, πέρασαν 5 χρόνια, η πρώτη δίκη δεν έγινε ακόμα ούτε σε πρώτο βαθμό. Μια δεύτερη στάση αποτελεί ο Δεκέμβριος του 2024. Όσον αφορά τους χούλιγκαν, τους βαρόνους ναρκωτικών. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για 21 άτομα, Έλληνες και Αλβανούς, στενά συνδεδεμένους με οργανωμένους οπαδούς του ποδοσφαίρου. Η Ευρωπαϊκή Europol τους παραδίδει στις αρχές, σπάζοντας τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές Sky ECC. Εισήγαγαν κάναβη από την Ισπανία και εξέπλαιναν εκατομμύρια μέσα από εταιρείες ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων στην Αθήνα και την Μύκονο. Ακούστε ποιο είναι το πιο βαρύ. Από το Δεκέμβριο του 24 μέχρι και το Μάιο του 26, επί 1,5 χρόνο, δεν έγινε ούτε μία ανακριτική πράξη. Ο ανακριτής δεν ζήτησε ούτε καν άρση τηλεφωνικού απορρίτου και το αποτέλεσμα ήταν τον Ιούλιο που μας πέρασε, το 18μήνο έληξε. Οι χούλιγκαν αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους, τους παραβίασαν αμέσως και τώρα αγνοούνται. Και επειδή ακριβώς αγνοούνται, οι αρχές εξέδωσαν ξανά εντάλματα, κυνηγώντας στην ουσία τις σκιές τους που οι ίδιες οι αρχές άφησαν ελεύθερες. Τρίτη στάση αποτελεί πάλι ο Δεκέμβριος του 2024 και όσο αφορά το καρτέλ λαθρέου αλκοόλ. Εκεί συλλαμβάνονται 12 άτομα. Είχαν στήσει εταιρεία βιτρίνα στην Αυστραλία και έκαναν εικονικές εξαγωγές. Διακίνησαν παράνομα 452.000 φιάλες ποτών στην Αττική και την επαρχία. Στέρισαν από το δημόσιο έσοδα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. 3 εκατομμύρια που λείπουν από τα νοσοκομεία και τα σχολεία μας. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση 1,5 χρόνο μετά, ακόμα στην ανακριτική διαδικασία. Τέταρτη στάση, ο Φεβρουάριος του 2025. Η επιχείρηση γνωστή και ως Μπαζάρ. 19 συλλήψεις σε Κάτω Αχαΐα και Αγία Βαρβάρα.
ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε από το 2022. Έφτιαξαν 16 ιστοσελίδες και πουλούσαν με ημού ρολόγια τύπου Rolex και ρούχα. Έκαναν 41.838 αποστολές και τσέπωσαν 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Εκβίαζαν καταστηματάρχες, επέβαλαν τον νόμο της μαφίας. Η αστυνομική επιχείρηση ήταν τεράστια. Η δικαστική όμως κατάληξη είχε να κάνει με τα αρχηγικά μέλη που είχαν προφυλακιστεί να περπατούν πλέον ελεύθερα. Το 18μηνο πέρασε και η δικάσιμος δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα. Ακόμα και τον Μάρτιο του 2025, η μαφία του Έντι και τα ελαφρέα τσιγάρα. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για μια συμμορία απλή, μιλάμε για ολόκληρο στρατό 157 κατηγορουμένων. Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που λειτουργούσαν τεράστια εργοστάσια ελαφρέων τσιγάρων στην Αττική και τη Βιωτία. Μόνο το εμπόρευμα που κατασχέθηκε άγγιζε τα 9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έκαναν μόνο αυτό. Διότι στη συγκεκριμένη μαφία βάση των αστυνομικών πληροφοριών αποδίδονται εκβιασμοί, βομβιστικές επιθέσεις, ακόμα και δολοφονίες. Συμβόλαια θανάτου. Η δικογραφία που ανανεώθηκε με συμπληρωματικά στοιχεία και έφτασε συνολικά τις 1040 σελίδες βρίσκεται κυριολεκτικά στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Βρίσκεται παγωμένη. Το 18μηνο έληξε, τα αρχηγικά στελέχη βαριά ονόματα της δίχτας οπλοφορούν και κυκλοφορούν ελεύθερα. Δυστυχώς η μεγαλύτερη δικαιολογία πίσω από αυτού του είδους τις παθογένειες βρίσκεται στον μεγάλο όγκο της δουλειάς, δηλαδή στην γραφειοκρατία. Αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας ομολογούν ότι υπάρχει και ένας μεγάλος βαθμός απροθυμίας των εισαγγελέων, των ανακριτών, να τρέξουν τέτοιες βαριές υποθέσεις. Αυτό που δίνουν οι αστυνομικές πηγές επίσης είναι ότι συχνά οι ανακριτές επιλέγουν να μην ασκήσουν καν διώξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διότι όπως λένε δεν έχουν τη τεχνογνωσία να στοιχειοθετήσουν το αδίκημα. Αν δεν έχουν τη τεχνογνωσία, αν δεν έχουν την προθυμία να ακολουθήσουν αυτές τις πορείες, να εξηγιάνουν αυτού του είδους τα εγκλήματα, τότε αυτό που αναρωτιέται η κοινή γνώμη είναι τι δουλειά έχουν σε αυτού του είδους τις θέσεις, σε αυτού του είδους τις καρέκλες της δικαστικής εξουσίας.

Αυτό που απασχόλησε την επικαιρότητα και περνάμε αμέσως τώρα σε ένα πολύ βασικό θέμα, το οποίο αποκαλύπτει όλη την υποκρισία και τη βιτρίνα της δίθεν ελληνοτουρκικής φιλίας επίσης, για την οποία βομβαρδιζόμαστε καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Είναι στην ουσία και ένα καινούριο τελεσίγραφο της Άγκυρας σχετικά με την συνεργασία ή την εμπλοκή όσον αφορά το καλώδιο μεταξύ της διασύνδεσης του καλωδίου της Ελλάδας και της Κύπρου. Δηλαδή, μιλώντας για το καλώδιο GSI, το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης που ενώνει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, ένα έργο υποτίθεται πνοής για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Το καινούριο αυτό που λέει η Τουρκία είναι ότι δίνει το μήνυμα το οποίο μαρτυρά ότι είναι σχεδόν πολεμικό. Δηλαδή, αν προχωρήσετε το καλώδιο χωρίς εμάς, χωρίς να το έχετε διαβουλευτεί μαζί μας, εμείς θα παρέμβουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ εμφανίζεται ένα διπλωματικό πρόσωπο της Τουρκίας, το οποίο ισχυρίζεται ότι δεν θέλουν να μπλοκάρουν τα έργα, όμως απαιτούν το συντονισμό για την πόντιση του καλωδίου και τη διεξαγωγή τέτοιων έργων στην περιοχή.

Στην ουσία, βάσει των ανακοινώσεών τους, αναφέρονται και στο καλώδιο των οπτικών ινών με την ονομασία της οπτικής ίνας Blue Raman. Λένε στην ουσία, κοιτάξτε, αυτό πέρασε κανονικά, αν και διέσχισε περιοχές του τουρκολιβικού μνημονίου, του παρανόμως αυτού μνημονίου. Τώρα γιατί το επικαλούνται διότι σύμφωνα με τους ίδιους εκεί υπήρξε συντονισμός, εκδόθηκαν άδειες και κανείς δεν υποχώρησε από τις νομικές του θέσεις. Ουσιαστικά η Τουρκία απαιτεί από την Ελλάδα να ζητήσει άδεια για να περάσει το καλώδιο ώστε να αναγνωρίσουμε έμμεσα τα παράνομα δικαιώματά της και το ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό για την οποία μας κουνάνε το δάχτυλο είναι ότι αν δεν υπάρξει αυτού του είδους ο συντονισμός, η πιθανότητα εμπλοκής, δηλαδή θερμού επεισοδίου, αυξάνεται αίσθητα. Απέναντι σε αυτή την ανοιχτή απειλή, ποια είναι η αντίδραση του ελληνικού κράτους? Το πρωί, χθες, 31/8, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε στο σταθμό Παραπολιτικά και διαβεβαίωσε ότι το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ότι το καλώδιο θα προχωρήσει κανονικά χωρίς να απαιτείται ούτε να ζητηθεί καμία άδεια από την Τουρκία. Η πόντιση μάλιστα υπολογίζεται τους επόμενους μήνες, πιθανότατα εντός του 2026, όπως δηλώνει, ενώ για να χρυσώσει το χάπι υπογράμμισε ότι σήμερα υπογράφεται και διευρυμένη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ, αναφερόμενο στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Υπουργός επικαλέστηκε ξανά τη διακήρυξη των Αθηνών, πανηγυρίζοντας ότι αποφύγαμε μεγάλες κρίσεις και πως μειώθηκαν οι παραβιάσεις. Παραδέχτηκε βέβαια ότι η Τουρκία δεν έχει εγκαταλείψει τα δόγματα της γαλάζιας πατρίδας, των γκρίζων ζωνών και της αποστρατικοποίησης των νησιών. Μάλιστα για το νέο τουρκικό νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, ο Γεραπετρίτης επέλεξε να το υποβαθμίσει. Το χαρακτήρισε κίνηση εσωτερικής κατανάλωσης που δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, σε αντίθεση με το ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, δήλωσε. Εμείς εκδίδουμε χωροταξικό, εμείς κάνουμε θαλάσσια πάρκα, εμείς εξοπλιζόμαστε και η Τουρκία απλώς ακολουθεί. Η αντίθεση και η ουσία είναι το πόσο εθεροβάμων, για να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη του Υπουργού, πρέπει να είναι κανείς για να πιστεύει ότι το τουρκικό κράτος νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα απλώς για να χαίρονται οι ψηφοφόροι. Για άλλη μια φορά, στην ουσία, δείχνει να εθελοτυφλεί μπροστά στη στρατηγική της Άγκυρας, που είναι να χτίζει βήμα-βήμα τετελεσμένα. Αυτό που μας λέει είναι ότι είμαστε ισχυρότεροι από το 2023, με καλύτερη οικονομία και συμμαχίες. Αν είμαστε τόσο ισχυροί, γιατί ανεχόμαστε συνέχεια τον κλιμακούμενο αυτό εκβιασμό όμως?

Λοιπόν, για αυτήν την ώρα θα προχωρήσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, διότι θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία στην τηλεφωνική γραμμή με έναν ειδικό σχετικά με ένα θέμα και τον προσωπικό αριθμό και όσο αφορά τις ταυτότητες και τη συνταγματικότητα και το πόσο συνάδει το φαινόμενο με το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.

0: ως προς τον προσωπικό αριθμό και την νέα ψηφιακή ταυτότητα, έχουμε στην απέναντι γραμμή, στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βασίλειο Ζωμπανάκη, μαθηματικός με επαγγελματική δραστηριότητα στο τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και με ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα όσο αφορά την ναυτιλία, ο οποίος έκανε έτσι μια αρκετά ενδιαφέρουσα προσέγγιση, η οποία θέτει ζητήματα συνταγματικότητας, αντισυνταγματικότητας και ανέλησε όσο αφορά το ζήτημα των ψηφιακών ταυτοτήτων, του νέου είδους αυτού καθεστώτος, το οποίο από ό,τι φαίνεται οδεύει στο να δημιουργεί πολίτες δύο κατηγοριών. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλή σου μέρα, Γιάννη. Σχετικά με την έρευνα που έκανα, θέλω να πω ότι έχουμε την κοινή διακία, η οποία είναι η υπουργική απόφαση, η οποία έφτασε στο σημείο να λέει ότι οι πολίτες μπορούν να βγάλουν διαβατήριο έως 3 Αυγούστου. Όπου εκεί πέρα στην ουσία τι κάνει, για το διαβατήριο, υπάρχουν οι Έλληνες του εσωτερικού και οι Έλληνες του εξωτερικού. Γενικά. Αυτό είναι εντάξει, γιατί υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν βγει στο εξωτερικό.
0: Άρα έχουμε γραφειοκρατικά μπλεξίματα τα οποία αποκλείουν τις διαδικασίες εδώ, οι εγχώριες διαδικασίες αποκλείουν τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και άρα αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Όχι, το αντίθετο. Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να πάνε να βγάλουν κανονικά το διαβατήριο τους και με ένα χαρτί που έχει να κάνει με πιστοποιητικό γεννήσεως.
0: Το αντίθετο, ωραία, ναι.
1: Ο Έλληνας, ο οποίος είναι στο εσωτερικό, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μπορούμε να βγάλουμε το διαβατήριο ή οποιοδήποτε, το διαβατήριό μας βασικά, με την ταυτότητα, τη νέα ταυτότητα. Αυτό λέει η κοινή υπουργική απόφαση. Εδώ τώρα τι γίνεται το κόλλημα. Αυτό πατάει ότι η ταυτότητα η οποία μας έχουν πει πρέπει να βγάλουμε πρέπει να έχει προσωπικό αριθμό. Δηλαδή δεν μας δίνεται το δικαίωμα να έχουμε με ταυτότητα που εκεί θέλει να γίνει κάποια αλλαγή γιατί είναι παλιά για αυτά. Δεν σου δίνει το δικαίωμα να βγάλεις χωρίς προσωπικό αριθμό, που δεν υπάρχει καμία τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία ότι πρέπει να υπάρχει προσωπικός αριθμός. Είναι πατέντα της Ελλάδας. Ο οποίος ο προσωπικός αριθμός επιχείρησε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να πάει να τον βγάλει αυτόματα, που μας είχε σταλεί ένα email αν θυμάσαι καλά, όπου αυτό ακόμα και αυτό αμφισβητείται η νομιμότητα κατά πόσο ήταν ορθό. Η ελληνική λύση είχε κατεβάσει σχετικά με αυτό ερώτηση η οποία δεν απαντήθηκε ποτέ. Και γενικότερα υπάρχει μια συζήτηση η οποία πατάει πάνω και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του 2019. Εντάξει, τώρα μπαίνω σε νομολογίες, δεν έχει νόημα να το ακούω αυτό, να μπαίνω σε νομολογίες. Αλλά γενικότερα είναι το καθεστώς πολύ αμφισβητούμενο. Και βλέπουμε τώρα κιόλας προχθές, πριν τρεις μέρες, να μας ανακοινώνεται ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε και αυτό που φωνάζαμε πολύ, το social credit score, που αυτό είναι αυτό που συμβαίνει στην Κίνα, που λέγαμε.
0: Με την αξιολόγηση του πολίτη, με το πόσο φερήγγιος είναι στα οικονομικά του.
1: Ακριβώς. Το σενάριο εξελίσσεται ραγδαία. Εξαφέστα θα πρέπει να... Κάτι που μου είπε και η σύζυγος της προάλλες είναι το ότι τι θα κάνουμε, θα φύγουμε, θα είμαστε στην Ελλάδα. Ας φύγουν αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα που μας κάνουν. Δηλαδή θα πρέπει να φύξουμε εδώ και γενικότερα όλοι οι πολίτες και να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Δεν αντιμετωπίζεται και φαίνεται ότι έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει πάρα πολύ απότομα. Νομικός δεν είμαι, όπως είπες πολύ καλά, είμαι μαθηματικός. Απλά κάθε και έβαλα τα στοιχεία κάτω και φαίνεται πάρα πολύ έντονα και η αντασυνοματικότητα και η μη νομιμότητα σε όλο αυτό που έχουν δημιουργήσει.
0: Την αντισυνταγματικότητα σε χώριο επίπεδο και τον αποκλεισμό εμάς εδώ που γινόμαστε πολίτες δύο κατηγοριών τόσο στο εγχώριο όσο και στο εξωτερικό, ως προς την αντίθεση στο κοινοτικό δίκαιο, τι έχεις να σχολιάσεις πάνω σε αυτό? Δηλαδή υπάρχει κάποιο κομμάτι του φαινομένου το οποίο δείχνει ότι παρεβαίνει, ας πούμε, το κοινοτικό δίκαιο, παρά το ότι κανονικά το να θεσπιστούν και οι ψηφιακές ταυτότητες και η μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Ψηφιακή ταυτότητα. Ναι, ναι και όχι. Με συγχωρείτε. Η απάντηση είναι ναι και όχι. Η ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θέλει να δει ψηφιακή ταυτότητα. Η ψηφιακή ταυτότητα, η νέα ταυτότητα. Η διαφορά αυτό, όχι ψηφιακή ταυτότητα. Η νέα ταυτότητα που θέλουν να δημιουργήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έχει υπάρξει. Είναι στα πλαίσια το πώς γίνει το διαβατήριο. Δηλαδή να έχει τέτοια χαρακτηριστικά με το διαβατήριο. Αυτό ζήταγε η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η Ελλάδα έφτιαξε όλο αυτό το νέο μοντέλο. Είναι πατέντα μας όλο αυτό. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απίστευτο. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει η όλη υπόθεση, αν δεν κάνω λάθος, τύπου το 2011, με έναν Γερμανό πολίτη ο οποίος δεν ήθελε να δώσει καν τα δακτυλικά του αποτυπώματα και δεν είχε ρυθμιστεί σωστά το πλαίσιο για τις ταυτότητες στην Ευρώπη. Είχε γίνει ολόκληρο δικαστήριο και ξαναγράψανε το πώς θα πρέπει να, να είναι προδιαγραφές της ταυτότητας και φτάσαμε, νομίζω, γύρω στο 2000, αν δεν κάνω λάθος και την απατώμε, πρέπει το 2024-2025 να βγήκε το τελικό νομοσχέδιο από την Ευρώπη για το πώς θα είναι ταυτότητας και πουθενά δεν υπήρχε ούτε το προσωπικός αριθμός ούτε το ψηφιακό. Υπήρχε το ότι θα πρέπει να χρειάζεται να έχει αυτά που έχει το διαβατήριο. Όπως το διαβατήριό μας, κάπως έτσι να είναι και η ταυτότητά μας. Δηλαδή να έχει, τα διαβατήρια ολονών μας έχουν κάτι σαν τσιπάκια, είναι RFID λέγεται, όπου έχει μέσα τα στοιχεία μας. Αλλά δεν είναι προσωπικός αριθμός, δεν είναι αυτό που σου κάνει όλα τα πράγματα ενοποιημένα, ώστε να μπορούν να κάνουν και αυτό με το social credit score που κάνανε. Είναι δικιά μας πατέντα. Δεν έχει να κάνει με Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό.
0: Κατανοητό. Ωραία.
1: Όταν αποφασίσει ο κόσμος να, εισαγωγικά, να αντιδράσει, βρήκα ότι υπήρχε καλή ώρα, εγώ δεν προλάβα να πάω να βγάλω διαβατήριο. Είναι μια διαδικασία από εδώ και πέρα. Αλλά εντάξει, τα δικαστήρια εκεί πέρα είναι για να μας προστατεύουν στο τέλος της ημέρας. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε αργότερα κινήσεις. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να δώσω νομικές συμβουλές, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κενά.
0: Ναι. Ωραία. Επειδή ο χρόνος πιέζει και έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να εξετάσουμε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είστε καλά και καλή εκπομπή.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να εξετάσουμε ένα αμέσως κρίσιμο θέμα σχετικά με την ημέρα και έχει να κάνει σχετικά με τα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος της πλάτης της εθνικής μας ασφάλειας, τα οποία παιχνίδια καλά κρατούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από τον Διεθνή Τύπο και συγκεκριμένα τον Bloomberg και το Πολίτικο, προχωρήσαν σε ορισμένα ρεπορτάζ τα οποία τι μαρτυρούν, το ασφικτικό pressing, έναν ομό διπλωματικό εκβιασμό από τους συμμάχους μας, σε εισαγωγικά, όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα και την Ισπανία. Ο στόχος είναι να πακετάρουμε και να παραχωρήσουμε τους πυράβλους αναχέτησης Patriot στην Ουκρανία. Άλλωστε, ακόμη και αυτά τα ρεπορτάζ μαρτυρούν ότι εδώ στην Ελλάδα βλέπουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί ως τουριστικά προϊόντα, επίσης εισαγωγικά, διότι τους κάνουμε βόλτα και τους περιφέρουμε δεξιά και αριστερά χωρίς σχεδιασμό, όπως αποκαλύπτεται από τις στρατιωτικές πηγές. Όσο αφορά τη στρατιωτική ορολογία, η Patriot και συγκεκριμένα η πύραυλη τύπου PAC-2 που μας ζητούν είναι ένας ζωτικός θώρακας της αεράμινας μας. Το Κίεβο αυτή τη στιγμή καταραίει κάτω από τις αεροπορικές επιδρομές, τα αποθέματά τους εξαντλούνται, οι ειρηνευτικές συνομιλίες είναι σε αδιέξοδο και οι μυστικές υπηρεσίες των Ουκρανών προειδοποιούν ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα σαρωτική χερσαία επίθεση τόσο προς το Κίεβο όσο και από τη στρατηγική σημασία περιοχή Τσερνίχιβ. Άρα, όπως αποκαλύπτει ο Διεθνής Τύπος που προαναφέραμε, όλο το βάρος στρέφεται προς τα δικά μας συστήματα, βάση και των ραντάρ που λειτουργούν και οι Patriot. στα δεδομένα της πληροφόρησης έρχονται διάφορα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Όπως ας πούμε η αγορά, η κυκλική δραστηριότητα μέσω της αγοράς από την Νορβηγία. Τα αιτήματα έχουν ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι δηλαδή. Για να παρακάψουν αντιδράσεις εξετάζουν το σενάριο να αγοράσει τους ελληνικούς και τους ισπανικούς Patriot η Νορβηγία, τους δικούς μας πυράβλους, για να τους κάνει μετά δωρεά στο Ζελένσκι.

αποδεικνύεται είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει και το μεγαλύτερο απόθεμα μαζί με την Ισπανία. Η ελληνική πλευρά, αν και από τους πρώτους προθυμότατους έτσι δωρητές όπλων στην αρχή του πολέμου, αυτή τη στιγμή προβάλλει μια άρνηση επικαλούμενη τη μακροχρόνια απειλή από τη Τουρκία. Η Ισπανία από την άλλη ήδη έχει ανακοινώσει στρατιωτική βοήθεια 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2026. Όμως αυτό που προκαλεί περισσότερο είναι ότι η σιωπή παραμένει. Ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Bloomberg. Το ίδιο έκανε και το Ισπανικό Υπουργείο Άμυνας. Το επικίνδυνο εδώ είναι ότι αυτή η σιωπή έρχεται την στιγμή που σήμερα και αύριο αυτό το ζήτημα θα είναι και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Γιατί όμως είναι αυτό που διαρωτάται ο Έλληνας πολίτης, η κοινή γνώμη είναι γιατί όλοι έπεσαν πάνω μας. Γιατί στην ουσία η πολυδιαφημισμένη πολεμική μηχανή της Δύσης έχει ξεμείνει βάσει αυτών των πηγών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αδειάσει επικίνδυνα τα δικά τους αποθέματα, καθώς άνοιξε και το πολεμικό μέτωπο στο Ιράν. Η Γερμανία που έστειλε συστήματα τώρα στην ουσία φοβάται, όπως ομολόγησε και ο Γερμανός ταξίαρχος Γιούργεν Σρέλτ. Μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο οποίος δήλωσε ότι φτάνουμε στα όρια μας και πρέπει να διασφαλίσουμε τη δική μας προστασία, όπως ακριβώς διαφαίνεται και από τις κινήσεις που κάνει ως προς τους εξοπλισμούς. Και το ίδιο επιβεβαιώνει και ο Νορβηγός Υπουργός Άμυνας, ο Τόρε Σάντβικ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Αμέσως θα εξετάσουμε τώρα ένα θέμα που αποδεικνύει πως το πολιτικό μας σύστημα και το κράτος θυμούνται την εθνική επιβίωση όταν πρόκειται να στηθεί ένας νέος χορός δισεκατομμυρίων πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού. Κρατήστε το νούμερο, γιατί αυτό το νούμερο θα το πληρώσουμε μέχρι κεραίας και αφορά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το τελικό αστρονομικό κόστος για το διαβόητο ελληνικό θόλο αεράμινας, τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο πήρε και το επίσημο πράσινο φως με την ελληνική κυβέρνηση και το κράτος του Ισραήλ να βάζουν τις υπογραφές τους για ένα πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο, όπως μας λένε, θα μας σώσει από βαλιστικούς πυράβλους, εχθρικά αεροσκάφη και drones. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έστεισε ολόκληρη παράσταση για τις υπογραφές. Από την πλευρά της Ελλάδας, τη δουλειά την ανέλαβε ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ κατέβηκε με όλη την αφρόκρεμα της πολεμικής του βιομηχανίας. Όπως το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ, τον επικεφαλής Διεθνούς Συνεργασίας της ΣΥΜΠΑΤ Γέρι Κουλάς, τον επικεφαλής έρευνας Ντάνιελ Γκολ, τον Διευθυντή Αντιπυραυλικής Άμυνας Μωσέ Πατέλ και φυσικά τους διευθύνοντες συμβούλους των κολοσσών Ραφαέλ, Ιωάν Ντουργκεμάν και Γκάι Μπαρβέλ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, βγήκε να δικαιολογήσει στην ουσία τα δικαιολόγητα, βαφτίζοντας αυτό το εξοπλιστικό κρεσέντο ως την καρδιά της ατζέντας του 2030. Μας είπε, λες και ανακάλυψε στην ουσία την Αμερική, ότι η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, τα ντρόνς, οι κυβερνοαπειλές και οι υβριδικοί πόλεμοι κατέστησαν τα παλιά αμυντικά δόγματα παντελώς ανεδαφικά. Στην ουσία, ποιες είναι αυτές οι αγγυλώσεις του χθες που ανέφερε ο Υπουργός? Δεν είναι οι δικές τους οι παρατάξεις για το δικό τους πολιτικό σύστημα που κυβερνά αυτόν τον τόπο? Η πολιτική που άφηνε την άμυνα της χώρας σε επίπεδο περασμένων δεκαετιών, ενώ μοίραζε δισεκατομμύρια σε μίζες υπερκοστολογήσεις και άχρηστα προγράμματα.

Λοιπόν, για να καταλάβετε, είχαμε παρέμβαση στο σταθμό, με συγχωρείτε για το απότομο, το αυθόρμητο. Λοιπόν, για να καταλάβετε ποιος πραγματικά κάνει πάρτι με τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού για την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα, δεν χρειάζεται καν να ακούσετε όλα αυτά τα φερέφωνα εδώ στην Αθήνα, αρκεί να διαβάσετε τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βγήκε να πανηγύρισε ανοιχτά και δεν κράτησε καν κανένα πρόσχημα στην ουσία για αυτού του είδους τη συμφωνία. Ο Νετανιάχου με ανάρτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο εκεί. Ανέφερε και ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτό το deal και για τη δική του χώρα. Δήλωσε με υπερηφάνεια πως η συμφωνία είναι ακόμη μια απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ και πως εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές του εξαγωγές. Στην ουσία ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ καλός πελάτης.

0: Λοιπόν, με τις παρεμβάσεις και με τις αρχικές αναλύσεις φτάσαμε αισίως στις 7:59. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να αναλύσουμε κάποια περαιτέρω θέματα τα οποία είχαμε εδώ στην ατζέντα για σήμερα, τα οποία ήταν και μεγάλα και αφορούσαν τις τιμές των καυσίμων, που αφορούσαν τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου Κερατσινίου, όπως και άλλες καθηγεστικές πληροφορίες όσο αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου αποτελεί και το μεγάλο λεφτόδεντρο, όσο αφορά και την έξωση στην ομάδα Ανούμπης και όσο αφορά την υπόθεση το Τεμπών, την πρεμιέρα που κάνει ο κόμβος της αστυνομίας για το κυκλοφοριακό. Γενικότερα είναι πράγματα τα οποία βέβαια θα εξετάσουμε αυτού του είδους τις ώρες, τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για αύριο τέτοια ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στους δέκτες μας, ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα τουρκική προκλητικότητα σημειώθηκε χθες στο Αιγαίο με 3 τουρκικά drones και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 να πραγματοποιούν συνολικά 2 παραβιάσεις του Εθνικού Αερίου Χώρου και 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Όλα τα εμπλεκόμενα τουρκικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Εντείνονται οι πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η Ελλάδα να παραχωρήσει πυράβλους τύπου Πάτριο στην Ουκρανία, αξιοποιώντας αποθέματα που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους. Η κυβέρνηση αποφεύγει επίσημο σχολιασμό, διατηρώντας την άρνησή της λόγω των γεωπολιτικών ισορροπιών με την Τουρκία, την ώρα που το ζήτημα κυριαρχεί στην ατζέντα των Υπουργών Άμυνα στο Δουβλίνο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας έπειτα από επίσημο αίτημα για την διαφάνεια και τη λογοδοσία που κατέθεσε Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια τεράστια κατασπατάληση δημοτικού χρήματος με αναθέσεις που αγγίζουν τις 2.084 εγγραφές αποκλειστικά για την εξαετία 2020 με 2026, ενώ παράλληλα ζητείται και ο πλήρης έλεγχος για την περίοδο από το 2014 και μετά. Με εξώδικο του Δήμου Πεντέλης, η εθελοντική ερευνητική ομάδα Anubis K9, η οποία είχε εντοπίσει κρίσιμα οστά και βιολογικό υλικό θυμάτων στα Τέμπη, καλείται να εκενώσει έως και τις 7 Σεπτεμβρίου το χώρο όπου στεγάζονται τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται νέα σύμβαση με την Ιερά Μονή Πεντέλης, αφήνοντας ουσιαστικά στον δρόμο μια μονάδα ανεκτίμητης κοινωνικής προσφοράς, όπως εύστοχα επισημαίνεται και στο πνεύμα του Voice News. Η πολιτεία κοφεύει και εξαντλεί την αυστηρότητά της σε τελεσίγραφα έξωσης. Η κυβέρνηση παραδέχεται επίσημα μέσω του πολιετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού που κατέθεσε στη Κομισιόν ότι η απορρόφηση των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης απέτυχε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Οι ίδιες οι προβλέψεις της επιβεβαιώνουν την κατακόρυφη πτώση της ανάπτυξης στο 1,3% έως το 2029 και τον μηδενισμό των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αποκαλύπτοντας την πλήρη διαχειριστική της αποτυχία. Αποκαλύπτεται το βάθος του σκανδάλου στον ΑΠΚΕΠΕ εξαιτίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία σύμφωνα με ρεπορτάζ επιβράβευσε και διατήρησε στις ίδιες θέσεις διευθυντές επιθητείας, των οποίων διπλοπληρώθηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τις ίδιες καλλιέργειες μέσω αδιαφανών διαδικασιών και δομημένων συνεντεύξεων. Τα ίδια πρόσωπα που διοίκησαν το χρεοκοπημένο οργανισμό επανατοποθετήθηκαν σε κέρυες θέσεις ευθύνης, αποκλείοντας έμπειρους και αδιάφθορους ελεγκτές. Υπογράφηκε η συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας με πυράβλους και αντιντρόουν μέσα. Ωστόσο, το υπέρογκο κόστος προκαλεί ερωτήματα για το αν οι πόροι αυτοί αποσπάστηκαν από άλλους κρίσιμους τομείς του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ αναλυτές συνδέουν τη χρονική στιγμή της υπογραφής με τις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ και την ανάγκη τόνωσης της εγχώριας αμυντικής του βιομηχανίας. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες παγκοσμίως σε βενζίνη και ντίζελ, το πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η νέα ένταση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εκτοξεύουν το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 δολάρια. Ωστόσο, πίσω από τις διεθνείς κρίσεις κρύβεται η βαριά φορολογία των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, η οποία καταδικάζει τους καταναλωτές σε μόνιμα χαράτσια. Μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων όπως κρατικά, σχολικά, επώνυμα και ιδιωτικές ετικέτες εφαρμόζονται από σήμερα στα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες παιχνιδιών. Οι μειώσεις που κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στο 9% θα διαρκέσουν αρχικά για 2 μήνες με προοπτική προσθήκης νέων προϊόντων, ενώ τα είδη θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια και θα εντοπίζονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Διερευνητικές επαφές για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με τη Τουρκία μέσω λίμνου πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή και τοπικοί φορείς με Τούρκο ταξιδιωτικό πράκτορα, εντάσσοντας το νησί σε ένα ευρύτερο δίκτυο τουρκικών συμφερόντων. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετατράπηκε σε δημοσιονομικό βαρύδι, καθώς το τελικό κόστος εκτινάχθηκε από τα 400 εκατομμύρια στα 750 εκατομμύρια ευρώ, επιβαρημένο με δεκάδες εκατομμύρια σε αποζημιώσεις προς τον εργολάβο. Την ίδια στιγμή, η απουσία ενιαίου εισιτηρίου αναγκάζει πολίτες να πληρώνουν διπλό κόμιστρο για να συνδυάσουν τα λεωφορεία του ΑΣΤ με το μετρό, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του κυβερνητικού σχεδιαστικού αδιεξόδου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτησε την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέως, μια από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, συνδέοντάς την με τον περιφερειακό άξονα Ελλάδας-Κύπρου. Ο περιχαρής Ισραηλινός Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η τεράστια αυτή οικονομική αγορά λειτουργεί ως βασικό στήριγμα για τη ρευστότητα και την τόνωση του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας του μέσα από τις αμυντικές εξαγωγές. Ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την Εθνική Αργεντινής, κλείνοντας μια τεράστια πορεία 20 ετών με την γαλανόλευκη φανέλα του. Στα 39 του χρόνια και στον απόϊχο του χαμένου τελικού του Μουντιάλ από την Ισπανία, αλλά και της πρόσφατης απώλειας του πατέρα του, ο Αργεντινός Σούπερσταρ τόνισε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ότι έδωσε τα πάντα για τη χώρα του, παραδίδοντας πλέον τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα παραμείνει αέθριος και ηλιόλουστος κατά κύριο λόγο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλή σας ημέρα, καλό σας Σεπτέμβρη κυρίες και κύριοι. Ινδίκτος σήμερα για κάποιους από εμάς λογίζεται και ως αρχή της χρονιάς. Ξέρεις, στο εκκλησιαστικό έτος ήταν η αρχή της χρονιάς τώρα ρε παιδί μου, επί Βυζαντίου ξεκίναγε η χρονιά. Κάποιοι το αισθανόμαστε έτσι, ξέρεις, γυρνάμε, ξεκινάει η σεζόν και τέτοια. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Επιστρέψατε όλοι, κατεργάριδες, τέλος, όσοι λείπανε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Κάποιοι την πατήσανε σαν και εμένα. Ξέρεις, λέω, Κυριακή βράδυ έπρεπε να πάω να φέρω κι εγώ τα παιδιά από το χωριό. Ήταν εκεί πέρα, παίζανε χαρούμενα μες στις κότες. Εκεί πέρα ερχόντουσαν σε επαφή με τη φύση, πολύ όμορφα, τώρα αρχίζουν τα σχολεία. Έπρεπε να γυρίσουνε. Λέω, θα πάρω ρεπό τη Δευτέρα για να μπορέσω να μην φάω την κίνηση την Κυριακή το βράδυ. Κυριακή το βράδυ, άδειοι δρόμοι, τσίρι τσίρι, πουλάκια ξέρω εγώ στην Ελευσίνα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Χτες που ερχόμουνα γινότανε χαμός, το σκεφτήκαμε όλοι μαζί. Μαζευτήκαμε σιγά σιγά όλοι. Εδώ θα είμαστε στο κλεινό νάστι, εδώ θα είμαστε να τρώμε τα μουστάκια μας. Πρώτη του Σεπτέμβρη, τα είπαμε, καλό μήνα, 2026 το σωτήριο έτος, 8 και 13 πρώτα λεπτά.

Θα πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Δημήτρης Παπαγεωργίου, Ιωάννης Βασιλιάδης στα μικρόφωνα. Ενώ στις μουσικές επιλογές, στον ήχο, στα ραδιοκύματα, αλλά και στα ψηφιακά, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Και λέω ψηφιακά διότι πιστεύω να το έχετε μάθει, πιστεύω να το γνωρίζετε μέχρι τώρα. Εκτός από τους 99,8 μπορείτε να συνεχίσετε να μας ακούτε όταν μπείτε κάπου μέσα που δεν έχετε ραδιόφωνο. Είτε έξω κάπου δεν έχετε ραδιόφωνο, ο άλλος μου λέγει ένας τώρα στη διακοπή ότι μας ακούει, πάει για τρέξιμο το πρωί. Έχει, την πολυτέλεια λέει αυτή, το κάνει για την υγεία του. Ακουστικά, μάχη FM και τρέχει. Και άμα σηκώνει με παλμούς, σηκώνει και αυτός, τρέχει πιο γρήγορα. Ανεβάζουμε decibel, ανεβάζετε ταχύτητα. Πώς? www.machefm.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού, ενημερώνεστε για ό,τι χρειάζεται να ενημερωθείτε. Πατάτε το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά και συντονίζεστε στον Mach FM διαδικτυακά πλέον. Βέβαια να πούμε ότι δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά η μέρα. Γενικά δεν έχει ξεκινήσει καλά η εβδομάδα τώρα με αυτά που διαβάζαμε χτες για τα βρέφη και τα λοιπά. Θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά σήμερα το πρωί είχαμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τραγωδία. Τρεις νεκροί σε τροχαίο, σε δυστύχημα, συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Τρεις νεκροί στη συμβολή των οδών Βράιλα και Αλεξάνδρας με σύγκρουση δύο μηχανών. Στη μία μηχανή επέβαιναν δύο γυναίκες, μία 27χρονη και μία που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία τους, ενώ στην άλλη μοτοσυκλέτα επέβαινε ένας 51χρονος. Μια μισή ώρα τα ξημερώματα, το βράδυ. Προφανώς εκεί πέρα που έγινε, κάποιος από τους δύο παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Χτύπησαν οι δύο μηχανές και έπεσαν οι άνθρωποι πάνω σε ένα παρκαρισμένο, σε ένα παρακείμενο γεωταχή. Διεξάγεται η προανάγκαση από το τμήμα της τροχέας Αθηνών, αλλά τώρα τι να την κάνει την προανάγκαση από την τροχέα των Αθηνών. Τώρα τρεις άνθρωποι νεκροί, 27 χρονών. Και δυστυχώς αυτός ο μολόχ της ασφάλτου, έτσι τον λέγανε παλιά, το θυμάσαι Γιαννητόπουλε, θυσία στο μολόχ της ασφάλτου. Δυστυχώς παρόμοιο περιστατικό, ευτυχώς δίχως θύματα, είχαμε και στα Χανιά. Λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα εκεί πέρα, ένα γιοταχή συγκρούστηκε με βανάκι. Ταξί, ξέρεις, αυτά που μεταφέρουν τουρίστες και τα λοιπά. Ευτυχώς εκεί δεν είχαμε νεκρούς.

Αλλά τώρα και να φύγουμε από τα τροχαία και όλα αυτά, πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα υπόλοιπα. Διότι βλέπω δημοσιογράφους πρωινών εκπομπών. Βλέπω ιστοσελίδες. Βλέπω οδικά πτηνά γνωστά ως παπαγαλάκια. Να έχουν ανέβει στα κλαριά. Έχουν ανέβει στα κλαριά, λέει, πανηγυρίζουν, λέει, για κάτι μειώσεις. Μειώσεις τιμών, λέει, σε σούπερ μάρκετ, σχολικά είδη και κρέατα. Χαμός, λέει, γίνεται. Πρόκειται για τη συνέχεια της παρέμβασης, λέει, που ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού και συμφώνησαν οι σούπερ μαρκετάδες με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο. Να μειώσουν τις τιμές. Δεν ξέρω, παιδιά, περιμένω να δω την νεκροψία. Γιατί νεκροψία είναι όταν βγαίνεις από το σούπερ μάρκετ, όταν πλησιάζει εκεί πέρα στο ταμείο και πρέπει να τα κουμπίσεις. Εάν έχετε δει εσείς κάτι, στείλτε τα μηνύματά σας να μας ενημερώσετε. 6943-63-54-51. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber της εκπομπής του σταθμού εν γέννη. Δηλαδή, πήγατε εσείς στο σούπερ μάρκετ και σας φανήκανε πιο φτηνά τα πράγματα? Και βέβαια πιο φτηνά σε σχέση με πότε? Γιατί σύμφωνα με εδώ πέρα, με αυτά που διαβάζουμε, με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούσαμε στα δελτία ειδήσεων χτες το βράδυ, εδώ πέρα περιμένουν να βγουν Οσανά και Αλληλούια, να ρένουμε με ροδοπέταλα τους σούπερ μαρκετάδες, μην αφήσουμε κανέναν που δεν τον ράνναμε. Με ροδοπέταλα που μειώθηκαν, λέει, έχουν μαζέψει. Πόσα δις έχουν μαζέψει τόσα χρόνια? Πόσα δις, ρε παιδιά? Διότι η κύρια πηγή αιμορραγίας, η πληγή μάλλον, όχι πηγή, η κύρια πληγή από την οποία αιμορραγεί το ελληνικό νοικοκυριό αυτή τη στιγμή είναι τα σούπερ μάρκετ.

Και βγήκε τώρα, ξέρω εγώ, και πανηγύριζε. Να δούμε πώς θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ θυμάμαι τα πανηγύρια τα αντίστοιχα που γινόντουσαν πέρσι τέτοια εποχή. Όχι, το Μάρτι, συγγνώμη, το Μάρτι ήταν. Όταν βγαίνανε και πανηγυρίζανε για τους 2.000 λέει κωδικούς που θα γινόντουσαν πιο φτηνοί στα σούπερ μάρκετ. Πήρα ρεπό, λέει ο Θανάσης, σήμερα για να πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω. Λες να τα διάσουνε τα ράφια. Εμένα μου βρωμάει αυτή η παρέμβαση και καλά, λέει η Ντίνα. Λοιπόν, 6943-63-54-51, σας βρίσκω πεσμένους σήμερα. Στείλτε τις καλημέρες σας, στείλτε από που μας ακούτε. Για να πάμε σούπερ μάρκετ, λέει ο Σάββας, πρέπει να έχουμε και τα ανάλογα προσόντα, αλλά εμείς δεν. Ποιο προσόν σου λείπει, βρε Σάβα μου? Αυτό μου θυμίζει. Καθίστε να το δούμε τι θα γίνει, γιατί νομίζω πάντα λογιστικά θα πάνε να μας δουλέψουν, πάνε να μας κοροϊδέψουν. Και μόνο που διαβάζω ότι η μεγαλύτερη μείωση, λέει, πού πέφτει, ποιο προϊόν λες να έχει τις μεγαλύτερες μειώσεις, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Το ψιλικό οξύ, λέει, είναι αυτό που μου λείπει. Ο Αγιαννητόπουλος λέει στις μπατονέτες θα είναι η μεγαλύτερη μείωση. Πάμε, πάμε, για στείλτε μας που νομίζετε ότι είναι οι μεγαλύτερες μειώσεις. Λοιπόν, σας το κρατάω, περιμένω τα μηνύματά σας να δω να μου πείτε που νομίζετε ότι θα έχουμε τις μεγαλύτερες μειώσεις. Στο σούπερ μάρκετ. Πάμε και στα υπόλοιπα μέχρι να μου στείλετε μηνύματα. Εδώ πέρα είχαμε και δηλώσεις θες Θεοδωρικάκου, έτσι. Ο οποίος ανακάλυψε τι φταίει για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Παιδιά, το έχουν πάει next level. Επόμενο επίπεδο. Το έχουν πάει στο επόμενο επίπεδο. Φταίτε εσείς για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Πρώην δημοσκόπο, πρώην στέλεχος στο ΚΚΕ δεν ήταν ο Θεοδωρικάκος. Κάποια στιγμή. Από εκεί ήταν. Τώρα είναι υπουργός κυβέρνησης Μητσοτάκη. Make sense, ρε παιδί μου. Είναι, βγάζει απόλυτος νόημα. Εσείς θέτε που δεν έχετε αυθεντικό και σοβαρό καταναλωτικό κίνημα. Και προανήγγειλε νέα παρέμβαση με, αυτή τη φορά με στόχο την ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος. Αυτό ξέρεις σημαίνει, Θα βρουν άλλους 3-4 δικούς τους, θα τους βολέψουν, θα τους ονομάσουν Ένωση Καταναλωτών. Ξέρω γιατί, σιγά, αν πάνε σε αυτούς που είναι ήδη, που κάνουν τόσα χρόνια αγωνίζονται. Θα τους κάνουν εκεί πέρα μια αρχή ή κάτι σαν αρχή, έναν οργανισμό τέλος πάντων. Θα βολέψουν καμιά δεκαριά δικούς τους, καμιά δεκαριά φαμίλιες, θα παίρνει κάνα 5.000 ευρώ. Πλώς αυτός, σαν καταναλωτής, θα το έχει λύσει το πρόβλημά του. Και μάλιστα θέλει ένα καταναλωτικό κίνημα ο Θεοδωρικάκος, το οποίο θα είναι μαζί με την κυβέρνηση. Αυτό είναι το τρομερό. Κυβέρνηση και κοινωνία, λέει, βρίσκονται στην ίδια πλευρά του λόφου απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Με δύο λόγια, λέει, οι καταναλωτές δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα, σημείωσε εδώ. Πέρεξες, πέφτεις κάτω και γελάς, ρε παιδί μου. Όταν ερωτήθηκε αν σκοπεύει ο ίδιος να προκαλέσει τέτοιες πρωτοβουλίες, είπε ότι θέλει να συνδράμει. Και αποκάλυψε ότι έχει ήδη συζητήσει το ζήτημα με την κυρία Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η πρόεδρος της νέας ανεξάρτητας αρχής, είδατε που σας τα έλεγα, στην οποία έχει ενταχθεί ο συνήγορος του καταναλωτή. Θα σας φτιάξουν μια αρχή νέα καταναλωτών, να μπουν μέσα τα δικά τους τα παιδιά, να μπουν τα ακριδοπαίδια. Και θα λένε ότι αγωνίζονται μαζί κυβέρνηση και κοινωνία. Η κοινωνία είναι οι φραπέδες του καταναλωτισμού, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Για να αντιστρέψουν το πρόβλημα της ακρίβειας. Λοιπόν, μεγαλύτερη μείωση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ακούστε τώρα, μιας και έχετε στείλει μανταλάκια, έχετε στείλει καντιλάκια, έχετε στείλει, δεν ξέρω και εγώ, καρβουνάκια. Λιβάνι, καντιλήθρες, φυτιλάκια. Στον ανανά τον ντόπιο, λέει ο Θανάσης. Μανταλάκια στα φυτιλάκια για το καντήλι που θα μας ανάβουνε.
η μεγαλύτερη μείωση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, είναι στις μουστάρδες και τις μαγιονέζες. Δηλαδή ένα πρώτης ανάγκης, ρε παιδί μου, που συνέχεια αγοράζεις μαγιονέζα κάθε πότε παίρνεις μουστάρδες ή κάθε μέρα δεν παίρνεις. Ένα τέτοιο. Γυρνάς στο μπουκάλι τη μουστάρδα να πάει, μεγάλη κατανάλωση, παιδιά. Θα τη βάζεις και αποσμητικό, λέει ο Αγιαννητόπουλος. Καλημέρα, στέλνει ο Γιώργος από Περιστέρι. Δεν θα έχουμε πουθενά μειώσει και ούτε είχαμε ποτέ. Μειώσεις μόνο στην τσέπη μας έχουμε, διότι όταν πάει 20-25 του μήνα, ξεμένουμε από χρήματα. Όχι, φίλε Γιώργο, με αυτά που λες θα έρθει εδώ πέρα ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης δεν ήταν αυτός ο υπουργός Θεούλης από το Πασόκ. Αυτός προέρχεται. Έχουμε έτσι μια έχουν μια πολυσυλλεκτικότητα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Φλωρίδης, ο οποίος είπε τρελή ατάκα χτες, θα τη συζητήσουμε σε λίγο. Ο οποίος βγήκε ο Φλωρίδης και είχε πει ότι. Τι λέτε ότι δεν έχει ο κόσμος λεφτά μετά τις εκλογές. Εγώ βλέπω. Και, α, όχι ψέματα. Ο Λοβέρδος το είχε πει, παιδιά. Συγγνώμη, λάθος μου. Ο Λοβέρδος είχε πει ότι εγώ βλέπω ντελιβεράδες στους δρόμους. Άρα, αφού έχετε ντελιβεράδες στους δρόμους, έχετε όλοι λεφτά στην τσέπη. Και αν δεν σας αρέσει, να του κάνετε μήνυση. Οπότε ετοιμαστείτε, σας τη φέρνει την ανεξάρτητη αρχή του καταναλωτικού κινήματος ο υπουργός.

Έχουν, λέει, θεματάκια όμως. Έχουν θεματάκια γιατί δεν μπορούν να δείξουν, λέει, τις μειώσεις στις τιμές. Δεν μπορούν να βάλουν πόσο είχε η τιμή πριν μειωθεί και πόσο έχει τώρα που μειώθηκε. Δεν μπορούν. Δεν έχουν την υποδομή τα σούπερ μάρκετ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να πηγαίνεις στο πόσο κάνει το εργαλείο, την πλατφόρμα. Θυμάστε εκείνη που βγήκε και έχεις ακούσει κανένα να τη χρησιμοποιεί. Βγείτε, πραγματικά. Θέλω να κάνετε ένα γκάλωπ στο κύκλο σας. Αν χρησιμοποιεί κανένας το πόσο κάνει .gov.gr που κόστησε κάτι εκατομμύρια. Εγώ δεν έχω δει κανέναν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, σας έλεγα. Συνήθως δεν πάω. Πηγαίνει η σύζυγος. Ρε παιδί μου, αναλαμβάνει αυτή το κομμάτι αυτό. Αυτό το καιρό που ήμουν μόνος μου, πήγαινα εγώ στο σούπερ μάρκετ. Πήγαινα κάθε μέρα να πάρω κάτι να φάω, ρε παιδί μου. Δεν είδα κανέναν με κινητό να έχει ανοιχτή πλατφόρμα να σκανάρει για να δει πόσο κάνει .gov.gr. Αλλά τώρα που ανακοίνωσε ο Θοδωρικάκος ότι θα μας κάνει καταναλωτικό κίνημα σπουδαίο και ρωμαλό όπως τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο, σκέψου, αισθάνομαι πολύ πιο ήσυχος.

0: Και όχι απλά αισθάνομαι πολύ πιο ήσυχος ότι θα πέσουν τιμές, αισθάνομαι πολύ πιο ήσυχος ότι θα βολευτεί μια μεγάλη ομάδα συμπατριωτών. Γιατί τα καταναλωτικά κινήματα στην Γερμανία, παραδείγματος χάρη, όταν συμμετέχει σε ένα καταναλωτικό κίνημα, έχουν και συνδρομή. Εδώ πέρα θα μας φάνε και τις συνδρομές. Το βλέπω να έρχεται, παιδιά, το βλέπω μπροστά μας. Αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, λέει, που τους γράφουν τα λογίδρια, που λένε πόσο πληρώνονται. Αναλόγως, αν είναι μετακλητή, αν είναι σύμβουλοι του Υπουργού, αναλόγως χίλια δυο. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις. Γενικά το έχω ξαναπεί, παιδιά, με τους επικοινωνιολόγους, αν κυκλοφορείς πέριξ της Βουλής, ρε παιδί μου, από την πίσω πλευρά, από την μπροστά πλευρά, και πάρεις μια κοτρώνα και την πετάξεις σε κάποιον στο κεφάλι. Μην μας πάνε με κανέναν αντιρατσιστικό τώρα για πρόκληση βίας. Λέω ένα υποθετικό σενάριο, έτσι. Έχεις γύρω στο 45 με 50% να πετύχεις επικοινωνιολόγο που βγαίνει από κάποιο υπουργείο, μπαίνει σε κάποιο υπουργείο, βγαίνει από το Μαξίμου. Πρέπει να είναι γύρω στους 3.000-3.500 σε γενικές γραμμές οι μετακλητοί που κατά κύριο λόγο είναι επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, λογογράφοι και τέτοια πράγματα. Τώρα δουλεύουν όλοι μαζί για τη Δέθνα, ξέρετε. Όλοι μαζί έχουν πέσει τη δουλειά για τη Δέθνα. Πάνε να αρθρωθεί λόγος κυβερνητικός να σας πείσει. Μπας και αλλάξει το κλίμα. Λοιπόν, πάμε όμως πριν ανέβουμε στη ΔΕΘ, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και όλα τα υπόλοιπα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας. Να μας πει ο Γιάννης αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε σε μούτ προηγούμενης εβδομάδας.
1: Φυσικά και έχει αλλάξει. Έχουμε μπει στο καινούριο μήνα και όπως δείχνουν οι οδικοί χάρτες, τα πράγματα είναι ασφυκτικά. Σφίζει ξανά από ζωή όλη η Αθήνα.
0: Τι σφίζει, ρε. Μας ρουφάει τη ζωή, ρε. Τι σφίζει από ζωή, ρε.
1: Εντάξει.
0: Σε χαίρεσαι να τον βάλω να πάρει ένα ταξί, να πάει να κάνει παρέα στους ταξιτζίδες. Σφίζει από ζωή, λέει. Σφίζει.
1: Λοιπόν, εγώ τη γλίτωσα.
0: Θα σε λιντσάρουμε, έτσι. Κυκλοφορεί με ποδήλατο. Τύπος και έρχεται και πρωί-πρωί πριν πια σκήνες και μας λέει: τώρα σφίζει από ζωή η Αθήνα. Τι ωραία, τι καλά.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η ταλαιπωρία επανήλθε στα κανονικά της επίπεδα. Αυτό φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, από τα δεδομένα, από την τροχέα. Και βλέπουμε ότι αυτή την ώρα σχεδόν όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες της πρωτεύουσας και πέριξ αυτής είναι σε συνθήκες μποτιλιαρίσματος και κυκλοφοριακού χάους. Να ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, όπου υπάρχει η καθυστέρηση από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μαρούσι. Και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ως προς το αεροδρόμιο, τα προβλήματα αφορούν από το Ζεφύρι έως και την περιφερειακή Ημιτού. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, τα προβλήματα βρίσκονται κυρίως στην περιφερειακή Ημιτού, στο κόμβο της μεταμόρφωσης, σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα σημεία. Ως προς τη λεωφόρο Φυλής, υπάρχει συμφόρηση από το ύψος του Ζεφυρίου επίσης έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε καθυστέρηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Εγάλεο κανονικά και μετά ξανά υπάρχει ταλαιπωρία στο ύψος του Αγίου Ανιρέντης. Έχουμε καθυστερήσεις περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα από εκεί πέρα σε επέκταση στην Αλυπαίδου αλλά και τη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνης με την λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Μοσχάτου δηλαδή. Μετά κατά τόπος στη λεωφόρο Αλίμου. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το κέντρο της Αθήνας ως προς την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού δηλαδή. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και σε επέκταση στην Αρδιτού και στην Κηφισίας κατά τόπους έως και το ύψος Χαλανδρίου. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Πανεπιστημίου, στη Μάρνη, στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, βλέπω ότι υπάρχει επίσης έτσι υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Κατά τόπους κίνηση υπάρχει και στην λεωφόρο Θιβών. Με λίγα λόγια, έχουμε επιστρέψει κανονικά όπως φαίνεται από εδώ πέρα. Επομένως, οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom, στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής. Τι είναι η Vulcom? Είναι η εταιρεία που βοηθάει να μην κάνετε λάθος επιλογές, μη σας ψαρώνουν σε λάθος επιλογές, μη σας παρασύρουν σε λάθος επιλογές όσον αφορά στο φυσικό αέριο, όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, όσον αφορά στην κινητή τηλεφωνία και τη σταθερή, στη τηλεφωνία εν γέννη. Αντί να πληρώνετε ακριβά το οτιδήποτε επειδή σας πήρε ένας τύπος τηλέφωνο και σας πούλησε το πακέτο που ήθελε αυτός που συνέφερε την εταιρεία του να σας πουλήσει, κάντε εσείς το πρώτο βήμα και τηλεφωνήστε στο 231-0-2088-08. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 231-0-2088-08. Τηλεφωνήστε στη Vulcom. Τι κάνει η Vulcom? Η Vulcom ολημερής και ολονυχτής σκανάρει τις εταιρείες ρεύματος φυσικού αερίου τηλεφωνίας για να βρει τις καλύτερες προσφορές, να ξέρει τα καλύτερα πακέτα και να σας προτείνει όταν τους καλέσετε το πακέτο που ταιριάζει στη δική σας τσέπη, στο δικό σας βαλάντιο και στις δικές σας ανάγκες. Αντί λοιπόν να πάρετε αυτό που θέλουν να σας δώσουν, πάρτε τη Vulcom προκειμένου να βρείτε το πακέτο, το συμβόλαιο, το καινούριο, την ανανέωση που σας συμφέρει. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή, μιας και ψάχνουν όλοι για φοιτητικά σπίτια κτλ. Είναι η εποχή που εγκαθίσταται ο κόσμος. Υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά φυσάει, διότι πάγιο μόλις 5 ευρώ και για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες τιμή 0,095, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας στην υπόλοιπη αγορά βρίσκεται στα 0,16. Προϋπόθεση είναι να είναι φοιτητής στο σπίτι. Μπορείτε απλά να τον φιλοξενείτε. Μπορεί να είναι φοιτητικό σπίτι, μπορεί να, κάνει, να είναι και κάποιος που κάνει μεταπτυχιακό, δεν είναι αναγκαστικά προπτυχιακά. Οπότε, αν θέλετε να εξοικονομήσετε χρήματα, η διαδικασία είναι απλή. Νέο συμβόλαιο για ανανεώσεις, 231-0-2088-08. Πάρτε στη Vulcom για να βρείτε άκρη.

0: πάει και ο Κωνσταντέλιας, ε. Κωνσταντέλιας, ρε, το πήγε και έλεγε ο Μητσοτάκης, είμαι υπερήφανος για το να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Τι είπε, χαίρομαι όταν κάνουν καριέρα στο εξωτερικό Έλληνες ποδοσφαιριστές, την επόμενη μέρα αγώνας περίξη χειαστών εκτός, έξω όλη τη σεζόν. Φοβάμαι τι θα πάει να πει στη ΔΕΘ. Θα φάμε όχι ιρανικό πύραυλο στο κεφάλι. Θα φάμε από όποιον έχει πύραυλο. Τρελάθηκε. Πρέπει η οικογένειά του δεν πήρε τα μέτρα. Να φέρθηκε ο Μητσοτάκης στον Κωνσταντέλια. Έπρεπε να είχαν στήσει ένα χορό με σκόρδα, ξέρω εγώ, με ό,τι να είναι. Να τον προστατεύσουν το παιδί, προφανώς αμέλησαν. Πάρ' τον έξω τώρα με ρήξη χιαστών. Τώρα ετοιμάζονται να ανέβουν όλοι μαζί στη ΔΕΘ. Έρχεται εκεί πέρα, τι θα μας ανακοινώσουν για από εκεί, τι άλλα λένε στο μεταξύ, άλλα κάνουν, δεν τρέχει τίποτα.
1: Α, πούμε όμω τα ψέματα, όλο ψέματα. Και καμιά φορά αλήθεια δεν μα λένε. Δεν θα δώσουν συντάξει τώρα, με την έκθεση. Όλα τώρα τα ανακοινώνουν. Μετά μόλι θα βγουν τα χαρτάκια πάνε από πίσω. Τα πετάνε. Θα έρθει να δούμε πια τι να δουν. Με 500 και με 600 ευρώ σύνδεση δεν ζει ο άνθρωπο. Όπω λέει ο Άδωνη, με 300 ευρώ δεν ζει ο άνθρωπο, λέει στο χωριό. Γιατί.
0: Ο Άδωνη με 300 ευρώ στο χωριό είναι ζωή χαρισάμενη, να πούμε. Τι το συζητάτε. Αφού όσοι είναι στα χωριά τα δίνουν πίσω άμα έχουν παραπάνω από 300 ευρώ, σου λέει τι θα κάνουμε ρε παιδί μου, έχουν γεμίσει οι λογαριασμοί μας. Πόσο χιδαίο είναι να περιμένεις για να πας αυτούς τους συνταξιούχους που τους έχουν πιει πραγματικά το αίμα ρε παιδί μου, τους έχουν κόψει ό,τι τους έχουν κόψει. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με κάτι 500 και κάτι 400 και κάτι τέτοια, έτσι. Να περιμένεις την τελευταία χρονιά της εκλογικής σου θητείας 7 χρόνια, θα πάμε στα 8, έτσι. Να περιμένεις την τελευταία ΔΕΘ για να τους ανακοινώσεις ένα ξεροκόμματο. Μπας και έρθουνε μετά και σου φιλάνε τα χέρια. Έχουν ξεκινήσει πάνω οι ετοιμασίες, τώρα κλείνουν αεροπλάνα, κλείνουν τα εισιτήρια, κλείνουν τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία γίνεται δουλίτσα. Υπάρχουν ζυμώσεις, να ξέρεις, τα ξενοδοχεία πέριξ της ΔΕΘ. Ζυμώνονται δυνατά. Για την εκλογική χρονιά, μην πάει πουθενά. Για την εκλογική σεζόν, μην πάει πουθενά. Αλλού το μυαλό σας. Αγάπη μου, θα ανέβω στη ΔΕΘ. ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεγάλη έκθεση. Όλο διάβαζα τα στατιστικά. Αν δεν ήταν τα Υπουργεία να πάνε να βγάλουν περίπτερα και οι οργανισμοί, δεν θα υπήρχε ΔΕΘ, να ξέρεις. Δεν θα υπήρχε. Εδώ πέρα την άλλη φορά έχουν βάλει το λιμενικό και πάει στη ΔΕΘ, ξέρω εγώ, και δείχνει ένα καινούριο μηχάνημα που έχει. Ευτυχώς νομίζω φέτος δεν πάει ο στρατός, θα πάει η αστυνομία. Θα κάθεται εκεί πέρα η Δημογλίδου που έχουμε γεμίσει στην Αθήνα με βαλίτσες. Βαλίτσες με πτώματα. Και θα πάει εκεί πέρα να κάθεται να κάνει. Τι? Ποιοι αγρότες, συνδικαλιστές των αγροτών. Άσε με τώρα, μη σου πω τη γνώμη για τους συνδικαλιστές των αγροτών τώρα, έτσι. Άσε. Για τους συνδικαλιστές των αγροτών, μην ξεκινήσω τώρα και πότε θα τελειώσω. Δεν ξέρω αν αρχίσω να μιλάω με αυτά που έχω μάθει το τελευταίο διάστημα. Μιλάμε, δεν θα υπάρχει αγρότης, συνδικαλιστής που να μην είναι υποψήφιος, να ξέρεις, σε επόμενες εκλογές. Δεν θα μείνει κανένας. Και όχι μόνο αγρότες, και ψαράδες. Μαθαίνω τώρα για κάτι ψαράδες. Που βγαίνανε διαμαρτυρόμενοι, έχουν μπουκωθεί στις επιδοτήσεις. Και τώρα κανονίζουν με ποιον θα κατέβουν. Άσε, ο αγώνας των αγροτών δυστυχώς από ό,τι φαίνεται προδόθηκε από το συνδικαλιστικό τους κίνημα. Δεν θέλω να το ζητήσω παραπάνω, δεν θέλω να το ζητήσω τώρα περαιτέρω. Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Είχαν εκεί πέρα αποφάσισαν να κάνουν ένα συμβιβασμό. Τώρα θα πάνε στη ΔΕΘ. Τώρα τι θα πάνε να κάνουν τώρα στη ΔΕΘ. Θα πάνε στη ΔΕΘ τώρα να διαμαρτυρηθούν. Τώρα. Δεν ξέρω. Να δούμε ποιοι θα πάνε, να δούμε ποιοι θα είναι. Αλλά νομίζω ότι αυτού του είδους η παρουσίαση είναι, έτσι το λένε, για την τιμή των όπλων. Καλημέρα, λέει, καλά θα τους κάνει τους συνταξιούχους 100 ευρώ να την πάει τη σύνταξη αφού θα τον ξαναψηφίσουν. Έλα ρε Σταύρο, που το ξέρεις θα τον ψηφίσουν όλοι. Στο μεταξύ όταν μιλάμε για συνταξιούχους, σιγά σιγά ξέρεις ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι. Όσο πάει μεγαλώνει η πίτα, γιατί παιδιά δεν κάνουν, δεν έχουμε μικρούς, όσο να είναι, κάθε χρόνο κάποιοι βγαίνουν στη σύνταξη, μεγαλώνει κάθε χρονιά. Και ο αριθμός των εργαζόμενων μειώνεται.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα, να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη ΔΕΘ και τα λοιπά, πριν πάμε και στη φρίκη της Κυψέλης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι παίζουν σήμερα, τι πραγματεύονται στα εξώφυλά τους. Πάμε να ξεκινήσουμε με ελεύθερο τύπο που ξέρουμε ότι πάμε σε σταθερές. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν ως τέλη Σεπτεμβρίου σε Υπουργεία, Δήμους, ΕΛΓΑ, Πυροσβεστική, Ελλάς, Οργανισμούς. Εποχικούς λέει πυροσβέστες. Πας για εποχικός πυροσβέστης, σε προσλαμβάνουν και ετοιμάζεσαι. Ξέρεις, να σε δένουν τα μάτια και τέτοια το χειμώνα, το καλοκαίρι να μπαίνεις μέσα στις φωτιές. Ενώ ακόμα στην πρώτη σελίδα Ελεύθερος Τύπος παίζει πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Πολυεπίπεδο αμυντικό πλέγμα για βαλιστικούς πυράβλους με τα μαχητικά αεροσκάφη και drones. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση. Σχετικά με αυτό το... την ασπίδα του Αχιλλέα, θόλο πως το λένε, όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε όμως στα νέα, θα το συζητήσουμε. Γιατί παίζει και παντού σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων η ασπίδα του Αχιλλέα. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι, οι μηνύματα κλέφτες. Ένας αναλυτικός οδηγός λέει για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, που βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο πατεώνας αν απαντήσουμε. Η παγίδα εάν πατήσουμε το link. Αν πατήσετε το link, παιδιά, με το πατάτε το link, πάρετε τηλέφωνο στην τράπεζα, κλείστε τα όλα. Μπας και σωθεί τίποτα, να ξέρετε. Και έχει παραδείγματα από τέτοια ύποπτα SMS. Και παίζει πανηγυρικά, ναι, στη μέσα ράφια, η μείωση, οι παγίδες και η προσδοκία. Τι ισχύει, λέει, για τα σχολικά είδη. Παιδιά, πήγα να πέσω από την καρέκλα, να ξέρετε, σήμερα. Πήγα να πέσω από την καρέκλα σήμερα. Σχολικά είδη, ξέρετε, τώρα σας τα έχω πει. Έχω να ψωνίσω κι εγώ για μπόλικα παιδιά. Τέσσερα παιδάκια, αλλάξανε κιόλα σχολική βαθμίδα φέτος. Κάντε το σταυρό σας. Εξοργίστηκα όμως, διότι πέτυχα μία εκπομπή. Πέτυχα μία εκπομπή που είχε βγει μία πολυτεχνική, μία μητέρα τεσσάρων παιδιών, όπως έχω κι εγώ. Και έλεγε τα προβλήματα που υπάρχουν σε γενικές γραμμές. Και ήταν εκεί πέρα εις δούκου της Νέας Δημοκρατίας. Και έβγαινε και παραπονιόταν ότι έχει και αυτή, λέει, τρία παιδιά και δεν προλαβαίνει. Πρέπει να πάρει και αυτοί τσάντες, αυτοί οι τύποι που έχουν... Που δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι κομματική θέση έχει η κυρία Σδούκου, δεν ξέρω από πού τι δουλειές κάνει κτλ. Είναι κομμάτι πάντως αυτό το μηχανισμό που ένα ταμείο ανάκαμψης έκανε φτερά. Έτσι, τσουτσουκ, πέταξε. Εκείνο το ταμείο ανάκαμψης, πρέπει να με θυμάστε, έχει κάνει φτεράκια. Έχει κάνει φτεράκια σε απευθείας αναθέσεις. Βγήκε να παραπονεθεί κι αυτή για να πει ότι δεν είναι κάπου αλλού.
1: Όσον αφορά
2: για τα σούπερ μάρκετ και τα έξοδα,
1: ελπίζω να ισχύσουν αυτά που προανέγγειλε ο δημοσιογράφος σας και να δούμε μία μείωση στις τιμές, γιατί έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Δεν βγαίνουμε, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
1: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και δεν είναι μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι και τα καύσιμα, είναι και η ΔΕΗ, που και τα καύσιμα σήμερα κρύβηναν από ό,τι έμαθα, και η ΔΕΗ έχει προαναγγείλει το Σεπτέμβριο αυξήσεις. Εμείς σαν μέση οικογένεια, εντάξει, με τέσσερα παιδιά, μια πολυτεχνική οικογένεια, χρειαζόμαστε περίπου για σούπερ μάρκετ και κρεοπωλείο περίπου στα 1000 ευρώ το μήνα. Και με οικονομικές
0: επιλογές,
1: δηλαδή πάμε και στα σούπερ μάρκετ β' διαλογής.
4: Ότι δυστυχώς στη χώρα η έλλειψη καταναλωτικής συνείδησης κοστίζει.
0: Αυτό που σας έλεγα,
4: δηλαδή χαρικάκος. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι είναι καλύτερα προϊόντα μόνο τα ακριβότερα προϊόντα.
5: Τι λες, ρε μούλε.
1: Τέλη Αυγούστου 3 ευρώ το κιλό τα νεκταρίνια, παράδειγμα, ή το μοσχαράκι 18 ευρώ το κιλό. Πώς θα βγει, και λες στο παιδιού, μη φας δεύτερο φρουτάκι, αγάπη μου, δεν χρειάζεται, ας πούμε, για να έχεις και αύριο να φας. Δηλαδή, το οποίο για μένα είναι πολύ στενάχωρο.
6: Εκεί που μας κυνηγούσαν να φάμε το φρούτο μας.
7: Αυτός ο Μητσοτάκης
8: είναι πολιτικό φαινόμενο.
1: Ναι, είναι στενάχωρη αυτή η κατάσταση. Τώρα... Ή που λέμε τώρα για ταβέρνες. Όταν θέλουμε να φάμε εμείς σε σουβλατζίδικο, θέλουμε 50 ευρώ.
9: Εσύ ποιον υποστηρίζεις, Μητσοτάκη?
1: Είναι κύριε... κατάσταση δύσκολη. Και τώρα έρχονται τα σχολικά.
0: Εκεί δεν έχουμε πάει ακόμα.
1: Θέλουμε 100 ευρώ

0: οικογένειας με 8 παιδιά τους το κόψαν τελείως.
1: Κούλι!
0: Τακδάκ, όπως σας έχω αναφέρει, για δεύτερη χρονιά με 115 μόρια μας κόψανε. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Εγώ δεν μπορώ να μείνω άνεργη. Δεν βγαίνουμε για να κάνουμε την αίτησή μας, εμείς οι πολυτεχνείς οικογένειες. Φέτος δώσανε 1654 βάουτσερ. Υποτίθεται ότι αυξήσανε την παροχή. Πού είναι αυτές?
1: Λοιπόν, συνεχίζει η γυναίκα ως προς τα κόστη, επειδή έχω και εγώ 4 παιδιά, σας επιβεβαιώνω ότι κάπου εκεί είναι. Έτσι. Και δεν παίζει. Δεν παίζει να κάτσει κάποιος, ας πούμε, για να μαζέψει τα παιδιά. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Συνεχίζει και λέει για τα ΚΔΑΠ, τα οποία πάνε επειδή τα ολοήμερα στα σχολεία ξεκινάνε από Γενάρη και βλέπουμε. Γιατί δεν έχουν πάει αναπληρωτές. Περιμένουν να κάνουν δεύτερη διαλογή. Ρε, Νοέμβριο την κάνουν, Γενάρη πάνε οι δάσκαλοι. Εσύ κόψε το λαιμό σου. Και κάπου εκεί πέρα βγαίνει Δούκου και αρχίζει και λέει: και εγώ έχω 3 παιδιά και σε καταλαβαίνω. 3 παιδιά, μία Φιλιππινέζα, ζω στην Εκάλη. 4 από πίσω οδηγού αστυνομικού, οι οποίοι πάνε και παίρνουν τα παιδιά και όλα σαμαλά. Γιατί εντάξει, εδώ πέρα του στέλνουν στο σούπερ μάρκετ. Του αστυνομικού δεν του στείλουν πάλι τα παιδιά του σχολείο. Το ιδιωτικό που τα φέρνουμε σχολικό. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα. Βγαίνει Δούκου και εκεί πέρα μου ανέβει και το αίμα στο κεφάλι εμένα προσωπικά. Κατά τα άλλα, περιμένουμε τις μειώσεις. Και να σου πω κάτι, και είναι πιο μεγάλο το παιδί. Τα αφήνεις να έρθει μόνο του ή λες να το βουτήξει κανένα, να το βρώσει καμιά βαλίτσα στην Κυψέλη που γίνει μόδα, που βρίσκουν πτώματα στην Κυψέλη. Πάμε, μακελιό. 3,1 δις λέει λεφτά του λαού με ενδιάμεσους, αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών, η μαφία του Predator πίσω από την ασπίδα του Αχιλέα. Αναφέρεται σε αυτή την αγορά που πανηγυρίζουν, που γράφουν όλοι από το Ισραήλ. Η Δημοκρατία κατά διαέβγαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Και ομολογία για Ραπετρίδη για το καλώδιο, θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντισή του ονομάζοντάς την ενημέρωση. Ναι, δεν πέφτει αλλά το είχαμε δει αυτό ότι ερχόταν εδώ και καιρό. Λοιπόν, η εστία, το κόμμα του ακαθόριστου φύλου. Η κυβέρνηση ζητάει μέσω οποία από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλη ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Και έχει screenshot άρεν θύλη, άλλο ή ακαθόριστο. Ακαθόριστο είναι σαν τις καταθέσεις των πολιτικών. Λοιπόν, η Εσπρέσο, ποιος να συγκριθεί μαζί του, ασπίδα καλλιτεχνών στον Πάρεο μετά τις φωνές Γιάννη Παράτα το τραγούδι. Κάτι πήρε ταυτή μου, δεν το έχω δει. Λέει κάπου πήγε στην Κύπρο να δώσει μια συναυλία και δεν πολύ έβγαινε ούτε η φωνή ούτε η συναυλία και τη φωνάζανε Γιάννη Σταμάτα από κάτω, δεν ξέρω. Δεν έχω άποψη. Η εφημερίδα των συντακτών, δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Σταγόνα στον ωκεανό, τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Τι εννοείται, ότι αφού θα είναι φθηνότερη μουστάρδα, παιδιά, θα τρώμε μόνο μουστάρδα. Θα παίρνεις, ξέρω εγώ, θα τρως πρωινό ψωμί με μουστάρδα. Μεσημεριανό θα βάζεις μακαρόνια ρύζι, μουστάρδα από πάνω που είναι πιο φθηνή. Και πάει παρακάτω, παιδιά, τι μουστάρδα. Μουστάρδα αυτήν, μουστάρδα θα τρώμε. Λοιπόν, η καθημερινή συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα, στο 25% ελληνική συμμετοχή. Και βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο.

Αλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Προκαλούν την κοινωνία με μείωση 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η Star 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος. Χριστός και Παναγία. Δεν μπορώ να το χωνέψω, παιδιά, δεν ξέρω πώς να το πιάσω κιόλας. Ενώ και η απογευματινή στην πρώτη σελίδα, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής.

φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη το έμβριο. Δεκάδες ήταν τα ερωτήματα για το 15χρονο έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Δεν ξέρω τι καλύπτεται εκεί, δεν ξέρω τι καλύπτεται. Αλλά αργούνε πολύ οι υποθέσεις, όλα παραπέμπουν πάντως σε παιδεραστές, σε παιδική πορνογραφία μέσω διαδικτύου. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό, υπενθυμίζω ότι είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και θαύτηκε. Δεν μάθαμε ποτέ ποιοι ήταν οι πελάτες με εκείνη την τύψα που είχε απαγάγει ένα κρουτσάκι, θυμάσαι? Στην Κυψέλη δεν ξέρω τι γίνεται με τις βαλίτσες που βρίσκουν μέσα. Τι, πώς δεν ξέρεις, ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται στην Κυψέλη, ξέρεις ότι ο Αφγανός, ο ένας που πιάσανε, ήταν γνωστός ότι διακινούσε σίσα στη Φιλής και Πέριξ. Θα τα πούμε και τη δεύτερη ώρα για αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά είναι ανατριχιαστικό. Η ελεύθερη ώρα έχει στο εξώφυλλό της επιταχυντής εξελίξεων η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα του Αχιλλέα.

Προσπαθώ να το κρατήσω πρωί τώρα να μην. Δεν ήθελα στο 8 με 9 στην πρώτη ώρα να μιλήσουμε πολύ για το βρέφος, γιατί είναι πρωί-πρωί, ο καθένας έχει τις αντοχές του. Αλλά πραγματικά είναι. Ξεχυλίζει η φρυγιά από όπου και να το πιάσεις. Πάλι οι Γερμανοί, δεν ξέρω, είχαν και αυτοί καμιά μικρή ώρα, παιδιά, σαν τους άλλους που βρήκανε εκείνη την κοπέλα στη βαλίτσα. Με εκείνη την υπόθεση μάθαμε τι έγινε. Αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο ρόλος της ΜΚΟ. Τα ακούσαμε αυτά, τα πληροφορηθήκαμε. Που τα κλείσανε άρον-άρον και φύγανε, πήγανε στην Αμερική κάποιοι, κλείσαν τα βλέα και φύγανε. Θα τα πούμε τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, η ώρα είναι 8:57, πρώτα 58, καθυστέρησα. Πάμε για ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυξημένη κίνηση και σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό βάρος εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το Μοσχάτο έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας. Στο Αιγάλεο και το Περιστέρι επίσης. Στη λεωφόρο Φιλής καθυστερήσεις υπάρχουν έως και τους Αγίους Αναργύρους. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Αθηνών και Κατεχάκη, καθώς και στις λεωφόρους που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα της Τρίτης σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μουστοξίδη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του 51χρονου οδηγού της μίας μηχανής και των δύο γυναικών, μιας 27χρονης και μίας αγνώστων στοιχείων που επέβαιναν στη δεύτερη. Η τροχιά διενεργεί έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα τουρκική προκλητικότητα σημειώθηκε χθες στο Αιγαίο με τρία τουρκικά drones και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 να πραγματοποιούν συνολικά δύο παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου και τέσσερις παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Όλα τα εμπλεκόμενα τουρκικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Εντείνονται οι πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η Ελλάδα να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στην Ουκρανία, αξιοποιώντας από θέματα που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους. Η κυβέρνηση αποφεύγει επίσημο σχολιασμό, διατηρώντας την άρνησή της λόγω των γεωπολιτικών ισορροπιών με την Τουρκία, την ώρα που το ζήτημα κυριαρχεί στην ατζέντα των Υπουργών Άμυνα στο Δουβλίνο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας έπειτα από επίσημο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία που κατέθεσε Δημοτικό Σύμβουλο της περιοχής. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια τεράστια κατασπατάληση δημοτικού χρήματος με αναθέσεις που αγγίζουν τις 2.084 εγγραφές αποκλειστικά για την εξαετία 2020-2026. Παράλληλα, ζητείται ο πλήρης έλεγχος και για την περίοδο από το 2014 και μετά. Με εξώδικο του Δήμου Πεντέλης, η εθελοντική ερευνητική ομάδα Anubis K9, η οποία είχε εντοπίσει κρίσιμα οστά και βιολογικό υλικό θυμάτων στα Τέμπη, καλείται να εκενώσει έως και τις 7 Σεπτεμβρίου τον χώρο όπου στεγάζονται τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται νέα σύμβαση με την Ιερά Μονή Πεντέλης, αφήνοντας ουσιαστικά στον δρόμο μια μονάδα ανεκτίμητης κοινωνικής προσφοράς. Η κυβέρνηση παραδέχεται επίσημα μέσω του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού που κατέθεσε στην Κομισιόν ότι η απορρόφηση των 36 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης απέτυχε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Οι ίδιες οι προβλέψεις της επιβεβαιώνουν την κατακόρυφη πτώση της ανάπτυξης στο 1,3% έως το 2029 και το μηδενισμό των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αποκαλύπτοντας έτσι την πλήρη διαχειριστική της αποτυχία. Αποκαλύπτεται το βάθος του σκανδάλου στο ΟΠΕΚΕΠΕ χάρη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία σύμφωνα με ρεπορτάζ επιβράβευσε και διατήρησε στις ίδιες θέσεις διευθυντές επιθητείας των οποίων διπλοπληρώθηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τις ίδιες καλλιέργειες μέσω αδιαφανών διαδικασιών και δομημένων συνεντεύξεων. Τα ίδια πρόσωπα που διοίκησαν τον χρεοκοπημένο οργανισμό επανατοποθετήθηκαν σε κέρυες θέσεις ευθύνης. Υπογράφηκε η συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας με πυράβλους και αντιδρόουν μέσα. Ωστόσο, το υπέργο κόστος προκαλεί ερωτήματα για το αν οι πόροι αυτοί αποσπάστηκαν από άλλους κρίσιμους τομείς του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες παγκοσμίως σε βενζίνη και ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όσο η νέα ένταση ΗΠΑ και Ιράν και οι επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εκτόξευσαν το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 δολάρια. Πίσω από τις διεθνείς κρίσεις κρύβεται και η βαριά φορολογία των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, η οποία καταδικάζει τους καταναλωτές σε μόνιμα χαράτσια. Μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων όπως και κρεατικά, σχολικά, επώνυμα και ιδιωτικές ετικέτες εφαρμόζονται και από σήμερα στα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες παιχνιδιών. Οι μειώσεις που κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στο 9% θα διαρκέσουν αρχικά για 2 μήνες με προοπτική προσθήκης νέων προϊόντων. Διαρευνητικές επαφές για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Τουρκία μέσω της Λίμνου πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή και τοπικοί φορείς με Τούρκο ταξιδιωτικό πράκτορα, εντάσσοντας το νησί σε ένα ευρύτερο δίκτυο τουρκικών συμφερόντων. Η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά μετατράπηκε σε δημοσιονομικό βαρύδι, καθώς το τελικό κόστος εκτινάχθηκε από τα 400 εκατομμύρια στα 750 εκατομμύρια ευρώ, επιβαρημένο με δεκάδες εκατομμύρια σε αποζημιώσεις προς τον εργολάβο. Η διεθνή επικαιρότητα υπέβαλε την παραίτησή του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνε Ντρίσκολ, ο οποίος είχε πολύμινες συγκρούσεις με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ όσον αφορά διώξεις στρατηγών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατεύματος. Ο Ντρίσκολ διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάνς και είχε εμπλεχθεί σε διπλωματικές αποστολές για την Ουκρανία. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαιρέτησε την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέως, μια από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, συνδέοντάς την με το περιφερειακό άξονα Ελλάδας και Κύπρου. Ο περιχαρής Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η τεράστια αυτή οικονομική αγορά λειτουργεί ως βασικό στήριγμα για τη ρευστότητα και την τόνωση του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας του. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mag FM στους 99,8. Καλημέρα σε όσους είναι κολλημένοι στην κίνηση. Καλημέρα σε όσους είναι γενικά στους δρόμους της Αθήνας. Είτε οδηγούν για να πάνε στη δουλειά τους, είτε δουλεύουν στο τιμόνι. Καλημέρα έτσι special. Σε ταξιτζίδες, σε οδηγούς φορτηγών, σε οδηγούς λεωφορείων. Σε όσους πίζουν έτσι στους δρόμους της Αττικής, της πρωτεύουσας. Είστε μαζί μας εδώ στον Mag FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Παίρνω μηνύματα εδώ πέρα. Ξεκινάει η σχολική χρονιά και για τους εκπαιδευτικούς σήμερα. Πάνε στα σχολεία οι δάσκαλοι. Παρά το ότι ανοίγουν πιο μετά, πάνε από σήμερα. Καλημέρα και σε αυτούς. Τα είπαμε, τα ακούγαμε και πριν. Μεγάλο το πρόβλημα με τους αναπληρωτές που δεν πάνε. Μένουν σχολεία χωρίς διδακτικές ώρες. Κάθε χρόνο βγαίνει το Υπουργείο και λέει θα κάνουμε τόσες παραπάνω προσλήψεις κτλ. Κάθε χρόνο με όποιον συζητάω. Σχεδόν με όποιον συζητάω, τα παιδιά έχουν μέχρι να στρώσει. Πάει Γενάρης μέχρι να στρώσει το πρόγραμμα στα σχολεία. Μέχρι να έρθουν αναπληρωτές, να φτιάξουν δασκάλους. Δεν έχουν ολοήμερα, έχουν δύο φορές την εβδομάδα, ξέρω εγώ. Διάφορα. Κάθε σχολείο έχει τα δικά του προβλήματα. Τρέχουν τώρα αυτές τις μέρες. Έτρεχαν λογικά και οι αναπληρωτές της πρώτης σοδειάς, γιατί είχε δεύτερη σοδειά. Τους είπαν, ξέρω εγώ, χτες το βράδυ, προχτές το βράδυ ήσουν, ξέρω εγώ, στην Πάτρα. Τώρα σου λέει σήμερα πρέπει να πας στη Τζιά. Ξεκινάς, εσύ τρέχεις ρε παιδί μου, έχεις φορτωμένο τα μάτια και τα έχεις να παρουσιαστείς σήμερα. Είναι για αυτά προβλήματα. Πω, διαβάζω κάτι τίτλους σε πρωινά έτσι σε ιστοσελίδες. Ποιοι θα δουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη. Δεν 2026 μιλάμε τώρα, ράψτε σακάκια παιδιά, ράψτε σακάκια. Πάτε, πάρτε πορτοφόλια μεγάλα παιδιά. Αυτά τα λεφτά στο μεταξύ είναι σαν τις ανακαινήσεις που κάνει ο Γεωργιάδης στα νοσοκομεία. Πάει, βάζει γυψουσανίδες, πέφτουνε μετά, φταίνε οι εργαζόμενοι, λέει, που τραβήξανε δυνατά την κουρτίνα και έπεσε. Όσο για τα σχολικά, λέει ο Σταύρος που είπες, κάθε παιδί θέλει 150 ευρώ για ξεκίνημα. Να σου πω, βάλει και καμιά δραστηριότητα, δεν το στείλεις το παιδί κάπου, δεν το στείλεις. Δεν θα πάει ένα, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο, κάτι ρε παιδί μου, τι κάνουν το καθένα, kickboxing. Βάλε και εκεί κατά κάτω στάρια να τα προσθέσεις που πάνε το ένα πάνω στο άλλο σε πιο μεγάλες τάξεις, δεν το πας και αγγλικά απ' έξω. Σε πιο μεγάλα που είναι και τα φροντιστήρια πρέπει να έχεις να δουλεύουν καμιά δεκαριά νοματέοι, να πούμε. Ωρε φίλε, ευχαριστώ. Η Ντίνα μου στέλνει νέα παράτα κυβερνητική. Χρυσοκοίδης, ζωντανή πληροφορία για το κυκλοφοριακό. Σε εφαρμογή ο Κόμβος. Έτσι το ονομάζουν, Κόμβος. Traffic Commander. Κόμβος τι σημαίνει, για να μην είναι τέτοιο. Κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Βγήκε ο Χρυσοκοίδης στο Μέγκα. Τι θα κάνει ο Κόμβος δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Είναι μια εφαρμογή, λέει, που δοκιμάζεται εδώ και μήνες και αποτελεί τεχνολογική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας και δημιούργησε ειδικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Δεν ξέρω, θα παίρνει εγώ η τεχνητή νοημοσύνη το φορτηγό, ξέρω εγώ, και θα το μετακινεί σε άλλο δρόμο. Δεν ξέρω. Απλά είπε να βγει και ο Χρυσοκοίδης να ανακοινώσει και αυτό σε ένα application. Κόμβος σου λέει, γίναμε. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαγιώργιου. Αν το κονβόι, λέει, που συνόδευε τον Πρωθυπουργό στην Κοζάνη έμενε εκεί, η Κοζάνη θα έλυνε το δημογραφικό της πρόβλημα. Να σου πω ότι έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό το καινούριο σύστημα, το Κόμβος που ανακοίνωσε ο Χρυσοκοίδης. Λογικά αυτός μπορεί να βγει και να πει ότι θα πιάσει και τους... καλή σας ημέρα, κύριε Βλάχο. Μπορεί να πει ο Χρυσοκοίδης ότι θα πιάσει και τους τέτοιους της Μαρφίν, τους δολοφόνους της Μαρφίν. Όλα τα λέει τώρα σε προεκλογική περίοδο, θα ακούσετε όχι κόμβους, θα ακούσετε απλικέσια που δεν έχετε φανταστεί καν να ανακοινώνονται την κυβέρνηση. Για να επιστρέψω λοιπόν 150 ευρώ θέλει το ξεκίνημα για το σχολείο. Άμα πάει κανένα αθλητισμό, άμα πρέπει να του πάρει παπούτσια π.χ. ποδοσφαίρου, καμιά εμφάνιση, πάρε, βάλε και εκεί. Δώσε. Αλλά δεν πειράζει, η κυβέρνηση επιδοτεί, λέει, να παίρνουμε με leasing ηλεκτρικό όχημα. Αυτό είναι. Το άκουσες, το διάβασες. Το κλιματικό ταμείο. Βέβαια, θα μπορείς να πάρεις, άμα ανήκεις σε κάποιον ειδών κατηγορίες, θα μπορείς να πάρεις leasing ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα στο επιδοτεί σε μεγάλο μέρος η κυβέρνηση. Δηλαδή, θα σου δίνει, ξέρω εγώ, 12.000 η κυβέρνηση, θα πρέπει να βάλεις εσύ άλλα 8, κάπως έτσι βγαίνει, για να έχεις με leasing ηλεκτρικό όχημα. Αυτό χρειαζόταν. Ο κόσμος δεν έχει να βγάλει, δηλαδή, τα βασικά, και οι άλλοι έχουν. Τι σατανάδες είστε, τι είναι αυτό τώρα? Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Χωριουδάκι.
2: Χωριουδάκι, ε.
1: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
2: Ορίστε.
1: Κόμβος, λέω.
2: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω. Πω, από Λολότα σε κόμβο πέσαμε.
3: Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Τι να κάνουμε, Λολότα? Όπως ήρθαν τα πράγματα, εδώ θα περιμένουμε σαν αύριο. Μπορεί να κάνουμε και τίποτα άλλο. Υπάρχει κανένα ξενοδοχείο εδώ πέρα, κύριε, καθαρό?
1: Δυστυχώς.
2: Ακάθαρτο?
1: Δεν έχει ξενοδοχείο.
2: Τότε τι κόμβος είναι? Δηλαδή, μας έκαψες με το σφίριξ τράχη σου.
1: Τι να σας πω κι εγώ.
0: Κόμβος, κόμβος, ναι. Καλημέρα, στέλνω Γιάννη. Χθες μίλαγα με φίλο που είχε πάει Κύπρο. Μου λέει, σούπερ μάρκετ στην Κύπρο, το παγωτό κρικρί των 3 λίτρων. Μην νομίζει κανένα να κάνει διαφήμιση. Έχει 4,5 εδώ, γιατί έχει πάνω από 10 ευρώ με έκπτωση κιόλας. Έκπτωση. Τι θες? Έχει έκπτωση. Εδώ πέρα υπάρχουν ελληνικά προϊόντα τα οποία είναι. Τώρα το έλεγα στο Twitter. Πιο φθηνά στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Πάρε. Ξέρω εγώ τι είναι. Box now. Πώς τα λένε αυτά, ρε. Να μας στέλνουν παγωτό από την Κύπρο να τρώμε. Κόμβος, λοιπόν. Ήρθε ο κόμβος, εντάξει. Να ξέρετε τώρα, αυτή τη στιγμή, από ό,τι διαβάζω, παίζει και ένα τροχαίο στην Αθηνών Κορίνθου, οπότε κάπου εκεί πέρα πάρτε τηλέφωνο το Χρυσογοίδη με τον κόμβο να σας βοηθήσει, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ξέρεις τι θυμήθηκα? Θυμήθηκα τότε που είχε κίνηση εκεί πέρα πάλι, που είχε σκάσει ο αγωγός, ρε, της ΕΙΔΑΠ, και το είχαν για καμιά εβδομάδα με ένα περιπολικό. Θα έχουμε τον κόμβο. Κάντε ένα κόμπο, Χρυσογοίδης, με αυτά ασχολούνται. Αντί να ασχολούνται που στην Κυψέλη έχουμε κάνει, έχουμε αρχίσει και μαζεύουμε πτώματα σε βαλίτσες δεξιά και αριστερά. Χρήστης ναρκωτικό, λέει, ήταν η 15χρονη, η έγκυος, όχι, είναι η 15χρονη έγκυος που συνελήφθη σε εκείνο το σπίτι. Για να καταλάβεις τώρα τι υπήρχε σε αυτό το σπίτι, ήταν ένας 46χρονος Έλληνας. Το βάζω σε πολλά εισαγωγικά το Έλληνας, παιδιά. Εγώ, φάτσα που είδα, περίεργη μου φαίνεται. Μία 28χρονη, 35χρονη, έχει δώσει και διαφορετικές ημερομηνίες, δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι η αλήθεια, Γερμανίδα. Αυτή τώρα στο μεταξύ, Γερμανίδα είναι τίποτα από το Αφγανιστάν που έχει πολιτογραφηθεί η Γερμανίδα πολύ, γιατί τους κάνανε και όλους Γερμανούς εκεί πάνω, γι' αυτό πάνε κατά κόρακα. Δεν ξέρω τι είναι. Ένας 28χρονος Αφγανός, ο οποίος είχε σχέση με την 15χρονη, ο οποίος προφανώς τι δουλειά έκανε, πώς βιοποριζόταν, πουλάγε ναρκωτικά. Πουλάγε σίσα πέριξ της οδού Φιλής. Το ξέρανε αυτό στο μεταξύ. Σκέψου, έχουμε μπόρους ναρκωτικών που τους ξέρουν και κυκλοφορούν, ρε. Δεν τρέχει τίποτα. Οι οποίοι είχαν πάει και είχαν πιάσει ένα Airbnb. Και δεν πληρώσανε, λέει, το Airbnb, και από εκεί πέρα ξεκίνησαν και τους βρήκανε. Εγώ στο μεταξύ, όποτε έχω πάει σε Airbnb, έχω προπληρώσει. Δεν έχεις ακούσει εσύ ποτέ να πας Airbnb και να χρωστάς? Δεν ξέρω, απλά το λέω. Σε διάφορα πράγματα που ακούγονται περίεργα. Εκεί πέρα όλο το έκτο δημοτικό διαμέρισμα είναι η παιδική χαρά της εγκληματικότητας. Την άλλη τη βρήκαν σε βάλτσα, λέει, σε ένα κτίριο που ήταν εγκαταλελειμμένο και έμειναν άστεγοι χρήστες ναρκωτικών. Του άλλου νου άνοιξε μαγαζί και πήγανε και του βάλανε φόκο το πρώτο βράδυ. Τώρα την εβδομάδα που πέρασε. Διαμερίσματα Airbnb, παύλα πορνεία. Να λέμε την αλήθεια, να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Στα οποία δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, η Airbnb μένει μέσα οι 15χρονοι, πάει ο Αφγανός, πάει ο ένας, πάει το άλλος. Και διάβασα ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Άκου τώρα, Αγιαννητόπουλε, να ξέρεις. Από την Ελένη Παπαδοπούλου το είδα, τη Δημοτική Σύμβουλο της Αθήνας. Στο έκτο στο ΑΤΑΦ Κυψέλης και ΑΤΑΦ Αγίου Παντελεήμονα είναι δύο αστυνομικά τμήματα. Είναι αυτά τα δύο αστυνομικά τμήματα σε αυτή την πολύπαθη περιοχή. Πόσοι λες ότι πρέπει να παρουσιάζονται κάθε μέρα στο τμήμα, κάθε μήνα στο τμήμα? Πες μου έναν αριθμό. 20. Όχι, βάλε κάτι. Βάλε κάτι. Τι 80 ρε για να το πλε. Βάλε μηδενικά. Μηδενικά βάλε. Διότι σύμφωνα με τη Δημοτική Σύμβουλο, στα δύο αυτά αστυνομικά τμήματα πρέπει να παρουσιάζονται κάθε μήνα 4.500 άτομα. Δηλαδή, στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Κυψέλη υπάρχουν 4.500 τύποι οι οποίοι έχουν πιαστεί, έχουν καταδικαστεί, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι, δεν ξέρω τι, ή τους έχουν, ή έχουν περιοριστικούς όρους που πρέπει να πηγαίνουν κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Και ρωτώ, πόσοι αστυνομικοί πρέπει να απασχολούνται για να καταγράφουν κάθε μήνα 4.500 άτομα, που είναι μία κομμόπολη εκεί μέσα? 4.500 άτομα υπάρχουν κομμόπολες που δεν έχουν στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι όλοι με εγκλήματα. Για να μην βάλουμε αυτούς που δεν έχουν ακόμα συλληφθεί, σαν τον 28χρονο Αφγανό που ήταν στο πάρτι εκεί πέρα, στο σπίτι που δολοφονήσαν τον Εύρεο πριν 2 χρόνια, λέει. Το οποίο το παιδάκι ήταν υγιέστατο, γιατί του καρφώσαν 10 μαχαιριές στην πλάτη επειδή έκλαιγε, λέει, όταν κάνανε ναρκωτικά. Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης και ανακοινώνει συστήματα κόμβος. Κάνε ένα κόμβο, κύριε Υπουργέ, να μπαίνουν στην ουρά οι εγκληματίες που είναι μαζεμένοι και παρικούν στο κέντρο της Αθήνας. Οι δομές που έχουν φτιάξει, δεν τις αναγνωρίζει τώρα ο πλεύρης τις δομές, δεν τις ξέρει. Έχουν παραχωρήσει ολόκληρες πολυκατοικίες που λες, οι ιδιοκτήτες τα έχουν πάρει τα λεφτά, έχουν σηκωθεί, έχουν φύγει, έχουν πάει, ζουν στο ψυχικό, ζουν στην ΕΚΑΛ και έχουν ολόκληρες πολυκατοικίες και έχουν βάλει ένα διαχειριστή. Αυτός που βρήκε την υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, που φώναξε την αστυνομία, δεν ήταν ο ιδιοκτήτης, ήταν διαχειριστής. Ολόκληρες πολυκατοικίες τις έχει και καλά ένας διαχειριστής, ο οποίος τι τον νοιάζει κιόλας, έτσι. Ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι κάνουνε.

Πάρα πολλά, πάρα πολλά τα ερωτήματα για το τι συνέβη σε εκείνο το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ο δε τύπος, ο 43χρονος, του είχε πάρει τα παιδιά, τα δύο παιδιά που είναι με τα αφροδίσια νοσήματα. Στο μεταξύ, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μπούμε και πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες, διότι έχουν βρεθεί σεξουαλικά βοηθήματα, κάμερες εξειδικευμένες. Τα δύο παιδιά έχουν βαρύτατα αφροδίσια νοσήματα, τα οποία του τα είχαν πάρει, λέει, παλαιότερα τα παιδιά, η πρόνοια, και πήγε μόνος του τσαμπουκά και τα πήρε από το νοσοκομείο, από το παιδόν, και δεν τα αναζήτησε κανένας. Ούτε αυτόν τον αναζήτησε κανένας. Τα παιδιά, λέει, δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Προφανώς, λέει, δεν μοιάζουν, προφανώς και στα χρώματα. Ένας θεός ξέρει τι γινόταν εκεί πέρα. Κανονικά θα έπρεπε να ήξερε η ελληνική αστυνομία, αλλά δεν γνωρίζει η ελληνική αστυνομία. Από ό,τι καταλαβαίνω, ή δεν μας λέει η ελληνική αστυνομία. Διότι αν τύποι κάνανε παραγωγή βίντεο, όπως αφήνουν πάρα πολύ να υπονοηθεί. Γιατί πώς αλλιώς ζούσανε όλοι αυτοί, ε? Έχουνε και πελάτες. Έχουνε και πελάτες οι οποίοι αγόραζαν το υλικό. Το είπε σατανιασμένο το βρέφος και γι' αυτό το σκοτώσανε, επειδή έκλαιγε. 18 τελικά ήταν οι μαχαιριές. Τρεις μαχαιριές στο μωρό πριν πεθάνει και άλλες 15 αφού είχε πεθάνει. Και ένας διαχειριστής λέει, που είδε ότι αντί για δύο άτομα που είχαν δηλωθεί, βρίσκονταν στο διαμέρισμα 6 άτομα. Μου στέλνετε εδώ πέρα διάφορα μηνύματα για τους τι πρέπει να γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. 50-50, το θέμα είναι ότι έχουν κάνει μία Disneyland της εγκληματικότητας, και πραγματικά αυτό που έγινε τη φετινή χρονιά με τουρίστες οι οποίοι κυκλοφορούσαν στην Αθήνα, στην Ομόνοια, γύρω-γύρω εκεί πέρα στα στενά, στο Μεταξουργείο, και έβγαζαν βίντεο για το πόσο επικίνδυνοι είναι οι δρόμοι της Αθήνας. Τα μεγάλα τα κανάλια δεν το έχουν ανακαλύψει ποτέ. Κάθονται και κάνουν ορδινάτζες των... τις ορδινάτζες των κάθε Χρυσοχοίδη που βγαίνει και ανακοινώνει κόμβο, παιδιά, κόμβο. Δεν ήθελα να ανεβάσω παλμούς, αλλά μου στείλε την αυτό με τον κόμβο τώρα και μου τη βίδωσε, όπως καταλαβαίνετε. Και τα περιγράφουνε, ρε παιδί μου, όλοι τώρα την κατάσταση στην πλατεία Αμερική, την κατάσταση στην Κυψέλη που βρίσκουν νεκρούς μέσα. I want simple pleasures, friends who have my back. Everyone has secrets, but not... Λες και είναι κάτι φυσιολογικό, λες και είναι κάτι με το οποίο πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε. Still not the same. It's like my capacity to love and give has changed. Ψάχνουν τώρα με το DNA να βρούνε αν όντως τα δύο παιδιά είναι τα δύο οι δύο επιζώντες, ξέρω εγώ, το παιδί που είναι 9 και 11, νομίζω τόσο ετών είναι. Είναι όντως δικά τους παιδιά ή μην τα έχουν βουτήξει από πουθενά. Μπορεί να είναι από καμία δομή, έτσι. Ξέρετε πόσα εξαφανισμένα, πόσες χιλιάδες παιδιά είναι εξαφανισμένα. Είναι χιλιάδες τα ασυνόδευτα ανήλικα που έχουν εξαφανιστεί, καταγράφονται ότι μπήκαν στην Ελλάδα και μετά δεν ξέρει κανένας τι έγινε και πού είναι. Η βολική δικαιολογία είναι ότι συνέχισαν το ταξίδι τους και πήγαν σε μια χώρα του εξωτερικού. Πώς επιβεβαιώνεται αυτό όμως? Δεν επιβεβαιώνεται με κάποιο τρόπο. Μπορεί να έχει γίνει ό,τι να είναι. Και είναι γνωστό ότι υπήρχαν διαφόρων ειδών θηρευτές εδώ πέρα που ψάχνανε ασυνόδευτα ανήλικα για να βγάλουν τα γούστα τους, να το πω έτσι, τα αρρωστημένα. Ακόμα και έξω από δομές. Έχω κάνει εγώ ρεπορτάζ παλαιότερα. Υπήρχε δομή στο κέντρο της Αθήνας, προς αυτή, στο έκτο δημοτικό διαμέρισμα, που απ' έξω σε κάτι παγκάκια συχνάζανε κάτι 50 και κάτι 60 και περιμένανε να βγουν τα συνόδευτα σε εισαγωγικά ανήλικα για να πάνε βόλτα. Και όλο αυτό κάτω από την ευγενική, να το πω έτσι, επιστασία των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων, της αστυνομίας, η οποία δεν ανακατευότανε παρά μόνο αν της υπήρχε συγκεκριμένη καταγγελία, και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα θα μου πει εδώ πέρα, μάθαμε με το Μίχο τι έγινε, ποιοι ήταν οι πελάτες, το έμαθες ποτέ? Μία 12χρονη, εντάξει. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, Πακιστάνοι κατά κύριο λόγο και τέτοια. Όχι μόνο όμως.
Και Έλληνες, και Έλληνες ανακατεύονται σε αυτά. Αυτό ήταν, γενικά αυτό ήταν ένα πολυεθνικό, έτσι. Αυτή είναι η πολυπολιτισμικότητα που μας διαφημίζουν. Μέσα στο διαμέρισμα ήταν ένας Αφγανός, ένας Έλληνας, μια Γερμανίδα υποτίθεται, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, και μια 15χρονη που δεν ξέρουμε και αυτή τι είναι. Στο μεταξύ γράφουνε, άκου τώρα τι ωραία, πώς το γράφουνε. Κατά την έρευνα, λέει, εντοπίστηκαν ο 43χρονος Έλληνας, 38χρονος Γερμανίδα, σύντροφός του, ένας 26χρονος και τρία ανήλικα παιδιά. Τον κρύβουνε τον άλλον τον Αφγανό. Και μέσα στα τρία ανήλικα παιδιά είναι και οι 15χρονοι, που δεν ξέρουμε και ποιανού είναι το μωρό τέλει στην τελική, έτσι. Την πληρώσανε τα μωρά, λέει, ανώμαλες εξητές σατανάδες. Τι μου στέλνετε Σόδομα και εγώ, μα έχει η κατάσταση εδώ πέρα, είναι δραματική. Πραγματικά δεν ξέρω πού, εγώ δεν αποκλείω στο επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να βρίσκουμε και άλλες βαλίτσες και άλλα κατεψυγμένα πτώματα στην περιοχή της Κυψέλης. Διότι εκεί πέρα έχει εμπεδωθεί η ανομία. Τι άλλη, η Κινέζα εκεί πέρα, αυτή η ιστορία με την Κινέζα, να ξέρετε, θα μας βγουν εκεί πέρα δράκοι, να ξέρετε. Δράκοι θα βγουν σε αυτήν την ιστορία με την Κινέζα που έχει χαθεί. Ο τύπος στο μεταξύ ήταν, ρε παιδί μου, έπρεπε να τον έχουν βουτήξει από τις αναρτήσεις και μόνο. Όπλα, ιστορίες, σατανοτατουάζ και τέτοια, χαμός. Μέσα χάπια σκορπισμένα στην κουζίνα, σεξουαλικά βοηθήματα στην κρεβατοκάμαρα, τρία κινητά, νάιλον συσκευασίες με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ζυγαριές ακριβίας και σακουλάκια, παιδί μου. Α, δεν ήταν τίποτα, ένα Airbnb στην οδό Θάσου. Σαν τον άλλο στη Θεσσαλονίκη, θυμάσαι, στη Θεσσαλονίκη Αφγανός δεν ήταν κι αυτός που έδινε σε 3-15χρονες τουλάχιστον έχουν βρει ότι έδινε ναρκωτικά για να τις εκμεταλλεύεται. Ό,τι ακριβώς έγινε στην Αγγλία με τους μαζικούς βιασμούς έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά και στην Ελλάδα. Και τώρα θα ψάξουν, λέει, να βρούνε ποιος κράταγε το μαχαίρι και μαχαίρο στο παιδί, αν ήταν ο πατέρας πριν από 2 χρόνια, που λένε αυτοί ότι το σκοτώσαν. Ψάξε τώρα να βρεις άκρη. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη, καλημέρα στον Αριστοτέλη, καλημέρα στο Φάνη, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Γιάννη. Συγγνώμη αλλά που καθυστερώ μερικές φορές, αλλά όταν πιάνουμε τέτοια θέματα βαριά δεν μπορώ να έχω το μυαλό μου και στα μηνύματα. Στο μεταξύ αυτούς τους τύπους έχουν καταγγελίες στην πλάτη τους από το 20, από το 2020. Περιγραφόντουσαν ήδη από το 20 καταγγελίες, οικογένεια με 3 παιδιά, 2 αγόρια και την σημερινή 15χρονη. Και οι καλούντες έκαναν λόγο για χρήση ουσιών και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα. Και ξέρετε τι κάνανε αυτοί, τι βγάλανε τη 15χρονη, τη βγάλανε στο κλαρί για να τη βρει ο Αφγανός. Είχαν πάει και τα 3 παιδιά αυτά, τα 2 παιδιά και το κορίτσι το 15χρονο που τώρα το εθίσανε προφανώς στο ναρκωτικά και το πασάρανε, το δώσανε στον Αφγανό. Είχαν πάει στο παιδόν για προστατευτική φύλαξη. Και πήγε σύμφωνα με αυτά που λένε ο τύπος και τα πήρε και δεν τρέχει τίποτα. Και όλο αυτό μας παρουσιάζεται ως φυσιολογικό. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε traffic commander, έτσι το λένε, το γκόμβο. Ναι, ναι, το ψηφιακό σύστημα λέγεται Traffic Commander και κόμβος λέγεται η ειδική ομάδα της αστυνομίας που θα ασχολείται με αυτό το πράγμα. This is the end, you know. Lady, the plans we had. Και θα έχουν και 10 drones να παρακολουθούν από τον αέρα. 10 drones θα μας παρακολουθούν από τον αέρα. Θα έχουμε και τα τσιπάκια με τις νέες ταυτότητες. Θα τους βάλουμε μέσα μελλοντικά στα τσιπάκια και το credit score που έρχεται τώρα το συζητάνε. Το άκουσες αυτό, Αγιαννητόπουλε?
Χρώσταγες κάποτε? Χρώσταγες? Είχες μπει σε καμιά πιστωτική, κανένα τηρεσία? Ναι, δεν ξεμπερδεύεις ποτέ, να ξέρεις. Δεν τελειώνει ποτέ πλέον, διότι credit score. We can't find the need to stay. Και τα οικονομικά είναι μόνο η αρχή. Θα πάνε σε μοντέλο Κίνας. Που θα είναι, ξέρω εγώ, άμα λες αντικυβερνητικά πράγματα, άμα κάνεις βίντεο που χιχί που δεν αρέσουν, ρε παιδί μου. Μπορεί να σου βάζουν και αυτά στο credit score σου. Θα σε βρεις και από πάνω τον drone και θα σου λέει: έχεις κολλήσει την κίνηση, τι credit score έχεις. Άμα έχεις καλό credit score, άμα είσαι τέτοιο, θα στείλουμε τους αστυνομικούς να σε βγάλουν. Άμα δεν έχεις καλό credit score, μην είναι για πάντα εκεί κολλημένος. Εκεί πέρα. Έρχεται αυτά τα οποία λέγαμε ότι θα έρθουν, τώρα έρχονται. Παρουσιάστηκε το σύστημα, το credit score, το λένε πιο ωραία όμως. Σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Θα μας βαθμολογούνε, παιδιά, φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με οφειλές τους προσφορείς του δημόσιου τομέα. Προς τράπεζες, προς μόνο ποιος χρωστάει τις Μιχαλούς δεν θα βρίσκουνε. Και θα είναι με βάση τις ενοποιημένες βάσεις που μας φέρανε προσωπικό αριθμό, με βάση όλα τα υπόλοιπα ενοποιημένα, θα είναι και ενοποιημένη βαθμολόγηση. Και τώρα αυτή είναι η αρχή, γιατί μετά θα θες, παραδείγματος χάρη, θα θες να πας να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα. Για δείξε μου το credit score, θα σου λέει αυτός. Για δες το credit score σου. Ήσουν ένα καλό παιδί.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, αν και θα έχουμε και απευθείας ρεπορτάζ τώρα, για δώσε μας μια εικόνα από το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, της Αττικής εν γέννη, Ιωάννη.
1: Λοιπόν, δυστυχώς για τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες και
0: δυστυχώς τελείωσε όλα. Τελείωσαν όλα, μην έχετε ελπίδες.
1: Επικρατεί το αδιαχώρητο στους περισσότερους από τους δρόμους. Όπως και στην Αττική Οδό υπάρχει μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ζεφυρίου και την περιφερειακή Μυτού και η ταλαιπωρία αφορά και τις δύο. Κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
0: Μην μας αφήνεις αγωνία.
1: Θα σας πω γιατί πάει μαζί. Λοιπόν, επομένως, συμφόρηση υπάρχει και στην Αττική Οδό από αυτό το ύψος που ανέφερα, αλλά και στη λεωφόρο Κηφισού, ήδη από νωρίς, από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλο, υπάρχει έντονη συμφόρηση και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Να φανταστείτε δηλαδή ότι κοιτώντας και δορυφορικά, τα δορυφορικά δεδομένα από τους χάρτες που έχω μπροστά μου, είναι κατακόκκινα. Όπως επίσης κατακόκκινα είναι και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από αρκετά νωρίς, πριν από το στο ύψος, δηλαδή να φανταστείτε περίπου στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου, έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά για το ρεύμα εξόδου, δηλαδή με κατεύθυνση προς την Αθηνών Κορίνθου. Συμφόρηση υπάρχει περιμετρικά και ευρύτερα στο λιμάνι του Πειραιά, σε επέκταση και στην Αλιπέδου. Κατά τόπους μετά στη λεωφόρο Ποσειδώνος έχουμε κίνηση κυρίως στο ύψος Αλίμου και Ελληνικό. Κίνηση έχουμε στην Κατεχάκη. Κίνηση έχουμε στην λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά τόπους. Έντονα είναι τα προβλήματα κυκλοφορίας όσον αφορά την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, ήδη από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το κέντρο της Αθήνας. Σε επέκταση στην Αρδιτού και κατά τόπους στην Κηφισίας έως και το ύψος Χαλανδρίου. Όπως φαίνεται, στη Μεσογείο τα πράγματα είναι συγκριτικά καλύτερα. Παρόλα αυτά, κατά τόπους υπάρχει κίνηση κυρίως στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Ενώ κίνηση έχουμε και στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στους Αγίους Αναργύρους.
0: Κάντε το σταυρό σας λοιπόν, διότι δεν υπάρχει ελπίδα από πουθενά. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από πουθενά. Δεν πειράζει, και την κατάλληλη στιγμή ο Χρυσοχοίδης να ανακοινώσει το καινούριο application. Θα σωθούμε τώρα που έχουμε traffic commander. Μην ασχολείστε με την κίνηση. Μην ασχολείστε, παιδιά. Θα σταματήσουμε και εμείς να το λέμε. Θα λέμε, έχει φροντίσει ο Χρυσοχοίδης να πηγαίνουν όλα καλά. Και έχω εδώ ταλαιπωρημένο. Πες μας πόση ώρα έκανες, κύριε Πεσιρίδη, για να πας από πού.
2: Καλό μήνα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καταρχάς, λοιπόν, επειδή ήρθα κατευθείαν από Κοζάνη, τώρα έφτασα. Από τα διόδια των Αθηνών μέχρι εδώ, 1 ώρα και 25 λεπτά για 30 χιλιόμετρα.
0: 1 ώρα και 25 λεπτά.
2: Όσο έκανα δηλαδή από τη Λαμία μέχρι τις Αθήνες, έκανα αυτό από τις Αθήνες μέχρι εδώ. Εντάξει. Ό,τι να είναι. Δεν πειράζει. Συνηθισμένη τόσα χρόνια.
0: Έχω ένα σχόλιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και είπε και από πού ήρθε, λέει, ανέβηκε και ο πρωθυπουργός.
2: Ναι, ήταν πάνω.
0: Ανέβηκε, μου στείλε μήνυμα φίλος, μου λέει, άμα το κονβόι που ήρθε μαζί του έμενε στην Κοζάνη, θα είχαμε λύσει, λέει, το δημογραφικό πρόβλημα.
2: Ξεκάθαρα.
0: Τι κόσμος ανέβηκε? Είδες, έχει.
2: Ένα λεωφορείο δεν γεμίσαν. Ένα λεωφορείο, Κοζανίτες δεν ήτανε.
0: Η υπόλοιπη τι ήταν? Το κομβόι τι ήταν?
2: Η πομπή ήταν δικιά του.
0: Τι, από πού ήρθε?
2: Η ασφάλεια. Από τη
0: Θεσσαλονίκη. Α, μόνο ασφάλεια.
2: Ναι, εννοείται. 12-13 αυτοκίνητα. Φαίνεται και στο βίντεο, νομίζω 12 πρέπει να ήταν.
0: 12-13
2: μέσα, 35-40 άτομα. Και άλλοι 40, και αν ήταν στην πλατεία, ούτε ένα λεωφορείο. Ούτε ένα λεωφορείο.
0: Τι σα είπε εκεί πέρα?
2: Να έρθουν να πούν τι? Ότι λέει, όσοι σα πούνε, λέει, για το λιγνίτο ότι μπορεί να επαναλειτουργήσει, λέει, λένε ψέματα. Σώπα. Η ιστορία τι έχει δείξει μέχρι τώρα?
0: Δεν ξέρω. Τι έχει δείξει?
2: Έχουν σβήσει πάνω τα πάντα. Και μου δίνει γερή πάσα. Στη Δυτική Μακεδονία, από όπου και κατάγομαι, από την Κοζάνη και μένω στην Κοζάνη.
0: Εδώ πέρα μου λένε 30 αυτοκίνητα, 2 περιπολικά και μία μηχανή.
2: Άμα ήταν και 30 αυτοκίνητα, ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμα χειρότερα. Όλη στην οδεία.
2: Στην πλατεία, τουλάχιστον μέσα, παιδιά, εκεί που μίλαγε, ήταν ένα στενάκι, ήταν από τα στενά, στο στενό μέσα στην κεντρική πλατεία, στο οποίο αν δει φωτογραφίε και μετρήσει κεφάλια, 40-50 δεν είναι. Ο κόσμο τη πόλη. Άλλο είναι οδεία. Φέραν και από Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα φέρανε. Σβήσαν τη Δυτική Μακεδονία που σβήνουν όλη τη χώρα. Απλά αργοσβήνουν κάποιους νομούς, εμάς πάνω τα σβήσαν όλα. Και γυρνάνε να πούν τι, αφού ξέρουν ότι σε κάποιους νομούς δεν θα πιάσουν τέδρα. Και καλά θα πάθουν να μην πιάσουν τέδρα. Φτωχοποιούν κάθε νομό της χώρας σκόπιμα, Δημήτρη και αγαπητοί ακροάτες. Ρημάξαν τα πάντα, γέμισαν πάνω τζάμια.
0: Δυτική Μακεδονία είναι.
2: Δυτική Μακεδονία. Γέμισαν τζάμια, φουρφούρια για καθρέφτες. Για ποιο λόγο? Οι άνθρωποι είναι τύρανοι. Τύρανοι. Ξέρεις πόσο εσωτερική μετανάστευση έχουμε, αδερφέ μου? Το τελευταίο μήνα...
0: Έχω διαβάσει τα δημογραφικά στοιχεία της Δυτικής Μακεδονίας. Μιλάμε για κατάρρευση, όχι κρίση. Όχι... δεν ξέρω, είναι σαν να έχει πέσει δημογραφικό πυρηνικό, ας πούμε.
2: Ξέρεις, και σαν μεσίτης. Το τελευταίο μήνα μόνο έχω εισπράξει, έχω λάβει 100 τηλέφωνα, το λιγότερο, από οικογένειες οι οποίες φεύγουν από Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, έρχονται στην Αθήνα, κάποιοι στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι στις Σκουριές στη Χαλκιδική και δυστυχώς κάποιοι και εκτός Ελλάδος.
0: Να είσαι νοικοκύρης, να έχεις το σπίτι σου.
2: Έτσι.
0: Και να πρέπει να ξεριζωθείς για να πας κάπου.
2: Έτσι.
0: Και εντός Ελλάδος είναι η καλή περίπτωση να φύγεις εκτός για να μπορείς να ζήσεις.
2: Ακόμα και στα 30, 40, 50, 100 χιλιόμετρα που αναγκάζει, γιατί τον αναγκάζει τον άλλο να φύγει από τον τόπο του. Με στρωμένη την οικογένεια. Κάποιοι έχουν παιδιά σε πανελλήνιες. Κάποιοι έχουν παιδιά που είναι ήδη φοιτητές και τα κόστη είναι ήδη δυσβάσταχτα. Και τους αναγκάζεις βία. Αυτή η απολιγνητοποίηση λέγεται βίαιη, όχι δίκαιη που το λένε, εκεί στην Ουδού. Έχουνε, φίλε, έχουνε φέρει τον τρόμο στον κόσμο. Περπατάς στις πόλεις δικής Μακεδονίας και ο κόσμος είναι φοβισμένος, είναι αγανακτισμένος.
0: Και τι θα γίνει, τι θα γίνει.
2: Το θέμα είναι
0: πώς αντιδρούνε.
2: Το θέμα είναι
0: τι γίνεται.
2: Αυτό που ακούω τουλάχιστον και λαμβάνω εγώ και ως πολιτευτής πάνω στην Κοζάνη είναι ότι ο κόσμος θα τους μαυρίσει στις εκλογές. Το θέμα είναι να το δούμε στο αποτέλεσμα.
0: Να δούμε. Τα έχω ξανακούσει αυτά. Είμαι πλέον δύσπιστος. Κρατάω μικρό καλάθι. Να πούμε, δεν το είπαμε, δεν σε παρουσιάσαμε. Ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, έτσι. Μεσίτης, μεσητικά στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία, παντού που υπάρχει ελληνισμός. Και τελευταία έχεις έρθει και στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της δίωξης που σου ασκήθηκε. Επειδή πουλάγες Έλληνες.
2: Ακριβώς. Άκουσον.
0: Τι έχουμε εξέλιξη εκεί.
2: Καμία εξέλιξη. Έχουμε απαντήσει με τα νομικά μας τμήματα. Τους δώσαμε την απάντηση όμορφα και ωραία νομικά να είμαστε κατοχυρωμένοι. Και από εκεί και ύστερα, όπως λέμε δημόσια, όταν η εντολή των πελατών. Και μάλιστα η φωνή, Δημήτρη και αγαπητοί ακροατές, και σας ευχαριστώ που μου στηρίζετε ξεκάθαρα αυτό το έργο, γιατί το έργο αυτό είναι εθνικό και είναι δικό μας. Είναι για όλους τους Έλληνες. Ο κόσμος, Δημήτρη, έχει αντιδράσει τόσο πολύ.
0: Ναι.
2: Από αυτήν την κοινοποίηση όλων αυτών των 1,5 μήνα που τρέχει αυτό το πράγμα, όπου όλοι είναι στα κάγκελα και περιμένουν την απάντηση από το συνήγορο του πολίτη θα μου στείλει. Είτε για δικαστήριο, δηλαδή δεν θα του αρέσει η απάντηση.
0: Θα σου κάνει καταγγελία, δηλαδή ο συνήγορο του πολίτη.
2: Έχει γίνει καταγγελία από τον συνήγορο του πολίτη.
0: Έχει γίνει στο ή από το συνήγορο.
2: Έχει γίνει από τον συνήγορο του πολίτη.
0: Δεν το ήξερα. Δεν μου το έχει πει αυτό.
2: Βεβαίως. Έχει γίνει σε μένα προσωπικά, σαν εταιρεία. Και από εκεί ύστερα, αν δεν του αρέσει η απάντηση που έχουμε δώσει, το θέμα πάει δικαστικά. Του περιμένουμε. Δεν θα κάνουμε πίσω.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε πίστη στο Θεό, δεν κάνουμε πίσω. Για κανένα λόγο. Και θα σου πω και ένα ακόμα πράγμα. Τα λέει πολλές φορές και ο κύριος πρόεδρος, ο Κυριάκος Σοβελόπουλος, συνέχεια για τις αγοραπολισίες των ακινήτων που κάνουν οι ξένοι. Ξέρεις, τελευταίες εβδομάδες, τι γίνεται πάνω στη Χαλκιδική με τους Σκοπιανούς οι οποίοι πλέον αρχίζουν, φτάνουν και παίρνουν τετράγωνα.
0: Τετράγωνα.
2: Οικοδομικά τετράγωνα. Μπορεί να ζητά κάποιος 500-600 χιλιάρικα για ένα καλό οικόπεδο φιλέτο, για 2-3 κτίρια όλα μαζί και λέγω θα δώσω και παραπάνω. Ποιος τους ελέγχει αυτός.
0: Καλά,
2: έχουμε μεγάλο πρόβλημα
0: υπάρχει
2: τα Σκόπια στη Μακεδονία. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Και κατεβαίνουν δηλαδή και αγοράζουν μαζικά. Έχει μείνει τίποτα ελληνικό Χαλκιδική. Δηλαδή με την εικόνα που περιγράφεται δεν πρέπει να έχει μείνει τίποτα.
2: Καταρχήν με θράσους. Στα καταστήματα εστίασης πηγαίνουν με θράσους. Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Τούρκοι, σε εισαγωγικά τουρίστες.
0: Καλά, τους Τούρκους είδες που έγινε χαμός στην Κομωτινή. Με τις τουρκικές τις μέρες. Και εγώ πραγματικά ντρέπομαι που δεν έπεσε ένα περτάκι. Να το πω έτσι. Αλλά θα μου πει τι, αφού έχουν μείνει μόνο γέροι πάνω.
2: Παρασκευή θα με πάνω πρωταθώ και θα το θίξω το θέμα. Μα καταρχάς δεν είναι αυτό. Κυκλοφοράγανε μέσα στην Κομωτινή με τη σημαία. Δεν είναι μόνο ότι περάσανε τον παράδρομο της Εγνατίας. Μέσα στην Κομωτινή υπάρχει βίντεο.
0: Οι δικοί μας που είχαν πάει, που ανοίξανε μια ελληνική σημαία, κάτσανε στα μπουντρούμια. Αυτή η κυριούλα έκατσε. Όχι, κάτι εβδομάδες πρέπει να έκατσε.
2: Έπιασε
0: δεν ξέρω αν έπιασε μήνα.
2: Έπιασε 6-7 εβδομάδες. Κόντρεψαν 2 μήνες.
0: Δηλαδή.
2: Το παλικάρι που είχε ανοίξει.
0: Ναι.
2: Αρχίζει αυτό
0: μέσα.
2: Τα ίδια.
0: Μέσα. Και εδώ πέρα κάνουν βόλτες στην Κομωτινή και σε θυμήθηκα που έβγαινε και έλεγε ότι εκεί πέρα η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
2: Οι άνθρωποι είναι προκλητικοί. Μέσα στην Αλεξανδρούπολη κάνουν αναστροφές, κάνουν χειρονομίες, δεν σταματάνε στα στόπ, στα κόκκινα και ζητάνε και τα ρέστα.
0: Το σήμα των γκρίζων λύκων.
2: Ξεκάθαρα. Αλλά τουλάχιστον μπράβο και η αστυνομία πάνω, τουλάχιστον τροχιά στην Αλεξανδρούπολη, του μαζεύει τι πινακίδε σε ό,τι παράβαση βλέπουν χωρίς δευτερόλεπτο.
0: Αυτού του μάζεψε.
2: Μιλάμε στην Αλεξανδρούπολη, τόσο στην Κομωτινή αυτούς. Απλά έγινε καταγγελία και τους σταμάτησε η αστυνομία και τουλάχιστον μπράβο τους πήγανε μέσα, αλλά είχαν τα χαρτιά έτοιμα εκεί στο αστυνομικό μέγαρο.
0: Και τους αφήσαν.
2: Και μετά από τους αφήσαν και φύγανε.
0: Βέβαια.
2: Για να το κάνουν αυτό οι Έλληνες στην Τουρκία.
0: Καλά, ακόμα θα τους ψάχναμε. Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει διέγερση σε τέτοια. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε.
2: Όχι.
0: Έρχονται και κάνουν εδώ πέρα τα σήματα των κρίζων λοιπόν, στο μεταξύ και στην Αλεξανδρούπολη όμως. Τώρα πρέπει να τους έπιασε το φιλότιμο, διότι την άλλη φορά στην Αλεξανδρούπολη δεν ήταν που πήγε το κόμμα εκείνο το τουρκικό και βγάλανε μπροστά στις λέσεις αξιωματικών με το σήμα των γκρίζων λύκων.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εκεί είχε. Δεν τα ξεχνάω εγώ. Δεν τα ξεχνάω.
2: Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά από εδώ πέρα είναι ανεκτά. Θυμάσαι εκείνη τη στάση όταν πέρασε ο Ερντογάν και μπήκε στην Ελλάδα που άλλωστε
0: ναι,
2: έτσι με το κεφάλι κάτω. Αυτά έχουν μείνει στην ιστορία. Ξέρουμε ότι προσκυνάνε Τουρκία. Ο λαός δεν ξεχνάει.
0: Για πες μας όμως, συνέχισε αυτό που έλεγες λοιπόν, για...
2: Πάνω το θέμα είναι ότι και εδώ στην Αθήνα έχουμε τεράστιο πρόβλημα τους Τούρκους αγοραστές. Τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε, αγοράζουν και εδώ διαμερίσματα, ούτε ένα ούτε δύο. Δεκάδες ιδρύουν εταιρείες σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Εδώ δεν άκουσες τον άλλον με τη Μύκονο. Αυτός ο τύπος είχε και στη Μύκονο, είχε και στην Αθήνα ακίνητα. Και είχε και τα βανάκια του. Και θα πάρω εγώ τη Σαντορίνα, την παραδώσω στον Ερντογάν όταν έρθει. Θα τρελαθείς.
2: Ελέγχεται κανένας?
0: Δεν ξέρω, από σένα θέλω να μάθω.
2: Όχι, αδερφέ μου. Είναι, οι αγοραπολισίες είναι ανεξέλεγκτες. Υπάρχουν μεσίτες Τούρκοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, στο δικό μας το έδαφος, στην Ελλάδα μέσα, και έχουν αναρτημένα
0: δηλαδή,
2: σε γραφεία που έχουν δικάσει την ταμπέλα τους.
0: Άμα θέλω εγώ, άμα θέλω εγώ να αγοράσω ένα σπίτι στην Αθήνα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Με συμφέρει να πάω να βγάλω τα λεφτά μου στην Τουρκία αυτή τη στιγμή και να δώσω σε έναν Τούρκο να έρθει να τα αγοράσει, θα έχει μικρότερο πρόβλημα από μένα?
2: Όχι.
0: Α, όχι.
2: Όχι.
0: Πάλι καλά.
2: Πάλι καλά.
0: Αν τα λεφτά μου όμως είναι μαύρα, λέω για αυτό που τα έχει στο μαξιλάρι.
2: Τελείωσε.
0: Αν αυτό τα έχει στο μαξιλάρι και εγώ δεν έχω, οπότε να τα βρει κάποιο που μας δεν τα έχει στο μαξιλάρι.
2: Ακριβώς. Τελείωσε. Αν έτσι και το τζακώσουν, καλή νύχτα. Ενώ άλλο από απέναντι τα φέρνει, κάνει ό,τι θέλει. Το σπίτι μπορεί να έχει 200 χιλιάρικα. Λέμε 250 που θέλει να πάρει τη βίζα, θα δηλώσει αυτό που λέει η βίζα και από εκεί πάνω του και να είναι κάτω το τραπέζι. Κανείς δεν μιλάει.
0: Δεν ασχολείται κανένας. Υποτίθεται ότι έχει κάνει η τουρκική έλεγχα, η τουρκική τράπεζα τον έλεγχο.
2: Ναι, υποτίθεται. Γιατί λέει από εκεί τα χρήματα έρχονται φορολογημένα. Ποια φορολογημένα, ποιον κοροϊδεύουν. Και επίσης το άλλο θέμα. Αγοράζουν τα κινητά στην Ελλάδα, τα εκμεταλλεύονται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα χρήματα, αδερφέ μου και αγαπητοί ακροατές, πηγαίνουν στη χώρα τους. Εδώ μένει ένα μικρό ποσοστό της φορολογίας. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δηλαδή.
0: Είναι τώρα που μιλάμε φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχει δει. Κέρκυρα.
2: Οχ, άλλο χάλι.
0: Κέρκυρα. 50 μέτρη θαλάμιγος. Με σημαία Μουσταφά Κεμάλ. Δεν ξέρω αν το έχεις δει την εικόνα.
2: Εχθές.
0: Δεν ξέρω αν είδες και στη Λέσβο που είχε ο άλλος το αυτοκίνητο με το Μουσταφά Κεμάλ.
2: Τα είδα.
0: Στο Παρμπρίζ.
2: Τα είδα. Εκεί έπρεπε να δράσει ο κόσμος. Δεν το συζητάμε έτσι ξεκάθαρα. Όπως και με αυτόν εδώ με θαλαμιγό. Βρέθηκε κανείς να μπουκάρει μέσα και να του πει την κατεβάζει τώρα. Τη σημαία. Έτσι.
0: Από τις αρχές λέμε και να γίνει νόμιμα, έτσι.
2: Μα,
0: γιατί εδώ πέρα. Υποτίθεται ότι κάναν τον αντιρατσιστικό νόμο του Σαμαρά. Θυμάσαι όταν τον είχαν φέρει τον αντιρατσιστικό νόμο, λέει, θα τον φέρνουμε, λέει, για όσους αρνούνται τη γενοκτονία των ποντίων. Προσπαθούσαν να πουλήσουν στο πόπολο, να του ρίξουν στάξη στα μάτια. Και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτόν που έκανε τη γενοκτονία των ποντίων να τον εξυμνούν στην Κέρκυρα και στη Λέσβο με σημαίες και πλακάτ και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το επόμενο θα μου πεις εδώ πέρα στο, είχαν πάει στο υποτιθέμενο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Με σημαίες του Κεμάλ. Τώρα, εντάξει.
2: Ού, στην Αγίου Δημητρίου πάνω. Στη μαρτυρική αυτή οδό και στην ηρωική πόλη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, ότι οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Μπορούσαν κάλλιστα να υπήρχαν οι νόμοι, να εφαρμοστεί, να επέμβει εκεί ο νόμος και να πει έβγαλε τη σημαία στα λαμεγό και κτλ. Τέλος. Στέρισε ό,τι ξανά στη χώρα. Τόσο απλά. Φεύγει επί τόπου. Με δημοκρατικές διαδικασίες, περνάει πέραν και δεν ξαναμπαίνει. Τόσο απλά πράγματα. Ναι, αλλά εκεί μπορούσε Έλληνας με δικιά του θαλαμιγό να σηκώσει την ελληνική σημαία σε μανάκι της Κωνσταντινούπολης? Όχι. Της Σμύρνης, ούτε. Είναι απλά πράγματα. Που εδώ δεν
0: υπάρχουν κανονισμοί για το ότι μπορεί να σηκώνεται σε κάθε σκάφος, οι οποίοι προφανώς εδώ πέρα δεν τηρούνται. Τέλος πάντων, πάμε λίγο όμως και στα.
2: Στεγαστική κρίση.
0: Στα στεγαστικά, διότι.
2: Μπήκαμε στη φοιτητική περίοδο επίσημα. Ένα θερμά συγχαρητήρια στους φοιτητές μας που περάσανε, οι άνθρωποι και δώσανε αγώνα μεγάλο τα παιδιά και στους γονείς.
0: Και τώρα ξεκινάει ο αγώνας των γονιών.
2: Αυτός είναι γολγοθάς. Γιατί πλέον είναι πανάκριβα τα πάντα. Ακούμε κάτι για 500 και 600 ευρώ επιπλωμένα. Μιλάω τώρα γενικά να την Ελλάδα.
0: Διαβάζω 20 τετραγωνικά εγώ σε δώμα, το οποίο δεν είναι ούτε καν δώμα, έτσι. Είναι ο τύπος πήγε και έριξε πάνω στην ταράτσα, έριξε 4 τσιμεντόλιθα. Ούτε κοτέτσι. Δηλαδή το κοτέτσι που είχε η γιαγιά μου στο χωριό ήταν πιο πολυτελές από αυτό το πράγμα, έτσι. Και το δίνει 450. Το είδα και σκέφτηκα, ξέρεις, από κάτω πλήθη να πηγαίνουν με δαυλούς και τσουγκράνες.
2: Σε κάθαρα.
0: Τι γίνεται
2: μέσα
0: εκεί
2: στα ύψη, γιατί πάρα πολλά παιδιά από την Αθήνα φεύγουν στην επαρχία. Ήδη είναι ο μήνας που γίνονται οι μισθώσεις των ακινήτων για τους φοιτητές μας. Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά οι γονείς τα ακίνητα που θα βρούνε και να ζητάνε παζάρι, παιδιά. Θα ζητάτε παζάρι, είτε βρείτε από ιδιοκτήτες, είτε από μυστικά γραφεία. Δεν μπορεί τώρα να ζητάνε για ένα επιπλωμένο 30 τετραγωνικά 500 ευρώ και να σου λέει τη δικαιολογία: έχω μέσα και το ρεύμα. Ποιο ρεύμα, τα 30 και 40 ευρώ το μήνα? Αν έχει αυτόνομη θέρμανση, ποιο είναι το ρεύμα σε ένα 30 τετραγωνικά σε ένα μικρό διαράκι? Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά τα ανακαινισμένα που μας παρουσιάζουν για ανακαινισμένα κινητά. Να μπαίνουμε μέσα και να τσεκάρουμε.
0: Είναι σαν τις ανακαινήσεις του Άδωνης στα νοσοκομεία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτού του είδους οι ανακαινήσεις. Γιατί μέσα μπορεί να μπούμε σε ένα σπίτι να φαίνεται ανακαινισμένο και να έχει μυρωδιά. Όχι μόνο με νησόγειο ηρετηρέ. και μεσοπάτωμα. Δεύτερος, τρίτος, πρώτος όροφος, γενικότερα, και προσέχουμε πάρα πολύ τις περιοχές. Δεν σημαίνει, γιατί πάρα πολλοί από την Αθήνα έρχονται Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Δεν πάνω. Δεν σημαίνει ότι όλο το κομμάτι της Θεσσαλονίκης είναι, έχει ασφάλεια. Μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
2: Όπως και όλο το κομμάτι της Αθήνας δεν έχει ασφάλεια. Άρα γενικότερα.
0: Και τι ασφάλεια, να εδώ πέρα βρίσκουμε βαλίτσες, τι ασφάλεια με μωρά σε τέλος πάντων.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα έχετε το νου σας γενικότερα με τις περιοχές που θα στείλετε τα παιδιά σας, ξεκάθαρα. Και δεύτερον, στις τιμές των ακινήτων θα κάνετε παζάρι άπαντες παντού. Δεν είναι λογικό να θέλει ένας φοιτητής να μπει σε ένα σπίτι 500-600 ευρώ με τους λογαριασμούς. Είναι ένας μισθός. Είναι σχεδόν ένας μισθός. Πώς θα τα βγάλετε
0: τώρα
2: τον
0: κόσμο. Είναι η μόδα τώρα η συγκατοίκηση ξανά.
2: Βέβαια.
0: Και όχι από ένα και δύο άτομα, από τρία και τέσσερα άτομα.
2: Και το παρατηρούμε σε τριαράκια.
0: Ναι.
2: Και στα Γιάννενα και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα. Είχαμε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα ζήτηση για τη Λάρισα. Για τριαράκι, στο οποίο θα μπουν δύο αδέρφια με ένα πρωτοξάδερφο. Του ίδιου φίλου.
0: Εντάξει, εκεί πέρα είναι καλά. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως, για φαντάσου, δύο οικογένειες θα φτάσουν σε σημείο να μοιραστούν ένα πεντακοσάρικο, γιατί σου λέει, αφού είναι στην ίδια πόλη τα παιδιά, άλλο τρίτο έτος, άλλο πρώτο κτλ., να μπουν μαζί μέσα να μοιραστούν τα έξοδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το παρατήρησα τώρα, μια και λες για φοιτητές κτλ. Νοικιάζανε δωμάτια για το μήνα Αύγουστο που θα γυρνάγανε. Έχω δει, αυτό είναι τάση, γίνεται. Τι συμβαίνει.
2: Τα καλοκαίρια είναι, τους θερινούς μήνες να είσαι τουριστικός.
0: Νοικιάζουν ένα δωμάτιο. Όχι σε τουριστική ψέλη, εγώ τα είδα.
2: Για εδώ για την Αθήνα δεν είναι τόσο σύνθεση. Ηράκλειο. Χαμός.
0: Για ένα δωμάτιο.
2: Για ένα δωμάτιο. Με ποσό, δηλαδή ξέρω εγώ να διαμέρισμα έχει τρεις κρεβατοκάμαρες. Το κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Χι ποσό την ημέρα.

0: 500-800 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Να έρθουν να βρουν ένα σπίτι, να κάτσουν δύο μέρες. Θα ξοδέψουν μια περιουσία για να πάνε πάνω να βρουν ένα σπίτι. Οπουδήποτε πέρα έξω από την Αθήνα. Σε νησιά θα πληρώσουν και αεροπορικά, ακτοπλοϊκά.
1: Ναι.
0: Στα ύψη όλα. Περιορίστε λίγο τις τιμές. Πάρτε και 50% ευρώ λιγότερα. Θα τα παίρνετε όμως για μια τετραετία. Γιατί ξέρεις, παρατηρούμε το φαινόμενο από το 2022 και μετά. Μπαίνουν για ένα χρόνο τα παιδιά. Σου λέει, θα πετύχω το Μάιο, τον Ιούνιο στην εξεταστική. Κάποιον που φεύγει και έχει παλαιότερο συμβόλαιο με καλύτερο μίσθωμα. Και καλά θα κάνει, βέβαια, και καλά θα κάνει.
1: Καλά, εγώ ξέρω ανθρώπους πια οι οποίοι δεν πάνε. Πάνε μόνο για εξεταστικές. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο.
0: Εννοείται, όσοι είναι εδώ κοντά, ακόμα και για την Πάτρα.
1: Όχι κοντά, σε νησιά σου λέω.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Και σου λέω και πολλές περιπτώσεις από εδώ από την Αθήνα που παιδιά έχουν περάσει την Πάτρα ή στην Καλαμάτα. Πηγαίνουν έρχονται.
1: Πού πάει αυτή η κατάσταση, Γιάννη, εσύ τι βλέπεις, πού είσαι στην αγορά, που το βλέπεις δηλαδή. Θυμάμαι, μου είχες πει, περίμενα από Σεπτέμβρη να έχει καμία, μήπως έχει καμία μείωση.
0: Μηδέν φως.
1: Μηδέν φως.
0: Μηδέν φως. Και εντάξει, okay, μπήκε ο μήνας τώρα. Είναι το θέμα
1: ναι, γιατί
0: μέχρι τις 30 πρακτικά πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλοι οι εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές στα σπίτια τους. Και στις πόλεις τους. Πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν υπάρχουν σπίτια. Πάλι θα γυρίσουμε στο μοντέλο με τα ξενοδοχεία να περνάνε και να ρωτάνε τι έχετε για το 9μηνο 1η Οκτώβρη μέχρι 31, μέχρι 30 Ιουνίου και μετά και να φεύγουν τα παιδιά. Γιατί υπήρχε αυτό το μοντέλο. Ειδικά στα νησιά, με τους ορομίστριους που θα βγουν τα αποτελέσματα μέσα στον Οκτώβριο και θα αρχίσουν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στις θέσεις τους.
1: Ναι.
0: Εκεί να δεις το πρόβλημα. Και δεν βρίσκουν ούτε δωμάτιο. Ούτε δωμάτιο δεν βρίσκουν. Που φεύγουν από τις μεγαλοπόλεις και
1: αυτό προφανώς,
0: να σπουδάσουν
1: πέρα από τους φοιτητές. Πέρα από τους φοιτητές, αυτό κρατάει ψηλά τις τιμές στα ακίνητα και γενικά. Διότι πέρα από τους φοιτητές και οι οικογένειες κτλ. Βλέπω γίνεται πάλι αγώνας.
0: Η βραχυχρόνια μίσθωση και η Golden Visa φέραν το γιγάντιο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
1: Ειδικά καλά, και το γεγονός βέβαια ότι είχε σταματήσει η οικοδομή για 15 χρόνια, έτσι.
0: Αυτό είναι το ναι, μεν. Έχουμε πολλές κατοικίες κλειστές και έχουμε πάρα πολλές που είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αν δεν υπήρχαν πάρα πολλά διαμέρισματα στη βραχυχρόνια μίσθωση, αν ένα σήμερα διαράκι είχε 600, θα είχε 500, θα είχε 450. Ο κόσμος δεν μπορεί να δει το φως, το θετικό δηλαδή, της μακροχρόνιας μίσθωσης. Γιατί μπαίνει κάποιος, παίρνει τους λογαριασμούς στο όνομά του, γυρίζουν τα πάντα στο όνομά του, είναι υπεύθυνος αυτός που νοικιάζει το ακίνητο.
1: Ναι.
0: Και ο ιδιοκτήτης μας ξενιάζει.
1: Δεν βρίσκεις κανένα πτώμα.
0: Τους έχουν ρίξει το παράμυθι της αρκούδας ότι.
1: Δεν βρίσκεις κανένα πτώμα μέσα, όπως ο άλλος. Να σε ρωτήσω, τι γίνεται με τις διαχειριστικές εταιρείες Airbnb. Διαβάζω εδώ πέρα τρομερές καταγγελίες.
0: Πολλές.
1: Διαχειριστικές εταιρείες πάνε, αγοράζουν, ξέρω εγώ, να έχουν αγοράσει Κινέζοι μία πολυκατοικία. Το έχουν δώσει σε μία διαχειριστική εταιρεία και η οποία το έχει κάνει μέσα το πορνείο, ας πούμε, είναι η καλύτερη έκφραση.
0: Ακριβώς. Και να έχει συγκεκριμένη πολυκατοικία 2-3 διαμερίσματα ο Κινέζος, τα έχει δώσει σε εταιρεία,
1: ναι.
0: Να μένουν δύο οικογένειες.
1: Και να μένεις εσύ.
0: Και να μην μπορείς, όχι μόνο να σε χάσεις, να βγάλεις άκρη. Δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, τι είναι, τι δεν είναι. Και.
1: Διαβάζω εδώ πέρα και δεν ξέρω μήπως πρέπει να ληφθούν μέτρα. Υπάρχουν τύποι. Ελένη Παπαδόπουλου, Δημοτική Σύμβουλος στην Αθήνα. Υπάρχουν τύποι, λέει, δίνουμε μάχη για την πολυκατοικία μας. Έχουν δώσει, λέει, κλειδιά και μπαίνουν μέσα όποιος να είναι. Έχουν δώσει με τα Airbnb, λένε, για δύο άτομα μένουν έξι, όπως την περίπτωση αναφέρεται που έγινε εδώ πέρα στην Κυψέλη. Δεν αφήνουμε, λέει, άγνωστο και περίεργο κόσμο να μπαινοβγαίνει στις πολυκατοικίες μας και να έχει το κλειδί της εξώπορτας. Φωνάζει στην αστυνομία. Τι γίνεται με τα Airbnb, λέει. Δεν ξέρω τι κάνουν, δεν ξέρω τι εξουσιοδοτήσεις έχουν τους ιδιοκτήτες, γιατί προφανώς κάποιες διαχειριστικές εταιρείες κάνουν και δικές τους δουλειές στο πλάι. Τρομερές καταγγελίες. Γράφει συγκεκριμένα, καρκίνωμα αυτές οι εταιρείες έχουν διαλύσει ολόκληρες γειτονιές.
0: Γειτονιές και νοικοκυριά. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Και το θέμα είναι ότι, όπως το είπες και πριν, είναι καλυμμένοι. Και πάρα πολλές από αυτές ασχολούνται και με το μεσητικό κλάδο. Δηλαδή, κάνουν τις αγοραπολισίες.
1: Ναι.
0: Έρχεται για παράδειγμα, έχουν κάνει συνεργασίες με δικηγόρους που φέρνουν Κινέζους και Ισραηλινούς και Τούρκους φυσικά. Λοιπόν, και τους λέει: Κοιτάξτε, εδώ εμείς θα σου διαχειριστούμε. Έχουμε δύο καλά φιλέτα στη χή περιοχή. Τα παίρνει ο δικός σου. Δεν έρχεται ούτε μία μέρα, αφού είναι πληξούσιοι οι δικηγόροι.
1: Ναι.
0: Μεταφέρονται τα λεφτά στην Ελλάδα και το αναλαμβάνουμε εμείς να το διαχειριστούμε στη βραχυχρόνια μίσθωση. Στις πλατφόρμες που γνωρίζουμε όλοι. Και από εκεί και ύστερα το χάος. Πού να ξέρει τώρα η κυρία.
1: Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Ή ο καθένας κάνει τι γουστάρει. Και μόνο εγώ, ας πούμε, πρέπει να κάνω ποθενέσχες κάθε χρόνο.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μπορούσε να μπει ένα ωραιότατο πλαφόν και στις αγοραπολισίες των ακινήτων από τους ξένους αγοραστές και ειδικά στη διαχείριση βραχυχρόνια μίσθωση. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι καρκίνωμα στο ελληνικό νοικοκυριό. Η μακροχρόνια μίσθωση, ήξερες, έμπαινε μέσα άλλος 1, 2, 3, 5 χρόνια. Ποιος είναι, τι είναι, καλημέρα, καλησπέρα, ήρθε νέος γείτονας στη γειτονιά. Στη βραχυχρόνια είναι μπάτε σκύλα, λέστε. Και όχι μόνο αυτό.
1: Δεν σώθηκαν όμως και περιουσίες κάποιες έτσι από το Airbnb τα χρόνια τα δύσκολα.
0: Ελάχιστες. Μα να σου πω κάτι. Αν για παράδειγμα, θα σου πω εγώ ένα μεικτό εισόδημα, πες ότι σου έρχονται 800 ευρώ, μεικτά, από ένα χι διαμέρισμα που νοικιάζει σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος. Και στη μακροχρόνια μίσθωση θα πάρεις 450 με 500. Αν ζυγίσεις τις δίνεις πλατφόρμες, τα έξτρα στις εφορίες, δεξιά-αριστερά για καθαριότητα κτλ., έχεις τάσει τα ίδια χρήματα. Άντε να είσαι κερδισμένος με 50 ευρώ παραπάνω. Και τι έγινε δηλαδή? Αυτή όλη η λάτρα, η ταλαιπωρία, τον κόσμο που αγανακτά στην πολυκατοικία που έχεις διαμέρισμα, γιατί.
1: Καλά, ναι, τεράστια θέματα.
0: Έτσι, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, τι λέμε, δεν βαριέσαι όλοι 50 ευρώ, θα πάρω τα παραπάνω και σπάνε στην πολυκατοικία τι θέλει. Δεν είναι έτσι, υπάρχει συνείδηση. Πού είναι η συνείδηση του Έλληνα επιτέλους? Πού είναι το φιλότιμο, αδερφέ μου? Το φιλότιμο.
1: Αυτό είναι σοβαρό ερώτημα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πού είναι το φιλότιμο?
1: Ιωάννη, πώς επικοινωνεί κάποιος μαζί σου?
0: Για ό,τι χρειαστείτε για όλη την Ελλάδα, παιδιά. 6940 66 70 71. Και επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71 είναι το κινητό μου, με βρίσκεται όλες τις μέρες και τις ώρες. Οτιδήποτε χρειάζεται για την πώληση και νοικίαση των ακινήτων, σαν σε όλη την Ελλάδα. 52 νομούς αποκλειστικά για Έλληνες. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες.
1: Και ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook τον βρίσκεται.
0: Στο Facebook, Instagram, TikTok, Γιάννης Πεσιρίδης στα αγγλικά, και εκεί βλέπετε και τις δράσεις μας με τα καθημερινά βίντεο που ανεβαίνουν και καταγγελίες από εσάς τον κόσμο. Ανώνυμες φυσικά.
1: Λοιπόν, Ιωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό και ευλογημένο μήνα.
1: Θα τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος.
0: Ακριβώς.
1: Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται και η σημερινή διαδικασία, νομίζω με επιτυχία. Σας αφήνουμε όμως σε καλά χέρια, διότι έχει γυρίσει με όρεξη Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα καταγράφονται σε πολλές από τους βασικούς δρόμους της Αττικής. Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό βάρος εντοπίζεται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Μοσχάτο έως και τη Νέα Ιωνία, στο Εγάλο, το Περιστέρι και τη Λεωφόρο Φυλής. Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δημαρχείο Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Φορτωμένες παραμένουν και οι λεωφόρους Κηφισίας, οι λεωφόρους Μεσογείων, η Κατεχάκη και οι δρόμοι που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα της Τρίτης σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μουστοξίδη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν μεταξύ τους και προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον ακαρίαιο θάνατο του 51χρονου οδηγού της μίας μηχανής και δύο γυναικών, μίας 27χρονης και μίας αγνώστων στοιχείων, που επέβαιναν στην δεύτερη. Ενώ η τροχιά διενεργεί έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα τουρκική προκλητικότητα σημειώθηκε χθες στο Αιγαίο με τρία τουρκικά drones και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 που πραγματοποίησαν συνολικά δύο παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου και τέσσερις παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Όλα τα εμπλεκόμενα τουρκικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Εντείνονται οι πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η Ελλάδα να παραχωρήσει πυράβλους τύπου Patriot στην Ουκρανία αξιοποιώντας αποθέματα. Η κυβέρνηση αποφεύγει τον επίσημο σχολιασμό διατηρώντας την άρνησή της λόγω των γεωπολιτικών ισορροπιών με τη Τουρκία, την ώρα που το ζήτημα κυριαρχεί στην ατζέντα των Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας έπειτα από επίσημο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία που κατέθεσε Δημοτικό Σύμβουλος της περιοχής. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια τεράστια κατασπατάληση δημοτικού χρήματος με αναθέσεις που αγγίζουν τις 2.084 εγγραφές αποκλειστικά για την εξαετία 2020 με 2026. Παράλληλα, ζητείται ο πλήρης έλεγχος για την περίοδο από το 2014 και μετά. Με εξώδικο του Δήμου Πεντέλης, η εθελοντική ερευνητική ομάδα Anubis K9, η οποία είχε εντοπίσει κρίσιμα οστά και βιολογικό υλικό θυμάτων στα Τέμπη, καλείται να εκενώσει έως και τις 7 Σεπτεμβρίου το χώρο όπου στεγάζονται τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται νέα σύμβαση με την Ιερά Μονή Πεντέλης. Η κυβέρνηση παραδέχεται επίσημα μέσω του πουλετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού που κατέθεσε στην Κομισιόν ότι η απορρόφηση των 36 δισεκατομμύριων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης απέτυχε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Οι ίδιες οι προβλέψεις επιβεβαιώνουν την κατακόρυφη πτώση της ανάπτυξης πέριξ του 1,3% έως το 2029 και τον μηδενισμό των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αποκαλύπτοντας έτσι την πλήρη διαχειριστική της αποτυχία. Αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο το βάθος του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαιτίας της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, η οποία σύμφωνα με ρεπορτάζ επιβράβευσε και διατήρησε στις ίδιες θέσεις διευθυντές επιθητείας, των οποίων διπλοπληρώθηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τις ίδιες ακριβώς καλλιέργειες μέσω αδιαφανών διαδικασιών και δομημένων συνεντεύξεων. Τα ίδια πρόσωπα που διοίκησαν τον χρεοκοπημένο οργανισμό επανατοποθετήθηκαν σε κέρυες θέσεις ευθύνης, αποκλείοντας έμπειρους και αδιάφορους ελεγκτές. Υπογράφηκε η συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας με πυράβλους και αντιδρόουν μέσα. Ωστόσο, το υπέρογκο κόστος προκαλεί ερωτήματα για το αν οι πόροι αυτοί αποσπάστηκαν από άλλους κρίσιμους τομείς του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ αναλυτές συνδέουν τη χρονική στιγμή της υπογραφής με τις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες παγκοσμίως σε βενζίνη και ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η νέα ένταση ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εκτοξεύουν το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 δολάρια. Πίσω από τις διεθνείς κρίσεις κρύβεται και η βαριά φορολογία των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Διερευνητικές επαφές για την ακροπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης με την Τουρκία μέσω λίμνου πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή και τοπική φορείς με Τούρκο ταξιδιωτικό πράκτορα, εντάσσοντας το νησί σε ένα ευρύτερο δίκτυο τουρκικών συμφερόντων. Στη διεθνή επικαιρότητα υπέβαλε την παραίτησή του ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Dan Driscoll, ο οποίος είχε πολύμινες συγκρούσεις με τον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth όσον αφορά διώξεις στρατηγών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατεύματος. Ο Driscoll διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και είχε εμπλεχθεί σε διπλωματικές αποστολές για την Ουκρανία. Ο καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριο και ζεστό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 35 έως και 37 βαθμού Κελσίου, ενώ ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεω και Πατρίδο με του Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.

0: Καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου. Ημέρα Τρίτη. Γιώργος Βλάχος, γύρισα στα Πάτρια εδάφη. Τώρα το σκέφτηκα πολύ για να έρθω. Τόσο εντάξει. Ήρθα. Τι να κάνω. 3η 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λέμε καλημέρα, γιατί πρέπει να πούμε καλημέρα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι καλημέρα για πάρα πολύ κόσμο. Έχει συγκλονιστεί το σύμπαν από τις αποκαλύψεις για την ιστορία στην Κυψέλη με το μικρό οκτάμινο μαχαιρωμένο μωρό. Ναρκωτικά. Ναρκωτικά. Ναρκωτικά. Διαλύουνε την ελληνική κοινωνία επίτηδες. Αφήνουνε ασίδωτη την διακίνηση των ναρκωτικών. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι χρήστες ναρκωτικών. Και προφανώς όταν είσαι χρήστης ναρκωτικών κάνεις και εμπόριο ναρκωτικών. Μεταφέρεις. Ελεύθεροι. Νίκιαζαν. Airbnb. Το να νοικιάσεις ένα Airbnb θέλει αρκετά λεφτά. Δεν είναι ένα απλό ενίκιο το Airbnb. Πού τα βρίσκανε? Δεν τους βλέπανε? Δεν τους ξέρανε? Πήρανε τα δύο αγοράκια και τα πήγανε στο νοσοκομείο για να τα εξετάσουν και να τα προστατεύσουν. Και πήγε ο 42χρονος, 43χρονος και τα πήρε, τα βούτυξε μέσα από το νοσοκομείο. Δηλαδή ο τύπος αυτός κυκλοφορούσε ελευθερός. Και όχι μόνο ελεύθερος, αλλά και ενημερωμένος ότι τα παιδιά του έχουν πάει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, στο συγκεκριμένο όροφο, στο συγκεκριμένο θάλαμο. Μπήκε μέσα, τα πήρε και έφυγε. Ρε πάτε καλά, έχετε διαλύσει τα πάντα. Επαναλαμβάνω τη δική μου άποψη, αλλά είναι δική μου άποψη. Ότι επίτηδες η φαυλοκρατία, και δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ο φαύλος, είναι και οι άλλοι, και ο Τσίπρας και οι επιχειρηματίες και οι εκδότες, αφήνουν επίτηδες τη διακίνηση των ναρκωτικών, γιατί έτσι διαλύονται οικογένειες, διαλύονται νεαρά άτομα. Διότι αν ξεσηκωθούν οι οικογένειες, αν ξεσηκωθούν οι νέοι, ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σπίτι του. Θα πάει στο κελί του Ιωαννίδη μαζί με τον Τσίπρα, μαζί με όλα αυτά τα λαμόγια που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, μαζί με αυτούς τους απατεώνες που βγαίνουν και λένε ψέματα ότι θα μειωθούν οι τιμές στο καλάθι, αλλά δεν μας λένε αυτές οι τιμές πόσο αυξήθηκαν τόσους μήνες. Επί ένα χρόνο γίνονται συνέχεια αυξήσεις. Και μας πουλάνε φούμαρα τώρα ότι θα μειωθούν. Εγώ έβαζα εκεί που ήμουνα 2.30 το πετρέλαιο κίνησης. 2.30. Τρομερή αρπαχτή. Τρομερή αρπαχτή από δύο δηληστήρια που ανήκουν σε δύο επιχειρηματίες, Βαρδίνο Γιάννη Λάτσι, αλλά δεν τολμά κανένας να τους πει «Ελάδο ρε φίλε, από πού πήρες το πετρέλαιο, πού το έφερες στην Ελλάδα, το πήρες από το Ιράν, όχι, το πήρες από το Ιράκ, λιγότερο, από πού το πήρες». Γιατί εκεί θα φανεί η μεγάλη κλοπή. Το πήρανε από τη Συρία Πάφθινο, από το Τσογλάνι, και το πήραν και από τη Λιβύη. Η Συρία και η Λιβύη έχουν μπαμπά, τον ίδιο μπαμπά, τον Ερντογάν. και πουλάνε πάφτινα το πετρέλαιο για να ελέγχουν τα πάντα. Και πάνε οι Έλληνες εφοπλιστές και αγοράζουν εκεί πάφτινα το πετρέλαιο και το πουλάνε εδώ 2,30. Δύο! Τολμάει ο Μητσοτάκης? Τολμάει να πει όταν τον κρατάνε? Τολμάει ο Τσίπρας όταν έκανε σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Motor Oil, κάτι που αρνιόντουσαν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί για λόγους φορολογικούς? Όταν ο κύριος Τσίπρας έστειλε όλη την πυροσβεστική στη Motor Oil την ώρα που κεγόντουσαν 104 άνθρωποι ζωντανοί στο μάτι, τολμάνε? Πλήρωνε, Έλληνα. Ναι, εσύ που με ακούσεις το αυτοκίνητό σου, πλήρωνε. Δεν πληρώνεις το Βαρδίνο Γιάννη και το Λάτσι, πληρώνεις τους φαύλους πολιτικούς και εκδότες. Και βγαίνουνε τώρα τα παπαγαλάκια του κυρίου Μητσοτάκη να πούνε ένα φοβερό πράγμα που δείχνει ότι οι τύποι είναι αδίστακτοι. Τι λένε? Ότι χωρίς το Μητσοτάκη θα υπάρχει αστάθεια και όλα τα κακά γίνονται σε εποχές αστάθειας. Δηλαδή τι λένε ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε του Αλαφούζου και τα παπαγαλάκια του? Ότι ο Μητσοτάκης αδίστακτος θα εκμεταλλευτεί την επιθετικότητα του Ερντογάν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι δίνει μούρι στον Ερντογάν να συνεχίσει την επιθετικότητα σε βάρος της Ελλάδος. Για να παίξει εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. Το καταλάβατε? Ο Έλληνας πρωθυπουργός, αυτόν που ελέγχουν πλήρως οι Γερμανοί, δίνει μούρι στον Ερντογάν, συνέχισε να απειλείς την Ελλάδα, ρε μεγάλε. Κάνε ασκήσεις νότια του Καστελόριζου, ρε μεγάλε. Με βολεύει εμένα, γιατί βγαίνει ο παπαγάλος μου και λέει, κοιτάξτε, κινδυνεύει η Ελλάς. Από ποιον? Από τον Ερντογάν. Ποιος είναι ο Ερντογάν? Αυτός που ο Μητσοτάκης εξοπλίζει μέσω της διακήρυξης των Αθηνών. Το ξέπλυμα, το μεγάλο ξέπλυμα. Και βγαίνει ο Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών που έχει διορίσει ο Μητσοτάκης, και λέει, α παιδιά, πρέπει να ενημερώσουμε την Τουρκία για το καλώδιο που θα περάσουμε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η ενημέρωση σημαίνει παίρνω άδεια. Μπορώ να περάσω? Καταλάβατε πώς παίζεται η πρέσπες Αιγαίου? Και βγαίνει ένας τύπος, ονόματι Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, και λέει στη Βουλή, την Ελληνική Βουλή μέσα, και δεν τον παίρνουνε εκτός κυβέρνησης, και λέει ότι η ελευθερία της Ελλάδος εξαρτάται από το Ισραήλ. Εγώ νόμιζα ότι η ελευθερία μιας χώρας εξαρτάται από τις ελληνικές, από τις ένοπλες δυνάμεις. Η ελευθερία της Ελλάδος εξαρτάται από το Ισραήλ, ρε Σπύρο, ρε μεγάλε. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τι ακριβώς είναι? Του Κλώτσου και του Μπάτσου? Βεβαίως, εκεί τις καταντήσατε. Διότι όταν πανηγυρίζεις ότι αγοράζεις τα πάντα από το εξωτερικό, σημαίνει ότι επίτηδες διέλυσες την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Γιατί η αγορά από το εξωτερικό είναι μίζες. Σας λέω μόνο να θυμηθείτε τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Αυτά που λένε και πανηγυρίζουν οι σημερινοί, πανηγύριζαν τότε και οι Πασόκοι με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Βεβαίως είναι σωστή η συνεργασία μας με το Ισραήλ. Αλλά γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε μυαλά? Πήγαινε σε όλες τις μεγάλες ξένες εταιρείες. Πήγαινε στα ναυπηγεία στη Κωνσταντινούπολη. Γεμάτο Έλληνες. Καραβομαγαραγκούς, ναυπηγούς. Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς φρεγάτες και πλοία για το πολεμικό ναυτικό, αλλά πρέπει να τα αγοράζουμε από το εξωτερικό και να βάλουμε πάνω ό,τι συστήματα θέλουμε. Ο κορμός να είναι ελληνικός. Το πλοίο να είναι ελληνικής κατασκευής. Γιατί από το εξωτερικό είναι οι μίζες. Και μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγάλη οικογένεια. Ποιος από εσάς όλους, κύριε Σπύρο, έχει πει αυτό που είπε ο Νετανιάχου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τολμάει να τραβήξει το αυτί του Ερντογάν για αυτά που κάνει στην Κύπρο? Κανένα σας. Γιατί η εντολή Μητσοτάκη είναι υπόκληση στον Τούρκο. Γιατί αυτό θέλουν οι Γερμανοί. Σε 35 μήνες θα έχουμε προστασία. Σε 35 μήνες από το θόλο του Αχιλλέα. Σε 35 μήνες. Και πανηγυρίζουνε οι ντενεκέδες. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει σε 35 μήνες. Ήδη η Τουρκία κλείνει νότια του Καστελόριζου. Τη θάλασσα με ναύτεξ. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Γίνατε πάπλουτοι. Εγώ έζησα το καλοκαίρι αυτό την εξόντωση των Ελλήνων που ήρθανε να κάνουν διακοπές σε ένα διάστημα από 12 Αυγούστου μέχρι 16 Αυγούστου. Τα λιμάνια στα νησιά 16 Αυγούστου ήταν γεμάτα με αυτοκίνητα. Γιατί μόνο οι Έλληνες πάνε στα νησιά με αυτοκίνητα, δεν πάνε οι τουρίστες. 16 Αυγούστου δεν μπορούσε να περπατήσει σε κανένα λιμάνι. Φεύγαν οι Έλληνες να γυρίσουν πίσω. Πήγανε 12 και φεύγουν 16. Ζήτω η ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, θέλω να σας δω τι θα απαντήσετε στη γερμανική συμμορία Βρυξελών. Έχουμε έναν Ερντογάν που μας απειλεί ευθέως. Έτσι, μάλιστα. Και έχουν το θράσος, για να καταλάβετε πόσο μας έχει παγιδεύσει η Γερμανία, και έχει το θράσος η γερμανική συμμορία Βρυξελών να πιέζει, δηλαδή να εκβιάζει, έτσι, να μην κρύβουμε τα λόγια μας, να εκβιάζει την Ελλάδα, στείλτε Patriot στην Ουκρανία. Και το συζητάνε, το σκέφτονται. Με το που ήρθε το αίτημα αυτό, έπρεπε να βγει η ελληνική κυβέρνηση, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης, ο Μητσοτάκης, ο Φουφούτος, και να πει τι λέτε ρε καράγκιοζιδες. Με απειλεί ο Ερντογάν και μου λέτε να στείλω τα Patriot στην Ουκρανία. Και ζήτησαν από την Ισπανία και στέλνει, λέει, η Ισπανία 3-5 πυράβλους Patriot. Μάλιστα. Η Ισπανία δεν έχει πρόβλημα. Έτσι νομίζω εγώ. Εκτός και αν κάνω λάθος. Έχει τη δυνατότητα λοιπόν να στείλει 5 πυράβλους. Εγώ δεν καταλάβα γιατί αγόρασε πυράβλους Patriot η Ισπανία. Αλλά τέλος πάντων, άστο. Για να οικονομήσουν κάποιοι μίζες, έτσι. Προφανώς. Στέλνει λοιπόν 5 και ζητάς από την Ελλάδα. Δηλαδή, να μπορεί να μπουκάρει ο Ερντογάν άνετα. Χωρίς να πέσει μια τουφεγιά. Αυτό λένε η γερμανική συμμορία Βρυξελών. Πάρτε τα όπλα από την Ελλάδα, να μπουκάρουν οι Τούρκοι, να μην έχουν όπλα οι Έλληνες να υπερασπιστούν τη χώρα και να σκοτωθούν. Όταν δεν έχεις όπλα να υπερασπιστείς τη χώρα, δεν είναι μόνο ότι θα πάρει μέσα ένα νησί, είναι ότι θα σκοτωθούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν όπλα για να αντισταθούν. Τρομερό δεν είναι αυτό? Να ζητάνε από την Ελλάδα να στείλουμε Patriot στην Ουκρανία. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω. Τι να πω. Τώρα να πάμε σε άλλα. Όταν έφυγα από την Αθήνα, έφυγα με μία ελπίδα. Λέω, καλοκαίρι έρχεται. Δεν θα κυκλοφορεί πολλής κόσμος στο δρόμο. Θα βρούνε αυτοί άχρηστοι που είναι αρμόδιοι και το χρόνο και την ελευθερία στους δρόμους με λιγότερα αυτοκίνητα να καθαρίσουν τους δρόμους. Πέρασα λοιπόν σήμερα από την Εθνική Οδό. Μες στη Βρώμα! Μες στη Βρώμα! Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μπαπ! Χτυπάει το αυτοκίνητο! Άφησα μια λακκούβα, τη βρήκα σήμερα πολύ μεγαλύτερη. Μπαπ! Ξανά! Και δεν έχεις και τη δυνατότητα να τα αποφύγεις. Γιατί είναι μπροστά το άλλο αυτοκίνητο, πού να δεις την τρύπα που έρχεται? Έρχεται η τρύπα κατά πάνω σου. Τι θες, κυρία τρύπα, στη μέση του δρόμου? Δεν πας στην άκρη. Τελείως άχρηστη. Τελείως. Δεν κυκλοφορεί κανένας. Ειλικρινά το λέω. Δεν κυκλοφορεί κανένας. Ακούω να λέει ο Μητσοτάκης για διάφορα μεγάλα έργα. Ρε μεγάλε, πήγαινε φτιάξε το δρόμο που στενεύει της Εθνικής Οδού στην έξοδο από το Φάληρο με τη συμβολή με την Αχαρνών και άσε τον Ε65. Έργο του Καραμαλή είναι. Δεν είναι δικό σου έργο. Φτιάξε αυτό το πράγμα. Εκεί που στενεύει και μπλοκάρεται όλος ο δρόμος ή όλη η Εθνική Οδός μέχρι το Φάληρο. Και ας τα μεγάλα έργα. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι στην Εγνατία. Μία ώρα λέει να περιμένει ο κόσμος σε κάτι διόδια στον Ίασμο. Μία ώρα στα διόδια. Τι λένε ρε μεγάλε. Θα περιμένω μία ώρα και μετά θα μου ζητήσει να πληρώσω κιόλας. Πήγαινε φτιάξε αυτό το εκεί που στενεύει. Κατέβασα νότια προάστια να δεις ανθρώπους τι λένε για όλο, για όλες τις κυβερνήσεις που δεν κάνουν το απλό, να φτιάξουν μια ακόμη λωρίδα δεξιά. Είναι 5 λωρίδες και ξαφνικά γίνονται 3. Και δεν ασχολείται κανένας. Κανένας. Η ουρά, επειδή εγώ από τα νότια προάστια κυκλοφορώ, η ουρά φτάνει μέχρι το Φάληρο. Δεν είναι χαμένος χρόνος, είναι λεφτά. σε βενζίνη, σε πετρέλαιο. Έχει μία έξοδο από την Εθνική Οδό, όπως έρχεσαι από τα νότια, με γέφυρα, που βγαίνει στην Αθηνών, λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο. Τι ποτηλιάρισμα είναι εκεί κάθε μέρα. Φορτηγά, αυτοκίνητα, γιοταχή εννοώ. Καλά, δεν πάει κανένας, δηλαδή, γιατί ρε παιδιά, κάποιο φανάρι φταίει προφανώς. Εγώ ήξερα κάποτε, και αυτό ήταν το μόνο σωστό, ότι σε συγκεκριμένα φανάρια είχαν πάντα τον ίδιο τροχονόμο. Γιατί? Γιατί αυτός ο τροχονόμος που πήγαινε κάθε μέρα στο συγκεκριμένο φανάρι ήξερε την κίνηση. Ήξερε πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του μποτιλιαρίσματος. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Ήτανε χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες τροχονόμων. Κάθε μέρα περνούσαν οι οδηγοί και τους λέγανε καλημέρα. Ήταν ο άνθρωπός τους. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Βγήκα εγώ από το καράβι χθες το πρωί στον Άγιο Διονύσιο εκεί στον Πειραιά, ούτε ένας τροχονόμος. Βρήκα δύο τροχονόμους πιο έξω. Τι να πω. Λοιπόν, να πω καλημέρα και καλό χειμώνα και καλό μήνα στον κύριο Καψαμπέλη, ο οποίος ήταν εδώ το καλοκαίρι και τράβηξε το κουπί. Καλημέρα σας, κύριε Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλες και όλους. Το καλοκαίρι νομίζω ότι δεν θα μας εγκαταλείψει γρήγορα και καλό είναι αυτό. Διότι τα νέα, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από το εξωτερικό και θέλω να ξεκινήσω τη δική μου παρέμβαση από αυτό, είναι η είδηση που έρχεται τώρα φρέσκια από το εξωτερικό ότι είχαμε κρίση σε επίπεδο κορυφής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς έγινε γνωστή η παρέτηση του Υπουργού Στρατού, σαν να λέμε τώρα ας πούμε του Υπηρεσιακού Υπουργού Στρατού εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Dan Driscoll το όνομά του, ο οποίος αποχώρησε ύστερα από μακρά σύγκρουση, που ήταν παρασκηνιακή όμως, δεν είχε βγει προς τα έξω, παρεκτός έτσι σε κάποια παρασκήνια, ήταν γνωστές οι τριβές που είχε με τον Χέγκζεφ, τον Υπουργό Άμυνας. Η αφορμή λέγεται ότι είχε να κάνει με τις αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. Ορισμένες πηγές βεβαίως, και αυτό είναι και αυτονόητο, λένε ότι εντάξει, αυτό μπορεί να ήταν η αφορμή, να ήταν, ας το πούμε, η επιφάνεια. Διότι όλα αυτά που εξελίσσονται και στην Αμερική, γιατί μας ενδιαφέρει τώρα όλο αυτό, διότι βλέπουμε ότι όλη η διαδικασία του πολέμου, μπαίνοντας στο Σεπτέμβριο, μπαίνοντας στη νέα σεζόν, ας το πούμε έτσι, και στο διεθνές σκηνικό, αν και αυτά δεν ισχύουν στις διεθνείς σχέσεις και τις γεωπολιτικές καταστάσεις, το τέλμα παραμένει. Και με όλες αυτές τις διακυμάνσεις, καμπανεβάσματα, κλιμάκωση, αποκλιμάκωση, συμφωνία, ακύρωση της συμφωνίας, απειλές, ξεαπειλές, ορμούς, κλείνει, ανοίγει. Τα πλοία, λέει, που έχουν περάσει είναι ελάχιστα. Στο Ιράν έχουμε άλλη σύγκρουση εκεί μεταξύ σκληροπυρηνικών μετριοπαθών, πότε παίρνουν κεφάλι οι μεν, πότε παίρνουν κεφάλι οι δε. Ο Χαμενεή υπάρχει, λέει, αλλά δεν υπάρχει, τον κρύβουνε. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από τις πιθανές ζημιές που έχει πάθει σε επίπεδο υγείας κλπ, υπάρχει ένας προφανής λόγος που μένει στο σκοτάδι για λόγους προστασίας της υγείας του, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν τον καθαρίσουν και αυτόν θα διαλυθεί το σύμπαν εκεί πέρα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία, διότι επηρεάζεται εκτός από την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα και το οικονομικό. Ή για να το πω αλλιώτικα, πρωτίστως εμάς ως πολίτες και εδώ στη χώρα αλλά και διεθνώς, ξεκινάμε από αυτό. Η αύξηση των τιμών, δηλαδή μολονότι πέφτει λέει το πετρέλαιο με το που γίνεται, έλεγα και χτες ότι πλέον στα διεθνή χρηματιστήρια δεν χρειάζονται αναλυτές, έχουν καταργηθεί οι αναλυτές, de facto. Όλοι αυτοί οι σπουδαγμένοι επιστήμονες, οικονομολόγοι του Χάρβαρντ και όλα αυτά δεν χρειάζονται να κάνουν αναλύσεις, προβλέψεις και διαγράμματα πόσο θα πάει, πού θα πάει, αν θα ανέβει, πότε θα ανέβει, πότε. Δεν χρειάζεται. Έχουν ως μέτρο, ως στοιχείο μέτρησης το Τραμπ. Τι δήλωση θα κάνει ο Τραμπ. Ανάλογα με τη δήλωση, τη φράση, ούτε κάνει τη δήλωση, την ανάρτηση που θα ανεβάσει εκεί στην πλατφόρμα του. Ο Τραμπ είναι βέβαιον τι θα γίνει την επόμενη μέρα και την επόμενη ώρα. Και βεβαίως, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, επειδή ο Τραμπ και οι δικοί του άνθρωποι όλα αυτά τα ξέρουν πριν τα πει ο Τραμπ, μάλλον πριν τα ανακοινώσει, πριν τα γράψει ο Τραμπ, το πάρτι που γίνεται, δηλαδή εγώ έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα, μπορεί να είναι αυθαίρετο, να είναι συνωμοσιολογικό που θα λέγαμε, αλλά είναι το δικό μου συμπέρασμα. Ότι ακόμα και αυτή η παρατεταμένη και ανισοβαρής διάρκεια του πολέμου, η οποία μπήκε στην κανονικότητά μας, προσέξτε τώρα τι έχουμε πάθει. Το βλέπουμε και στις εφημερίδες, το βλέπω εγώ και από την καθημερινότητα. Έλα μωρέ, δεν έχει εξέλιξει ο πόλεμος, άλλο θέμα. Τι άλλο θέμα έχεις. Άλλο θέμα. Δηλαδή, έχει γίνει και αυτό μονόστιλο, ούτε καν μονόστιλο στη ζωή μας. Ο πόλεμος που εξελίσσεται μήνες τώρα και που στη σκιά, στο πλάι, αυτοί οι τύποι με επικεφαλής τους ηγέτες βγάζουν δισεκατομμύρια. Πριν κάνει, γι' αυτό είπα αυτό για τα χρηματιστήρια και το ξαναλέω, πριν κάνει την ανακοίνωση ο Τραμπ από την πλευρά του ας πούμε, εντάξει, γιατί αντίστοιχα μπορεί να γίνει να επηρεαστούν οι εξελίξεις και από τους άλλους, αντίστοιχα, ανάλογα. Πριν κάνει την ανακοίνωση που την ξέρει ότι θα την κάνει και ξέρει πια ότι θα επηρεαστούν οι τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια, έχουν πάρει θέση που λένε οι παίχτες, οι τζογαδόροι του χρηματιστήριου, οι δικοί του άνθρωποι. Αυτό μόνο, από αυτό μόνο. Δεν λέω για τα κέρδη που έχουν αποκομίσει τώρα, ξέρετε, παρά το ότι συνεχίζει το πόλεμος, εκεί οι εταιρείες έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη και τα επίσημα επίσης στοιχεία δείχνουν, αυτή είναι η τεράστια επιτυχία στο σκέλος αυτό της Αμερικής και του Τραμπ, ότι έχει νομίζω διπλασιαστεί, μπορεί και παραπάνω, λιγότερο όχι, το νομίζω πάει στο μέγεθος, σίγουρα έχει διπλασιαστεί το LNG, το αμερικανικό, που έρχεται εκτός Αμερικής σε σχέση με πριν και το οποίο βεβαίως θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι οι εφοπλιστές και οι δικοί μας χτίζουν, πώς τα λένε αυτά, τα δεξαμενόπλια, πληρώνουν δισεκατομμύρια, εκατομμύρια για να φτιάξουν, να χτίσουν στόλο για LNG, διότι πλέον συν της άλλης η στροφή που πλέον διαμορφώνεται και διεθνώς και ευρωπαϊκά, και αυτό είναι ακόμα πιο οδυνηρό και άσχημο για μας, γιατί δεν προϊονίζεται καλά πράγματα, το αντίθετο, μία στροφή στην πολεμική οικονομία, στην οικονομία του πολέμου, στις πολεμικές βιομηχανίες, ήδη στην Ευρώπη, ήδη στην Ευρώπη, μου εξηγούσαν άνθρωποι που έχουν και ανώτερες θέσεις στα συστήματα εξουσίας της Ευρώπης και της Γερμανίας, είναι μέσα στο σύστημα και πάλι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα στελέχη, γιατί έχουμε και Έλληνες που έχουν διαπρέψει και έχουν βρεθεί και είναι σε ανώτερες θέσεις σε αυτά τα συστήματα εξουσίας και τα επιχειρηματικά, φανταστείτε, ακόμα και αυτοί έχουν τρομάξει. Το συζητούσαν κατά την ολιγοήμερη εδώ παραμονή του στο καλοκαίρι κάποιοι στα Πάτρια εδάφη, το συζητούσαν πιο χαλαρά και δεν έκρυβαν το φόβο τους, τον τρόμο τους για το που πηγαίνει πλέον όλο το παγκόσμιο σύστημα και το ευρωπαϊκό βεβαίως στην πολεμική οικονομία, στις πολεμικές δαπάνες, που σημαίνει ταυτοχρόνως μείωση, περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιορισμό των κονδυλίων, κόψιμο κονδυλίων, περαιτέρω εξαθλίωση και φτωχοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αυτό είναι δρομολογημένο. Δεν το λέω ως σενάριο, το λέω ως πληροφορία, το μυστικό δηλαδή, όσοι τα παρακολουθούν και τα βλέπουν με προσοχή, το ξέρουν αυτό που λέω. Εδώ στην Ελλάδα περί άλλα τυρβάζει, τολμώ να πω, στην πλειονότητά του το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο η κυβέρνηση, με μερικές εξαιρέσεις, το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει δεσμεύσεις απέναντι σε όλα αυτά τα κέντρα εξουσίας του εξωτερικού, δεν μπορεί βεβαίως να αποστασιοποιηθεί και να διαφοροποιηθεί από αυτά, και γι' αυτό το λόγο, το έλεγα και χτες, έπαθαν μια έκπληξη, πέστησαν μια έκπληξη με το αποτέλεσμα της Ισλανδίας. Το όχι της Ισλανδίας στην επανάληψη, στο δημοψήφισμα, για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια ψυχρολουσία, γιατί περίμεναν και βεβαίως πίεζαν, περίμεναν ότι θα επικρατήσει τελικά το ναι, και ήσαμε αργά προχθές το βράδυ, υπήρχε αυτή η τάση ή αυτή η ελπίδα εν πάση περιπτώσει, γιατί ήταν πιο ισχυρό το κλίμα του ναι στο Ρέικιαβικ, στο κέντρο, στα αστικά κέντρα, στην πρωτεύουσα εκεί βασικά, αυτή είναι το κέντρο της Ισλανδίας, εκεί επικρατούσε το ναι, είχε ένα προβάδισμα που επέτρεπε την εκτίμηση και την ελπίδα των υποστηρικτών του ναι και της Ευρώπης βεβαίως, η οποία, όχι της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας των Βρυξελών, η οποία περίμενε πώς και πώς ένα ναι για να αναθαρρύσει και πολιτικά. Να αναθαρρύσει και πολιτικά την ώρα που έχει καταρρεύσει, έχει καταγκρεμιστεί το κύρος της, πέρα από όλα τα άλλα, με όλα όσα συμβαίνουν, και περίμενε ένα ναι για να πει «Να, που μας λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε κρίση, εδώ έρχονται και μας παρακαλάνε πλέον να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Όμως, και αυτό έχει επίσης τεράστια σημασία, ότι το όχι, το οποίο έφτασε στα επίπεδα του 63%, παρακαλώ πάρα πολύ, στις γεωργικές και αλλιευτικές περιοχές, δηλαδή οι γεωργοί και οι ψαράδες, έτσι, της Ισλανδίας, η επαρχία, η περιφέρεια της Ισλανδίας, ήταν αυτή η οποία έκανε τη μεγάλη ανατροπή, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν αυτή η οποία γύρισε το παιχνίδι και είπε πάνω από την ευρωπαϊκή ελίτ, πάνω από την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, πάνω από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μας εκφράζει και δεν μας αντιπροσωπεύει, τα εθνικά μας συμφέροντα. Τα συμφέροντα δηλαδή της Αλίας και της Γεωργίας της Ισλανδίας, που είναι βασικός πυλώνας για την οικονομία της χώρας, έπαιξε ρόλο αυτή η προτεραιότητα στο όχι. Και αυτό δεν είναι ασύνδετο με την τάση που υπάρχει, με την τάση που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές, και αν όχι σε όλες, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και κοινωνίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι η αντίθεση, η διαφοροποίηση, η αντίσταση, αν θέλετε πείτε το όπως θέλετε πείτε το, έρχεται από την περιφέρεια. Έρχεται από την Ύπεθρο. Έρχεται από τα στρώματα τα γεωργικά, της πρωτογενούς παραγωγής, και το χάσμα, στο πούμε έτσι, γιατί πρόκειται περί χάσματος, έτσι, με τα αστικά κέντρα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο. Αυτό το ζούμε, το βλέπουμε, για να έρθουμε και στα δικά μας, να το καταλάβουμε, το ζούμε και εδώ. Το ζούμε και στην Ελλάδα. Βλέπουμε δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά, το καταλαβαίνουμε όλοι, το βιώνουμε, ότι η Αθήνα, το Λεκανοπέδιο, τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σε εντελώς άλλο, ας πούμε, μήκος κύματος, σε εντελώς άλλο κλίμα, είναι πιο συγκρατημένο, να το πω έτσι, πιο συστημικό, θέλετε να το πούμε, σε σχέση με την περιφέρεια, με την Ύπεθρο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμα και αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, το φυτίλι ανάβει ξανά από την περιφέρεια. Είδαμε και διαβάσαμε και ακούσαμε ότι ήδη οι αγρότες πήραν απόφαση ομόφωνα στη σύσκεψη που είχαν την Κυριακή στα Μάλγαρα να ξεκινήσουν νέες κινητοποιήσεις, νέα συλλαλητήρια, κάνοντας την αρχή στην ΔΕΘ το Σαββατοκυριακό, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη ότι ακόμα και αυτά τα οποία είχαν συμφωνήσει και είχαν υποσχεθεί ότι θα τους δώσουν, δεν το έκαναν. Επίσης το βλέπουμε και από το γεγονός ότι στην περιφέρεια, στην επαρχία, στην Ύπεθρο και ακόμα πιο έντονα στη Βόρεια Ελλάδα, οι κοινωνικές και πολιτικές τάσεις είναι καταλυτικές. Είναι, θα μπορούσα να πω εντός ή εκτός αγωγικών τη λέξη, έως και επαναστατικές. Διότι τα στοιχεία που έρχονται και από τις μετρήσεις, αυτές ακόμα τις ίδιες τις συστημικές μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν αυτά τα ποσοστά όπως τα εμφανίζουν, δείχνουν ότι κατά γεωγραφικά διαμερίσματα στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ύπεθρο υπάρχει τεράστια ανατροπή των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών. Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοχές μεγάλες, ολόκληρες περιοχές, δεν είναι πρώτο κόμμα, δεν είναι ούτε δεύτερο σε ορισμένες περιοχές. Γιατί δεν είναι απλώς το αντικυβερνητικό εδώ. Έχει σημασία ότι οι αγρότες είχαν δώσει 50% στις προηγούμενες εκλογές στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή διέξοδο οι αγρότες, γιατί βλέπουν ότι καταστρέφονται. Τους καταστρέφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους καταστρέφει η συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Αυτό που πρόλαβαν και έκαναν οι Ισλανδοί τώρα και είπαν βλέπουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν 15 μέρες οι Ολλανδοί αγρότες, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έπαιξε στα ελληνικά μέσα. Νομίζω από ότι από ραδιοφωνικά έτσι κύματα, ίσως δεν υπήρχε κανείς άλλο να το λέει, δεν ξέρω, στα άλλα μέσα. Εδώ δηλαδή είχε εξαφανιστεί η είδηση ότι για μέρες στην Ολλανδία οι αγρότες, ανάβοντας το φυτίλι των πανευρωπαϊκών κινητοποιήσεων που θα έρθουν τη σεζόν που ξεκινάει σε όλη την Ευρώπη, είχαν κατεβεί σε σειρά πόλεων Ολλανδικών διαμαρτυρόμενοι κατά των αποφάσεων των Βρυξελών. Δεν είναι τυχαίο ότι που έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Βρετανία ο συσχετισμός πλέον είναι υπέρ του Φάραντζ σε συνδυασμό με τα μεταναστευτικά, όπου και εκεί η περιφέρεια, η ύπαιθρος είναι εντελώς σε διαφορετική τάση από ό,τι είναι τα αστικά κέντρα. Να μην μιλήσουμε για τη Γερμανία, όπου το παιχνίδι ο Μέρτς το έχει χάσει κατά κυριολεξία, και η εναλλακτική για τη Γερμανία σαρώνει.

την άνοδο των τιμών, όταν έχεις τους πολέμους εξέλιξη και ξαναλέω, οι πολεμικές βιομηχανίες θα τρελαθούν στα λεφτά, θα πάμε, κρατήστε το και μακάρι να διαψευστεί η πληροφορία που καταθέτω, θα πάνε όλα τα ευρωπαϊκά μοντέλα σε καινούργιες περικοπές, σε νέα περιοριστικά μέτρα, σε μέτρα εξυγίανσης, όπως θα λέγαμε όπως θα λέγαμε τώρα τα μνημόνια παλιότερα. Προγράμματα λιτότητας τα λέγαμε κάποτε. Μετά τα είπαμε μνημόνια, τώρα θα τα ονομάζουν προγράμματα εξυγίανσης, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτά δυστυχώς είναι μπροστά όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλους, για όλη την Ευρώπη, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι εδώ το κυρίαρχο σύστημα που εκφράζεται από τα κόμματα εξουσίας, τα οποία κυβέρνησαν και είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας. Αυτοί κυβέρνησαν, λέω Τσίπρας γιατί δεν είναι πια ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα κόμματα έχουν χάσει την πολιτική και κοινωνική τους νομιμοποίηση. Ακόμα και αν δεν υπάρχει απέναντι ένας ισχυρός, εναλλακτικός, πλειοψηφικός πόλος. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή ότι ενώ δεν υπάρχει ισχυρός, πλειοψηφικός πόλος, τα κόμματα, τα κυβερνητικά που έχουν ταυτιστεί με όλη αυτή τη διαχείριση, διάβαζα χθες και το διασταύρωσα, γιατί εντάξει, καμιά φορά λες εδώ μπορεί να μην ισχύουν, πρέπει, όταν έχεις να κάνεις με ονόματα, να τα προσέχεις. Ότι στα επιτελικά στελέχη του κυρίου Τσίπρα προσετέθη ένας ακόμα. Δεν λέω ότι ήταν παλιός ο Ναδίτης, αυτό είναι το λιγότερο. Προερχόμενος από τα συστήματα της επιχειρηματικής διαπλοκής. Του συστήματος, εν πάση περιπτώσει, που είναι μέσα στο σύστημα. Αναφέρομαι τώρα στην ψευδέστηση ότι... Βέβαια πρέπει να σας πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, παρά τα όσα λέει, πιστεύει ότι μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη ο ίδιος. Άλλο τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να καθαρίσει το τοπίο και να μείνει... Αυτά τα μικροπολιτικά, τα μικροκομματικά παιχνίδια επιβίωσης και επαναφοράς, γιατί πρέπει κάτι να κάνει κι αυτός. Τι να κάνει στα 52 του. Ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Όχι. Επαγγελματίας πολιτικός ήταν. Ανέκαθεν ο κ. Τσίπρας. Δεν κοροϊδευόμαστε, δεν το λέω προς κακοφανισμό, αλλά ο κ. Τσίπρας επαγγελματίας πολιτικός ήταν. Πήρε το πτυχίο του, ενετάχθη στην οικογενειακή εκεί εταιρεία, τεχνική εταιρεία της οικογένειάς του, και μπήκε στην πολιτική πάρα πολύ νέος. Δεν έκανε κάτι άλλο από ό,τι έχουν κάνει σειρά άλλων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας ή και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να διαχειριστεί την καινούργια κατάσταση, γιατί είναι δέσμιο αυτών των συμπεριφορών των κέντρων εξουσίας, και αυτό νομίζω θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και μετά. Αυτά συμβαίνει και με τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, με την κυβέρνηση, με το Ισραήλ, που διαβάζω πανηγυρισμούς για τη συμφωνία, βεβαίως και αλίμονο και έτσι και αλλιώς και λοιπά, μα κανείς δεν λέει όμως την πραγματικότητα, την αλήθεια για αυτή τη συμφωνία. Ότι με αυτή τη συμφωνία, πέρα από όλα τα άλλα, τα οπλικά, τα στρατιωτικά, όλα αυτά, τα συγκυριακά, και βεβαίως θα έπρεπε να αξιοποιούμε κάθε δήλωση όπως αυτές του Νετανιάχου, τα είπε και την προηγούμενη εβδομάδα, τα λέγαμε από εδώ, δεν τα έπαιζε κανείς αυτά σε σχέση με την κατοχή της Κύπρου κλπ. Είναι συγκυριακά. Βέβαια ο Νετανιάχου πήρε πίσω και την αναγνώριση, γιατί εκείνη τη φάση ήταν αλλιώτικο η ισορροπία, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Μόλις του είπε ο Αζέρος, «Απ' αδερφέ, έχουμε συμφέροντα εδώ, κάτσε, μάζεψε το λίγο, το βάλε στο σιρτάρι». Αλλάζουν αυτά. Άρα πρέπει να τα αξιοποιούμε. Εκείνο όμως που είναι μια πραγματικότητα είναι ότι πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχουν αυτές οι συμφωνίες του Θόλου και λοιπά και λοιπά, εκχώρησης και όλα αυτά που λέμε, είναι, προσέξτε,

0: το εργαλείο με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη για να είμαι κομψός, γιατί δεν έχω στοιχείο να το αποδείξω, αγοράζει προστασία από το Ισραήλ για την υπόθεση του Predator. Πληρώνουμε το θόλο εμείς, τα δισεκατομμύρια εμείς τα πληρώνουμε για να κλείσει η υπόθεση των υποκλοπών στο Ισραήλ, γιατί η υπόθεση των υποκλοπών από το Ισραήλ εξαρτάται. Αφήστε ότι ακούγεται εδώ, ό,τι πει το Ισραήλ θα γίνει, γιατί ό,τι και να γίνει εδώ, τα αρχεία των υποκλοπών έχουν πάει από την πρώτη στιγμή ταυτοχρόνως. Μην έχουμε αυταπάτες. Πήγαιναν στο Ισραήλ, γιατί ο Ντίλιαν, ο οποίος χάθηκε αυτός. Ρε παιδιά, πού είναι ο Ντίλιαν? Δεν μας είχε πει ότι θα μιλήσω, θα λαλήσω, θα κελαϊδίσω, θα κάνω, θα ράνω.
1: Αποδείξω.
0: Πού είναι ο Ντίλιαν? Και γιατί δεν μιλάει κανείς? Γιατί εγώ διάβασα τη δήλωσή της, ένα site, πολύ καλό site, το διαβάζω, δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει σε ποιον ανήκει, το D-News, είχε γράψει ένα στην αγγλική του έκδοση, όχι στην ελληνική, στην αγγλική του έκδοση, στη βερσιόν την αγγλική, ότι η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, η κυρία Γιονάη, αν λέω καλά το όνομα, που ήρθε να ανταγωνιστεί, σε εισαγωγικά το λέω χαριτωμένα, την κυρία Γκίμπερλι, είχε σχέσεις εις το παρελθόν ως νομικός, γιατί δεν είναι διπλωμάτης, είναι κατά απονομή και αυτή πρέσβης, είχε σχέσεις με το Πέγκασους, με τις εταιρείες, με τον Ντίλιαν. Και εγώ σκέφτομαι τώρα ως καχύποπτος, όλα αυτά τυχαία είναι? Η περίοδος κατά την οποία ήρθε, αφήστε. Και όταν εγγράφει αυτό ο D-News, απάντησε η Ισραηλινή πρεσβεία. Αυτό είναι η είδηση. Υπάρχει απάντηση της Ισραηλινής πρεσβείας που δίνει διευκρινήσεις για το επαγγελματικό παρελθόν της κυρίας πρέσβη, της κυρίας Γιονάη, η οποία λέει: όχι, δεν είχαμε. Για άλλα πράγματα ήταν η επαγγελματική μας συνεργασία. Όχι εκείνο, όχι το άλλο. Λίγο τα μπερδεύει, αλλά βγαίνει ένα συμπέρασμα. Βγαίνει ένα συμπέρασμα. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι πληρώνουμε εμείς για κάτι το οποίο υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, δεν θα σταθώ σε αυτό, όταν υπάρχει υπόθεση του Predator. Και εν πάση περιπτώσει η ερώτησή μου είναι εξής, και κλείνω με αυτό. Όταν ο Γεραπετρίτης λέει ναι, θα ζητήσουμε την άδεια παύλα ενημέρωση της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου, τα λεφτά, τα 3 εκατομμύρια για τα εξοπλιστικά, γιατί τα δίνουμε? Αν είναι να κατεβάσουμε τα παντελόνια, όπως έχω ξαναπεί, τουλάχιστον να πάρει ο κόσμος τα λεφτάκια, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Έτσι δεν πάει? Όχι και να πληρώνουμε, όχι κερατάδες και κερατάδες και δαρμένοι. Άδικο δεν είναι, δεν το θέλει ο Θεός. Δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εφαρμογή έθεσε η ελληνική αστυνομία το ψηφιακό σύστημα γνωστό και ως Traffic Commander, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και 138 αστυνομικούς της νέας ομάδας υπό την ονομασία Combos για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Στόχος του νέου επιχειρησιακού σχεδίου είναι η σχετική παρέμβαση στα σημεία συμφόρησης και η ταχεία επίλυση τροχιών συμβάντων. Νέες απειλές για την εμπλοκή της στην Ανατολική Μεσόγειο εξαπέλυσε η Τουρκία σε περίπτωση που προχωρήσει χωρίς το δικό της συντονισμό η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας και Κύπρου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά έντος το 2026. Δικογραφία για ανθρωποκτονία σχημάτισε η ελληνική αστυνομία σχετικά με τη δολοφονία 9 μήνων βρέφου στη Κυψέλη, το οποίο βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα, φέροντας 10 τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κακοποίησης των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, καθώς δύο εξ αυτών διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Επιπλέον, η 15χρονη κόρη της οικογένειας διαπιστώθηκε πως είναι έγκυος. Έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς άξονες της Αττικής. Το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό βάρος εντοπίζεται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Μοσχάτου έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας, στο Εγάλεο, το Περιστέρι και τη Λεωφόρο Φυλής. Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Δημαρχείο Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Φορτωμένες παραμένουν οι Λεωφόρος Κηφισίας, οι Λεωφόρος Μεσογείων, η Κατεχάκη και οι δρόμοι που οδηγούν προς το λιμάνι του Πειραιά. Εντείνονται οι πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η Ελλάδα να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στην Ουκρανία, αξιοποιώντας τα δικά της αποθέματα. Η κυβέρνηση αποφεύγει τον επίσημο σχολιασμό. Το ζήτημα κυριαρχεί στην ατζέντα των Υπουργών Άμυνα στο Δουβλίνο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας έπειτα από το επίσημο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία που κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια τεράστια κατασπατάληση δημοτικού χρήματος με αναθέσεις που αγγίζουν τις 2.084 εγγραφές αποκλειστικά για την εξαετία 2020 με 2026. Παράλληλα, ζητείται ο πλήρης έλεγχος για την περίοδο από το 2014 και μετά. Με εξώδικο του Δήμου Πεντέλης, η εθελοντική ερευνητική ομάδα Ανούμπης K9, η οποία έχει εντοπίσει κρίσιμα οστά και βιολογικό υλικό θυμάτων στα Τέμπη, καλείται να εκενώσει έως τις 7 Σεπτεμβρίου τον χώρο όπου στεγάζονται τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται νέα σύμβαση με την Ιερά Μονή Πεντέλης. Η κυβέρνηση παραδέχεται επίσημα μέσω του πολιτούς δημοσιονομικού προγραμματισμού που κατέθεσε στη Κομισιόν ότι η απορρόφηση των 36 δισεκατομμύριων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης απέτυχε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της. Οι ίδιες οι προβλέψεις της επιβεβαιώνουν την κατακόρυφη πτώση της ανάπτυξης στο 1,3% στο 2029 και τον μηδενισμό των επενδύσεων παγιού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, η Ελλάδα παραμένει στις ακριβότερες χώρες παγκοσμίως σε βενζίνη και ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η νέα ένταση ΗΠΑ, Ιράν και οι επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εκτοξεύουν το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 90 δολάρια. Ωστόσο, πίσω από τις διεθνείς κρίσεις κρύβεται η βαριά φορολογία των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων όπως κρατικά, σχολικά, επώνυμα και ιδιωτικές ετικέτες εφαρμόζονται και από σήμερα στα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες παιχνιδιών. Οι μειώσεις που κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στο 9% θα διαρκέσουν αρχικά για 2 μήνες με την προοπτική νέας προσθήκης προϊόντων. Η διεθνή επικαιρότητα σε αναταράξεις υπέπεσαν για άλλη μια φορά οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους εξαιτίας της απόφασης των ΗΠΑ να συμπεριλάβουν ξανά τη Ρωσία στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της G20. Οι Ευρωπαίοι απέκλεισαν το Ρώσο ομολογό τους από την επίσημη αναμνηστική φωτογραφία. Επίσης, η Αμερικανική πλευρά ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική ελάφρυνση προς τη Μόσχα χωρίς το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Υπέβαλε την παραίτησή του ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Dan Driscoll, ο οποίος είχε πολύμηνες συγκρούσεις με τον Υπουργό Πολέμου, Pete Hegseth, όσον αφορά διώξεις στρατηγών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του στρατεύματος. Ο Driscoll διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και είχε εμπλεχθεί σε διπλωματικές αποστολές για την Ουκρανία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτησε την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέως, μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες στην ιστορία του Ισραήλ, συνδέοντάς την με τον περιφερειακό άξονα Ελλάδας και Κύπρου. Ο περιχαρής Ισραηλινός Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η τεράστια αυτή οικονομική αγορά λειτουργεί ως βασικό στήριγμα για τη ρευστότητα και τη τόνωση του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας του. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3 για την Αττική. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

0: Λοιπόν, για να δείτε ποιοι άνθρωποι κυβερνάνε τη χώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω. Δεν το πίστευα. Το είδα και δεν το πίστευα. Λοιπόν, έρχονται εκλογές, όπως και έχετε καταλάβει, έτσι. Επειδή κάποιοι τύποι λένε ότι ο Μητσοτάκης πετάει. Τώρα λοιπόν προεκλογικά, γιατί ο Μητσοτάκης καταποντίζεται και δεν πετάει, ο Πασόκος, χοντρός Πασόκος όμως, δεν είναι Πασόκος απλώς, πέρασε απ' έξω από τη Χαριλάτρη Κοπή, ήταν από τους προτεργάτες των πρασινοφρουρών του 1981. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βγήκε σήμερα και μας ανακοίνωσε, παραμονές των εκλογών, ότι θα φτιάξει μια ειδική ομάδα, την ονόμασε Κόμβος Αστυνομικών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα του μποτιλιαρίσματος στον Κηφισό. Μάλιστα. Θα πω το πιο εντυπωσιακό για να πάω και στα υπόλοιπα. Ακούστε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Πασόκος, ο υπουργός του Μητσοτάκη. Λέει, η ομάδα των αστυνομικών, οι οποίοι θα ελέγχουν την κίνηση, θα έχουν ντρόνς, μηχανές, μπροσίδες και ό,τι θέλεις. Θα δίνουν οδηγίες στους οδηγούς μέσα από εφαρμογή που θα δημιουργηθεί, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους. Ρε μεγάλε Χρυσοχοΐδη, βάζεις τη γλώσσα σου πριν μιλήσεις στο μυαλό σου. Είμαι εγώ οδηγός, οδηγώ μποτιλιαρισμένος, κίνηση κακό, και θα μου στείλεις μήνυμα, ρε βλάχο, φύγε από την Κηφισίας, μπες στον παράδρομο γιατί έχει κίνηση η Κηφισίας, και εγώ θα αφήσω το τιμόνι για να δω τι μήνυμα μου στείλει ο Χρυσοχοΐδης. Και από πού θα πάω? Δεν απαγορεύεται αυτό? Δεν σου παίρνουν το δίπλωμα αν βλέπεις μηνύματα? Όχι. Είναι υπουργός προστασίας του πολίτη. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι να γελάτε, να χλέτε είναι. Ο υπουργός λέει, θα στέλνουμε μηνύματα στους οδηγούς να φύγουν από την Κηφισίας, να πάνε σε παράδρομο. Και εγώ που οδηγώ και είμαι σε απόσταση μισού μέτρου από το άλλο αυτοκίνητο γιατί έχει μποτιλιάρισμα, θα κοιτάξω τι μήνυμα μου στείλει ο Χρυσοχοΐδης. Και λέει και το καταπληκτικότερο των όλων. Λέει, όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, εγκάρσιος δρόμος, θα λυθεί το πρόβλημα. Ξέρετε τι εννοεί? Το δρόμο από τη Θήβα προς την Ελευσίνα. Ένα δρόμο που συζητάνε δεκαετίες τώρα. Όταν θα γίνει, θα ζω εγώ? Όχι. Θα ζουν τα παιδιά μου? Θα είναι γέροι. Και να σας πω και κάτι, κύριε Πασόκ και Χρυσοχοΐδη. Το Πασόκ, επί Άκη Τσοχαντζόπουλου, έκανε δύο καταπληκτικούς δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι το σχιστό. Από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά βγαίνεις στην καρδιά του λιμανιού. Μάλιστα. Και ο άλλος δρόμος είναι ο περιφερειακός σε Γάλλο. Ρε μεγάλε, έχεις πάει να δεις αυτούς τους δρόμους? Πού βγαίνουνε? Και ο ένας και ο άλλος βγαίνουνε σε τείχο. Δηλαδή, δώσατε λεφτά, φτιάξατε καταπληκτικούς δρόμους με τρεις λωρίδες ο καθένας και στο τέλος, παφ, πας σε ένα τείχο. Μια μισή ώρα καθυστέρηση, τα αυτοκίνητα που έρχονται από το λιμάνι για να βγουν στην εθνική του σχιστού. Από το περιφερειακό Εγάλο πέφτεις πάνω σε δεξαμενές καυσίμων. Το γεγονός ότι δεν έχει την αχθή και δεν έχει καεί κόσμος είναι θέμα τύχης. Και μας μιλάς ότι θα λύσεις το πρόβλημα εσύ. Αλλά αυτό με τα μηνύματα, με συγχωρείς, με ξεπερνά. Με ξεπερνά. Θα στέλνει μηνύματα στον οδηγό. Τι λέτε. Ρε, Χρυσοκοϊδή, πήγαινε αγόρι μου σπίτι σου να παίξεις τάβλη. Πήγαινε, άφησε μας. Καταλαβαίνω ότι ο Μητσοτάκης έχει μαζέψει όλους τους πασόκους από το χρονοτούλα από της ιστορίας και του κάνουν τις δουλειές που θέλει. Χρυσοχοίδης, Πιερακάκης, Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης! Ο Φλωρίδης κάνει δήλωση για το Σαμαρά! Αν είναι δυνατόν! Λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί εντάξει, έχει δηλαδή εγώ το αντιμετωπίζω ως αστείο αυτό που κάνουν οι γενίτσαροι του Μητσοτάκη με το Σαμαρά. Όχι ότι στηρίζω Σαμαρά, αλλά... Πάω λοιπόν σε μια άλλη απάτη, απάτη κανονική. Απάτη κανονική. Το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι διεθνής έκθεση. Ξεχάστε το αυτό, έτσι. Είναι μια έκθεση που πληρώνει ο ελληνικός λαός, διάφορους οργανισμούς και υπουργεία για να πάνε να χειροκροτούν τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Διεθνής δεν λέγεται. Θα μιλήσει λοιπόν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Και τι κάνουν οι τύποι, για να καταλάβετε πόσο επαγγελματίες απατεώνες είναι. Έχει πει ο Σεπτέμβρης, άρα υποτίθεται ότι ξεκινάνε τα πάντα να λειτουργούν κανονικά. Έτσι δεν είναι? Από χτες έπρεπε να λειτουργούν όλα κανονικά. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ, ανεξάρτητη, μητσοτακική, κανονική διαδικασία η ΑΔΕ του κύριου Πιτσιλή. Ο κύριος Πιτσιλής είναι μπροστάρης του Μητσοτακιστάν. Και τι λέει? Αφού θα μιλήσει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, να μην του το χαλάσουμε. Και τι κάνει ο κύριος Πιτσιλής της ΑΔΕ? Ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσουν πληστηριασμοί για χρέη στο δημόσιο από τις 16 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μετά την ομιλία Μητσοτάκη. Ωραίος, ρε. Τι ωραίοι που είστε. Πολύ ωραίοι είστε. Καταπληκτικοί. Περιμένετε τον Μητσοτάκη, μην του χαλάσετε, παιδιά. Άσε τον πρωθυπουργό να βγει και να μας πει ότι είναι ο ηγέτης, ο σωτήρας που έχει ανάπτυξη η Ελλάδα. Να του χαλάσουμε τώρα για να βάλουμε, κάνουμε πληστηριασμούς, να έχει βγει ο κόσμος έξω να σώσει τα σπίτια του. 114 δισεκατομμύρια ευρώ. 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε οι Έλληνες στην εφορία. Δύο εκατομμύρια 300.000 Έλληνες. Ζήτω Μητσοτάκης. Ζήτω οι κυβερνήσεις που λαιλάτισαν την Ελλάδα και μας χρεοκόπησαν και αποκτούν ο καθένας κάθε μήνα και ένα καινούριο ακίνητο. Ξεκινάνε πληστηριασμοί. Θα τους πάρουν τα σπίτια. Θα τους πάρουν τα παντελόνια. Τις φούστες, τα πάντα όλα. 16 Σεπτεμβρίου. Α, δε. Είναι άλλο τα φανς. Έτσι. Αλλά οι τύποι αφήνουν το Μητσοτάκη να μιλήσει και μετά κάνουν πληστηριασμούς. Αυτοί κυβερνούν. Αυτοί κυβερνούν. Εντάξει. Πάω τώρα σε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος κύριος Κώστας Ντελέζος. Αφορά, κύριε Κυρανάκη, Είναι δικό σας θέμα. Εσείς που βγήκατε και απειλείτε τους πάντες και τα παντά. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μία σύμβαση για την ανακατασκευή 14 παλαιότερων συρμών του ΙΣΑΠ. Αυτά τα τρένα, οι συρμοί, είναι 40 ετών. Και πρέπει να γίνει αναπαλαίωση. Πάμε λοιπόν. Τον περασμένο Μάιο πήγε στο αξιοστάσιο των Σεπολίων ο κύριος Μητσοτάκης. Πρωθυπουργός, λέει, είναι. Μάλιστα. Και έδειξε ότι εδώ, στα Σεπόλια δηλαδή, γίνεται η αναπαλαίωση, η ανακατασκευή των συρμών αυτών. Αυτά έγιναν το Μάιο. Λες, Μάιος είναι, καλοκαίρι έρχεται, θα δούμε κανέναν συρμό. Τίποτα. Ούτε ένα συρμός δεν κυκλοφόρησε. Η σύμβαση προέβλεπε, κύριε Κυρανάκη, ότι έπρεπε να έχουν παραδοθεί 14 Ιουλίου. Ιουλίου. Η εταιρεία που είχε αναλάβει είπε, δεν προλαβαίνω 14 Ιουλίου να το κάνουμε 7 Αυγούστου. Να το κάνουμε 7 Αυγούστου. Τι να κάνουμε. Λίγες μέρες είναι, να σας δώσουμε. Περνάει εκεί 7 Αυγούστου. Ρε, ο συρμός που είναι. Έρχεται. Πούντος, ρε. Πούντος. Πάμε σε νέα καθυστέρηση. Ποια είναι η είδηση, ξέρετε ποια είναι η είδηση? Ότι τη δουλειά την έχουμε δώσει σε Ισπανούς. Και εγώ ρωτώ, δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τεχνικοί, δεν υπάρχουν εταιρείες να κάνουν αυτή την ανακατασκευή και την αναπαλαίωση των συρμών? Αγαπημένοι συρμοί αυτοί, σε εμάς τουλάχιστον τους Πειραιώτες που χρησιμοποιούσαμε τον ΙΣΑΠ. Ρε εσείς, ο αρχικός προγραμματισμός έπρεπε να έχει τελειώσει από το 25, αρχές του 25. Και έχουμε φτάσει 26 και πάμε για το τέλος του 26 και περιμένουμε να δούμε το σειρμό. Για να πάρεις μια εταιρεία η οποία αποδεικνύεται ανίκανη, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει θέμα. Ότι η συμφωνία αυτή κλείστηκε με άλλα κριτήρια. Και όχι με κριτήρια αξιοκρατίας της εταιρείας. 70 εκατομμύρια ευρώ. 70 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το αρχικό ποσό. Και λέει, η Στασία έβαλε, λέει, και 3,8 εκατομμύρια πρόστιμο. Έβαλες, μάλιστα, το πήρες. Πήρες τα 3,8 εκατομμύρια. Δεν μετράει αν έβαλες, αν τα πήρες. Συρμό θα δούμε. Μάιο του 27. Μάιο του 27 θα είναι οι 14 συρμοί σε λειτουργία. Το 27, ρε Κυρανάκη, το 27. Και βάλε τον Πρωθυπουργό να πάει στα Σεπόλια να πει: εδώ είμαστε, γίνεται. Η δουλειά. Έλα. Τι να σας πω. Λοιπόν. Να πάμε και σε ένα άλλο. Υπήρξε μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Που λέει ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται ανάλογα με το μηνύο, με τη μηνιαία δόση και όχι ανάλογα με όλο το ποσό των οφειλών. Οι τράπεζες και τα φανς αντέδρασαν. Εσείς λοιπόν ο δανειολήπτης είπατε σκασίλα μου, οι τράπεζες το συμφέρον τους θέλουν, τα φαν το δικό τους την αρπαχθή θέλουν. Πολύ ωραία. Ευτυχώς που έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος. Έτσι δεν λέτε? Έτσι λέτε. Είτε σας αφορά είτε αφορά κάποιον φίλο σας, συγγενή σας, ό,τι. Ακόμη διαβάζω εδώ δημοσίευμα ότι ακόμη και καταρχάς η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι μόνο για τον νόμο Κατσέλη. Τι πάει να πει μόνο για τον νόμο Κατσέλη? Για τους υπόλοιπους δηλαδή γιατί δεν ισχύει αυτό το πράγμα? Αλλά το ξεπερνάω αυτό. Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι είμαστε ίσοι. Δεν υπάρχουν νόμος Κατσέλη και νόμος Βλάχο και νόμος Καψαμπέλη. Έτσι. Πάμε όμως στο άλλο. Ρε μεγάλε Μητσοτάκη, ρε Πιερακάκη Πασόκε, ρε Φλωρίδη Πασόκε, έχετε εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου? Όχι, λέει. Διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μάλιστα. Που λέει δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί δεν τη θέλουν να την εφαρμόσουν οι τράπεζες και τα φανς? Είναι δυνατόν? Κύριε Στουρνάρα μου, κύριε Στουρνάρα μου, είναι δυνατόν? Σύμφωνα λέει, διαβάζω, Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη. Οι εταιρείες διαχείρισης δεν έχουν ακόμη αποστείλει σε όλους τους δανειολήπτες τα νέα δοσολόγια και τις ταυτότητες οφειλής. Ρε πάτε καλά! Πάτε καλά! Πάτε καλά! Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Έχει βγει μια απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ κάποιων δανειοληπτών και εσείς δεν την υλοποιείτε για να στηρίξετε τις τράπεζες και τα φαν? Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, τι ξεπούλημα είναι αυτό? Και δείχνει βέβαια και τις μίζες που έχουν τσεπώσει κάποιοι, έτσι. Δείχνει ότι κάποιοι έχουν πάρει τέτοιες μίζες που δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στις τράπεζες και τα φανς. Εάν αποκαλυφθεί που επειδή έχει πάρει φόρα ιστορία με τα φανς, εάν αποκαλυφθεί, και θα αποκαλυφθεί, εγώ βρήκα τον άνθρωπο που διαχειρίστηκε ένα μικρό δάνειο που είχα. Ο αυτός που πούλησε το δάνειό μου που είχα στην Εθνική, έτυχε να είναι φίλος φίλων και βρέθηκα απέναντί του χωρίς να ξέρω και μου λέει εγώ το έχω κάνει. Έλα ρε, του λέω. Να, μου λέει, εγώ το έχω κάνει τη δουλειά. Πες μου σε παρακαλώ, του λέω, πόσο το πήρε? Μου λέει 2.500. Και μου ζητάει 17.000, του λέω 18.000. Μου ζήταγε 32. Ένα δάνειο που πήρε 2.500. Και μου ζήταγε 32. Και καταλήξαμε μετά από συμφωνία να πληρώσω 16.000. Δηλαδή όσο ήταν το δάνειο. Και γι' αυτό το δέχτηκα. Όταν λοιπόν αποκαλυφθεί σε τι εξευτελιστικά ποσά πήραν τα φανς τα δάνεια του Κοσμάκη, υπολογίζεται στο 15%, και ζητάνε από τον Κοσμάκη μαζί με δικηγόρους που είναι μπροστάριδες να εισπράξουν από το Κοσμάκη το 100%, δηλαδή δίνουν, δώσαν 15.000 για να πάρουν το δάνειο των 100.000 του κυρίου Κώστα, του κυρίου Μίτσου, του κυρίου Θανάση, της κυρίας Ελένης. 15.000 και ζητάνε 100.000 και πάνω από 100.000. Αυτό θα αποκαλύψει και το μέγεθος της μίζας. Το μέγεθος της μίζας που έχουν τσεπώσει, και όχι μόνο πολιτικοί. Μέσα στη μίζα είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αν μ' ακούνε συγγενείς δικαστών, φίλοι δικαστών που διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, πείτε τους σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν πάει στο δικαστήριο το ΦΑΝΣ και λέει ο κύριος Βλάχος μου χρωστάει 100.000 και θέλω να βγάλω το σπίτι του στον πληστηριασμό, ο δικαστής εκείνη την ώρα δεν έχει μπροστά του κανένα νόμο και καμία απαγόρευση. Πείτε λοιπόν στο φίλο σας, στο συγγενή σας δικαστή, να λέει στον δικηγόρο εκπρόσωπο του ΦΑΝΣ, μάλιστα, μπορείτε να μου φέρετε ένα χαρτί σας παρακαλώ, σε τι ποσοστό πήρατε το δάνειο των 100.000 του κυρίου Βλάχου. Πόσο το πήρατε ρε φίλε? Όταν ζητάς να σου πληρώσει ο Βλάχος 100.000, πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις δώσει 100.000 στην τράπεζα. Ένα δικαστήριο αποφασίζει βάσει αποδείξεων. Χωρίς απόδειξη κανείς δεν μπορεί να είναι ένοχος. Φέρε μου άνθρωπε μου το χαρτί, τη συμφωνία που έκανες με την Εθνική, με την Αλφα Μπανκ, που πήρες όλα τα... Λέει, τα πήραμε όλα μαζί. Βεβαίως, εγώ δεν αντιλέγω. Καταρχάς δεν τα πήρατε όλα μαζί. Πήρατε δάνεια, πακέτο δανείων που έχουν εγγύηση, δηλαδή υπάρχει υποθήκη σπιτιού, και υπάρχουν και δάνεια που έχει πάρει ο άλλος για αυτοκίνητο, όπως εγώ, που δεν είναι σίγουρο ότι θα τα πάρεις, και άρα το έχεις πάρει φτηνότερα. Το δάνειο μου με το αυτοκίνητο το έχεις πάρει φτηνότερα, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα πάρεις τα λεφτά. Το έχεις πάρει λοιπόν φθηνότερα. Φέρε μου λοιπόν τα χρήματα που έδωσες για να πάρεις όλο αυτό το πακέτο με τα δάνεια αυτοκίνητου. Και εγώ θα βγάλω το ποσοστό διαιρώντας τις υποθέσεις με το ποσοστό που έδωσες. Και θα βρω ότι έδωσες 15%. Δηλαδή, δίνεις 2.500 και ζητάς 32 και συμβιβάζεσαι με 16. Σας είπα την ιστορία με το σπίτι μου. Ένα πολύ μικρό σπίτι, αλλά σε πολύ καλή γειτονιά, στη Χαλκίδα. 62.000 το 19. Το πούλησα πριν λίγο καιρό. Ο αγοραστής θα πλήρωνε όλο το ποσό που χρωστούσα. Εγώ έχω στα χέρια μου το χαρτί της τράπεζας, Alpha Bank, που μου λέει το υπόλοιπο, το πληρωμένο το δάνειο, έτσι. Πληρωμένο, κανονικά, κάθε μήνα. Το υπόλοιπο του δανείου σας είναι 47.432 ευρώ. Α, ωραία. Πάω λοιπόν Θα πληρώσετε. Βεβαίως λέει, θα το αποπληρώσω εγώ, μη σας νοιάζει. Να υπογράψουμε τα συμβόλαια. Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε ένα χαρτί, λέει, από την τράπεζα ότι συμφωνεί να αποπληρωθεί το δάνειο. Μάλιστα. Πάω στην Αλφα Μπάνκ, λοιπόν. Λέω, γεια σας. Θα αποπληρώσω, όχι εγώ, ο αγοραστής, το δάνειο. Θέλω ένα χαρτί. Λέει, βεβαίως, περάστε σε 3 μέρες να το πάρετε. Πάω σε 3 μέρες και μου δίνουν ένα χαρτί που γράφει πάνω σε PAL. Όχι Αλφα Μπάνκ, σε PAL. Τι είναι αυτή η εταιρεία? Αν λέει είναι μια εταιρεία που έφτιαξε η Αλφα Μπάνκ και εκεί πήγαν όλοι οι υπάλληλοι της Αλφα Μπάνκ. Τους είχα γνωρίσει εγώ τους υπαλλήλους. Ήτανε στην οδό Ερατοσθένους. Πάνω ψηλά στο Παγκράτη. Φτιάξαν λοιπόν μια εταιρεία άλλη ονόματι ΣΕΠΑΛ και πήγαν εκεί τους υπαλλήλους. Αυτή λέει διαχειρίζεται τα δάνεια. Πολύ ωραία. Για δώστε μου λέει το χαρτί. Και ξέρετε τι έγραφε το χαρτί? Ακούστε το σας παρακαλώ πολύ. Ότι το υπόλοιπο του δανείου μου είναι 65.000. Ρε γελί, λέω. 62.000 ήταν το 19. Πληρώνεται κανονικά. Και το 26 μου λέτε ότι το υπόλοιπο δανείο είναι περισσότερο από το δάνειο. Πρέπει να ξύπνησε όλη η γειτονιά από τις φωνές μου, έτσι. Όλη η γειτονιά. Ήταν και πρωί 8 η ώρα, 8 και 4. Λέω, όπα λέω. Όπα. Τι λέει, τι σημαίνει όπα κύριε Βλάχο? Τώρα, αγωγή, ζητάω 100 χιλιάρικα. Τι, ζητάω 100 χιλιάρικα. Παίρνω τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον δικηγόρο. Βαγγέλη, ξεκίνα αγωγή εναντίον της Αλφα Μπάνκ. Πιάσε πάλι και μπουρδες. Αλφα Μπάνκ. Τηλεφωνώ και στο... Να το πω, δεν με πειράζει. Και στον κύριο Στουρνάρα. Υπάρχει υπηρεσία στην Τράπεζα Αθήνας, Τράπεζα Ελλάδος, που μπορώ να καταγγείλω αυτή την αθλειότητα? Λέει, βεβαίως. Στείλε μου. Και την ώρα που έχω γράψει την καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος, μου τηλεφωνεί ο δικηγόρος. Γεια σας κύριε Βλάχο, είμαι ο δικηγόρος από τη ΣΕΠΑΛ. Μάλιστα. Μην προχωρήσετε τίποτα, ούτε αγωγέστε τίποτα. Αλλάξαμε το χαρτί. Έχετε δίκιο, 47.432. Και μου δώσανε δεύτερο χαρτί, 47.432. Πήγα να με κλέψουνε. Να με κλέψουν στην κυριολεξία. Αυτά γίνονται. Και αυτά γίνονται όχι μόνο σε έναν. Σε πάρα πολύ κόσμο. Σε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Επειδή είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο καταγράφεται στην καθημερινότητα δυστυχώς σήμερα τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 νέοι, το συγκλονιστικό που προκύπτει από αυτό, πέρα από την απώλεια αυτή καθ' αυτή 3 ανθρώπων, πραγματικά έχει σοκαριστική διάσταση αυτό που προκύπτει εδώ τώρα, πέρα από το θέμα του κράνους κλπ. Δεν φορούσαν, λέει, κράνη κλπ. Προκύπτει ότι 15%, αν έχω συγκρατήσει καλά τον αριθμό των οδηγών, από τα στατιστικά, από τις παραβάσεις που καταγράφονται, κυκλοφορούν, λέει, χωρίς δίπλωμα. Μιλάμε για τεράστιο ποσοστό. Πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχουν οι δρόμοι, το οδικό δίκτυο, όλα αυτά κλπ. Μην το συζητάμε. Αλλά έως, λέει, και το 15% των οδηγών στην Αττική, με βάση τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από τις παραβάσεις και κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Νομίζω ότι αυτό, μετά το θέμα του αλκοόλ, το οποίο εγώ θα πω ότι το πιστώνεται η πολιτεία, δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, αλλά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί τα τροχαία από αλκοόλ λόγω των αλκοτέστ είναι σταγόνα στον ωκεανό, αλλά κάτι είναι. Τώρα λέει, και μακάρι σε αυτό εγώ είμαι 100% σύμφωνος, ότι όποιος λέει εντοπίζεται να κυκλοφορεί χωρίς δίπλωμα, και ενώ η άδειά του έχει αφαιρεθεί για παράβαση του κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση ένα χρόνο, ενός έτους, και χρηματική ποινή. Κατά τη δική μου γνώμη, η ποινή φυλάκισης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να έχει αναστολή. Δεν πρέπει να, όταν είναι τελεσίδικη προφανώς, έτσι, δεν πρέπει να έχει αναστολή. Να κυκλοφορείς χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια, είναι εγκληματικό. Για σένα κάνε ό,τι θες, αλλά ορίζεις τη ζωή σου, εν πάση περιπτώσει, όπως θες, αλλά παίρνεις μαζί σου, παίρνεις το θάνατο και άλλους ανθρώπους πέρα από όλα τα άλλα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το άλλο, σε σχέση με τα θέματα της οδικής συμπεριφοράς και καταστάσεως, είχαμε πει στη διάρκεια της, την προηγούμενη διάρκεια, μέσα στο καλοκαίρι, το μπάχαλο που είχε γίνει, επειδή λέμε τώρα για τα αυτοκίνητα, πάμε στα κακά της υποθέσεως, και αυτά κακά είναι που είπαμε, χωρίς διπλώματα, χωρίς νεκροί κλπ. Κλπ. Το μπάχαλο που είχε γίνει με το θέμα των πινακίδων. Είχαμε αποκαλύψει ότι έχουν ξεμείνει από πινακίδες τα υπουργεία εκεί, περιφέρειες, οι δήμοι, τι στο καλό ποιοι είναι οι αρμόδιοι, διότι λέει υπήρχε έλλειψη υλικού, ο διαγωνισμός που έπρεπε να γίνει είχε μπλοκάρει, είχαν γίνει θέματα ολόκληρα. Βεβαίως οι προπαγανδιστές και οι παπατζίδες του επιτελικού κράτους είχαν βγει και είχαν πει, α, ξέρετε, προσπαθούμε να λύσουμε δομικά, θεσμικά το θέμα, θα αλλάξει το σύστημα προμήθειας πινακίδων, θα γίνονται αλλιώς οι διαγωνισμοί. Πήγανε να το μπουρδουκλώσουν, να το πω έτσι απλά, να το μπουρδουκλώσουν κάπως έτσι για να δικαιολογήσουν το πρόβλημα, το φιάσκο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες πινακίδες αυτοκινήτων και δικύκλων, οι οποίες δεν μπορούσαν και δεν μπορούν ακόμη έως και τώρα να εκδοθούν. Προσέξτε, έχουν αγοραστεί αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και δεν μπορούν να βγουν, δεν κυκλοφορίζουν, δεν έχουν τις πινακίδες, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν τις πινακίδες, δεν μπορούσαν. Υπήρχε έλλειψη υλικού, υπήρχε θέμα, τότε νομίζω, είχε γίνει ζήτημα, θυμάστε, με τον αρμόδιο, τον διάδοχο, τον αντικαταστάτη του, ο Κυρανάκη, τον κύριο, πώς λέγεται αυτός τώρα, πάντα ξεχνάω το όνομά του, τον κύριο Κότσιρα, τον υπουργό αναπληρωτή του κυρίου Δήμα, τους οποίους τους καπέλωσε, τους άδειασε, τους εξευτέλισε ο Κυρανάκης χθες, βγαίνοντας να ανακοινώσει ότι στο σιδηρόδρομο θα λειτουργήσουν τα συστήματα ασφαλείας χωρίς να έχει πια αρμοδιότητα, για να κάνει αναδρομική πίστοση στον εαυτό του την ώρα που χρεώνεται και τον μπάχαλο με την τηλεματική σταλοφορία, που μετά από 5 μέρες αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει διάρκεια, επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα, αλλά όπως λένε και όσοι χρησιμοποιούν συχνά και καθημερινά τα λεωφορεία, κατά διαστήματα επανέρχεται. Αυτή τη φορά κράτησε 4-5 μέρες και ψάχναν να βρουν τι φταίει, και πλήρωσαν, λέει, και 15.000 σε κάποιον, δεν ξέρω ποιον, για να τους κάνει έρευνα, να διαπιστώσει ότι είχε γίνει κάποια κυβερνοεπίθεση. Λοιπόν, αυτή, να είσαι τώρα υπουργός, κύριε Δήμα, να είσαι υπουργός και να σε καπελώνει ο Κυρανάκης, ο οποίος, λοιπόν, η δουλειά τώρα είναι να μαγειρέψει τα ψηφοδέλτια για να βγουν οι φίλοι του Μητσοτάκη και οι δίκοι του. Τέλος πάντων, πάμε στις πινακίδες. Οι πινακίδες, λοιπόν, ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα.
2: Η Κυρανάκη όμως είναι. Από εποχή Κυρανάκη έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Και τι με ενδιαφέρει εμένα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι.
2: Επειδή λες ότι σφυρίζει αδιάφορα.
1: Ο κύριος λοιπόν Κότσιρας είχε βγει και είχε πει το λύσαμε το πρόβλημα. Οπ, λες, εντάξει, το λύσαμε το πρόβλημα. Κάνουμε εκείνο, κάνουμε το άλλο, κάνουμε τούτο, απ, το λύσαμε. Άμα δεν σ' αγγίζει η αλήθεια είναι, να πω την αμαρτία μου, άμα δεν σ' αγγίζει άμεσα το πρόβλημα, σταματάς και να ασχολείσαι και δημοσιογραφικά, λες, okay, εντάξει, το κάναμε, το είπαμε, το γράψαμε, βγήκε αυτός, θέλεις. Νομίζεις ότι κάτι έγινε. Μπα! Μπα! Τίποτα! Σήμερα έγινε, λέει, γνωστό, σήμερα λέει, έγινε γνωστό, ότι θα ξεμπλοκαριστεί όλη η ιστορία, θα ξεμπλοκάρει η κατάσταση, η εικόνα, διότι η εταιρεία, λέει, που είχε κάνει την ένσταση ο ανταγωνιστής για την προμήθεια των πινακίδων, ανταγωνισμοί επιχειρηματικοί βεβαίως προφανώς, πίστηκε να αποσύρει την ένσταση. Και λέω εγώ, τι έγινε ρε παιδιά, πώς πίστηκε.
2: Πήρε λεφτά.
1: Πώς πίστηκε. Εν πάση περιπτώσει, πίστηκε, λέει, να αποσύρει την ένσταση που είχε προσφύγει κατά του διαγωνισμού.
2: Πήρε άλλη δουλειά.
1: Διεθνής διαγωνισμός. Αυτοί οι διεθνείς διαγωνισμοί μου αρέσουν. Με διεθνή διαγωνισμό έδωσε και ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας, μην αδικό τον Άδωνη, προσωπικά, αλίμονο, έδωσε το Υπουργείο Υγείας την δουλειά 10 εκατομμυρίων ευρώ, το είπαμε, για την καταγραφή, χαρτογράφηση και μελλοντική αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΣΥ στην εταιρεία που έχει επικεφαλής τον ξάδερφο Τσακαλώτο. Κατά τα άλλα, έχει πει ο Γίγας Άδωνης, θα μας πάρουν πάλι τα σπίτια οι κομμουνιστές. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε καταγράψει. Πώς το είχε πει, εχθρός μας είναι οι κομμουνιστές, ο κομμουνισμός. Μέχρι και προχτές, εχθές, δηλαδή αυτό ήταν από τα καλύτερα. Δηλαδή του βγάζει το καπέλο στον κοινικό επαγγελματισμό του Αδόνιδος. Και το λέω ειλικρινά, δεν καταλαβαίνει τίποτα όταν είναι να λειτουργήσει με αυτό τον ψυχρό επαγγελματισμό, που βεβαίως απαξιώνει και όλη την πολιτική διαδικασία, αλλά τι να κάνουμε, επαγγελματίας πολιτικός είναι ο κύριος Γεωργιάδης, είπε με αφορμή τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, ζήτω, μπράβο που νικήθηκε η αριστερά, είπε ο Άδωνης. Είπε ο Άδωνης ότι ευτυχώς νικήθηκε η αριστερά στον εμφύλιο, που νικήθηκε, και ευτυχώς που νικήθηκε, είπε ο Άδωνης, ο οποίος 10 μέρες πριν ως υπουργός είχε δίπλα του τον εξάδερφο Τσακαλώτο και η εταιρεία του εξάδερφου Τσακαλώτου, που δεν είναι πια βέβαια αριστερός, είναι ξέρω εγώ κάτι άλλο, πήρε τα 10 εκατομμύρια για να ξεπουλήσει το... για να αξιοποιήσει, συγγνώμη, πιπέρι στο στόμα θα βάλω το δικό μου, να αξιοποιήσει τα ακίνητα του ΕΣΥ και να τα πάρουν οι ιδιώτες και λοιπά και λοιπά, και ο Άδωνης, ο οποίος είπε ευτυχώς που νικήθηκε η αριστερά, είναι κάθε μέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο δίπλα, δεν θα πούμε για κανέναν άλλον, στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Γέννημα θρέμα της κομμουνιστικής αριστεράς ο φίλος μου ο Τάκης. Τώρα θα μου πεις, ο Τάκης δεν είναι πια αριστερός. Τι είναι, δεν ξέρω, άλλο θέμα αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω για να δείτε πώς λειτουργούν με απόλυτο κινησμό και μετά αναρωτιούνται γιατί η κοινωνία και οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε αυτό το πολιτικό σύστημα, το χρεοκοπημένο και αποδυναμωμένο και αναξιόπιστο πολιτικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω στο θέμα των αυτοκινήτων, διεθνής διαγωνισμός. Τώρα λέει, μπορεί να γίνει κάτι, διότι υπάρχει ελπίδα. Προσέξτε τώρα το άλλο, Παπατζηλίκη. Έκανε πίσω η εταιρεία, αλλά δεν σημαίνει ότι οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετιστών θα ομαλοποιηθούν. Θα δούμε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν πινακίδες επαρκής στις διευθύνσεις μεταφορών. Δεν έχουν αποθέματα. Έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, δεν μπορούν μεταξύ τους να μεταφέρουν από τη μία διεύθυνση στην άλλη, από τη μία περιοχή στην άλλη. Μιλάμε, λέει, για προμήθεια 190.000 ζευγών πινακίδων για αυτοκίνητα και 115.000 πινακίδες για μοτοσικλέτες. Επίσης, λέει, πινακίδες για φορτηγά δημόσιας χρήσης, μηχανήματα, κρατικά οχήματα, δοκιμαστική κυκλοφορία, ταξί και οχήματα του διπλωματικού σώματος. Αν θέλετε δεν να ξέρετε, ο προϋπολογισμός περνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει διάρκεια 18 μήνες. Για τα αυτοκίνητα φτάνει καθαρή αξία 800.000, για τις μοτοσυκλέτες 460.000. Δεν υπάρχει ελπίδα, το λέω για να μην παίρνετε θάρρος, έτσι. Μην σας πιάσει αμέσως η χαρά. Α, εντάξει, θα πάρουμε τις πινακίδες. Οπ. Θα χρειαστούν, λέει, τουλάχιστον εβδομάδες. Τουλάχιστον εβδομάδες. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, εντάξει όλα τα άλλα. Αλλά ούτε σε αυτά, το λέω γιατί θα ακούσουμε το Σαββατοκύριακο από τον κύριο Μητσοτάκη, θα ακούσουμε για τον εξυγχρονισμό του κράτους, για την ψηφιοποίηση του κράτους, την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας δηλαδή, την ψηφιοποίηση της ταλαιπωρίας δηλαδή. Αυτό, περί αυτού θα ακούσουμε. Και θα ακούσουμε και θα ακούσουμε και θα ακούσουμε. Και βεβαίως δεν θα ακούσουμε για τη διάλυση που έχει επέλθει σε άλλου και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην παιδεία. Κλείνουν τα σχολεία. Τι θα πει γι' αυτό τώρα ο κύριος Μητσοτάκης? Γιατί
2: 33 σχολές στην Ήπειρο.
1: Σε όλη την Ελλάδα κλείνουν σχολεία δημοτικά και νηπιαγωγεία. Στην Πελοπόννησο έχουν κλείσει, τα λέγαμε και τις προάλλες. Κλείνουν. Μειώνεται, συρρυκνώνεται ο πληθυσμός. Η κυρία Ζαχαράκη μαθαίνω ότι ασχολείται με την οργάνωση ενός πανελλαδικού δικτύου, όχι για την παιδεία, αλλά για την συγκρότηση ενός μηχανισμού εκλογικού που θα της επιτρέψει στις επόμενες ευρωεκλογές να κατέλθει υποψήφια και να εκλεγεί ευρωβουλευτής. Διότι σου λέει, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα είμαστε στην κυβέρνηση μέχρι τότε, αλλά και να είμαστε, ας πάω να αράξω κι εγώ μια πενταετία να μαζέψω 1 εκατομμυριάκι, όχι ότι έχει οικονομικό πρόβλημα, γυναίκα, καλά να είναι, να μαζέψω 1 εκατομμυριάκι εκεί στην Ευρωβουλή και βλέπουμε. Με αυτά ασχολείται, πληροφορούμε, η κυρία Ζαχαράκη. Θα μου πεις, μα η Ζαχαράκη τώρα σου φταίει για την διάλυση της παιδείας, για το κλείσιμο των σχολείων.
2: Την υπογεννητικότητα.
1: Την υπογεννητικότητα. Και επειδή είμαστε πάλι σε αυτό το σκέλος, για μένα η είδηση της ημέρας, που λέει ο λόγος, πολλές είναι ειδήσεις της ημέρας, η είδηση της ημέρας θα έπρεπε να είναι και πρέπει να γίνει, να μας ενεργοποιήσει όλους, η ανακοίνωση της πολυτεχνής οικογένειας που μετά βαΐων και κλάδων είχε γίνει γνωστή πριν από 2, 3 χρόνια, 4, είχαν πάει στην Ευρυτανία, στη Φουρνά Ευρυτανίας, ο Στέφανος και η Βάσο με 6 παιδιά, είχαν αποφασίσει

0: Την Ουγγαρία το έχει κάνει ο Όρμπαν, να έχουν πλήρη φορολογική απαλλαγή. Το ελάχιστο. Δεν λέω άλλα κίνητρα, άλλες παροχές, το ελάχιστο. Πήγαν λοιπόν εκεί, εγκαταστάθηκαν, δημιούργησαν ένα μαγαζί, ένα κατάστημα. Τώρα στο χωριό, κατάστημα. Τέλος πάντων, αυτό μπόρεσαν, αυτό έκαναν. Ήρθε η ώρα λοιπόν που οι άνθρωποι δεν άντεξαν. Δεν τα βγάζουν πέρα.
1: Φύγανε.
0: Και φύγανε. Ανακοινώσανε η σύζυγος, η μητέρα του, των παιδιών, η Βάσο.
1: Έλα.
0: Έκανε ανακοίνωση που γράφει, το διαβάζω όπως ακριβώς το έγραψε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος που για εμάς ήταν από τους πιο δύσκολους, αλλά και από τους πιο σημαντικούς της ζωής μας. Πριν από δύο χρόνια, ναι, πριν από δύο χρόνια, πήραμε μια μεγάλη απόφαση. Αφήσαμε πίσω τη ζωή που γνωρίζαμε και ήρθαμε στη Φουρνά με πίστη, όνειρα και την ελπίδα ότι μπορούμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δουλέψαμε, προσπαθήσαμε, κουραστήκαμε, βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας μικρό μαγαζί, το Λίγο Απ' Όλα. Το αγαπήσαμε σαν να ήταν κομμάτι της οικογένειάς μας, γιατί μέσα του βάλαμε πολύ περισσότερα από χρήματα και δουλειά. Βάλαμε ψυχή, χρόνο, όνειρο και την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ριζώσουμε εδώ. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια γνωρίσαμε ανθρώπους που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της Φουρνάς που στάθηκαν δίπλα μας, εκείνους που μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού, που μας έδωσαν μια καλή μέρα, που. Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα και αυτό είναι πιο δύσκολο κομμάτι, το πιο δύσκολο κομμάτι του αποχωρισμού. Δεν φεύγουμε όμως με θυμό. Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τα όμορφα και αφήνοντας πίσω όσα μας πλήγωσαν. Θέλουμε μόνο να ξέρουν όλοι πως εμείς προσπαθήσαμε πραγματικά. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε, ούτε φύγαμε επειδή δεν αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο. Δώσαμε μια πραγματική ευκαιρία σε ένα όνειρο. Και όταν έρθει η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, θα ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Η Φουρνά θα μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας και οι άνθρωποι που μας αγάπησαν και μας στήριξαν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μας. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε και αν κάποια πράγματα δεν έγιναν όπως θα περιμέναμε, ας μείνει τουλάχιστον η σκέψη ότι εμείς ήρθαμε με καλή καρδιά, προσπαθήσαμε με όλη μας τη δύναμη και φύγαμε έχοντας, φύγαμε. Έφυγαν δηλαδή ήδη. Έχοντας δώσει ό,τι μπορούσαμε. Αυτό είναι το δραματικό αντίο της Βάσος, της μητέρας των έξι παιδιών, που πήγαν πριν από δύο χρόνια στη Φουρνά Ευρυτανία, η κυβέρνηση τότε και η πολιτεία και όλοι είχαν πει μπράβο, θυμάστε και τα προγράμματα που έχουν ανακοινώσει για την Ξάνθη, για τον Εύρο. Τίποτα, κολοκύθια, ψέματα. Αέρας κοπανιστός. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και ειδού τώρα και κλείνω με αυτό η τεράστια αντίφαση. Μια πολύτεκνη οικογένεια με έξι παιδιά που πήγε, εγκαταστάθηκε στα όρη και τα βουνά της Ευρυτανίας και δεν στηρίχτηκε όπως μας έλεγαν και αναγκάζεται και φεύγει, τα παρατάει και φεύγει με έξι παιδιά. Έφυγε από εδώ, πήγε εκεί και την ίδια ώρα εδώ αποδεικνύεται, γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε και το άλλο τραγικό περιστατικό με την γυναίκα που βρέθηκε στη βαλίτσα. Τώρα το μωρό που βρέθηκε σφαγμένο και καταψυγμένο, λέει, εδώ και δύο χρόνια. Πού? Στην ίδια περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί που είναι άβατο, που είναι απαγορευμένες επικράτειες. Κύριε Χρυσογοϊδή, να είμαι ειλικρινής και καθαρός απέναντί σας. Μπορεί να κάνετε όποιες προσπάθειες κάνετε, άλλες να επιτυχάνουν, άλλες να μην επιτυχάνουν. Δεν ξέρω τι είναι η πολιτική απόφαση και η ευθύνη, αλλά σίγουρα χρειάζεται βούληση και δεν ξέρω αν υπάρχει να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας από κάθε είδους απαγορευμένη επικράτεια. Αυτά που έρχονται στο φως, καταγγέλλονται και αποκαλύπτονται και μόνο αυτά που προκύπτουν εδώ. Εγώ δεν μπαίνω στο ποιος, πού, γιατί,

0: δηλαδή η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, η καταστροφή που γίνεται μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί υπάρχουν απαγορευμένες επικράτειες, όπως αποδεικνύεται, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να σταματήσει. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε «Α, πήγε η αστυνομία και επιλήφθηκε». Το ζήτημα είναι να μην χρειάζεται να φτάσει η αστυνομία. Να μην χρειάζεται ένα μωρό να έχει αυτό την τύχη, και γιατί αποκαλύπτεται, ξαναλέω και καταγγέλλεται, ότι αυτά είναι η κορυφή ενός παγόβουνου. Μια κοινωνία που δεν την ξέρουμε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, αν είναι κοινωνία, που πραγματικά θα πρέπει να μας σοκάρει αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει. Ξαναβάζω λοιπόν και κλείνω με αυτό. Από τη μία η εξαμελής, οχταμελής οικογένεια πήγε στην Ευρυτανία και αναγκάστηκε, την ανάγκασαν οι όποιοι να φύγει, και η Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, είναι μια άλλη κοινωνία, μαύρη και σκοτεινή.
1: Υπάρχει μια είδηση την οποία πρέπει να αναφέρουμε. Σας έλεγα για την γερμανική συμμορία Βρυξελών με επικεφαλής την κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο, Ούρσουλα Φόντερ Λάιερ. Η κυρία αυτή στις 27 Αυγούστου μίλησε στο Ρολάν Καρός σε συνάντηση Γάλλων επιχειρηματιών. Ακούστε τι είπε! Ακούστε τι είπε! Η βρωμιάρα! Το λαμόγιο! Είπε: «Η Ευρώπη έχει αποταμιεύσεις. Δυστυχώς αυτές οι αποταμιεύσεις είναι τεμπέλικες. 13 εκατομμύρια ευρώ αποταμιεύσεων των οικοκυριών παραμένουν σήμερα στις τραπεζικές καταθέσεις. Η Ευρώπη πρέπει τώρα να τις θέσει στην υπηρεσία των επιχειρήσεών της». Πάνε να βάλουν χέρι στις καταθέσεις! Ρε λαμόγια! Ρε λαμόγια! Ρε λαμόγια, τρομερό! Καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σαρωτικό κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών εξαπολύει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τις 16 Σεπτεμβρίου, βγάζοντας στο σφυρί δεκάδες κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια με τιμές εκκίνησης από μόλις 1.000 ευρώ. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι με κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα, καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός εντείνει το ανηλαιές κυνήγι εισπράξεων σε μια κοινωνία που ασφιχτιά κάτω από ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 114,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ θα χαρακτηριστούν ως χρέος ανεπίδεκτο ύσπραξης. Παραμελανά σημεία αποκαλύπτονται πίσω από την εξοπλιστική συμφωνία των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ που βγαίνουν στη δημοσιότητα, η Ελλάδα παραμένει απλώς αγοραστής χωρίς να αποκτά καμία εγχώρια τεχνογνωσία ή πρόσβαση στον έλεγχο του λογισμικού. Ταυτόχρονα, ο συνεχής ανεφοδιασμός του θόλου σε πυράβλους αλλά και οι κρίσιμες αναβαθμίσεις φέρεται να εξαρτώνται από τις εγκρίσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποχωρεί από την Φουρνάε Βρυτανίας η πολύτεκνη οικογένεια με τα 6 παιδιά, η οποία είχε μετακομίσει εκεί πριν από 2 χρόνια, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία για την αναζωογόνηση του ερημωμένου χωριού. Παρά το γεγονός ότι άνοιξαν δικό τους κατάστημα και πάλεψαν να ριζώσουν στην περιοχή, οι δυσκολίες της καθημερινότητας και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες τους αναγκάσαν να εγκαταλείψουν οριστικά την προσπάθεια. Σε εφαρμογή έθεσε η ελληνική αστυνομία το ψηφιακό σύστημα γνωστό ως Κόμβος, επιστρατεύοντας τη τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και 138 αστυνομικούς νέας ομάδας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Νέες απειλές για την εμπλοκή της στην Ανατολική Μεσόγειο εξαπέλυσε η Τουρκία σε περίπτωση που προχωρήσει χωρίς το δικό της συντονισμό η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας και Κύπρου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά εντός του 2026. Δικογραφία για ανθρωποκτονία σχημάτισε η ελληνική αστυνομία σχετικά με τη δολοφονία 9μηνου βρέφου στη Κυψέλη, το οποίο βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα, φέρνοντας 10 τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κακοποίησης των 3 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, καθώς 2 εξ αυτών διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Επιπλέον, η 15χρονη κόρη της οικογένειας διαπιστώθηκε πως είναι έγκυος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αιθρέος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Και όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10 χιλιάρικα στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Στη Νέα Δημοκρατία λέτε, αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάν. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον Μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον Γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον Μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα ελληνοτουρκικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον Μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο Μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Χθες συνάντησα μια παρέα πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων. 16-15, νέα παιδιά, στον δρόμο. Και μου φωνάζει ένας και μου λέει, κύριε πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι και τα λοιπά. Λέω, τι θες παιδί μου, τι θες παιδί μου, το αγοράκι. Μου λέει, τι μας συμβουλεύεις να διαβάσουμε? Λέω, πόσο χρόνο είσαι? Μου λέει, 16. Λέω, πρέπει να διαβάζεις το Κιδίδη. Με κοιτούσε. Το Κιδίδη? Ναι, του λέω, το Κιδίδη. Μου λέει, πολύ μάχη έχει, του λέω, κάνεις λάθος. Ο Θουκυδίδης, φίλες και φίλοι, και γιατί πρέπει να διαβάζουμε το Κιδίδη? Θεωρώ ότι θα είναι η καλύτερη εκπομπή μας σήμερα. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να διαβάσει ο Έλληνας το Κιδίδη? Ρωτήστε 15 Έλληνες. Βουλευτές, έτσι, όχι τώρα παιδάκια. Βουλευτές, υπουργούς. Δεν ξέρει κανένας. Δεν γνωρίζει. Αμφιβάλλω έχουν διαβάσει και Θουκυδίδη βασικά. Ακόμη, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τον οποίο έχω κάποιες εστάσεις, έτσι, αντικειμενικές, ιστορικές εστάσεις. Για το πόσο καλός ή κακός ήταν. Να πω ότι ο άνθρωπος αυτός κάθισε και μετέφρασε, εντός εισαγωγικών, απέδωσε το αρχαιοελληνικό κείμενο εις την καθαρέβουσα του Θουκυδίδου. Το διάβασε, το μελέτησε. Αν δεν διαβάσεις τον Κιδίδη, δεν έχεις διαβάσει τίποτα, παιδιά. Αν δεν διαβάσεις τον ιστορικό αυτό, δεν έχεις διαβάσει τίποτα. Ο Θουκυδίδης δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, παιδιά. Τα έχουμε μπερδεμένα λίγο στο μυαλό μας. Όπως και πολλοί άλλοι που έχουμε μάθει, ας πούμε, που δεν ξέρουμε, ας πούμε ο Σωκράτης και όλοι οι Αθηναίοι πολίτες είχαν λάβει μέρος σε πολέμους, και ο Σκύλος, Μαραθώνα κτλ. Νομίζω ο Σκύλος είχε πάρει μέρος στο Μαραθώνα. Ναι, στη μάχη του Μαραθώνα, νομίζω. Όλοι οι αρχαίοι μεγάλοι που ξέρουμε, τραγικοί κτλ. Είχαν πολεμήσει, το είχε ο Θουκυδίδης. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν έγραψε απλά ιστορία, παιδιά. Άντε γράφω μια ιστορία, ένα ιστορικό γεγονός. Έγραψε τον μηχανισμό της εξουσίας. Ακούστε. Τον μηχανισμό της εξουσίας. Πώς η εξουσία έχει μηχανισμούς. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί της εξουσίας. Μπήκε πολύ βαθύτερα ψάχνοντας το αίτιο και το αποτέλεσμα. Όχι απλά αίτιο. Το αίτιο, την πηγή των δεινών, την πηγή των κακών, την πηγή της αρχής. Εδώ είναι, εδώ σου λέει. Δεν ήταν απλά λοιπόν ένας χρονογράφος των πολέμων. Δεν ήταν όπως ο Ηρόδοτος. Δεν τον ενδιέφερε μόνο ποιος νίκησε και γιατί νίκησε. Ούτε ποιος έχασε, ούτε ποιος είχε τον πιο ισχυρό στρατηγό. Όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Τον ενδιέφερε κάτι πολύ πιο έντονα, βαθύ. Τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να δρουν όταν φοβούνται, όταν απειλούνται, όταν διεκδικούν τον έλεγχο. Δηλαδή, έψαξε πολύ πιο βαθιά στα αίτια του πολέμου. Πότε οδηγείστε σε πόλεμο κάποιος? Όταν αρχίζει και απομονώνεται, αποξενώνεται. Όταν αρχίζει και στριμώχνεται. Αντιδρά. Αυτό έκανε και η Σπάρτη, ξέρετε, με την Αθήνα. Στριμώχτηκαν οι Σπαρτιάτες φακτηρία, στρίμωξαν μετά οι Σπαρτιάτες τους Αθηναίους, οι Κορίθιοι στριμώχτηκαν από τους Αθηναίους, ταυτίστηκαν με τους Σπαρτιάτες, οι καραμπόλες. Ζούσε λοιπόν σε έναν κόσμο που μιλούσε συνεχώς για δίκαιο, για τιμή, για συμμαχίες, για ασφάλεια, για υψηλά ιδανικά. Αυτά δεν έλεγαν οι Αθηναίοι. Αυτά έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τιμή, συμμαχία, συμμαχία των Αθηνών, συμμαχία της Δήλου. Ε, υψηλά ιδανικά, φιλοπατρία, όμεμον, ομόγλωσσο, ομότροπον. Αυτά που επικαλέστηκαν οι μήλοι στους Αθηναίους είναι αυτά που σας λέω. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Θουκυδίδης μπήκε στα πολύ βαθιά νερά το ποιες δυνάμεις κινούν αυτά ή εκμεταλλεύονται αυτά για να κερδίσουν. Άρα δεν έκανε μια απλά παράθεση ιστορικών γεγονότων ο Θουκυδίδης. Προσπάθησε να μπει στο κίνητρο. Φόβος, συμφέρον, ισχύς, επιβίωση, κυριαρχία, όροι που αναλύονται από τον Θουκυδίδη. Η επιβολή του ισχυρού, η ισχύς, το δίκαιον, ο ισχυρός επιβάλλεται στον αδύναμο. Ε, ο φόβος των μιλίων, γονάτισαν. Σας δίνω λοιπόν τα σημεία από που τα που ξεκινάει ο Θουκυδίδης για να ψάξει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και όχι μόνο. Και εδώ ακριβώς είναι η διαχρονικότητα του Θουκυδίδη. Αυτοί οι όροι ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Φόβος των Περσών στην αρχή για πόλεμο. Σήμερα. Γυρίζει μπούμεραγκ ιστορία, φόβος στον Τραμπ λόγω των εκλογών του Νοεμβρίου. Το συμφέρον. Το συμφέρον των Αμερικανών σε σχέση με τα πετρέλαια και την υψημένη σχετικά τιμή για να κερδίζουν αυτοί και το κλείσιμο των ορμούς. Η ισχύς των Αμερικανών να επιβληθούν στους Ιρανούς. Το επιχειρούν. Εδώ όμως υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας. Ποιος είναι αυτός? Ρώσοι, Κινέζοι, οι οποίοι τροφοδοτούσαν με όπλα και πυράβλους και ντρόνς τους Ιρανούς. Εδώ μπορούμε να κοντράρουμε, να παραθέσουμε την κόντρα κορυφαίων και μεγαραίων που οι μεν κορύφοι έτσι βοηθιόταν από τους Σπαρτιάτες, οι δε μεγαρείς μια από εδώ πήγαν, μια από εκεί, στο τέλος πήγαμε τους Αθηναίους, αναγκάστηκαν και τους επέβαλαν οι Αθηναίοι και σκοτωνόταν μεταξύ τους όλοι μαζί. Εδώ ακριβώς λοιπόν είναι ο Θουκυδίδης. Δεν περιέγραψε μόνο τα γεγονότα, αποκάλυψε την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όπως ακριβώς είναι, όχι όπως θα ήθελε να φαίνεται, γιατί ο διάλογος Αθηναίων και Μιλίων, βλέπουμε τους Αθηναίους ισχυρούς να βγαίνουν και να λένε εμείς θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τάλο και αν θέλετε να συμφωνείτε, έτσι, φαινόταν δηλαδή ατρόμητη, ηρωική. Ναι, αλλά εκεί έρχεται η ουσία του ποιοι είναι οι Αθηναίοι. Είναι οι σημερινοί Αμερικανοί. Ο άκομψος, ο απάνθρωπος τρόπος που επιβάλλεται ο ισχυρός. Έτσι, ο νόμος του ισχυρού. Και εκεί αρχίζει ο φόβος, τον φόβο. Και να το πω διαφορετικά, ο άνθρωπος σπάνια ομολογεί, φίλες και φίλοι, τα πραγματικά του κίνητρα. Είτε τα δικαιολογεί, είτε τα μεταφράζει ο ίδιος. Κάνεις κακό σε κάποιον άνθρωπο και προσπαθεί να βρεις δικαιολογίες γιατί το έκανες. Έτσι. Τρέχει ο Κώστας με το αυτοκίνητό του με 110 χιλιόμετρα την ώρα, του φεύγει ο τιμόνι, τρακέρι πάνω στην κολόνα, ζει ο άνθρωπος να είναι καλά, γίνεται αμάξι, τι λέει, ρε που βάλα την κολόνα. Φταίει η κολόνα. Δηλαδή ερμηνεύει το συμβάν, όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά φταίει η κολόνα. Αν δεν ήταν εκεί, μπορεί να μην την τράκερνε. Και μάλιστα οι Αθηναίοι πήγαν στις Μιλίους, διότι αυτοί λέει αθέτησαν τη συμφωνία τους να στείλουν χρήματα και πλοία, δηλαδή μεταφράζουν την ισχύ τους σε δέσμευση που είχαν οι Μίλοι να το κάνουν. Γιατί οι Μίλοι έπαιζαν και με τους Σπαρτιάτες, κάνανε και θολά νερά, τα στέλναν τα λεφτά. Το φόβο λοιπόν το λέει στρατηγική ο Θουκυδίδης. Το συμφέρον το λέει δίκαιο, την επιθυμία ελόγου του λέει λογική, την ανασφάλεια την τίνει με προστασία. Ο Θουκυδίδης δηλαδή λέει για τον άνθρωπο ότι συμπεριφέρεται έτσι. Τι κάνουμε σήμερα. Φοβάται κάποιος και Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπριζας. Φοβούνται τους Τούρκους και τι λένε. Στρατηγική ακολουθούμε. Μην δώσουμε την αφορμή στους Τούρκους και κάνουν κάτι απονοημένο, μην τους δώσουμε την αφορμή να είμαστε καλά παιδιά. Ο φόβος. Το συμφέρον μου, έτσι, είναι το δίκαιο, λέει ο Μητσοτάκης. Το συμφέρον του κράτους, ναι. Δηλαδή, αυτό που λέω, η τυραννία της διαφάνειας, η τυραννία του δικαίου. Επικαλείται το δίκαιο για να επιβληθεί στο φτωχό πολίτη, παίρνοντάς το με το φόρο έμεσο ή άμεσο το βιός. Ο ολιγάρχης πλουτοκράτης όμως δεν. Την επιθυμία ελέγχου τη λέει η λογική. Λένε οι Αθηναίοι στους Μιλίους, σοφρονιστείτε, γίνεται λογική. Θέλει να ελέγξει τη Μήλο λόγω των χρημάτων και λόγω του πλούτου που διαθέτει η Μήλος και κυρίως λόγω του ναυτικού. Λογικευτείτε. Ε. Δεν τους λέει συμβουλευτικά βάλτε μυαλό. Θέλει να τους ελέγξει. Και για να γίνω νταβατζής των Μιλίων ή ο νταβατζής των άλλων συμμάχων, τι λέει η Αθήνα, σας προστατεύω. Α, τι εκμεταλλεύεται λοιπόν, την ανασφάλεια των Μιλίων, των Σαμίων και των υπολείπων συμμαχικών πόλεων της Αθήνας. Κατανοητό αυτό, παιδιά, να τα κατανοούμε κιόλας. Ο Θουκυδίδης λοιπόν δεν εντυπωσιάστηκε από τον πόλεμο. Εντυπωσιάστηκε από το πόσο εύκολα ο πόλεμος γίνεται δικαιολογημένος. Και αυτό δεν είναι μόνο ιστορία. Όχι παιδιά. Είναι μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, πόσο εύκολα δικαιολογούν τον πόλεμο οι ισχυροί. Και τον δικαιολογούν κατά πόσους βολεύει, λέει ο Θουκυδίδης. Και δεν έχει άδικο. Άμα διαβάσετε για τον Αλκιβιάδη το πόσο εύκολα έκανε πόλεμο, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ή δείτε, αντιληφθείτε πως οι δημοκόποι δημαγωγοί οδηγούσαν σε πολέμους τους ανθρώπους μιλώντας για συμφέρον και ανοησίες. Στις σχέσεις, στην εργασία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην καθημερινή μας σκέψη επαναλαμβάνονται όλα αυτά. Φόβος, ανασφάλεια, έτσι, μηχανισμός που επαναλαμβάνεται. Εξάρτηση, προστασία, συμφέρον και στην καθημερινότητά μας. Πόσες φορές νομίζουμε ότι είμαστε ψύχρεμοι ενώ απλά μιλάει ο φόβος μας. Από μέσα μας. Όλοι μας. Ψύχρεμοι όμως σήμερα. Εντάξει, μέσα μας φοβόμαστε για αυτό που μπορεί να μας έρθει. Η οικονομική ένδυα. Αν μας πάει η τράπεζα το σπίτι. Αλλά λέμε στους υπολείπους παιδιά ψυχραιμία στην οικογένειά μας. Γιατί πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας ψύχρεμος ή να φαίνεται ψύχρεμος. Πόσες φορές λέμε ότι προστατεύουμε κάτι, ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε κάτι άλλο, τον έλεγχό του. Ή να μην χάσουμε τον έλεγχο. Οι κυβερνήσεις. Τι λένε, σας προστατεύω. Όχι. Δεν θέλω να χάσω τον έλεγχο επάνω σας οι κυβερνήσεις. Έρχεται ο Τσίπρας τώρα να μας προστατεύσει από το Μητσοτάκη. Τον έλεγχο θέλει πάλι. Καταλαβαινόμαστε, ακόμα και συμπεριφορές μας, η ιστορία του Θουκυδίδη κουμπώνει πάνω μας. Γι' αυτό και πρέπει να διαβάσουμε όλοι Θουκυδίδη. Πόσες φορές μιλάμε για στρατηγική όλοι μας, ενώ απλά καλύπτουμε την ασφάλειά μας. Και φτύνει το λιγάκι. Είμαστε ανασφαλείς και κάνουμε μια κίνηση ελιγμού. Τι λέμε, στρατηγική είναι ρε παιδιά. Φοβόμαστε, γι' αυτό κάνουμε. Φοβόμαστε. Φωνάζει τα αφεντικό, ουρλιάζει, τσιρίζει, τσιροκοπάει. Και ο υπάλληλος δεν μιλάει, γιατί φοβάται. Είναι ανασφάλεις, μην χάσει τη δουλειά του. Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να διαβάσουμε το Θουκυδίδη. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που είναι η εποχή της ισχύως του Μάσκ και του Τιλ. Του Μάσκ και του Τιλ. Για περισσότερους από πολλούς τρεις αιώνες και πλέον, η παγκόσμια ισχύς είχε μια σαφή έδρα, φίλες και φίλοι. Τα κράτη, τα προεδρικά μέγαρα, τα κοινοβούλια. Σήμερα όμως αυτή η ισχύς έχει αλλάξει. Δεν είναι ο κόσμος που ξέραμε. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιοι ελέγχουν αυτή τη στιγμή τον πλανήτη? Ιδιώτες. Πέρασε από τα κράτη, κοινοβούλια και δεν ξέρω τι άλλο, προεδρικά μέγαρα, σε ιδιώτες. Μετακινείται η εξουσία σε ιδιώτες. Στην Ελλάδα ποιος κάνει κουμάντο? Ας πω εγώ, οι ιδιώτες. Η οικογένεια Μητσοτάκη, το επιχειρηματικό της μυαλό, ας πούμε, δαιμόνιον. Γιατί επιχειρήσεις έχουν για αυτοί. Ο Μαρινάκης, ο Μελισσανίδης που σπρώχνουν τον Τσίπρα. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Ο Σαββίδης, ο Ολιγάρχης, ο Κοπελούζος, ο Μπακοκαμενάκηδες, ο Εξάρκου. Όλοι αυτοί οι ιδιώτες, πώς είναι, 30, 40, 50 στην Ελλάδα, 100. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Στην Ελλάδα. Παγκοσμίως, έτσι, έχει μεταφερθεί εξουσία σε τεχνολογικές εταιρείες, σε δεδομένα, σε δίκτυα, σε όλα τα σύγχρονα συστήματα του κόσμου. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που ελέγχουν τον πλανήτη, ή που είναι από τους κορυφαίους? Ο Elon Musk είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης. Με εταιρείες που δραστηριοποιούνται ο Elon Musk από το διάστημα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τις παγκόσμιες επικοινωνίες, ο άνθρωπος αυτός, φίλες και φίλοι, έχει αποκτήσει τεράστια ισχύ και επιρροή σε πολλές περιπτώσεις και μπορεί να μιλάει και πιο ισχυρά από τον Μητσοτάκη. Θυμάστε όταν ήταν αυτοί ο Bill Gates, πώς λέγονταν αυτός ο τύπος εδώ πέρα στην Αθήνα, πώς είχε κατουρηθεί ο πρωθυπουργός μας. Είχε κατουρηθεί ο άνθρωπος. Τους είχα πει να φωνάξουμε το Μάση στο κοινοβούλιο και αρνήθηκαν. Και είχαμε έρθει σε επαφή με τον Φράγκο του Μανώλη, τον ευρωβουλευτή μας, για να έρθει στην Ελλάδα. Δεν το θέλουν όμως. Δεν το θέλανε. Φέρανε τον Bill Gates, λέει, για να μας κάνει επενδύσεις εδώ η Microsoft, και τι μας κάνανε? Data center που τρώνε νερό. Πίνουν, καταπίνουν νερά. Και η Amazon καταπίνει νερά με τον Μπουρί, να ξέρετε. Δισεκατομμύρια λίτρα νερού. Όταν τα είπα εγώ στο Open για τα data centers ότι καταναλώνουν νερό και μας καταστρέψουν, με είπαν ότι εγώ είμαι από τα βουνά. Αλλά ξέρω τι σας λέω. Γνωρίζω τι σας λέω. Τώρα έβγαλε και ο Amazon ολόκληρο τρέιλερ. Η Starlink λοιπόν απεδείχθη κρίσιμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όταν οι υποδομές, οι επίγειες δέχτηκαν πλήγματα, η Starlink βοήθησε τον πόλεμο. Κακός βέβαια, αλλά χρησιμοποιήθηκαν βέβαια, όχι βοήθησε τον πόλεμο, χρησιμοποιήθηκαν οι δορυφόροι. Δίκτυο. Άρα, τι έκανε? Υποκαθιστά ο Μάσκ το κράτος. Υποδομή στρατού, κράτους και κοινωνίας και οικονομίας. Αφού με αυτό ελέγχει τις υποδομές και ελέγχει την πληροφορία. Ο Μάσκ. Αυτό δείχνει μια άλλη πραγματικότητα. Η ισχύς δεν είναι πια αποκλειστικό προνόμιο των πρωθυπουργών, των προέδρων και όλων αυτών. Είναι αυτών των τύπων. Μην πω για τη space key του Μάσκ, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Λατρεύει την Ελλάδα, αγαπάει την αρχαία ελληνική ιστορία, προς τιμήν του. Κανένα κόμμα δεν έχει να του καλέσει. Ας γίνει κυβέρνηση ελληνική, του καλέσουμε εμείς τουλάχιστον. Μήπως και πάρουμε το αίμα μας πίσω. Με την καλή έννοια του όρου, γιατί εντάξει, έχει το Twitter, το μοναδικό που δεν σε λογοκρίνει όπως όλα τα άλλα, έτσι, και αυτό κάνει λογοκρισία, αλλά όχι τόσο πολύ όπως όλα τα άλλα. Το 6, δεν λέγεται 6, το Twitter. Το 6, μάλιστα. Όλα αυτά. Υπάρχει ένας ακόμα ιδιώτης. Έτσι, ποιος είναι αυτός? Ο Πίτερ. Ο Χριστός Πίτερ. Μάλιστα. Μέσω της Παλαντήρ δημιουργήθηκε συστήματα ανάλυσης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από στρατούς, υπηρεσίες ασφαλείας και κυβερνήσεις. Παλαντήρ. Η Παλαντάιρ. Η εξάρτηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό προβληματισμό με ανησυχίες για την εθνική κυριαρχία. Έχει ιδιωτικό στρατό, δίνει πληροφορίες, Είναι αυτό που βλέπω που σου λέγα το important person. Έτσι λέγεται, το δεις. Είναι εκπληκτικό με την τεχνική νοημοσύνη. Να το δείτε όλοι σας. Θα καταλάβετε που πηγαίνουμε, έτσι. Στο ίδιο πεδίο κινείται και ο Sam Altman. Μια άλλη μορφή. Και η OpenAI. Εδώ να δείτε, φίλες και φίλοι. Η Amazon, η AWS, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αλλάξει το στάτους παγκοσμίως. Φτερνίζεται ο Μάρκ και ο Πίτερ που διάζουν 10 χώρες μαζί. Αλλάξαν τα πράγματα.

0: είναι εκείνες τις στιγμές που δυσκολεύεσαι, ρε παιδί. Έχω πει ότι εκτιμώ μερικούς Μητροπολίτες. Δεόντος, ο Κερκύρας, ο Νεκτάριος, ο Ιερισσού, ο Κυθύρων και διάφοροι άλλοι, μην αδικήσω για κανέναν, έτσι, ο Γουμενίσης, αυτός που κοιμήθηκε εκεί στην Κοζάνη, έτσι. Τους εκτιμώ, γιατί είναι με τα ανθρώπινά τους, όπως και εγώ, αλλά σέβονται τώρα σε που φοράνε εσείς. Έπαθα σοκ, παρά την προσπάθεια να το κάνει γύρισμα ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Ειρηναίος λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι σαν να άκουγα τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει για τον Μητσοτάκη. Είχε υπουργούς το απέναντι, υπουργούς, και τους είπε Άγγελους Αναστάσεως. Το γύρισε μετά να είναι πνευματικός ο όρος. Τι λες, άνθρωπέ μου? Τι λες, αγαπημένε μου σεβασμιότατε, τι λες? Τι λες, δηλαδή αν πάω εγώ θα με πεις Άγγελο της Αναστάσεως? Θα τρέξω να κρυφτώ μετά μου πεις κάτι τέτοιο. Σιγά τον Άγγελο. Ειδικά τους νεοδημοκράτες που έχουν καταληστεύσει την Ελλάδα.
1: Οι Άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
0: Μητροπολίτα μου, πες στους Αγγέλους της Αναστάσεως, αυτούς που σας αποκαλείς εκεί, τους νεοδημοκράτες που έχουν ρημάξει τη Δυτική Μακεδονία, κρίσαν τους λιγνίτες, είναι ανεργία, είναι τα παιδιά μας εκεί στην περιοχή, γιατί από την Ιτιά είναι το μισό Μουσόι. Να πας και μέχρι την Αχλάδα μαζί με τους υπουργούς. Οι άνθρωποι εκεί στα σπίτια τρέμουν να ζήσουν. Αυτός πρέπει να είσαι, Μητροπολίτα μου. Για θυμίσεις τον Καντιώτη. Μπορεί να διαφωνεί κάποιος με τις ακρότητες που έλεγε τα λοιπά, γιατί υπάρχουν και αυτοί, άποψή τους. Αλλά κράτησε μια ολόκληρη περιοχή όρθια, σεβασμιότατε. Κράτησε μια και είσαι και νέος από ό,τι βλέπω. Είσαι και νέος. Δείξε νέο ύφος, το καταλαβαίνω. Αλλά Άγγελοι της Αναστάσεως, επειδή το λέει παράδοση και τα λοιπά, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό τώρα, πού τα λέμε αυτά? Τα λέμε μεταξύ μας, τα λέμε και δημόσια? Είπαμε να είμαστε Νέα Δημοκρατία. Να είστε Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες Νέα Δημοκρατία είστε. Και ας ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων και ας έφερε αντιχριστιανικούς όρους και κανόνες μαζί. Καλά κάνετε, επιλογή σας είναι. Αλλά το ράσο το ιερό πρέπει και να το εκτιμώ και να το τιμώ. Γι' αυτό εγώ τιμώ τους παπάδες. Τον απλό παπά, τον κληρικό, τον αγωνιστή του μόχθου, του πνευματικού λόγου, χωρίς να γλύφει βουλευτές, προέδρους κομμάτων, υπουργούς. Τι είναι αυτό? Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Με όλη την ταπεινότητα που μου διακρίνει. Γι' αυτό και δεν έχω άλλη σβέρηση για Μητροπολίτες. Με έχετε δει ποτέ να πηγαίνω έτσι και να κάνω? Μακριά και αγαπημένοι. Σαν τους εφοπλιστές ένα πράγμα. Μακριά και αγαπημένοι, και τους καναλάρχες, οι ολιγάρχες και τους πλουτοκράτες. Μακριά και αγαπημένοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Θα ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Διότι εσείς, και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, σας άκουσα και χθες στη Βουλή. Γιατί λέτε ότι δεν πρέπει οι αρχηγοί να πηγαίνουν στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια στάση θεσμική και στάση που σέβεται την πόλη και τη Μακεδονία.
0: Ναι, αλλά είναι ένα φόβο οικονομικό.
1: Όχι, θα τα πω ξεκάθαρα. Αφού είναι μια οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, δεν έχει δουλειά η πολιτική σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει τα εγγένεια, θα κόψει την κορδέλα. Αυτό είναι το θεσμικό, το σωστό. Σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές αυτό γίνεται. Στη Γερμανία, ας πούμε, στο Ντίσσελντορφ, όποτε έχει έκθεση, που έχει κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα να κάνει δηλώσεις οικονομικές ή πολιτική αρχηγή. Όχι, να σοβαρευτούμε επιτέλους του χώρα.
2: Άρα το θεωρείτε κατά κατάσταση χώρου.
1: Καταρχάς, 7 μέρες, επειδή δεν ξέρουν οι Αθηναίοι, 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη περνάει τα πάνδυνα. Έχουμε την έκθεση ταυτόχρονα. Κλείνουν οι δρόμοι να περάσει ο Βελόπουλος, να περάσει ο ένας, να περάσει ο άλλος, να περάσει ο άλλος. Ο πολιτικός αρχηγίσκος. Γιατί να στενάζει η πόλη από αυτήν την ιστορία? Για πείτε μου εσείς.
2: Δεν είναι και μια μεγάλη διαφήμιση για την πόλη όμως?
1: Το να πάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τώρα πλάκα κάνουν.
2: Να πάει η πολιτική αρχηγή, να μαζευτεί κόσμο τουριστικά στη Θεσσαλονίκη αν δεν εκείνες τις μέρες.
1: Διαφήμιση για την πόλη να γίνουν έργα για την πόλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Να γίνει κάτι.
2: Εγγενιάστηκε το μετρό.
1: Να τα πούμε ένα-ένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβω ο λαός ποια είναι η θέση μας. Σε μια σοβαρή χώρα, σε μια συγκροτημένη χώρα, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει κορδέλα, το λέμε πάντοτε από το 19. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω εγώ εκεί. Που είμαι και Θεσσαλονικιός. Δεν πηγαίνω. Πηγαίνω ως πολίτης στην έκθεση, αλλά δεν πηγαίνω ως πολιτικός αρχηγός με την κουστοδία μου, τους κλακαδόρους, τους παλαμάκηδες για να με χειροκροτούν, επειδή θα πω πέντε ανοησίες τις οποίες δεν αλληλοποιήσω ποτέ. Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα. Θα σοβαρέψει το κράτος, θα σοβαρευτεί το κράτος. Δεν γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά εκεί ξέρετε, γίνει και ένα φόρουμ διαλόγου η ΔΕΘ. Και το λέω αυτό διότι εκεί ακούμε παραδοσιακά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική
1: της
0: επόμενης χρονιάς τετραετίας.
1: Αυτό ήταν η ιστορία πριν 50 χρόνια που δεν υπήρχε τηλεόραση. Εδώ κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους της Ελλάς. Του κύριου Τσίπρα, όχι εσείς, μόνοι όλα τα κανάλια, ναι, που ναι, δεν υπάρχει κόμμα στη Βουλή.
0: Πρόεδρε.
1: Ακούστε λίγο. Ναι. Δεν χρειάζεται φόρουμ να κάνουμε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Βελόπουλο.
0: Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα κάνετε εξαγγελίες.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Ωραία,
1: θα πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
0: Τώρα.
1: Και μαλώνουν μεταξύ τους θεωρητικά σε ανόητα ζητήματα και όχι σε σοβαρά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε την κυρία Κρήτα είναι μια μικροψυχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε θεσμικοί.
0: Θα φτάσουμε να τελειώσουμε ένα-ένα. Θα φτάσουμε στην κυρία Κρήτα και το γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητά της. Αλλά για να τελειώσουμε την οικονομία. Σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή και επειδή ξέρω ότι έχετε το κομπιουτεράκι, περιμένω να μου πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα για 1.500 ευρώ κατώτατη σύνταξη και λέτε ότι πρέπει το ζευγάρι να παίρνει ο ένας και ο άλλος 1.500 ευρώ μισθό. Κάποιος τον δίνει το μισθό. Αν είναι μια επιχείρηση που θα βγάζει πέρα, θα κάνει, θα κλείσει.
1: Άκουγα τον κύριο Μαρινάκη, σε λίγο θα στο αναλύσω πώς ακριβώς θα βρούμε τα λεφτά. Δεν είναι δύσκολο να μιλήσουμε για την
0: 1.500 ευρώ σύνταξη.
1: Να μιλήσουμε για την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη από το
0: 1.500 ευρώ σύνταξη. Πού θα τα βρείτε?
1: Θα σας απαντήσω. Αφήστε να ολοκληρώσω για τη ΔΕΘ, γιατί είμαι και Φωσλαδίτης και Μακεδόνας. Γιατί βλέπετε την πρεμούρα της Νέας Δημοκρατίας, τρέχει στη Μακεδονία, τώρα τη θυμήθηκε, να θυμηθεί δηλαδή τη δολοφονία της Δυτικής Μακεδονίας με το κλείσιμο των λιμνητών, που εμείς θα ανοίξουμε και πάλι, γιατί συμφέρει περισσότερο, και κυρίως να κάνουν έργα. Ακούστε, πέστε μου κύριε, κύριε Παπακοστοπούλου, κύριε Σταβελάκη μου, έχετε ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δείξτε μου ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Γιατί από το πρωί η Νέα Δημοκρατία με τα φερέφωνά της, κάτι ομάδα αναλήθειας, κάτι.
0: Δεν φτάνει στην Καλαμαριά και να πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Μα δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πείτε μου σε ποια χώρα σχεδιάζει μετρό χωρίς την πολυπληθή μάζα των πολιτών. Δηλαδή η Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Πώς έγινε, δεν έμεινε στη μακέτα.
1: Ακούστε λίγο. Έγινε. Είμαστε η μοναδική χώρα
2: που. Άρα σχεδιάστηκε λάθος.
1: Ακριβώς. Εγκαινιάζουμε μετρό κάθε δύο χρόνια. Όποτε κάνουμε μία στάση, πάμε και κόβουμε κορδέλα.
2: Πρακτικά βοηθάει και το μετρό, γιατί ακούω ότι η Θεσσαλονίκη είναι στα κάγκελα.
1: Ακούστε, μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Οι αποζημιώσεις που δώσαμε, θα κάναμε όλο το μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν 700 εκατομμύρια παραπάνω σε εργολάβους για κολυσιεργία του κράτους, ξέρετε. 700 εκατομμύρια.
0: Πάμε τώρα.
1: Ακούστε το νούμερο που θα βρούμε τα λεφτά, μου είπατε. Όταν εγώ για να κάνω ένα έργο δίνω 700 εκατομμύρια παραπάνω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω. Δεν τα δίνω τα παραπάνω και τα δίνω μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, σας λέω, που θα βρω τα λεφτά. Και από την άλλη.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Έτσι ακριβώς
0: πάει. Όχι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις πόρους από το πρόγραμμα ανάκαμψης.
1: Κάνετε πάλι λάθος. Δεν θα πάρεις πόλους από εκεί, αλλά θα κάνεις παραγωγικές επενδύσεις για να μπορείς να έχεις θέση εργασίας και πλούτο. Ακούστε, την οικονομία την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι στο πεδίο της οικονομίας, στις επιχειρήσεις.
0: Όχι, θεωρητική. Είχαμε χθες τον κύριο Μαρκόπουλο. Έλεγε από τα πλεονάσματα, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ για να το δώσουμε
1: στον κύριο. Ποιο το είπε αυτό?
2: Ο κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ο δημοσιογράφο που έγινε υπουργό οικονομικών. Σα απαντώ. Ο δημοσιογράφο που έγινε υπουργό οικονομικών. Σε ποια χώρα του κόσμου? Ακούστε, εγώ είμαι επιχειρηματία. Δεν είμαι πολιτικό επαγγελματία, ούτε δημοσιογράφο επαγγελματία πλέον. Δεν είμαι. Είμαι επιχειρηματία. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου υπουργός υγείας, σας πω εγώ, είναι ο.
0: Το θέμα
1: ο...
0: δεν είναι.
1: Σας
0: είναι
1: λέω.
0: Η κυβερνητική πολιτική αυτή στον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Και ο κύριος
1: Με ευγένεια θα σας το πω. Θα μου συμπεριφέρεστε όπως φέρεστε ως πρόεδρος. Θα με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Το ίδιο κάνω παρακα... σε
1: όλους τους πρόεδρους. Να ολοκληρώνω. Γιατί πάμε από θέμα σε θέμα. Πάμε από θέμα σε θέμα.
0: Και
1: δεν... Όχι, δεν είμαστε. Στη ΔΕΘ ήμασταν. Και μου πήγατε στα άλλα.
0: Εγώ σας ρώτησα για τη
1: συνέχεια. Σας είπα για τα 700 εκατομμύρια παραπάνω. Και σας λέω ότι με τα 700 εκατομμύρια παραπάνω που είναι για το μετρό, θα μπορούσα να κάνω προέκταση για να απαλύνω τον πόνο των δυτικών Θεσσαλονικιών. Απλά πράγματα. Μέχρι τη Σύνδο. Σας λέω, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πάει ο κύριος Τσίπρας να μας πει τι. Ο δεν πρόεδρος στη Μακεδονία. Ο προδότης. Ο προδότης της Μακεδονίας να μας πει τι στη Μακεδονία. Πείτε μου εσείς, τι θα μας πει. Γιατί εγώ απορώ με τη συμπεριφορά τους. Είναι θρασίτατη η συμπεριφορά τους. Ξεχνάω εγώ ποιος έκανε τα φανς. Θα πάει ο Ανδρουλάκης να μου πει τι. Που χθες έκανε το πιο πρόστιχο που μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός αρχηγός. Ανακοίνωσε μέτρα που από το 2000.
0: Πρόεδρε, μια στιγμή, μισό λεπτό. Επειδή ξέρετε, πραγματικά γνωριζόμαστε δεκαετίες. Εγώ δεν θέλω να θέτετε μόνο σας τα ερωτήματα και να απαντάτε. Σας ρώτησα για τις συντάξεις και μου λέτε για τον Τσίπρα, την προδότηση και τον Ανδρουλάκη. Θα τα πούμε. Όμως εγώ περιμένω μια ειλικρινή απάντηση, την οποία δεν έχω πάρει.
1: Μπορεί να μου πει ότι
0: μπορεί να πάρει 1500 ευρώ. Εγώ θέλω να πάρει ο συνταξιούχος 1500 ευρώ.
1: Ξέρετε πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Μπορείτε να μου αποδείξετε πού θα τα βρείτε.
1: Ξέρει πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Έχουμε καεί από αυτό.
1: Με παραγωγικές επενδύσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και πώς θα συνδεθούν τα χρήματα των επενδύσεων με τις
1: συντάξεις? Άμα δώσεις θέση εργασίας και παράγεις και πλούτο με υπεραξία μεταποίησης, γιατί αυτά λέει η ελληνική λύση. Δηλαδή δεν κάνω εγώ επένδυση στο τσιμέντο μόνο. Δεν είναι επένδυση για μένα το φαντς που παίρνει σπίτια. Ξέρετε πώς βγαίνει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Από δημόκλευση το φαντς. Μπαίνουν τα ακίνητα, οι πωλήσεις ακινήτων ως ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων και του δημοσίου. Είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη είναι να πάρω τα λεφτά από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κάνω παραγωγικές επενδύσεις που θα μου δώσουν μεταποίηση και προϊόντα για να κάνω εξαγωγές. Ανάπτυξη είναι να στηρίξω τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο για να μου παράγουν προϊόντα. Τιμή μονάδος 1, υπεραξία 7, η οικονομία της λειτουργεί. Είναι βασικές προϋποθέσεις.
0: Εδώ το κράτος λέει ότι δίνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό.
1: Το κράτος κάνει ένα λάθος.
0: Λέει ότι ό,τι παραπάνω εισπράττουμε από φόρους, αυτό μπορεί να πάει στην αποπληρωμή του κρέους. Δεν μπορεί να πάει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Και μάλιστα έλεγε ότι είναι ψεύτες. Γιατί... Ο κ. Μαρκόπουλος λέει ότι είναι ψεύτες στην αντιπολίτευση.
2: Αυτοί
0: που λένε
1: αφού
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς ότι ισχυρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέλαβαν 3.000 μετακλήσεις παραπάνω? Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουν και 3.000 το μήνα? Τι είναι αυτά που λέτε? Όχι. Όπως βολεύει δέχονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αφού το πάτε κι αλλιώς,
0: αλλά λέτε ότι μπορούν και δεν
1: άκουγα δίνουν. Τον πρωί τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να πάρει από τα φαντς το ακίνητό του. Ψέμα σύστολο. Επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί εταιρεία στην Ελλάδα χωρίς αφημί ελληνικό? Ποιο είναι αυτό? Τα φαντς λειτουργούν χωρίς ελληνικό αφημί. Μου απάντησε ο υπουργός στη Βουλή. Τα φαντς στην Ελλάδα δεν έχουν ελληνικό αφημί, έχουν έδρα την Ιρλανδία ή κάποια άλλη χώρα με ένα ευρώ κεφάλαιο, με 100 ευρώ κεφάλαιο, παίρνουν σπίτια των Ελλήνων και δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Λένε ψέματα συνεχώς. Και οι προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη, επαναλαμβάνω, για τα φαντς είναι υποκριτικές. Ποιος έκανε τα φαντς? Ο Ανδρουλάκης τα έκανε, το Πασόκ. Ποιος θα υλοποίησε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό? Ο Τσίπρας. Εγώ τα έκανα. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό με ένα κουμπί να σου παίρνουν το σπίτι, το έκανε ο Τσίπρας. Και τώρα προτείνουν για τις τράπεζες. Αυτά που πρότεινε η ελληνική λύση αντιγράφουν.
2: Μπορεί κάποιος να πει, πρόεδρε, ότι τα λέτε αυτά γιατί φοβάστε ότι δημοσκοπικά πέφτεται και οι άλλοι παίρνουν κεφάλι.
1: Από πού πέφτω?
2: Ο Τσίπρας είναι πολύ ανεβασμένος.
1: Ποιος το είπε αυτό? Μισό λεπτό.
2: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Εθνικές εκλογές. 4,5% πήρε
2: ελληνική. Ίσως και η κυρία Καριστιανού σας πάρει κόσμο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ελάτε, πρόεδρε.
1: Πραγματικά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είστε δημοσιογράφοι χρόνια και δυο. Πότε η δημοσκοπήση έγινε εκλογές? Δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. 4,5% πήραμε στις εθνικές εκλογές και βλέπετε ότι ο πρωθυπουργός είναι στη Μακεδονία γιατί λέει η ελληνική λύση καλπάζει. Και ό,τι και αν κάνουν, θα είμαστε τουλάχιστον πρώτο κόμμα σε πάρα πολλούς νομούς. Και όχι μόνο εκεί, και στην Πελοπόννησο και στη Ρέα Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Το δείτε τις εκλογές. Εγώ δεν κάνω πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Κάνω πολιτική με βάση τις λαϊκές αγορές που πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Ούτε μαζεύω τους κλακαδόρους μου για να μικροκτάνε. Τα λεφτά που θα τα βρούμε. Ξέρετε τα τελευταία 2 χρόνια πόσα χρήματα παραπάνω πληρώσαμε σε εργολάβους? Το είπα στη Βουλή χθες. 7 δις. 7 δις σε αποζημιώσεις, η πετιότητα του κράτους, έτσι καλά κάνει, εργολάβει. Σου λέει, υπογράψα μια συμφωνία, δεν έκανε συμβατικές.
0: Αυτή είναι κακή διαχείριση ή δωράκια.
1: Είναι άχρηστη η πολιτική.
0: Κακή διαχείριση.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι. Και όχι ότι παίρνουν μίζες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί είναι 2 τα ενδεχόμενα.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα από τα δύο.
1: Το είπα στη Βουλή χθες. Ή είστε άχρηστοι ή τα παίρνετε. 7 δις σε 2 χρόνια είναι 2 χρόνια 13ος, 14ος μισθός.
0: Λέτε το αυτό τώρα. Εδώ, 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Το υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Από πού?
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: 4 δις είναι αυτό το χρόνο.
1: Το ξαναπάμε από την αρχή. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, τα χρήματα που μαζεύεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει πού θα τα βάλεις. Κάντα σε παραγωγικές επενδύσεις, σας λέω. Που για μένα παραγωγική επένδυση είναι μια κτηνοτροφική μονάδα. Μια αγροτική μεγάλη καλλιέργεια. Όπου σου δίνει υπεραξία προϊόντος. Επενδύεις 1 ευρώ και παίρνεις 7. Τόση είναι η υπεραξία. Όχι στο τσιμέντο και στο τουβάρι, όχι στην κορδέλα που κόβουν.
0: Λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν. Ανδρουλάκης. Μιλήστε για τον κύριο Ανδρουλάκη στις νέες προτάσεις του για τα φαντς.
1: Όχι προτάσεις του. Κατοικία. Αντιγραφή των προτάσεων της ελληνικής λύσης.
0: Αντιγραφή, σας αντιγράφει.
1: Βέβαια. Και οι 240 δόσεις και το ότι μπορεί να παίρνει από το φαντς ο άλλος το ακίνητο. Το έχουμε πει το 19 και το 20.
0: Άρα κάτι κατά Μαρινάκη και σαν τη γράφεται την κυβέρνηση. Διότι ο Μαρινάκης, ο κ. Μαρινάκης είπε το πρωί ότι αυτά τα οποία προτείνει ο Ανδρουλάκης ή τα έχουμε ψηφίσει ή τα εφαρμόζουμε.
1: Ψέματα λέει.
0: Ή τον άκουσα τι είπε.
1: Πού είναι οι 240 δόσεις. Εγώ δεν λέω να πάω στον εξοδικαστικό. Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Έχετε πάει σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Παραμύθι καλυμά είναι. Ένα στου χίλιου πάει. Αυτά είναι παραμύθια. 240 δόσεις τώρα για χρέη στο δημόσιο, στην εφορία και στις τράπεζες. Να μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει. Ακούστε,
2: ναι, αλλά είναι εφικτό αυτό.
1: Πώς δεν είναι εφικτό, δηλαδή εφικτό είναι όλα
2: ναι,
1: τα υπόλοιπα.
2: Θα ξεχαστεί, θα σου πει ο έντιμος φορολογούμενος και ο συνεπής ότι ναι. Εγώ πληρώνω και στον άλλον δίνει 240 δόσεις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο έντιμος όμως αυτός που λέτε ο κύριος, που πλήρωσε όντως και είναι έντιμος, ότι αυτός που δεν θα πληρώσει τις 240 δόσεις, δεν θα πληρώσει καθόλου, θα τον αναγκάσουν να τα πληρώσει ο έντιμος και τα λεφτά που δεν πληρώσει ο άλλος. Καταλάβατε τι εννοώ. Αντί να πάρω 75 δόσεις, να πάρω 240 δόσεις, να πάρω λεφτά για να κινήσω την οικονομία μου. Ακούστε, είναι σαν να μου κοστάτε 100 ευρώ και μου λέτε, μη μου ζητάς τα 100 ευρώ, μπορώ να σου δίνω 10 ευρώ το μήνα ή 5 ευρώ το μήνα. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου όμως. Κάντο.
0: Τώρα, για να κλείσω το
1: κεφάλαιο, ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Ανδρουλάκης, πρόεδρε, συμφωνείτε με την άποψη του Πασόκ ότι ο Μητσοτάκης ευνοεί τον Τσίπρα γιατί τον θέλει για αντίπαλο και
1: βέβαια.
0: Τον προτιμάει.
1: Εγώ το είπα πρώτο στη Βουλή γι' αυτό.
0: Αυτό
1: έχω κουραστεί. Δείτε τα βίντεο στη Βουλή.
0: Όχι, εσείς τα λέτε. Εγώ
1: δεν υπάρχει πιο συστημικός τύπος εντός εισαγωγικών από τον κύριο Τσίπρα.
0: Τύπος.
1: Τύπος.
0: Ναι. Και παλιόποδο
2: είναι λέει, και παλιόποδο, ναι, όντως.
1: Εγώ το πω τύπο. Έτσι. Παλιόποδο, ο κύριος Γεωργιάς μου λέει ότι θέλει, έχει το ακαταλόγιστο γιατί τον πάει καλά τα κανάλια έτσι κι αλλιώς και είναι και. Εντάξει, έχει μια ευρυμάθεια στην πολιτική και να μεταλλάσσεται από
0: αυτή
1: την
0: θεωρία.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι η άλλη πλευρά της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο πόλοι. Το σύστημα έφτιαξε δύο πόλους. Το έχω πει και στη Βουλή μέσα. Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης και ο άλλος είναι ο Τσίπρας. Το καλύτερο δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με την ύπαρξη του Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος ψεύτης που τον κρατάει και τον κραδένει ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου σας και άχτρο, θα ξανάρθει ο Τσίπρας για να υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο.
0: Θα μας πείτε γιατί υποστηρίζετε, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπό σας.
1: Και ξέρετε, να σου πω κάτι. Πού είναι τα λεφτά, πού τα βρήκε τα λεφτά.
2: Αυτά τα λέγει και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Έχουμε έναν άργο. Έχουμε έναν. Ακούστε με λίγο. Και αυτό το κατήγγειλα. Έτσι, εγώ το παλιό. Και λέω. Είναι άργο ο κύριος Τσίπρας. Άργο, κανονικά άργο. Δεν δουλεύει. Έτσι. Είναι επαγγελματία πολιτικό. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, επειδή κάνω και εγώ παράνομες εκδηλώσεις, κοστίζουν 100.000, 150.000, 200.000.
0: Άρα.
1: Τα λεφτά που τα βρίσκει.
0: Άρα.
1: Ρωτώ, που τα βρίσκει.
2: Από χορηγίες, πιστεύετε.
1: Πού τα βρίσκει, να μας πει ο ίδιος του.
2: Εσείς δίνουν... τι εικάζετε με τέτοια εμπειρία.
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή λέω ότι είναι αριστερός, αλλά καπνίζει η πούρα που δεν κάμισε ποτέ στη ζωή μου εγώ και είναι πάνω στα κότερα των εφοπλιστών που εγώ δεν πήγα ποτέ μου, θεωρώ ότι κάποιοι χορηγοί υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ολιγάρχες οι οποίοι το στηρίζουν.
0: Ο ίδιος πλήγει χρηματοδότηση μελών του κόμματος.
1: Ναι, καλά, αυτό με το αποδείξει κιόλας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε κιόλας ότι πήγε και εκδρομή στη Σαρδινία.
1: Ότι βάλε μέλη του κόμματος να δίνουν 10.000 και
2: 5.000. Γιατί πρέπει να απολογείται ένας πολιτικός αρχηγός αν πήγε διακοπές στο εξωτερικό.
1: Πρέπει να απολογηθεί, διότι είναι αριστερός. Οι αριστεροί κοιτούν τους πολίτες. Όχι τους εφοπλιστές. Και από την άλλη, να το πω διαφορετικά. Άεργος είναι, σας είπα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά, τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Και
1: να σου πω, επιχειρηματίας, ένας άεργος δεν μπορεί να μου λύσει τα δικά μου προβλήματα επιχειρηματικά που πληρώνω εφορία 300.000 το χρόνο. Εμένα ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, τα δικά μου προβλήματα των επιχειρήσεών μου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτω, δεν μπορούν να μου τα λύσουν γιατί δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Το λέμε πολύ απλά.
0: Έλενα Κρήτα, γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητα.
1: Γιατί λειτουργούμε θεσμικά. Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε ιδεολειπτικοί. Από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους προέδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Στο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η ελληνική λύση, θα συνεχίσει να υπάρχει. Διαφωνώ με την κυρία Κρήτα σε πολλά πράγματα.
0: Αυτό λένε πολύ ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει ακρίτα με την
1: Ελλάδα. Ναι, γιατί όπως ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μας αντιπρόεδρο. Δεν κατάλαβα.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει διχαστικό λόγο και δεν ενώνει τους πολίτες.
1: Ναι, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μαρινάκης έχουν ενωτικό λόγο. Δεν έχουν τοξικό λόγο. Οι άνθρωποι μιλούν και πετούν τοξικές ουσίες. Δεν είναι τώρα, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή με τα ψέματά τους και με την τοξικότητά τους έχουν μολύνει το πολιτικό περιβάλλον και το έχουν κάνει βούρκο πολιτικό. Μες στις λάσπες κυλιούνται. Αντί να λύσουμε βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, να μιλάμε για αυτά, δηλαδή αυτά με τους συνταξιούχους. Κοροϊδέψτε τους συνταξιούχους. Ακούστε εδώ, βάλαν κόφτες παντού. 466-46 ευρώ λέει με ηλικιακό κόφτη. Γιατί? Γιατί βάζει ηλικιακό κόφτη να μην τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, γιατί δεν τα κάνουμε τις επικουρικές, τις αυξήσεις. Και βάζει πάλι όριο. Σε επικουρικές 300 ευρώ λέει, από παραπάνω δεν παίρνεις. Γιατί κοροϊδεύουμε τις μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας. Σας λέω λοιπόν, ότι αυτά με ενοχλούν.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, πρόεδρε, και θέλω να σχολιάσετε τον παράζ τουρκικών προκλήσεων, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις δηλώσεις εδώ, στα κοπημένα του Γιώργου Κυραπετρίτη, που είπε ότι εμείς, εάν αντιδράσουν οι Τούρκοι στην διαδικασία για την πόντιση του καλωδίου, θα στείλουμε και φρεγάτες και τα νέα τα αναβαθμισμένα F-16.
1: Ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα.
2: Το είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πρωτού στείλει τις φρεγάτες,
0: ναι,
1: και τα αντιτοπιλικά και τα F-16 και τα Ραφάλ. Δεν κοιτάει στο Αιγαίο που οι Τούρκοι 100 μέτρα από την Τίνο ή από την Λίμνο ή από οπουδήποτε Σαμοθράκη και Θάσο ψαρεύουν ελληνικό αλευτικά καθημερινά. Δεν κοιτάει να τους διώξει αυτούς πρώτα και ας αφήσει τους αμπουκάδες τους ψεύτικους. Ας αφήσει. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ κύριε Σταβελάκη και κύριε Παπακοστοπούλου, ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση αυτή. Πολιτικά του συμφέρει.
0: Συμφέρει στο Μητσοτάκη.
1: Πολιτικά σας λέω. Δεν σας λέω τώρα έτσι. Ο πόλεμος, ναι, μην μπερδευτούμε.
0: Η ένταση.
1: Είναι,
0: γιατί.
1: Είναι γνωστό, ξέρετε χρόνια κι εσείς δημοσιογράφοι, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός ή οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά του και μπορεί να τα αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται. Και το κυριότερο, πέρα από τα αλλιευτικά, αφού θέλει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία, στη γαλλική εταιρεία, τη γνωστή γαλλική εταιρεία, τη δυνατότητα να βάλει ένα καλώδιο στην Κάσο. Ωραιότατα. Ιδιώτης. Του δίνεις δηλαδή δυνατότητα στην εθνική σου κυριαρχία να στείλει ένα email η εταιρεία στην Τουρκία και να ρωτήσει την Τουρκία αν της επιτρέπει να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Δεν θα γίνει έτσι που ο κύριος Μαρινάκης το προερωτήθηκε.
1: Και εσύ τον πίστεψες. Λοιπόν,
0: όχι,
1: πάμε
0: όχι, εγώ σας λέω επειδή, επειδή
2: άρα
0: υπήρξε...
2: Δίνεις,
1: ναι. Να δούμε λίγο την ποιότητα της γαλλικής εταιρείας.
0: Υπήρξε πρωτοσέλιδο της Καθημερινής,
1: ναι,
0: για,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: πώς ακριβώς θα είναι η
1: θα
0: φόρμουλα
1: για το
0: καλώδιο.
1: Θα στείλει email ενημερωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι έμεση. Έμεση αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας μας. Μια ιδιωτική εταιρεία να στέλνει mail στην Τουρκία για το αν πρέπει ή αν θα βάλει καλώδιο στην Κάσο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η γαλλική εταιρεία, ξέρετε, έχει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Πάει και πέρα από την Ιταλία, η Ελλάδα, φρεγάτες που η Ιταλία κάνει συμπαραγωγή με τους Τούρκους. Οπλικών συστημάτων εναντίον της Ελλάδος.
0: Υπάρχει άλλη άποψη. Το δώσαμε στους Γάλλους το έργο, διότι έτσι είναι το λογικό του Χατζη Βασιλείου. Ότι είναι πιο εύκολο οι Τούρκοι να μην αντιδράσουν.
1: Τόσο ωραία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί.
0: Και τα παραδείγματα της Κύπρου.
1: Και πού τα Ραφάλ.
0: Όταν υπήρχαν οικόπεδα που ήταν
1: Ραφάλ,
0: απέναντι στους Τούρκους, Αμερικανοί ή Γάλλοι.
1: Χθες το είπε, τον είδα τον Χατζη Βασιλείου εδώ. Το σας παρακολουθώ, να ξέρετε. Είμαι φανατικός της εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λέω λοιπόν το εξής. Ωραία, Χατζη Βασιλείου το είπε εδώ. Πριν μια μέρα είπε για να πει θα στείλουμε τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τι σχέση έχει το πλοίο με το αεροπλάνο με τους Γάλλους που βάλαμε πλάτη? Άρα δεν μπορούμε να στείλουμε αεροπλάνα και φοβόμαστε. Και βάζουμε τους Γάλλους μπροστά, μπροστινούς. Δεν δουλεύει έτσι η εξωτερική πολιτική. Είναι φαύλη, είναι επικίνδυνη και το χειρότερο απ' όλα, αφού η Τουρκία αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν την αμφισβητεί. Λέει ότι η Ελλάδα την παραβιάζει.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε?
1: Ακούστε λίγο. Να διεκδικήσουμε.
0: Ότι εμείς κρατάμε ανοιχτούς διάβλους,
1: όπως οι Τούρκοι λένε. Ακούστε τι λέω
0: και
1: εγώ.
0: Και έχουμε μια κόκκινη γραμμή.
1: Όπως οι Τούρκοι λένε ότι οι ελληνικές νησίδες, και είναι ορθό αυτό, δεν είναι καταγεγραμμένες η ηθική της Λοζάνης, πας και κάνεις ρελάνς και λες, υπάρχουν περίπου 72 νησιά που έχει σήμερα η Τουρκία, που στις συνθήκες της Λοζάνης δεν είναι ανανογραμμένες. Ποιες? Είναι Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Καλαμόπουλο, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος. Είναι νησίδες συγκεκριμένες.
2: Άρα τι προτείνετε?
1: Κάνεις ρελάνς. Διεκδικείς εσύ τα νησιά αυτά. Αφού εσύ αμφισβητείς την ελληνικότητα των νησιών, διεκδικώ εγώ τα τουρκικά νησιά για να πάμε σε διάλογο ισομερός και ισότιμα. Γιατί έτσι πηγαίνουμε στριμωγμένοι.
0: Των κρίζων ζωνών.
1: Φραστικά το κάνεις. και ενημερώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αμφισβητεί τις συνθήκες Λοζάνης και αφού λέει ότι αυτά τα νησιά δεν είναι γραμμένα στις συνθήκες Λοζάνης, εγώ λέω ότι.
0: Εμείς τα αντίστοιχα.
2: Άρα να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύουμε τίποτα, κάνετε λάθος.
2: Τη δική του συμπεριφορά.
1: Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε και εμείς αυτό που

0: ο άντρας. Και επειδή ξεπερνάει το εισόδημα, έχουν βάλει κόφτες στο εισόδημα. Τους λένε ότι δεν θα πάρετε αυτοκίνητο 2.000 κυβικών και πάνω, ενώ πρέπει να πάνε 8θέσιο ή 7θέσιο, και τους κόβουν τα επιδόματα. Άλλο, τα στεγαστικά προγράμματα πάλι έχουν όρια εισοδηματικά. Πώς θα λύσει το δημογραφικό σου έτσι? Η μητέρα συνδυάζει εργασία με οικογένεια με ανεπαρκείς δομές φροντίδας. Πρέπει να στηρίξουμε τους πολυτέκνους. Για μας, από δύο παιδιά και πάνω είναι πολυτέκνοι. Και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι μας. Γιατί λύνουν το δημογραφικό μας πρόβλημα, που είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και επειδή θέλουν προτάσεις κάποιοι, κλείνω εδώ, επιτρέψτε μου. Ναι. Ξέρετε, πολλά έργα στην περιφέρεια, σε δήμους και περιφέρειες, δεν γίνονται για ένα λόγο.
1: Τεκμηρίωση δεν ακούμε δυστυχώς. Και από αυτό έχουμε καεί.
0: Για το δημογραφικό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Συνολικά προτάσεις ακούμε, λέω, από όλες τις πλευρές. Αυτό που δεν ακούμε είναι τεκμηρίωση και κυρίως πού θα βρεθούν τα χρήματα για να λειτουργήσουν.
0: Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ελληνικής λύσης. Αυτά που καταγγέλουμε, λέτε, εμείς έχουμε γράψει πρόγραμμα από το 2019, 400 σελίδων, είναι στο διαδίκτυο. Μπορείτε ως δημοσιογράφος το ψάξετε και αν βρείτε λάθη οικονομικά, έλατε να με φωνάξετε. Το έκανε ο κύριος Βιλιάρδος, από τους καλύτερους οικονομολόγους και άλλοι εμπειρογνώμονες δικοί μας οικονομολόγοι. 400 σελίδες πρόγραμμα για κάθε πτυχή της οικονομίας. Δηλαδή αυτό που θα σας πω τώρα για τους Δήμους, ξέρετε γιατί δεν γίνονται τα έργα στους Δήμους? Δεν έχουν μηχανικούς. Και λέω στον Υπουργό, πάρε ρε, δώσε δυνατότητα σε, για 24 μήνες να προσληφθούν με ειδικό μισθολόγιο μηχανικοί και αρχιτέκτονες για να τελειώσουν τα έργα στην περιφέρεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τους δίνουν τους δημάρχους να πάρουν μηχανικούς για να κάνουν τα έργα τους και χάνουμε λεφτά.
1: Ευχαριστώ που θα δούμε τα λεφτά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε φέτος θα δούμε στη ΔΕΘ.
0: Όχι, δεν πάω στη ΔΕΘ. Δεν πηγαίνω χρόνια, κύριε Σταυρίδη.
1: Αυτό λέω.
0: Σέβομαι τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία. Μάλιστα. Και σέβομαι τον άνθρωπο που ζει στη Θεσσαλονίκη.
1: Τα παιδό. Έτσι. Δίνετε εξαγγελία.
0: Κλείστε δρόμους.
2: Τα είπατε εδώ.
0: Βάλτε τους ανθρωπονόμους να σφυρίζουν, να κόβουν τους δρόμους, να κόβουν την πρόσβαση στους πολίτες για να περάσει ο Βελόπουλος με την κουστοδία του και τους κυρακαδόρους.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
3: Η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει. Κανείς δεν μπορεί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την ενοχή και των 22 συνολικά κατηγορουμένων για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Όπως κατέδειξε η εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλώνοντας ψευδείς και δημόσιες εκτάσεις βοσκής μέσω πλαστών μισθωτηρίων, χωρίς να ασκούν καμία πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Ψαρωτικό κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών εξαπολύει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων από τις 16 Σεπτεμβρίου, βγάζοντας στο σφυρί δεκάδες κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια με τιμές εκκίνησης από μόλις 1.000 ευρώ. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι με κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα, καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός εντείνει το ανηλαιές κυνήγι πράξεων σε μια κοινωνία που ασφιχτιά κάτω από ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 114,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Καλέσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο προσεχέ Σάββατο απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δίκης στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη απόδοση των ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι ενοχοί. Σοβαρά μελανά σημεία αποκαλύπτονται πίσω από την εξοπλιστική συμφωνία των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βγαίνουν στη δημοσιότητα, η Ελλάδα παραμένει απλώς αγοραστής χωρίς να αποκτά καμία εγχώρια τεχνογνωσία ή πρόσβαση στον έλεγχο του λογισμικού. Ταυτόχρονα, ο συνεχής ανεφοδιασμός του θόλου σε πυράβλους αλλά και κρίσιμες αναβαθμίσεις φέρεται να εξαρτώνται από τις εγκρίσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Αποχωρεί από την Φουρνάη Βρυτανίας η πολύτεκνη οικογένεια για τα 6 παιδιά η οποία είχε μετακομίσει εκεί πριν από 2 χρόνια, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία για την αναζωογόνηση του ερημωμένου χωριού. Παρά το γεγονός ότι άνοιξαν δικό τους κατάστημα και επάλεψαν να ριζώσουν στην περιοχή, οι δυσκολίες της καθημερινότητας και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες τους ανάγκασαν να εγκαταλείψουν οριστικά την προσπάθεια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: υγεία στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτερονομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εννοώ με την τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ψάξω, λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Φλάς Κρήτη στους 98 και 5 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Και θα έχουμε και συνέχεια. Προς το παρόν καλησπέρα και καλό μήνα. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω να έχουν υγεία, να έχουν και σωματική και ψυχική υγεία, έτσι. Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Και σωματική και ψυχική υγεία, γιατί μπορεί να είσαι μια χαρά στην καρδιά, αλλά στο μυαλό να χάνεις λάδια. Και τελευταία γίνεται όλο και πιο συχνό αυτό το φαινόμενο. Τα λέμε χρόνια τώρα ότι έρχεται η πλατφόρμα κινεζοποίησης, αλλά μας λέγατε συνωμοσιολόγους. Τώρα θα μου πεις, καλά, και τι πειράζει που θα έρθει αυτή η πλατφόρμα κινεζοποίησης, και τι πειράζει που θα παίρνουμε βαθμό για το αν είμαστε καλοί οι πολίτες ή άμα είμαστε κακοπληρωτές και ανάλογα να έχουμε δικαιώματα. Τι πειράζει, μωρέ, τόσο καιρό στην Ελλάδα όλοι κάνουν τους Κινέζους. Τόσο καιρό στην Ελλάδα όλοι κάνουν τους Κινέζους. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός, δεν γνωρίζω. Τραλαλή, τραλαλό. Και όταν ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι θα μοιράσει χρήμα, γυρνάνε την πιφτέκα. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και τυρί. Ναι, με κόβουνε και με κάνουν και μπαν πολύ, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Δεν την γλιτώνουμε τίποτα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου, γιατί ακούνε πάρα πολλοί οι οποίοι εργάζονται παράλληλα. Ξέρετε, τόσο καιρό μιλάμε για αυτόν με τα χωματουργικά, το Κουτσουκανίδη, με το ένα, με το άλλο, που έχει μηχανήματα και είναι έτοιμος να γκρεμίσει την κυβέρνηση μαζί με το σπίτι της πεθεράς, όχι της δικιάς μου, της δικιάς σας. Τώρα έχουμε και έναν εξαιρετικό μπετατζή. Όποιος χρειάζεται μπετά. Ένα είναι το όνομα, Πασχάλης Δασίλας. Τι θες, παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος? Τι θες, παραγωγή πλακόλιθων, παραγωγή τούβλων, παραγωγή πλακών πεζοδρομίου, παραγωγή τσιμεντοσωλήνων? Τι θέλεις, ρε φίλε? Πασχάλης Δασίλας. Γράφτε ένα τηλέφωνο. 2-3-94-0-71-360. Ο καλύτερος μπετατζής. Ούτε μα ούτε μου. 2-3-94-0-71-360. Πασχάλης Δασίλας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν και καλοί επαγγελματίες, πρέπει να το αναγνωρίσω. Γιατί περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι τσιριμόκι. Θα μοιράσει 50 ευρώ στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Θα μοιράσει 50 ευρώ. Και θα πέσουν όλοι πάνω, θα σπαρταράνε σαν τα ψάρια. Επίσης θέλω να πω κάποια πράγματα για κάποιους δήθεν δημοσιογράφους, οι οποίοι γλύβουν όλη μέρα την κυβέρνηση για να μπορέσουν να πάρουν καμιά καρεκλίτσα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Τόσο καιρό γλύφουνε, λένε τα καλύτερα, υποστηρίζουνε κάτι δημοσιογράφοι. Α, και ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης, τον λένε, άλλοι τον λένε εξοχότατο. Άλλοι το ένα, άλλοι το άλλο. Και από εκεί που βλέπεις αυτούς τους δημοσιογράφους που τόσο καιρό λένε τα καλύτερα για τον Μητσοτάκη, Από εκεί που βλέπεις αυτούς τους δημοσιογράφους να βγαίνουν και να μιλάνε και να λένε μία παράλογη άποψη, το ότι όλα είναι καλά και το ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από το Μητσοτάκη, ξαφνικά τι συναντάμε ρε παιδιά? Αυτούς τους ανθρώπους στην ΕΡΤ. Αυτούς τους ανθρώπους, έτσι που σας το λέω, στην ΕΡΤ. Και λες ρε αδερφέ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτός που έγλυφε κάθε μέρα Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία ξαφνικά διορίζεται στην ΕΡΤ. Ένα και ένα κάνουν δύο. Άμα είσαι καλό παιδί και υποστηρίζεις, θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος. Άμα είσαι καλό παιδί και υποστηρίζεις, θα πάρεις καρεκλίτσα και θα σε βολέψουνε κάπου. Άμα είσαι κόντρα, θα σε πολεμήσουνε, θα σε χρεώσουνε, θα σε τελειώσουνε. Γκέγκε, γκέγκε. Και όπως λέει και ένας φίλος, δεν είναι η μαχαιριά στην πλάτη που σε σκοτώνει. Είναι όταν γυρνάς και βλέπεις ποιος σε μαχαίρωσε. Είναι όταν γυρνάς και βλέπεις ότι αυτός που τόσο καιρό υποτίθεται το παίζει ουδέτερος και αντικειμενικός, υποτίθεται δεν έχει χαρίσει την ψυχή του στο διάολο, τελικά το έχει κάνει. Και είναι πολλοί αυτοί που έχουν χαρίσει την ψυχή τους στο σύστημα. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πουλάνε πατριωτιλίκη, ενώ στην πραγματικότητα έχουν πάρε δώσε και έχουν και μάνατζερ. Κάποιοι έχουν και νεοδημοκράτες ή νεοδημοκράτησες ως μάνατζερ. Ξέρεις τώρα, κάποιος πρέπει να ρίχνει τις γέφυρες. Όλα στη ζωή, λέγανε οι σοφοί, είναι πάρε δώσε. Όπως φυσικά είδαμε και διάφορα στελέχη, διάφορα πρόσωπα τα οποία αθωώσανε να παίρνουν μια καλύτερη θέση, άλλοι οι οποίοι βγάλουν ένα συγκεκριμένο πόρισμα να παίρνουν μια καλύτερη θέση, άλλοι οι οποίοι είναι γνωστοί και φίλοι να παίρνουν μια καλύτερη θέση. Πάρτε παράδειγμα το έγκλημα των Τεμπών, ή πάρτε το ΜΑΤ, ή πάρτε όλες αυτές τις υποθέσεις. Ποιοι αναβαθμίστηκαν? Πώς ο Μαρκόπουλος από εκεί που ήταν πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής ξαφνικά βρέθηκε στο Υπουργείο? Και πώς διέκοπτε τις εξεταστικές επιτροπές και φώναζε και τσίριζε και σας τα έλεγα εγώ εδώ. Τον βλέπετε αυτόν που κάνει τώρα, που τον βάλανε εκεί πέρα πρόεδρο στην Εξεταστική Επιτροπή στα Τέμπη? Αύριο θα πάρει αναβάθμιση. Αύριο θα του πούνε μπράβο, σε ευχαριστούμε που βοήθησες, θα σε κάνουμε υπουργό, υφυπουργό. Και αυτό χθες λέω, ρε φίλε, στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι υφυπουργός ο Σπανάκης. Πόσο ακούω, πόσο αστείο θα ακουγότανε μια πρόταση που θα έλεγε «Δώσανε τυράκι στον Σπανάκη». «Δώσανε τυράκι στον Σπανάκη». Τι τυράκι ήτανε? Κατσικίσιο, πρόβιο, τι ήταν, από πού? Λοιπόν, μιας και ανέφερα τα Τέμπη, βάλε λίγο τον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος ξέσπασε κυριολεκτικά χθες στο πάνελ. Και καλά έκανε και ξέσπασε, και πολύ καιρό τώρα κρατιέται. Ο οποίος έδωσε πόνο, και θέλω να σας εξηγήσω κάτι πριν βάλω το ηχητικό. Για το πώς λειτουργούν οι συστημικοί, που σας τα έλεγα για την Καριστιανού και με βρίζατε. Με βρίζατε, και χθες σας είπα την άποψή μου και για τον Κασιδιάρη. Άκου τώρα εδώ τι λέει. Άκου τι λέει Σδούκου. Άκου τι λέει Σδούκου στον Ασλανίδη. Τι χρησιμοποιεί υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ελλάδα, Αλεξάνδρας Δούκου. Νέα Δημοκρατία. Τη σταγώνει ο Ασλανίδης και αυτή τι λέει? Ότι ανήκουν κάπου πολιτικά οι συγγενείς. Είναι αυτό το λάθος που έκανε η Καριστιανού και τώρα το εκμεταλλεύονται όλοι αυτοί. Και πολύ καλά της απάντησε ο Ασλανίδης, ότι εμείς δεν είμαστε σε κανένα ακόμα. Εμείς παλεύουμε για τα παιδιά που χάσαμε. Κατάλαβες τι κακό έκανε η Καριστιανού? Που έκανε κόμμα. Έδωσε δικαίωμα στους νεοδημοκράτες να λένε ότι δεν είστε γονείς που χάσατε τα παιδιά σας, είστε πολιτικοί. Βάλε να τα ακούσουμε.
1: Αυτό που κάνει η κυρία Σδούκου είναι σχρό.
2: Το δεύτερο.
1: Να συγκρίνει το ΜΑΤΙ με τα Τέμπη και με όλα αυτά. Αυτή είναι η καραμέλα σας. Να
2: δεν
1: συγκρίνετε.
2: Συγκρίνω, κύριε Ασλανίδη.
3: Σκάσε, μωρή.
1: Το συγκρίνετε και λάθος κάνετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές.
2: Αναφέρθηκα στο πάνελ ο οποίος βιάστηκε να βγάλει την ετοιμιγορία από τη δικαιοσύνη.
1: Την ετοιμιγορία την έχει βγάλει όλος ο ελληνικός λαός. Την έχουμε βγάλει την ετοιμιγορία. Είστε εγκληματίες. Δολοφονήσατε κόσμο. Τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. 14 χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα.
4: Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος.
1: Και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φταίνε, αλλά περισσότερο εσείς. Γιατί είχατε ένα σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη, δεν υπήρχε ETCS, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν υπήρχε
5: τίποτα.
1: Και διαφημίζατε το βέλος, και ερχόταν ο Καραμαλής εδώ στην έκθεση και μας έλεγε το βέλος και το βέλος και 3,5 ώρες, και πάνε τα παιδιά μας άκλα αυτά.
6: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Και αφήστε τις δικαιολογίες.
7: Κύριε Σλανίδη.
1: Και βγήκε και ο Κυρανάκης σήμερα να μας πει ότι έχουμε πλέον τέτοιο. Καλά, εσείς δεν βγαίνατε η κυβέρνησή σας και έλεγε εκεί πέρα με τον ανεκδίκητο τον Παπαδόπουλο και τον Στουρνάρα ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και του χτυπούσατε το χέρι του Σταθμάρκη.
8: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σταθμάρκη, τόσο πολύ. Η τηλεδιοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ που βρισκόμαστε?
9: Σε αυτό που
8: βρισκόμαστε, όχι εδώ.
5: Και μετά ξαναλέγανε ότι υπάρχει και θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο και τελικά δεν ήταν έτοιμο τον Ιούλιο.
1: Τον βαρούσε το χέρι ο Στουρνάρας και ο Παπαδόπουλος, να μην πει την αλήθεια.
8: Σε αυτό που σκεφάζεται, το έχει εδώ.
2: Πεφτείτε πολιτικά αυτή τη στιγμή, κύριε Καρχημάκη, μια τραγωδία.
1: Σταματήστε την καραμέλα αυτή που εκμεταλλευόμαστε πολιτικά.
5: Καθόλου.
1: Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάτε το χαμπάρι, στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά.
0: Να δώσω ξανά λίγο αυτό. Αυτή η απάντηση είναι μια απάντηση που παράλληλα δίνεται και στη Μαρία Καριστιανού από τον Παύλο Ασλανίδη. Μέσα του αυτή η απάντηση μπορεί να την λέει στις Δουκού, αλλά τη λέει και στη Μαρία Καριστιανού. Εμείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα, λέει ο Ασλανίδης. Κατάλαβες, Μαρία Καριστιανού, που εκμεταλλεύτηκες τα Τέμπη για να κάνεις καριέρα? Σου απαντάει ο Παύλος Ασλανίδης. Εμείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα αυτοί εδώ πέρα είναι ο δημοκράτης με αυτόν τον τρόπο με τους υπόλοιπους συγγενείς. Παίξτε μπάλα με τη Μαρία, θέλει να κάνει καριέρα. Εμείς είμαστε άλλο κομμάτι, σου λέει ο Ασλανίδης. Εμείς αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση.
1: Σταματήστε την καραμέλα. Σταματήστε την καραμέλα αυτή που εκμεταλλευόμαστε πολιτικά.
5: Καθόλου.
1: Εμείς οι γονείς δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Πάτε το χαμπάρι, στα παιδιά μας ανήκουμε. Δεν ανήκουμε πουθενά. Κανένας γονιός όπου και να ανήκει πολιτικά δεν βάζει το κόμμα πάνω από το παιδί του. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάξτε καραμέλα.
6: Και το ψαλίδιασες.
5: Επειδή έχουμε απέναντι τον
2: Μονέα. Δεν πρόκειται να αντιδικήσω σε καμία περίπτωση με τον κύριο Ασλανίδη. Σέβομαι απόλυτα και τον θυμό και τον πόνο. Με απόλυτο σεβασμό τον όρο δολοφόνη, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορώ να τον αποδεχτώ. Αντί να αναζητήσουμε τα πραγματικά αίτια αυτή τη στιγμή του δυστυχήματος, είναι προσβολή στη μνήμη των θυμάτων να εκμεταλλευόμαστε πολιτικά αυτή την τραγωδία και αναφέρομαι
1: εμείς
2: εδώ
1: στους κυρίους συναδέλφους
2: που είναι στο τηλεοπτικό πάνελ. Δύο είναι τα θέματα.
1: Ο κύριος Καραμαλής κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ότι υπάρχουν, τα τρένα είναι ασφαλή.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι άμα λέγαμε την αλήθεια δεν θα ανέβαινε κανένα στο τρένο.
10: Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα.
6: Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται αυτό.
1: Άρα δεν είστε δολοφόνοι, τι είστε? Ο ίδιος ο Γεωργιάδης το είπε.
2: Και ο Καραμαλής κουνούσε
1: το δάχτυλο, ότι είναι ασφάλεια τα τρένα.
2: Ότι το τι συνέβη και γιατί συνέβη, θα περιμένουμε να μας το πει η δικαιοσύνη που είναι και η μόνη αρμόδια.
1: Αυτή να υποχρέωση του κράτους
2: είναι σίγουρα να μην...
11: Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη?
0: Κατάλαβες! Μπράβο στον Ασλανίδη. Μπράβο έχω να του πω. Καλά την πήγε της Δούκου. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Όπου τους πετυχαίνουνε, να τους πηγαίνουνε τρένο. Τρένο. Όχι σαν την Καριστιανού που έλεγε μπράβο. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη, έλεγε ρε παιδιά. Αυτό ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω. που είπε μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη, η Μαρία Καριστιανού. Απίστευτο. Βάλ το να τα ακούσουμε.
3: Πάτως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή ότι και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή ότι και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή ότι και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
7: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί.
0: Δεν προσκυνάει ο Άδωνης το χρήμα και την εξουσία. Θα φύγω, σας λέω, καμιά μέρα με το κεφάλι. Θα σπάσω το παράθυρο και θα πέσω από τον έκτο κάτω. Θα πέσω κάτω. Από πίσω εδώ πέρα έχει ένα πάρκινγκ, να πούμε του Θόδωρου. Θα με δει ο Θόδωρος σαν καρπούζι να σκάω κάτω και θα πει ο άνθρωπος: το έλεγε! Δεν άντεξε, τον σκάσανε! Τον σκάσανε! Λοιπόν, πριν δανείσετε λεφτά σε κάποιον, αγκαλιάστε τον, σφίξτε τον γερά, κοιτάξτε τον στα μάτια και πείτε του αντίο. Γιατί μπορεί να είναι η τελευταία φορά που τον βλέπετε. Να το ξέρετε αυτό. Και αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς. Όταν θα έρθουν να σας δώσουν το χέρι για να σας πούνε «Ακούστε, εγώ θα σώσω την Ελλάδα», σφίξτε μου το χέρι. Και πάει λέγοντας «Θα τους ξαναδείτε μετά από 4 χρόνια όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος». Αυτό συμβαίνει και με όλους αυτούς. 4 χρόνια τώρα δεν υπάρχουν σαμαράδες. Πουθενά δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι που εμφανίζονται στο 90. Και με το που ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, τσουπ, ξεφυτρώσανε πάλι αυτοί που διεκδικούνε. Ρε, πού ήσασταν 4 χρόνια. Ρε, εδώ και εγώ ήταν η Ελλάδα. Πέθανε κόσμος, πλημμύρες, Τέμπη, κακό. Δεν βγήκατε να τοποθετηθείτε μισή στιγμή. Δεν ήσασταν πουθενά. Και τώρα, με το που μπαίνει το τελευταίο εξάμηνο, προεκλογικά εμφανίζεστε όλοι. Εμφανίζεστε και λέτε τι? Ότι εμείς θα αλλάξουμε την κατάσταση. Γιατί δεν την αλλάζετε 4 χρόνια. 4 χρόνια γιατί δεν λέτε την άποψή σας για το Μητσοτάκη, για το Δημητριάδη, για το Μαρινάκη, για τις βουνιές που παίζουν μέσα στα γήπεδα, για τους εφοπλιστές, για τους ολιγάρχες γενικά. Γιατί δεν λέτε τι παίζει στην Ελλάδα? Για το Μυτιλινέο, για την Τέρνα, για το Γρουζί, για το Γεραπετρίτη, για το Δένδια, για όλους αυτούς. Γιατί δεν λέτε τίποτα? Με λέει ο άλλος θες, «Όκαι, είσαι κατά του Κασιδιάρη και τι είναι αυτά που κάνεις και...» Ακούστε να δείτε, εγώ δεν είμαι κατά κανενός. Εγώ είμαι με την αλήθεια. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ εκεί πέρα έξω, φίλε μου, τον Κασιδιάρη να σχολιάζει το Βαγγέλη Μαρινάκη? Πραγματικά σου μιλάω, αν μου βρεις μία δήλωση που σχολιάζει ο Ηλίας Κασιδιάρης το Βαγγέλη Μαρινάκη, στείλτη μου. Θα την παίξω στον αέρα. Στείλε να την βάλω στον αέρα και να πω, ξέρεις κάτι, έκανα λάθος. Στείλε μου μία δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη για το Βαγγέλη Μαρινάκη. Να τη βάλω εδώ να παίξει στον αέρα και να παραδεχθώ ότι έκανα λάθος. Και να ζητήσω και συγγνώμη. Εκτός άμα πιστεύετε κι εσείς εκεί πέρα έξω ότι δεν παίζετε παιχνίδι ανάμεσα σε εφοπλιστές ολιγάρχες. Εκτός κι αν θέλετε κι εγώ να μιλάω γενικά και να μην ξαναναφέρω ονόματα. Να μην πω, ρε παιδί μου, ότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο αυτός. Ότι στην Ελλάδα είναι ισχυρός αυτός, εκείνος, ο άλλος. Να μιλάμε γενικά και να λέμε, ξέρετε κάτι, οι αριστεροί πρέπει να πάνε στη Γιάρο. Αυτά θέλετε να ακούτε? Ξέρετε κάτι, πρέπει να διώξουμε όλους τους γύφτους. Ξέρετε κάτι, αυτό και εκείνο. Γενικά και αόριστα. Για το Ισραήλ λέει τίποτα? Κάνει τζιζ. Βλέπω πολλούς να μην σχολιάζουν, ας πούμε, αυτές τις ξένες δυνάμεις για την Αμερικανική πρεσβεία, λέει κάτι. Εμένα σαν Γρηγόρη με ενδιαφέρει να ακούσω. Τι συμβαίνει με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού? Τι συμβαίνει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη? Τι συμβαίνει με την Αμερικανική πρεσβεία? Τι συμβαίνει με τους Ισραηλινούς, με τους Εβραίους? Εγώ εμβαθύνω. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το τι έγινε το 1967. Φτάνει τόσο, κουράστηκα κάθε χρόνο. Τι έγινε στη Χούντα και τι έγινε στο Ταμτούμ και τι έγινε τότε με τους αριστερούς και τους δεξιούς και με το Βελουχιώτη. Φτάνει ρε, δεν κουραστήκατε? Έχουν περάσει 60 χρόνια σχεδόν. Φτάνει ρε, εντάξει, τώρα τι κάνουμε? Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Όχι ο Χίτλερ, όχι ο Στάλιν, όχι ο Μάρξ, όχι όλοι αυτοί. Ναι, τώρα τι κάνουμε παιδιά? Τώρα τι κάνουμε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Πώς θα αντιδράσουμε? Ακόμα και το νερό γίνεται ιδιωτικό. Εδώ βγαίνει στη τηλεόραση άλλη και σου λέει, άμα δεν είσαι καλό παιδί και δεν πληρώνεις όπως πρέπει, δεν θα μπορείς να έχεις ρεύμα. Άκου τι λέει η άλλη στη τηλεόραση. Τέτοιο δράσος. Τέτοιο δράσος. Όλα καλά. Ποιος θα μας σώσει? Πρέπει να γίνει μια επιτροπή, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η οποία θα εξετάζει ποιοι έχουν αντίληψη και να μπορούν να ψηφίσουν αυτοί που έχουν αντίληψη, και όσοι δεν έχουν αντίληψη και είναι κατευθυνόμενα μυαλά και περιμένουν το διαδίκτυο να τους πει ποιος θα σώσει την Ελλάδα, χωρίς να τους λέει πώς θα τη σώσει, και τρέχουν να πούμε να ψηφίζουν όποιον να είναι και να βάζουν στο ελληνικό κοινοβούλιο κάποια νούμερα. Υπάρχουν σοβαροί, υπάρχουν και αυτοί που έχουν, ας πούμε, έτσι μια ισχυρή άποψη και μια γνώση και δίνουν λύσεις όμως. Και υπάρχουν και αυτοί που σου λένε ζήτω η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ζήτω η παγκοσμιοποίηση, δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν και αυτοί που σου λένε ότι τους θέλουμε όλους τους παράνομους μετανάστες, φέρτε τους όλους εδώ. Αλλά άμα τους πεις ρε φίλε, έτσι όπως το πας δεν έχει μέλλον η κατάσταση, σου λέει δεν πειράζει, εμένα μου δίνουνε φυλάδια και πρέπει να τα μοιράσω. Πάει με πρώτη να πούμε ταξίδι 2.000 χιλιόμετρα ο συγκεκριμένος. Ρε του λες βάλε Δευτέρα, ξεπέρασέ το. Βάλε Τρίτη, πάμε σιγά σιγά, προσπάθησέ το να ξεφύγεις από αυτό εδώ πέρα που έχεις δημιουργήσει στο κεφάλι σου, την προκατάληψη, τα στερεότυπα, τον κομμουνισμό. Όλοι να είμαστε ίσοι, αλλά ο Κουτσούμπας να έχει Q3 και να φοράει ρολεξάκι. Γίνεται τώρα αυτό? Όλοι να είμαστε ίσοι και η εργατική τάξη, αλλά η Κανέλη να μένει στην Εκάλη και να κάνει μπανάκια στην πισίνα της με τσάντα Louis Vuitton. Ο κομμουνισμός και ο κομμουνισμός. Όλοι να είμαστε ίσοι και ο Παπακοσταντίνου να κόβει απόδειξη από εταιρεία στη Βουλγαρία. Δηλαδή κοροϊδεύεστε και μεταξύ σας. Εγώ πλέον δεν ασχολούμαι με όλους αυτούς. Τι να μου πει τώρα, ας πούμε, ο Παπακοσταντίνου? Ρε αδερφέ, έκοψες 17 χιλιάρικα απόδειξη και πήγε το ποσό στη Βουλγαρία για να μην φορολογηθείς. Τι να πούμε, αυτό που λέγαμε για το τραγούδι. Χαιρετίσματα στην εξουσία που λέει το τραγούδι του, πρέπει να το κάνει χαιρετίσματα στην εφορία. Χαιρετίσματα στην εφορία. Αλλά τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Και μου στέλνει ο άλλος χθες τον Ποτσέπη. Θα κατέβει, λέει, ο Ποτσέπης στις εκλογές και γράφουνε πρώτος στην προτίμηση του λαού στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο μαχητής Ποτσέπης, μόνο αγάπη και κάτι τέτοιες βλακίες. Διακομωδείται δηλαδή ακόμα και, και την κατάσταση των εκλογών. Και πιστέψτε με, υπάρχουν εκεί πέρα έξω άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν τέτοια πρόσωπα. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω για σας, εγώ το πιστεύω. Πάμε να δώσεις εδώ να ακούσεις το μέλλον της Ελλάδας ποιο είναι. Ποιος θα σώσει την Ελλάδα? Έλα.
12: Πάστε αγάπη, μπράβο.
13: Φοβερή τριάδα σήμερα, το είπαμε το που μπήκανε. Ο Αλέξης
12: και μια ευχαριστώ. Αγάπη! Θέλω αγάπη τώρα!
13: Και εγώ θέλω αγάπη τώρα!
12: Πάμε πάλι!
13: Πάμε!
12: Θα σου όλους αγαπημένους μου φίλους ότι είμαι και στρίπερ μέσα τυχή. Και διέτης. Γιατί είναι καλοκαίρι.
13: Είναι stripper, χορεύει καταπληκτικά και ο Αλέξανδρος χορεύει, αλλά όταν το βλέπεις λες stripper.
0: Είμαι stripper, λέει, με σαντιγή αλλά διέτης και θέλει αγάπη. Και γι' αυτόν γράφουνε ότι θα βγει πρώτος στην προτίμηση του λαού. Εντάξει, να πω, την δημοκρατία έχουμε, ξέρω εγώ. Αφού αυτό θέλετε, μπορώ εγώ να πω όχι. Στις αίρες παρεμπιπτόντως οι παράνομοι μετανάστες πλάκωσαν στο ξύλο τους φύλακες. 40 από αυτούς απέδρασαν. Στις εκλογές του 2023 φυσικά οι ΣΕΡΕΙ ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία κατά 47%. Πρώτος ήταν ο Καραμαλής, τον ξαναδώσανε ασυλία. Και είχαμε και 50% αποχή. Όταν σας έλεγα εγώ ότι παιδιά, πρέπει να δημιουργήσουμε έναν υγιή πατριωτικό χώρο για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα, πήγατε και ψηφίσατε κούλι. Τώρα τι να σας πω. Βάλτε τριπλές κλειδαριές. 40 τους παράνομους μετανάστες φύγανε από τη δομή και κυκλοφορούν εκεί πέρα στις περιοχές. Παλαιότερα έχουμε δει τέτοιου είδους ανθρώπους παράνομους να κλέβουνε, να σπάνε στο ξύλο, να μπαίνουν σε σπίτια, ακόμα και δολοφονίες, έχουμε δει και βιασμούς. Η ελληνική αστυνομία εκεί μπορεί να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο. Μπορεί. Και σκέψου τώρα, σε μία δομή στις Σέρες ξεσηκώθηκαν, σπάσαν στο ξύλο τους φύλακες και απέδρασαν 40. Σκέψου να γίνει ταυτόχρονα σε κάθε δομή στην Ελλάδα μία εξέγερση με ένα μηνυματάκι που θα τους έρθει σε αυτά τα κινητάκια που έχουν, τι έχει να γίνει. Σκέψου, αν στηρίζατε αυτή την προσπάθεια ενότητας που τόσο καιρό φωνάζω και λέω ότι μόνο έτσι η Ελλάδα θα αλλάξει, αν είμαστε ενωμένοι κόντρα σε όσα συμβαίνουνε, και αν είστε αφυπνισμένοι και καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα όλων αυτών των καπιταλιστών, δες τη Σερβία. Χιλιάδες Σέρβοι, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα. Άκουσέ με λίγο. Ούτε κόμματα, ούτε χρώματα. Ξεκινάει στη Σερβία το Pride της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οκ. Μαζεύονται χιλιάδες Σέρβοι, οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους όλους του Βελιγραδίου, ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι στη διοργάνωση του Euro Pride, γιατί υπερασπίστηκαν την οικογένεια, την πίστη και τις παραδοσιακές τους αξίες. Χιλιάδες Σέρβοι οι οποίοι κατέβηκαν σύσσωμα στους δρόμους. Και ακούστε, η μαζική κινητοποίηση και αυτή η έντονη κοινωνική αντίδραση ανάγκασαν τις σερβικές αρχές να προχωρήσουν στην ακύρωση του Gay Pride. Τους ανάγκασαν να ακυρώσουν τον Gay Pride. Γιατί υπήρχε ένας πατριωτικός πυρήνας, υγιής πατριωτικός πυρήνας, ο οποίος κατέβηκε, δεν έδωσε δικαίωμα και ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Έγινε στη Σερβία αυτό. Καθίστε εσείς να μου πείτε ότι θα έρθει ο υπότης με το άλογο, που μπορεί το άλογο να είναι και πράσινο, γιατί πιστεύετε και στα πράσινα άλογα, να σας σώσει. Επίσης, για τη Σαμοθράκη σας είπε κανένας ότι ετοιμάζουν τις υποδομές για έναν Τούρκο εφοπλιστή για να την ξεπουλήσουνε? Αυτό το αθόρυβο ξεπούλημα, αυτό το σχέδιο που σταδιακά υλοποιείται και χάνουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και περνάει στα χέρια κάποιων ισχυρών, οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό με μαύρο χρήμα και εξαγοράζουν τα πάντα. Ρωτάει κανένας τον Τούρκο από πού βρήκες το χρήμα? Για δείξε μου το πόθεν έσχες. Τίποτα, κανένας δεν το ρωτάει. Ρωτάει κανένας το Σκοπιανό, έλα εδώ Σκοπιανέ. Πού βρήκες το χρήμα και αγοράζεις τη Χαλκιδική καταλήματα? Κανένας. Ρωτάει κανένας το Βούλγαρο, το Ρουμάνο και όλους αυτούς που έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και αγοράζουν ό,τι βρούνε, αν έχουν πόθεν έσχες και αν τα λεφτά αυτά είναι καθαρά? Όχι, δεν τους ρωτάει κανένας, παιδιά. Δεν τους ρωτάει κανένας. Και κάπως έτσι στην Ελλάδα έχει στηθεί ένα παζάρι πάνω στις πλάτες του φτωχοποιημένου Έλληνα. Κατάλαβες? Κάπως έτσι το κράτος εξυπηρετεί φυσικά και εφοπλιστές με νομοσχέδια και τροπολογίες. Κάπως έτσι ετοιμάζουν συγκεκριμένα σημεία και περιοχές να έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να μπορούν να ξεπουληθούν. Και φυσικά όλα αυτά γιατί υποστηρίζουν την ατζέντα 2030. Βάλτε να ακούσετε την εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό πριν πόσα χρόνια, πριν 3 χρόνια. Και λέγαμε για την ατζέντα 2030. Τότε που εσείς ακόμα μαθαίνετε να παίζετε βιολί. Γιατί τώρα το παίζετε το βιολάκι και βυθίζετε ο Τιτανικός. Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος της ατζέντα? Βασικά ποιοι είναι οι στόχοι της ατζέντας 2030? Ξέρετε, ατζέντα 2030, η οποία θέλει μια παγκόσμια κυβέρνηση, θέλει να τελειώσουν τα έθνη και οι παραδόσεις, θέλει μια παγκόσμια αστυνομική δύναμη, θέλει μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα, θέλει ένα παγκόσμιο νόμισμα, θέλει να τελειώσει η ιδιωτική περιουσία και να είναι συγκεκριμένοι αυτοί που κατέχουν τα περισσότερα και να είμαστε όλοι στο ενίκιο. Φυσικά θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό και να ελέγχουν τη γονιμότητα. Και γι' αυτό το λόγο θα περάσουν και άλλες πανδημίες και θα έρθουν και άλλα υποχρεωτικά εμβόλια. Εννοείται ότι έρχεται η ψηφιακή εποχή που σταδιακά εκπροσωπεί την ψηφιακή σκλαβιά, γιατί μαζί με την ψηφιακή ταυτότητα θα έρθουν και οι ψηφιακοί νόμοι οι οποίοι θα σε κάνουν υποχείριό τους. Εννοείται ότι έρχονται τα μικροτσίπ για την υγεία. Έρχεται αυτή η εφαρμογή συστήματος κοινωνικού πιστοποιητικού συγγνώμη Κίνας. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Θα δείτε αυτές τις ζώνες των 15 λεπτών. Θα δείτε το τέλος της κτηνιατρικής ιδιοκτησίας. Θα απαγορευτούν τα φυσικά φάρμακα για να μπορούν οι φαρμακοβιομηχανίες να κάνουν κουμάντο. Θα έρθουν φυσικά και τα δικαστήρια τεχνητής υπερσυνειδητότητας για να μην έχεις ατομικά δικαιώματα γιατί σε θέλουν φελό. Εννοείται ότι θα υπάρχει συγκεκριμένη πρόσβαση σε άγριους χώρους. Και δεν θα μπορείς να έχεις τα ζωάκια σου στο χωριουδάκι σου, γιατί δεν θα μπορείς να είσαι πελάτης τους. Και εννοείται ότι θα έχεις νταβάτζι. Και δεν θα μπορείς να έχεις ούτε μπάξε. Εντάξει. Ετοιμάσου. Εσύ μπορεί να λες ότι είμαι συνωμοσιολόγος. Εγώ σου λέω ότι μέχρι το 2030 έρχονται αυτές οι ρυθμίσεις. Γιατί έχουν την ευκαιρία και έχουν και την εξουσία. Και άμα έχεις δική σου άποψη, κλάφτα χαράλαμπε. Και μην νομίζεις, στη Βόρεια Κορέα αυτό που επιτρέπουνε με τον Κιμ Τζονγκ Ουν είναι ένα πείραμα. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει ολοκληρωτική προπαγάνδα. Εκεί πέρα υπάρχουν στρατιωτάκια τα οποία δεν έχουν προσωπική άποψη και φτάνουν σε ένα σημείο που ζουν κυριολεκτικά σαν δούλοι και θέλουν να ζουν σαν δούλοι. Άκου ποια είναι η διαφορά. Και τι αποδεικνύει το πείραμα της Βόρειας Κορέας. Το ότι η ολοκληρωτική χειραγώγηση ρυθμίζει μυαλά έτσι ώστε να θέλουν να είναι δούλοι. Να θέλουν να δουλεύουν κάθε μέρα, όλη μέρα για τον βασιλιά τους, για τον αρχηγό τους. Ενώ αυτός τους κοροϊδεύει και ζει ζωή χαρισάμενη. Θα με θυμηθείτε. Θα με θυμηθείτε. Και πίσω από όλα αυτά εννοείται ότι κρύβονται οι Αμερικανοί, οι μυστικές υπηρεσίες της CIA και φυσικά και της Mossad. Εννοείται. Οι δικές μας οι μυστικές υπηρεσίες τι κάνουνε? Παίζουν το βιολί και αυτοί μαζί με τον κόσμο. που στη Μαρίνα Γουβίων στην Κέρκυρα σκάει ο άλλος με το κότερό του και έχει ολόκληρη σημαία τον Κεμάλ Ατατούρκ και προκαλεί που μπαινοβγαίνουνε να πούμε άνθρωποι της Σμιτ, που μπαινοβγαίνουνε άνθρωποι των Ντάλτον, που μπαίνουνε όπλα, μπαίνουνε τζιχαντιστές, μπαίνουνε χίλια δυο μέσα στα τζαμιά κιόλας έχουνε βρεθεί όπλα. Που βγαίνουνε Τούρκοι hackers και βγάζουνε που είναι οι αποθήκες πυρομαχικών της Ελλάδας. Και εσείς τι κάνετε, παίρνετε τηλέφωνο το 100 εκεί στην ΕΕΠ. Και όποιος είναι ισχυρός και έχει άποψη μέσα στην υπηρεσία και είναι καλός στη δουλειά του και αποκαλύπτει αλήθειες τον διώχνετε. Ε! Αυτή είναι η θέση της ΕΕΠ. Να διώχνει όποιον ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό κάνουν φυσικά και στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό κάνουν και στις ανεξάρτητες αρχές. Σε περνάνε πειθαρχικό άμα βγάλεις καμιά αλήθεια στη φόρα και σε διώχνουνε με έναν όμορφο τρόπο. Έτσι δεν είναι. Δεν είδες αυτόν τον άνθρωπο με τα υδρόμετρα που το βγάλαμε στον αέρα, το γνωστό του, και είπε εδώ πέρα αποκαλύψαμε το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα, με την υπερκοστολόγηση, 42 σελίδες αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αντί για να του πούνε μπράβο, μπράβο ρε άνθρωπε που αποκάλυψες ένα σκάνδαλο, αντί για να του πούνε έλα εδώ ρε μεγάλε θα σε κάνουμε διευθυντή. Γιατί πήγες κόντρα στη διαφθορά τους και γιατί αποκάλυψες το ότι κάποιοι κλέβουνε, αντί για να τον τιμήσουνε. Τον περάσανε πειθαρχικό, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ακραίο. Εγώ το θεωρώ ακραίο. Αλλά όταν έχεις ανθρώπους που λένε εξοχότατε κύριε Μητσοτάκη, όταν βλέπεις ότι οι βουλευτές και οι υπουργοί έχουν ασυλία και κάνουν ό,τι γουστάρουνε και ασχολούνται να πούμε οι αρχές μόνο με τους Έλληνες, πιστοληπτική βαθμολόγηση χρειάζονται τα κόμματα, οι βουλευτές και οι υπουργοί, όχι ο Έλληνας. Που χρωστάνε εκατομμύρια να πούμε νεοδημοκράτες Πασόκοι και δεν ανοίγει ρουθούνι και τους επιτρέπεται να κατέβουν και στις εκλογές, τους καταχρεωμένους. Καλά τους είπε ο Ασλανίδης. Πολύ καλά τους είπε ο Ασλανίδης. Και φυσικά ο Έλληνας χλεβάζει, λιθοβολεί όποιον ας πούμε του λέει μια αλήθεια, βρίζει και μετά στο τέλος όταν δικαιώνεται δεν βγαίνει να παραδεχθεί το πόσο λάθος συμπεριφορά είχε απέναντι σε πρόσωπα τα οποία θέλαν να τον προστατέψουν από κάτι, σε πρόσωπα τα οποία κοιτάγανε μπροστά και ξέρανε τι έρχεται στο μέλλον. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν ο Τζιμάκος, ο Πανούσης. Το Τζίμι τον Πανούση, όταν έβγαινε και έλεγε αυτές τις αλήθειες εκείνη την εποχή, τον βρίζανε, τον χλεβάζανε, λέγανε ότι είναι ο Αντίχριστος, λέγανε ότι είναι ο χειρότερος και στην τελική είχε δίκιο ο Πανούσης που τον λέγατε συνωμοσιολόγο και τρελό και παλαβό. Και αυτά που έλεγε ο Πανούσης πριν 16 χρόνια σήμερα έρχονται να τον επιβεβαιώσουν. Βάλε ρε το ηχητικό του Πανούση που τον λέγανε συνωμοσιολόγο και τρελό. Βάλε τι έλεγε πριν 16 χρόνια.
14: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
15: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
15: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
14: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8-45-54-610.
15: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
14: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
15: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
14: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
15: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
14: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
15: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
14: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
15: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
14: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
15: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
14: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
15: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
14: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
15: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
14: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
15: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
14: Να μην σας ενδιαφέρει, για μισή, στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
15: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
14: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
15: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
14: Δεν μας χειρίζει γαμπισμένη, κάθεσαι και τα προσωπικά μου. Σου γαμπισμένα μου, τι μαλακίες είναι αυτές?
15: Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
14: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
15: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
14: Παναγία, πού ζούμε?
0: Έρχεται! Ξέρετε, αυτή η αλγοριθμική απολυταρχία που είναι εμπνεσμένη από την Κίνα και προσπαθεί να υλοποιήσει ο Μητσοτάκης, όπου το κράτος θα αξιολογεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, με ταξικό πιστοληπτικό σκορ. Και θα κόβει τους σε εισαγωγικά φερέγγιους και θα λέει εντάξει στους γνωστούς τους. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί εσείς να το περνάτε γελώντας, αλλά αν όντως υπάρξουν τέτοιες επιπτώσεις, δεν μιλάμε απλά για ένα καθεστώς. Μιλάμε για το τέλος κάθε ελευθερίας. Θα μετατραπούμε, αν μπορέσουν και τους περάσει, θα μετατραπούμε ολοκληρωτικά σε πελάτες τους. Δεν θα μπορούμε να ζήσουμε αν δεν είμαστε πελάτες τους. Εγώ τα λέω. Εσείς τα ακούτε ή ασχολείστε ακόμα με τους συστημικούς που σας πλασάρουν συγκεκριμένα θέματα και συγκεκριμένες ελπίδες? Γιατί όσο εσείς λέτε σωθήκαμε, όσο εσείς λέτε «Α, είμαστε καλά, βρέθηκε η λύση», αυτοί κάνουν τις δουλίτσες τους. Το ξέρετε ότι η Φόντερ Λάιεν βάζει στο στόχαστρο τα 10 τρισεκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαίων? Το ξέρετε ότι στο Πόρτο Γερμενό, που κάηκε δώσανε άδεια για 6 νέες ανεμογεννήτριες μέσα στην καμένη έκταση. Μια εταιρεία που λέγεται Zikos Energy Constructions. Στις θέσεις Μαυροβούνη και Μεγάλη Κορυφή. 4 ανεμογεννήτριες εκεί Vestas, ύψους 180 μέτρων. Και 2 αιωλικά πάρκα από την εταιρεία 3S ΜΕΠΕ στη θέση Μαυροβούνη. Πάλι εκεί 2 ανεμογεννήτριες Vestas ύψους 183 μέτρων. Τα έχουν αναρτήσει και στο χάρτη της ΡΑΕ. Και ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος ο Γαρδαλιάς δήλωνε μετά την πυρκαγιά ότι καμία μελέτη για εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στην Αττική δεν πρόκειται να εγκριθεί όσο αυτός βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας. Τα ίδια που λένε και ο Παπασταύρου και οι λοιποί. Εγώ παραθέτω το χάρτη στο focusfm.gr, θα το βρείτε. Είναι όλα εκεί. Και δεν ξέρετε και τα άρθρα του συντάγματος. Το άρθρο 117 στην παράγραφο 3 του συντάγματος λέει «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από μια πυρκαγιά ή με κάποιον άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν». Κηρύσσονται, λέει το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος, υποχρεωτικά αναδοσωτές εκτάσεις και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Και έρχεται η Κατερίνα Σακελαροπούλου, όταν ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας, με μια απόφαση, την απόφαση 2499 του 2012, γιατί αυτή ήταν η εισηγήτρια, και εγκρίνει την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στα Καμένα. Άρα πάει κόντρα στο Σύνταγμα. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να καταπατάει το Σύνταγμα. Ούτε η Σακελαροπούλου, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Κανένας. Είναι σαφέστατη η παράγραφος του Συντάγματος και αποκλείω οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία. Δεν επιτρέπεται να βάλουν αιωλικά πάρκα σε κατεστραμμένα δάση.

Τη δεύτερη ώρα, μιας και δεν έχω άλλο χρόνο, τη δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Εμμανουήλ Ράντι να μιλήσουμε για τους δήμους της Ελλάδος, για τα δάνεια που είχαν δώσει με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και για όλες αυτές τις διαδικασίες άρσης της εγγύησης που έχει αφήσει τα πάντα στον αέρα και τους παίρνουν τώρα τα σπίτια τα φαντ. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τον κύριο Εμμανουήλ Ράντι για να σας αποκαλύψουμε πράγματα που δεν έχετε ακούσει και δεν θα ακούσετε φυσικά πουθενά άλλου πέρα από το ένα και μοναδικό ραδιόφωνο, φυσικά και όλα τα ραδιόφωνα τα οποία αναμεταδίδουν την εκπομπή, το οποίο λέει την αλήθεια, το οποίο πάει πραγματικά κόντρα στα συμφέροντα, στα συστήματα, στους φιλάργυρους, στους φιλόδοξους και σε όσους συμμετέχουν στην καταστροφή της Ελλάδας. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόριος Σερέτης, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Τραγουδάκι και επανέρχομαι για να γκρεμίσουμε το σύστημα, για να στείλουμε στη φυλακή όλους αυτούς τους παράνομους της νομοθετικής εξουσίας που νομιμοποιούν τα εγκλήματά τους.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την ενοχή και των 22 συνολικά κατηγορουμένων για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΑΠΕ πρότεινε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Όπως κατέδειξε η εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλώνοντας ψευδείς και δημόσιες εκτάσεις βοσκής μέσω πλαστών μισθωτηρίων, χωρίς να ασκούν καμία πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Σαρωτικό κύμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων από τις 16 Σεπτεμβρίου, βγάζοντας στο σφυρί δεκάδες κατοικίες, οικόπεδα και αγροτεμάχια με τιμές εκκίνησης από μόλις 1.000 ευρώ. Περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται άμεσα αντιμέτωποι με κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα, καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός εντείνει το ανηλαιές κυνήγι εισπράξεων σε μια κοινωνία που ασφικτιά κάτω από τα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 114,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ θα χαρακτηριστούν ως χρέος ανεπίδεκτο ίσπραξης. Αθωώθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο ο σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας, ο οποίος κατηγορούνταν για ενδοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου. Το δικαστήριο υιοθέτησε την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα έπειτα από την κατάθεση της ίδιας ότι δεν τραυματίστηκε κατά το επεισόδιο, έρωντας παράλληλα τον περιοριστικό όρο απομάκρυνσης από την οικογενειακή αιστεία. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το προσεχέ Σάββατο απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δίκης στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι οικογένειες απαιτούν την πλήρη απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι ενοχοί. Σοβαρά μελανά σημεία αποκαλύπτονται πίσω από την εξοπλιστική συμφωνία των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ που βγαίνουν στη δημοσιότητα, η Ελλάδα παραμένει απλός αγοραστής χωρίς να αποκτά καμία εγχώρια τεχνογνωσία ή πρόσβαση στον έλεγχο του λογισμικού. Ταυτόχρονα, ο συνεχής ανεφοδιασμός του θόλου με πυράβλους αλλά και οι κρίσιμες αναβαθμίσεις φέρεται να εξαρτώνται από τις εγκρίσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποχωρεί από την Φούρνα Ευρυτανίας η πολύτεκνη οικογένεια με τα 6 παιδιά, η οποία είχε μετακομίσει εκεί πριν από 2 χρόνια, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία για την αναζωογόνηση του ερημωμένου χωριού, παρά το γεγονός ότι άνοιξαν δικό τους κατάστημα και πάλεψαν να ριζώσουν στην περιοχή. Σε εφαρμογή έθεσε η ελληνική αστυνομία το ψηφιακό σύστημα γνωστό ως Κόμβος, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και 138 αστυνομικούς νέας ομάδας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Στόχος του νέου επιχειρησιακού σχεδίου είναι η σχετική παρέμβαση στα σημεία συμφόρησης και η ταχεία επίλυση τροχαίων συμβάντων. Νέες απειλές για την εμπλοκή της στην Ανατολική Μεσόγειο εξαπέλυσε η Τουρκία σε περίπτωση που προχωρήσει χωρίς το δικό της συντονισμό η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας και Κύπρου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά έντος του 2026. Δικογραφία για ανθρωποκτονία σχημάτισε η ελληνική αστυνομία σχετικά με τη δολοφονία 9μηνου βρέφου στη Κυψέλη, το οποίο βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα, φέροντας 10 τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της κακοποίησης των 3 ανηλίκων παιδιών της οικογένειας, καθώς 2 εξ αυτών διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Επιπλέον, η 15χρονη κόρη της οικογένειας διαπιστώθηκε πως είναι έγκυος. Εντείνονται οι πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η Ελλάδα να παραχωρήσει πυράβλους τύπου Patriot στην Ουκρανία, αξιοποιώντας τα δικά της αποθέματα. Η κυβέρνηση αποφεύγει τον επίσημο σχολιασμό. Το ζήτημα κυριαρχεί στην ατζέντα των Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 17 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας έπειτα από επίσημο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία που κατέθεσε Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια τεράστια κατασπατάληση δημοτικού χρήματος με αναθέσεις που αγγίζουν τις 2.084 εγγραφές αποκλειστικά για την εξαετία 2020-2026, ενώ παράλληλα ζητείται και ο πλήρης έλεγχος για την περίοδο από το 2014 και μετά. η διεθνή επικαιρότητα σε αναταράξεις υπέπεσαν για άλλη μια φορά οι σχέσεις της Ουάσιγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους εξαιτίας της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών να συμπεριλάβουν ξανά τη Ρωσία στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της G20. Οι Ευρωπαίοι απέκλεισαν τον Ρώσο ομολογό τους από την επίσημη αναμνηστική φωτογραφία. Επίσης, η αμερικανική πλευρά ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική ελάφρυνση προς τη Μόσχα χωρίς το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί τοπικά από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται.
4: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτης στους 95 και 8 στο Ηράκλειο, Notos News στους 97 και 8 στη Ρόδο, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόριος Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Ράντι. Καλησπέρα, κύριε Ράντι.
5: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Κύριε Ράντι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά για κάποιο λόγο.
5: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Καλησπέρα, κύριε Ράντι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στον αέρα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να μάθουν οι Έλληνες πολίτες εκεί πέρα έξω που μας ακούνε κάποια πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω για αυτό το δίκτυο. Με τους 62 δήμους πανελλαδικά και φυσικά να μας κάνετε έτσι λίγο μια ανάλυση, μια εισαγωγή για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι άνθρωποι τι θα συζητήσουμε.
5: Βεβαίως. Το δίκτυο ROM, ο πλήρης του τίτλος ήταν Πανελλαδικό Διαδημοτικό Δίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγκάνων, ήταν η πρώτη και η μοναδική προσπάθεια στην Ευρώπη δικτύωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγκάνων. Και έφτασε να έχει, μέχρι και που αδρανοποιήθηκε και είναι αρκετά χρόνια τώρα που δεν λειτουργεί, τους 62 δήμους μέλη σε όλη την Ελλάδα. Όταν δηλαδή από τους 325 φανταστείτε ότι οι 62 δήμοι ήταν μέλη του.
3: Ωραία. Και τι έγινε ακριβώς, πώς μοιράζανε ας πούμε αυτά τα λεφτά, τι έγινε με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, τι έγινε γενικά με όλη αυτή την κατάσταση.
5: Το δίκτυο Ρώμα ασχολήθηκε γενικότερα και ήταν ο φορέας που πρωτοστάτησε στο σχεδιασμό εθνικής πολιτικής. Πάλι πρωτοστατώντας σχετικά με ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά προφανώς αναφέρεστε στο συγκεκριμένο ζήτημα της χορήγησης στεγαστικών δανείων σε Έλληνες Τσιγκάνους. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα και θα μιλήσουμε μετά και για τα υπόλοιπα. Θέλω δηλαδή να ξεκινήσουμε από αυτά τα δάνεια που δώσαν, τα στεγαστικά δάνεια που δώσανε στους Τσιγκάνους.
5: Πολύ ωραία. Τα στεγαστικά δάνεια λοιπόν προς τους Τσιγκάνους δόθηκαν με την ακριβή διαδικασία, την ακριβώς ίδια διαδικασία που χορηγήθηκαν και στους Έλληνες παλινοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το νόμο 2790 του 2000. Οπότε μιλάμε για δάνεια που χορηγήθηκαν ως στεγαστική αποκατάσταση, παύλα κοινωνική πολιτική και όχι χρηματοπιστωτική διαδικασία σύναψης δανειοληπτικών συμβάσεων με ετούμενο πολίτη φερέγγιο οικονομικά και εύρωστο. Αντίθετα, χορηγήθηκαν σε ανθρώπους που οριζόταν ως ανώτατο επίπεδο εισοδήματος ώστε να είναι δικαιούχος και όχι κατώτατο. Προσέξτε την αντίφαση σε σχέση με τα ισχύοντα παγκοσμίως στο χρηματοπιστωτικό. Εάν δηλαδή κέρδιζες 12.000 και 1 ευρώ οικογενειακό εισόδημα ετησίως, δεν δικαιούσουν αυτής της αρρωγής. Ενώ με τα 250 ευρώ που ίσχυαν τότε ως μηνιαίο εισόδημα οικογενειακό, μπορούσες να πάρεις δάνειο των 60.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι μόνο δανειοληπτική σύμβαση με τους κανονικούς εκτός εισαγωγικών όρους δεν ήταν. Οπότε ήταν μοιραίο αυτά τα πράγματα έτσι όπως δόθηκαν κάποια στιγμή να εξελιχθούν σε αδιέξοδο,
3: ναι.
5: Και το τι μεσολάβησε ενδιάμεσα αξίζει να το ερευνήσουν όσοι εισαγγελείς πιθανά να μας ακούν, για το πόσες σπήρες, κυριολεξία σπήρες, και το εννοώ χωρίς εισαγωγικά, γιατί όταν ο μηχανικός της τράπεζας που πήγαινε να ελέγξει ένα ακίνητο προς αγορά και βεβαίωνε ότι μία μάντρα χτισμένη με τσινεντόλιθους άξιζε να εκταμιευτούν 60.000 ευρώ.
3: Άνα μπράβο.
5: Στη συνέχεια κατηγορήθηκε ο Τσιγκάνος, ο οποίος από τα 60.000 που του εγκρίθηκαν μπορεί να πήρε 10, 12, 15 ή και 9.
3: Τα υπόλοιπα που πήγανε, τα υπόλοιπα που πήγαν κύριε Εμμανουήλ.
5: Τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, στήθηκαν μεικτές ή αμυγείς, δηλαδή σπήρες που περιελάμβαναν μόνο Τσιγκάνους ή μόνο μη Τσιγκάνους ή και Τσιγκάνους και μη Τσιγκάνους.
3: Ωραία, ένα λεπτό. Να κάνουμε έτσι ένα πίσω γύρισμα, γιατί έχω να ρωτήσω κάποια πράγματα για τις υποδομές για να καταλάβουμε, ναι, όλοι καλύτερα τι ακριβώς
5: γίνεται. Βεβαίως.
3: Λοιπόν, αυτά τα λεφτά ήταν για ζητήματα στέγασης, ήταν και για ζητήματα, ας πούμε, ίδρυυσης και ηλεκτροφωτισμού.
5: Αυτά τα χρήματα, τα συγκεκριμένα χρήματα, ήταν για την αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας. Είναι δηλαδή ένα βοήθημα το οποίο στο ελληνικό δημόσιο, προσέξτε, τη συγκεκριμένη στιγμή που αποφασίστηκε η χορήγησή τους, δεν στήχησαν τίποτε περισσότερο από όσο κοστίζει το χαρτί και το μελάνι πάνω σε μια εγκριτική αποφάση.
3: Εγώ γνωρίζω όμως ότι δόθηκαν λεφτά και για δίκτυα αποχέτευσης στους καταβλισμούς, ότι έχουν δοθεί πολλά λεφτά και για άλλα, ας πούμε, προγράμματα Και θα σας πω μετά και για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχουν δοθεί και άλλα λεφτά προφανώς.
5: Προφανώς έχουν δοθεί ή έχουν, πώς να το πω, πάρσει λεφτά από ευρωπαϊκούς πόρους ή και άλλους, αλλά δεν αφορά το συγκεκριμένο μέτρο, η συγκεκριμένη διαδικασία που μου αναφέρετε. Γιατί το 2001 με πιέσεις και με ενέργειες του δικτύου ΡΟΜ, κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή, σχεδιάστηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγκάνων, το οποίο, κύριε Σερέτη,
3: ναι,
5: προέβλεπε τι θα γίνει, πού, πώς θα γίνει, ποιος θα το κάνει, πόσο θα διαρκέσει, πόσο θα κοστίσει, από πού θα αντληθούν τα χρήματα και σε πόσο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί σαν παρέμβαση. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ από καμία κυβέρνηση από το 2001 μέχρι και σήμερα. Ούτε στο 1% του σχεδιασμού του.
3: Ναι, ένα λεπτό.
5: Ναι.
3: Εγώ όπου έτσι λίγο έψαξα κάποια πράγματα για το δίκτυο ΡΟΜ και για διάφορα, ας πούμε, ποσά και για τις εισφορές των συμμετοχών των δήμων και για τα κρατικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια, ανακάλυψα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και υπάρχουν, ας πούμε, κάποια έργα όπως είναι τα έργα Built και τα έργα Plato, που πήραν έτσι μέσω, πήραν κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπήρξαν οι κακές χρηματοδοτήσεις, να σου το πω έτσι απλά, που είναι κοντά στα 3,1 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά δόθηκαν στους Ρωμά, δόθηκαν στους Τσιγκάνους.
5: Όχι, όχι βέβαια. Υπήρξαν και υπάρχουν και τρέχουν, να ξέρετε. Δεν είναι κάτι που σταμάτησε. Δηλαδή...
3: Ναι, πού πάνε αυτά τα λεφτά όμως, κύριε Ράντι, αν δεν τα παίρνουν οι Τσιγκάνοι, εφόσον είναι ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένα έργα.
5: Προσέξτε. Γιατί μιλάμε για το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικούς άξονες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2014, το πρόγραμμα της κοινοτικής πρωτοβουλίας 2014-2020, για πρώτη φορά, και τότε το είχαμε χαιρετήσει, τι να σας πω, με ενθουσιασμό, είχε τα περίφημα conditionalities με το θεματικό στόχο 8, ο οποίος προέβλεπε, κύριε Σερέτη, ότι για να χρηματοδοτηθεί μια περιφέρεια με πόρους του ΕΣΠΑ, έπρεπε το 1/5, το 20% του συνολικού προϋπολογισμού, προσέξτε, αν δηλαδή μια περιφέρεια ήθελε να χτίσει αεροδρόμια, γέφυρες, λιμάνια, σταθμούς, το συνολικό κονδύλι της περιφέρειας έπρεπε να απαρτίζεται από το 1/5 του με παροχές προς την κοινωνική πολιτική, αντιμετώπιση της φτώχειας, του αποκλεισμού, δράσεις για την ισότητα κτλ. Καταστρατηγήθηκε έτσι όπως δεν καταστρατηγήθηκε τίποτε άλλο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βαφτίστηκαν κοινωνική πολιτική, τι να σας πω τώρα, τα εντελώς απίστευτα πράγματα που μπορεί να βάλετε στο μυαλό σας και όσα δεν μπορείτε να βάλετε, βαφτίστηκαν ως κοινωνική πολιτική και εγκρίθηκαν ως κοινωνική πολιτική, χωρίς να πάει το ποσό που έπρεπε να πάει, το 1/5 του προϋπολογισμού των περιφερειών δηλαδή, σε δράσεις που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, τον αποκλεισμό, την ανισότητα και την περιθωριοποίηση. Είναι ένας τραγέλαφος που κρατάει δεκαετίες, κύριε Σερέτη. Και δεν είναι ότι φταίει η μία πλευρά ή η άλλη πλευρά, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση, η κεντρική διοίκηση, η ευρωπαϊκή διοίκηση. Φταίνε άνισα μεν, αλλά και οι τρεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση εμφανίζει δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, 2005-2015, ένα, συγγνώμη, 1995 με 2005, ένα πρόσωπο το οποίο είναι μπροστάρις και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και έρχεται από το 2005, 6, 7 και μετά μια τοπική αυτοδιοίκηση που αδρανεί, αδιαφορεί, αλλά όχι μόνο αδρανεί και αδιαφορεί, αλλά όπως πολύ σωστά αναφέρατε, κατασπαταλά σε εντελώς άσχετους προορισμούς πόρους που απευθύνονταν ή προορίζονταν για έναν άλλο ή για άλλους σκοπούς. Ένα πανηγύρι ξέφρενο, μεγάλο, το οποίο...
3: Ωραία.
5: Θύματα του οποίου έχει τους ανθρώπους, τους εξαθλειωμένους και τους...
3: Είστε εσείς σίγουρος ότι αυτά τα λεφτά δεν πηγαίνουν, ας πούμε, σε κάποιους άλλους Ρωμά και απλά δεν μοιράζονται σε όλους?
5: Προηγουμένως σας μίλησα για κάποιες μεικτές σπήρες και για κάποιες αμυγείς.
3: Αυτοί δηλαδή απορροφούσαν λεφτά από αυτά τα προγράμματα ή τους τα δίναν, ας πούμε, οι κυβερνήσεις για να μπορούν να εκμεταλλεύονται συγκεκριμένοι και να κάνουν, ας πούμε, και μια καμπάνια, θα μπορούσα να πω, υπέρ αυτού του κόμματος.
5: Μη μου πείτε ότι πέφτετε από τα σύννεφα εάν, ας πούμε, θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.
3: Τι εννοείται κάτι τέτοιο?
5: Να υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι πουλώντας εκδούλευση στον όποιο πολιτικό σχηματισμό θα έπαιρναν και αυτοί έτσι κάποιο, τέλος πάντων, πώς να το πει κανείς, ας πούμε.
3: Απλά πράγματα, κύριε Ράντη, ακούστε λίγο, εδώ πέρα τώρα μιλάμε έξω.
5: Παγώθηκαν λεφτά, κύριε Σερέτη, στην πλάτη του κόσμου ο οποίος είναι εξαθλειωμένος.
3: Πείτε το, τι το πηγαίνετε γύρω γύρω.
5: Εκατομμύρια εκατομμυρίων, πολλά. Πώς να σας το πω αλλιώς, δηλαδή.
3: Δεν χρειάζεται, μια χαρά το είπατε. Στην ουσία εκμεταλλεύτηκαν το δίκτυο ROM και μοιράσανε χρήμα σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να φέρουν εξαγορασμένους ψηφοφόρους.
5: Το δίκτυο ROM από αφεαυτού του δεν έπαιξε αυτό το ρόλο και σας διαβεβαιώ, υπηρέτησα το δίκτυο ROM από την ίδρυσή του ως μέλος μιας διοίκησης ενός Δήμου στην Αγία Βαρβάρα, τότε ήμουν αντιδήμαρχος, και στη συνέχεια για 11 χρόνια ως διευθυντής του, κύριε Σερέτη, από το 2000 μέχρι το 2011. Ευτυχώς έχω όλο το αρχείο στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, και φυσικό και ηλεκτρονικό, να ξέρετε. Το έχω στα χέρια μου, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ούτε καν για την συλλογή του αρχείου του. Έχω ενημερώσει όμως όλες τις κυβερνήσεις από τότε για το τι υπάρχει, τι έγινε, τι δεν έγινε κυρίως, τι θα μπορούσε να γίνει, πού πήγαν, πώς πήγαν και σε ποιους πήγαν τα λεφτά. Και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα.
3: Ωραία, δηλαδή εδώ αναφέρουν κάποιοι ακροατές το ότι οι βαλκανικές τράπεζες γενικά έχουν γεμίσει από δισεκατομμύρια τα οποία φέρνουν οι τσιγκάνοι σε αυτές τις τράπεζες. Και μου γράφει εδώ συγκεκριμένα, υπάρχουν, λέει, 5 οικογένειες που είναι μέσα στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται μοιράζονται αυτά τα χρήματα.
5: Το 5 οικογένειες, αν ασκούν άλλου τύπου δραστηριότητες και παράνομες και έχουν χρήματα, εγώ σας μιλάω για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την άσκηση ή τη μη άσκηση πολιτικής.
3: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα παρεδώσε. Εδώ υπάρχει ένα παρεδώσε. Δεν θα σταθώ όμως μόνο στο παρεδώσε αυτό το συγκεκριμένο της παρανομίας, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και προγράμματα επιχειρηματικότητας και έχουν δοθεί και κονδύλια, όπως αυτά της ΣΥΠΑ, που μοιράζανε επιχορηγήσεις αναοφελούμενο για να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις η Ρώμα.
5: Πολύ ωραία. Προσέξτε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, το τελευταίο πρόγραμμα της ΣΥΠΑ, το οποίο ήθελε να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους τσιγκάνους να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Με το ποσό το γνωστό των 15-17.000 που δίνεται στις τρεις δόσεις, όπως σε όλους τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες. Ρωτήστε λοιπόν πόσες αιτήσεις έγιναν και πόσες εγκρίθηκαν. Και τέλος, το τρίτο σκέλος, πόσες από αυτές που ακόμα και αν εγκρίθηκαν, εξοφλήθηκαν. Πώς θα το πω, πληρώθηκαν. Εδώ δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα έχουμε άνθρωπο ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να ξεκινήσει, ένα νεαρότατο παιδί το οποίο είχε ένα μαγαζάκι και προσπαθούσε να το κρατήσει με νύχια και με δόντια και περίμενε 1,5 χρόνο τη δόση της ΔΥΠΑ, η οποία δεν του δόθηκε ποτέ. Σε όλη την Αττική, για να καταλάβετε, εγκρίθηκαν, αν θυμάμαι καλά, 9 προτάσεις, λέω τώρα για το 2023, έτσι, μην νομίζει κανείς ότι πάμε πολύ πίσω σε αυτά, και από τις 9 αιτήσεις δεν ξέρω καν αν πληρώθηκαν κανονικά οι άνθρωποι για τις 2-3, δεν ξέρω ειλικρινά. Αυτό το πρόγραμμα διακόπηκε, οι άνθρωποι έκλεισαν χρεωμένοι γιατί μπήκαν στην διαδικασία υπολογίζοντας αυτή τη μικρή ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ να στήσουν μια μικρή επιχειρηματικότητα,
3: ναι,
5: και δυστυχώς έμειναν στα κρύα του λουτρού. Χρεωμένοι στους προμηθευτές, χρεωμένοι στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οποίο νίκιαζαν ως εμπορική δραστηριότητα, και εκτεθειμένοι και στην αγορά, γιατί δημιούργησαν ένα κακό όνομα ως μπαταχτίδες, αφού δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις που, καταλαβαίνετε, δηλαδή, κατά τα άλλα, προσπαθούμε να εντάξουμε τους τσιγκάνους.
3: Ναι.
5: Ένας προσχηματικός έτσι, μια κοροϊδία που είναι πραγματικά για μόνο, τι να πω δηλαδή, εάν κανείς λειτουργεί πραγματικά ως ακέραιος δικαστικός ή εισαγγελικές αρχές ή οτιδήποτε, ας κάνουν μία έρευνα σε βάθος ακόμη και 20ετίας, 30ετίας, 40ετίας, θα ξεθάψουν θησαυρούς.
3: Ωραία, ακούστε με λίγο κύριε Ράνη. Θέλω να κάνω έτσι μια ανάλυση για το πού πήγαιναν τα κονδύλια. Πρώτα απ' όλα πήγαιναν στους δήμους και τις περιφέρειες. Γιατί το δίκτυο ΡΟΜ και τα κρατικά προγράμματα, όπως γνωρίζω, έδιναν τα χρήματα στις τοπικές αρχές, δηλαδή στους δήμους. Και αυτοί μετά αναλάμβαναν να φτιάξουν τα έργα υποδομής και στους καταβλισμούς, τα έργα, ας πούμε, τα δίκτυα αποχέτευσης, ίδρυυσης, ασφαλτόστρωσης και ηλεκτροφωτισμού. Δηλαδή, θέλω να μου εξηγήσετε, παίρναν τα λεφτά οι δήμοι. Οι δήμοι τι κάνανε από εκεί και πέρα?
5: Μα τα λεφτά που παίρναν οι δήμοι θα έπρεπε, δηλαδή για να τα πάρουν τα χρήματα, προφανώς γνωρίζετε, δεν μπορείς να πάρεις χρήματα χωρίς να υποβάλεις πρόταση.
3: Ναι, παίρνανε τα λεφτά, τα ρίχνανε εκεί που έπρεπε να τα ρίξουνε.
5: Μα το ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν υπέβαλαν ούτε προτάσεις.
3: Άλλο εξηγώ, άλλο προσπαθώ να καταλάβω.
5: Αυτοί που
3: παίρνανε οι δήμοι, κύριε Ράντη, παίρνανε οι δήμοι τα λεφτά για να στρώσουν στους καταβλισμούς των Ρωμά άσφαλτο ή για να κάνουν δίκτυο αποχέτευσης. Κάνανε δίκτυο, στρώνανε άσφαλτο ή τα τρώγανε τα λεφτά στους δήμους?
5: Εκεί που πάρθηκαν λεφτά για αποχέτευση, κάποια υποτυπώδη έργα γίνονταν. Δεν μπορώ να έχω εικόνα αν γίνονταν όπως σχεδιάζονταν, γιατί δεν περνούσαν από τα δικά μας τα χέρια. Καταλαβαίνετε, υποβάλλονταν.
3: Ναι, εσείς στο καταβλισμό βλέπατε άσφαλτο, βλέπατε δίκτυο αποχέτευσης.
5: Σε κάποιους ναι, κύριε Σερέτη. Σε λίγους.
3: Α, σε κάποιους ναι, ναι, δηλαδή έχετε στους καταβλισμούς δίκτυο αποχέτευσης και άσφαλτο.
5: Υπάρχουν καταβλισμοί που κάποτε στρώθηκαν και με άσφαλτο και με αποχέτευση είχαν. Αλλά στα χρόνια, όταν αυτό, γιατί ξέρετε, υπάρχει πάλι η στρέβλωση. Θέλουμε να εντάξουμε τους τσιγκάνους, αλλά διατηρώντας καταβλισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Και λέει, ας πούμε, να ηλεκτροδοτήσουμε τους καταβλισμούς, να τους ασφαλτοστρώσουμε. Μα δεν είναι λογική αυτή. Η λογική είναι να τους διαλύσεις τους καταβλισμούς. Να τους μεταφέρεις τους ανθρώπους αυτούς, όταν λες ένταξη, εννοείς μέσα στην κοινωνία.
3: Ωραία.
5: Να τους διασπείρεις, να τους κάνεις κανονικούς ανθρώπους.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα βλέπω κάτι τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες είχαν, ας πούμε, ετοιμάσει κάποιους έτοιμους οικισμούς, κάτι προκάτ σπίτια, κάτι κοντέινερ, για να μπορούν να πάνε σε αυτές τις περιοχές κάποιοι Ρωμά. Ξέρετε,
5: ήταν
3: τώρα
5: καταβλισμοί με κοντέινερ,
3: ναι,
5: σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα.
3: Ναι.
5: Μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 2000, να ξέρετε. 2003, 2002, 2004, 2005, 2006, του τύπου σεισμοπλήκτων. Τα οποία υποτίθεται ότι θα ήταν μια προσωρινή μετεγκατάσταση μέχρι την οριστική αντιμετώπιση, που σήμαινε διασπορά στον οικιστικό ιστό, πρόσβαση σωστή στην εκπαίδευση, απασχόληση τέτοια που να προσφέρει ένα αξιοπρεπές και νόμιμο και μόνιμο εισόδημα στην οικογένεια, με όρους ενταξιακούς, συμπεριληπτικούς, κοινωνικής πολιτικής. Αυτά έγιναν όλα με τη μορφή πασαλημάτων. Σήμερα να κάνουμε το ένα, τα δύο, τα τρία πρόχειρα και αποσπασματικά και όπως να είναι, προκειμένου να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους για να μας ξανά ψηφίσουν την επόμενη φορά που γίνονται εκλογές, και μετά μόλις περάσουν οι εκλογές, τι ήταν, ας πούμε, τους γύπτους, ασχολιόμαστε. Ήταν μια πολύ πολύ συνηθισμένη πρακτική που δεν σας κρύβω ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε αυτό εφαρμόζεται.
3: Ωραία, σας λέω κάτι άλλο όμως. Εγώ θέλω να δω που πήγαν τα λεφτά, κύριε Ράντη. Εμένα αυτός είναι ο στόχος μου, να δω που πήγαν τα λεφτά. Είτε πήγανε ένα λεπτάκι, κύριε Ράντη, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είτε πήγανε σε δήμους και περιφέρειες, είτε πήγανε σε κατασκευαστικές εταιρείες, είτε πήγανε σε κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ. Γιατί βλέπω εδώ πέρα κάτι σύγχρονα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι και αυτό το ROM Project ή το Build που σας ανέφερα, που χρηματοδοτούν εξειδικευμένες οργανώσεις για να τρέξουν δράσεις εκπαίδευσης, νομικής βοήθειας, ιατρικής περίθαλψης και, ξέρετε τώρα, ένταξης στην αγορά εργασίας. Και εκεί πολύ χρήμα, πολύ χρήμα, κύριε Ράντη, και από εκεί που πήγαν τα λεφτά?
5: Πολύ χρήμα, το οποίο να μην τσουβαλιάζουμε όλο τον κόσμο στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, σοβαροί επαγγελματίες, που υποβάλλουν προτάσεις και τις υλοποιούν, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλουν προτάσεις, χρηματοδοτούνται, αλλά αυτό που υλοποιούν είναι το 1 δέκατο από αυτό για το οποίο χρηματοδοτήθηκαν. Και τα υπόλοιπα 9 δέκατα προφανώς μπαίνουν στην τσέπη, σε λογαριασμούς, καλύπτουν άλλες ανάγκες άλλων ανθρώπων, αλλού κτλ. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται, όπως όλοι γνωρίζετε, πάρα πολλά χρόνια μέσα από τις χρηματοδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά κάνει και χρηματοδοτεί την κοινωνία των πολιτών να υποβάλει προτάσεις και να δραστηριοποιηθεί, με τη διαφορά είναι ότι η κοινωνία των πολιτών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το τσιγκάνικο στοιχείο, έχει πολλά ακόμα να μάθει για το πώς χειριζόμαστε προτάσεις, εγκρίσεις, διαδικασίες κτλ. Χρηματοδοτικά πλαίσια.
3: Πολλά εκατομμύρια βλέπω εδώ, αλλά υπάρχει και μια άλλη οπτική γωνία την οποία θέλω να τη συζητήσω μαζί σας. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές που λένε ότι, ξέρετε κάτι, πήγαιναν τα συνεργεία, προσπάθησαν να δουλέψουν και υπήρχαν αρκετοί Ρωμά που τους κλέβανε, τους δέρνανε και κάνανε, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν σε εργασίες. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
5: Δεν αποκλείεται να υπάρχει. Γιατί να το αποκλείσω, δηλαδή?
3: Δεν γνωρίζω ούτε εγώ αν υπήρξε. Εδώ πέρα βλέπω κάποια μηνύματα που μου στέλνει ο κόσμος, μου στέλνει ο άλλος, σε όποιο συνεργείο πήγε να δουλέψει εκεί, τον κλέψαν και τον έδιναν.
5: Κύριε Σερέτη, δεν έχω. Από τη στιγμή που δεν έχω εικόνα ή γνώση κάποιου περιστατικού συγκεκριμένου, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά πάλι το ίδιο είναι πολύ κακό αν κάνουμε. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι όπου πήγαν συνεργεία προπυλακίστηκαν, θα οδηγηθούν σε λάθος.
3: Επειδή εσείς γνωρίζετε την κοινωνία αυτή, θεωρείτε ότι αυτή η κοινωνία, ας πούμε, θα μπορούσε να... αυτή η κοινωνική ομάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο?
5: Αυθαίρετα, χωρίς πρόκληση, να δέρνει, ας πούμε, συνεργείο που ήρθε να τη βοηθήσει.
3: Να το κλέβει. Γενικά νομίζω ότι έχει ταυτιστεί η κοινότητα των Ρωμά και με το κλέψιμο. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει εκεί πέρα έξω στην κοινή άποψη. Δεν είναι δικό μου προσωπικό, ας πούμε.
5: Σαφώς.
3: Έτσι υπάρχει εκεί πέρα έξω αυτή η ταύτιση, το ότι οι Ρωμά κλέβουν. Και γι' αυτό ίσως να υπάρχει και αυτό το μήνυμα, το ότι πήγαν τα συνεργεία εκεί. Εδώ φέτος είδαμε τους πυροσβέστες κλέψανε.
5: Ναι, υπάρχουν περιστατικά τα οποία είναι τραγικά και δυστυχώς εκθέτουν τον άνθρωπο γενικότερα, πόσο μάλλον εμάς που είμαι Έλληνας τσιγκάνος και δεν θέλω να κρύβω πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, το ότι είμαστε Έλληνες τσιγκάνοι, κάτι για το οποίο αισθανόμαστε υπερήφανοι, γιατί ήρθαμε το 1920 οι παππούδες μας από την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρασία ως πρόσφυγες, κάτι το οποίο δεν μας αναγνωρίστηκε για 6 δεκαετίες.
3: Ναι.
5: Και η ελληνική υπηκότητα μας αποδόθηκε 60 χρόνια μετά.
3: Ωραία. Εγώ να κάνω μια ερώτηση όμως. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί θέλω να μπω στο ψητό. Τόσοι τσιγκάνοι εκεί πέρα έξω, τόσοι Ρωμά και τόσοι άνθρωποι. Τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω από το που προήρθατε και το τι ακριβώς έχει γίνει ιστορικά, γιατί δεν με απασχολεί να σας πω την αλήθεια. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Γιατί έχω ακούσει κάτι τρελά τώρα τελευταία ηχητικά που με κινούν το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Υπάρχουν κοινότητες Ρωμά οι οποίες, ας πούμε, δέχονται χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν συγκεκριμένο πολιτικό? Γιατί σας λέω, έχω ακούσει ένα ηχητικό που μιλούσε για 200 χιλιάρικα τα οποία πήρε, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος και είπε, εγώ θα σου φέρω τόσους ψήφους. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο?
5: Να την αντιστρέψουμε λίγο την ερώτηση.
3: Βέβαια.
5: Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι σκέφτονται να χρηματοδοτήσουν Ρωμά γιατί είναι εξαθλειωμένοι για να τους ψηφίσουν?
3: Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι το κάνει.
5: Δηλαδή, εάν το περιορίσουμε σε έναν χώρο, δεν ξέρω για ποιους λόγους, πάλι εσφαλμένα συμπεράσματα θα εξαρτηθούν.
3: Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε, κύριε Ράντη, σε αυτό που σας ρώτησα τώρα.
5: Νομίζω ότι ρωτώντας σας απάντησα. Γιατί
3: δεν μου απαντήσατε. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο? Δεν θέλω να μου μιλήσετε για συγκεκριμένα
5: υπάρχουν
3: πρόσωπα.
5: Υπάρχουν πολιτικοί που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη εξαθλίωση και δίνουν λεφτά σε ανθρώπους για να τους ψηφίσουν. Οι οποίοι παίρνουν και τους ψηφίζουν ή μπορεί και να μην τους ψηφίζουν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο διασφαλίζουν το ότι θα τους ψηφίσουν.
3: Για πόσα μέλη περίπου έχει η κοινότητα των Ρωμά, γνωρίζετε?
5: Γνωρίζουμε μέσα από στοιχεία που έρχονται από δήμους. Δηλαδή, αυτό το νούμερο το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως από την ελληνική πολιτεία, το οποίο όμως καταγράφει αυτούς τους τσιγκάνους οι οποίοι είναι, πώς να το πω, διακριτοί. Έτσι. Μιλάει για 120 περίπου χιλιάδες κόσμο. Εμείς γνωρίζοντας κοινότητες, στοιχεία, δήμους κτλ, ξέρουμε ότι είμαστε λίγο πάνω από τις 200.000. Αυτό προφανώς δεν μπορεί ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη περίπτωση, γιατί ξέρετε, η τσιγκανότητα δεν είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται. Δεν μπορείς να όσο μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι σαρακατσάνος, τόσο μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι τσιγκάνος.
3: Ναι, ο σαρακατσάνος στην ουσία, οι σαρακατσάνοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρόβατα και μετακινούνταν, αυτή είναι η σαρακατσάνη, και μετακινούνταν χειμώνα καλοκαίρι από βουνό κάτω σε ένα σημείο, ας πούμε, που δεν είχε τόσο κρύο και
5: δεν
3: πάει λέγοντας.
5: Είπα για να προσβάλλω.
3: Όχι, όχι, δεν προσβάλλεται σε καμία περίπτωση. Απλά προσπαθώ να εξηγήσω
5: ότι
3: εδώ
5: είναι...
3: πέρα υπάρχει μια κοινωνική ομάδα, υπάρχει μια κοινότητα, όπως είναι και η πακιστανική κοινότητα. Έτσι. Δεν μιλάω τώρα μόνο για τους Ρωμά. Κύριε Ράντι, ακούστε με ένα λεπτό.
5: Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα καταρχήν Ρωμά, έτσι. Ρωμά στην Ελλάδα δεν έχει.
3: Τι είναι?
5: Αυτούς οι οποίοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, γέρασαν, πέθαναν στην Ελλάδα είναι Έλληνες, τσιγκάνοι. Ρωμά είναι αλλοδαποί. Έρχονται από αλλού, από άλλες χώρες, μπορεί να εγκαθίστανται εδώ. Στην Ευρώπη είναι ένας όρος αποδεκτός. Εμείς τον έχουμε απεμπολίσει προπολού. Το 2001 έχει ψηφιστεί ο δικός μας αυτοπροσδιορισμός.
3: Άρα εσείς είστε Έλληνες, τσιγκάνοι.
5: Έλληνες τσιγκάνοι.
3: Έλληνες τσιγκάνοι. Η Ρωμά. Προσέξτε, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο, κύριε Ράντι, για να το ξέρει ο κόσμος.
5: Προσέξτε, προτάσσοντας το Έλληνες και με ψηφισμένο αυτοπροσδιορισμό, ο οποίος λέει, αν ποτέ, έστω και υποθετικά, τεθεί δίλημα περί απαλληθής του ενός εκ των δύο όρων, δηλαδή ναι. Έλληνες ή τσιγκάνοι, ναι. Επιλέγουμε ομόφωνα, απερίφραστα και κατηγορηματικά, 46 σύλλογοι ήμασταν, ναι. Από τους οποίους 4 ήταν μουσουλμάνοι τσιγκάνοι από τη Θράκη. Τη διατήρηση μόνο του όρου Έλληνες και την απαλυφή του όρου τσιγκάνου.
3: Ακούστε με λίγο.
5: Ναι.
3: Συγγνώμη που θα το θέσω έτσι, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι είστε Έλληνες τσιγκάνοι. Οι Ρωμά είναι αυτοί που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Δηλαδή είναι οι Ρωμ, αυτοί που έρχονται από τη Ρουμανία.
5: Αυτό προσδιορίζονται και οι ίδιοι.
3: Οι Ρωμ, οι οποίοι προέρχονται από τη Ρουμανία. Γιατί υπάρχουν πολλές αναφορές ότι έχετε και ρίζα από την Αίγυπτο ή από την Ινδία. Και επίσης υπάρχουν αυτές οι αναφορές. Νομάδες δεν είστε, κύριε Ράντι?
5: Δεν είμαστε πια. Στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν υπάρχουν περιφερόμενοι τσιγκάνοι πια.
3: Ναι, αλλά οι τσιγκάνοι σαν τσιγκάνοι και οι Ρωμά νομάδες δεν είναι?
5: Τι εννοείται, είναι ή ήταν?
3: Μα η σημαία των Ρωμά δεν έχει πάνω ένα τροχό, γιατί συμβόλιζε.
5: Δεν υπάρχει σημαία, κύριε Τόμπερ.
3: Συμβόλιζε τα κάρα Ελλάδα, και γιατί είστε νομάδες. Είπα... Φυσικά και υπάρχει σημαία των Ρωμά. Τι μας λέτε, κύριε Ράντι?
5: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν Ρωμά. Στην Ελλάδα υπάρχουν Έλληνες, τσιγκάνοι.
3: Οι Έλληνες. Ρωτάω, κύριε Ράντι, μια συζήτηση κάνουμε. Ρωτάω. Από όσο γνωρίζω, οι Ρωμά ήταν νομάδες. Και γι' αυτό έχουν μια σημαία που έχει πάνω ένα τροχό που συμβόλιζε το κάρο, γιατί μετακινούνταν από χώρα σε χώρα. Οι Έλληνες τσιγκάνοι δεν συσχετίζονται με τους Ρωμά?
5: Όχι βέβαια. Έχουμε απεκδηθεί και απεμπολίσει και τη σημαία και τον ψευδεπίγραφο, τέλος πάντων για μας έτσι είναι. Και συγγνώμη για τους ανθρώπους που ίσως με ακούνε και πιστεύουν κάτι άλλο, ας πούμε, σε άλλες περιοχές. Εμείς έχουμε έναν εθνικό ύμνο, αυτόν που έγραψε ο Σολωμός, ας πούμε. Έχουμε μια ελληνική σημαία. Έχουμε τη χώρα μας, την οποία λατρεύουμε και είναι η απόδειξη του ότι οι παππούδες και οι προπαππούδες μας και έφυγαν από τα Μικρασιατικά παράλια και την Κωνσταντινούπολη για να έρθουν εδώ στην περίοδο του διωγμού, αλλά και μέσα στην κατοχή, μέσα στην αντίσταση, έχουμε ένα ολόκληρο, πώς να το πει κανείς, πάνθεων ανθρώπων που άφησαν τα κόκαλά τους μαχόμενοι εναντίον του κατακτητή. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να το ούτε να το λερώσει κανείς, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, καταγραφές, μνημεία, μάχες, συλλήψεις, εκτελέσεις. Αν πάτε στη Χαμοστέρνα, ας πούμε. Την 4η Αυγούστου του 1940.
3: Συγγνώμη λίγο τώρα, πειράζει να ρωτήσω κάτι, να σας διακόψω λεπτό. Γιατί η ονομασία, ας πούμε, γύφτος.
5: Ναι, ναι.
3: Είναι κάτι διαφορετικό από το τσιγκάνος.
5: Καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια εκπομπή που θα μπορούσε να κρατήσει 11 χρόνια.
3: Όχι, εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τώρα. Απ' τη μία είναι γιούφτη, απ' την άλλη είναι τσιγκάνη, απ' την άλλη είναι Ρωμά. Άλλοι λένε είμαστε Ρωμά, άλλοι λένε είμαστε γιούφτη, άλλοι λένε είμαστε τσιγκάνη. Υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εσείς το εξηγείτε και λέτε, εμείς είμαστε Έλληνες τσιγκάνοι, αγαπάμε την Ελλάδα και πάει λέγοντας. Οι Ρωμά λένε είμαστε νομάδες. Οι γιούφτη δεν ξέρω τι λένε.
5: Πάντα λοιπόν με το υποκειμενικό κριτήριο που έχει ο καθένας μας. Εγώ, κύριε Τσερέτη, ξέρω ότι γύφτος, η λέξη γύφτος, δεν προσδιορίζει καταγωγή, αλλά συμπεριφορά. Και χαρακτηριστικά έχω πει πάρα πολλές φορές σε συνέδρια ότι για να είναι κανείς τσιγκάνος πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον από τους δύο του γονείς με τσιγκάνικη ρίζα. Γύφτος όμως μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή.
3: Εγώ από όσο γνωρίζω, Αιγύπτος είναι αυτός που έχει προέλθει από την Αίγυπτο.
5: Και επίσης είναι Αιγύπτιος, κυρία Σερέτη.
3: Και επίσης μου λένε κιόλας ότι στην κοινότητα των Ρωμά, τέλος πάντων των Τσιγκάνων, ό,τι κι αν είναι, ότι η λέξη Αιγύπτος είναι κακιά. Δηλαδή, αν πεις κάποιον είσαι Αιγύπτος, προσβάλλονται.
5: Εννοείται ότι αν την πούμε σε ανθρώπους που δεν είναι Τσιγκάνοι, δεν προσβάλλονται.
3: Δεν έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Έχω μπερδευτεί λιγάκι με όλες αυτές τις ονομασίες.
5: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να τον πεις γύφτο και να το θεωρήσει, πώς να το πω, ας πούμε. Εντάξει, με λέει όπως τι είμαι, γυρολόγος, έμπορος, σιδεράς, καλαθοπλέκτης, αλόγο, τέτοιο. Τι είναι, ας πούμε.
3: Τέλος,
5: το μόνο επάγγελμα που έχει ταυτιστεί με τη λέξη είναι ο σιδεράς. Αλλά είναι πραγματικά πολύ κατώτερη της, πώς να το πω, του επίπεδου που θεωρώ ότι η συζήτηση έχει περιεχόμενο, το να συζητάμε για το αν το γύφτος είναι προσβολή, δεν είναι. Ασφαλώς και είναι.
3: Πώς τους ξεχωρίζω, δηλαδή πώς μπορώ να ξεχωρίσω, συγγνώμη τώρα, βλέπω έναν άνθρωπο, ας πούμε, έτσι στον δρόμο. Πώς το ξεχωρίζω, άμα είναι γύφτος, άμα είναι τσιγκάνος ή άμα είναι Ρωμά, πώς μπορώ.
5: Δεν μπορείτε να τον
3: ξεχωρίσετε. Τι θα τον πω, τι είσαι, αδερφέ, τι είσαι, Ρωμά, είσαι τσιγκάνος, γιούφτος, είσαι.
5: Δεν μπορείτε να τον ξεχωρίσετε, δεν αποδεικνύεται, ακόμη και αν σας το πει, έτσι, δηλαδή, λέω εγώ τώρα. Γιατί εγώ το λέω.
3: Μιλάτε η ίδια γλώσσα, κύριε Ράντη?
5: Όχι, κύριε Σάντη.
3: Μεταξύ σας?
5: Όχι, όχι.
3: Διαφορετικές γλώσσες, δηλαδή μιλάνε οι Ρωμά, διαφορετική γλώσσα οι Τσιγκάνοι, διαφορετική γλώσσα οι...
5: Υπάρχει ένας κορμός, ο οποίος είναι κατά το 30 ή 35 περίπου της 100 κοινός, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το που έζησε, η κάθε κοινότητα είναι πολύ επηρεασμένη από την ομιλία, την ντόπια που επικρατεί εκεί, τους ιδιωματισμούς κτλ. Αλλά φυσικά σε ένα ποσοστό 30 μέχρι 40% επικοινωνούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε παντού.
3: Δηλαδή, άμα δω εγώ τώρα έτσι έναν άνθρωπο στον δρόμο και τον πω σόκερντε, δεν θα μου απαντήσει άμα είναι Τσιγκάνος ή δεν θα μου απαντήσει άμα είναι Ρωμά?
5: Το πιθανότερο είναι να σας απαντήσει. Είτε αυτοπροσδιορίζεται από τα Βαλκάνια ως Ρωμά, είτε...
3: Ναι, αλλά η τσιγκάνικη διάλεκτος, διάλεκτος λέγεται Ρωμανή.
5: Ναι.
3: Ρωμανή. Εντάξει, είστε πολύ κοντά όλοι τώρα. Μην παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πείτε μου, κύριε Ράντη, που πήγανε τα λεφτά από το δίκτυο Ρωμ, πήγαμε σε αυτή τη συζήτηση.
5: Θα σας το πω αλλιώς. Όταν πάτε στο εξωτερικό και υποψιάζεστε ότι μια παρέα μπορεί να είναι Έλληνες.
3: Ναι.
5: Υπάρχει περίπτωση να πάτε κοντά στο τραπέζι τους και να τους ρωτήσετε, συγγνώμη, είστε Greeks? Υπάρχει περίπτωση να το κάνετε αυτό, κύριε Σέρετ?
3: Γιατί να το ρωτήσω αυτό στα αγγλικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Γιατί έτσι μας αποκαλούν οι άλλοι στα τσιγκάνικα. Είναι σαν να μιλάς τσιγκάνικα και λες, όταν θέλω να πω ότι είμαι τσιγκάνος στην τσιγκάνικη γλώσσα, κύριε Σερέτη, προσέξτε, ναι, λέω είμαι Ρωμ, ο ένας. Είμαστε Ρωμά οι πολλοί. Αλλά εάν έρχεται ο άλλος και μου λέει είσαι Ρωμ, είναι σαν να σου λέω you are Έλληνας ή είσαι Greek. Καταλαβαίνετε πόσο...
3: Δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια προσπαθώ, αλλά δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν έχετε μπερδέψει. Δεν πειράζει όμως. Θέλω να έχουμε περίπου 10 λεπτά μπροστά μας. Να πούμε λίγο για το δίκτυο Ρωμ. Πού πήγαν τα λεφτά, πού πήγαν τα εκατομμύρια? Δεν τα πήρατε εσείς. Πήρανε κάποια λεφτά, μας λέτε, οι Δήμοι. Έχετε δει και κάποια έργα? Δηλαδή, πόσα εκατομμύρια πιστεύετε ότι έχουν χαθεί?
5: Έχουν χαθεί. Είναι δύσκολη κουβέντα να σας πω πόσα έχουν χαθεί. Γιατί ποτέ δεν έχεις, αν είχα στοιχεία για το πού πήγαν πόσα, προφανώς να ξέρετε ότι αυτά θα ήταν στη διάθεση εισαγγελέων. Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο για να πεις εσύ έφαγες τόσα. Αποδεικνύεται, πώς να το πω, συμπεραίνεται εκ του αποτελέσματος ότι χρηματοδοτήθηκες, παραδείγματος χάρη, με ένα ποσό 100 για να κάνεις πράγματα χ. Και όταν τελειώνει το έργο και γίνεται η παράδοση, πώς να το πω έτσι, ο απολογισμός, τις επιστώνεις ότι αυτά που έγιναν όχι 100 δεν κόστιζαν, αλλά ούτε τα μισά. Οπότε λες, εκεί πάλι έγινε ένα αυτό όμως. Και δεν ξέρω αν είναι για τα προγράμματα που ισχύουν μόνο για τσιγκάνους. Νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο που αφορά τα χρηματοδοτικά πλαίσια, το ΕΣΠΑ, φορείς που εμπλέκονται, και όχι μόνο σε προγράμματα για τσιγκάνους. Τώρα μεταξύ μας, επειδή όλοι μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, εγώ τουλάχιστον είμαι αρκετά μεγάλος, 66 χρονών είμαι πια, και έχω δει, έχω ακούσει, έχω γνωρίσει, ξέρω ότι γίνονται σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλή μόνο.
3: Έχει μέλλον η τσιγκάνικη κοινότητα ή η κοινότητα των Ρωμά στην Ελλάδα στο να μπορεί να συνεργαστεί, στο να μπορεί, ας πούμε, με την κυβέρνηση να έχει μια συμφωνία και να αντλεί χρήματα για να εξελιχθούν οι καταβλισμοί? Και επίσης θέλω να μου πείτε, με τους καταβλισμούς και τα ναρκωτικά και όλη αυτή την παρανομία, υπάρχει κάποια ανάπτυξη?
5: Όχι απλώς υπάρχει ανάπτυξη, κύριε Σερέτη, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινότητες οι οποίες πλέον περηφανευόμαστε πάρα πολύ για κάποιες κοινότητες, μεταξύ των οποίων, επιτρέψτε μου, επειδή είμαι και από εδώ, να πω ότι η Αγία Βαρβάρα πλέον δεν έχει χαρακτηριστικά. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην Αγία Βαρβάρα νομίζοντας ότι θα βρουν διακριτή εγκατάσταση τσιγκάνων και λέει, πού μένουν εδώ οι τσιγκάνοι, ή οι Αιγύπτιοι ή οι Ρωμά. Αδυνατώντας να κατανοήσουν ή να πιστέψουν ότι το ένα σπίτι είναι ανθρώπου που δεν είναι τσιγκάνος και είναι, ας πούμε, μανάβης, δίπλα είναι ο τσιγκάνος, παραδίπλα είναι ο άνθρωπος που δουλεύει στο Υπουργείο, παραδίπλα είναι ένας άλλος τσιγκάνος που έχει ένα μαγαζί, χωρίς να υπάρχει διακριτή εγκατάσταση ούτε στον τρόπο, ούτε στον τύπο, ούτε στη χρήση. Καταλαβαίνετε τι λέω ή όχι? Τα σχολεία μας, ναι, αποφυτούν από την Αγία Βαρβάρα 97,2% ποσοστό αγόρια κορίτσια, ιδιαίτερη σημασία αυτό που σας λέω, από την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δεν βάζω για το τι κάναμε μετά, γιατί όταν μου ζητήθηκε το 2022 να μετρήσω πτυχία, θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε. Στην Αγία Βαρβάρα το 1996 είχαμε 3 πτυχιούχους, έναν γιατρό, έναν γιατρό παθολόγο πνευμονολόγο εννοώ, έναν οδοντίατρο και έναν τεχνολόγο ακτινολόγο. Αυτοί οι τρεις ήταν οι πτυχιούχοι μας.
3: Δηλαδή ένα λεπτό, συγγνώμη λίγο κύριε Ράντε, έτσι όπως θα παρουσιάζετε τα πράγματα.
5: Πρέπει να το κλείσω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
3: Ναι, είναι λες και θα πάω στην Αγία Βαρβάρα και θα δω να πούμε εκεί πέρα τους πανεπιστημιακούς όλους.
5: Το 1996, 3, το 2023, 162 μετρημένους. Άντρες, γυναίκες. Δεν ξέρω ποια άλλη κοινότητα στην Ελλάδα έχει τρεις γυναίκες δικηγόρους.
3: Πάρα πολλές κοινότητες. Πάρα πολλές κοινότητες.
5: Πείτε.
3: Δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα, αν πάω, τι θα συναντήσω, έτσι όπως θα περιγράφει τα πράγματα αυτό? Δηλαδή θα συναντήσω γιατρούς, δικηγόρους, επιστήμονες.
5: Δικηγόρους, εγκληματολόγους τελευταία.
3: Επιστήμονες, εγκληματολόγους, έτσι στην Αγία Βαρβάρα όλα αυτά.
5: Στην Αγία Βαρβάρα.
3: Σοβαρό πράγμα τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα θέλω να γνωρίσω επιστήμονες, θα πάω στην Αγία Βαρβάρα.
5: Δεν καταλάβατε. Τι εννοείται επιστήμονες? Τσιγκάνους εννοώ.
3: Τσιγκάνους επιστήμονες. Πώς προσδιορίζετε τη λέξη επιστήμονες? Όχι, γιατί έχει επιστήμονες είπατε, και όχι, στην παρανομία. Και στην παρανομία υπάρχουν επιστήμονες.
5: Βεβαίως. Και από αυτούς μπορεί να βρείτε.
3: Μπορεί και επιστήμονες στα ναρκωτικά ή στα όπλα.
5: Μπορεί να βρείτε κάθε λογής άνθρωπο, κύριε Σερέτη, όπως παντού.
3: Εντάξει. Δηλαδή, άμα το βλέπετε έτσι εσείς. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες υπερισχύει η παρανομία, στις οποίες, ας πούμε, θα έπρεπε να κατακρίνουμε αυτό που γίνεται. Θα έπρεπε δηλαδή να. Και στο Δεδροπόταμο, εδώ στο Δεδροπόταμο στη Θεσσαλονίκη, έχει έναν πυρηνικό επιστήμονα που μένει μέσα. Δεν σημαίνει αυτό το ότι όλος ο Δεδροπόταμος είναι έτοιμος να πάει στην NASA.
5: Ναι, αλλά υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας, της στατιστικής υπηρεσίας, στα οποία η παραβατικότητα, εγκληματικότητα, οργανωμένη εγκληματικότητα καταγράφεται, κύριε Σερέτη. Από τα οποία μπορεί να αντλήσει κανείς πάρα πολλά στοιχεία.
3: Ναι, το θέμα όμως είναι, εγώ έχω μιλήσει,
5: από την εθνική
3: έχω μιλήσει και με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι λένε ότι ξέρετε κάτι, εμείς προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, ας πούμε, κάποιες συνήθειες που έχουν οι τσιγκάνοι, που ας πούμε λένε στο παιδί τους να παρανομήσει, ή ας πούμε είναι έτσι κάτι δεδομένο ότι θα μπουν στη φυλακή. Και υπάρχουν αυτά τα παρεδώσει μέσα σε αυτές τις κοινότητες. Και δεν είναι καλό και για τους ίδιους τους ανθρώπους και τα παιδιά τους αυτό.
5: Ναι, αλλά.
3: Αλλά αυτό δεν το καταπολεμάτε από ό,τι φαίνεται. Το να παρουσιάζουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι έτσι όπως την παρουσιάζουμε. Ακούστε. Δεν είναι και λύση.
5: Δεν καταλάβατε. Δεν εκπροσωπώ καμία άλλη κοινότητα εκτός της κοινότητας στην οποία υπηρετώ. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων Τσιγκάνων της Αγίας Βαρβάρας. Προφανώς.
3: Ωραία, εντάξει, τότε πείτε τις αλήθειες, κύριε Ράντη. Πείτε ότι στην Αγία Βαρβάρα κυκλοφορούν ναρκωτικά, κυκλοφορούν όπλα, κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι διακινούν. Γιατί δεν τα λέτε αυτά, δηλαδή, για να μπορέσουμε λίγο να γίνουμε καλύτεροι?
5: Θα σας πω ότι στο Κολωνάκι κυκλοφορούν τα ναρκωτικά κυρίως και έρχονται εδώ.
3: Δηλαδή στην Αγία Βαρβάρα δεν υπάρχει άνθρωπος που πουλάει ναρκωτικά?
5: Ασφαλώς και υπάρχει.
3: Και τότε γιατί δεν το αναλύουμε αυτό? Εδώ πέρα μου έρχονται εμένα μηνύματα με το κιλό που μου λένε, Γρηγόρη, αυτά που ακούμε είναι απίστευτα. Εδώ πέρα δεν είναι έτσι η κατάσταση.
5: Ναι, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός με τον οποίο θα μιλήσετε για ναρκωτικά.
3: Μα είστε πρόεδρος από ό,τι μας λέτε, κύριε Ράντη, δεν θα μου δώσετε εσείς κάποιες απαντήσεις σε αυτό το φαινόμενο?
5: Ο εκπρόσωπος μιας κοινότητας είναι για να μιλάει για τα ναρκωτικά, νομίζω πως.
3: Όχι, δεν είναι για τα ναρκωτικά. Είναι για την κοινωνία. Εδώ υπάρχουν κάποια παιδιά, ας πούμε, στην κοινότητα που δεν πάνε στο σχολείο, δεν μαθαίνουν γράμματα. Υπάρχει έτσι
5: Μα ηρεαλιστή
3: είμαι εγώ, δεν. Κύριε Εράντη, εγώ δεν σα έβγαλα στον αέρα για να σα βάλω στη γωνία. Εγώ σα έβγαλα στον αέρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα χρήματα που χάθηκαν. Αλλά αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε μια εικόνα η οποία δεν είναι έτσι.
5: Κάνετε λάθος. Τότε πρέπει να έρθετε στην Αγία Βαρβάρα με όλο σας.
3: Θα έρθω. Θα έρθω στην Αγία Βαρβάρα.
5: Και να το δείτε εν της πράγμασης.
3: Θα έρθω και άμα δεν βρω έναν πυρηνικό φυσικό, θα έχουμε πρόβλημα, κύριε Ράντη.
5: Πυρηνικό φυσικό ακόμα δεν έχω υπόψη μου, αλλά δικηγόρους, γιατρούς, εγκληματολόγους, μεταλλιολόγους, ανθρώπους που θα ήταν πολύ σπάνιο να αναζητήσει κανείς στην τσιγκάνικη κοινότητα, θα βρείτε, ναι.
3: Κύριε Ράντη, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία να έχετε.

0: τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας του, μέχρι δηλαδή που πια δεν λειτουργούσε, ήμουν ο διευθυντής του με 62 δήμους μέλη, από τους οποίους καταλαβαίνετε από τους 325 όταν είναι 62 είναι το 1/5 των δήμων της χώρας,
1: ναι,
0: και λιγότερο. Δεν είχα δηλαδή, δεν ήμουν σε πηγές όπου έφταναν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετείχα σε κάποιο είδους, πώς θα το πω, καταμονή ή καταμερισμό.
1: Ναι.
0: Είμαι ένας τσιγκάνος που ενεπλάκει μέσα στη διαδικασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ξέρετε πολλά και... λοιπόν, κύριε Ράντη, ξέρετε πολλά. Με τον πλάστη πρέπει να σας τα βγάλω όμως, δεν τα λέτε.
0: Όχι, δεν, ότι ξέρω να είσαστε σίγουρος ότι θα σας το πω. Δεν υπάρχει.
1: Ωραία, θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή τότε για να μιλήσουμε για όλα αυτά εδώ πέρα, τα φαγωπότια.
0: Βεβαίως.
1: Που έχουν στηθεί.
0: Ρωτήστε, παραδείγματος χάρη, να σας δώσω δύο στοιχεία έτσι που είναι ωραία να τα ψάξει κι εμείς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο,
1: ναι,
0: υπάρχει κοντά στο αεροδρόμιο, εκεί ακριβώς δίπλα στο αστυνομικό μέγαρο, υπάρχουν, ουσιαστικά είναι ένας καταβλισμός, αλλά χωρισμένος στη μέση, γιατί οι δύο κοινότητες που κατοικούν θεωρούν ότι διαφέρουν μία από την άλλη. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, μαζί με πολλούς άλλους, ρωτήστε τι έγινε στη διαδικασία, την περίοδο των δανείων, στην περιοχή που λέγεται Ορχομενός Βιωτίας. Σας δίνω έτσι ένα...
1: Ωραία. Θα συζητήσουμε και γι' αυτό την επόμενη φορά, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Ράντη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η διάθεσή σας όποτε θέλετε.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Λοιπόν, εντάξει, υπήρξε λίγο τσιγκάνικος πρόλογος, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά δεν πειράζει. Στόχος μας ήταν έτσι κι αλλιώς να συζητήσουμε με τον κύριο Ράντη για το που πήγανε τα λεφτά από το δίκτυο ROM και από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αναζητούνται. Αναζητούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πού πήγανε τα χρήματα, πού πήγανε τα εκατομμύρια. Και επίσης θέλουμε να μάθουμε ποιοι παίρνουν λεφτά και πώς εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Θα βρει κάποιος το θάρρος να βγει να το πει ευθέως ότι ξέρεις κάτι, ναι, υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, εγώ το πιστεύω. Και έχω μιλήσει, σας λέω, και με άλλους ανθρώπους της τσιγκάνικης κοινότητας, τους έχετε ακούσει εδώ στον αέρα, που λέγανε ότι βαράει το στομάχι τύμπανο από την πείνα και προεκλογικά έρχονται και μοιράζουν 50 ευρώ. Είτε είναι Ρωμά, είτε είναι Γιούφτη, είτε είναι τσιγκάνοι, δεν ξέρω και εγώ πώς τους λένε. Πάνε κάποιοι και τους εξαγοράζουνε. Άρα υπάρχει εξαγορασμένος ψηφοφόρος και στην κοινότητα των τσιγκάνων ή των Ρωμά, τέλος πάντων. Όπως υπάρχουν και στην πακιστανική κοινότητα. Όπως υπάρχουν και σε άλλες κοινότητες. Και αυτό που θέλω να αποκαλύψω είναι το ότι για άλλη μια φορά επιβεβαιώνομαι όταν λέω ότι το εκλογοδικείο είναι ανύπαρκτο και δεν κάνει τη δουλειά του. Όταν λέω το ότι εμείς προσπαθούμε να ενωθούμε και υπάρχουν 10 παράγοντες που μας διχάζουν, ενώ αυτοί παίρνουν και πάνε όλοι μαζί, δίνεται γραμμή και ρίχνουν στην κάλπη ψήφο για συγκεκριμένους. Κατάλαβες? Παίρνουν τα λεφτά, έτσι όπως σας το λέω, παίρνουν τα λεφτά και δίνουν γραμμή στην κοινότητα. Πήραμε από αυτούς τόσα, θα πάμε να ψηφίσουμε αυτόν. Αυτούς. Το πιάνετε? Αυτό είναι παράνομο. Υπάρχει νόμος στον ποινικό κώδικα που λέει απαγορεύεται η δωροδοκία, απαγορεύεται η εξαγορά ψηφοφόρων. Και κανονικά όποιους πιάσουν να κάνουν αυτό το πράγμα μπαίνουν φυλάκα. 5 χρονάκια είναι. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν γίνεται τίποτα. Και για να μην μιλήσω για τις δημοτικές εκλογές που κατεβαίνουν οι δήμαρχοι να πούμε με τα πορπαγκάζ γεμάτα χρήματα. Για να εκλεγούν. Έλα, άσε με τώρα. Κόντρα στο σύστημα, Σερέτης Γρηγόρης, καθημερινά 1:45. Άκου που σου λέω, τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές να ακούσω τι έχετε να πείτε. Δώσε τώρα εδώ ένα τσιγκάνικο. Δώσε λίγο τον Ξανθιώτη. Έτσι, έτσι. Εδώ ο Δενδροπόταμος τώρα. Αγία Βαρβάρα, Άγιος Παντελεήμονας, εκεί θα γίνεται. Άνω Λιώσια, Μενίδια, ξέρεις, θα γίνεται εκεί τώρα. Μας ακούνε και εκεί. Σε πω και ο κύριος Ράντης τώρα θα ανέβει πάνω στο τραπέζι. Άιλι λι λι λι και άιλι λι.

Μου στέλνει άλλο τώρα, καλά είναι δυνατό να βάζει τέτοια τραγούδια. Βρε, όταν χόρευε στο τσικουλάτα τσικιντά πάνω στα τραπέζια σου άρεζα. Τώρα ξαφνικά έχει θέμα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα μήνυση για το κακούργημα της κατασκοπίας και της παραβίασης του απορρίτου κατέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το στέλεχος στρέφεται νομικά κατά των προσώπων που συνδέονται με το κακόβουλο λογισμικό παρακολουθήσεων, το Predator. Το στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών καταγγέλλει ότι η παγίδευση του τηλεφώνου του συνιστά ευθεία απειλή για την εθνική ασφάλεια. Το αναφερόμενο πρόσωπο απαιτεί να αποκαλυφθούν όλοι οι ηθικοί αυτούργοι και οι συνεργοί του κυκλώματος. Στα χαρτιά παραμένει η κρίση με απόφαση του Αριουπάγου για τη μείωση των τόκων σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Όπως αποδεικνύεται, τα φαντς και οι διαχειριστές χρέους καθυστερούν επίτηδες στην εφαρμογή των νέων δοσολογιών. Την ίδια ώρα που δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες κινδυνεύουν να χάσουν την προστασία των ακινήτων τους και να βρεθούν αντιμέτωποι με πληστηριασμούς εξαιτίας των ασφικτικών προθεσμιών στη νέα πλατφόρμα επαναπροθεσμού των εκκρεμών δικαστικών ανακοπών. Όλος χερός καταστράφηκε σχολικό λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Τρίτης στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της περιοχής Ριμπάς. Ευτυχώς στο όχημα δεν επέβαιναν μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν έγκαιρα χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός. Εγκληματικές παραλήψεις αποκαλύπτει η τραγωδία στη Κυψέλη, καθώς ο 43χρονος δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος διατηρώντας την επιμέλεια των παιδιών του, παρότι ήταν σε σημασμένος για μαστροπία, βασανιστήρια και αρπαγή. Παρά τις επίσημες καταγγελίες που είχε διαβιβάσει το χαμόγελο του παιδιού στις εισαγγελικές αρχές ήδη από το 2020, η χρόνια αδράνεια των αρχών άφησε τα ανήλικα απροστάτευτα στα χέρια των κακοποιητών τους μέχρι και το τραγικό τέλος του 9μηνου βρέφους. Την ενοχή και των 22 συνολικά κατηγορουμένων για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Όπως κατέδειξε η εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλώνοντας ψευδείς και δημόσιες εκτάσεις βοσκής μέσω πλαστών μισθωτηρίων, χωρίς να ασκούν καμία πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Αθωώθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο ο σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας, ο οποίος κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου. Το δικαστήριο υιοθέτησε την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα έπειτα από την κατάθεση της ίδιας ότι δεν τραυματίστηκε κατά το επεισόδιο, έρωτας μάλιστα τον περιοριστικό όρο απομάκρυνσης από την οικογενειακή αιστεία. Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το προσεχέ Σάββατο απευθύνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δίκης στις 7 Σεπτεμβρίου. Οι οικογένειες απαιτούν την απόδοση των ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι ένοχοι. Σοβαρά μελανά σημεία αποκαλύπτονται πίσω από την εξοπλιστική συμφωνία των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βγαίνουν στη δημοσιότητα, η Ελλάδα παραμένει απλός αγοραστής, χωρίς να αποκτά καμία εγχώρια τεχνογνωσία ή πρόσβαση στον έλεγχο του λογισμικού. Ταυτόχρονα, ο συνεχής ανεφοδιασμός του θόλου με πυράβλους, αλλά και οι κρίσιμες αναβαθμίσεις του, φέρεται να εξαρτώνται από τις εγκρίσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Σε εφαρμογή έθεσε η ελληνική αστυνομία το ψηφιακό σύστημα γνωστό ως Κόμβος, επιστρατεύοντας τη τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και 138 αστυνομικούς νέας ομάδας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Εντείνονται οι πιέσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η Ελλάδα να παραχωρήσει πυράβλους τύπου Patriot στην Ουκρανία, αξιοποιώντας τα δικά της αποθέματα. Η κυβέρνηση αποφεύγει τον επίσημο σχολιασμό του γεγονότος. Το ζήτημα κυριαρχεί στην ατζέντα των Υπουργών Άμυνας στο Δουβλίνο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί τοπικά από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: 3,6 Θεσσαλονίκη, η μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, ράδιο Ιωάννη 98 και 4, Plus Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας στη Θάσο, το Πίτερ, το καλύτερο center for που έχει υπάρξει. Έκρηξη. Με ψαράκια έβαζε γκολ. Με ψαλιδάκια. Νίκος Βίτας. Το καλύτερο center for. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί μιλάμε τώρα. Ο άνθρωπος ήταν φαινόμενο. Από το πουθενά πεταγόταν και έβαζε γκολ. Για να μην πω σαν τι πεταγόταν. Και μεγάλος Μπουζουκόβιος. Άστο. Άμα δηλαδή του τέριαζε ένα τραγούδι του Πίτερ, αυτό θα ήταν το τραγούδι.
1: Πού θέλεις ρε παιδάκι να σου πάω?
2: Μπουζούκια θα πάμε.
0: Πάρε και τον άλλον από το άδενδρο.
2: Όλο.
0: Και φύγατε, γιατί σας χάλασε το γύφτικο.
1: Let's go.
0: Εδώ είναι ο Έλληνας. Το Έλληνας είναι σε αυτό το τραγούδι. Και σε λίγο θα πάμε και σε γραμμές. Να μου πείτε την άποψή σας για όλα. Εδώ είναι ο Έλληνας.
1: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
0: Ξέχασε και την μπάλα.
1: I love you so.
0: Ξέχασε και τα γκολ.
1: Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε. Όσα έχω να τα πάμε, ναι πες μου και πάμε.
0: Παίρνει και το άλλο το μουσχάρε εκείνο.
1: Σου,
0: το γιώτη.
1: Το άρωμα σου κάτε.
0: Και άντε να τους πιάσεις μετά.
1: Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε.
0: Άντε μετά να τους πιάσεις.
1: Να τα πάμε, ναι πες μου και πάμε.
0: Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-506-76 2-3-10-506-77. Στον αέρα. Όλα στον αέρα.
1: Μωρό μου, μωράκι μου, γλύκα μου, αστέρι πεδαρέ μου, απόψε θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Τάσος Μπουγάς.
1: Να πάμε να σε...
0: Άλλο έργο.
1: Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις...
0: Ταξιτζίδες τώρα κάτω στην Αθήνα, ξέρεις τι έχουνε πάθει, ε.
1: Τα πάμε, ναι, πες μου και πάμε.
0: Με κόφτες τους πάνε.

0: Ρε κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις ερέτης λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει άλλο η εκπομπή, δεν υπάρχουν άλλα ραδιόφωνα σε αυτή την ώρα. Αυτό που σας λέω εγώ, θα μάθετε την αλήθεια. Αλλιώς συνεχίστε με πλήση εγκεφάλου και προπαγάνδα από όλους τους αλιάριδες, τους γλύφτες που τρέχουν να πούμε να πάρουν κανένα φράγκο ή καμιά καρέκλα.
1: Θέλεις παράκια πάμε, όσα έχω να τα πάμε, ναι πες μου και πάμε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Έλα ο Δημοσθένης.
0: Έλα Δημοσθένη, τι γίνεται να πούμε.
2: Εδώ στον καυτό τον Πειραιά, χαμός γίνεται.
0: Στον Πειραιά, στον Πειραιά κάτω.
2: Ναι, ναι, έλα να σε καλέσω εδώ να πάμε για καφέ.
0: Πάμε για καφέ.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, να σου πω κάτι. Γιατί έχω εκνευριστεί τώρα με όλα αυτά τα σκορ και όλες αυτές τις αηδίες και τα κινητά και τις οθόνες μας. Έχουν γεμίσει οθόνες και να σου πω κάτι. Δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Αν καταφέρουν με κάποιο τρόπο να καταστραφούν τα κινητά, τα ηλεκτρονικά, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένος, τότε θα ενωθούν οι οικογένειες, φίλοι και γνωστοί, και το οικογενειακό τραπέζι, το κυριακάτικο, θα ήταν όπως ήταν παλιά.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό μεσημέρι. Τα χαιρετίσματά μας στον Πειραιά. Παρακαλώ, στον επόμενο.
3: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη.
0: Καλησπέρα σας.
3: Λέγομαι Θάνος Καζακίδης. Σας είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την προηγούμενη συνέντευξη που κάνατε στον κύριο, δεν θυμάμαι το επιθετό, τον Τζιγκάνο.
0: Ναι.
3: Κατά δήλωσή του είναι 120 με 200 χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Εμείς, εγώ είμαι ένας από αυτούς. 1 εκατομμύριο άνθρωποι παίρνουμε το ΚΕΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και σας είχα καλέσει για τα τρόφιμα τα οποία δεν δίνουν εδώ και 2 χρόνια.
0: Ναι, το τηλέφωνο σας το αφήσατε στη γραμματεία.
3: Βεβαίως το άφησα, ξαναπήρα και σήμερα. Έχετε τόσο.
0: Έχετε δίκιο. Θα ξαναρωτήσω τώρα τη γραμματεία για το τηλέφωνο.
3: Έχετε
0: για
3: πολύ φόρτο, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι. Δεν το εξέτασα. Δεν το έχετε δίκιο εσείς. Εσείς έχετε δίκιο γιατί σας είπα να αφήσετε τα στοιχεία σας και δεν το εξέτασα.
3: Λέω τούτο και κλείνω για να μην σε καταχρώμε το χρόνο σας. Εκτός του 1 εκατομμυρίου φτωχών Ελλήνων που δικαιούνται βάσει των στοιχείων του επιδόματος και των τροφίμων, σέβομαι ότι υπάρχουν και τσιγκάνοι φτωχοί, αλλά και εμάς. Και θα ήθελα κάποια στιγμή όταν...
0: Τσιγκάνοι πιο πολλά λεφτά από τους Έλληνες έχουν, κύριε. Τσιγκάνοι έχουν πιο πολλά λεφτά από τους Έλληνες πλέον.
3: Κύριε Σερέτη, μου λέω τούτο. Υπάρχουν και οι ξένοι, οι οποίοι παίρνουν πάρα πολλά επιδόματα.
0: Ναι.
3: Δεν μπαίνω σε αντιπαράθεση.
0: Δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ψυχή έχουμε και εμείς.
0: Οι παράνομοι μετανάστες, ακούστε με λίγο να σας πω κάποια πράγματα. Οι παράνομοι μετανάστες το πρωί έχουν χυμό πορτοκάλι, τζαμπαντάν, κρουασανάκι. Το μεσημέρι, κοτοπουλάκι. Τι?
3: Για σαν λέω.
0: Για σαν, χασάν, ό,τι θέλεις. Άκου τώρα να σου πω. Το μεσημέρι διαλέγουν τι θα φάνε. Το έχει δεκατιανό μπανάνα ή γλυκάκι μπαρά. Μετά έχουν και βραδινό. Και αν δεν τους αρέσει, τα πετάνε τα φαγητά. Δεν θέλουν χοιρινά, δεν θέλουν τέτοια, δεν θέλουν κόλπα, δεν τους αρέσουν τα σπαράγια. Άκου να σου πω εγώ. Άκου, περίμενε, μην βιάζεσαι. Παίρνουν και στο χέρι λεφτά. Τους παίρνουν και πλυντήρια και ψυγεία, τους έχουν και σπίτι και air condition αναμένο τσίτα και με την παντόφλα και βγαίνει σου λέει κάθε μεσημέρι ο άλλος να πούμε με τα 50 ευρώ στην τσέπη και έχει βρει τον παράδεισό του και ενημερώνει και τους υπόλοιπους στο Καζακστάν, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και στη Μέση Ανατολή. Ελάτε εδώ, εδώ μας πληρώνουν, μας συντηρούν.
3: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, τα λέτε τέλεια.
0: Καλό μεσημέρι τότε, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ, έτσι είναι, στον αυρό είναι οι παράνομοι μετανάστες. Και οι τσιγκάνοι πλέον έχουν περισσότερα λεφτά από τους Έλληνες. Έτσι, αλήθειες, εδώ λέμε αλήθειες. Άμα κάποιος παρεξηγείται, πρόβλημά του. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ στην επόμενη.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Από Αθήνα σας παίρνω.
0: Γεια σας.
4: Εγώ θα σου πω κάτι να γελάζω, φίλε μου.
0: Για
4: και συγγνώμη τώρα που σου μιλάω έτσι.
0: Δεν πειράζει.
4: Εγώ είμαι ένας τυπικός Έλληνας που πάντα άκουγα, επειδή είμαι οδηγός περισσότερο, βγάζω τις ώρες μου στο τιμόνι, άκουγα ράδιο, τραγουδάκι και μαλακίες τέτοιες.
0: Ναι, μην βρίζεις όμως.
4: Ναι, συγγνώμη. Μέχρι που σε είδα μια μέρα στο YouTube από κάτι βιντεάκια και μου κίνησε την περιέργεια. Σ' ακούω τώρα τις τελευταίες 4.
0: Δεν σ' άκουσα. Ναι, σ' ακούω, φίλε μου.
4: Λοιπόν, και σ' ακούω τις τελευταίες 4 μήνες.
0: Ναι.
4: Ειλικρινά σου μιλάω και θα σου μιλήσω σαν να είσαι γνωστός μου χρόνια.
0: Ναι.
4: Μακάρι να υπήρχαν 10 σερέτηδες, όχι 100, όχι 1000, 10 ήταν αρκετοί.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Δηλαδή, αυτά που λες, φίλε μου, πραγματικά θαυμάζω και το θάρρος σου. Γιατί δεν μασάς τα λόγια σου, που πολύ λίγοι το κάνουν αυτό. Και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου έλεγε κάτι, γιατί λες καμιά φορά ποια είναι η λύση. Επειδή ήταν μεγάλη σε ηλικία, μου έλεγε Αλέξανδρε, κάθε 100 χρόνια πρέπει να γίνεται πόλεμος ή σεισμός. Και του έλεγα, γιατί ήμουν μικρός εγώ τότε. Φαντάζομαι κάνει στα 67 του. Ναι. Του έλεγα, ρε παπά, γιατί το λες αυτό. Και μου έλεγε, μαζεύεται κατά κάθε. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς η κοινωνία μας έχει μαζευτεί πολύ σαπίλα. Και αυτό που λες, να ξεκινήσει από τους νέους κάτι να αλλάξουνε, δεν χρειάζεται να ανοίξει ούτε μύτη. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τη δύναμη την έχει αυτός όσο πληρώνει. Και γιατί στο λέω αυτό. Όλοι οι φίλοι μου και εγώ μαζί κάνουμε όλοι δύο δουλειές. Και κάνουμε δύο δουλειές, όπως και πολλοί, για ποιο λόγο, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, όχι για να ζούμε πλούσια. Και το κράτος κάνει το χαζό και ξέρετε όλοι μας κάνουμε δύο δουλειές, γιατί σου λέει άσε τον Κώστα, τον Αλέξη να κάνει δύο δουλειές, να μπορέσει να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού του, να μπορέσει να έχει τα... Εάν θέλαν να μας ελέγξουν ότι κάνουμε δύο δουλειές μάλλον θα το βρίσκανε. Απλά το κάνουν για ποιο λόγο, γιατί σου λέει ότι ο Κώστας ο Γιάννης επειδή βγάζει 2.000 καλά, δουλεύει 20 ώρες, πληρώνει τους λογαριασμούς του και πάει το βράδυ και κάθε και λέει τουλάχιστον εξόφλιστα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και το λέω αυτό και με τα βιντεάκια που βάζεις αυτά τα σποτάκια ενός κυρίου που δεν τον ξέρω, ένας κάποιος ηλικιωμένος που μάλλον εκεί πεθάνει, που λέει για τη ζωή, την αξία της ζωής.
0: Ναι.
4: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ζούμε μία φορά, παιδιά. Το να δουλεύουμε σαν τα σκυλιά 20 ώρες, ωραίο είναι, αλλά επειδή κάνω και μαύρη δουλειά ασθενοφόρο, έχω δει ανθρώπους από τη μια μέρα στην άλλη να παθαίνουν ένα αυτοάνοσο και να κλαίνε και να μου λένε μακάρι Αλέξανδρε να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Λοιπόν, και θα σου πω και μια λύση, γιατί πολλές φορές είναι ωραίο να λέμε κριτικές. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τη δύναμη την έχει στα χέρια του πώς. Αν αύριο μεθαύριο, π.χ. παράδειγμα το ρεύμα, όταν είχαμε το λιγνίτι που είχε κόστος για την εξόριξη, για τα εργατικά, είχε δεν ξέρω εγώ 10 λεπτά η κιλοβατόρα και τώρα με την αιωλική ενέργεια που λες από μόνος και έχεις απόλυτο δίκιο, την ενέργεια την παίρνουν από τα χωράφια τα ελληνικά και έχουν πάει την κιλοβατόρα 100 ευρώ. Αν βγει ένας αύριο και πει παιδιά, αυτό το μήνα δεν πληρώνει λογαριασμό, τι θα κάνουν.
0: Αλέξανδρε, μας
4: ακούς. Στους πολιτικούς.
0: Ναι.
4: Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη και ότι όσο πληρώνουμε, δεν είναι να πληρώνουμε μόνο, πρέπει να ζήσουμε. Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου όταν ήμουν 10 χρονών παιδί γίναγα και τρώγαμε όλοι μαζί σε ένα σπίτι και δεν σηκώνονταν κανείς από το τραπέζι και μας έχουν κάνει τώρα πρόσωπους να είναι τσακωμένοι ο αδερφός με την αδερφή να μην μιλούνται. Γιατί όλοι οι γονείς τρέχουν να εισάδεξουν αλόφωνες να πληρώσουν οι άνθρωποι και δεν έχουν να πληρώσουν μία δόση και τρελαίνονται κι άλλοι χρωστάνε τα δισεκατομμύρια και βγαίνουν στην τηλεόραση και σου μιλάνε ότι είμαστε οι σωσίες σας.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Λοιπόν, ο κόσμος ας ξυπνήσει και μακάρι, φίλε μου, ειλικρινά στο λέω, να σ' ακούσουν. Εγώ όσους φίλους γνωρίζω, τους κάνω διαφήμιση και λέω ακούστε τον. Και εγώ δεν λέω να συμφωνήσετε 100%. Ακούστε τον και πες μου ούτε ένα αντίλογο σε αυτά που λέει. Λοιπόν, δεν θέλω να κρατάω τη γραμμή.
0: Περίμενε λίγο, πρώτα απ' όλα. Περίμενε λίγο, Αλέξανδρε. Πήρες φορά. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά για την ονομαστική σου γιορτή. Να είσαι πάντα υγιής και χαρούμενος και να έχεις όμορφες στιγμές και να είσαι ευτυχισμένος. Άλλωστε έχεις και ένα όνομα που είναι πολύ ισχυρό. Ένα όνομα που προέρχεται από το Αλέξο και από το Ανίρ. Δηλαδή έχεις ένα όνομα που πραγματικά το εκπροσωπείς γιατί αποθείς και προστατεύεις τους πάντες από τους εχθρούς. Έτσι είσαι Αλέξανδρος κανονικός με αυτό το λόγο που έβγαλες τώρα και με αυτά που είπες. Εξήγησες ακριβώς το τι ζούνε οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν κάποια αντίληψη. Έχεις αντίληψη και χαίρομαι που πήρες τηλέφωνο, γιατί μου δίνεις και εμένα ελπίδα το ότι συζητάω και με ανθρώπους που έχουν έναν τρόπο σκέψης παρόμοιο, που βαδίζει παράλληλα με το δικό μου τέλος πάντων. Και θα χαρώ να σε ξανακούσω, Αλέξανδρε, αλήθεια.
4: Είχα μιλήσει και με το κέντρο για ένα άλλο θέμα. Αν μπορώ να μιλήσω μετά ή να μιλήσουμε να σου πω για κάποιο θέμα.
0: Πες μου, τι θες να μου πεις, εδώ είμαι, πες.
4: Δεν θέλω να το πω στον αέρα,
0: στον αέρα. Εντάξει, τότε θα πάρεις τη γραμματεία να αφήσεις τα στοιχεία σου, φίλε μου.
4: Πάντως και πάλι να σε έχει ο Θεός καλά, ειλικρινά στο λέω σαν να είσαι αδερφός μου, μπορεί να έχουμε και
0: διαδικασία. Υγεία να έχεις, Αλέξανδρε.
4: Κράτα γερά και όπως είπε και μια γιαγιά που είδα τους προχθές, μου σου είπε και γέλασες.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
4: Κράτα γερά, φίλε μου, και μην ακούς κανέναν. Ναι.
0: Έγινε, καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Υγεία να έχεις, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, αδερφέ, παρακαλώ στον επόμενο.
5: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
5: Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Σαγκαράκη Γιάννης, ηθοποιός. Πρώτη φορά πάνω Γρηγόρη. Μπράβο και που ασχολήθηκε με τους ακροατές και στον Αλέξανδρο που μίλησε.
0: Ναι.
5: Θέλω να πω βάσει των επιχείμενων εκλογών ότι ο κόσμος είναι τελείως αποπροσανατολισμένος, είναι φοβισμένος, δεν ξέρει τι του γίνεται και θα είναι δράμα να μην πάμε να ψηφίσουμε όλοι.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει κίνδυνος αποχής πάλι?
5: Φοβάμαι ότι θα έχει πάλι 40% Γρηγόρη. Και αυτό το 40% ξέρεις τι συνεπάγεται.
0: Ναι, πώς το, γιατί όμως το αναφέρεις αυτό το ποσοστό? Θέλω λίγο να ακούσω για ποιο λόγο πιστεύεις ότι απέχει ο Έλληνας.
5: Το βλέπω από τον κόσμο. Όλοι είναι φοβισμένοι, όλοι είναι αναποφάσιστοι, όλοι λένε να ψηφίσουμε αυτό που μας στηρίζει ή που θεωρούν ότι το στηρίζει επειδή τον έχει διορίσει ένα δημόσιο. Αυτά που λέγατε και στην προηγούμενη που πήγαμε με ένα καθηγητή, δεν θυμάμαι το όνομα ναι. τώρα. Είναι ο κόσμος φοβισμένος, δεν έχει την πυγμή να πάει να ψηφίσει και όχι κόμματα που, που θα το πω έτσι, που είναι δεδομένο ότι θα μας εξουσιάζουν μια ζωή.
0: Άρα το ρίχνει στην αδιαφορία στο ότι δεν τους έχει βοηθήσει κάποιος και γι' αυτό δεν πάνε να ψηφίσουν. Εγώ θεωρώ ότι
5: όχι, όχι, Γρηγόρη, ρίχνω την αδιαφορία στα δεινά που περνάμε.
0: Στα δεινά που περνάμε, ναι, αλλά γιατί να μην θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση?
5: Γιατί είναι αυτά που λέμε, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί φοβούνται, γιατί έχουν εξασφαλίσει ένα μισθό στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή το παιδί του.
0: Ένα λεπτό. Το ότι κάποιοι είναι βολεμένοι και έχουν δεχθεί ρουσφέτη και πάνε ψηφίσουν συγκεκριμένους, ναι. Εγώ σου λέω για αυτούς που απέχουν. Δηλαδή, ένας Έλληνας έχει προβλήματα οικονομικά, έχει υποχρεώσεις, βλέπει ότι δεν έχει μέλλον στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο να μην πάει στην κάλπη?
5: Και αυτοί, Γρηγόρη, από κάπου θα πιαστούν, κάποιος θα τους παραμεθιάσει, συγγνώμη για την έκφραση, κάπου θα εντυπωσιαστούν, κάπου θα ακούσουν τα λόγια, τα ωραία και τα μεγάλα.
0: Άρα είναι άξιοι της μοίρας τους.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να το πω αυτό για τον ελληνικό λαό, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι είμαι Έλληνας, να ξυπνήσουν όλοι, να πάνε να ψηφίσουν, να μην έχει εποχή όσο το δυνατό καθόλου.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο για ποιο λόγο υπάρχει.
5: Αυτά δεν λέτε κάθε
0: μέρα. Μήπως είναι τεμπελγανάδες? Μήπως ο άλλος προτιμάει να πάει, ας πούμε, μια βόλτα από το να σηκωθεί το πρωί να πάει να ψηφίσει?
5: Αυτό είναι, συγγνώμη, είναι μεγάλο λάθος. Για να μην το χαρακτηρίσω εγκληματικό λάθος. Γιατί δίνουμε δύναμη στους λίγους για να μας κατεκρογήσουν στην πορεία.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλοί βαρεμένοι.
5: Ούτε τεμπέλη θεωρώ τον Έλληνα, Γρηγόρη, με την έννοια ότι είναι τεμπέλη, δεν θέλει να δουλέψει.
0: Τεμπελχανάς μεγάλος. Όχι για τη δουλειά. Για τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους υπόλοιπους. Μεγάλος τεμπελχανάς.
5: Ναι.
0: Φίλε, βαριέσαι να πας τώρα, δεν λέω σε εσένα, γενικά. Ρε φίλε, εκεί πέρα έξω που μας ακούς και φιλενάδα, βαριέσαι να πας μέχρι το δημοτικό στην κάλπη να ρίξεις ένα φάκελο για το τι πιστεύεις?
5: Ναι, ξέρεις γιατί λένε μερικοί από αφέλεια, από μη το πω και βλακή. Ένα μωρή, τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει.
0: Αυτά είναι δικαιολογίες φθηνές. Έχεις, να σε πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες. Το λέω στις εκπομπές μου. Και εγώ πιστεύω ότι η κατάσταση θα αλλάξει μόνο όταν ο ελληνικός λαός ενωθεί και καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Τα λέω εγώ αυτά, έτσι όπως τα εξηγώ. Αλλά δεν σου κοστίζει και κάτι να πας μέχρι την κάλπη να ρίξεις ένα φάκελο. Δεν σου κοστίζει και κάτι και να μην το ρίξεις σίγουρα σε αυτούς που έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ότι είναι πολιτικοί προδότες. Εγώ δεν θα σου πω τι θα ψηφίσεις. Ποτέ δεν έχω πει σε κάποιον τι να ψηφίσει. Αυτό που λέω όμως είναι ότι, ρε φίλε, πας στην κάλπη. Έχουν κυβερνήσει Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Τσίπρες, Παπανδρέου. Όλοι αυτοί. Αυτούς γίνεται να τους ξαναψηφίσεις. Πέρασαν και απέδειξαν το ότι είναι ακατάλληλοι.
5: Ωραία λοιπόν, με τη δύναμη που μας δίνει το μέσο που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ας προτρέψουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει.
0: Έτσι, εντάξει, ευχαριστώ φίλε μου.
5: Λοιπόν,
0: υγεία,
5: καλή μεσημέρι.
0: Υγεία να έχεις. Αυτό το μέσο δίνει ελεύθερο βήμα σε όλους και είναι πραγματικά δίπλα στον Έλληνα πολίτη καθημερινά. Σας ακούω. Έπεσε η γραμμή. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Δεν το λέει η ψυχούλα τους, μωρέ, δεν βλέπεις τι κάνουνε. Δεν βλέπεις τι κάνουνε. Πέφτουνε μέσα στην παγίδα του συστήματος κατευθείαν με τα μούτρα. Κατευθείαν! Δεν επεξεργάζονται τίποτα. Σας ακούω.
6: Χαίρετε.
0: Πέρα.
6: Ήθελα να πω το εξής.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας πρώτα απ' όλα για να μην σας ακούμε διπλά και τριπλά.
6: Ωραία. Να σκεφτούμε πρώτα όλο το χρόνο τι κάνουν και οι βουλευτές που είναι. Διότι φέτος ο μόνος που εργάστηκε πάρα πολύ στη Βουλή ήταν ο Βελόπουλος. Και μάλιστα...
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει απουσιολόγιο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακριβώς. Και άμα δεν πηγαίνουν οι βουλευτές, στην ουσία να μην πληρώνονται. Εγώ αν δεν πάω στη δουλειά, ή εσείς κυρία μου θα πληρωθείτε, δεν θα πληρωθείτε. Και ο καθένας εκεί πέρα έξω. Άρα αυτοί που δεν δουλεύουν, δεν πάνε στη δουλειά τους που είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο, για ποιο λόγο να παίρνουν λεφτά?
6: Ναι, όχι μόνο αυτοί, και αυτοί που κάθονται και συνεννοούνται να φύγουν ή, εν πάση περιπτώσει, να μην εκφέρουν καμία γνώμη, να μην σκέπτονται. Αλλά...
0: Και αυτοί, συγγνώμη σας διακόπτω, και αυτοί που λένε ψέματα και δεν υλοποιούν αυτά που λένε, κατευθείαν να διαγράφονται. Στο εξωτερικό υπάρχει αυτό. Όταν ένας βουλευτής λέει ότι εγώ θα φέρω θάλασσα στο βουνό και δεν φέρνει θάλασσα στο βουνό, αμέσως χάνει τη θέση του.
6: Φέτος η αξιωματική αντιπολίτευση, παρόλο που ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ, έκανε ο Βελόπουλος. Δεν μπορείς να μην δώσεις πολύ μεγάλη βάση στον άνθρωπο αυτό, διότι αγωνίστηκε.
0: Μπαίνετε σε μια διαδικασία όμως να υποστηρίζετε συγκεκριμένο κόμμα, γι' αυτό σας κόβω. Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Υγεία και ευλογία, γεια σας. Παρακαλώ στον επόμενο. Ναι.
7: Ναι.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Δημήτρης από Πεύκο.
0: Δημήτρης από Πεύκο.
7: Βεβαίως.
0: Μεγάλο ή μικρό Πεύκο.
7: Μεγάλο Πεύκο, μεγάλο Πεύκο.
0: Μεγάλο Πεύκο, και επειδή έχεις και φωνή και ακούω
7: πολύ
0: έτσι...
7: μεγάλο Πεύκο. Είμαι κοντά σου.
0: Πού κοντά.
7: Όταν σου λέω κοντά σου, σε αυτά που λες, σε αυτά που πιστεύεις, είμαι κοντά σου.
0: Μπράβο, ναι, το Πεύκο, πού είναι όμως το Πεύκο.
7: Μέσα στο μεγάλο Πεύκο.
0: Μέσα στο μεγάλο Πεύκο είναι το Πεύκο.
7: Μέσα στο μεγάλο Πεύκο είναι το ξενοδοχείο.
0: Ποιο ξενοδοχείο, αδερφέ.
7: Έχει ξενοδοχείο μεγάλο Πεύκο. Έτσι βγήκε το μεγάλο Πεύκο. Νέα Πέραμος.
0: Στη Νέα Πέραμο, λοιπόν, εδώ, πριν την Καβάλα.
7: Ποια Καβάλα, αδερφέ. Ποια Καβάλα. Εδώ, στο μεγάλο Πεύκο, λέμε.
0: Στο μεγάλο Πεύκο στην Αθήνα.
7: Πού υπερέκησες.
0: Α, στο, κάτω, εσύ λες το μεγάλο Πεύκο. Ναι, που είναι το κέντρο των ειδικών δυνάμεων. Ναι, μεγάλο Πεύκο σου λέω. Πια. Έχει η Νέα Πέραμο και εδώ πριν την Καβάλα. Άκου να σου πω, εσένα σε ακούω ηλικιακά να έχεις προλάβει το μεγάλο Πεύκο όταν ακόμα ήταν σε Γλάστρα, μικρό.
7: Περίπου.
0: Περίπου, δηλαδή εσύ το μεγάλο στο Πεύκο.
7: Όχι, ρε φίλε, μην κοίγες έτσι.
0: Ποιο το μεγάλο στο Πεύκο.
7: Άλλοι το μεγάλωσαν. Εγώ ερχόμουν εδώ να κάνω και μπάνιο.
0: Γιατί λέγεται μεγάλο Πεύκο η περιοχή εκεί.
7: Γιατί λέγεται μεγάλο Πεύκο, έτσι το ονομάσανε, να πούμε, όταν είχε ένα μεγάλο Πεύκο σε ένα ξενοδοχείο εδώ από κάτω, που μένω εγώ.
0: Α, και γιατί είχε εκεί, ας πούμε, ένα μεγάλο Πεύκο, είπαν αυτή η περιοχή λέγεται μεγάλο Πεύκο.
7: Ναι, μετά το ονομάσανε, να πούμε, Νέα Πέρα.
0: Ωραία, εγώ είχα έρθει εκεί πέρα όταν ήμουν 22 μέρες έκατσα, όταν μπήκα στρατό στις ειδικές δυνάμεις. Τρίτος λόγος λέοντες, έχει εκεί ωραίες σαροταβέρνες.
7: Έχει και δικούς σου ανθρώπους εδώ.
0: Βέβαια, στο κέντρο εκπαίδευσης ειδικών δυνάμεων εκεί πέρα. Είπα, τα χαιρετίσματά μας σε όλους. Ανθρώπους. Και στους αετούς και στους λέοντες και στον πρώτο λόγο και σε όλους. Πάμε.
7: Λοιπόν.
0: Και στον πέμπτο λόγο, έλα.
7: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
7: Είπες η κυρία Ποσολάκη του φίλου του Καλογύρου.
0: Ναι.
7: Για τον αλφαβήτα λόγο. Είναι μάνα κι αυτή, έτσι δεν είναι. Έχασε το παιδί της.
0: Η γυναίκα έχασε το παιδί της, ναι.
7: Έχασε το παιδί της. Ο πατέρας είναι εισαγγελέας, κάτι τέτοιο. Με κάποια 7-17, να πούμε, πήγαινε τον Καραμαλή και κάτι τέτοια.
0: Γενικά η οικογένεια αυτή ήταν χρόνια και έχει πολλά πρόσωπα τα οποία ήταν στη δικαστική εξουσία.
7: Μπράβο λοιπόν. Δεν μου λες κάτι, κυρία Καριστιανού. Πώς έγινε, να πούμε, και πήγε να γίνει, να πολιτευτεί και δεν πήγε να παρακαλέσει τη γυναίκα που έχει εξουσία, είχε εξουσία, ήξερε νόμους, ήξερε τα πάντα. Γιατί δεν την παρακάλεσε να βοηθηθεί και πήγε να μου κάνει κόμμα.
0: Το όνομά σας ποιο είναι?
7: Μιλωνάς Δημήτριος.
0: Κύριε Δημήτρη.
7: Ναι.
0: Νομίζω ότι η κυρία Αποστολάκη.
7: Ναι.
0: Τώρα δεν τη γνωρίζω προσωπικά, αλλά είναι η γυναίκα η οποία ξεκίνησε και έκανε την πρώτη ποινική δίωξη στο Υπουργείο Μεταφορών. Δηλαδή πήρε το ρίσκο από μόνη της η κυρία Αποστολάκη.
7: Δεν χρειάζεται
0: να της πει καμία Καριστιανού το τι θα κάνει, έτσι.
7: Απλά
0: είδατε και ποιες είναι οι επιπτώσεις από ό,τι φαίνεται, αν συσχετίζονται αυτά τα περιστατικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, άλλοι λένε από το ανθρωποκτονιών ότι ήταν αυτοκτονία. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν ανθρωποκτονία.
7: Ναι, πώς είναι αυτοκτονία, του δάχτυλο κομμένο.
0: Εγώ πιστεύω ότι ήταν ανθρωποκτονία, μπερδεύτηκα, ότι δεν ήταν αυτοκτονία.
7: Όχι αυτοκτονία, αγόρι μου, φόνος ήταν.
0: Ναι, ανθρωποκτονία δηλαδή, δολοφονία.
7: Αυτό λέω, Πώς γίνεται να πάει η κυρία Καρισιανού να κάνει κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ νεοδημοκράτης είμαι, ήμουνα. Όχι είμαι, ήμουνα.
0: Α, τώρα μας τα αρχίζεις τα κόλπα. Για
7: πες. Όχι, όχι, όχι.
0: Για πες. Κούλι ψηφίζεις, κούλι.
7: Έλα.
0: Κούλι ψηφίζεις.
7: Όχι, αγόρι μου, με τίποτα. Α. Ούτε αυτόν, ούτε τον πατέρα του, με τον κατσίκι.
0: Ποιο κατσίκι.
7: Καμία επαφή εγώ.
0: Ποιο κατσίκι, ποιο κατσίκι.
7: Εδώ που έγινε, να πούμε, τότε που πήρε το 92. Ας, για μία έδρα. Ας τα πολλά να μην λέμε.
0: Γιατί όλα θα τα πεις. Για πες.
7: Δεν θα πω
0: πολλά. Όλα θα τα πεις.
7: Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Εδώ με ενδιαφέρει να πούμε το θέμα αυτό με την εξουσία. Πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο δημοκράτες. Είναι ο δημοκράτες. Συχνείς είναι ο νεοδημοκράτες που έχουν πολεμήσει.
0: Πού έχουν πολεμήσει. Πού πολέμησαν.
7: Λέμε ρε παιδί μου τώρα.
0: Που πολέμησαν. Ποιοι Τσιγνείς είχε ψεύτικοι νεοδημοκράτες τώρα. Μην μ' αρχίζεις τις τρέλες μεσημεριάτικα τώρα. Μην μ' αρχίζεις τις τρέλες τώρα. Γνήσιος νεοδημοκράτης. Ποιος είναι ο γνήσιος νεοδημοκράτης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα καταχρεωμένο κόμμα. Είναι συνένοχοι όσοι υποστηρίζουν ακόμα νεοδημοκράτες.
7: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στο τέτοιο. Τους τρώει μαρμάκα κι αυτούς.
0: Γιατί δεν μιλάνε αυτοί που είναι μέσα.
7: Γιατί είναι ρεζίλια.
0: Α, είναι ρεζίλια, άρα κάνουνε γαργάρα.
7: Ναι.
0: Κάνουνε γαργάρα δηλαδή, γαργάρα. Εγώ με ανθρώπους που κάνουν γαργάρα δεν μπορώ να μιλάω.
7: Το δέχομαι σου λέω, το δέχομαι. Απλώς είναι όλοι τους πουλημένοι.
0: Πουλημένοι είναι. Για πες μου λίγο, εκεί στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέρα μου, τι γίνεται, ψηφίζουν πολύ Νέα Δημοκρατία.
7: Φίλε, όχι.
0: Πού το ξέρεις.
7: Γιατί είμαι στην τοπική οργάνωση να πούμε τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά ρε, είσαι στην τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Καλά ρε, θες να με τρελάνεις μεσημεριάτικα και το Μεγάλο Πεύκο θα σου κόψουνε και την Πέρα μου θα αλλάξουνε. Τίποτα δεν θα μείνει όρδιο, μας τρελάνεις.
7: Αδερφέ, σου είπα.
0: Πόρε Παναγία μου, και σε μυρίστηκα.
7: Έχω φύγει από τη Νέα Δημοκρατία από το 2001.
0: Γιατί έφυγες?
7: Γιατί έτσι γουστάρισα.
0: Γιατί γουστάρισες
7: έτσι. Γιατί όλοι τους είναι πουλημένοι, γι' αυτό.
0: Σωστό, συμφωνούμε σε αυτό.
7: Είναι πουλημένοι.
0: Δεν μου λες
7: να πούμε ποιους.
0: Έχει κανένα καλό ουζερί εκεί πέρα, ξέρεις κανένα καλό ουζερί κάτω εκεί στο Μεγάλο Πεύκο.
7: Έχω.
0: Για πες κανένα, κάνε διαφήμιση τώρα.
7: Όχι, διαφημίσεις δεν κάνω εγώ.
0: Πες ένα καλό ουζέρι κάτω στη Νέα Πέρα από τώρα.
7: Δεν κάνω διαφημίσεις είπα. Έλα στο αλλοτινό.
0: Πες ένα καλό ουζέρι σου είπα, δεν σου είπαμε τίποτα κακό.
7: Έχει σου είπα, αλλά δεν κάνω διαφημίσεις.
0: Έλα αδερφέ, να πούμε, δεν κερνάς ένα μαγαζί να πάμε εκεί πέρα.
7: Έλα εσύ και να σου πω εγώ που θα πάμε.
0: Πού θα πάμε, πες.
7: Όπου γουστάρεις εσύ θα σε πάω. Εκεί που πήγαινες και τάπινες.
0: Δε, πού ξέρεις εσύ που πήγαινα.
7: Εγώ σου είπα, ξέρω που πας.
0: Πού πάω ρε, δεν έχω πάει ποτέ εκεί πέρα.
7: Τέτοιους ανθρώπους...
0: 22 μέρες εσόκλειστος ήμουνα μέσα, εκπαίδευση είχα. Πού να πάω, μας δουλεύεις.
7: Εκπαίδευση, μόνο εκπαίδευση είχες. Έξοδο δεν είχες.
0: Όταν τελείωσε η εκπαίδευση είχαμε μια μέρα έξοδο.
7: Διανυκτέρευση δεν είχες.
0: Όχι ρε, τι διανυκτέρευση στο κέντρο ειδικών δυνάμεων. Να μας τρελάνεις, τι είμαστε εμείς από εκεί πέρα από την περιοχή, είμαστε για να έχουμε διανυκτέρευση. Άσε, πού είσαι εσύ, μήπως ήσουν σε κάνα ουζερή πριν πάρεις τηλέφωνο.
7: Όχι, στο σπίτι μου είμαι.
0: Α, εντάξει τότε. Καλό μεσημέρι αφού είσαι σπίτι.
7: Πιλαράκο.
0: Έλα.
7: Θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Καλό σου μήνα, Γρηγόρη.
0: Καλό μήνα.
8: Του εύχομαι ό,τι το καλύτερο.
0: Ο Ντυρλαντά και Τέζα όλοι. Υγεία να έχετε, κυρία μου. Υγεία, πάμε.
8: Είμαι κυρία Μαρία, το εγάλο της Αττικής.
0: Γεια σου, κυρία Μαρία.
8: Λοιπόν, άκου να σου πω, όπως λες, έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει όλοι να πάνε στις κάλπες. Εγώ ήμουν 2-24, τι έπαθα το πρωί μέχρι το βράδυ που καθόμουν εκεί για την πατρίδα. Γιατί να μην πάνε όλοι τους και μετά ας πάνε στη θάλασσα, ας πάνε να γλεντήσουνε. Έτσι πρέπει. Πρέπει πρώτα να κάνουμε το καθήκον μας σαν πατριώτες.
0: Σωστό.
8: Και να μου πεις πότε θα έρθει στην Αγία Βαρβάρα, γιατί είμαι πολύ κοντά, γαλλιώτησα είμαι.
0: Ακούστε λίγο, πρέπει να μιλήσω πρώτα με την NASA. Και να έρθω να ψάξω εκεί κανέναν φυσικό, πυρηνικό φυσικό στην Αγία Βαρβάρα.
8: Έχουμε και μετρό, έχουμε τα πάντα, είναι ωραιότατη. Το εγάλο να έρθει να σε φιλοξενήσει.
0: Θα έρθω, εννοείται.
8: Να είστε καλά,
0: καλό και καλή μεσημέρι.
8: Γεια σας.
0: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα, περιμένετε για αρκετή ώρα. Παρακαλώ, σας ακούω. Ενώ το σηκώνεις μετά το κλείνεις και έχετε πιάσει και τις γραμμές. Ανοιχτές και οι δύο γραμμές, 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, τα μηνυματάκια σας τα βλέπω, τι δεν τα βλέπω, φάτσα λέει ο τύπος, χαμός, να είναι μεγάλη μορφή κάτω στο Μεγάλο Πεύκο. Μεγάλη μορφή, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα με αυτό να... Ναι! Ναι!
9: Έλα ρε φίλε, εγώ είμαι.
0: Ποιος είναι?
9: Αμάν, σε έπιασα, ωραία. Τίποτα, δεν τα πάω καλά με τα καινούργια τηλέφωνα και γι' αυτό...
0: Πώς σε λένε, αδερφέ, σε ρωτάω, πώς σε λένε?
9: Έλα, λοιπόν, χαιρετώ το Μέγα Αλέξανδρο του τον Ερτζιάνο, θέλω να πω καταρχήν. Και προηγουμένως ένας που είπε για το ΚΕΑ, θυμήθηκα ότι είχαμε έναν ακροατή, το Βασίλη, που έτρεγε από τα σκουπίδια, αν θυμίσαι. Από την Καλαμαριά, που ήταν λακωνικός.
0: Ναι.
9: Σου λέει κάτι?
0: Κάτι λέει, ναι.
9: Αυτά, αυτό ήθελα και συγκινήθηκα. Τίποτα άλλο.
0: Τι αυτό μόνο, γι' αυτό πήρες τηλέφωνο?
9: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό μεσημέρι, που... καλό μεσημέρι, αδερφέ.
9: Καλή τότε. Τώρα που κι αν είναι.
0: Υγεία να έχεις. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι λίγο σοβαρό.
0: Ακούω.
10: Εγώ πάω και ψηφίζω με βάση ένα πρόγραμμα που δείχνει το εκάστοτε κόμμα που θέλω να ψηφίσω.
0: Ναι.
10: Και με βάση αυτό το πρόγραμμα πιστεύω λοιπόν σε αυτό, πάω στην κάλπη και ψηφίζω.
0: Με βάση δηλαδή το πρόγραμμα το οποίο έχει για να βοηθήσει την Ελλάδα.
10: Τι πώς, γενικά την Ελλάδα, την κοινωνία, τον Έλληνα.
0: Έτσι.
10: Στα εθνικά θέματα κτλ.
0: Σωστό. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να κρίνεις ποιος έχει, ας πούμε, στόχο και σκοπό και οργάνωση και πάει λέγοντας.
10: Ακριβώς. Δεν βλέπω πρόσωπα. Δεν δηλαδή ψηφίζω βάσει προσώπων, βάσει προγράμματος.
0: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες.
10: Γιατί τα πρόσωπα σε ξεγελάνε. Ενώ το πρόγραμμα λες, έχει ένα πρόγραμμα αυτό το κόμμα, το πιστεύω, πάω και το ψηφίζω. Έχετε όμως το Σύνταγμα και δεν προβλέπει ότι αν το εκάστοτε κόμμα το οποίο βγήκε στη διακυβέρνηση της χώρας με αυτό το πρόγραμμα, αν δεν το υλοποιήσει ή υλοποιήσει μέρος του προγράμματος αυτού και φέρει νομοσχέδια τα οποία ούτε καν ήταν μέσα στο πρόγραμμα, να μην υπάρχει καμία...
0: Ανοχή.
10: Όχι, να μην υπάρχει κάποια επίκτωση.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αδερφέ. Το... Άκουσε με. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν το πρόγραμμα που καταθέτουν.
10: Ακριβώς.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και αν δεν το κάνανε, να φεύγανε κατευθείαν.
10: Μπράβο. Και στην περίπτωση που θέλει ένα κόμμα, το κυβερνό κόμμα, να φέρει νόμους προς ψήφιση που δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα του, γιατί κρίνει ότι υπάρχει μια συγκυρία γεγονότων που πρέπει να φέρω ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν σας το είπα προεκλογικά, δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα μου. Πολύ ωραία, κύριε. Να τεθεί προς ψήφιση στον ελληνικό λαό. Δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα όταν θες να φάσεις. Γιατί μου επέβαλες εμένα το γάμο ομοφιλόφιλων ενώ δεν ήταν μες στο πρόγραμμά σου? Γιατί μου φέρνεις την ταυτότητα ενώ δεν ήταν μες στο πρόγραμμά σου?
0: Σωστό.
10: Γιατί με κοροϊδεύεις?
0: Γιατί το ανέχεσαι?
10: Θέλεις να το κάνεις? Θέλεις να το κάνεις δημοψήφισμα?
0: Καλά, εντάξει, και το δημοψήφισμα είδαμε πώς πήγε. Είδαμε και το δημοψήφισμα.
10: Το είδαμε.
0: Ο Τσίπρας το έκανε το όχι ναι και το ναι όχι και ό,τι γούσταρε έκανε.
10: Εδώ ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ο ελληνικός λαός που το δέχτηκε. Το δέχτηκε.
0: Μα ο ελληνικός λαός δεν το δέχτηκε. Ο ελληνικός λαός ήταν στους δρόμους.
10: Οπότε μετά το δημοψήφισμα ήταν, δεν ήταν στους δρόμους.
0: Στους δρόμους ήταν. Τι μας λες?
10: Για το,
0: το θέμα θα ήταν η ελληνική δικαιοσύνη γιατί το ανέχτηκε.
10: Γιατί είδε ένα λαό που το δέχτηκε.
0: Ο λαός δεν δέχθηκε τίποτα, αδερφέ. Εμείς στους δρόμους ήμασταν. Εγώ κατέβηκα και όλα στην πορεία.
10: Ο λαός είπε όχι και μετά όταν έγινε ναι, δεν βγήκε ο λαός στους δρόμους.
0: Βγήκαμε στους δρόμους, σου λέω, αφού κατέβηκα κι εγώ.
10: Δεν το θυμάμαι αυτό, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Κάνεις λάθος, κατεβήκαμε, αλλά και που κατεβήκαμε, τι άλλαξε νομίζεις? Τίποτα.
10: Κοιτάξτε, τίποτα. Οι αλλαγές θα έρθουν όταν δούνε οι ηγεσίες ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα λαό ο οποίος δεν κάνει πίσω. Βγαίνει έξω στους δρόμους και δεν μπαίνει στο σπίτι του μέσα αν δεν υλοποιηθούν τα αιτήματά του. Όταν βλέπει ένα λαό όμως ότι βγαίνει έξω, αλλά μετά πάει στις καφετέρειες και στις παραλίες, καταλαβαίνετε ότι όλα πάνε στραφή.
0: Καλό μεσημέρι, αδερφές, ευχαριστώ.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Υγεία να έχεις. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Γεια σας.
0: Γεια σου.
11: Λοιπόν, ήθελα να πω, σχετικά, μιας και λέμε για τις εκλογές και αυτά, σχετικά με το διχασμό, το ότι είναι προεκλογική περίοδος τώρα. Ωραία.
0: Ναι.
11: Λοιπόν, και άμα κάτσεις να δεις στο TikTok να ασχοληθείς με τον αριστερό χώρο, τον αριστερόστροφο βασικά, είτε με τον εθνικιστικό, θα δεις ότι υπάρχουν διάφοροι στο TikTok influencers,
0: ναι,
11: που κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπούν τον αριστερό τρόπο. Και απ' την άλλη, υπάρχουν και στον εθνικιστικό χώρο, όπως είναι ο Σπαρτιατική Αγωγή, ο Κωνσταντίνος Οροδίτης.
0: Ναι, και τι θες να πεις. Τι θες να πεις για τον εθνικιστικό χώρο.
11: Ότι και οι δύο...
0: Αυτός ο εθνικιστικός χώρος, αδερφέ μου, έχει αγωνιστεί για τη Ζαρούλια, έχει αγωνιστεί για τον Μιχαλολιάκο, έχει αγωνιστεί για τον Γιάννη Λαγό. Αυτοί εδώ πέρα, προσωπικά μπορεί να έχουν σωστές απόψεις ή λανθασμένες απόψεις, αυτό θα το κρίνουν οι υπόλοιποι. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι για όλους αυτούς τους εθνικιστές. Γιατί είναι κασιδιαρολάγνη μόνο. Όταν λες ότι είσαι εθνικιστής και έχεις μόνο έναν Θεό και είσαι προσωπολάτρης, έχεις πρόβλημα. Γιατί ο εθνικιστικός χώρος έχει αρκετούς ανθρώπους που αγωνιστήκανε και αυτούς δεν τους υποστηρίζει κανένας, μπορείς να μου απαντήσεις αυτό. Για ποιο λόγο δεν υποστηρίζουν τον Γιάννη Λαγό, για παράδειγμα.
11: Δεν ξέρω.
0: Ο οποίος Γιάννης Λαγός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σου λέω, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι ακόμα μέσα στη φυλακή.
11: Τα έβλεπα χθες που τα έλεγα.
0: Ναι, γιατί, για ποιο λόγο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος προσδιορίζει τον εαυτό του εθνικιστή, ενώ δεν αγωνίζεται για τον εθνικό χώρο και αγωνίζεται μόνο για ένα πρόσωπο. Δεν είσαι εθνικιστής, είσαι προσωπολάτρης, είσαι κασιδιαρολάγνος, είσαι, αυτό είσαι.
11: Είσαι κασιδιαρολάγνος, ναι.
0: Καταλαβες, γιατί εγώ σου λέω υπήρχαν και άλλοι, υπήρχε και ο παπάς, υπήρχε και ο ένας και ο άλλος. Υπήρχαν πολλοί στη Χρυσή Αυγή, γιατί καλός ή κακός, όλοι αυτοί προέρχονται από τη Χρυσή Αυγή, οι περισσότεροι. Έτσι, άρα υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή η Ζαρούλια. Ξέρεις ποια είναι η Ζαρούλια?
11: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά δεν κάθομαι, δεν... κοίταξε.
0: Η Ζαρούλια, η Ζαρούλια που ήταν βουλευτής της Χρυσής Αυγής, η Ελένη Ζαρούλια.
11: Το Λαγό τον ξέρω πάντως.
0: Η Ελένη Ζαρούλια ήταν πρώην βουλευτής του κόμματος Χρυσή Αυγή, είναι η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου.
11: Όχι, ήθελα να πω.
0: Σε ρωτάω κάτι ένα λεπτό, άσε με. Η Ελένη Ζαρούλια που ήταν σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. Θεωρείς εσύ φυσιολογικό να βρίσκεται στη φυλακή?
11: Όχι, αλλά ούτε φυσιολογικό θεωρώ το να κάθονται όλοι.
0: Έχεις
11: να...
0: δει κανένα να αγωνίζεται για την Ελένη Ζαρούλια, φίλε μου? Σε ρωτάω, έχεις δει κανένα να αγωνίζεται για την Ελένη Ζαρούλια?
11: Ούτε
0: γιατί
11: για
0: δεν αυτό, αγωνίζονται ούτε για την Ελένη Ζαρούλια, για εξήγησέ μου.
11: Δεν ξέρω γιατί το κάνουν.
0: Άρα πώς μου λένε ότι είναι εθνικιστές?
11: Κοίτα,
0: επιλεκτικά εθνικιστής επειδή... δεν υπάρχει, κοίτα, αδερφέ. Ο εθνικιστής είναι υπέρ του έθνους. Υπέρ των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, υποτίθεται, για το έθνος.
11: Αυτή είναι υπέρ του Κασιδιάρη, δεν είναι.
0: Ναι, αυτή είναι κασιδιαρολάγνη. Εγώ έτσι τους ονομάζω.
11: Λοιπόν,
0: και δεν
11: το...
0: μιλάω για τους συγκεκριμένους που ανέφερες. Μιλάω για όλους αυτούς που λένε ότι είναι εθνικιστές και αγωνίζονται μόνο για ένα πρόσωπο.
11: Ναι, μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, πες μου, αδερφέ, αλλά ήθελα να στα πω αυτά, γιατί τα έχω μέσα μου.
11: Ωραία. Ήθελα να πω ότι το σύστημα χρησιμοποιεί και τις δύο μεριές, τώρα, ειδικά τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, ώστε. Κοίτα. Τι θα πω.
0: Είναι προεκλογική περίοδος, έλεγες.
11: Ναι, και το σύστημα δεν αφήνει καμία μεριά εκτός. Και ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Ούτε οι αριστερόστροφοι, ούτε οι Σιριζέοι, ούτε οι Κασιδιαρικοί. Κανένας τους.
0: Τους αξιοποιούν, βέβαια, τους εκμεταλλεύονται.
11: Πραγματικά. Και τον Κασιδιά τον έχει δει πως βγαίνει. Δηλαδή, και λέει, μετά τα αφαιρούν τα πολιτικά δικαιώματα. Μα αν το αφαιρούσαν τα πολιτικά δικαιώματα, ούτε άδειες θα του δίναν, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο Λαγός τι είναι, μακάκας που. Δεν παίρνει ποτέ άδειες και περιμένει να του τελειώσουν οι μέρες στη φυλακή.
0: Αδερφέ μου, άκουσε με. Όλοι λένε ναι, αλλά ήταν στη φυλακή. Και σου λέω εγώ, στη φυλακή είναι και άλλοι χρυσαυγίτες. Στη φυλακή είναι ακόμα, σου λέω, ο Γιάννης ο Λαγός. Είναι η Ελένη Ζαρούλια που μπήκε τώρα πρόσφατα. Ήταν ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος. Ήταν και άλλα πρόσωπα στη φυλακή. Για αυτούς δεν βγάζουν άχνα, που είναι ακόμα μέσα. Δηλαδή, λες ότι αγωνίζεσαι και είσαι εθνικιστής και δεν αγωνίζεσαι για αυτούς που είναι ακόμα μέσα. Δηλαδή, πώς το κάνεις αυτό? Ούτε λέξη δεν βγάζουν. Ούτε λέξη δεν βγάζουν.
11: Περιμένουν εσύ έναν εθνοσωτήρα για να μην σηκωθούν από τον καναπέ. Ποιος θα τους πει ότι δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα και ότι πρέπει να σηκωθούν και από τον καναπέ για να διαμαρτυρηθούν και να.
0: Είναι αυτό που δημιουργούν στον εαυτό τους κάποια στερεότυπα, φίλε μου. Μ' ακούς?
11: Το ξέρω.
0: Δημιουργούν,
11: ναι,
0: στον εαυτό τους κάποια στερεότυπα, τα οποία στερεότυπα τα προωθεί το σύστημα και βολεύει το σύστημα να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προκαταλήψεις. Έτσι, για να μπορεί να παίξει το παιχνίδι του. Εγώ είμαι κατά της διχόνοιας, κατά του διχασμού. Είμαι υπέρ της εισπύρωσης και της ενότητας. Εγώ κυριολεκτικά σου μιλάω. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι πέφτουν θύματα όλης αυτής της προπαγάνδας και φυσικά της πλήσης εγκεφάλου που προέρχεται μέσα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Είναι θύματα, δεν τους κατηγορώ. Είναι θύματα. Γιατί αγωνίζονται, θεωρούν βασικά ότι αγωνίζονται και ότι θα καταφέρουν κάτι υποστηρίζοντας κάποιους συγκεκριμένους πολιτικούς. Η λύση βρίσκεται στην ενότητα του ελληνικού λαού. Δεν βρίσκεται σε πρόσωπα. Ούτε αρχηγούς, ούτε αλαζόνες, ούτε εγωιστές. Και σίγουρα δεν βρίσκεται σε δικηγόρους και άλλους που παίζουν τα παιχνιδάκια τους. Γιατί σου λέω, ακούω και μου έρχονται στα αυτιά μου και έχω πρόσωπο που μου το έχει πει συγκεκριμένο, το ότι λέει η δικηγόρος του Κασιδιάρη, δεν το υιοθετώ, έτσι, δεν το υιοθετώ. Ναι, και εμένα άλλος μου το είπε, δεν το είπε σε μένα η κυρία. Μου το είπε άλλος, δεν το υιοθετώ, μπορεί να κάνει και λάθος, μπορεί να λέει και ψέματα. Αλλά μου το είπε και μου δημιούργησε κάποιες σκέψεις και στο μεταφέρω. Ότι λέει ότι κάνει κουμάντο στον ακροδεξιό χώρο. Μία δικηγόρος η οποία λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Μία δικηγόρος που λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή εμένα, για τους ακροδεξιούς που λένε ότι είναι εθνικιστές, δεν μου αρέσει να ακούω αυτό. Είναι δεν είναι αλήθεια. Δεν ξέρω.
12: Ωραία.
0: Έτσι, σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
12: Μα δεν είναι.
0: Υγεία. Ναι, ολοκλήρωσε όμως. Εγώ κι άλλον έναν ακροατή περιμένει. Πάμε. Τι άλλο θες να πεις?
12: Ότι τους χρησιμοποιούν, ότι αυτοί οι προσωπολάτρες πολλές φορές τους πλασάρουν όλα αυτά και πολλές φορές είναι και τα πλασάρουν από ηλικίες που δεν είναι αρκετά μεγάλοι για να αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις. Αλλά όλοι αυτοί είναι μεγάλοι τώρα. Δηλαδή έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης που ενώ ξέρουν ότι πρέπει να σηκώθουν από τον καναπέ για να γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, δεν το κάνουν και περιμένουν εθνοσωτήρα. Τα είδαμε με την Καριστιανού. Τα βλέπουμε και με τον Κασιδιάρη. Να δούμε μετά ποιον προσωπολάτρη θα βρουν όλοι αυτοί αν απογοητευτούν με τον Κασιδιάρη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φιλάκου να δεις. Πριν δύο μήνες με βρίζανε για την Καριστιανού. Γιατί έλεγα, ρε παιδιά, πάλι προσωπολατρία. Τώρα θα με βρίζουν για τον Κασιδιάρη. Σε δύο μήνες. Αν απογοητευτούν από τον Κασιδιάρη, θα ψάξουν να βρουν τον επόμενο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
12: Ήταν ένας Τσίπρας, ξέρω εγώ. Α, και στην περίοδο.
0: Έτσι λειτουργούν.
12: Προχθές κάτι ήρθε ένας βουλευτής από το Πασόκ. Και κάτι δική του και ήταν κυρίως γερόντια και καθόντουσαν και τους βλέπανε. Άκουγα αυτά που λέγανε, αλλά ρε φίλε, καθόντουσαν και χειροκροτούσανε και λέγανε ότι έχουν όραμα για την Ελλάδα, για την εθνική κυριαρχία, ότι να φτιάξουμε μια Ελλάδα που, ότι η Ελλάδα τους χωράει όλους και τέτοια. Μα ρε φίλε, είδαμε τι έκανε το Πασόκ. Πώς πείθονται ακόμα οι συνταξιούχοι με τόσα που έχουν περάσει. Και πιαστήκανε πάλι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή και 100 χρόνια να περάσουν πάλι για τον Παπανδρέου θα μιλάνε.
0: Εδώ τώρα μου στέλνει ο άλλος μήνυμα και μου λέει: δεν αποδεικνύεται το ότι η δικηγόρος του είναι νεοδημοκράτης. Κλείσε λίγο, αδερφέ, ευχαριστώ πολύ. Να βάλω ένα ηχητικό. Σε ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
12: Ωραία, ωραία.
0: Γεια σου. Δεν αποδεικνύεται το ότι η δικηγόρος του Κασιδιάρη είναι νεοδημοκράτησα. Ορίστε, βάζω ηχητικό που το λέει η ίδια. Δεν το λέω εγώ. Η ίδια η δικηγόρος του Κασιδιάρη λέει: είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, φίλοι μου. Δεν το λέω εγώ.
13: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
14: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας?
14: Χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής?
14: Καθόλου. Εγώ ανήκω μάλιστα στο φιλελεύθερο χώρο και είμαι χρόνια μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
13: Α, είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
14: Αυτό με κάνει.
15: Σας θυμάμαι και ειλικρινά.
14: Βεβαίως, μα με ξέρουν.
0: Μα το λέει μόνη της. Τι, πάλι θα με βγάλετε ψεύτη? Δεν το λέω εγώ. Αυτή το λέει. Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και για τον Γιάννη Λαγό, που λέω ότι κανένας από εσάς δεν τον υποστηρίζει. Και έβαλα χθες ένα ηχητικό και μου λέγανε: α, τι λες και τι κάνεις και τι είναι αυτά που βάζεις. Γιατί να μην βάλω, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Γιάννης ο Λαγός, σας λέω, είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Και ο Γιάννης ο Λαγός είχε πει κάποια πράγματα. Δεν τα λέω εγώ, φίλοι μου. Τα λέει ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο ίδιο κόμμα με τον Κασιδιάρη, με τον Μιχαλολιάκο, με τη Ζαρούλια, με όλους αυτούς. Δεν γίνεται δηλαδή να μηδενίζετε όλους τους άλλους επειδή στο μυαλό σας δημιουργείται προκαταλήψεις και θεωρείτε ότι έχετε βρει τη σωτηρία. Άκου τι λέει ο Γιάννης ο Λαγός. Βάλ τον άρε τον Γιάννη τον Λαγό να τον ακούσουνε.
16: Δεν πρόκειται να ξεχάσω ότι ο Κασιδιάρης και συνήγορος του στο αίτημα στο οποίο έχω καταθέσει για να υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία και κάμερες μέσα στην αίθουσα και να καταγράφουν το τι γίνεται, προκειμένου οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης ήθελε να μάθει το τι συμβαίνει και να ακουστεί η αλήθεια, αυτοί είχαν πει όχι. Ενώ η πολιτική αγωγή δηλαδή οι αντίπαλοι δικηγόροι, είχαν ταχθεί υπέρ του αιτήματος αυτού, ενώ οι υπόλοιποι συνήγοροι σχεδόν όλοι, πλην του συνεγόρου του Μιχαλολιάκου, του Νίκο Μιχαλιάκου, για να λέμε την αλήθεια, και του Γερμενή και τη Ζαρούλια, η ομάδα του Κασιδιάρη είχε πει όχι να μην υπάρχουν κάμερες μέσα.
15: Τι έγινε, παιδιά, μας δουλεύει και από πάνω.
16: Είχε έρθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο, στη μία τις δύο φορές που έχει παρουσιαστεί, είπε, και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά και πάνω τα δύο καθένας, αν λέω ψέματα, έτσι είναι, ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σεβασμό και εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο Κασιδιάρης και συνήγορός του, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν κάμερες, θέλησαν να υπάρχει αναβολή στην έναρξη της δίκης, δήλωσαν σεβασμό και εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και είπαν ότι δεν θέλουν να εξαιρεθεί η εισαγγελέας γιατί αποφασίζουν ότι αυτό είναι ένα αίτημα που δέχανε μόνο ο Γιάννης Ολακός και αυτοί δεν συντάσσονται, αυτοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα πλέον για να μιλούν για το οτιδήποτε. Έχουν δηλώσει πλέον υποταγή στο σύστημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια το σύστημα θα δώσει μια γερή κλωτσιά, γιατί έτσι κάνει το σύστημα. Σε βάζει να σέρνεσαι κάτω και στο τέλος σε κλωτσάει κιόλας. Αυτή είναι η αταμοιβή που σου δίνει. Αλλά αν αυτοί πλέον αποφάσισαν ότι θα είναι φρόνιμοι, ήσυχοι, καλοί και υποτακτικοί, ξεκινάω τη μάχη και με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα εξάλλου ούτε τα ψηφαλάκια με νοιάζουν, ούτε να είμαι καλό παιδί με νοιάζει, ούτε να κατέβω στις επόμενες εκλογές με νοιάζει. Είτε είναι η πολιτική εχθρή, είτε είναι στην εδώ όχθη, που είναι η χειρότερη πολιτική εχθρή, που είναι τα φίδια του συστήματος, που είναι αυτοί που προσπαθούν να κοροϊδεύσουν. Αυτά, κάποιοι οι οποίοι είναι σε επαφές άμεση με τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή γνωρίζω πράγματα, θα τα πω την επόμενη φορά.
0: Εγώ με βάση αυτά που έχω ακούσει από τον Γιάννη Λαγό, έχω στο μυαλό μου δεύτερες σκέψεις. Γιατί δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο στόχο Λαγό. Σου λέει ούτε ψηφαλάκια θέλω, ούτε κόμματα φτιάχνω, ούτε τίποτα δεν θέλω. Εγώ άμα χρειαστεί θα πάω κόντρα ακόμα και με αυτούς που παλιά καθόμουν δίπλα τους. Το καταλαβαίνεις? Μέσα από αυτό το ηχητικό λοιπόν έχει αλλάξει και ο δικός μου τρόπος σκέψης απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Παρακαλώ στον επόμενο.
17: Ναι.
0: Καλησπέρα. Ναι.
17: Καλησπέρα φίλε μου καλέ. Γρηγόρη, να σε πάντα καλά, σου εύχομαι. Είμαι συνέλληνας και πατριώτης από τη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκα στην πλατεία Αριστοτέλους, Καλαποθάκη 30, σημερινή προξένου Κορομιλά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, είμαι Μακεδόνας μέχρι τα Μπούνια. Η τύχη με έριξε να είμαι νταλικέρη στην Αθήνα και να μένω να κατοικώ στη Νεάπολη Λακωνίας. Να είσαι πάντα καλά για να ανοίγεις τα μάτια των ντουγανιών, των νέων, των σημερινών. Γιατί εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Υγεία να
17: λοιπόν, είσαι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, γιατί προχθές πάλι άκουσα κάτι και άρχισα να ρουλιάζω στο τιμόνι. Άκουσα τον Περί, αυτόν τον πρόεδρο των Αλιέων.
0: Ναι, που είπε ότι θα πάει με τον Σαμαρά, ναι.
17: Ναι, ναι. Που έλεγε στο Χαριτάτο, ενώ έβριζε τον Νεοδημοκράτη, σε μια στιγμή λέει,

δεν είναι κανένας. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι Έλληνες και προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια. Βρώμικα παιχνίδια παίζει. Πολύ βρώμικα παιχνίδια. Και εγώ μπορώ να πω το ότι ο Γιάννης ο Λαγός είναι αρσενικός. Ο Γιάννης ο Λαγός είναι αρσενικός και δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία τώρα να λέει φανφάρες. Εγώ προσωπικά έχω αυτή την κρίση. Δεν θεωρώ ότι ο Γιάννης ο Λαγός είναι καμιά γυναικούλα για να μπει στη διαδικασία να κράζει ανθρώπους με τους οποίους ήταν μαζί. Θεωρώ ότι τα λέει μέσα από την ψυχή του. Και θεωρώ ότι είναι αρσενικός και ότι δεν θα έκανε ποτέ τέτοια πράγματα. Εντάξει, άποψή μου, ό,τι θέλετε εσείς πιστέψτε. Πάντως εγώ μετά από αυτά που άκουσα, αναθεωρώ. Γι' αυτό θα τα πούμε αύριο, δεν έχω χρόνο. Δυστυχώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε γραμμές για πολλές ώρες ακόμα. Αύριο τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης ο τραπεζικός, γιατί με ρωτάτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία, στους 98,4 στα Ιωάννινα, στους 95,8 στο Ηράκλειο, στους 98,8 Χαλκιδική, στους 97,8 στη Ρόδο. Καλό μεσημέρι, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Τα λέμε αύριο, τα λέμε αύριο.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μηνυτήρια αναφορά για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβίαση απορρίτου και κατασκοπία κατέθεσε στην Εισαγγελία Αθηνών ο πρώην Διευθυντής Ασφαλείας και εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Το υψηλόβαθμο στέλεχος στράφηκε νομικά κατά των Ντίλιαν, Μπίτζιου, Λαβράνου και Χάμου. Η εξέλιξη αναδεικνύει σοβαρές δικαστικές παραλήψεις και ζητήματα δημόσιας τάξης και κινδύνου για την εθνική ασφάλεια, καθώς το παγιδευμένο με το Predator κινητό του αξιωματούχου περιείχε άκρως απόρριτες κρατικές πληροφορίες. Αποφυλακίστηκε μόλις 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Στον επιχειρηματία, ο οποίος διώκεται μεταξύ άλλων για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία για κατασυρωή, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι τη διεξαγωγή της τακτικής δικασίμου. Στα χαρτιά παραμένει η κρίσιμη απόφαση του Αριουπάγου για τη μείωση των τόκων σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Όπως αποδεικνύεται, τα φαντς και οι διαχειριστές χρέους καθυστερούν επίτηδες στην εφαρμογή των νέων δοσολογιών. Την ίδια ώρα που δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες κινδυνεύουν να χάσουν την προστασία των ακινήτων τους και να βρεθούν αντιμέτωποι με πληστηριασμούς εξαιτίας των ασφικτικών προθεσμιών στη νέα πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών δικαστικών ανακοπών. Το κρίσιμο ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων στα τρένα επανεξετάζει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υπό την πίεση των συγγενών των θυμάτων των τεμπών που ζητούν άμεσα έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Οι οικογένειες καταγγέλνουν τη Hellenic Train προειδοποιώντας ότι τα έφλεκτα υλικά που λειτουργήσαν ως προσάναμα στη τραγωδία των τεμπών συνεχίζουν να βρίσκονται σε αμαξοστοιχίες που κυκλοφορούν κανονικά στο δίκτυο του σιδηροδρόμου. Εγκληματικές παραλήψεις αποκαλύπτει η τραγωδία στην Κυψέλη, καθώς ο 43χρονος δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος διατηρώντας την επιμέλεια των παιδιών του, παρότι ήταν σεσημασμένος για μαστροποιία, βασανιστήρια και αρπαγή. Και παρά τις επίσημες καταγγελίες που είχε διαβιβάσει το χαμόγελο του παιδιού στις εισαγγελικές αρχές ήδη από το 2020, η χρόνια αδράνεια των αρχών άφησε τα ανήλικα προστάτευτα στα χέρια των κακοποιών τους. Την ενοχή και των 22 συνολικά κατηγορουμένων για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΚΕΠΕ προτείνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Όπως κατέδειξε η εισαγγελική πρόταση, οι κατηγορούμενοι εισέπραταν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλώνοντας ψευδείς αλλά και δημόσιες εκτάσεις βοσκής μέσω πλαστών μισθωτηρίων, χωρίς να ασκούν καμία πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Αθώθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο σύζυγος γνωστής τηλεπαρουσιάστριας, ο οποίος κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου. Το δικαστήριο υιοθέτησε την απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα έπειτα από την κατάθεση της ίδιας ότι δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Σοβαρά μελανά σημεία αποκαλύπτονται πίσω από την εξοπλιστική συμφωνία των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βγαίνουν στην δημοσιότητα, η Ελλάδα παραμένει απλώς αγοραστής, χωρίς να αποκτά καμία εγχώρια τεχνογνωσία ή πρόσβαση στον έλεγχο του λογισμικού. Ταυτόχρονα, ο συνεχής ανεφοδιασμός του θόλου με πυράβλους αλλά και οι κρίσιμες αναβαθμίσεις του φέρεται να εξαρτώνται από τις εγκρίσεις του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εφαρμογή έθεσε η ελληνική αστυνομία το ψηφιακό σύστημα γνωστό ως Κόμβος, επιστρατεύοντας τη τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και 138 αστυνομικούς νέας ομάδας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική. Στην διεθνή επικαιρότητα, την παρέτησή του και από το βουλευτικό του αξίωμα ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ λίγο μετά την παράδοση της εξουσίας των Άντι Μπέρναμ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί τοπικά από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές βρίσκεται στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω τέσσερις δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της.
16: Ο αδερφός της.
15: Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στάκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
15: αλλά δεν γίνανε. Λία, σε παρακαλώ.
18: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, μόλις ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου φω.
15: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
15: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
15: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
15: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
19: Η ανάξη.
16: Ε?
19: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
19: Η άξιστη.
16: Τι λες μωρέ?
19: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες ρε Κίμων?
19: Ομιλώ για ορισμένους τύπους οι οποίοι έρπονται σε μερίθητησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
20: Η τίποτε. Η τυχάρπαστη. Η αναλφάβητη.
19: Η απέδευτη.
21: Πάμε, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8, πρώτα οικονομία. Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε τη νέα μας σεζόν. Να ευχηθώ καλό από καλό καιρό σε όλους. Σήμερα είναι η τιμούμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας. Εύχομαι σε όλους μας η Παναγία δίνει το σημαντικότερο αγαθό που είναι η υγεία μας, γιατί η υγεία είναι αυτή που θα μας βοηθήσει. Άρα να έχουμε όλη την ευχή και την προστασία της Παναγίας πρώτα απ' όλα, με υγεία σε όλους, δύναμη και καθαρό μυαλό. Και μετά, αφού έχουμε αυτά τα αγαθά, αυτά τα θεία δώρα, μετά όλα τα υπόλοιπα. Επιστρέψαμε λοιπόν, πρώτα οικονομία, γιατί πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που γνωρίζουμε όλοι, με το θα, το τραγούδι που νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε, να ξεκινήσουμε χαρούμενα. Πάμε.

Εδώ είμαστε, Μάχη FM. Γαβίλος Καγκιούτσο μικρόφωνο. Να πούμε λίγο έτσι, να κάνουμε ένα flashback, να δούμε τι έχει συμβεί. Αυτό το καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πάρα πολύ κόσμο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που καθόλου τη διάρκεια των διακοπών εσείς συνεχίζετε και μου στέλνετε μηνύματα. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι σήμερα ξεκινάμε το βράδυ στις 8 η ώρα την εκπομπή μας στα social στις 8 η ώρα το Πέσα στο Χαλκιωτή. Θα ανακοινώσουμε νέες δράσεις, νέες εκπλήξεις. Παρακαλώ, συντονιστείτε, ακολουθήστε με στα social, δείτε στο Facebook Χαλκιώτης Γαβρίλ, είτε στο TikTok Χαλκιώτης Εξοδικαστικός, είτε σε όλα τα social για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα αυτά, για όλες τις δράσεις. Θα κατεβούμε στον κόσμο, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Θα θέλουμε να έχουμε περισσότερη έτσι, επαφή μαζί σας και βέβαια και που ξέρεις, εκεί που θα μας δείτε, μήπως δείτε και τίποτα εκπλήξεις καλές. Και θα έρθουμε και πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είμαστε εδώ να συνεχίσουμε πάλι την ιστορία που γράφουμε χρυσά γράμματα τόσο στις δημόσιες οφειλές όσο και στις τραπεζικές οφειλές. Γι' αυτό λοιπόν, αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, 2-10-49-64-5-69 και βεβαίως θα πούμε τι αλλάζει από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει να δανειολήψει. Βέβαια, κάθε μία περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και καμία διαβραχμάτιση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε ευλογία ακούγοντας από πολιτείο της Αγίας Ζωνής της Παναγίας.

Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου πάλι να μας αξιώσει η Παναγία μας, να είμαστε όλοι εδώ με τις διαφορές μας, με τις συμφωνίες μας, με τις λύσεις, με τα προβλήματα, με την καθημερινότητά μας, αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Παρακαλάμε λοιπόν την Παναγία να μας χαρίσει υγεία. Αυτό λοιπόν το καλοκαίρι, όπως έλεγα και προηγουμένως, είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε για την πραγματική οικονομία, όχι μόνο για τους δείχτες. Θα μιλήσουμε για την τσέπη μας, από το σούπερ μάρκετ, από τη βενζίνη, από το ενίκιο, από το αν μια οικογένεια κατάφερε να πάει 5 μέρες διακοπές. 5 εκατομμύρια περίπου Έλληνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. 4.700 συμπολίτες μας. Και θέλω εδώ να κάνω μια πρώτη στάση, να πω ότι για όσοι επιθυμούν να μας στείλουν μηνύματα, 64-363-54-51 είναι το Viber εδώ της εκπομπής που μπορείτε να βγαίνετε και να επικοινωνείτε μαζί μας. Και 2-17-18.000 μετά τις 4.30 θα μπορούμε να έχουμε μια επαφή μαζί σας και τις δικές σας απορίες, εμπειρίες για όλα αυτά που θα θίξω εγώ σήμερα. Θέλω μάλλον οι εκπομπές που κάνουμε εμείς εδώ Δευτέρα, Παρασκευή 4-5 πρώτα οικονομία, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στο Alert 8-9 και βέβαια στα social σήμερα την προηγούμενη φορά μας είδανε 2.200.000 συμπολίτες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει τρομερή επαφή με τον κόσμο αυτή η εκπομπή στα social, γίνει σε όλες τις πλατφόρμες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βρήκαμε τρόπους έτσι ώστε να τα αποδώσουμε και την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας και να έρθουμε πιο κοντά σε εσάς. Θα βγω λοιπόν περισσότερο όσο μπορώ περισσότερο να ακούσουμε εσάς, να ακούσουμε τα προβλήματα που εντοπίζετε σε κάθε περιοχή σας, όχι με την έννοια της καταγγελίας. Ούτε αστυνομικός είμαι, ούτε δικαστής είμαι, ούτε νομικός είμαι, να βοηθήσουμε όπως μπορούμε κάνοντας θεσμικές διαδικασίες. Αν λοιπόν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστω, βέβαια πάντα σε σοβαρά θέματα, πάντα που αποδεικνύονται με μια σοβαρότητα που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν καταδικάζουμε κανέναν και δεν βέβαια οροποιούμε τίποτα. Εμάς μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα ο πολίτης, πώς μπορεί να περνάει καλύτερα και πώς μπορούμε εμείς τέλος πάντων που ασχολούμαστε και με τα κοινά, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο μια κατάσταση, πάντα όμως με τις νόμιμες διαδικασίες. Άρα είμαι εδώ να βοηθήσω όπου μπορώ και με μεγάλη χαρά να ακούσω κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία. Δεν μιλάω για νομικές διαδικασίες, δεν μιλάω να σε εκπροσωπήσουμε νομικά. Μιλάω για ένα πρόβλημα που μπορεί με μια διαδικασία θεσμική, το λέω για τελευταία φορά, να βοηθηθεί από τον Γαβρίλιο Χαλκιώτη. Τώρα, όσοι με παρακολουθείτε και σας ευχαριστώ πολύ και είσαστε χιλιάδες. Έχω πει στα social ότι σήμερα θα έχουμε και εκπλήξεις, θα τις αναλύσουμε, θα έχουμε και νέες δράσεις, θα έχουμε πολλά. Μείνετε συντονισμένοι 8 η ώρα, ακολουθήστε μας στα social και θα δείτε ότι όλα αυτά που λέει ο Γαβρίλιος Χαλκιώτης πάντα τα κάνει πράξη, βέβαια με τη θέληση του Θεού.

Θέλω να πω κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Μα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Στις καλοκαιρινές διακοπές που ήμουνα, μπαίνω μέσα σε ένα φούρνο. Αν ξαναπείς, εντάξει, είχε κόσμο. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μπαίνει ένας τύπος μέσα, ένας φίλος. Πάει στη φουρνάρισα και της λέει: ξέρεις κάτι, μήπως έχεις ένα ψωμί χθεσινό. Τα χάσα εγώ. Τι λέει τώρα ο τύπος εδώ, τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Μπήκε μέσα στη φουρνάρισα, του έδωσε μια φρατζόλα ψωμί, σχεδόν στη μισή τιμή που κάνει το φρέσκο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και αν το συνδυάσω και ότι ένα στα δύο νοικοκυριά που πήγαν διακοπές, αν και εφόσον πήγαν, έτρωγαν μέσα, η κατάσταση στις διακοπές δεν είναι ότι καλύτερο. Και εγώ θα έρθω να ρωτήσω, εσείς πώς περάσατε οικονομικά αυτό το καλοκαίρι, και τι είναι αυτό που σας βοηθάει περισσότερο το χειμώνα, τι είναι αυτό που σας ταλαιπωρεί, τι είναι αυτό που βλέπετε ότι δεν μπορέσατε να περάσετε. Γιατί έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για τα προϊόντα, βέβαια εκεί δεν λείπει, νομίζω λείπει, από ό,τι άκουσα και σήμερα στα κανάλια τα διάφορα που ακούω, ότι θα γράφει θα υπάρχει αναγραφόμενη τιμή, πόσο είναι το προϊόν πριν και πόσο κάνει μετά. Σούπερ μάρκετ, καύσιμα, σημαντικό. Ρεύμα, ενοίκια, μικρές επιχειρήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε τα πάντα και να παρουσιάζουμε μια πραγματικότητα που ο πολίτης δεν αγωνιστεύει του. Δεν είναι όλη η Ελλάδα που δεν μπορεί να πάρει ένα κιλό ψωμί. Όμως, ό,τι γίνεται σωστά το λέμε και ό,τι δεν λειτουργεί επίσης το λέμε και θα ζητάμε απαντήσεις. Βεβαίως και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και άνθρωποι πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Η ερώτηση που θέτω είναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, πρώτη εκπομπή είναι, συγχωρέστε μου, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα. Η ερώτηση που θέτω είναι, το δικό σου καλοκαίρι πώς πέρασε? Θα ήθελα να σας ακούσω σε λίγο, πώς πέρασατε οικονομικά αυτό το καλοκαίρι? Μπορέσατε, ξεκουραστήκατε? Μπορεί είχατε δυνατότητα να πάρετε το παιδί σας, το φίλο σας, τη φίλη σας, να πάτε να ξεκουραστείτε? Και από την άλλη, τι σας φοβίζει για το χειμώνα που έρχεται? Τι είναι αυτό που σας φοβίζει, τι πιστεύετε ότι δεν θα τα καταφέρετε?

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε μας τον κύριο Στρατή, το φιλό της εκπομπής. Να είστε καλά.
1: Γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά.
0: 694-363-5451. Θα ήθελα ένα δικό σας μηνυματάκι στο Viber, πώς θα περάσατε. Ένα καλησπέρα που βρίσκεστε, πώς περνάτε. 694-363-5451. Θέλω να έχω μια επαφή μαζί στις εκπομπές της δικές μου. Εγώ τις εκπομπές αυτές σας λέω ότι ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Θέλω να βγαίνεις εσύ, να θέσεις τα προβλήματα, τα ερωτήματα, τις απαντήσεις. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ μαζί σου. 694-363-5451. Μην ξεχάσεις σήμερα 8 η ώρα, μπες στις πλατφόρμες, ακολούθησε μας. Κάνε μια κοινοποίηση για να το δει περισσότερος κόσμος και να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος. Να είσαι καλά, κυρία Ελένη. Εγώ είμαι το Ελληνικό, παιδιά. Να είσαι καλά, καλή. Κάτσε να διαβάσω εδώ τη φίλη μου την Ελένη τι λέει. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, καλή αρχή, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Πολύ πρώτο να ξεκινήσατε με τη Τριφιντέλη Πολυλογό, το χρειαζόμαστε. Μας ζωντάνευσε. Μας έχει υποβλακώσει πολύ με ζέστη. Σας έχουμε υγεία και κάθε επαγγελματική επιτυχία στη νέα σεζόν, σε εσάς και στους συνεργάτες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, Ελένη. Γεια σου Ρένα, από Σπέτσε στην Ειρήνη, μας δείχνει εδώ φωτογραφίες. Βάλε τη Τριφιντέλη να χορέψει ο λαός. Βάλε, βάλε. Φεύγω από το ραδιόφωνο. Πάμε τραγούδι.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σταύρος λέει: καλησπέρα, Γαβρίλη. Το πιο δύσκολο καλοκαίρι, όπου και αν πήγαν, δεν υπήρχε φραγκοπαιδεία. Αλήθεια είναι ότι ο κόσμος φύγε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Σε 2-3 μέρη που μου στείλατε μηνύματα και σε κάποια πήγα και εγώ. Δεν θέλω να σας το παίζω, να κλαίω, να το παίζω έτσι. Αχ, και κλάματα, δεν μου άρεσε τα κλάματα εμένα. Πώς δεν μου αρέσει και δεν μου αρέσει και να κατηγορούμε τους πάντες για τα πάντα. Εγώ θέλω την αλήθεια, θέλω την ισορροπία. Αυτό κάνω εγώ στις εκπομπές μου και δίνουμε και λύσεις πάρα πολλά χρόνια. Μιλώντας με καταστηματάρχες της περιοχής, μου λέγανε ότι ο κόσμος έχει έρθει. Δεν τρώνε και δεν ψωνίζουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και ότι πιο εύκολο, γιατί ανοίγουν τώρα τα σχολεία. Ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα. Είδα και χτες. Πήρα κάποια στοιχεία από το Alert, από το φίλο μου τον Παγιακόπουλο. Πολύ καλό πάνελ, όλοι αξιόλογοι και εξαιρετοί, άριστοι. Ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα το αναδείξουμε και το βράδυ 8 η ώρα με τη φοιτική στέγη. Τώρα οι γονείς παρακαλάνε τα παιδιά τους να περάσουν και μόλις περνάνε παιδιά, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ενίκιο 800.000 ευρώ για 50-60 τετραγωνικά μέτρα. Είναι πολλά τα θέματα που χρειάζονται βοήθεια, να μην πω προβλήματα. Και βέβαια εδώ ζητάμε πάνω απ' όλα και πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση η οποία θα έρθει να είναι προς το λαό. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλησπέρα Γαβρίλ. Λοιπόν, καλησπέρα Γαβρίλ. Μάλιστα, καλή μας. Ένα λεπτό να το διαβάσω, αν δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, καλησπέρα Γαβρίλ, καλή μας την ακρόαση. Γιατί κάναμε το ερώτημά σας, εγώ δεν πέρασα καλά, γιατί είχα στον πατέρα μου πολύ πιθανό από τα εμβόλια, καθώς και δουλειά μου. Τώρα, φιλαράκο, για τον πατέρα σου, ο Θεός να το συγχωρέσει, να είστε καλά, να το θυμάσαι. Και εγώ χάσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Να είναι καλά εκεί που είναι και να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Όσο για αυτό που πες νωρίτερα, για κάτι που είδες για πρώτη φορά, κάποιος κύριος ζήτησε παλιό ψωμί και το έδωσαν στη μισή τιμή, αυτό προκύπτει αν θέλει να το χρησιμοποιήσει στη μαγειρική. Για παράδειγμα, όταν θέλω να κάνω την αραμά ή κεφτέδες, ζητάω παλιό ψωμί. Σωστά μου το λες, Γιώργο, μόνο που δεν το ήθελε για να φτιάξει και μπιφτέκια το χρησιμοποιήσει. Πολύ καλά το λες. Δεν ήταν όμως, δυστυχώς δεν ήταν για να πάει να κάνει φαγητό. Ήταν όλο το στήσιμο, δηλαδή όλη η εμφάνιση του ανθρώπου έδειχνε άνθρωπο που είχε ανάγκη. Και εγώ το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια, αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί σε αυτή την περιοχή αυτός τελικά έμενε εκεί και είδα 2-3 πράγματα. Άνθρωπος ήταν σε οικονομική δυσκολία σοβαρή. Σοβαρή οικονομική δυσκολία. Άρα. Και μακάρι να κάνω λάθος εγώ και μακάρι να είναι έτσι πως το λες εσύ και αυτοί οι άλλοι άποψη, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι, γιατί ο κόσμος, ειλικρινά, αν κάτσετε και τα βάλετε κάτω, είχα κάνει πριν 3 ή 4 ή 5 χρόνια, δεν θυμάμαι αν υπάρχει και στο YouTube, είχε γίνει viral, έλεγα ότι 1500 ευρώ ένα άτομο χρειάζεται για να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια. 1500 ευρώ το άτομο. Τότε μην πάνε ότι ξέρεις κάτι υπερβολικός είσαι, βάλτε τα κάτω, 1500 ευρώ. 1500 ευρώ χρειάζεται το άτομο για να μπορέσει να ζήσει. Έχει δάνειο, έχει ενίκιο, έτσι αυτά τα συνυπολογίζουμε όλα. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε και θα πούμε ότι πολλά τα προβλήματα, αλλά προσέχτε, λέω κάποιες λέξεις κλειδιά για το βράδυ, στις 8 η ώρα θα γίνει το Έλληνα Δής Χαμούλης, 8 η ώρα πίσω στο Χαλκιώτη, είναι η εκπομπή στα social, θα βάλουμε χαμόγελο, θα βάλουμε έκπληξη, θα βάλουμε προσφορά. Μην το χάσεις. Πάμε εδώ, πάμε μάχη 694-363-5451. Παιδιά, πώς θα περάσετε το καλοκαίρι σας? Πώς ήσασταν οικονομικά? Δεν θέλω λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε να κάνουμε το δράμα είδηση. Πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πού πήγατε? Θα με χαροποιήσει πολύ να μου στείλετε 694-363-5451 ένα μήνυμα. Γαβρίλε, πήγα εκεί, μια χαρά. Όχι, δυσκολεύτηκα 2 μέρες. Και αν θέλετε, διαβάζω και τα ονόματα. 694-63-54-59, έλατε να γίνουμε όλοι μια παρέα, η παρέα του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 5 πρώτα οικονομία, θα πούμε στην οικονομία. Απλά θέλω να πάμε γλυκά-γλυκά. Έτσι και να μην το μαυρίσουμε από την πρώτη μέρα. 694-63-54-59. Ανοίγουν οι γραμμές. Θέλω Viber εκεί στο 643-63-54-50. Πάρτε και ένα φίλο σας. Πώς θα περάσατε, παιδιά, εσείς το καλοκαίρι, οικονομικά? Και βέβαια, και τι είναι το χειμώνα που έρχεται, αν σε κάτι έχετε πρόβλημα. 2-10-7-18.000. Ανοίγει η γραμμή εδώ στο Μάχιο, όπως θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να μας το πει στο τηλέφωνο. Μην ξεχνάτε, 2-10-49-64-5-69. Για όλη την Ελλάδα μπορούμε να βοηθήσουμε. Το έχουμε αποδείξει. Και το ξαναλέω. Θα μιλήσουμε στην οικονομία. Έχουμε και προσφορές για τα κίνητα. Έχουμε πολλά να σας πούμε. Ό,τι προλάβω, ό,τι θυμηθώ, γιατί εγώ δεν έρχομαι ούτε με χαρτιά, τίποτα. Μιλάω πάντα από το στήθος. Δεν κάνω καμία προετοιμασία. Η αγάπη δικιά σας μου έλειψε. Η επαφή. Και να πω για άλλη μια φορά ότι τα μηνύματά σας ήταν και που με πήρατε πάρα πολύ τηλέφωνο. Ήσασταν συγκλονιστικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε όμως, Ελένη Τσιφτετέλη, που θέλει φίλη μου η Ελένη. Πάμε να χαλομογελάσουμε και λίγο. Πάμε. Are you ready?

6943-6453-54-51, ένα μήνυμα στο Viber. Θέλουμε πως σας, πως θα περάσατε. 2-10-7-18-1000. Πως θα περάσετε το καλοκαίρι, τι αντιμετωπίζετε, αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα.

0: Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το βιβλίο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.
1: Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Κοίτα στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.
0: Λοιπόν, εδώ μιλάμε σοβαρά. Και επειδή πολλές φορές το οικονομικό πρόβλημα δεν είναι θεωρία, αλλά ένας φάκελος που βρίσκεται μπροστά μας, να σας πω ότι μπορούμε επαγγελματικά να βοηθήσουμε. Δάνεια και οφειλές προς τράπεζες και funds. Δημόσιες οφειλές, εξοδικαστικός, θα πούμε σήμερα τι αλλάζει. Διμερείς διαπραγματεύσεις. Υποθέσεις πληστηριασμών. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν μαρικές λύσεις και καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Τα κουρέματα στην Ελλάδα τα δείξαμε πριν 15 χρόνια στο μακελιό. Πρώτη πανελλαδικά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πιστεύετε όχι αυτά που ακούτε, τα αποτελέσματα. Θα μας κρίνετε όλους με τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση στο αποτέλεσμα, όμως τα καθημερινά πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί εγώ και μέσα στο καλοκαίρι τα γραφεία μας λειτουργούσαν κανονικά. Νίκη Κορυδαλό Μαρούση, μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού και στα τρία γραφεία όπου θέλετε. 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα και κλείστε ένα ραντεβού. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση και στις απορριπτικούς του εξοδικαστικού και σε διάφορες άλλες διαδικασίες που δεν έχουν πάει καλά. 2-10-49-64-569. Πρώτα εξετάζουμε την υπόθεση, μετά λέμε στον άνθρωπο καθαρά τι πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Και να πω και κάτι ακόμα. Έχουμε και για τα κίνητα λύσεις, αλλά θα τα πούμε όλα μαζί σιγά σιγά και θα βρούμε τις λύσεις. Μαζί θα βρούμε τις λύσεις και η ερώτηση που κάνω είναι πολύ δυνατή αλλά και πολύ απλή. Έχετε δάνεια οφειλές προς το δημόσιο, ένα οικονομικό πρόβλημα που χρειάζεται λύση? Μην το αφήνετε για αύριο. Το είπα αυτό, το μην το αφήνετε για αύριο και έχουν βγει ρωσιτό και λέει αναβλητικότητα και αναβλητικότητα. Ακολουθούν, αντιγράφουν, προσπαθούν. Τον μπορείς να το σήκεις στον Γαβρίλο Χαλκιώτη και όλοι εσάς που με στηρίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που με στηρίζετε και με εμπιστεύεστε την οικογένειά σας, το παρόν σας και τον πέλο σας. Όμως εμείς επιστρέφουμε πάντα με πολύ καλές λύσεις. Και λέμε πάντα αλήθεια. Άρα μην το αφήνετε για αύριο. Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας να εξετάσουμε την περίπτωσή σας και να δούμε ποιες πραγματικές επιλογές υπάρχουν. Ένα τηλέφωνο μπορεί να είναι το πρώτο βήμα. 2-10-49-64-569. Μου στέλνουν πολλοί τώρα και μου λένε μα εγώ είμαι στην επαρχία. Πώς θα γίνει? Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε πει και παραδείγματα ανθρώπων που κουρέψαν τα δάνειά τους στην επαρχία. Μην ξεχνάτε ότι οι δημόσιες οφειλές, όπως λένε και οι νομικοί, έχουν και ποινικές διώξεις. Θέλω να πω. Μην βάζουμε βαριές έννοιες πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο. Θα δείξουμε και μερικά παραδείγματα το βράδυ στο Alert. Μην χάσετε με τίποτα μην χάσετε σήμερα στις 8 η ώρα το Πέσα στο Χαλκιώτη με νέες υπηρεσίες, εκπλήξεις, προσφορές, διαγωνισμούς, πολλά θα γίνουν. Και βέβαια θα είμαστε δίπλα σας, στα καφενείς λαϊκές. Γι' αυτό σας θέλω να παρακαλώ, όποιον από εσάς πετυχαίνω στον δρόμο και δεν τον ξέρω, να έρθει και να μου πείτε: ρε, σε ακούμε στο μάχη, ρε, σε βλέπουμε στα social, ρε, σε βλέπουμε στο alert. Ελάτε να μου μιλήσετε, εγώ δεν σας ξέρω.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτό που ξεκινάει, που ξεκίνησε και μπορούμε να βοηθήσουμε είναι ο νέος εξοδικαστικός. Επί της ουσίας, για μένα ο εξοδικαστικός είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία. Με τον εξοδικαστικό έχουμε σταματήσει πολλούς πληστηριασμούς, έχουμε σώσει περιουσίες, έχουμε σώσει υπολείψεις. Εγώ, όπου θεωρώ ότι είναι καλό, θα λέω ναι, σωστό, το έχει κάνει αυτό η κυβέρνηση. Από την άλλη, ότι δεν το έχει κάνει καλά, λέω όχι, δεν το έχει κάνει καλά. Ο συγκεκριμένη διαδικασία είναι σωστή, κατά την άποψη δική μου. Βοηθά, αλλά θέλει αλλαγές, θέλει τροποποίησης. Και τι λέμε, εκεί πρέπει να ανοίξει, να ανοίξει για όλους. Και βέβαια το αγκάθι, κατά την άποψή μου, είναι ότι οι δημόσιες οφειλές που ρυθμίζουμε με προνομιακά και κουρεύουμε τις περισσότερες από αυτές, θέλει καθαρό ποινικό μητρίο ως προϋπόθεση. Μα ο ίδιος ο δανειολήπτης, μα ο ίδιος ο οφειλέτης, αν πάει στην υπηρεσία, θα ρυθμίσει με λιγότερες δόσεις και ας έχει ποινικό μητρό. Αυτό θα ήθελα να το ξαναδούνε, γιατί τι ρόλο παίζει αν κάποιος έχει ποινικό μητρό που έχει εκτίσει την ποινή του. Και όταν μιλάμε για ποινή, εννοούμε για φορολογικά θέματα. Έτσι, αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς, φορολογιο-οικονομικά θέματα. Άρα εκεί νομίζω δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν και να πληρώσουν επειδή γίνει κάποιο πρόστιμο, κάποια παράβαση, κάτι τέλος πάντων. Έγιναν αυτά που έπρεπε. Από εκεί και πέρα, οι δικηγόροι τα ξέρουν καλύτερα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει ότι όταν πάω να κάνω εγώ τη διαδικασία μου λέει: ξέρεις κάτι, έχει ο πελάτης ποινικό μητρό, απορρίπτεται. Γιατί ρε παιδιά να απορριφθεί, αφού λεφτά θέλει να δώσει. Άρα ο νέος εξοδικαστικός τι κάνει, ματσάρει περισσότερο στην πρώτη κατοικία και έρχεται και ενδεχομένως λειτουργεί ως εξής. Παραχώρηση, να χάσω την λοιπή μου ακίνητη περιουσία, τη χάνω την λοιπή μου ακίνητη περιουσία και ενδεχομένως διεκδικώ ένα μεγαλύτερο κούρεμα. Προσέξτε όμως, όλα αυτά τα κούρεματα που έχουμε δείξει, το 1 εκατομμύριο που κούρεψαν 500.000, στα περίπου τα λέμε τώρα, εμείς προστατεύσαμε το σύλλογο της ακίνητης περιουσίας. Άρα αν εσύ θέλεις να δεις τι πραγματικά ισχύει στη δική σου την περίπτωση και είσαι από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, 2-10-49-64-569. Καλείς τώρα και λες γεια σας, μένω στην Κρήτη, γεια σας, μένω στη Θεσσαλονίκη, γεια σας, μένω στην Καλαμάτα, γεια σας, μένω στην Κρήτη. Έχω αυτό το πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα σας απαντήσουν εξειδικευμένοι συνεργάτες και εγώ απαντώ σε όλα τα τηλέφωνα και μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία που θα έχει πάνω απ' όλα την αλήθεια, την νομιμότητα και την αλληλοεμπιστοσύνη. 2-10-49-64-569 και δεν χρειάζεται να έρθει από την Κρήτη στο γραφείο του Χαλκιώτη. 2-10-49-64-569. Άρα έχεις πρόβλημα, θέλεις λύση, πες στο Χαλκιώτη όπως λέμε το βράδυ, 8 η ώρα, μην το χάσετε και θα έρθει λύση. Δεν υπόσχομαι κουρέματα σε όλους, δεν υπόσχομαι θαύματα, υπόσχομαι όμως ότι θα βρούμε τη σωστή λύση και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μετά από 35, ξέρω εγώ πόσα χρόνια είμαστε κι εμείς, την επιστημονική προσέγγιση και τη σωστή αξιολόγηση για να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων. Προσέξτε λίγο, το σύνολο των ακινήτων.

Είτε χρωστάς στις τράπεζες, είτε χρωστάς στο δημόσιο, είμαστε εδώ να σου προτείνουμε λύσεις, είτε μένεις στον Κορυδαλό, είτε μένεις στη Θεσσαλονίκη. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Ενημερώσου για τα προβλήματα που μπορείς να λύσεις. Και αν εσύ τώρα μας ακούς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, σύστησέ μας έναν φίλο σε έναν γνωστό. Είσαι φίλος στην επαρχία που δεν ακούγεται το μάχη εδώ στη Θεσσαλονίκη και είναι το focus, ωραία. Αλλά πες ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν δουλίτσα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα να σας πούμε. Άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν όλα, άνθρωποι που είχαν τα πάντα, ρυθμίστηκε. Σε πολλούς από αυτούς έγινε κούρεμα, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα, είτε στις δημόσιες οφειλές είτε στις τράπεζες. Εμπιστευτείτε τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε εμείς και τη σοβαρότητα που μας τη δίνει το αποτέλεσμα και η δική σας αγάπη. 2-10-49-64-569, γιατί ναι, μεν η πολιτική καλή είναι, αλλά τα προβλήματα οικονομικά που άλλος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του είναι πάνω από κόμματα και χρώματα, όπως λέμε κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες social που σας περιμένω όλους, πραγματικά όλους, να ακούσουμε και τα δικά σας θέματα και τις δικές σας περιπτώσεις και μακάρι να μπορούμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, πάντα με σοβαρότητα, πάντα με ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Ακούστε και το ωραίο, ακούστε και το ωραίο. Είχα ένα πελάτη που του είχα κάνει ένα κούρεμα, το έκανε μια διαπραγμάτευση, ήρθαν λίγο ανάποδα πράγματα. Με πήρε, ξέρεις, μου λέει, μου τα ψιλομάσαγε. Τι είναι, ρε Γιώργο, του λέω. Ξέρεις, μου λέει, κύριε Χαλκιώτη, μου λέει, ξέρεις πώς να στο πω. Λέω, τι είναι, ρε, πες μου, τι έπαθες. Μου λέει, θυμάσαι, μου λέει, που έχεις κάνει αυτό το κούρεμα το πολύ καλό. Λέω, ναι, θυμάμαι. Και του λέω, τι έγινε, λέω, πληρώνω το. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, θα σε φάω, θα σε δαγκώσω, του λέω. Τέτοιο κούρεμα, του λέω. Μου λέει, μου ξέφυγε, μου έκανε, μου έδειξε, μου ψιλοέβαλε λίγο τα κλάματα. Εντάξει, ρε μάγκα, του λέω. Εντάξει, εντάξει. Και το ξαναπροσπαθήσαμε, ξαναεπανήλθε. Άρα, αν και εσείς έχετε κάποια προβλήματα και έχετε πάρει απορριπτική, κάτι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και με τους εξοδικαστικούς. Δεν υπόσχομαι σε όλους τους εξοδικαστικούς θα επαναφέρω. Λέω ότι ελάτε να το παλέψουμε. Ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μην το αφήνετε, δεν σας συμφέρει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, μα κανένας λόγος, να μπείτε σε μια διαδικασία να εκποιηθεί εκείνη την περιουσία. Γιατί αν είναι να εκποιηθεί, κάτι την νομική διαδικασία, όπως λέει η κυρία Βορδόνη, που λέει να κάνουμε το πτωχευτικό, έτσι ώστε να προσφέρουμε το σύνολο της εκείνης της περιουσίας σύμφωνα με τον νόμο και να διεκδικήσουμε και τη διαγραφή. Δεν θα χάσω που θα τα χάσω όλα να χρωστάω κιόλας. Θέλουν λεπτοί χειρισμοί όλα αυτά. Θέλουν πάρα πολύ λεπτοί χειρισμοί και πρέπει πάνω απ' όλα πετράει πάρα πολύ ποιος το χειρίζεται. Γιατί να θυμίσω, για δάνεια, δημόσιες οφειλές, για εξοδικαστικό, για διαπραγματεύσεις, για πληστηριασμούς, αλλά και για αγορά ή πώληση ακινήτων, νεοθμήτων ή παλαιότερων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας. Εξετάζουμε πρώτα την περίπτωση και μετά σε λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μέχρι τότε, εσείς είσαστε στην αχώρια, στην απογοήτευση, στην ασφάλεια. Καλέστε τώρα στο 210-49-64-569, ακούστε και τη δική μας άποψη και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.

Όποιοι με ακούτε, δυστυχώς δικαιώνομαι σε πολύ σοβαρά θέματα, όπως είπα, ότι η επένδυση σε ένα κινητό δεν χάνεται ποτέ. Βάλτε τα λεφτά, τα 100.000 στην τράπεζα, βάλτε και σε ένα κινητό και συγκρίνετε τις αποδόσεις. Συγκρίνετε τις αποδόσεις. Να μου πεις, άμα τα έχω σε ένα κινητό, θα τα πάρω την άλλη μέρα. Δεν τα πάρεις τη Δευτέρα, θα τα πάρεις την Τρίτη, θα τα πάρεις την Τετάρτη, θα τα πάρεις την Πέμπτη. Προτείνουμε λοιπόν σε όλους εσάς, μάλλον προτείνω σε όλους εσάς, προτείνουμε εννοώ τα γραφεία τώρα, έτσι. Τρία γραφεία μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. 2-10-49-64-5-69. Τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί για Κορυδαλλό, Νίκαια και Μαρούσι. Δεχόμαστε πιέσεις να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεχόμαστε πιέσεις και λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας των live στις πλατφόρμες. Παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε, μπορούμε να κληρονοποιηθούμε. Είμαστε εδώ και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις περιπτώσεις τηλεφωνικά. Άρα λοιπόν, για όλη την Ελλάδα μπορούμε τηλεφωνικά ραντεβού να κάνουμε και να βρούμε τι πραγματικά ισχύει και έχουμε χειριστεί από απόσταση σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρές εταιρείες κινδύνευαν. Τα επιχειρηματικά δεν είναι λίγο πιο ιδιαίτερα, θέλουν εκεί μια άλλη προσέγγιση. Είμαστε εδώ, μεγάλη εμπειρία, 2-10-49-64-5-69 και βέβαια πάνω από την εμπειρία, πάνω από το αποτέλεσμα, εγώ βάζω μια άλλη ιδιότητα από τα γραφεία που είναι απαράβατος όρος, η αλήθεια. Όχι παραμύθια. Αλήθεια, όχι παραμύθια. Γίνεται, δεν γίνεται, αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν, αυτές οι πιθανότητες υπάρχουν. Ωραία. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ενημερώστε φίλους και γνωστούς, μην χαίνονται τα κινητά για πλάκα. 2-10-49-64-5-69. 2-10-49-64-5-69 για πραγματικά αποτελέσματα και πάνω απ' όλα διεπιστημονική σοβαρή προσέγγιση.

Πάμε λοιπόν τώρα στο παράδειγμα που λέμε: έχεις 100.000, τα βάζεις σε ένα κίνδυνο και τα βάζεις και στην τράπεζα. Παιδιά, είναι η απόσταση και η διαφορά είναι τεράστια. Τι συζητάμε τώρα. Είμαστε εδώ, έχουμε τώρα, πάμε. Υπάρχουν ακίνητα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλή τιμή. Έχουμε ακίνητο 8 τετραγωνικά μέτρα με πολύ μεγάλο περιθώριο υψούν σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Μπορούμε να δεχτούμε και μετρητά, μπορούμε να δεχτούμε και μερικά μετρητά και μερικά χρήματα με δάνειο. Άρα, 8 τετραγωνικά μέτρα χρήζει ανακαίνησης, όχι πάρα πολύ. Κάτι έχουν κάνει και οι ιδιοκτήτες. Θέλει όμως, μπορείς να κατοικήσεις και αύριο το πρωί, δεν το συζητάμε, αλλά μπορεί να μου πει κάποιος, ναι, θέλει κάποια ψιλοπραγματάκια. 80 τετραγωνικά μέτρα, θέα θάλασσα πάνω στο τέρμα στο Κερατσίνι, στο καλύτερο σημείο, στο ό,τι καλύτερο υπάρχει. Βγαίνει, τα 80 μέτρα βγάζουν 1-2 κρεβατοκάμαρες, ό,τι θέλετε, σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Και το δικαίωμα υψούν. Και το δικαίωμα υψούν να μπορούμε να κάνουμε ό,τι προβλέπει η άδεια. Και βέβαιως είμαστε εδώ για να σας τα δείξουμε αυτά. Μπορούμε να σας προτείνουμε και πράγματα και βέβαια και εσείς με το δικό σου πολιτικό μηχανικό. Άρα έχω ακίνητα τα οποία μπορούν να τα προσφέρουν σε εσάς σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. 2-10-49-64-569. Πάμε το βλέπουμε. Ξέρεις Γαβρίλο, έχω αυτά τα μετρητά. Πες στον ιδιοκτήτη, μπορώ να πάρω και αυτό το δάνειο. Να τα βρούμε. Να τα βρούμε. 80 τετραγωνικά μέτρα και πάρα πολλά μέτρα δικαιοπαυσίων, που σημαίνει ότι μπορείτε εσείς τι να κάνετε, μπορείτε εσείς να πάρετε και ένα δάνειο. Όλα τα συζητάμε, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Ο ιδιοκτήτης έχει καλή διάθεση, δεν είναι κλεισμένος μόνο στα μετρητά. Και το δάνειο το δέχεται. Άρα αυτό είναι ένα διαμέρισμα που μπορείτε εσείς να σκεφτόσαστε με θέα θάλασσα. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει στο Κερατσίνι με θέα θάλασσα, δεν κλείνει ποτέ. 80 τετραγωνικά μέτρα χρήζει μια μικρή ανακαίνηση σε πάρα πολύ καλή τιμή και μαζί θα σας δώσουμε και το δικαίωμα υψούν που μπορείτε και αυτό να το χρησιμοποιήσετε. 2-10-49-64-569. Μόνο σοβαρές προτάσεις θέλω. Θέλω σοβαρές προτάσεις, παιδιά. Θέλω σοβαρές προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις να ασχοληθούμε. Τώρα, 2-10-49-64 για αυτή την περίπτωση.

Λοιπόν, προσφορά πολύ καλή. Προσφορά πολύ καλή πάλι από τον Γαβρίλιο Χαλκιώτη. Υπάρχουν 7 διαμερισματάκια δίπλα στο μετρό στην Νίκαια. Σε πάρα πάρα πολύ καλή τιμή. Μερικά είναι μισοτελειωμένα, καλά είναι στο χώμα. Προσέξτε προσφορά που θα σας κάνω, πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή προσφορά. Αν κάνετε μια βόλτα γύρω από το μετρό στην Νίκαια, θα δείτε ότι είναι από τα τελευταία σοβαρά ακίνητα που υπάρχουν. 50, άρα είναι manageable, άρα μπορείτε να τα πουλήσετε πολύ εύκολα. Αν αύριο εσείς αποφασίσετε να τα ενοικιάσετε ή να τα πουλήσετε. 50 αραγωνικά μέτρα κάνουν για τους πάντες. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν με μια προκαταβολή δική σας να τα κλείσετε από τώρα σε χαμηλότερη τιμή. Η Νίκαια που λέει περίπου στις 3.500. Και δίπλα στο μετρό δεν υπάρχουν ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά προσφέρονται σε ειδικές τιμές. Δέχομαι σοβαρές προτάσεις. Όλα σύμφωνα με τον νόμο. Το ξαναλέω. Μικρά διαμερισμάτα, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά που θέλουν να βοηθήσουν το εγγόνι τους, είναι το καλύτερο αυτό. Του αγοράζουν ένα ακίνητο και όταν φτάσει στην ηλικίωση ή όταν φτάσει στην περίοδο των φοιτητικών του χρόνου, μπορεί να έχει μαζέψει τα ενίκια και να είναι βοήθημα ή για τις σπουδές του. Να τα έχουμε βάλει και κάπου και να φέρνουν και μια καλύτερη απόδοση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αν έχετε δηλαδή ένα ποσό γύρω στους 100-120.000, μπορούμε να βρούμε λύσεις πολύ καλές που να αποδίδουν πολύ περισσότερο από αυτά που θα πάρουμε όταν είμαστε στην τράπεζα. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Σας το λέω. Οι τράπεζες δίνουν ελάχιστα. Γιατί κάνουν, γιατί έτσι θέλουν. Τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς θα βρούμε άλλους τρόπους. Ο Γαβρίλος Χαλκιώτης από πιτσιρικάς από 15 χρόνων προσπαθεί να βρει τρόπους όταν οι άλλοι δεν μπορούσαν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άρα, αν έχω ένα ποσό 100-120.000 με όλες τις νομικές διαδικασίες, πάρτε δικηγόρους σας, πάρτε πολιτικούς μηχανικούς, πάρτε όποιον θέλετε, μπορούμε να βρούμε λύσεις να πάρουν φωτιά πάλι τα λεφτά σας και να μην μείνουν που στην τράπεζα, κατά τη γνώμη τη δική μου. Και έτσι ώστε να αισθανθέστε και εσείς καλύτερα και να προσφέρετε περισσότερο στα παιδιά στα εγγόνια σας. Έχουμε τη δυνατότητα με 100-120.000 να βρούμε λύσεις καλές. Τώρα μπορεί να έχετε τα μισά με τιτά, να έχετε 80.000 με τιτά και τα υπόλοιπα να δάνει. Μπορούμε να βοηθήσουμε και στα δάνεια. Ελάτε να τα συζητήσουμε. Καλέστε 2-10-49-64-569. Ελάτε να στα δείξουμε. Όλα είναι νόμιμα. Ελέγχονται τα πάντα. Δεν το συζητώ. Άρα, αν έχεις κάποια λίγα χρηματάκια, 100-120.000, και λες τι να τα κάνω, ρε παιδί μου, τα έχω εκεί και είναι πεθαμένα. Αλλά θέλω να έχω και κάτι για το παιδί μου. Θέλω να έχω και κάτι για το εγγόνι μου. Αυτά τα διαμερίσματα είναι ιδανικά. Είναι μικρά, ευκολονίκιαστα, ευκολοπούλητα, δίπλα στο μετρό. Είναι μια γωνία από το μετρό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε τώρα για πολύ εύκολα να τον νοικιάσετε, να το πουλήσετε ξανά κι εσείς. Και βέβαια κάποια είναι τελειωμένα, κάποια είναι μισοτελειωμένα, κάποια ξεκινάνε τώρα. Ανάλογα θα τα συζητήσουμε όλα και θα βρούμε τη λύση. Να είσαι σίγουροι θα βρούμε τη λύση. Άρα αν έχεις από 100 μέχρι 120.000, ελάτε να το συζητήσουμε 2-10-49-64-569 και θα δείτε ότι αυτά που σας λέω είναι πραγματικές ευκαιρίες, γιατί μέχρι τώρα αυτά που έχω πει εγώ πάντα βγαίνουν, όχι αυτά που φαντάζεστε. Γιατί όλοι μπορεί να φαντάζεστε ότι εγώ θα πω θα κάνουν κουρέματα. Εγώ δεν τα λέω αυτά τα πράγματα. Άρα, μία προσφορά από μένα για εσάς, χαμηλές τιμές ακίνητα δίπλα στο μετρό και άλλη μία προσφορά, διαμερίσματα με θέα θάλασσα. Με θέα θάλασσα, χρήση μια μικρή επισκευή σε πολύ καλές τιμές. Μην αφήνετε αυτές τις τιμές να περνάνε, μην αφήνετε αυτές τις ευκαιρίες. 2-10-49-64-569.

Πάμε σιγά σιγά το κλείσιμο της πρώτης εκπομπής. Μάχη FM 99,8, Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Θέλω να πω ένα πράγμα, ότι εμείς θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα με αυτή τη σειρά. Είμαι δίπλα σας. Ελάτε, χρησιμοποιήστε τηλέφωνα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό, μπορούμε να κάνουμε κάποιες θεσμικές διαδικασίες, να τις κάνουμε πολύ.

0: Μην κουνηθεί κανείς, ακολουθήστε Φανοσχίος, δυνατός όπως πάντα με την εκπομπή του Μικελάρηδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-561.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Διαβαστές στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης, αποκάλυψη υπεγράφει η διάτριτη ασπίδα του Αχιλέα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα περιβάλλον Predator και Μιζών. Η συμμορία των υποκλοπών τσέπωσε ακόμα μερικά δισεκατομμύρια.

εκατομμύρια και παίρνει τον έλεγχο της αεροπορικής άμυνας. Πόσο θα πάει στους μεσάζοντες, γιατί η κυβέρνηση ενισχύει οικονομικά τον Νετανιάχου στην προεκλογική του περίοδο. Φρίκη στην Κυψέλη, πάνω από 10 μαχαιριές στο σώμα του βρέφους που ήταν κρυμμένο στην κατάψυξη. Οι Ιλουμινάτοι μας άλλαξαν το μωρό στο μεευτήριο, μας έδωσαν σατανισμένο. Μια αποτρόπαια ιστορία διαστροφής, παράνοιας και εγκλήματος. Εποχική πυροσβέστα στο δρόμο, η εποχική υποκρισία της εξουσίας. Οι ήρωες του καλοκαιριού έγιναν το πλεόνασμα του χειμώνα. 77 χρόνια από την κατάληψη της κορφής Κάμενικ και τη λήξη του συμμόρυτου πόλεμου, 30 Αυγούστου 1949, γιατί ο ελληνικός στρατός δεν εισέβαλε στην Αλβανία. Στο μαγειό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Σήμερα θα πούμε κάποιες δύσκολες και πολύ χοντρές αλήθειες. Λένε ότι οι αλήθειες όσο πιο μεγάλες είναι, όσο πιο δύσκολα λέγονται. Είχε πει κάποιος, ο οποίος σήμερα υπηρετεί στα ανώτερα κλιμάκια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και στο FBI, ότι για να σε προσέξει ένα συνομιλητή σου, θα πρέπει όταν του λες τις μεγάλες αλήθειες να μιλάς χαμηλόφωνα. Να μιλάς χαμηλόφωνα για να μπορείς να επικεντρώνεις επάνω σου την προσοχή, ούτως ώστε να σκύβει και να σ' ακούει καλύτερα. Ξέρετε, αυτό είναι ίδιο χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κυνήγι της σκληρής εμπορίας ναρκωτικών, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας όπλων, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας οργάνων. Ναι, υπάρχει και στην Ελλάδα λαθρεμπορία οργάνων. Και στο κυνήγι της λαθρεμπορίας παιδιών, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που επικρατεί αυτή την ώρα στα ελληνικά κοινωνικά πράγματα. Όσοι παρακολουθείτε εμβρόντιτη, για μια φορά ακόμα παρακολουθούμε εμβρόντιτη, πέσαν όλοι από τα σύννεφα, δεν ήξερε κανένας τι συμβαίνει. Αυτή τη φοβερή φρίκη που επικρατεί στις στρόγλες της Κυψέλης, με μωρά τα οποία βρίσκουν μέσα σε πανέρια, σε βαλίτσες και σε καταψύχτες, θα έχετε αντιληφθεί ότι η χώρα μας δεν διαφέρει σε τίποτα. Ούτε από τη Μοζαμβίκη, ούτε από τη Ροδεσία, την παλιά Ζιμπάμπουε, ούτε από τις λατινογενείς λατινοαμερικάνικες χώρες του Ελτσάπο και των μνηστήρων του. Του Ελτσάπο και των διαδόχων του. Η Ελλάδα αυτή την ώρα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε μία διαπάλη τρομακτικών διεθνών συμφερόντων, όπου ξένες δυνάμεις κατοχής, ξένες μυστικές υπηρεσίες, ξένα παράκεντρα ή κέντρα της μαφίας που λειτουργούν στη χώρα, επιδιώκουν να πάρουν το χιτόνα του Χριστού. Επιδιώκουν να πάρουν ένα κομμάτι από το χιτόνα του Χριστού. Και όπου χιτόνας του Χριστού είναι η ελληνική επικράτεια, με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τα λιμάνια της, τα λιμάνια της χώρας, τα αεροδρόμια της και ό,τι μπορεί να πουληθεί, ό,τι μπορεί να διανεμηθεί στο ξένο παράγοντα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην Ελλάδα μια απίστευτη παζαρολογία για το πώς και με ποιο τρόπο θα βρει τον τρόπο η διεθνιστική μαφία, αλλά και η ντόπια μαφία του οργανωμένου εγκλήματος, να πάρουν στα χέρια τους όλα τα ασημικά και χρυσαφικά της χώρας που δεν έχουν ξεπουληθεί. Η αφετηρία αυτών των πραγμάτων για να βγαίνουν πράγματα στη φόρα, τα οποία πολλές φορές είναι μη διασταυρώσιμα, τα οποία πολλές φορές είναι ανεξακρίβωτες πληροφορίες και τα οποία πολλές φορές είναι προπαγάνδα των ίδιων των δυνάμεων, των εμπόρων οπλικών συστημάτων, που θέλουν να κατεδαφίσουν τη χώρα αρπάζοντας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή την επικράτεια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να έχετε σαφέστατα εντυπωμένο στο μυαλό σας είναι ότι η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στο πολιτήριο. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στην πώληση των χρυσαυγικών της. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει, κυρίες και κύριοι, στον πληστηριασμό. Ξένες δυνάμεις κατοχής, διεθνιστική μαφία, ντόπιο οργανωμένο έγκλημα, ντόπια και αλλοδαπά ξένα συμφέροντα, πρακτορολογίας και μετακατοχικής δοσιλογικής λογικής έχουν βγει στην πιάτσα για να πάρουν ό,τι πολύτιμο έχει απομείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, και θα πρέπει να λέμε αλήθειες, οι οποίες δεν ακούγονται αλλού, είναι τα λιμάνια της χώρας. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο στο οποίο έχει βάλει χέρι η διεθνής πρακτορολογία, το διεθνές έγκλημα, η διεθνής οργανωμένη εγκληματική φράξια των μετακατοχικών δοσιλογικών συμφερόντων είναι χέρι στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Εκεί υπάρχει το πολύ χρήμα. Εκεί διακινούνται τα τεράστια παράλογα ποσά. Μη σας παραμυθιάζουν. Εδώ και τρεις μέρες επικρατεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, μια κατάσχετη προπαγανδιστική λογική να διαφημίζουμε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, που είναι η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Επικεφαλής αυτή την ιστορία είναι τα γραφεία των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, με επικεφαλής τον νούμερο ένα δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Πολλοί αναρωτιούνται, και είναι πολύ λογικό, είναι καθαρός ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Είναι σαν να ρωτάμε, μάλλον είναι σαν να ρίχνουμε ένα σωσίβιο στη βαθιά θάλασσα των 500 μέτρων βάθους της Κερίνιας, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Το να ρωτάς σήμερα αν είναι καθαρός ένας Έλληνας πολιτικός είναι σαν να ρίχνεις ένα σωσίβιο στα 500 μέτρα βάθος στην Κερίνια, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Είναι καθαρός λοιπόν ο κύριος Νίκος Δένδιας? Είναι ένας καθαρός πολιτικός? Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε? Εμείς ερωτήματα θέτουμε. Εσείς στο 6943-63-54-51 είστε σε θέση να απαντήσετε? Είστε σε θέση να απαντήσετε αν ο κύριος Νίκ, επιμένω στο όνομα, διότι ο άνθρωπος αυτός διαχειρίζεται αυτή την ώρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το ειστέρημα του ελληνικού λαού και το στέλνει, εγώ δεν έχω καμία μα καμία αντισημιτική λογική, δεν με διακατέχει κανένας ρατσισμός για το Ισραηλινό έθνος και πάνω απ' όλα δεν έχω εκλεκτικές φιλίες ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τα μεγαθύρια των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Δεν εκπροσωπώ κανένα συμφέρον εμπόρων όπλων, για τον απλούστατο λόγο ότι η τσέπη μου έχει φερμουάρ για να μην βάζει ούτε μια δραγμή μαύρου χρήματος. Εντός της τσέπης εννοώ. Εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ο Νίκος Δένδιας? Μπορούμε να στηριχθούμε πάνω του? Υπάρχει μια βάση λογικής και αλήθειας στο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο? Ο άνθρωπος που διαχειρίζεται αυτή την ώρα τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα τα οποία λείπουν από τις συντάξεις οι οποίες είναι στον απόπατο της αγοραστικής δύναμης 4 εκατομμυρίων Ελλήνων, είναι στη τσέπη του απλού Έλληνα πολίτη που ψωνίζει στα σούπερ μάρκετ, είναι στη τσέπη και στην τιμαριθμική λογική του απλού Έλληνα πολίτη ο οποίος βάζει καύσιμα στο πρατήριο, είναι στη τσέπη του Έλληνα πολίτη ο οποίος παλεύει με έναν χαμηλό προϋπολογισμό σε μηνιαία βάση να ζει στην οικογένειά του. Την ώρα λοιπόν που η χώρα ζει μια λογική τεράστιας ακρίβειας, την ώρα που ο πληθωρισμός ανέβηκε πάλι κατά μία μονάδα στην εθνική οικονομία, εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ένας πολιτικός σαν τον κύριο Δένδια όταν διαχειρίζεται 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ? Μόνο αυτή τη λογική θέτω. Και μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Μετά θα έρθει η στιγμή να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί από τον ελληνικό λαό 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο, ένα πελώριο, ένα ογκώδες ερώτημα που λέει: δεν χρειάζεται η Ελλάδα να είναι αμυντικά εξοπλισμένη? Δεν χρειάζεται η χώρα να προστατεύσει τον εναέριο εθνικό της ορίζοντα? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει εξοπλιστικά συστήματα για να μπορεί να είναι πιο ισχυρή στο Αιγαίο? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει μια ισχυρή συστηματική αντιρροπορική άμυνα για να ανταπεξέρχεται στις κακόβουλες δυσκολίες, στις κακόβουλες επιθέσεις του Τούρκου Μογγόλου κατακτητή? Σαφώς και χρειάζεται. Όμως εδώ, αν αρχίζουμε και αναψηλαφίζουμε όλη αυτή την μεγάλη, επιμένω σε αυτό, επιμένω γιατί αυτή την ώρα στην Ελλάδα επικρατεί μια τεράστια διαπάλη εμπόρων όπλων, οι οποίοι κοιτάζουν πως θα πάρουν τη μεγαλύτερη πίτα εξολοθρεύοντας ο ένας τον άλλον. Και στη μέση όλης αυτής της πολεμικής, γιατί έχουμε να κάνουμε έναν πόλεμο, με έναν πόλεμο συμφερόντων κατασκοπίας, με έναν πόλεμο συμφερόντων πρακτορολογίας και με έναν πόλεμο συμφερόντων μειοδοτικών παραγόντων που ζουν και εργάζονται στη χώρα, που ζουν και παραστούν στη χώρα, οι οποίοι έχουν βάλει τη χερούκλα τους στο βάζο με το μέλι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε Έλληνες πολιτικούς όταν κορυφαίοι υπουργοί αυτής της πατρίδος, αυτής της ρημαγμένης πατρίδος, τους ακούμε με ανοιχτό το στόμα, πραγματικά με ανοιχτό το στόμα, να μην ξέρουν τι λένε. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, τα απλά προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, πώς μπορώ εγώ να εμπιστευτώ έναν υπουργό? Δεν έχω κάτι με τον κύριο Δένδια. Εγώ ερωτήματα θέτω. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται το δημόσιο κορβανά του Έλληνα πολίτη, όταν ακούω πρωί-πρωί τον κύριο Χρυσοχοΐδη να ερωτάται αν μπορεί να λύσει ένα απλό καθημερινό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και να απαντάει με έναν τρόπο που με κάνει να πέφτω από την καρέκλα? Εάν είναι τόσο άχρηστος ένας υπουργός όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ τον κύριο Δένδια, που είναι της ίδιας νομοταξίας, των ίδιων ιδεολογικών πεπιθήσεων, των ίδιων φιλοδοξιών, για να διαχειριστεί 3,5 εκατομμύρια ευρώ? Είναι σαν να λέμε, όχι, ρωτώ, μπορούμε να βάλουμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Αυτός που μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα είναι ο Τσοπάνης. Μπορεί ο Τσοπάνης να γίνει λύκος για να φυλάει τα πρόβατα. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο κ. Σοφοίδης? Πώς μπορώ εγώ λοιπόν να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο και που τώρα ερωτάτε και σε κάτι πολύ απλό καθημερινό? Κύριε Ξογοίδη, τι θα γίνει με την κίνηση στο Κλινονάστη? Τι θα γίνει με την κίνηση στην Αθήνα? Τι θα γίνει με την κίνηση στον Κύφισο? Θέλετε να ακούσετε την απάντηση του κ. Ξογοίδη? Ακούστε ποιοι ανίκανοι πολιτικοί κυβερνούν τη χώρα. Πώς να εμπιστευτώ εγώ λοιπόν τον κύριο Δένδια όταν δίπλα του κάθεται ένας ανίκανος υπουργός? Ακούστε το.
1: Πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
1: για να λύσεις ακριβώς.
2: Εξαφανίσει.
1: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
3: Μιλάμε για
1: ναι, αλλά
3: μεταθάνατο
1: δικό μας. Τώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτή την ακούστε το. Αυτή την ατάκα θα την παίξω 10 φορές. Κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, ερώτημα θέτω. Σε εσάς που είστε ένας σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Εδώ θα μου στρίψει. Δεν υπάρχει, θα μου στρίψει, θα χάσω τη λογική μου. Ερωτάτε ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο. Ρε Μιχάλη το χάλι μου. Σε ρωτάει ο δημοσιογράφος και σου λέει: ρε μεγάλε, πήξαμε στην κίνηση ρε. Φρύτεγα. Ζητώ συγγνώμη για την φρασιολογία. Βρείτε έναν κορυφαίο συγκοινωνιολόγο της χώρας να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών που τη μισή μέρα της εργασιακής του δύναμης την τρώει στους δρόμους. Και τον ρωτάς και του λες: ρε εσύ, πώς θα λυθεί ο Κηφισός? Βάλ τον πάλι ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλ τον πάλι, γιατί ή εμένα σφυρίζουν τα αυτιά μου, ή μα το Θεό θα πάω να πέσω από το μπαλκόνι. Ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο, τον ρωτάει δημοσιογράφος, θα λύσετε ρε το πρόβλημα του Κηφισού? Και η απάντηση είναι: πρέπει να είσαι μάγος για να το λύσεις. Δηλαδή σηκώμαι τα χέρια ψηλά. Δηλαδή οι πολιτικοί που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, οι πολιτικοί που παίρνουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ το μήνα, που είναι χρήματα που λαμβάνει ένας μισθωτός το εξάμηνο και αυτοί το παίρνουν σε ένα μήνα, σου λένε: πρέπει να είμαι μάγος για να λύσω το πρόβλημα της χώρας.
1: Πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
1: για να λύσεις ακριβώς.
2: Εξαφανίσει.
1: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως.
0: Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος. Ο
1: δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Που θα
1: βγαίνει
0: κάπου προς τη Θήβα.
3: Μεταθάνατο δικό μας.
0: Δεν διάβασα το μνημόνιο ρε παιδιά. Θα βγαίνει ο δρόμος κάπου προς τη Θήβα. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα. Κύριε Δένδια, εσείς είστε ένας λογικοκράτης πολιτικός. Για να διαχειρίζεστε 3,5 δις πρέπει να είστε μεγάλη μανούλα. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, δεν μας ακούει κανένας. Δεν μου λένε Νικολάκη, πού σου πήγε η μίζα ρε? Όσο πήγε η μίζα ρε, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο. Μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, ο Μιχαλάκης επιβάλλεται να αποσυρθεί. Τι να αποσυρθεί ρε? Αυτός και για να αποσυρθεί θα το πληρώσουμε πάλι. Ενώ η απόσυρση ενός αυτοκινήτου κοστίζει ένα χιλιάρικο. Για να μπει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, για να αποσύρουμε το Ξοχοίδη από την πολιτική λογική της χώρας, πρέπει να το πληρώσουμε.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε δύο σημαντικά πράγματα. Ελπίζω να καταλάβατε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι άχρηστοι. Όταν σου απαντάει ένας πολιτικός, βάλ το πάλι ρε Σέλεξε. Βάλ το πάλι ρε. Βάλ το πάλι να με κολλάσει. Να με κολλάσει απογευματιάτικα, να μπορώ να δουλέψω.
1: Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς.
2: Εξαφανίσει.
1: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα. Πάρτονε. Πάρτονε να μην τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε. Μας δουλεύουνε χοντρά. Σας είπα και χτες, για να θεωρηθεί ένας Έλληνας πολίτης αφελής, ευήθης, ύψιλον, ήτα, θήτα, ήτα, σίγμα, ευήθης, ανόητος, είναι πολύ εύκολο. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μας υποτιμούν και να μας θεωρούν βλάκες και ηλίθιους. Και πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα γύρω από μια τεράστια περιουσία, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας έχει τον τίτλο, και υπάρχει ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο όλα αυτά που γράφουμε να αληθεύουν, ότι τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι παράλογο το ποσό. Με 3,5 δις θα μπορούσες να αναστηλώσεις την εθνική οικονομία. Υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα. Υπάρχει βεβαίως μια διλημματική κατάσταση. Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον της εθνικής άμυνας. Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον μας, για να μπορούμε να νιώθουμε σκληροί. Να μπορούμε να νιώθουμε ετοιμοπόλεμοι. Δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα. Όταν μιλάμε για εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ εμπόρων οπλικών συστημάτων για αυτή την περιώνυμη ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπω δημοσιεύματα που αφορούν εις εκ των προμηθευτών του συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα για την σκλήρινση, για την πολυεπίπεδη θωράκιση της αντιεροπορικής άμυνας. Και το όνομα προβάλλεται αυτή την ώρα είναι Σταύρος Κομνόπουλος. Τον κύριο Κομνόπουλο εγώ δεν τον γνωρίζω. Όμως έχει παρελθόν. Είναι ένας έμπορος οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο, τα οποία δεν υιοθετώ, είμαι υποχρεωμένος όμως να το διαβάσω, η ασπίδα του Αχιλλέα λέγεται και κυκλοφορείται αυτή την ώρα με αλφαγιώτα, έτσι, στο ελληνικό διαδίκτυο και στο Facebook, αγοράστηκε σε ένα θολό περιβάλλον predator και μυζών. Η συμμορία των υποκλοπών, αναφέρεται στα ίδια δημοσιεύματα, τσέπωσε ακόμα μερικά δισεκατομμύρια και παίρνει τον έλεγχο της αντιεροπορικής άμυνας. Πέραν των τεχνικών ζητημάτων, θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Στο όνομα ενός πασίγνωστου εμπόρου οπλικών συστημάτων, ο οποίος είτε δέχεται πόλεμο, γιατί πήρε τη δουλειά, έτσι γίνεται στο εμπόριο οπλικών συστημάτων. Κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα που εργαζόμουν τότε για έναν έμπορο οπλικών συστημάτων, για να καταλάβετε πόσο σκληρή είναι η έμπορη οπλικών συστημάτων. Σκληρή και αδίστακτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απάνθρωποι. Είχα γράψει λοιπόν για κάποιες εγώ δεν γνώριζα και δεν κάνω ρεπορτάζ εθνικής άμυνας. Είχα όμως γράψει για τη σύλληψη του συγκεκριμένου, ο οποίος δεν ζει, δεν είναι εν ζωή, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν ένας πασίγναστος έμπορος οπλικών συστημάτων που είχε συλληφθεί στην πόλη από τους Τούρκους. Μετά από 2 μέρες δέχομαι ένα τηλεφώνημα και μου λέει: θα παρακαλούσα να σας δω. Ο άνθρωπος που είχε συλληφθεί στην Τουρκία, δεν έχει σημασία το όνομα του. Δεν ζει. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Ήταν ευεργέτης του Πατριαρχείου και ήταν στην Ελλάδα ο ατζέντης ρωσικών ελικόπτερων. Τον Σκόρπιος. Εγώ καημένος, ένας ρεπόρτερ στα 35 μου, πήγα να δω έναν έμπορο οπλικών συστημάτων. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ με εμπόρους οπλικών συστημάτων. Γιατί δεν έκανα ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Μπαίνοντας, τα χάσα. Γιγαντοοθόνες, ένα γραφείο πολυτελέστατο, ένα γραφείο αριστοκρατικό. Κάθομαι, μου προσφέρεται καφές, νερό. Ξέρετε, εγώ έχω τη συνήθεια, όταν πηγαίνω σε ένα μέρος που είμαι προσκεκλημένος, να μπίνω ούτε το νερό τους, ούτε το καφέ τους. Έχω κάποια βίτσια. Φοβάμαι με δηλητηριάσουν, για να το πω απλά. Την ίδια ώρα που κάναμε τη συζήτηση, αυτός ο εγνωσμένης αξίας, τεράστιος έμπορος οπλικών συστημάτων, ο Μακαρίτης ο, βάζει τα χέρια του κάτω από το γραφείο και βγάζει, κυρίες και κύριοι, 10 τούβλα, των 10.000 ευρώ. 100 χιλιάρικα. Όπως σας τα λέω, 100 χιλιάρικα. Πάρτα, μου λέει, και μου τα σπρώχνει. Έχετε δει κάτι ξύλινες υποδοχής που χρησιμοποιούν στα καζίνο, που σπρώχνουν τις μάρκες? Πάρτα, μου λέει, για δικά σου. Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εν τω μεταξύ, από πάνω μου 7 κάμερες. Να καταγράφουν τα πάντα. Δεν ήταν οι κάμερες, κυρίες και κύριοι. Ένιωσα σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Πάρτα, μου λέει, δικά σου. Για ποιο λόγο, του λέω, κύριε? Για να σταματήσεις να γράφεις για μένα. Μου δημιούργησες πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη. Με κράτησαν 7 μέρες. Μου δημιούργησες πρόβλημα. Πάρτα, σταμάτα! Σταμάτα επιτέλους! Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εγώ έγραψα την ειδησιογραφία. Ποιος σε βάζει να τα γράφεις? Πάρτα! Σου δίνουν περισσότερα, πάρτα! Ήμουν βρεγμένος μέχρι το κόκαλο, γιατί έξω είχε καταιγίδα. Πήρα την ομπρέλα, το καπελάκι μου και έφυγα. Το βάλα στα πόδια. Το σύστημα της εμπορίας οπλικών συστημάτων είναι ένα πολύ σκληρό σύστημα, στο οποίο εμφυλοχωρεί η κατασκοπία υπέρ ξένων δυνάμεων, οι πρακτοράτζες, οι έμιστοι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες, οι οποίοι γράφουν προπαγανδιστικά δημοσιεύματα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση τέτοιων ζητημάτων που αφορούν την θωράκιση της χώρας. Τα ποσά είναι τεράστια. Εάν φανταστεί κανένας ότι η μίζα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το ξαναλέω, κάντε το ρεπορτάζ. Ελπίζω να μ' ακούν οι συνάδελφοι των πατριωτικών μέσων του Ομίλου. Κάντε ρεπορτάζ για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα βγάλετε λαβράκι. Θα το έχω αύριο. Θα το έχω αύριο εδώ. Κάντε το. Μία σύμβαση που κόστησε 600 με 700 εκατομμύρια πήγε ένα 700. Υπερτιμολογήθηκε το 2022-23. Λένε, λοιπόν, οι μισητοί εχθροί στην Ελλάδα για το κεντρικό πρόσωπο της ασπίδας του Αχιλλέως, τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι ένα κομβικό πρόσωπο, διότι φέρεται ο κύριος Κομνόπουλος, ο ιδρυτής της εταιρείας Kestrel SA, να είναι και να την χάνει και αντιπρόσωπος της Ισραηλινής Rafale Advanced Defense System. Είναι μια Ισραηλινή εταιρεία. Φέρουν τα δημοσιεύματα αυτά τον κύριο Κομνόπουλο να είναι μία από τις εταιρείες και ένας από τους εκπροσώπους στην ασπίδα του Αχιλλέα. Όμως, Ο κύριος Κομνόπουλος κατά τα δημοσιεύματα του ρίχνουν λάσπη. Εδώ του ρίχνουν λάσπη. Διότι με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και τους συγγενείς του κύριου Τσίπρα. Είχε υπηρετήσει τη θητεία του στο ΕΑΤΕΣΑ και βρισκόταν κοντά στον Υπουργό Αθλητισμού της Επταετίας Κώστας Λανίδη. Δεν το βρίσκω μεμπτό. Όταν δημοκράτες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όταν ακόμα και οι πρόγονοι του κύριου Τσίπρα είχαν υπηρετήσει κοντά στο Μακαρέζο, τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό. Σας ενημερώνω απλώς ότι οι παιδιά του Πολυτεχνείου που κρατούσαν τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου κατασκόπευαν υπέρ των δικτατόρων. Και έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη τι ρόλο έπαιζε την εποχή του Πολυτεχνείου? Γιατί μου έχουν πει κάτι κακά παιδιά ότι την ώρα που βγήκε από το Πολυτεχνείο πήγε στην πλατεία Εξαρχείων και πήρε το μεροκάματο. Το μεροκάματο από τη Χούντα. Ο κύριος Παπουτσής τι ρόλο έπαιζε που τον βλέπουμε σε φωτογραφίες αρχείου να κρατάει τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου? Πού είναι τώρα ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος διαχειριζόταν τεράστια κονδύλια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο οποίο τον είχε βάλει ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου? Άρα λοιπόν μην βγάζουμε εύκολα συμπέρασματα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος φέρεται ως αντιπρόσωπος των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα, που έχει σχέση με την ασφίδα του Αχιλλέα. Ότι το όνομα του κυρίου Κομνόπουλου είχε ανακατευθεί και από ό,τι βλέπω δημοσιογραφικά όχι ατυχώς στην υπόθεση του Predator. Και πώς έχουν τα πράγματα? Ο κύριος Σταύρος Κομνόπουλος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες, το 2020, όταν η εταιρεία Ιντελέξα, τη γνωρίζουμε την Ιντελέξα, είναι η εταιρεία του κυρίου Λαβράν, του κουμπάρου του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος? Είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που επί των ημερών του υπάρχουν μομφές ότι αγοράστηκαν οπλικά συστήματα με τεράστιες μίζες. Το 2020 λοιπόν, που η Ιντελέξα εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, έρχεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Και φαίνεται πως είχε μεταξύ άλλων δύο χείρες βοηθείας. Τον έμπορο οπλικών συστημάτων Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος κατά τα ίδια δημοσιεύματα στην αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή είναι εκπρόσωπος μιας από τις Ισραηλινές εταιρείες που μας πούλησαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Για να κάνει σεφτέ ο κύριος Νετανιάχου και να πάρει τα 3,5 δις και να τα χρησιμοποιήσει για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο κύριος Κομνόπουλος λοιπόν είναι γνωστός στην ελληνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κύριος Κομνόπουλος ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει ουσιαστικά και πλήρωνε το ενίκιο στελεχών της Ιντελέξα στην Ελλάδα. Ο κύριος Κομνόπουλος δεν έδωσε, δεν λογοδότησε στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πήγε στο γραφείο του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου του κυρίου Ζήση. Για ποιο λόγο? Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που πια έχουν πληθύνει σήμερα στο διαδίκτυο, ίσως γιατί προσπαθούν να αναμίξουν έναν εκ των ατζέντιδων του οπλικού συστήματος της ασπίδας του Αχιλλέα, ίσως η αντιπαλότητα των εμπόρων οπλικών συστημάτων ήταν τεράστια. Ίσως τα κονσόρτσιουμ, τα οποία εχθρεύονται τους Ισραηλινούς και ήθελαν αυτοί να πουλήσουν το σύστημα, θα έχουν λυσάξει. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κομνόπουλος ήταν με τα μπούνια αναμειγμένος στην υπόθεση του Predator. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Δένδια, πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται Έλληνες ατζέντιδες οπλικών συστημάτων Ισραηλινών και να συμμετέχουν στη μαφία του Predator και να είναι οι κύριοι συντελεστές και προμηθευτές οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα. Κύριε Δένδια, λυπάμαι πολύ, αλλά εγώ θα δώσω μόνος μου την απάντηση στο ερώτημα που έκανα. Δεν σας εμπιστευόμαστε. Όταν χρησιμοποιείτε πρόσωπα που ψέγονται για τη μαφία του Predator για να πάρετε το μεγαλύτερο αντιεροπορικό σύστημα της Ευρώπης αξίας 3,5 δισεκατομμύρια από τη φορολογία του Έλληνα πολίτη, λυπάμαι, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε. Μια μικρή μουσική ανάσα σε ένα τραγουδιστή ο οποίος ξαφνικά αποδεικνύεται από δημοσιεύματα, αποδεικνύεται από κάποιους άσπλαχνους θειασότες του λαϊκού τραγούδιου, ανίκανος πια. Μιλάμε για τον Γιάννη Πάρη. Έχουν πέσει πάνω του όλοι να τον φάνε. Ο Πάριος, λέει, πήγε στην Κύπρο και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στη συναυλία γιατί καθότανε σε μια καρέκλα. Ρε εσείς, ο Πάριος είναι 80 ετών και εξακολουθεί και δίνει το αίμα της ψυχής του για να τραγουδάει. Και σας πληροφορώ ότι από τις τελευταίες συναυλίες του πολύ λίγα λεφτά παίρνει. Κάτω τα χέρια από το Γιάννη Πάριο, θα στα κόψουμε. Τώρα τα βάλατε με τον Πάριο. Σας θέει ο Πάριος. Ας κρίνει ο κόσμος αν μπορεί ο Πάριος να τραγουδήσει. Δώστε το, κύριε Χαρδαμπή. Γεια σου ρε Γανάρα, γίγαντα, πάρ' στα μυαλά ρε, πάρ' στα μυαλά και μην ακούς τίποτα.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες. Είστε ντόρια φωνή της αλήθειας. Πείτε μου κάτι, ρε. Λεβέντες και λεβέντισες. Από κανένα άλλο ραδιόφωνο τα ακούτε αυτά? Ήθελα να ξέρω. Διότι εγώ τη μισή μου μέρα ακούω ραδιόφωνο. Όλα τα ραδιόφωνα. Και τα μουσικά και τα ενημερωτικά, τα πάντα. Δεν άκουσα κανέναν σήμερα να ασχολείται με την τεράστια πολεμική που γίνεται εντός ελληνικού εδάφους με το ξέσκισμα μεταξύ τους των εμπόρων οπλικών συστημάτων. Και στη μέση οι κυβερνήτες της χώρας, οι οποίοι άλλοι τα παίρνουν, άλλοι τα πιάνουν, άλλοι δίνουν μίζες, άλλοι ξοδεύουν 3,5 δις. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και πάμε σε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι? Πες από το πρωί αυτό. Πού ακούστηκε ανώτερος πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να βγαίνει στα μικρόφωνα? Αυτό αν είχε γίνει στην Αμερική για τη CIA, το FBI, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Να βγαίνει ανώτερος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σαν να λέμε τη CIA, της MIT, της Mossad, και να μηνύει για κακούργημα τους ανθρώπους που υπέκλεπταν τα κινητά τηλέφωνα των σημαντικότερων προσωπικότητων στη χώρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που αποκάλυψε μόνος το όνομά του, βγήκε ο άνθρωπος και είπε: «Είμαι εγώ. Λέγομαι Γιάννης Παπαδόπουλος και υπηρετώ στην ΕΥΠ της Πάτρας». Αυτά είναι από τα απίστευτα, τα ανομολόγητα. Δηλαδή, σαν να βγαίνει ο υπαρχηγός του FBI και να έλεγε στις κάμερες της CIA: «Γεια σας. Είμαι ο υπαρχηγός της CIA και καταγγέλλω ότι μου παρακολουθούσε τα κινητά τηλέφωνα ένα σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο ήταν μέσα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, στο Λευκό Οίκο δηλαδή». Ουσιαστικά αυτό είπε ο ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. «Γεια σας, είμαι ο Τάδε, μηνύω του Στάδε για κακούργημα, γιατί μου παρακολουθούσαν το κινητό μου τηλέφωνο μέσα από το Λευκό Οίκο». Θα είχε πέσει, δεν είχε πέσει κυβέρνηση. Και όμως αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει καταπέσει όλο το αξιακό κοινοβουλευτικό κονσόρτσιουμ το οποίο επικρατεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ακούστε το δικηγόρο του ανώτερου υπαλλήλου της ΕΥΠ μπροστά στα μικρόφωνα. Ακούστε το.
1: Σήμερα κατατέθηκε από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μηνυτήρια αναφορά για κατουργήματα κατά των 4 καταδικαστέντων από την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Ποιμελιωδικείου Αθηνών, αλλά ιδιαιτέρως κατακορήθηκε η καταγγελία μέσω της μηνυτήριας αναφοράς για κατασκοπία κατά της χώρας, μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπανόπουλος είναι εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΥΠ, το μόνο εν ενεργεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει στοιχεία καινούργια που αφορούσαν την κατασκοπία. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος από μόνος του είναι ένα καινούργιο στοιχείο, καθότι η όλη τη δράση, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα, το πλαίσιο της εντολής του καθήκοντός του περικλεί το σύνολο ευαίσθητων πληροφοριών ικανών, αν διαρρεύσουν, να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η επιμόλυνση της κινητής του συσκευής, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια αρχή από το 2023, συνιστά βεβαιωμένη και καλεσμένη την πράξη της κατασκοπίας κατά της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση, αλλά και στο σύνολο των τελευταίων ετών, όπου ένας εν ενεργεία ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πράττοντας το καθήκον του, έρχεται στις δικαστικές αρχές και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία δια αυτού, ώστε να προστατεύσει το κοινό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Από εδώ και πέρα, τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να τεθούν στο πλευρό του ανθρώπου αυτού, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα, αυτοί είναι οι βαλόμενοι, αυτοί εκπροσωπούν τη βλάβη που έχει υποστεί, αυτοί μπορούν να προστατεύσουν τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα και θα πρέπει μαζί με αυτόν και αυτοί να κινήσουν τις διαδικασίες διελεύκασης της υποθέσεως με μηνυτήρια αναφορά από το ίδιο το κράτος, όπως και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις πράξεις εναντίον των μηνυόμενων και των τεσσάρων που ήδη έχουν καταδικαστεί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να απολογηθούν και να έρθουν στο φυσικό τους δικαστή, να το διασφαλίσουν με όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις, ώστε να είναι παρόντες, να ξέρουμε που βρίσκονται και να μην συνεχίσουν τη δράση τους αλλοιώνοντας στοιχεία και δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που έχουν ήδη επιφέρει στην εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά που συμβαίνουν είναι απίστευτα πράγματα. Να βγαίνει ανώτερος στέλεχος της ελληνικής αντικατασκοπίας, φάτσα κάρτα στις κάμερες, που κανονικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βγαίνουν, δεν έπρεπε να δημοσιοποιούν τα στοιχεία τους. Να βγαίνει με το δικηγόρο του και να καταγγέλει κατασκοπία από ξένες δυνάμεις κατοχής που παρακολουθούσαν οι κατάσκοποι τους κατάσκοπους. Οι κατάσκοποι οι ξένοι παρακολουθούσαν τους δικούς μας κατάσκοπους. Για ποια έρμη κατασκοπία μιλάμε, η αντικατασκοπία, όταν ο ίδιος, εγώ δεν ψέγω τον άνθρωπο, για να φτάσει στο σημείο αυτός ο άνθρωπος να βγει και να καταγγείλει για κατασκοπία, είναι να γελάει κανένας. Ένας κατάσκοπος ενεργός καταγγέλει τους κατασκόπους που τον κατασκόπευαν και τους μηνύει για καγκούργημα. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά? Ούτε στη Βενεζουέλα του Μαδούρο, ούτε στη Βενεζουέλα του Ούγκο Τσάβες, ούτε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ποιο Γιοχάνεσμπουργκ? Αυτοί έχουν βαρβάτες στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτά δεν συμβαίνουνε ούτε στη χώρα του Αμίν Νταντά, ο οποίος τους έβαζε στην κατάψυξη και τους έτρωγε. Ορίστε, κάντε τα σχόλιά σας. Κάντε τα σχόλιά σας. Ο κατάσκοπος, ο Έλληνας, μηνύει για κακούργημα τους ξένους κατασκόπους ότι τον κατασκόπευαν μέσα στην κατασκοπευτική υπηρεσία της ΕΥΠ. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Εάν συνέβαινε αυτό στην Αμερική, θα είχε πέσει κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Υπάρχει ο ανιψιός του, που λέει εγώ ποτέ δεν θα δώσω τον μπάρμπα μου, γιατί είναι ομερτά, χρησιμοποιώντας κατά τα σχόλια που έγιναν όρους μαφίας, κατά τα σχόλια που έγιναν, σε 2,5 ώρες συνέντευξη, και υπάρχει ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα. Και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι ότι θα τους κρίνει η ιστορία. Το θέμα δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη να τους κρίνει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, το ξαναπεί αυτό. Περιμένω την απάντηση του κυρίου Ζήση. Ήταν τόσο ευάλωτος, γιατί προφανώς τον κρατούσαν από κάπου. Ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, δεν δέχτηκε ποτέ, δεν κάλεσε ποτέ τον κύριο Κομνόπουλο, τον έμπορο οπλικών συστημάτων.

με την προσωπική σας ζωή? Γιατί δεν απαντάτε? Σας θέτουμε δημόσια ερωτήματα, χωρίς να προσβάλλουμε την προσωπικότητά σας. Σας κρατούσαν από κάπου? Σας εξεβίαζαν, κυρία Τσαγγελέα? Σας είχαν σε πρόγραμμα? Απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δεν καλέσατε τον Κομινόπουλο να καταθέσει, που είναι έμπορος οπλικών συστημάτων και τώρα συμμετέχει στο θέμα του Σασπίδα του Αχιλλέα? Πώς είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος συμμετείχε και δεν κλήθηκε ποτέ να καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις του Predator να συμμετέχει στο πρόγραμμα της Σασπίδας του Αχιλλέα? Κύριε Δένδια, λυπάμαι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι γιατί κάποιοι άνθρωποι στην πιάτσα σας θεωρούν τον επόμενο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία? Ή θα πορευτεί με αυτά που μας λέει κάθε μέρα τις μπούρδες ο κύριος Σαμαράς? Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πορευτεί η χώρα, ούτε με τον κύριο Σαμαρά. Ντροπή. Μόνο ντροπή.

κύριοι, πάμε σε ένα τελευταίο θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το δεν υπάρχει κράτος που μου λέει ο αγαπητός Φραγκίσκος. Δεν υπάρχει κράτος, λέει. Δυστυχώς πάμε το κακό στο χειρότερο. Γιατί η διαφθορά έχει φτάσει στο έσχατο σημείο και από τύχη ζούμε. Στον αυτόματο πάει το καράβι στα βράχια και εμείς έχουμε βγάλει κινητό να τραβάμε σέλφι. Ενώ ο Γιάννης μου λέει καλησπέρα, οι Ιρανοί το θόλο των Εβραίων τον έκαναν τρούπιο. Τρούπιο σόβρακο. Τέτοιο ήταν και ο Αχιλλέας, αν όλα πάνε για την κονόμα. Ναι, ρε αδερφέ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα απέτυχε. Κι όμως την πήρε ο Δένδιας. Ποιον άλλο θα βρίσκανε? Το Δένδια θα βρίσκανε. Τον Καπελάκια, ο οποίος πήγαινε και καλά έπρατε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Και κατέθεται με το κιπά, στεφάνι, στο ολοκαύτωμα. Με το κιπά. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Εγώ δεν είμαι αντισημίτης. Καλά έκανε. Αν έτσι ένιωθε, καλώς έπραξε. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, όπως και ο κύριος Πλεύρης. Αν τα παιδιά του πρώην λαός, του κύριου Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε να κάνει και συνεντεύξη σήμερα, που το θυμηθήκατε αυτόν. Από ποια Ναθαλήνη το βγάλατε αυτόν? Από ποιο χρονοτούλα από της ιστορίας? Πού τον είχατε? Πού τον είχατε βάλει αυτόν εσύ? Επάνω, επάνω. Στον τουλάπι τον είχατε? Και τον βγάλατε από κάτω αραχνιασμένο και με την Αφθαλήνη να σας δώσει συνεντεύξεις για να πει τι? Ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Γιατί έχεις εσύ ρε Γιώργο? Έχεις εσύ ρε Γιώργο που γνωριζόμαστε στα χρόνια? Πού τον είχατε αυτόν ρε? Στην κατάπτυξη? Στην κατάπτυξη τον είχατε? Και το ξεπαγώσατε? Το βάλατε στο φούρνο μικροκυμάτων και το ξεπαγώσατε? Όπως ξεπαγώνει το μοσχάρι όταν θέλουμε να το φτιάξουμε κοκκινιστό? Είστε σοβαροί ρε, άντε από εκεί ρε, άντε από εκεί ρε. Μπίθουλες, εμπίθουλες. Α, τον Γιώργη τον Καρατζαφέρη σήμερα, στα κανάλια. Ποπό, ποπό, τον είδα πρωί και σκιάχτηκα. Ξέρετε τι να βγάει να βλέπεις τον Καρατζαφέρη το πρωί στη τηλεόραση και να μην έχεις πει και καφέ? Πάει, τελείωσε, πας από έμφραγμα, τελειώνεις. Πού το βρήκατε ρε τον Καρατζαφέρη και τον βγάλατε? Για να πει τι? Για να κάνει τον κολαούζο του Μητσοτάκη και να πει ο Σαμαράς δεν έχει μπέσα. Σώπα ρε Γιώργη, γιατί έχεις μπέσα εσύ? Άντε να πω κύριε, πήγε να πουλήσει ρε, πήγε να πουλήσει κανένα κασέτα. Λοιπόν, για να μην τρώω το χρόνο στον επόμενο και επειδή η ώρα είναι 6 και 2 και θα μας ακούσετε το βράδυ, τη νύχτα, το νυχτέρι, που βγαίνουν οι βρικόλακες σε επανάληψη, ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο. Νομίζω ότι ακούσατε κάποια σημαντικά στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Ακολουθεί Τρίτη σήμερα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, η δύο-ωρη εκπομπή του Ποπολάρου του Mike FM, Γιάννη Τσιτούρη. Λοιπόν, άντε, Ποπολάρε, έλα μέσα.

υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.

Να είμαστε εδώ πέρα στο ραντεβουδάκι μας το νέο. Το νέο ραντεβού όπως που έχουμε προαναγγείλει από τον σταθμό Μάχη 99,8. Θα είμαστε κάθε Τρίτη και Πέμπτη επιπλέον. Γιατί το, εσείς το ζήτησα, δεν το ζήτησα εγώ παιδιά. Και από εδώ πέρα από τη διοίκηση και ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Υγεία να έχουμε, καλό μήνα, καλό μήνα που δεν το βλέπω, έρχονται χειρότερα. Εδώ πήραμε τη σκυτάλη από τον εξαίρετο τον Στέφανο Τοχείο. Την ώρα που βγήκε έξω μου λέει τι θα πεις ρε Τσιτούρη. Του λέω τι να πω, τα πεις όλα. Πες μου τι να πω εγώ τώρα. Άμα τα λέει ο Στέφανος όλα, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, δεν έχω να πω. Και ισχύουν κάποια πράγματα από αυτά, τα περισσότερα, το 99%, 100%, απλώς εγώ δεν μπορώ να τα πω. Αλήθεια λέει. Και σήμερα δεν ασχολήθηκε κανένας για αυτό το θέμα που είπε. Έτσι στο τέλος. Τέλος πάντων, εδώ, στο μικρόφωνο, Τσιτούρης ο Γιάννης, από το 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8, στον ήχο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Θα μάθουμε τώρα, θα συνηθίσουμε και εδώ, λέει, Φάνη, κοριό μου έχεις βάλει και με ακολουθείς ρε Φάνη. Αχ ρε Φάνη, εδώ, ναι, βλέπω εδώ, Θεοδόσιος, Βαγγέλης Κουρούμπαλης, γεια σου ρε Βαγγέλη, η ασπίδα του Αχιλλέα έγινε ο κόλος, α, να το πούμε αυτό, του πάρει, εντάξει, έχουμε ανοιχτή τη φέτα, Αλέξανδρε, ωραία, χρόνια πολλά και για προχθές. Πάστα δεν είδα να μου φες γλυκάκι, μην πίνεις κοκακόλα. Έλα. Γλυκά δεν βλέπω. Ο Μητσοτάκης σας έχει βάλει στη δίαιτα όλους. Έλεγα μου το πελέκι μου πιάνω μέσα. Πού να ξεκινήσουμε. Παιδιά, ακούστε, η εκπομπή Τρίτη και Πέμπτη θα έχει να ξέρετε διάφορα. Δεν ξέρω όταν θα είναι να βγούμε τηλεφωνικές γραμμές, θα σας το λέω. Γεια σου ρε Σοφία. Καλό μήνα Σοφία Σοφά και καλό μήνα με υγεία. Την οικογένειά σου να χαίρεσαι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στις τηλεοράσεις έχουν κράξει, δηλαδή κράξει, για μένα κράξει, έχουν αρχίσει για τη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ θα βγει, νομίζω αύριο, θα είναι ο Τσίπρας. Ή ήταν, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι πολλά. Τι δουλειά έχει αυτός ο άνθρωπος, ο Μπελάς, του κόμματος Μπελάς, ο Τσίπας, που δεν έχει τσίπα πάνω του, τόσο promotion δεν υπάρχει. Πού έχουν βρει ρε παιδιά όλοι αυτά τα λεφτά. Και εγώ θέλω να πω, βρήκανε τα λεφτά. Ποιοι είναι οι χορηγοί, να ξέρω ρε παιδιά. Δεν πρέπει να φορολογούνται οι χορηγοί. Τόσο ξέπλυμα γίνεται σε αυτή τη χώρα, μόνο σε αυτή τη χώρα. Πού βρήκε τα λεφτά, μωρέ. Πού βρήκε ο comeback, κυρία Μέργκελ, τα λεφτά. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πια. Όποιος είναι, ό,τι γουστάρουνε κάνουν σε αυτή τη χώρα. Εγώ πει δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και αν υπάρχουν μετρημένοι στα δάχτυλα, δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Γιατί υπάρχει, με συγχωρείτε, το καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, καθεστώς. Και όσοι είδατε, έχω ανεβάσει το διαδίκτυο, Σιμίτης, ποιοι ήταν με το Σιμίτη, έτσι, τον καλό άνθρωπο, αυτόν τον καλό άνθρωπο που κατάστρεψε τη χώρα μου, και με το Μητσοτάκη. Οι ίδιοι είναι. Λοιπόν, ο λογαριασμός για τη διεθνή έκθεση, θα πω γιατί ετοιμάζεται, έχει αμολύσει τις υπουργάρες ο πρωθυπουργός μας. Έτσι, έχει αμολύσει τους υπουργάρες να πάνε, λέει, με συγχωρείτε που αργώ, εντάξει, είναι... ναι, διαβάζουμε κιόλας. Γίνεται λίγο πανικός. Θα μπούμε, συντονιστούμε, παιδιά. Εντάξει, θα συντονιστώ και σε αυτό το ωράριο. Εκτός Σαββάτο και Κυριακή που θα είμαι στάνταρ. Λοιπόν, ο λογαριασμός δεν πληρώνεται με χειροκροτήματα για τη διεθνή έκθεση, να ξέρετε. Εντάξει, αυτοί το έχουν λες και είναι. Περιμένουμε το Σεπτέμβριο που θα έρθει να πάει ο Πρωθυπουργός, ο κάθε πολιτικός άεργος να μου αναγγείλει μέτρα ή δεσμεύσεις ότι όταν κυβερνήσει θα κάνει. Ποιος. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει κάποια διαφορά. Όχι ρε εσείς. Όχι ρε παιδιά.
Όχι ρε παιδιά. Πρέπει να αλλάξουν όλα. Πρέπει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, να πηγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, έτσι. Γιατί σύντομα θα αλλάξει. Και θα έρθει ένας πατριώτης σε αυτό το θρόνο εκεί πέρα να αλλάξει, να ηρεμήσει ο Έλληνας, να αλλάξει ο Έλληνας, να χαλαρώσει ο Έλληνας. Λοιπόν, να πηγαίνει να κόβει την κορδέλα, γιατί είναι για τους επιχειρηματίες. Την χάνει να είναι ο συγκεκριμένος. Γιατί είπα τον ΕΠΑΟ, λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος, είναι και επιχειρηματίας. Αυτός έχει και ένα λόγο να ασχοληθεί. Οι υπόλοιποι τι λόγο έχουνε, αφού είναι άεργοι. Τι επιχείρησεις έχουνε. Μαζεύουνε χωρίς... Να μην πω. Λοιπόν, να πηγαίνουν να κόβουν την κορδέλα στη Διεθνή Έκθεση και μετά να προχωράει. Είναι για τους επιχειρηματίες, παιδιά, η Διεθνή Έκθεση. Δεν είναι για μένα, για σένα και οποιοδήποτε πολιτικό. Εγώ είμαι σε μια εταιρεία, μπορεί να σε στείλει η εταιρεία σου επειδή είσαι στις πωλήσεις, επειδή είσαι τεχνικός διευθυντής, να πας να δεις ένα προϊόν, ναι. Να πηγαίνει τώρα ο Πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, αυτοί που δεν έχουν κόμμα, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, να κάνουν δεσμεύσεις και εξαγγελίες. Με τι λεφτά ρε εσύ, με αυτά που έκανες και πριν το 15 και το 16 και όλα αυτά τα χρόνια που πήγαινες και εξήγηλες εξαγγελίες στην ΔΕΘ. Γι' αυτό λέω, έρχεται η ΔΕΘ και ακούμε ότι Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζει σε εισαγωγικά πακέτο. Πακέτο μέτρων λέει για την κοινωνία. Τώρα το πιστέψω ή να μην το πιστέψω. Ποια κοινωνία. Να μην πω τι μας έχει. Θα τους πετάξουμε λέει στα πρόβατα κάτι τώρα και εντάξει μωρέ θα τα βρούμε. Αυτά είναι πρόβατα είναι. Μειώσεις εδώ ρε παιδιά. Ελαφρύσεις εκεί. Μισή μονάδα λέει στις εισφορές. Προκαταβολή φόρου από 55-50. Ρε μας κοροϊδεύει ρε. Μας κοροϊδεύουν αυτοί. Ακούω ελεύθερος επαγγελματίας η μικρομεσαία επιχείρηση και του σηκώνεται η τρίχα με αυτά. Πού θα εξαγγείλει. Και αν δεν εξαγγείλει το 55, από το 55 στο 50% να κάνουν, προκαταβάλουν την κατάργηση του... Ίσως μάλλον και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, που δεν το πιστεύω. Αυτοί βγάζουνε σας λέω. Ο μικρομεσαίος δεν ζει με ποσοστά σε PowerPoint που είναι στο σύστημα, όσοι το ξέρετε, στο κομπιούτερ. Πληρώνει ρεύμα, καύσιμα, ενίκιο, προμηθευτές, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και στο τέλος πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας για να εξηγήσει στην εφορία πόσο πραγματικά κέρδισε. Αλλά έχουμε, λέει, την ΑΔΕ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και το τεκμαρτό, εκεί θα γίνει το μεγάλο τεστ, να ξέρετε. Γιατί δεν μπορείς να λες στον επαγγελματία μέσα εισαγωγικά «Σε στηρίζω» και ταυτόχρονα «Κύριοι, να του λέτε, εγώ θα υπολογίσω το εισόδημά σου με το τεκμήριο». Αυτό μας λένε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τι θα σας πει ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός σας, ο πρωθυπουργός μας, στη ΔΕΘ, θα δώσει πραγματική ανάσα ή θα δώσει άλλη μια δόση εξαγγελιών. Αυτό θα κάνει. Θα τάξει όπως πάντα. Ψεύτης μια φορά, ψεύτης για πάντα. Εγώ το έχω πει. Γιατί ο πολίτης έχει πάθει πλέον ανοσία. Όλοι μας έχουμε πάθει ανοσία στις κορδέλες και στα μεγάλα λόγια. Το σούπερ μάρκετ δεν δέχεται κυβερνητικές υποσχέσεις. Η ΔΕΗ δεν δέχεται εξαγγελίες. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού δεν πληρώνεται με το ΘΑ. Και ο οικογενειακός, μπορεί να μας, προϋπολογισμός να το πω, δεν βγαίνει με επικοινωνιακά τρίκ, κύριε Μητσοτάκη. Στη ΔΕΘ δεν θέλουμε πυροτεχνήματα. Αυτό κάνετε κάθε χρόνο όλες οι κυβερνήσεις. Δύο είσαστε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, ο Έλληνας δεν θα βαθμολογεί στην εξαγγελία σας.
Και εκεί δεν χωράνε, να ξέρετε, τα φίλτρα, κύριε Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε ρε Αλέξανδρε, τραγουδάκι και επανερχόμαστε, παιδιά, για να μπούμε σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, τι λογική λέει. Δεν ξέρω, εδώ πέρα μας έχει τρελάνει ο Αλέξανδρος. Παιδιά, εγώ συντονίζομαι, έχω συνηθίσει το Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ θα μπούμε δυναμικά, μαθαίνουμε. Διαβάζω και μηνύματα, γι' αυτό καθυστερώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Ναι, καλησπέρα στο Σωτήρη. Από την Κόσκο μέσα. Η Κόσκο, η Deport μάλλον. Βλέπω fan club είναι τα παιδιά. Να είστε καλά. Σε όλους το εργατικό προσωπικό εκεί της Deport. Διάβαζα. Για να δω τι μου λένε εδώ. Με τρελάνε ρε. Αφήστε με ρε στην ησυχία. Ρε αφήστε με ρε στον πόνο μου ρε. Καθίστε ρε παιδιά εδώ. Να δω τι μου γράφει. Λοιπόν, τέλος πάντων, διάβαζα σαν κρυφές, να το πω, κρυφές κάλπες. Έτσι θα κάνω ένα σχόλιο σαν, εδώ σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι οι κρυφές κάλπες και ο φόβος του συστήματος, έτσι το ονόμασα. Ακούστε τώρα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γυρίζω, μου αρέσει το φίλο να διαβάζω εφημερίδες. Εντάξει. Ένα δημοσίευμα πριν 3-4 μέρες μιλά για, σε εισαγωγικά μέσα, για κρυφές δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη ΔΕΘ. Αυτό, κάτι γιατί έχουμε ξεχαστεί, είναι Τρίτη, είναι Αλέξανδρε, είναι Τρίτη. Το διάβασα το Σάββατο, απλώς δεν πρόλαβα. Είπα κάτι εδώ στο ραδιόφωνο του Μάχη την Κυριακή, αλλά δεν πρόλαβα να τα πω όλα. Και λέω, τι γίνεται ρε παιδάκι μου, τι γίνεται, γιατί έτσι. Τέλος πάντων, δεν μιλάμε για μια δημοσιευμένη μέτρηση εταιρείας, αλλά για στοιχεία που επικαλείται το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έτσι. Και τι λέει, ακούστε, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινείται στο 20 μέχρι 22. Αυτό το λέω εδώ και καιρό, μέσα από το ραδιόφωνο του Μάχη. Δηλαδή, το μεγάλο αφήγημα της αυτοδυναμίας αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με όνειρο θερινής νυχτός, παιδιά. Το Πασόκ, λέει, εμφανίζεται στο 11 με 13. Ο Τζίφρας στο 10 με 12. Και το ΚΚ είναι σταθερό στο 8. Το ενδιαφέρον είναι εδώ, αυτό που θα σας πω τώρα. Και μ' άρεσε και μ' αρέσει να το διαβάζω, να το ακούω. Γιατί είναι η αλήθεια πια. Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Εντάξει. Μισό. Λοιπόν. Ότι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου εμφανίζεται κοντά στο 12%. Και όχι ότι είναι ταβάνι. Ξεκινάει από το 12%. Και εγώ θα σας πω κάτι. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να μας πείσουν ότι η ελληνική λύση, γιατί είπα το γουστάρο και το πάω, τον πάω, ναι, γιατί ό,τι έχει πει έχει βγει αληθινός, ότι μέσα εισαγωγικά είναι ταβάνι. Σας είπα και πριν ότι δεν το έχουν ταβάνι, ξεκινάει. Το ταβάνι όμως δεν το βάζουν οι δημοσκόποι, το βάζει, παιδιά, να ξέρετε, κύριοι που ασχολείστε με δημοσκοπήσεις, ο ελληνικός λαός. Γιατί όσο η κυβέρνηση, να ξέρετε, πανηγυρίζει, ο πολίτης πληρώνει. Πληρώνει ανδρά το ρεύμα του, το ενίκιο, σούπερ μάρκετ, μην ακούτε τα 1700 προϊόντα και βλακίες, θα τα δούμε σε ένα μήνα. Θα τα δείτε εδώ, εδώ, περιμένετε. Φόρους και άλλους φόρους, συνέχεια φόρους, το φόρο. Τα καύσιμα, έτσι. Και βλέπει την καθημερινότητα ο Έλληνας, ο απλός πολίτης, ο ελληνικός λαός, να γίνεται όλο δυσκολότερο και δυσκολότερη η ζωή του. Και την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ψάχνει ποιος θα βγει δεύτερος. Από το Πασόκ και από το Τζίπρα, το Τζίφρα, το Μπελά, το Γκόμπα και η Μέρκελ, το Όχι που το έκανε ναι, το Μάτι, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το Νόμο Κατρούγκαλο, τους πληστηριασμούς με ένα κουμπάκι να το πατάς για να ξεμπερδεύεις. Αυτός είναι. Και δεν μιλάμε για το Πασόκ. Εντάξει, δεν μιλάμε για το Πασόκ. Πασόκ είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τι να πούμε, την κατρακύλα του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη, κάνει κάτι, ότι βγήκε αντιπολίτευση με αυτούς που αποχωρήσαν από τα άλλα κόμματα και πήγαν εκεί. Έχει, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε πρόεδρε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με όλο το συμπάθειο και συγγνώμη, εννοείται τους θεσμούς σου σέβομαι. Λοιπόν, έχει 50 ανεξάρτητους, αν δεν κάνω λάθος, έχει. Πάρτε από εκεί να γίνετε δυνατός να ψηφίζετε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Στις περισσότερες ερωτήσεις και υπερωτήσεις μαζί είσαστε ότι περνάτε νόμους. Μα να ξέρετε όμως, κύριοι, εσείς, ο Έλληνας δεν ψάχνει το δεύτερο. Ψάχνει τη λύση. Αυτό δεν το έχετε καταλάβει. Και εκεί βρίσκεται η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής λύσης. Όχι για να γίνει για μένα προσωπικά σαν Τσιτούρης Γιάννης άλλο ένα κόμμα του συστήματος, αλλά για να δυναμώσει η φωνή της Ελλάδας μέσα στη Βουλή, που φωνάζω μέσα από αυτό το ραδιόφωνο, το μαχητικό ραδιόφωνο που μας αφήνουν να λέμε, να ακούγεται η φωνή μας όπως πρέπει και να λέμε αλήθειες. Εντάξει, ο Βελόπουλος για μένα έχει μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία και το λέω πρώτη φορά. Δεν το λέω Σαββατογέννη, το λέω εδώ στην καθημερινά, γιατί ξέρω υπάρχει ένα άλλο κοινό στην καθημερινότητά μου. Να πάρει την αγανάκτηση του κόσμου και να την κάνει πολιτική δύναμη θέλω. Κύριε Βελόπουλε, να πείτε καθαρά ή να πεις καθαρά, κύριε Βελόπουλε, πατρίδα, παραγωγή, οικογένεια, αξιοπρέπεια, εθνική κυριαρχία και ορθοδοξία μας. Που πάνε να τα ισοπεδώσουν όλα αυτοί εδώ πέρα που μας κυβερνούν τα τελευταία, δεν θα πω μετά τη μεταπολίτευση, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, 20. Και στους κυρίους, αυτό που διάβαζε το δημοσκοπήσεων, ένα μήνυμα θα πω. Μην προεξοφλείτε την κάλπη, κύριοι, γιατί η κάλπη δεν έχει τηλεοπτικό σκηνοθέτη, να ξέρετε. Έτσι, δεν έχει επικοινωνιακό επιτελείο, κύριοι, εκεί με τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει μαγείρεμα μέσα εισαγωγικά. Έχει ένα ψηφοδέλτιο και ένα χέρι που ρίχνει στην κάλπη. Εκεί θα μετρηθεί η πραγματική δύναμη για μένα του Κυριάκου Βελόπουλου και της ελληνικής λύσης. Και το βλέπω και το ζω έξω, το αφουγκουράζομαι. Συνέχεια, γυρίζω έξω και ακούω τι γίνεται. Λέω, λες να ξυπνήσει ο Έλληνας. Να ξυπνήσαμε. Να δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει πει το πρώτο στα σπίτια τους ηλαθρομετανάστες. Τι είσαι 5 χρόνια και 10 και έχεις ταυτότητα. Στο σπίτι σου. Στο σπίτι σου να φύγετε. Να έχουν οι Έλληνες δουλειά. Που τους έχετε εδώ πέρα οι υπόλοιποι για να παίρνετε ψηφουλάκια. Τα σπίτια να μην χάνονται των Ελλήνων. Να κάνει να επιστρέψει ο ΕΚ. Με τα σπίτια, εργατικές κατοικίες, ναι. Πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα και πιο ωραία. Υπάρχουν εκτάσεις. Και όχι να μας τις παίρνουν κάποιοι ολιγάρχες. Λοιπόν, και για μένα τότε μπορεί κάποιοι να ψάχνουν, για όχι το 10%, αλλά να εξηγήσουν γιατί το ποσοστό πήγε πολύ ψηλότερα στην κάλπη για το συγκεκριμένο κόμμα που λέγεται Βελόπουλος. Θα υπάρχει έκπληξη. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Για να βάλω και μία τελεία. Σήμερα, σε κάποιο κανάλι συγκεκριμένο εκεί στην παραλία, γιατί είδα τις μεταγραφές έτσι που πήγαν από το Sky, πήγαν αντένα, το Sky Turk εννοώ, είχε ένα πρόεδρο κόμματος, παλιό πρόεδρο κόμματος, δεν ξέρω ο κύριος αυτός, Καρατζαφέρης, είναι Καρατζαφέρης του Λάος, το οποίο το έχει πάρει άλλος τώρα, έλεγε για όλα τα κόμματα και είδα την έκφραση και στα μάτια του και στο πρόσωπό του όταν είπε για το Βελόπουλο. Λέω ο Βελόπουλος, δηλαδή τι ο Βελόπουλος, το ρωτάει και ο οικονόμου, ο αρχιδημοσιογράφος. Λέει, παιδιά, ο Βελόπουλος είναι ο αντίπαλος. Του Μητσοτάκη ο Βελόπουλος είναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέει και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ο εχθρός μου, εμένα, ο αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης. Μπαίνουν οι Τούρκοι στο Πασαλιμάνι και μετά από 20 μέρες θυμόμαστε να αντικρούσουμε τους Τούρκους. Λοιπόν, κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Είναι ανοιχτή η φέτα. Αλέξανδρε, είναι ανοιχτή η φέτα. Ωραία. Για να ακούσουμε στη Λέσβο, γιατί το λένε, τα έχουν κρύψει τα κανάλια, το περάσανε στο... Πάμε και φύγαμε, για να ακούσουμε. Είναι παιδιά λίγο, θα σας κουράσω λίγο. Ή θέλετε να το βάλω λίγο πιο μετά, για να δούμε πόση ώρα είναι, 3 λεπτάκια. Για να, έτσι, να σας ανεβάσω εσείς λίγο γεμάτο. Να σας πάω λίγο πάνω. Α, βάλω λίγο... Κάρι, έλα Κάρι μου, πάμε Καρισιανού.
1: Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα.
2: Πρώτον, δεσμευόμαστε για τη συμπερίληψη, για πλήρη ισότητα φύλων και κατοχύρωση των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ.
3: Σαν γυρίσεις, δεν θα μου φτάνουν.
1: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια.
4: Ήρθε ο γιατρός, κυρία μου, ορίστε.
5: Σώσε τον γιατρέ μου, σώσε τον.
6: Ξέρετε, δεν έχω το κλείσμα μαζί μου.
4: Ορίστε.
1: Έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
7: Δέχεστε Visa?
8: Έλα μου.
7: Mastercard, American Express.
8: Τι λέει?
9: Μπορούμε να πληρώσουμε με πιστωτική?
8: Ο Βερεσές πέθανε.
7: Ποιος πέθανε?
0: Ακούσατε τι. Έτσι λίγο να ανέβουμε. Να ανέβουμε λιγάκι. Λίγο να ανεβαίνουμε. Δεν είναι τυχαίο. Λέει κάνει αντιγράφη. Παιδιά. Την Κυριακή είπα. Στην Παναγία της Σουμελά. Στο Μενίδη. Ποιοι ήτανε. Είδα έναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο. Από ό,τι ξέρω πάει κάθε χρόνο. Βλέπω Καριστιανού. Μήπως ήταν και ο Σαμαράς. Λέω και είναι παρέα, σαν τους χιωτές. Λοιπόν, να ξέρετε, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αλλάξει λίγο. Ξεκινάμε και λίγο με τους Δήμους, γιατί λίγο έχουν... Οι Δήμοι γίνεται, παιδιά, μπάχαλο στους Δήμους. Τα δέντρα, αφήστε, βρώμα, αφήστε τι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την αγανάκτηση στη Λέσβο από τους κτηνοτρόφους. Θα το έχω και αύριο αυτό. Όχι ηχητικό, εικόνα, στην κοινωνία alert, 9 η ώρα με τον Πέτρο το Χασάπη, θα τον βγάλουμε να δούμε τι θέματα θα έχουμε αύριο. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Είναι 3 λεπτάκια, μη σας κουράζω λιγάκι, αλλά είναι σημαντικά γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Αλλά βάλτε μυαλό, κτηνοτρόφοι αγρότες, γιατί είδαμε, κτηνοτρόφος πρόεδρος έβγαινε εδώ, τον ευγάλαμε εμείς εδώ πέρα, τον ευγάλανε και στο Focus και ξαφνικά σκέφτηκε μετά από όρημη σκέψη να πάει να κατέβει με τον Τσίπρα. Τώρα τι μου λες τώρα. Έτσι, πάμε να ακούσουμε.
10: Είμαι σφαγμένος από τις 4 Απριλίου. Σε 15 μέρες, σε ένα άξονα ενός χιλιομέτρου, υπήρχαν 5 ταφές. Σε 15 μέρες εκαθίσαν τα χώματα. Ρογμές 10 και 15 πόντους, γύρω-γύρω. Μυρωδιά, έπρεπε να βάλεις μάσκα για να πας. Να ταΐσουμε τα σκυλιά και τις γάτες, γιατί αυτά μας μείναν. Επανειλημμένα, με μαρτύρους, κτηνοτρόφους από την Άπη, που πέθανε κτηνοτροφικά. Είχαμε παραγωγή 6 τόνους γάλα ημερησίως και φτάσαμε στους 500. Ο συνεταιρισμός μας έκλεισε. Εγώ αύριο θα φέρω τα κλειδιά. Θα πω πάρτε τα ρε παιδιά, βρείτε λύση για να επιβιώσει ο συνεταιρισμός και να συνεχίσουν τα παιδιά μας που μπήκαν σε προγράμματα με στέγαστρα, με ποιμιοστάσια, με και τώρα κάθονται και λένε τι να κάνουμε, θα φύγουμε.
11: Είχα την δυστάριστη στιγμή στις 22 Απριλίου να χάσω ένα κωδικό ο οποίος είχε 230 ζώα μέσα. Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι στο κρεβάτι και προσπαθώ, είμαι 84 χρονών, μέχρι τα χτες ήτανε κάθε μέρα στο βουνό. Αυτός τώρα είναι στο κρεβάτι με κατάθλιψη. Θέλω να με δεις, γιατί εγώ θα πάω φυλακή τέλος της χρονιάς. Είχαμε τους στυροκόμους, μας στηρίζανε. Κάθε χρόνο, αρχές Οκτωβρίου, παίρναμε κάποιες προκαταβολές. Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει 100.000 ευρώ επιταγές. Το πώς θα μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω σαν συνεταιρισμός, χωρίς να έχετε δώσει ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είχατε πει τέλος Ιουνίου ότι θα μας δίνετε αποζημιώσεις. Πού είναι? Είχατε πει ότι θα μας πληρώσετε το καταστραμμένο γάλα. Πού? Έχουμε βαρεθεί τα θα. Έχουμε φτάσει στο αμήν όλοι. Και σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να παραιτηθείς από τη θέση σου, ώστε να μου φέρνεις φαΐ μόλις με βάλουν μέσα. Γιατί εγώ θα πάω μέσα τέλος Δεκεμβρίου και θα πεινάσω τα παιδιά μου και η γυναίκα μου.
5: Οδηγούνται υγιέστατα ζώα μέσα στο χώμα. Οι άνθρωποι πεινάνε. Πεθαίνει κόσμος από την πείνα. Είμαστε μπλεγμένοι σε δύο πολέμους. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε τι περιμένει τη χώρα μας. Θα έχουμε επισητιστική κρίση. Η απελπισία μου με οδήγησε στην εισαγγελέα. Όταν με κάλεσε η ανακρίτρια, με ρώτησε τι γνώμη έχετε για το θέμα. Λέω ότι είναι πολιτικό. Λέει χαίρομαι που το έχετε καταλάβει. Και τι περιμένετε, λέει, από εμάς. Η εισαγγελέα λέει είναι δημόσιος υπάλληλος. Θα τα βάλει με την κυβέρνηση. Αυτή ήταν η απάντηση. Θα τα βάλει με την κυβέρνηση. Μα λέω εδώ πέρα καταστρεφόμαστε. Οικονομικά, οικολογικά. Ποιος θα μας δώσει σημασία. Απευθυνθείτε, λέει, πιο πάνω. Πιο ψηλά. Τόσο πιο ψηλά. Θα φέρουμε την κυρία Κοβέση. Εκεί θα φτάσουμε. Σώστε το νησί μας. Τα παιδιά μας θα φύγουνε.
0: Ακούσατε. Έχουνε, παιδιά... Είναι αγανακτισμένοι. Σκεφτείτε ότι ο περιφερειακός σύμβουλος, περιφερειακοί σύμβουλοι, το οποίο παραιτηθήκανε, φύγαν από την πίσω πόρτα, τους φυγαδεύσανε. Κύριε Μητσοτάκη, εσύ τι κάνεις? Πού είναι τα λεφτά? Ιούνιο που λέγατε, Σεπτέμβριο θα τους πάρουνε, θα τους πάνε φυλακή και δεν σας νοιάζει τίποτα, κύριε Μητσοτάκη. Ρε παιδιά, πάμε καλά σε αυτή τη χώρα? Μάλλον όχι. Όταν έχουμε τέτοια κυβέρνηση που μας κυβερνάει, που δεν μας κυβερνάει, τέλος πάντων. Έτσι είναι όλοι άριστοι. Όλοι αυτοί είναι άριστοι. Και έχουν τους χαρτογιακάδες από πίσω, που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και λένε στη θεωρία. Στη θεωρία είμαστε όλοι καλοί. Στην πράξη ρε εσείς. Στην πράξη τι κάνετε? Κάνετε κάτι στην πράξη? Όχι. Μέσα, να το πω σεμνά, είσαστε άχρηστοι. Συγγνώμη κιόλας. Βγείτε έξω ρε στον κόσμο ρε εσείς. Βγείτε να δείτε που υποφέρει ο κόσμος ρε εσείς. Δεν τρεπόμαστε. Δεν τρεπόσαστε πια. Είπα να είμαι χαλαρός. Και μου ήρθε της Κυριακάτικης η εκπομπή εδώ. Πάλι να μου ανεβάζετε τα αίματα. Να μου ανεβάζετε τα αίματα. Την πίεση. Θέλω να βάλουμε κάτι άλλο. Ακούσουμε εδώ με την ανατίνξη του αρχαίου αυτού του Λιγνίτη. Ήτανε προχθές, νομίζω στο Χαριτάτο, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στέλιος Φωτόπουλος, και αυτή η Αλεξάνδρα Ισδούκου της Νέας Δημοκρατίας, τους απάντησε όπως έπρεπε. Μπράβο στα στελέχη της Ελληνικής Λύσης και τους βουλευτές. Έχουν ήθος, αγαπάνε τη χώρα τους. Αλλά τους καλούνε. Γιατί, να πω την κουβέντα, θα σας κατεβάσουν και τα σόβρακα. Απλούστατα. Γιατί δεν ξέρετε να τους απαντήσετε. Γιατί λένε αλήθεια. Απλώς μας βολεύει να είναι Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς. Άντε λίγο ΚΚΚ. Δεν μιλάμε πια για τα υπόλοιπα κόμματα. Εντάξει, δεν υπάρχουν. Λοιπόν, για να ακούσω εδώ κάτι άλλο. Αλέξα, δεν δουλεύουν αυτά. Για να δούμε. Για να ακούσω κάτι που το είδα.
12: Ο Έλληνας φορολογούμενος πλήρωσε 1,5 δις για να φτιαχτεί η Πτολεμαϊδα 5, η οποία μετά από λίγο.
0: Ακούστε.
12: Αυτή ήταν μια απόφαση ελληνικών κυβερνήσεων. Συνολικά. 1,5 δις είναι αυτό, ξέρετε.
0: Στο Χαριτάτο.
12: Κόβανε κάποια στιγμή ελληνικές κυβερνήσεις συντάξεις για 200 εκατομμύρια. Ναι, με τους αριθμούς έχω ένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ναι, έχει ένα θέμα γιατί. Ξέρει.
12: αλλά βλέποντας να καταστρέφονται μηχανήματα τα οποία έτσι στο μέλλον πιθανόν αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει, λένε ο Λιγνίτης, γιατί εξαιτίας των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση και ουσιαστικά τα τέλη τα οποία μπαίνουν πάνω στο Λιγνίτη τον καθιστούν ασύμφορο. Μάλιστα. Εάν αύριο το πρωί αλλάξει και έχουμε μια έκτακτη συνθήκη και χρειαστεί να γίνει ξανά εξόδεξη Λιγνίτη, πώς θα την κάνουμε, με τα χέρια ή θα πηγαίνουμε με τις αξίνες?
0: Πέστα.
12: Αυτό λοιπόν κάποιος προφανώς δεν το σκέφτηκε. Από εκεί και πέρα, μιλάμε για τις ΑΠΕ οι οποίες μπήκανε στο μείγμα της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας. Ναι. Αυτό ωφέλησε στην τσέπη του Έλληνα,
13: καταναλωτή. Ωφέλησε είναι η απάντηση, ναι.
12: Η απάντηση είναι ότι δεν ωφέλησε.
0: Μιλάει Σδούκου τώρα, παιδιά.
12: Κυρία Σδούκου, εξαιτίας του χρηματιστηρίου.
13: Θα πληρώνατε πολύ περισσότερο όμως, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
12: Κυρία Σδούκου, το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά, με τους αριθμούς θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι όμως ότι κάποιοι κερδίζουν, γιατί έχουν κόστος μηδέν ή σχεδόν μηδέν από τη ΣΑΠΕ και πουλάν με βάση την τιμή του φυσικού αερίου ενέργεια. Και αυτό είναι εξαιτίας του χρηματιστηρίου ενέργειας.
13: Τι εννοείται κερδίζουν κάποιοι?
12: Γιατί πουλάνε στο ακριβό το
13: η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
12: Χρεωνεται όμως η ΑΠΕ.
13: Δημοπρατείται αυτή κάθε μέρα και μπαίνει
12: και
13: μέσα στο σύστημα.
12: Χρεωνεται με το ακριβότερο υλικό, το οποίο είναι το φυσικό.
0: Τι μας λες, βρε. Τι μας λες, κυρία Σδούκου. Εν τέλει, στο πάνελ τι ήσουν, η δημοσιογράφος? Δηλαδή είναι όλα εντάξει, κυρία Σδούκου? Ναι, είναι με δημοπρασία, κανονικό, καθαρό διαγωνισμό γίνονται όλα. Αυτά που ανατινάξατε και το έχω πει στην τηλεόραση του Alert με τον κύριο Χασάπη, με ποια εντολή το κάνατε? Πήρατε την εντολή του ελληνικού λαού? Δικά μας λεφτά ήταν όλα αυτά. Γιατί, να σας πω εγώ το γιατί τώρα. Γιατί λέει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, θα κάνουμε ανατινάξεις, θα τα πάρουν λίγοι πάλι και μετά... Ναι, θέλουμε πάλι Λιγνίτη, θα φτιάξουμε καινούρια, υπερσύγχρονα, 300-500 εκατομμύρια. Για να φάτε, να φάνε οι λίγοι. Για τον ελληνικό λαό δεν σας νοιάζει, για τον φτωχό τον Έλληνα δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι. Λοιπόν, θέλω να πω στο Μεσολόγιο, πυρκαγιές εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλιά. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέσεις με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα. Λοιπόν, γεια σου Ρεσάκη. Γεια σου Ρεσάκη. Άντε μας έχουν τρελάνει Ρεσάκη, δεν καταλαβαίνουν. Σας πάμε, μάλλον όχι σας πάμε. Απλώς ναι, νιώθω ότι είμαι ένα κομμάτι της ελληνικής λύσης. Γιατί είπα, ακούγεται η φωνή μου, ακούγεται η φωνή του λαού, του απλού Έλληνα. Και ακούω αυτούς τους εξαίρετους ανθρώπους, βουλευτές της ελληνικής λύσης, και μ' αρέσει. Και μ' αρέσει γιατί θα σας πω ένα άλλο θέμα. Και θα κοιτάξω άμα μπορώ την Πέμπτη να την έχω τηλεφωνικά, έστω τηλεφωνικά. Ποτέ δεν μου λένε όχι και μπράβο στο κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Την κυρία Σοφία Σιμακοπούλου. Είναι βουλευτής Β' Πειραιά. Ξέρετε κύριοι πόσα παιδιά θα μείνουν εκτός στο ΚΑΠΑΔΑΠ, αυτό με τους παιδικούς, 41.129 παιδιά, εκτός. Και η κυρία Σοφία Ασημακοπούλου και η Ελληνική Λύση κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει μια πραγματική αντιπολίτευση, για μένα. Ρωτούν, πιέζουν και ζητούν λύσεις. Έκανε περώτηση. Γιατί, όπως σωστά διάβασα, ναι, πίσω από τους αριθμούς, από τους 41.129, είναι παιδιά, χιλιάδες οικογένειες που δεν μπορούν να σηκώσουν άλλο οικονομικό βάρος. Δεν έχει κυβέρνηση για αυτούς, είπαμε για τους πολλούς, για τον απλό λαό, τον κόσμο, τις οικογένειες, δεν υπάρχουν λεφτά. Το ερώτημα είναι απλώς προς την κυβέρνηση. Θα βρεθούν τα χρήματα για να μπουν τα παιδιά στο ΚΔΑΠ ή θα μείνουν οι οικογένειες με μια ακόμα καλή πρόθεση στα χαρτιά, κύριοι? Αυτό διαβάζω ότι είναι η ερώτηση που έχει κάνει η κυρία Σοφία Σιμακοπούλου. Λοιπόν, και η ελληνική λύση ζητά το αυτονόητο. Κανένα παιδί να μην μείνει εκτός επειδή δεν φτάνουν τα βάουτσε. Για να δω. Λοιπόν, αυτό που έκανε την επερώτηση είναι ιδιαίτερα αναφορά που γίνεται σε μονογονοϊκές τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, η κυρία Σημακοπούλου ζητά επιπλέον χρηματοδότηση ώστε να καλυφθούν περισσότερα παιδιά. Σωστό. Στοιχεία για το ποιοι αποκλείστηκαν. Σωστό. Η αλλαγή των ισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σωστά. Όλα συμφωνώ σε αυτά. Εντάξει. Λίγο, για πάμε λίγο. Για συγκεντρωθείτε λιγάκι. Νομίζετε ότι έχει το 41% και κάνετε ό,τι θέλετε και θέλετε να σας δώσουμε και μία, δώστε μου μία τελευταία τετραετία να κάνεις τι. Να κάνεις τι, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, να κάνεις τι. Να μας αποτελειώσεις. Να μην έχουμε να πιούμε νερό. Και έχω πει σε πολύ κόσμο, το λέω συνέχεια, έρχονται, τα χειρότερα έρχονται. Θα εφαρμοστεί το μοντέλο Κίνας, Πεκίνου, δεν ξέρω, από εκεί κάτω. Είναι με την κάρτα σου, ψωνίζεις, να ξέρετε. Θα έχω ανάλυση σε αυτό το θέμα. Το έχω ξαναπεί πριν 2 μήνες, αλλά δεν δώσετε βάση. Εσείς που με ακούτε δεν δίνετε βάση. Λες, όπε μόνο τσιτούρι, στόπε ο Χίος, στόπε ο ένας, στόπε από εδώ, στόπε από εδώ, άστο. Όταν θα μας χτυπήσει την πόρτα θα το καταλάβετε. Η κάρτα αυτή τι είναι? Μια πιστωτική, δεν ξέρω πώς θα λέγεται μια κάρτα. Ψωνίζεις, χρωστάς την εφορία και θες να πάρεις την κάρτα σου να πάρεις ένα νεράκι. Και δεν έχεις πληρώσει την εφορία, γιατί λες, δεν με νοιάζει μωρέ, άστος μωρέ, την άλλο μήνα θα πληρώσω. Θα σου λένε, δεν μπορεί να ψωνίσετε κύριε, η κάρτα σου είναι μπλοκαρισμένη. Θα πληρώνεις τις υποχρεώσεις όλες, έτσι θα είναι το σύστημα, και ό,τι περισσεύει θα ψωνίζεις. Για τους πολλούς, για τους λίγους ισχύουν άλλα. Πάμε τραγούδι.
14: Oh, shit. Here we go again.

0: Είσαι εσύ. Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο 5 λεπτάκια και επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο πρατηριούχων Αττικής Βενζινοπολών, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Καλησπέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα με υγεία. Νίκο μου, λοιπόν, τι γίνεται και ανεβαίνει συνέχεια, ρε Νίκο? Τι θα γίνει με τη Βενζίνη? Σε παρακολουθώ παντού. Έχει πάει 2,7, 2,8. Πόσο θα ανέβει ακόμα, τι θα γίνει?
1: Στην αλήθεια, ναι, η Βενζίνη, ενώ το πετρέλαιο έπεσε λίγο, έχασε τις τελευταίες μέρες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Η Βενζίνη συνεχίζει σταθερά την άνοδο, σύμφωνα με τις δηληστηριακές τιμές όπως αυτές εκδίδονται κάθε μέρα. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί θα γίνει.
0: Παρέμβαση προς τον Πρωθυπουργό έχει γίνει κάτι, παρέμβαση να επέμβει εκεί στα δηληστήρια? Δεν ξέρω τι γίνεται. Ρωτάω εγώ, γιατί με ρωτάει, ναι, ο κόσμος.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζεται η επιδότηση από τα δηληστήρια και το μήνα Σεπτέμβριο. Αν έλειπε και αυτή, μιλάμε για 2,17 τη βενζίνη και για περίπου στα τη διαδρομή και το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι, γιατί συνέχεια βλέπω, ανεβαίνει σήμερα πάλι. Λέω, τι γίνεται? Με παίρνει τηλέφωνο, στέλνει μηνύματα, λέει, βγάλε τον κύριο Παπαγεωργίου, τι θα γίνει? Ξεκινάνε τα σχολεία, λέει, στο τέλος θα παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας. Τι θα πέφτει, μαθαίνουμε. Και λέω, κάτσε
1: το πάρει. Χειρότερο, ναι, είναι ότι σε ένα μήνα από τώρα, σε 1,5-40 μέρες, ναι, ξεκινάει και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ακριβώς. Πώς θα ξεκινήσει? Ένα 80 θα ξεκινήσει και αυτό? Από ένα 10 έτσι, θυμάμαι έτσι, που ξεκινούσε.
1: Έτσι, αλήθεια.
0: Ποιος θα βάλει, Νίκο, πετρέλαιο? Δεν θα βάλει κανένας.
1: Κανένας. Θα κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις του κλάδου.
0: Ακριβώς.
1: Ήδη βλέπω συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν. Έχουν μόνο πετρέλαιο θέρμανσης, κάνουν εμπορία και δεν έχουν πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πάνε για κλείσιμο.
1: Έχουν ξεκινήσει αγγελίες και πουλάνε τα δίκτυα τους. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς, όλο αυτό έχει φέρει μια τεράστια καταπόνηση, ναι, σε όλους, και στους καταναλωτές αλλά και στους επαγγελματίες που ζουν τις οικογένειες τους από αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση οριζόντια ή σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ΦΠΑ. Μόνο αυτό είναι αποτελεσματικό.
0: Αυτό πρέπει να πιέσετε εσείς οι ίδιοι οι πρόεδροι.
1: Για να πιέζουμε συνέχεια. Και στην τηλεόραση και διαζώσεις όταν υπάρχει, ναι, μια σύσκεψη.
0: Σας παρακολουθώ, εγώ παρακολουθώ παντού, όλα τα κανάλια, παντού που είστε, τι λέτε. Μήπως χρειαστεί κάποια άλλα μέτρα, γιατί αν αρχίζουν να κλείνουν συνάδελφοι δικοί σου, θα είναι κρίμα.
1: Έτσι. Ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Μιλάμε για την έξω πολέμου από την Ουκρανία το 2022. Γίνεται όλο αυτό. Έτσι, η κοινωνία και ο κλάδος δεν αντέχει πια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Για να δούμε, θα πάει κάτι καλύτερο. Ωραία. Έγινε, Νίκο μου, ευχαριστώ. Μακάρι. Πάρα πολύ, έστω για τα 2 λεπτά που μας έκανες τη μήνα της. Να είσαι καλά. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος πρατηριούχων Αττικής Βενζινοπολών. Πάντα είναι όταν χρειαζόμαστε κάτι, οτιδήποτε, και σαν αντιπεριφερειάρχης Αττικής νήσων, είναι πάντα στη διάθεσή μου, εμένα προσωπικά. Τον ευχαριστώ. Και θα έχουμε και σε έναν αντιπεριφέρεια. Ξέρει πάρα πολλά, γιατί ξεκινάμε και μια ενότητα που θα έχουμε τους Δήμους στην δεύτερη ώρα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε. Δήμαρχοι, ετοιμαστείτε σιγά σιγά. Να δω τι

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Η έκδοση Αντινάφτεξη ήταν η απάντηση της Αθήνας στην κίνηση της Τουρκίας να κινήσει έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, δεσμεύοντας παράνομα με Ναύτεξ διάρκειας 15 ημερών που εξέδωσε ο σταθμός της Ατάλειας και αφορά υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο που επικαλείται η γειτονική χώρα. Πριν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος αποπλέψει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, η Αθήνα εξέδωσε Ναύτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας προκειμένου να γίνουν σχετικές έρευνες στην περιοχή. Άνοδο μίας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος καρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου πάνω από τα 90.

0: $1 το Brent, νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο, με την αγορά να κινείται πλέον πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Αποτυχημένη χαρακτήρισε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, σημειώνει το ΚΚΕ. Ιστορική χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Αθήνα και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλέα η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη. Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η κυρία Πνινάτ τονίζει πως υπεγράφει μια συμφωνία ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα. Το μείζον θέμα δεν είναι η αγορά οπλικών συστημάτων όπως η ασπίδα του Αχιλέα, αλλά το ότι δεν υπάρχει βούληση από κανένα κόμμα να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στην Τουρκία όποτε χρειάζεται τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την καταδίκη και των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από την Κρήτη και δικάζονται ενώπιον του τριμελού πλημελιωδικείου της Αθήνας για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε σήμερα ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μπουζάκης. Δήθεν παραγωγή εμφανίζονταν να διαθέτουν εκτάσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, πολλές από είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε σε ανυποψία στους τρίτους, χωρίς να έχουν την παραμικρή νομική κυριότητα των εκτάσεων τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχθηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγων λεπτών. Σύμφωνα με εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών, τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα. Στη Βρετανία, ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως είπε ο ίδιος σήμερα, περίπου 6 εβδομάδες αφού του παραιτήθηκε από πρωθυπουργός, αφού έχασε την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν επίσης μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahe FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Mahe FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

0: Σάμε εδώ πέρα μάχη. Μάχη δίνουμε. Μητσοτάκη, που σε ρε Μητσοτάκη, έχεις πάει με δικά μας λεφτά με το Falcon, το έχεις κάνει VIP. Urban λέγεται, Urban, Urban, η εταιρεία με το ταξί. Ε, μήπως το έχεις ονομάσει και έτσι. Έχει στείλει στα Σέρας την Κεφαλογιάννη. Πήγαν εκεί και τη φύλαγε ο άλλος. Αχ, και καλά ήρθε η Κεφαλογιάννη. Άντε για μεταξωτές κορδέλες είσαστε όλοι και όλες. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ πέρα στο Μάχη. Το αγαπημένο ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, και τώρα αλλάζω. Αλλάζω ένα σημείο λέγεται, είμαι και λίγο φωναξίλ. Άνοιξε μου τη φέτα εδώ, για να ακούσω λίγο εδώ, εδώ. Ε, γδέρνετε τον Έλληνα ρε εσείς, τον γδέρνετε τον Έλληνα, για κάτσε. Γιατί διαβάζω πριν βάλω. Παιδιά, να σας πω, εκεί στο voicenews.gr, συμφωνώ μαζί σας εγώ, δυνατό site, φοβερό site, υποσχέσεις ΔΕΘ με άδειες τσέπες, ετοιμάζουν φορολογική παγίδα με περίβλημα. Να σου πω, με αντιγράφετε, με αντιγράφετε εκεί στο Voice News. Επερχόμενη παρουσίαση μας, αφού ψέματα θα υποσχέσει και ψέματα θα δώσει. Σας το είπα. Συνάδελφοι, σας το είπα. Uber, Uber, ναι φιλαράκι μου, γεια σου ρε Σάκη, Uber, Amber, Uber. Δεν πάνες, πάνε στο καλό. Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ, ότι γδέρνουν τον Έλληνα, δεν το λέω εγώ, το λέει άλλος.
1: Μιλάμε για ανθρώπους που γδέρνουν κόσμο. Αυτή η κυβέρνηση γδέρνει τον Έλληνα, δέρνει τον Έλληνα και δεν τον υπηρετεί.
2: Έτσι.
1: Και έρχεται σε πλήρανα δυστυχία.
0: Πες τα ρε Βελόπουλε.
2: Με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός, το 2015-19 Οκτωβρίου. Ακούστε, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Πες όχι σε νέους φόρους. Μαζί σταματάμε τη φοροκαταιγίδα. Με τον Κυριάκο. Αλλά με το λάθος Κυριάκο. Έπρεπε να είναι με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
0: Έτσι.
2: Γιατί αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι ψευδή συνεχώς και ψεύδη.
0: Έτσι.
2: Μιλάμε για...
0: Να του δώσουμε παιδιά δύναμη. Γεια σου ρε Ταμπάκη Κώστα. Μορφόπεδο, καλησπέρα μορφό. Τι αμορφόπεδο είμαι ρε εσύ, ρε εσύ. Έτσι ρε παιδιά στο Βελόπουλο. Γκαλίτσες και φυλάκια. Λοιπόν, πρέπει να του δώσουμε. Να του δώσουμε τη δύναμη. Είμαστε όλοι ενωμένοι, σας ακούω εδώ στο ραδιόφωνο και όχι μόνο μέσα από το ραδιόφωνο, έξω που γυρίζω και είπα όταν θα ξεκινήσει πάλι λαϊκές και με φωνάξουν τα στελέχη να πάω, θα πάω μαζί τους, ναι. Λέει εδώ, Σάκης, η Ελλάδα είναι ζάχαρη, δηλαδή κολονάκι και σία. Ναι, ναι, ναι, γεια σου ρε Ταμπάκη, ναι, ναι, έτσι το μορφόπεδο που μπούκος ο Τζούκος. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε, παιδιά, με από συντονίζετε, θα κατεβάσω και το Viper. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, 694-363-5451, το Viper για μηνυματάκια, 694-363-5451. Άντε, θα βγάλω και δύο τηλεφωνικές γραμμές, όποιος πάρει έχει και δωράκι. Θα σας στείλω το Μητσοτάκη στο σπίτι, 2-10-7-18.000, πείτε μου. Τι θα δώσει στη Διεθνή Έκθεση. Δύο μόνο τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος και προλάβει, δώρο Μητσοτάκης. Άντε, ο δεύτερος θα πάρει τον Άδωνη. Ε, έτσι πάει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, θέλω να ακούσω τώρα το άλλο αυτό εδώ πέρα για να δω λιγάκι πριν μη μιλήσουμε. Εντάξει, είναι... Α. Λοιπόν, έχουμε ανοιχτή τη φέτα, έτσι. Λοιπόν, άλλο. Γιατί βάζω συνέχεια τους άλλους. Ναι, θα βάλω γιατί με γεμίζει αυτός ο άνθρωπος. Μ' αρέσει έτσι πως μιλάει. Για να βάλω. Πες τα ρε
2: βέλο. Ακούστε πως κάνουμε δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις πόση εκροή χρήματος συναλλάγματος έχουμε από Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία, Ρουμανία.
0: Ναι, πες τα.
2: Για τα τουριστικά καταλήματα. 1,5 με 2 δις. Έρχεται ο Σκοπιανός που δηλώνει και Μακεδόνας, πιστό Μακεδόνας, και αγοράζει ακίνητο στη Χαλκιδική. Το νοικιάζει το ακίνητο αυτό στα Σκόπια, μέσα στα Σκόπια, για την Ελλάδα. Παίρνει τα λεφτά στα Σκόπια. Έρχεται στην Ελλάδα ο Σκοπιανός, δεν αφήνει τίποτα και τα λεφτά μένουν στα Σκόπια. Το ίδιο και ο Τούρκος, το ίδιο και ο Βούλγαρος, το ίδιο και ο Ρουμάνος. 1,5 με 2 δις είναι συντηρητικά το ποσό αυτό. Δηλαδή, Ένας χρόνος, 13ος, 14ος μισθός. Γιατί πλέον η πλατφόρμα είναι διεθνής. Αυτός μένει στα Σκόπια. Τα λεφτά μένουν στα Σκόπια του Airbnb. Νοικιάζουν καλό και στην Αθήνα το ίδιο γίνεται. Εταιρείες έχουν αγοράσει ακίνητα και τα λεφτά μένουν εκεί. Στις χώρες τους. Σας λέω, 1,5 με 2 δις τουλάχιστον τα λεφτά αυτά. Ακούστε πως κάνουμε τις εκατομμύρια.
0: Το ξαναβάζω, αλλά λέω άστο. Τι έγινε, βγήκανε γραμμές κιόλας. Δηλαδή θέλανε να κερδίσουν ο πρώτος, ο Μητσοτάκη και όλο το μπουμπούκο, το τζουτζούκο, το σολάριουμ. Πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα.
3: Έλα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα, καλό μήνα. Ποια κυρία?
3: Επαγγελία, είμαι.
0: Γεια σου, Επαγγελία. Δηλαδή εσύ έχεις φαγωθεί, θες να πάρεις να σου στείλω το Μητσοτάκη στο σπίτι?
3: Όχι, αγόρι μου, τον κρατήσω.
0: Αφού είπα, όποιος πάρει πρώτος θα κερδίσει δώρο το Μητσοτάκη.
3: Βάλε με δεύτερη, δεν με διαφέρει.
0: Έχεις τον Άδωνη. Ο δεύτερος είναι ο Άδωνης.
3: Σόπαρε.
0: Πες με, Ευαγγελία μου.
3: Λοιπόν, άκου, κράτησε κάτι που θα σου πω.
0: Βεβαίως.
3: Τα κουνούπια.
0: Ναι.
3: Είναι παραμύθι.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
3: Από πηγή, ε.
0: Ναι.
3: Δεν θα σου πω το όνομα γιατί δεν μου επιτρέπεται.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, το βλέπουμε κιόλας. Μην νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος.
3: Ξέρεις γιατί. Εμείς βγήκαμε στα ποτάμια. Εδώ υπάρχουν ποτάμια. Δεν είδαμε ούτε μισό, ούτε.
0: Ψεκάσανε. Τίποτα. Λέει ψεκάσανε.
3: Ποιος ψέκασε, μωρέ.
0: Αφού πέρασε, πέρασε με το. Βρε, πέρναγε από πάνω το Φάλκον του Μητσοτάκη και ψέκασε.
3: Διπλαμένο στο ποτάμι είναι δύο. Δεν υπάρχουν κουνούπια. Άλλο είναι που δεν πάει το μυαλό σου.
0: Πάει να μα κλείσουν πάλι.
3: Γιατί δεν είσαι πανέξυπνος όπως είμαι εγώ.
0: Για πες μου.
3: Γι' αυτό σου χαρίζω το Μητσοτάκη.
0: Όχι, ο Μητσοτάκη είναι δικό σου. Εγώ είπα όποιος είπε.
3: Ναι. Να το
0: για πες μου.
3: Έχουν αποθέματα φυλαμμένα.
0: Τα πουλάκια
3: και
0: μου.
3: Και πάνε με τρόπο τώρα να τα πασάρουν, ε.
0: Ναι.
3: Για να πάρουν και τα υπόλοιπα.
0: Καλά, δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
3: Μιλάμε ότι αυτός που μου το μετάφερε
0: σίγουρα είναι πηγή.
3: Μεγάλος αυτής τίποτας. Εσύ έχεις δει κανένα, ρε Γιάννη?
0: Όχι, δεν έχω δει. Εμένα το μόνο κουνούπι που με τσιμπάει είναι Τάκης. Μητσοτάκης.
3: Α,
0: αυτός.
3: Ναι.
0: Αυτός.
3: Ναι.
0: Τι να πω, ρε εσύ, Ευαγγελία.
3: Να παρακαλάς να μην ξαναβγεί γιατί...
0: Στο χέρι μας είναι. Στο
3: δεν
0: χέρι σας,
3: στο χέρι μας, γιατί το 23 εμείς τον βγάλαμε.
0: Ποιος τον έβαλε, τον έβγαλε. Εγώ πήρε σαν αρέσει η Ευαγγελία, δεν με νοιάζει. Εγώ που ρώταγα, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Μου λέγανε ψηφίσαμε Μητσοτάκη, μη ψηφίσαμε. Και μετά μου γυρίσανε οι ίδιοι και άντρες και γυναίκες, μου λέει να μου κοπούν τα χέρια. Και μετά λέει δεν τον ψηφίσαμε.
3: Εγώ σου λέω ότι ήμουν στο σχολείο.
0: Η εξαίρεση είσαι εσύ.
3: Και εγώ σου λέω ότι ήμουν στο σχολείο, στην επιτροπή.
0: Ναι. Το θυμάμαι, το έχεις πει, ναι.
3: Ότι είχαμε βάλει το σήμα στο πέτο, να πούμε μέσα, μπήκαμε και σε μισή ώρα μας λέει η κυρία δικηγόρος βάλει στα αυτή ότι παιδιά τελειώσαμε. Λέω, ακόμα δεν μπήκαμε, τελειώσαμε κιόλας.
0: Τα είχαν φτιάξει.
3: Λέει, ο Μητσοτάκης βγήκε. Λοιπόν, ήταν νοθεία ή δεν ήταν νοθεία?
0: Εντάξει, υπάρχει
3: και
0: νοθεία.
3: Και τώρα αυτά ετοιμάζεται να κάνει πάλι.
0: Μα δεν πιστεύω ότι ο Βελόπουλος θα τους αφήσει πια.
3: Καλά.
0: Δεν θα τους αφήσει ο Βελόπουλος τώρα.
3: Καλά.
0: Θα κάνουν νοθεία, αλλά δεν θα προλάβουν να την κάνουν όλοι όπως πρέπει.
3: Πάρ' το Γρηγόρη τηλέφωνο που μίλησε με τον Γιώργο.
0: Ναι.
3: Ο πατέρας του είναι μεγάλος που βγάζει τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
3: Να σου πει τι είπανε. Εσύ, εγώ την άκουσα την εκπομπή του.
0: Θα τον πάρω.
3: Να δεις τι σου είπανε.
0: Εντάξει. Ωραία, Ευαγγελία μου.
3: Δεν μου λες με τον εφέ μου τι κάνει. Του βάζει το τραγούδι, ο Χάρος βγήκε παραγκαλιά.
0: Ω, δεν το έβαλε. Του βάλα χέρι προχτή. Τι το συμπαθεί και μου κάνει και μου σηκώνει και τα χέρια του. Του λέω ρε, πω δύο μέρες. Έτσι το είπα. Μου λέει γιατί, μέχρι να μου φέρει το Χάρο. Αλλά τι γίνεται, κοίτα να δει τώρα ότι με. Εδώ πέρα με παιδεύουν να ξέρεις το μάχη. Φεύγει ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και έρχεται ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης.
3: Είναι καλό παιδί και ο Αλέξανδρος. Ναι. Όλα τα παιδιά είναι.
0: Όλα τα παιδιά τα αγαπάμε εδώ, είναι μάχημα. Κάνουν ό,τι σου λέω, βάλε μου αυτό, φτιάξε μου εκείνο. Μου το... Δεν χρειάζεται να το πω, τα βάζουν. Σου λέει είναι τρελός ο Τσιτούρης, κάνε να του βάλουμε αυτό.
3: Ναι, αλλά τον Εφραίμ να μην τον μαλώνει.
0: Δεν τον μαλώνω, είναι μεγάλος άνθρωπος.
3: Έχω κάτι σημαντικό να πω, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω στον αέρα.
0: Α, στο άλλο. Αυτό άλλο, το Σαββατοκύριακο που μας είπε πιο χαλά.
3: Να το πω του Εφραίμ να το πει.
0: Εντάξει. Όποτε ακούσω.
3: Γι' αυτό του έχω αδυναμία του Εφραίμ.
0: Εντάξει. Αύριο με βλέπεις τηλεόραση. Είμαι και τηλεόραση. Μην χαστεί και εικόνα. Μην χαθεί το είδος
3: τσιτούρης. Δεν βρίσκω το κανάλι
0: Alert
3: αυτό.
0: Είναι ή στο 269 ή στο... στο 40... ή στο 4, στο 3 κανάλι. Τα έχουν
3: το
0: αλλάξει.
3: Το 3 είναι το ΕΡΤ.
0: Το ΕΡΤ, ωραία. Αν δεν τα έχεις ανανεώσει, πας στο 269, αν έχεις έχρωμη τηλεόραση.
3: Ναι, έχρωμη έχω, αλλά με την τεχνολογία δεν τα πάω.
0: Βάλε, άλλαξε τα. Ψάξε λιγάκι να δεις την κουμοστασία που έχω, να δεις ωραίο παιδί που είμαι 200 ετών.
3: Α, γι' αυτό θα πάω. Πού να σε πάει ο άνεμος.
0: Θα τους φάω, Μητσοτάκη, θα σε φάω. Θέλεις, δεν θέλεις, Μητσοτάκη. Σαν πολιτικός δεν μου κάνει. Να πάει να πάει σπίτι του.
3: Ρε τι,
0: έλα,
3: Γιάννη.
0: Έλα.
3: Θα πάω να δώσω στην κορμάρα σου από τώρα, ναι.
0: Παναγία μου, Παναγία μου.
3: Λοιπόν.
0: Καλύτερα να έρθω και στο ποτάμι να βουτήξω που είσαι.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε, Ευαγγελία μου. Έλα, φιλιά, φιλιά.
3: Άντε,
0: η Ευαγγελία, παιδιά, κέρδισε το Μητσοτάκη μια βραδιά στο σπίτι να της φτιάξει καφέ. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα που είναι ο Αδωνής. Καλησπέρα σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ,
4: ο Νίκος.
0: Ο Νίκος, έλα ρε Νίκο.
4: Ο Νίκος, να σου πω. Εγώ δεν θα σου πω αστεία πολλά. Απλώς θέλω μια παρατήρηση που είπες, νομίζω θα είσαι και μοναδικός που θα το ανάφερες, ότι πήρε τώρα στο Μεσολόγγι η φωτιά, έτσι.
0: Ναι.
4: Κάθε τέτοια ώρα έχω παρατηρήσει εγώ, επειδή μένω εδώ στην Εύβοια, λοιπόν.
0: Ποιο μέρος Εύβοιας, μου αρέσει.
4: Από τα Στήρα.
0: Ωραία.
4: Εδώ γίνεται ο χαμός, τέλος πάντων. Να σου πω. Mm-hmm. Επειδή έχω παρατηρήσει ότι όταν μπαίνει φωτιά το απόγευμα γύρω στις 6 ώρα.
0: Ναι.
4: Εσύ 6.30 πήρες. Δεν ξέρω αν αυτή την ώρα σου έρθει.
0: Είναι 6, είναι, να σου πω τη ώρα το είπα, είναι 6.40 και 6.50 και, και 6.50 μεγαλώνει η φωτιά.
4: Τον μπράβο. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι μόλις μπαίνει τέτοια ώρα. Mm-hmm. Έρχονται κανένα δυο ελικόπτερα, των οποίων το ένα είναι σαν και αυτά που έπεσε με λίγο νερό που ρίχνουν, ας πούμε. Άντε τώρα, επειδή δεν έχει και αέρα, να έρθει και κανένα αεροπλάνο.
0: Καλύτερα να πας με τον ποβά.
4: Και μετά όλη νύχτα καίει το δάσος.
0: Ναι, πάντα. Τυχαίο.
4: Καθόλου τυχαίο. Αλλά τώρα τι να πω εγώ, τι να πω. Έχω δει όλες τις φωτιές εδώ πέρα απέναντι που καίγονται τα πάντα όλα. Ας πούμε, τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου και είμαι λίγο ευαίσθητος αυτό.
0: Και εγώ τα ίδια είμαι, άστο.
4: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Τι να σου δώσω τώρα, δώρα, να σου δώσω δώρο τον Άδωνη, είπαμε όχι, δεν γίνεται.
4: Όχι, δεν θέλω κανένα δώρο τίποτα. Δεν θέλω κανένα ούτε από τον Άδωνη, ούτε από τον Μητσοτάκη, ούτε από κανέναν. Δεν παίρνω δώρα. Δεν παίρνω.
0: Δεν χρειάζεται. Μου αρέσουν
4: λεφτά και δεν τα παίρνω.
0: Αυτοί, άμα έρθουν και μας έρθουν και στα σπίτια μας, μπορεί να μας πάνε και τα. Κατάλαβα.
4: Τέλος πάντων.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εγώ που το έβγαλε στον αέρα, ας πούμε, γιατί αυτό
0: πάντα, είναι, πάντα, αυτό δεν αφήνουμε, δεν αφήνουμε.
4: Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Έτσι. Είσαστε λίγο ευαίσθητοι εσείς.
0: Τι να κάνουμε, λοιπόν. Τους ενοχλεί και αυτό, Νίκο μου, τους ενοχλεί.
4: Το ξέρω, δεν αλλά εσείς πρέπει να πείτε την αλήθεια.
0: Ξιδάκι, όποιος ενοχλεί, ξιδάκι.
4: Όποιος ενοχλεί, πικρό η αλήθεια.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ, Νίκο μου.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε η Μαρίκα για το Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε. Καιρός.
5: Ντορμαδάκια.
6: Μία τάκα της μαμάς σου.
7: Εσείς, όχι μόνο για την Τώρα, και για τον Κυριάκο.
8: Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή, ήταν σαν έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το είπε.
7: Δεν τέριαζε στην...
0: Ακούτε, ακούτε.
7: Στο χαρακτήρα του, ναι. Κυριάκου, η πολιτική.
8: Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω, στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ.
0: Απορεί με.
5: Ξηδί. Πάμε.
9: Αχ, μάνα μου.
10: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
11: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
12: Θα κάνουμε.
13: Πάλι με τις κότες μπροστά μου! Έξω! Απολύεσαι! Έλα εδώ! Πού πας!
14: Να απολυθώ!
13: Σκαλμός! Δώσ' τις κότες και περίμενε!
15: Έβαλες το πρόσωπο το κυριλέ τώρα, ε! Γιατί εγώ ξέρω το άλλο! Πουτάγιαρι!
0: Μητσοτάκη! Μητσοτάκη! Λοιπόν, όλες οι φωτιές μπαίνουν απόγευμα με αέρα. Τυχαίο! Όχι ρε Σισάκη, αυτό είπα! Τυχαίο δεν είναι τίποτα! Έτσι, ξέρουμε. Λοιπόν, είπαμε εντάξει, θα είναι πρώτη εκπομπή σε καθημερινή βάση. Τις δύο μέρες, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 εδώ, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη, μάχη δίνουμε. Εγώ προσωπικά δίνω μάχη να φύγει αυτή η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι από πίσω. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα, Κοινά, Λελιά. Πόσοι έχουν κάνει αυτό εδώ πέρα το έχουν κάνει τσιφλίκι τους. Να πάνε στα σπίτια τους. Είναι άεργοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρουνε. Δεν τους νοιάζει αν πεινάει ο Έλληνας. Λόγια. Ο άλλος πρόεδρος κόμματος από Αλκαλοχώρη είναι. Ακόμα οι σεισμόπληκτοι μένουν σε καταβλισμούς εκεί στα τροχόσπιτα. Έχεις πάει να δεις ρε που πέφτει το Αλκαλοχώρη. Έχεις πάει να τους βοηθήσεις. Και για να μην ανοίξω το στόμα μου, γιατί έχω μιλήσει με κάποιους εδώ συνάδελφους, είπαμε να βγάλουμε ένα θέμα, σας το είπα και την Κυριακή, 2.700 άτομα θα μείνουν άνεργοι από το Δεκέμβριο. Τα συσίτια, φαρμακεία, τα παντοπολία στο Δήμο, από το ΕΣΠΑ και όλα αυτά τα προγράμματα που είπαν θα μείνουν άνεργοι. Ξέρετε πόσοι πέρανε φάρμακα, ξέρετε τι ανάλυση έχουν να κάνω, ξέρετε τι μου έχουν στείλει από καταγγελίες. Απλώς είπαμε, λέει ο πρόεδρος δεν μπορεί να βγει, δεν πειράζει, θα... μέχρι που πάνε συνάντηση, λέει κύριε Τσιτούρη, μπορείτε να κάνετε μια, να μας κάνετε μια, να κανονίσετε μια συνάντηση, λέει, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Λέω, πήγατε στα κόμματα. Λέει, ναι, πήγαμε, λέει. Ωραία, δεν είδατε, λέω, δεν πήγατε στην Ελληνική Λύση. Λέει, πήγαμε, λέει, λάθος, πήγαμε στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και βοηθάω εγώ από εδώ μέσα, από το ραδιόφωνο του Μάχη και όλοι οι συνάδελφοι. Και είπα, θέλετε ό,τι θέλετε να βοηθήσουμε μέσα στο ανατρεπτικό δελτίο του εξαίρετου Ανδρέα Παπακυριακόπουλου. Το Γρηγόρη το Σερέτη, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Εμείς δεν είμαστε, δεν βγάζω εγώ, θα το βγάλει ο άλλος. Και πάντα συνέχεια τους βοηθάω. Συνέχεια, όσο μπορώ, έχω αρχίσει, είμαστε σε επικοινωνία με τα παιδιά. 2.700 εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πολλοί που παίρνουν φάρμακα και ψυχοφάρμακα. Σκεφτείτε να κοπούνε. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι κύριοι. Ποιος θα τους κρατήσει? Και αυτοί που είναι μέσω δήμων και κάποιοι που είναι με ιδιωτικές εταιρείες και ΜΚΟ, φτιάξανε ιδιωτική εταιρεία, καταλάβατε. Χρηματοδοτήσεις ήταν πολλές. Λοιπόν, το άλλο πάμε τώρα. Και ξεκινάμε την, είπαμε, την Πέμπτη, θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Σιγά σιγά, παιδιά, light, μπαίνουμε light. Εγώ θα το πω έτσι. Δήμαρχε, άκουσες? Για τους δήμαρχους. Παντού, όπου υπάρχουν δήμαρχοι. Σε όλους τους δήμους. Αλλά εγώ εκτείνομαι εδώ τις περιοχές που ξέρω πιο πολύ, προς το παρόν. Γιατί από εδώ και πέρα, στη συχνότητα 99,8 Μάχη FM, δεν θα ακούμε μόνο εσένα δήμαρχε, θα ακούμε τους δημότες. Για το Κερατσίνι, Δραπετσόνα, σκουπίδια, πεζοδρόμια σπασμένα, πράσινο, φωτισμός, δέντρα, ποιος έχει σειρά να ακούσει πια το δημότη και μπορεί να στέλνετε εδώ πέρα στο σταθμό στο Μάχη. Άλλοι μου στέλνετε στα social εκεί, Τσιτούρης που είμαι και στο αυτά. Μπορεί να στέλνετε και στο Μάχη, studio Μάχη 998, papaki@gmail.com και να γράφετε εκεί το καταγγελία, έτσι, και να λέτε για τον κύριο Τσιτούρη, για τα με ανοιχτά χαρτιά. Το πέραμα, οι δρόμοι, καθαριότητα, κάπου λίγο καλύτερα. Τα έργα φαίνονται στο δρόμο ή μόνο στις ανακοινώσεις? Ρωτάω τώρα. Νίκη Αρέντη, Κάδη, ογκώδη σκουπίδια παντού, στο ίδιο στο Κερατσίνι. Έχω φωτογραφίες. Κορυδαλός, πεζοδρόμια είναι καλό. Το πεζοδρόμιο τα φτιάχνει τώρα εκεί ο δήμαρχος. Κάνει δουλίτσα αυτός ο δήμαρχος. Σαλαμίνα, είδατε στα σελήνια. Από ό,τι μίλαγα, στουπί είχαν ρίξει τα Περιστέρια και πήραν φωτιά. Και έτυχε το ηλικιωμένο ζευγάρι να είναι από τη γειτονιά μου, να έχουν μαγαζί πιο κάτω, στο Κερατσίνι, και το είχε αναλάβει ο γιος. Από παιδί τους ήξερα. Εντάξει, δεν είναι τυχαία τίποτα, παιδιά. Ο δήμαρχος φωνάζει από τη Σαλαμίνα και λέει, μα λέει το καλοκαίρι είναι 300.000 και το χειμώνα τι κάνεις πάλι? Που φωνάζω μέσα από το ραδιόφωνο, φωνάζαμε μέσα από το Μάχη. Γιατί δεν μαζεύεις τα σκουπίδια, τι κάνετε? Πάτε και πίνετε καφεδάκια και στα μεζεδοπολία, λέω εγώ. Πειραιάς, δεν υπάρχει, να ξέρετε, δήμαρχη στον Πειραιά. Μόνο το λιμάνι δεν είναι η βιτρίνα σας. Υπάρχουν και οι γειτονιές, να ξέρετε. Λοιπόν, από σήμερα θα ανοίξουμε Θα ανοίγουμε το φάκελο, έτσι θα τον ονομάσω, φάκελο Δήμη. Πού πάρε τα χρήματα των δημοτών? Ποια έργα έγιναν? Από πού έγιναν έργα? Ποιοι καθυστερούν? Ποια προβλήματα μένουν άλυτα? Δηλαδή να βοηθήσουμε και τον δήμαρχο, άμα μπορούμε. Δεν είπαμε ότι θα του κάνουμε πόλεμο στον δήμαρχο. Θα βοηθήσουμε και τον δήμαρχο. Αλλά μην κρύβεστε. Γιατί οι δημότες κάνουν παράπονα. Εγώ γυρίζω συνέχεια. Είπα πριν 5 μέρες ήμουνα με τον αδερφό μου, με τις γυναίκες μας, πήγαμε να πάμε στα κράκαρ εκεί στα λοιπάσματα. Πήγαμε να τα δούμε. Καθόμαστε, μας αρέσει. Ξαφνικά είδαμε ποντίκια πάνω στα δέντρα. Εκεί έχουν σκυλιά που τα παίρνουν οι άνθρωποι και πάνε και κάνουν τη βόλτα τους. Περνάνε παιδάκια. Τι γίνεται εκεί? Το έχεις παραμελήσει? Ναι, να περιμένει λίγο. Το έχεις παραμελήσει? Αυτό λέω. Λοιπόν, μια συμβουλή. Δήμαρχοι, για όλους τους δήμαρχους. Εγώ θα το πω αλλιώς. Δήμαρχε, μια συμβουλή σας λέω. Μην κοιτάς μόνο τις φωτογραφίες των εγγενείων. Μην κοιτάτε τα πεζοδρόμια της πόλης σου. Μάλλον, κοίτα τα πεζοδρόμια της πόλης σου. Κοίτα τους κάδους. Κοίτα τα δέντρα. Κοίτα τους δρόμους. Κοίτα το δημότη στα μάτια. Γιατί μέχρι και τις ανακύκλωσεις σε πολλούς δήμους με φωτογραφίες το ίδιο απορριμματοφόρο τα μαζεύει. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε αυτό? Όχι, ε. Γιατί από εδώ και πέρα ο δημότης, να ξέρετε, μιλάει. Ο Μάχη 99,8 ακούει και οι δήμοι απαντούν, να ξέρετε. Δήμαρχε, να ξέρεις, τώρα αρχίζει κουβέντα από μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Θα κοιτάξω και να βοηθήσουμε. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ένας δήμαρχος που το κράτος κάτι του έχει κάνει. Να τα βγάλουμε όλα εδώ. Αλλά δεν πετάτε το δημότη στην πάτα και δεν παρακλαδεύετε και να μην κάνετε, ενώ του παίρνει τα δημοτικά τέλη. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται. Εν τέλει τι είμαστε, τρίτης κατηγορίας οι δημότες? Κόφτε να πληρώνετε τα δημοτικά τέλη, να δούμε τι θα πείτε εκεί την ώρα. Αλλά η κυβέρνηση σκέφτηκε και αυτό το πράγμα. Έτσι με τον άλλο που θα ανοίξει το, από τον καινούργιο χρόνο. Λοιπόν, είπα έτσι, το πέταξα για να καταλάβετε τι, τι έρχεται μάλλον. Τι έρχεται, παιδιά. Λοιπόν, αύριο, όπως σας έχω πει, αύριο 9 με 10 θα είμαι στο Κοινωνία, το Alert TV και Κοινωνία Alert, η εκπομπή μου, μαζί με τον εξαίρετο και φίλο Πέτρο Χασάπη. Γύρισε, ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω είστε χαλαροί. Και τώρα τον έχουμε εδώ στη γραμμή, τον πήρα, λέω Πέτρο για να μου ετοιμαστείς, να πούμε και στους φίλους μας ακροατές του Μάχη και του Alert TV. Πέτρο, είσαι εδώ στο τηλέφωνο?
5: Στο τηλέφωνο είμαι, κύριε Τσουτουρή.
0: Τι κάνεις, Πέτρο μου, στον ελληνικό?
5: Καλά,
0: Πέτρο.
5: Εσύ πώς είσαι, πώς είναι οι ακροατές μας?
0: Εδώ πέρα, την παλεύουμε συνέχεια, έχουμε προβλήματα με τους δήμους, οι δημότες φωνάζουν, δεν καθαρίζονται οι δρόμοι, λένε στους κάδους ανακύκλωση το παίρνει το ίδιο απορριμματοφόρο. Εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα τι γίνεται. Τα έχουμε πει και στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Mm-hmm. Λοιπόν, για πες μου αύριο τι ετοιμάζουμε, τι έχουμε, και εσύ είσαι η ψυχή της ομάδας εκεί πέρα. Για πες μας, τι έχουμε.
5: Έχουμε αρκετά θεματάκια, πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
5: Καταρχήν να δούμε πόσο κινήθηκε ο πληθωρισμός 25-26. Καλά, σημαντικό αυτό.
0: Καλά πήγαμε? Όχι, ε.
5: Όχι, δεν πήγαμε καλά.
0: Ναι.
5: Και εν πάση περιπτώσει, να δούμε αυτό το περιστατικό που έξαλλοι κτηνοτρόφοι μπούκαραν στο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Λέσβο, γιατί καταστρέφονται τα ζωντανά τους χωρίς τα σφάσματα και τα λοιπά, χωρίς αποζημιώσεις, χωρίς τίποτα.
0: Άκουσα, έβαλα τρία λεπτά είχα πριν και ακούγαμε τι είπαν ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, μια κυρία και ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος πάλι, και φωνάζαν. Τρία λεπτά ολόκληρο το ηχητικό.
5: Ναι.
0: Είναι κρίμα αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Το άλλο με την κάμερα που λέγαμε, το βρήκαμε λύση, τη
5: βρήκα. Ναι, ανακαλύψαμε μερικά πράγματα, θα τα πούμε αύριο λεπτομερώς στην εκπομπή για τις κάμερες. Τελικά μας παρακολουθούν όλους στους δρόμους. Και μέσα από τα λεωφορεία για τα τρόλεϊ τελικά.
0: Αυτά από το λεωφορείο μας παρακολουθούν, δηλαδή τον τραβήξανε με το εν κινήσει που πήγαινε το λεωφορείο.
5: Ναι,
0: αυτό. Ναι, αλλά ο άνθρωπος ήταν ένα λεπτό έκατσε εκεί. Πού ξέρει πόση ώρα ήταν.
5: Θα τα πούμε λεπτομερώς αύριο πώς γίνεται η όλη δουλειά.
0: Mm-hmm.
5: Ναι, έγινε αυτό. Πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας ότι από σήμερα οι αστυνομικοί της ΟΠ και κυκλοφορούν με φορητή κάμερα στο στήθος.
0: Α, μπήκανε.
5: Ναι, από σήμερα ξεκίνησε.
0: Η ΟΠΚΕ, μόνο η ΟΠΚΕ.
5: ΟΠΚΕ, ναι, να ξέρει ο κόσμος ότι όταν έρχεται σε επαφή καταγράφεται κιόλας.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν...
0: Αν δεν σβήνεται τίποτα...
5: Άλλα θέματα είναι ένα επεισόδιο στην Κομωτινή επάνω με τους μοτοσυκλετιστές Τούρκους που έβαζαν εμβατήρια εκεί.
0: Ωραία, αυτό τα έχουμε δει στην τηλεοπτική εκπομπή, παιδιά, όλα αυτά αύριο.
5: Ναι.
0: Τι άλλο?
5: Ένα άλλο θέμα που ανακάλυψα είναι ότι κάνουμε δωρεά πολεμικού υλικού ακόμα και στο Λίβανο.
0: Μόνο η χώρα μας. Δηλαδή έχουμε καλά θεματάκια αύριο. Θα γίνει...
5: Και τώρα βλέπω μπροστά μου είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω τώρα και ίσως πρέπει να το θίξουμε αυτό. Είναι αυτός που απλώνεται αυτό το θέμα του Δυτικού Νείλου.
0: Ναι.
5: Απλώνεται, έχουμε ένα χάρτη εδώ πέρα που απλώνεται σχεδόν στη μισή Ελλάδα.
0: Το κουνούπι.
5: Το κουνούπι, ναι.
0: Ναι, αλλά
5: είναι πάρα πολύ.
0: Βγήκε μία Κροάτρια τώρα πριν, η κυρία Ευαγγελία, που είναι πάνω βόρεια εδώ, και μου λέει: Γιάννη, δεν έχουν ψεκάσει, δεν έχουμε κουνούπια.
5: Καλά.
0: Λέω μήπως.
5: Δεν έχουν
0: ψεκάσει. Και πολλοί μου το έχουν πει. Θα το συζητήσουμε όμως. Αυτό είναι σημαντικό, είναι φλέγον θέμα τώρα.
5: Ναι, είναι φλέγον, διότι τον επόμενο μήνα, δηλαδή στο μήνα που μπήκαμε, δηλαδή στον Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Αναμένεται να κορυφωθεί το φαινόμενο, δηλαδή και πρέπει να προσέχει ο κόσμος.
0: Ναι, βγάλανε και τεστ γι' αυτό.
5: Να προσέχει, να προστατεύεται κατάλληλα. Τι να προστατευτεί κανείς, δηλαδή και εδώ που μιλάμε, τσιμπάνε κουνούπια. Δηλαδή, τι
0: ακριβώς.
5: Να πω τώρα.
0: Ακριβώς.
5: Τι να πω. Εξαρτάται αν είναι, φέρει τον ιό του Δυτικού Νείλου ή δεν τον φέρει πάνω.
0: Κατάλαβα, ακριβώς. Ωραία.
5: Και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα τα πούμε λεπτομερώς αύριο. Mm. Οι ακροατές να είναι και οι τηλεθεατές μας.
0: 9 η ώρα.
5: Στις οθόνες θα δουν αρκετά πράγματα.
0: Ωραία. Αύριο 9 η ώρα στο Alert TV, παιδιά, κοινωνία Alert, Τσιτούρης Γιάννης, Πέτρος Χασάπης. Πέτρο μου, ευχαριστώ που βγήκες.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, Πέτρο μου.
5: Γεια σου, γεια.
0: Πάμε τραγούδι, Αλέξανδρε.

0: Λοιπόν, τι είναι αυτό, για να δούμε ρε παιδιά. Εμείς τα φιλαράκια τα καλά. Μετά αυτό το βάλουμε τώρα. Θέλω να βάλω, ψάχνω να βρω ένα, πώς το λένε, θα δούμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, λίγος ο χρόνος τώρα εμένα, εντάξει, πρώτη εκπομπή καθημερινή τώρα, εδώ θέλω να ακούσω αυτό το Βελόπουλο εδώ. Για να δω πόση ώρα είναι, εδώ, ακούστε.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη.
0: Ακούστε, το έχω ξαναβάλει
1: επειδή
0: πριν δύο εβδομάδες.
1: Επειδή στην δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία ή αν θέλετε αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά.
0: Φυλακή.
1: Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την ελληνική λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν. Αυτά, παιδιά.
2: Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε?
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.
0: Ακριβώς αυτό. Κάποιος, ό,τι είναι παιδιά έγινε, ναι, πάνε φυλακή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο απλός Έλληνας χρωστάει μέσα, δεν μας νοιάζει. Έτσι. Αυτό γίνεται. Για αυτούς δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα. Αχ. Για να δω κάτι άλλο που έχουμε εδώ. Έχουμε κι άλλο. Εδώ. Εδώ παιδιά ψάχνω τώρα. Εντάξει εδώ. Πάμε εδώ να ακούσουμε άλλο. Άκου.
3: Είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 22 μαζί με τον τότε σύντροφό μου στο χώρο του real estate. Η εταιρεία ξεκίνησε βάζοντας από ένα κίνητο, βάλαμε ο καθένας από ένα κίνητο, τώρα ξεκίνησε με δύο ακίνητα. Ακολούθως αγοράστηκε ακόμα ένα κίνητο με σκοπό, το οποίο ήταν ρήπιο, με σκοπό να ανακοινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Και κάπου εκεί για μένα σταμάτησε, δεν είχα άλλα πράγματα τέλος πάντων να ασχοληθώ. Δεν
4: πάμε γυάλα, γυάλα, πάμε την αρχή.
0: Δώσε!
4: Πάμε γυάλα, γυάλα.
3: Και παρέμεινε έτσι. Άρα είναι μια εταιρεία η οποία δεν είχε σκοπό, είχε σκοπό μάλλον να ασχοληθεί με τη συνοικία.

0: Για τα λεφτά δε μ' αγάπας. Ε, λέγω δεν ήξερα. Δεν ήξερα για την εταιρεία. Ήταν ο πρώην μου. Ένας από τους πρώην. Δεν ήξερα. Και η Mercedes μου με πήγε κάτω και στο πέραμα. Δεν ήξερα. Μήπως ήταν και αυτή. Λέω εγώ πληστηριασμό. Λέω εντάξει. Μη... Μετρημένα. Συγγνώμη με όλο το συμπάθειο. Δεν λέω ότι ναι. Αλλά εσύ που φωνάζεις για τους πληστηριασμούς και για το φτωχό. Η χαροκαμένη. Και ξαφνικά μου έχεις πάρει δύο σπίτια. Το ίδιο κάνει και ο Τσίπρας. Ο φτωχός ο Τσίπρας. Τα ίδια. Γι' αυτό έβαλα και στην αρχή το άλλο. Εγώ θέλω να βγει πραγματικά ένας πατριώτης και μην μου λέτε τι μου δείχνεις μωρέ τώρα, με τρελαίνεις με αυτό που μου στες με το Δρακουμέλ. Λοιπόν, ένας πατριώτης πραγματικά, όχι που λένε να πω φυλακίζεται. Στην ομπρέλα είναι και αυτός, κάτω από την ομπρέλα είναι και αυτός που αποφυλακίζεται. Πρώτον, επειδή άκουσα, με τον Κασιδιάρη. Δεν μπορεί να έχει κόμμα. Δεν μπορεί να κατέβει. Βλέπετε τι έγινε. Ακούσατε τι έγινε. Με τους Σπαρτιάτες. Με το που βγήκε η αλήθεια. Ποιος την έβγαλε την αλήθεια. Πάπα κυρώθηκε το κόμμα. Και πήγανε οι κολοτούμπες εκεί που δεν τους έχει ψηφίσει κανένας και μου το παίξανε κονιόρδι και ανεξαρτητοποιηθήκανε. Γιατί κάποιος τραβάει το χαλάκι άμα μιλήσουνε πάνε μέσα. Θα βγει τώρα ο Ηλίας θα με σώσει. Έλα τώρα. Θα με σώσει ο Ηλίας εμένα. Που όταν ήτανε βαράγανε σφαλιάρες και τέτοια. Όχι είπαμε. Φυλακή νόμιμα ό,τι είναι. Έφαγες φέρτα εδώ θα στα πάρω. Ούτε τσαμπουκάδες ούτε να χειροδικήσουμε. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά πράγματα. Εντάξει. Γιατί λέγανε κάποιοι βρίζανε τους λαθρομετανάστες και είχαν λαθρομετανάστες και για να μην λέω ονόματα. Τι κάνανε και τι ελέγχανε παζάρια. Άσε με τώρα. Μην νομίζω ότι δεν ξέρω. Μπορεί να δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένα διαφωνικός παραγωγός, αλλά ξέρω τι γίνεται στις περιοχές μου. Ξέρω ποιοι είναι από πίσω σε πολλά πράγματα. Δηλαδή ακούω το Χίο πολλές φορές εδώ πέρα. Καλά τα λέει. Και σας τα λέει. Τους ξεβρακώνει. Γιατί λέει αλήθειες. Απλώς ενοχλούμε. Ενοχλούμε πια. Δεν μπορώ να είμαστε μια ζωή με το σας και εσείς. Και σκέφτομαι όταν μιλάω. Γιατί άμα πω κάτι κακό θα δούμε το πρόστιμο εδώ πέρα. Μας περιμένετε. Γι' αυτό δεν δείχνετε το ραδιόφωνο το μάχη στην ακροαματικότητα ποτέ. Ξέρετε τι γίνεται. Τα μαγειρέματα ξέρετε. Να λέμε τις αλήθειες πια. Να λέμε τις αλήθειες. Κρίμα είναι. Δηλαδή... Κάποια στιγμή, φίλοι μου, να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται. Σε αυτή τη χώρα δεν είναι για μας. Αυτό έχουν καταντήσει. Είναι για να ζήσουν οι ξένοι. Θέλω, όπως έχει πει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η πρώτη του δουλειά είπε θα απελάσει τους λαθρομετανάστες. Όπως μπορεί. Γιατί άμα είναι, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αν είναι, γιατί με ρωτάνε κάποιοι, αν είναι 25 χρόνια, 30 χρόνια, δηλαδή... Το 97, γιατί είχαμε κόσμο. Εντάξει, νόμιμα είναι. Δεν υπήρχε τότε. Μετά το 12, το 7, το 8 και ειδικά το 11, 12 και μετά Τσίπρα έγινε χαμός. Τότε. Δεν μπορείς μέσα σε 2 χρόνια, 3 χρόνια να έχεις ταυτότητα. Και οι άλλοι με την Golden Visa και αυτά που λένε να μην τους δίνεις και έχουν χρυσοπληρώσει. Πού είναι μετά, δεν είναι, από χώρες άλλες. Καμία σχέση από την Ευρώπη και δεν τους τη δίνεις. Και περιμένω να περάσει εξετάσεις και να περάσουν 2 χρόνια να στη δώσω την πράσινη κάρτα, πώς τα λένε, ή την ταυτότητα. Και την ώρα που πάει να στη δώσει, σου λέει έληξε, πρέπει να ξαναπεράσει. Εντάξει. Εντάξει. Για να συντονιστούμε πια. Για να συντονιστούμε. Δεν σας αρέσει. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν τους αρέσει αυτά που λέω. Λοιπόν. Κοντεύουμε και στο τέλος, σιγά σιγά. Λίγο ανακατεμένα τα είπα σήμερα, γιατί ξέρετε, όταν σε ξεσυντονίζεις και ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή, όχι καινούργια, τα ίδια, με ανοιχτά χαρτιά θα μπω. Δύο γραμμές βγήκανε, ο ένας δεν ήθελε, ούτε η πρώτη ακροάτρια δεν ήθελε το Μητσοτάκι δώρο να πάει να της φτιάξει καφέ, ούτε ο άλλος, ο Νίκος, μπράβο του που μου είπε τη σωστό που λέμε για τις φωτιές. Ναι, τα λέμε όλα. Τι θα του στείλω, τον Άδωνη, να του βάλει και εκεί φωτιά. Άστο, για να δούμε εδώ. Θα θυμηθώ Γιώργη Άδη Τσουκαλά, για να ακούσω.
1: Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη.
2: Δεν προσέφυγε.
1: Ο Άρης Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
2: Τις είπε όχι.
1: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου.
2: Τις είπε όχι.
1: Είστε εκπρόσωπος τύπου του Αρείου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση.
2: Προσέφυγε.
1: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ.
2: Εσείς είπατε
1: κουβά.
2: Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
1: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
2: Μα ήταν άκυρη.
1: Πώς ήταν άκυρη, εγώ ανανεώθηκε.
0: Να ξέρετε αυτά δύο κόμματα μαζί.
1: Το μίσο γίνεται με το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
2: Το Πασόκ επένδυσε.
1: Ο διοικητής του ΠΚΠ, δύο περιφερειακοί διευθυντές, δύο διευθυντές αμέσων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητα. Ακούστε, την επόμενη
2: φορά καλά, γιατί μιλάμε.
1: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σε πούμε μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο 4.
0: Ακούσατε. Έτσι, για να καταλαβαίνετε, μην νομίζετε. Παρεάκι πάλι, εντάξει, λέει ο κύριος ο πρόεδρος του Πασόκ, Παύλα Κινάρ Ελιά, ότι αυτό δεν ακούγεται καθόλου. Εκεί είναι στάσιμος από μετά τις εκλογές, τις εσωτερικές εκλογές. Άιντε. Λοιπόν, να βάλω και μία... Να ακούσουμε και το διάγγελμα του Κολοκοτρώνη. Θέλω να το βάζω. Αυτό γιατί μου αρέσει.
3: Έλληνες. Έλληνες. Πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
0: Λοιπόν, εδώ Μάχη 99,8. Πρώτη εκπομπή, καλό μήνα. Πρώτη εκπομπή στο νέο πρόγραμμα του Μάχη. Βλέπετε και Ιωάννα Ηλιάδη, Δευτέρα... Τετάρτη και Παρασκευή είναι. Αλέξανδρε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Τρίτη, Πέμπτη θα με ακούτε και εδώ από το Μάχη 6 με 8. Σαββάτο, Κυριακό, Σάββατο 12.1. Κυριακή 11.1. Δεν αλλάζει, να ξέρετε. Και κάθε Τετάρτη στο Alert TV 9 ώρα το βράδυ. Έρχεται δύσκολο, δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνας. Να ξέρετε. Πολύ δύσκολο. Θα περάσουμε. Γιατί η κυβέρνηση, και βλέπετε, δεν έχουμε αυτό που λέμε τις εξαγγελίες. Πάνω κάτω ξέρουμε. Άντε, θα κάνει και ένα κίντερ έκπληξη ο πρωθυπουργός μας και θα το 1 δις, 700 εκατομμύρια, 2 δις. Θα δώσει 2 δις, 100 εκατομμύρια. Λες και τα δίνει από την τσέπη του. Μάλλον από αυτά που έχουν φάει. Που έχουν πάει στους λίγους. Γιατί βλέπω. Και σχολεία λέει για το πρόγραμμα που φτιάχνονται του Γαίος, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, Γιαννάκου, από τις τράπεζες και κάνουν κάτι αγαθό, κάνουν κάτι καλό και φτιάχνουν πάλι καλά. Που βλέπετε έχουμε μειώσεις από γεννήσεις, Ελληνόπουλα, Ελληνίδες και κλείνουν σχολεία. Και το άλλο το βασικό, βλέπετε τώρα στο χωριό, θυμάστε την οικογένεια, φίλοι μου, με τα παιδιά τα πολλά. Κωστόπουλος, ο Στέφανος Κωστόπουλος. Επειδή έτυχε να είμαστε και γνωστοί, πολύ γνωστοί, σηκωθήκανε και φύγανε. Γιατί? Για πείτε μου, γιατί φύγανε? Ρωτάω εγώ. Εντάξει, θα μας απαντήσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν βοηθάει μάλλον η κυβέρνηση. Δεν βοηθάει τον Έλληνα. Κανένας. Ή και υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, που σας είπαμε τους 2.700 θα μείνουν άνεργοι σιγά σιγά στους δήμους και στις δομές, τις συγκεκριμένες. Εντάξει, είναι πολλά στη μέση. Με το που θα κάνει το μπαμ, παιδιά θα μείνουν άνεργοι, θα γίνει χαμός. Πάρτι θα γίνει και θα πεινάσει κόσμος. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση και ό,τι δίνει τώρα και ό,τι θα δώσει, δεν αλλάζει κάτι. Θα σκάει μία από την εισαγγελία της Ευρώπης, ένα-ένα θα σκάει από την Κοβέση. Και αυτή να μην είναι, θα συνεχιστεί. Θα συνεχίσει ο επόμενος, μην νομίζετε. Δεν τα αφήνουν έτσι. Δεν είναι Ελλάδα εδώ. Δεν ξέρω τι μας περιμένει ακόμα. Τι έρχεται. Θέλω να σας πω το βάουτσερ τουρισμός για όλους. Τουρισμός για τους δικούς τους ανθρώπους πήραν, να ξέρετε. Εγώ, εργαζόμενος, ό,τι έχω καταθέσει κοινωνικό τουρισμό, οτιδήποτε, δεν εντάσσομαι πουθενά. Είμαι πλούσιος, λένε. Με 3,60 είμαι πλούσιος. Τα δικά τους παιδιά. Και έχω και σε προγράμματα με ντοκουμέντα, με πρόγραμμα σε μαθήματα για κάποια λεφτά ένα μήνα. Ποιοι έχουν πάρει, τι έχουν πάρει. Πολλά. Σε εταιρείες που παραδίδουν μαθήματα, σεμινάρια στους εργαζόμενους και παίρνουν και το μεροκάματο, τι βγάζουν. Και όλοι αυτοί είναι το παιχνίδι της Δημοκρατίας. Πληρώνει. Αν πληρώσει και δώσει χοντρό χρήμα τώρα στα κανάλια, θα δείτε πώς θα αλλάξει όλο το παιχνίδι πάλι. Τα συστημικά κανάλια. Τα μεγάλα κανάλια. Θα δείτε πώς θα αλλάξει όλο το παιχνίδι. Κάτι γίνεται. Απλώς όταν βλέπω από το ένα από την παραλία πάνε στο Μαρούσι, από το... κάτι γίνεται. Προσέξτε το, έρχονται. Έρχονται πράγματα που δεν θα τα πιστεύουμε. Τα πάνε να μας φλωμώσουν για να συντονίσουν τον ελληνικό λαό. Προσέξτε, το νου σας ρε μάλια, το νου μας ρε μάλια. Προσέξτε, μην σας πετάξουνε 200-300 και νομίζετε θα σας πάρουν τα σόβρακα το καλοκαίρι με το που θα κάνετε δήλωση στη γιαγιά, στον παππού, σε μένα, σε όλους. Δεν δίνει έτσι. Ψεύτες είναι, να ξέρετε. Όλοι. Όλοι. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης μαζί και ο Σαμαράς μαζί είναι. Ξέρει τι κάνει ο Wi-Fi. Ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, σας αφήνω, τα λέμε την 5η 6 ώρα το ραντεβού μας εδώ στο αγαπημένο μου ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Αύριο Alert TV 9 η ώρα το βραδάκι. Φιλιά πολλά, πάμε Αλέξανδρε, από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη και τον Τζιτούρη, τον Γιάννη σας φιλούμε, γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Η έκδοση αντινάφτεξη ήταν η απάντηση της Αθήνας στην εγκίνηση της Τουρκίας να εκκινήσει έρευνες στην περιοχή νότια του Κασελόριζου, δεσμεύοντας παράνομα με ναύτεξ διάρκειας 15 ημερών που εξέδωσε ο σταθμός της Ατάλειας και αφορά υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο που επικαλείται η γειτονική χώρα. Πριν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος αποπλέψει από το λιμάνι της Μαρμαρίδας για να κινηθεί προς την περιοχή του Κασελόριζου, η Αθήνα εξέδωσε ναύτεξ από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλή, υπογραμμίζοντας πως είναι η αποκλειστικά αρμόδια υπηρεσία και την χορήγηση άδειας προκειμένου να γίνουν σχετικές έρευνες. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε ένα μόλις μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος καρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το Brent. Νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο με την αγορά να κινείται πλέον πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φώτο της εξαγγελίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημμυλό δικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων από παραγωγούς της Κρήτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εικονική χρήση εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές. Προφυλακιστής κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στην Πέλλα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασκή έκθεση στην περιοχή Αγριγιά Μεσολογγίου, κινητοποιώντας για την κατάσβεση 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα. Η διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στένα του Ορμούς, καθώς δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχθηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα με διαφορά μόλις λίγο λεπτών. Σύμφωνα με εταιρείες αυτιλιακών πληροφοριών, τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα. Η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα έχει ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 1.050 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και 3.916 να αγνοούνται, σύμφωνα με ένα νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, Μάκη Ιωαννίδη. Να είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με πολύ μεγάλη αθλητική επικαιρότητα και σήμερα, καθώς έχουμε ημέρα μεταγραφών. Και όχι μόνο. Έχουμε κύπελο Ελλάδος, έχουμε την εθνική ομάδα που εχθές πήρε μια σπουδαία νίκη. Σας αφήσαμε στο παραπέντε, αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν είμαστε στο παραπέντε. Είχαμε αρκετό δρόμο ακόμα αφού το παιχνίδι το πήραμε στην παράταση. Και φυσικά η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό μετά την νίκη την οποία πέτυχε μέσα στην Λιβαδιά. Συγγνώμη, ας τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος Παναθηναϊκός στον απόϊχο της νίκης που έκανε στη Λιβαδιά, και θα πάμε σε λίγο αυτό, έκανε είναι πρώτο πυλόν μια πολύ μεγάλη μεταγραφική κίνηση και δεν είναι άλλη από αυτή του Ουνάι, ο οποίος φαίνεται να επιστρέφει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρουν ιστοσελίδες από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός θα πάρει με τη μορφή δανεισμού τον Μαροκινό Χαφ με οψιόν αγοράς για τον ερχόμενο καλοκαίρι με 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει συμφωνηθεί, τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του, οι ιστοσελίδες για τον Παναθηναϊκό και την Τζιρόνα, και μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό ούτε διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη είδηση. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ κάτι γίνεται, κάτι τρέχει. Ο Παναθηναϊκός σαφώς και τρέχει, γιατί θα πρέπει να δηλώσει τον παίχτη μέχρι τις 3 του μηνός, και είναι μια ιστορία η οποία φαίνεται να προχωράει θετικά για τον Παναθηναϊκό, εκεί που φαινόταν να είναι μια χαμένη υπόθεση. Ο Ουνάι, αν όλα προχωρήσουν, θα έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και το ποιος είναι ο Ουνάι δεν χρειάζεται να το πούμε, το γνωρίζουμε αρκετά καλά από την προηγούμενη θητεία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ουνάι, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης η οποία όμως κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άγιαξ που τον ήθελε αρχικά, αλλά και η Βιγεράλ και η Αθλητικό που τον παρακολουθούσαν διακριτικά, δεν μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες κινήσεις, πήγε στα 10-12 εκατομμύρια, αλλά πλέον τα χρήματα έχουν ξεφύγει. Άλλωστε η ομάδα της Τζιρόνα ελέγχεται από ένα φάντε με αρκετούς επιχειρηματίες που δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία να πουλήσουν τον παίχτη σε χαμηλότερη τιμή από αυτήν την οποία θέλουν. Έτσι λοιπόν η περίπτωση αυτή φαίνεται να είναι πολύ καλή, αν και την τελευταία στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια πρόταση από την άλλη Ιντιχάντ, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά, δεν νομίζω να την προτιμήσει ο Ουνάι. Μπορεί τα χρήματα να είναι άκρως διαλαστικά με 5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο Ουνάι ξέρει πολύ καλά ότι άλλο Ιντιχάντ, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Ελλάδα και όχι μόνο. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά καλά. Εξελίσσονται αρκετά καλά με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε πλέον και στο ελληνικό πρωτάθλημα και μάλιστα βλέπει παίχτες που ήρθαν στην ομάδα και αρχίζουν να αποδίδουν ή δείχνουν, αν θέλετε, τα σημάδια αυτά τα οποία δείχνουν και την εικόνα τους. Ο Κανκουά είναι ένας εξ αυτών, ένας παίχτης ο οποίος έχει να δώσει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως με την ομάδα του Παναθηναϊκού, και στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά φάνηκε ξεκάθαρα πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του. Ο Κανκουά, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά, κράτησε αρκετά την μπάλα στα πόδια του, πέρασε αρκετά η μπάλα από τα πόδια του, κατάφερε να τροφοδοτεί τους συμπαίχτες του, συμμετείχε αναστατικά κερδίζοντας μονομαχίες, και η εικόνα που άφησε νομίζω ήταν ικανοποιητική, και γι' αυτό το λόγο θα έχει κάθε λόγο ο Νίστρουπ να είναι ευχαριστημένος. Αυτά με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν κάτι άλλα με τα γραφικά. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε γενικότερα στην εικόνα που είχε με τον Λεβαδιακό, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, εντάξει, δεν υπάρχει αφισβήτηση. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένος σε σχέση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, άλλωστε είχε και σημαντικές ελλείψεις μέσα στην Τούμπα, Αλλά ο Παναθηναϊκός όταν χρειάστηκε ήταν εκεί, προσπάθησε, τα κατάφερε και πέτυχε τη νίκη. Αρχικά με το αυτογκόλ το οποίο ήρθε από την ομάδα του Λαβαδιακού, αλλά στη συνέχεια ο Τέζερες. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλέον τους παίχτες που μπορούν να τον ξελασπώσουν. Είτε ο Τέζερες είτε ο Λιβάη Γκαρσία είναι επιθετικοί. Πώς ήταν, ας πούμε, το δίδυμο, είναι το δίδυμο Βάργκας Γιώβισιτς στην ΑΕΚ. Πάει να γίνει κάτι τέτοιο σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό με τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος αναφέρθηκε για την εμφάνιση της ομάδας του, για το πώς βλέπει την εικόνα της ομάδας του Παναθηναϊκού. Κυρίως δίνει και έτσι κάποιες αποσπασματικές, αφήνει κάποια πράγματα να αιωρούνται αναφορικά με κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Και από την άλλη πλευρά στάθηκε και στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: There was small and longer periods with the performance that we all want.
2: Θα πω αρχικά ότι όταν βρισκόμαστε στην έναρξη της περίοδου, σε μια ομάδα η οποία είναι μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή, καταλαβαίνετε ότι η σημασία έχει το αποτέλεσμα, και σήμερα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί τους οποίους κερδίσαμε και κάτι το οποίο το θέλαμε. Εύχομαι σε κάθε παίκτη μου καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Είμαι ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Βέβαια δεν κάναμε τόσες ευκαιρίες όσες θα θέλαμε να είχαμε κάνει, γιατί έτσι αν αυτό είχε επιτευχθεί θα είχαμε τελειώσει, θα είχαμε σκοτώσει το παιχνίδι από την αρχή. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδιακός είχε περισσότερα πατήματα, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο και μας πίεσε, αλλά ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλαμε θα ήταν να είχαμε και περισσότερα διαστήματα με συνέχεια, το οποίο όμως είναι κάτι που θα έρθει.
1: It's about that, the other day. So please continue guys with the goals and set pieces.
2: Ικανοποιημένος, τα στημένα όπως είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελλο αλλά και στη χώρα μου, στο δανέζικο πρωτάθλημα και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ σημαντικά και παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εμείς με τα στημένα ξεκινήσαμε το προβάδισμα, άρα είναι σημαντικά οι στημένες φάσεις, είναι αποφασιστικές και αυτό βεβαίως ήταν σημαντικό για μας και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο συνδυασμός του 4 με τον Ταμπόρντα ήταν πάρα πολύ καλός και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: And it's my job, the staff's job, to help all the new players getting into the rhythm.
2: Όπως είπα, κάθε παιχνίδι βοηθάει να βελτιώνονται οι παίκτες. Ο Kings, ήδη, ο Κάγκουα, ήδη είναι ένας μήνας που προπονείται μαζί μας και σήμερα είχε λοιπόν την ευκαιρία. Επίσης και ο Λουζά ήταν καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε. Αλλά όπως ξέρετε, για να βελτιώνονται οι παίκτες θέλουν παιχνίδια. Άλλοι βελτιώνονται μέσα σε 5 παιχνίδια, άλλοι χρειάζονται 6, άλλοι 20, άλλοι πολύ περισσότερα. Αλλά ο σκοπός ο δικός μου και το καθήκον το δικό μου είναι ακριβώς να τους βοηθάω να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους, να δείξουν όλα αυτά τα οποία μπορούν, και αυτό ακριβώς κάνω.
1: Paid with the highest attention and respect you also saw today, Levadiakos, that they started second half really, really, really good and they were better than us for 15 minutes. So obviously we have many good players and I'm not going to play with the same 11 players.
2: Οι αγώνες θεωρούνται δύσκολοι. Έχουμε, όπως είπατε, παιχνίδι με τον Βόλο, με την Νίκη Βόλου, μετά έχουμε τον ΠΑΟΚ, έχουμε την Κηφισιά, μετά έχουμε τον Πανετολικό, την Καλαμάτα και ξανά την Κηφισιά, μέχρι να φτάσουμε στην πρώτη παύση. Όλοι οι αγώνες χρειάζονται μεγάλη προσοχή και είδατε απόψε στο δεύτερο ημίχρονο η Λιβαδιά πίεσε και μάλιστα θα πω ότι για 15 λεπτά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς, αλλά εγώ χρησιμοποιώ πάντοτε τους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες. Κοιτάω να έχω για κάθε αγώνα ό,τι καλύτερο, όποιον καλύτερο παίκτη. Διότι οι αγώνες, οποιαδήποτε και αν είναι η διοργάνωση, είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Say that I enjoy the victory today, but for me it's not too important to win one or two games. For me it's important to see the team develop and win over.
2: προσπαθώ πάντοτε να κάνω το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, τα συναισθήματα είναι ανθρώπινα και αποτελούν μέρος του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Όταν βεβαίως κερδίζεις, πάντοτε ο κόσμος, οι φίλαθλοι σε θέλουν, σε αγαπάνε, σε επιφυμούν. Αν χάνεις, τα πράγματα ίσως να βγαίνουν διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, εγώ απόψε χάρηκα για την νίκη μας, αλλά σημασία δεν έχουν αυτές οι δύο νίκες στην προκειμένη περίπτωση, αλλά να μπορούμε πάντοτε να βελτιωνόμαστε και να κερδίσουμε.

0: Ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρου. Πάμε τώρα και στο Λεβαδιακό. Όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, ο Λεβαδιακός έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα. Ο Χαραλάμπους είχε και κάποιες περισσότερες επιλογές στο συγκεκριμένο αγώνα. Σίγουρα ο Λεβαδιακός δεν είναι η ομάδα η οποία παρουσιάστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική και αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα των ποδοσφαιριστών που ήρθαν. Ναι, μεν φύγαν αρκετοί σε σχέση με πέρσι. Ναι, είναι μια διαφορετική ομάδα με διαφορετικό προπονητή. Αυτό μετέφερε και ο Κύπριος τεχνικός στη συνέντευξη τύπου και δεν έχει άδικο. Ένας Λεβαδιακός λοιπόν, ο οποίος κατά διαστήματα είχε ανεβάσει την απόδοσή του, προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Παναθηναϊκού και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ήταν πολύ κοντά στην ισοφάριση. Δεν του βγήκε, ο Λεβαδιακός αναγκαστικά πάει για το επόμενο του παιχνίδι να κοιτάξει παρακάτω και να δει τα παιχνίδια αυτά στα οποία μπορεί να πάρει περισσότερα εύκολα βαθμούς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός με την σειρά του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Από εκεί πέρα ξέραμε τη δυσκολία του σημερινού παιχνιδιού. Τα πράγματα για μας δυστυχώς έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ από μια στατική φάση στα πρώτα δύο λεπτά του παιχνιδιού, που όπως είπα και προηγουμένως ότι έγινε ακόμα πιο δύσκολο το έργο μας. Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαμε μια κλασική ευκαιρία που νομίζω ότι αν καταφέραμε να πετύχουμε το γκολ εκεί, ίσως βάζαμε περισσότερη πίεση στον αντίπαλο και τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι την ώρα που δεχτήκαμε την κόκκινη κάρτα, νομίζω ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν δέχεσαι την κόκκινη κάρτα και μετά κατευθείαν τον γκολ, νομίζω ότι εκεί τελειώσει το παιχνίδι για μας. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, ειδικά τα πρώτα 25 λεπτά του ημιχρόνου, πιέσαμε, είχαμε την κατοχή της μπάλας, δημιουργήσαμε. Όταν δεν καταφέρνεις να βάλεις γκολ σε αυτό το σημείο το οποίο πιέζεις τον αντίπαλο και έρχεται η κόκκινη κάρτα, μετά αλλάζουν τα δεδομένα. Να ξέρετε ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, πολύ καλούς παίχτες, παιδιά τα οποία άρχισαν να έρθουν, ίσως δεν είναι 100% έτοιμα τώρα να δείξουν το πραγματικό τους αυτό. Είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά η ομάδα θα ανεβαίνει, θα βελτιώνεται. Πρέπει να κρατήσουμε ειδικά το πρώτο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, να χτίσουμε σε αυτό, να διορθώσουμε σίγουρα τα λάθη που έχουμε κάνει και νιώθω μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον. Νιώθω και εγώ ότι βελτιωθήκαμε και είμαι σίγουρος ότι θα βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Σίγουρα χρειάζεται ομοιογένεια. Φύγανε, όπως είπα και ο συνάδελφος σας προηγουμένως, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Είμαστε μια καινούργια ομάδα που σιγά σιγά οι παίχτες μαθαίνουν ο ένας τον άλλο. Τα χαρακτηριστικά του κάθε παίχτη μπορούν σιγά σιγά να τα μάθουν ο ένας με τον άλλο και νομίζω ότι προπόνηση, καθημερινή προπόνηση, δουλειά, να χτιστεί η ομοιογένεια, να μάθει ο ένας τον τρόπο παιχνιδιού του άλλου. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα κάνει την ομάδα να δείξει καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια. Εντάξει, για μένα όλα τα παιχνίδια είναι τα ίδια. Όλα τα παιχνίδια στη Super League είναι δύσκολα. Δεν ξεχωρίζουμε αντιπάλους. Σίγουρα ξέρουμε ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια με ΠΑΟ και Παναθηναϊκό ξέραμε τις δυσκολίες, αλλά από ό,τι είδα μέχρι τώρα όλους τους αντιπάλους, διότι παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια που γίνονται κάθε Σαββατοκυριακό, είναι όλες οι ομάδες καλές ομάδες και πρέπει εμείς να δούμε πρώτα απ' όλα πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Αυτό θα κάνουμε και δεν επαναλαμβάνω ότι όλα τα παιχνίδια στη φετινή χρονιά θα τα βλέπουμε το ίδιο. Καλές ομάδες, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να φωσιωθούμε στη δική μας ομάδα, πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, ούτως ώστε να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Πήγαν αρκετά παιδιά, αυτό το γνωρίζαμε από την αρχή του πρωταθλήματος, τη σεζόν. Αυτό που πρέπει να πρέπει να ξεχάσουμε τι έχει γίνει πέρσι, ποιοι παίχτες ήταν εδώ, τώρα είναι μια νέα χρονιά, καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά είναι λογικό ότι χρειάζεται χρόνο αυτή η ομάδα. Απλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εγώ πρώτος σαν προπονητής και τα παιδιά είναι να δουλεύουμε καθημερινά στις προπονήσεις ούτως ώστε να βελτιωνόμαστε για να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στο άμεσο μέλλον και αυτό πρέπει να γίνει από την ερχόμενη Κυριακή. Επαναλαμβάνω, φύγανε ποδοσφαιριστές, το ξέρουμε, καλοί ποδοσφαιριστές, έχουν έρθει καλοί ποδοσφαιριστές, απλά τα παιδιά που έχουν έρθει χάσανε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. We'll be right back.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Θα πάμε λίγο αργότερα τόσο στην ΑΕΚ όσο και στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια μεταγραφή με τον Πουέρτα να έρχεται πλέον στην Αθήνα, στο λιμάνι, και να είναι η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών στην Ελλάδα, με ένα συνολικό κόστος περίπου 20 εκατομμύρια αγγίζει η μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, γύρω στα 16 μισό τα χρήματα τα οποία θα δεθούν στην ομάδα του και τα άλλα εφορίες, μάνατζερ, προμήθειες και όλα τα συναφή. Θα πάμε λίγο στην εθνική μας ομάδα. Στην εθνική μας ομάδα, που σε λίγο θα έχουμε μια συζήτηση για το τι έγινε χθες και πώς η εθνική μας ομάδα κατά να δείξει ένα καλό πρόσωπο, ένα μαχητικό πρόσωπο και να κερδίσει την Ισπανία, που οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι μια καλύτερη ομάδα στην δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι δομημένα τα ρόστερ των ομάδων σε αυτούς τους αγώνες. Απ' την άλλη όμως, η εθνική μας έδειξε ότι έχει μέταλλο, ξέρει στα μεγάλα παιχνίδια να βγάζει τις δυσκολίες τις οποίες συναντάει, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να πετύχει έστω και καθυστερημένα την συμμετοχή της στο μουντομπάσκετ του Κατάρ. Θα συζητήσουμε, όπως είπα, λίγο αργότερα με την εθνική ομάδα, αλλά θέλω στο ξεκίνημα της συζήτησής μας να πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη, όχι από τη συνέντευξη τύπου, μάλλον όχι το κομμάτι της συνέντευξης τύπου το οποίο έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι και γενικά το πώς η εθνική μας βλέπει πλέον τους αγώνες τους επόμενους προκειμένου να πάρει την πρόκριση, αλλά ένα κομμάτι στο οποίο ουσιαστικά ο Έλληνας προπονητής ξέσπασε για όλη αυτή την μορφή η οποία αφήνεται απάνω στους πρόσωπους τους καλοδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας. Παίχτες που πριν από ούτε καν 10-11 μήνες μας είχαν χαρίσει μεγάλες επιτυχίες, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να προσαρμόζεται μια εθνική ομάδα στα παράθυρα, γιατί όπως πολύ σωστά θα ακούσετε να λέει και ο ίδιος σε συνέχεια, σε κάθε αγώνα των παραθύρων ουσιαστικά πηγαίνεις με διαφορετικό ρόστερ. Άλλο ρόστερ έχεις τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, άλλο στις αρχές του καλοκαιριού, άλλο μέσα στη σεζόν, άλλο πριν τελειώσει η σεζόν, γιατί εκεί έχει να κάνει και με τους παίχτες που έρχονται από το NBA, με τις επιβαρύνσεις των παίχτων, με τις συμμετοχές των ομάδων των παιχτών που παίζουν στην Ευρωλίγκα και όχι μόνο. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είσαι δηλαδή σε ένα τουρνουά ενός ευρωμπάσκετ, ενός μουντομπάσκετ, που ξέρεις ότι αυτό είναι το ρόστερ μου, θα δουλέψω με αυτούς ένα μήνα να πάω να πετύχω το σκοπό μου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αρχικά το ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη.
2: Τι να τους πω τώρα αυτό, ένα μάτσι, επειδή παίζουμε την εθνική. Έχουν παίξει τα παιδιά τεράστια μάτσι. Έχουν όλοι κερδίσει ευρωπαϊκά τίτλους με τις ομάδες τους, μετάλλια. Δεν είναι επηρεασμένοι. Απλώς, όλοι ξέρουν πολύ καλά και όλες τις ομάδες ότι τα παράθυρα είναι ένα υπερβολικά δύσκολο πράγμα για όλους μας. Και για μένα προσωπικά και για τους παίκτες, για όλους τους παίκτες των εθνικών ομάδων. Έχουμε άλλη ομάδα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, άλλη τώρα, άλλη μετά, άλλη παραμετά. Δεν είναι ένα ευρομπάσκετ, μια Ολυμπιάδα, ένα παγκόσμιο ετοιμαστής. Καλώς ή κακώς, έτσι είναι τα πράγματα. Και μετράει πολύ, είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει. Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνει ένα σαν bubble, να γίνουν 8 αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία και να παίξουμε, είναι ένα παράθυρο. Όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και ξεθεωμένος και θες να διάσεις, και ένα παράθυρο πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Που πρέπει ξανά να είσαι top φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι top φόρμα τέλος Σεπτεμβρίου. Πολύ τα βλέπουμε όλα απ' έξω. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχω πάρει και παίξει, δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα που κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα που κερδίσαμε να μιλήσω. Ναι, εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος. Και έτσι θέλω να είναι και οι παίχτες μου ισορροπημένοι. Και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα. Κατά την άποψή μου. Καταρχήν παίζαμε μια εξαιρετική ομάδα που έχει πολλά νέα παιδιά. Βλέπουμε πως τρέχουν, πως πιέζουν, πως σουτάρουν. Πολλά μισμάτς. Πιστεύω ότι είδαμε αρκετό βίντεο με την Ουκρανία. Εξηγήσαμε τα πάντα. Μιλήσαμε, είχαμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα. Ήταν ένα μεγάλο meeting, το οποίο εξηγήσαμε τα πάντα και είπαμε πώς πρέπει να παίξουμε και ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Είπαμε, πιστεύω, γυρίσαμε εξαιρετικά την μπάλα σε πολλές περιπτώσεις. Είχαμε πολύ, πολύ καλή στόχευση, τα παιδιά είχαν καλές αποστάσεις, χτύπησαμε καλά τις αδυναμίες τις δικές τους. Κάποιες φορές, πιστεύω, κουραστήκαμε. Είχαμε πει να ξεκινήσουμε πολύ δυνατό το παιχνίδι, γιατί και να φύγουμε ακόμα και με 8-10 πόντους. Αυτός ήταν ο στόχος μου, γιατί ήξερα ότι θα κουραστούμε και θα χρειαστούμε αυτή τη διαφορά για να μας κρατήσει. Είδαμε ότι ενώ ξεκινήσαμε πολύ καλά, αρχίζαμε και κουραζόμασταν. Δηλαδή αυτή η ομάδα, άμα ήταν μετά από 2-3 μήνες, θα ήταν άλλη ομάδα, γιατί θα είχε άλλα πνευμόνια. Είναι λογικό. Θα μου πεις οι άλλοι, δεν παίζουν μπάσκετ. Τι να κάνουμε. Εγώ λέω για την ομάδα με αυτό που βλέπω, αυτό που νιώθω από τους παίχτες μου. Ότι κατέθεσαν ψήφο και ο τελευταίος παίχτης έδωσαν κάτι σήμερα στην ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε. Είδα, έχω δει στη ζωή μου πολλές φορές και σαν παίκτης και σαν προπονητής να γίνονται πολλά λάθη σε παγίδες πίσω από το μισό γήπεδο. Από ό,τι θεώρησα να βάλω πέντε παίκτες που στάνουν καλά τις βολές και τη δεύτερη φορά τον Νίκ να κάνει την πάσα που είναι καλός πασέρ, την εισαγωγή πάσα και να σουτάρουμε βολές. Ήξερα ότι θα μας κάνουν φάουλ, θα μας κάνουν παγίδα. Είχαμε πει να πασάρουμε την μπάλα, το άλλο την πάσα εκεί πέρα. Αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Ήξερα ότι έχουμε καλούς παίκτες βολές και εμπιστεύτηκα ότι θα βάλουν τις βολές και θα πάμε πάνω με τρεις. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μέσω ότι θα ανάστη δεν έκανα στην ερώτηση, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Θέλω να πω τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που ήταν εδώ πέρα, που μας στήριξε, που είχαμε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και πραγματικά συνέβαλε, έδειξε ακόμη φορά πόσο πολύ αγαπάμε τη χώρα μας, πόσο ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα. Και πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ.

Λοιπόν, δεν ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο τελικά επιλέξαμε να το ακούσουμε λίγο αργότερα στη συζήτηση που θα έχουμε με τον καλεσμένο μας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη που αφορούν καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Η εθνική μας λοιπόν, η οποία μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να παίξει ένα τελικό με την Ισπανία, έχει και άλλα παιχνίδια, ειδικότερα τώρα ο αγώνας με την Γεωργία τον Νοέμβριο είναι καθοριστική συμμαχία. Η εθνική μας πλέον έφτασε το 4-4, 4 νίκες, 4 ήττες. Αν έχανε τότε με 3-5 θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μία νίκη περισσότερη έχει τώρα η Γεωργία. Αν την κερδίσουμε, την καβατζάρουμε και έχουμε ελπίδες. Ας μην ξεχνάμε ότι προκρίνονται τρεις ομάδες, με Ισπανία, Ουκρανία πλέον να είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Τώρα κακά τα ψέματα κυνηγάμε κατά κύριο λόγο την Γεωργία ή την Ουκρανία, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα και ο αγώνας με την Ουκρανία θα είναι σαν τελικός και ο αγώνας με την Ισπανία ο δεύτερος θα είναι σαν τελικός, έτσι είναι αυτά. Η εθνική δυστυχώς έχασε την ευκαιρία της στα παιχνίδια με την Πορτογαλία και τις άλλες ομάδες που μπορούσε να κερδίσει. Δεν είχε ίσως τους παίχτες που χρειαζόταν, δεν τις βγήκαν τα παιχνίδια. Υποτίμησε τον αντίπαλο. Βάλτε ό,τι δικαιολογία θέλετε. Δεν κοιτάς πίσω, κοιτάς μπροστά. Και σίγουρα αυτή η εθνική ομάδα πρέπει να τυχαίνει, να τριχάνει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και αγάπης. Συγγνώμη, πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον Κώστα Κούση, ο οποίος παρακολουθεί επισταμμένα το μπάσκετ και φυσικά και την εθνική ομάδα. Θα το λέγαμε αυτά φυσικά εάν τον είχαμε τώρα στη γραμμή. Θα τον έχουμε σε λίγο να τον ξαναπάρουμε λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν για την προσπάθεια αυτή που έγινε από την εθνική μας ομάδα. Λέγαμε ότι να σας δώσω και μια είδηση. Είπα τώρα εθνική ομάδα και θυμήθηκα ότι έχουμε μεταγραφή Έλληνα διεθνή αθλητή στην Ελλάδα, και δεν είναι άλλος αυτός από τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Κοινό μυστικό σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό, και όχι μόνο, ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα επέστρεφε στην Ελλάδα μετά την θητεία που έκανε στον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε. 2 χρόνια έπαιξε στην Ελλάδα, μετά πήγε στο NBA, έπαιξε με Milwaukee, έπαιξε γενικά στο NBA. Η επιστροφή του στην Ελλάδα ήρθε κυρίως μέσω της σχέσης που υπάρχει με τον Σιάου, αλλά και με τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον εμπιστεύεται με κλειστά μάτια και σύστησε στον αδελφό του, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα ενδιασμό, να μετακομίσει στην ομάδα του Άρη. Ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι ο Άρης ισχυροποιείται σημαντικά με αυτή την κίνηση, γιατί είναι ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να ανεβάσει level τον Άρη. Σαφώς και θα χρειαστεί και αυτός ένα μικρό χρόνο προσαρμογής, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την ποιότητα και θα μπορέσει να βοηθήσει τους κιτρινόμαυρους. Αυτά με την τελευταία μεταγραφική κίνηση που έγινε, και είναι κάτι το οποίο μάλιστα πέρασε και σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς για την επιστροφή του στην Ελλάδα μίλησε ακόμα, αναφέρθηκε ακόμα μάλλον και το EuroCup, και φυσικά είναι και μια διαφήμιση για τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχει ο Άρης. Το όνομα Αντετοκούνμπο είναι αρκετά ηχηρό και μάλιστα τώρα στον Άρη θα είναι εις διπλού, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εκεί αγωνίζεται και ο αδελφός του, ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

0: Λοιπόν, και πλέον έχοντας ολοκληρώσει, έτσι, μεταφέρει μάλλον και την είδηση για τη μεταγραφή του Αντετοκούμπου στον Άρη. Θα πάμε σε λίγο στην εθνική ομάδα. Εντοπίσαμε τον Κώστα Κούση, δεν ήταν κρυμμένος, απλά είχαμε εκεί μια μικρή δυσκολία. Εκείνη τη τηλεφωνία, παιδί μου, τι περιμένεις, πότε πιάνει, πότε δεν πιάνει. Τελικά τα καταφέραμε και πλέον θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί του για την εθνική ομάδα και το πώς πλέον μένει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το Μουντομπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Κώστα Κούση. Κώστα, καλησπέρα. Τώρα νομίζω είμαστε on air. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα και στους συνεργατές.
0: Όπως καταλαβαίνεις, πέραμε σε λάθος νούμερο προφανώς και δεν σε βρίσκαμε, αλλά τα καταφέραμε τελικά.
1: Μπορεί λοιπόν, να ξεπίσετε κανέναν
0: άλλο. Όχι, όχι, απλά όχι, δεν είχε
1: εντάξει,
0: σήμα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λίγο για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνουν ο κόσμος, πιστεύεις, ότι ήταν μια δύσκολη νίκη απέναντι στην Ισπανία, γιατί όλοι θεωρούμε ότι η Ισπανία έχει δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν και πλέον είναι μια ομάδα την οποία μπορεί να την κερδίζει ο καθένας.
1: Η αλήθεια δεν είναι η Ισπανία του παρελθόντος, όμως η αλήθεια επίσης είναι...
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, ναι.
1: Ούτε εμείς είμαστε η Ελλάδα του παρελθόντος, παρόλα αυτά παραμένει όμως μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έπαιζε και ο δικός της NBA'er, όπως και ο δικός μας. Έτσι, ο Σάντι Αλντάμα, εμάς δεν έπαιζε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, εμάς δεν έπαιζε και ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός. Έδειξε όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία κρατάει τις αρχές του ισπανικού μπάσκετ, πολύ μεγάλη πίεση με τους κοντούς. Είδες ότι χάσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στο κατέβασμα, πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά έχει πολύ καλούς νεαρούς παίκτες. Στη Νέα Φουρνιά είναι πρώτο πυλών.
1: Ναι, σωστά. Όλοι αυτοί είναι νεαροί οι παίκτες, ο Ντελαρέα, ο Σουπερί. Ο Μάρα που είναι μες στο καλάθι, ο γίγαντας και ο οποίος είναι στο NBA, δεν παίζει βέβαια πολύ αλλά είναι και αυτός στο NBA. Σε κάθε περίπτωση προφανώς και η νίκη είναι μεγάλη γιατί ο αντίπαλος είναι σπουδαίος και είναι από τους πρωτοπόρους του ομίλου. Δεν είναι πλέον μόνη της πρώτης στην κορυφή του ομίλου η Ισπανία. Τώρα, η νίκη είναι πάρα πολύ σπουδαία γιατί έτσι ήταν τελικός για μας. Αν χάναμε μέναμε έξω. Τώρα από εδώ και στο εξής, όποιο και αν χάσουμε μένουμε έξω εκτός από την Ισπανία. Δηλαδή με λίγα λόγια παίζουμε εντός έδρας με τη Γεωργία, είναι ο επόμενος τελικός, το Νοέμβριο. Πρέπει
0: οπωσδήποτε... Ναι, θέλεις γιατί... Ωραία.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε. Μετά παίζουμε εκτός στην Ισπανία. Πες ότι μπορεί να χάσουμε εκεί το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι στις ίδιες ημέρες θα παίζουν και οι άλλοι με τους άλλους. Έτσι. Δηλαδή δεν θα χάνουμε μόνο εμείς, θα χάνουν και οι άλλοι. Ή δεν θα κερδίζουμε μόνο εμείς. Τώρα, το ζήτημα είναι στο άλλο παράθυρο τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Του 27, εκεί θα γίνει το κρίσιμο του κρίσιμου, γιατί έχουμε έξω την Γεωργία, στην Τυφλίδα, εκεί όπου κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα παιχτεί και η πρόκριση, σε εκείνο το παιχνίδι, στο εκτός έδρας μέσα στη Γεωργία, και μέσα την Ουκρανία. Μάλλον πρώτα μέσα την Ουκρανία και μετά στο τέλος έξω την Γεωργία. Εάν κερδίσουμε τους τρεις αγώνες από τους τέσσερις, χάσουμε δηλαδή από την Ισπανία, περνάμε. Το ζήτημα όμως είναι.
0: Κάτσε, όπα, μισό λεπτό λίγο. Εμείς ποιο κυνηγάμε τώρα, η Ουκρανία θεωρείται ότι θα την πάρει την πρόκριση?
1: Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει μία νίκη παραπάνω από εμάς και από τους υπόλοιπους. Και το ίδιο και η Γεωργία και η Ισπανία. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε μία νίκη παραπάνω και έχουμε και τις ισοβαθμίες. Έτσι, από την Ουκρανία...
0: Εκεί ήθελα να σε πάω τώρα. Κερδίζουμε την Ουκρανία. Πού παίζεται η πρόκριση σε ισοβαθμία?
1: Στη Γεωργία θα παίχνει η πρόκριση για μας. Εγώ έτσι πιστεύω. Πέρα από ισοβαθμίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι ισοβαθμούμε με κάποιο μαγικό τρόπο, δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα κριτήρια, με την Ουκρανία.
1: Πώς θα την κερδίσουμε?
0: Την κερδίζουμε την Ουκρανία.
1: Και δεν παίζει ρόλο το μεταξύ μας παιχνίδι μόνο, σε βέβαια παίζει το ισοβαθμίες.
0: Α, μπράβο.
1: Το goal average.
0: Το συνολικό.
1: Το συνολικό goal average, άρα πρέπει να κερδίσουμε.
0: Και των δύο φάσεων.
1: Ναι, εννοείται. Το συνολικό.
0: Α, ωραία.
1: Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε με διαφορές ό,τι κερδίζουμε. Έτσι, τώρα ναι. Με δύο πόντους. Χάσαμε 20 από την Πορτογαλία, που είναι κακό αυτό, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Η οποία Πορτογαλία, επίσης μην το ξεχνάμε, για να μην.
0: Κέρδισε την Ισπανία.
1: Ναι, για να μην λέμε δηλαδή ότι χάνουμε από αδύναμους αντιπάλους, κέρδισε και την Ισπανία. Έτσι, η Πορτογαλία. Η οποία Πορτογαλία έχει και τον NBA'er, τον Κέτα, που παίζει στους Boston Celtics και τώρα πήρε μεταγραφή φέτος. Και έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει το γνωστό έτσι Latin Basket. Τρίποντα πολλά και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Ήταν κακή ήττα αυτή για τα σενάρια πρόκρισης για την εθνική.
0: Μισό λεπτό. Άρα με αυτά τα δεδομένα οι Πορτογάλοι δεν έχουν τύχει.
1: Φυσικά και έχουν. Φυσικά και έχουν. Έχουν κερδίσει μέσα στην Ελλάδα, έχουν κερδίσει την Ισπανία. Δεν θα έχουν τύχει. Έτσι, τώρα έχουν βέβαια πιο δύσκολο πρόγραμμα σε σχέση με εμάς. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε αγώνα με αγώνα. Αυτό που λέμε το κλισέ που λένε οι αθλητές ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Μάτς με μάτς. Τώρα πρέπει να κερδίσουμε τη Γεωργία μέσα στην έδρα μας. Αρχές μέσα Νοεμβρίου. Αυτό είναι το ζητούμενο για την εθνική. Ναι. Και το θέμα είναι βέβαια και ποιοι θα παίζουν τότε, έτσι, γιατί θα πρέπει να βάζουμε και ένα άλλο παράγοντα. Ότι στα παιχνίδια του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου δεν θα παίζουν ούτε οι παίκτες οι περισσότεροι της Ευρωλίγκας, ούτε φυσικά οι NBAers. Δεν θα υπάρχει κέτα, ας πούμε, για την Πορτογαλία. Δεν θα υπάρχει ο ψηλός ομάρα από την Ισπανία. Μπορεί και κάποιοι από την Ευρωλίγκα να μην τους αφήσουν να έρθουν όλοι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει τις ισορροπίες. Μπορεί να μην υπάρχει εγγέλεια για την Γεωργία. Όλα παίζουν. Η Μαμουκασβίλη που είναι στο NBA και αποκλείται να έρθει, η Μαμουκελασβίλη, όπως είναι σωστό το όνομά του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικές οι ομάδες. Άλλο στο παράθυρο του Νοεμβρίου
0: και
1: άλλο στο Φεβρουάριο.
0: Είπε σε κάθε αγώνα των παραθύρων είσαι αναγκασμένος να παίζεις με διαφορετικό ρόστερ. Δεν έχει
1: ναι, εντάξει. Τώρα αυτό βέβαια δεν είναι και σωστό, έτσι. Αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο της παλαβομάρας που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και χρόνια, με την Ευρωλίγκα, με τη FIBA, με τις πολλές διοργανώσεις, με τα παράθυρα των εθνικών ομάδων μέσα στη σεζόν. Αυτό φυσικά επηρεάζει. Δεν είναι δηλαδή το αντιπροσωπευτικό δείγμα κάθε χώρας οι αγώνες αυτοί που γίνονται στα παράθυρα. Στο ένα παράθυρο παίζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στο άλλο παράθυρο παίζει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ας πούμε. Δεν είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα. Υποτίθεται ότι οι εθνικές ομάδες είναι οι καλύτεροι παίκτες κάθε χώρας. Σε κάθε αγωνιστική, κάθε χώρα έχει διαφορετική ομάδα. Συν τους Naturalizé, που επίσης έχει αλλοιώσει πολύ τον εθνικό
0: καλά,
1: χαρακτήρα.
0: Καλά, άστο τώρα. Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται στα Σκόπια, έτσι?
1: Εντάξει, τα Σκόπια είναι βιομηχανία διαβατηρίων.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να κοπεί αυτό.
1: Μα και όλες οι χώρες πρέπει να το κάνουν.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει να μπει ένας κανονισμός, τον οποίο λέει δεν μπορείς να αλλάζεις 10 Naturalizé μέσα σε 2 χρόνια, 2,5. Δεν γίνεται. Εμείς ένα έχουμε και αυτός μας έφυγε.
1: Υποτίθεται ότι όταν έχουν διαβατήριο, σαν πολίτες, ας πούμε, της χώρας κτλ., έχουν δικαίωμα να παίξουν. Και δηλώνει η χώρα όποιον θέλει. Όπως εμείς δηλώναμε το Walkup και το Dorsey. Έτσι και αυτοί τώρα, αυτοί κάθε διοργάνωση αλλάζουν Αμερικανό. Αλλάζουν Naturalizé. Τώρα παίζει ο Moses Wright που έπαιζε στον Ολυμπιακό κάποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Naturalizé των Σκοπίων. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, οι περισσότερες χώρες το κάνουν. Ποια δεν το έχει κάνει, η
0: δεν
1: Ισπανία.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό να το κάνεις.
1: Είναι που, ότι... που τους αλλάζουν συνέχεια. Εντάξει, η Σκοπία είναι βιομηχανία διαβατηρίων.
0: Αυτό ακριβώς είπα.
1: Η Ισπανία, ας πούμε, τώρα δεν έχει Naturalizé.
0: Έτσι δηλαδή, να σου το πω κάπως διαφορετικά. Ένας Αμερικανός, ο οποίος έχει παίξει στην Ευρώπη και για να βρει ευκολότερα ομάδα, μπορεί πολύ εύκολα να τους προσεγγίσει, να τους πει: παιδιά, εγώ είμαι.
1: Μάκη, πληρώνονται, Μάκη, πληρώνονται.
0: Το ξέρω.
1: Πληρώνονται. Δεν είναι ότι αγαπάνε τα Σκόπια ή τη Δανία, ας πούμε, ή τη Γεωργία. Πληρώνονται κανονικά.
0: Τέλος πάντων. Αλλάξαμε θέμα.
1: Τουλάχιστον ο δικός μας, ο Ντόρσε, ας πούμε, που τουλάχιστον έχει ελληνικές ρίζες. Δεν είναι τυχαία. Naturalizé. Η γιαγιά του δηλαδή διαπιστωμένα και αποδειγμένα ήταν Ελληνίδα. Και ο ίδιος το έχει πει. Και κακώς δεν έγιναν οι ενέργειες όταν πρωτοανακαλύφθηκε ο Ντόρσεϊ. Δεν προλάβαμε και βγάλαμε το διαβατήριο μετά τα 18 του χρόνια. Και όταν είναι μετά τα 18, λογίζεται ως Naturalizé. Εάν ήταν πριν τα 18, θα ήταν κανονικά Έλληνας παίκτης, γηγενής.
0: Έχω την εντύπωση ότι είναι το ΣΟΕ κρατάει από Θεσσαλονίκη, ή όχι?
1: Δεν είναι εξακριβωμένο αυτό.
0: Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει και άμεσα. Λοιπόν, ναι. Άρα για να καταλήξουμε, η εθνική ομάδα λοιπόν παίζει το δικό της τελικό σίγουρα με την Γεωργία και το σίγουρο επίσης είναι ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα όλων αυτών των ομάδων που θα αγωνιστούν.
1: Αφού είναι όλοι, είναι καταρχήν να πούμε ότι είναι 6 ομάδες και προκρίνονται οι 3. Έτσι. Είναι τώρα όλες μαζί με μία νίκη διαφορά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάποιος θα χάσει. Τώρα εντάξει, φάνηκαν κάποια πράγματα και σε αυτό το παράθυρο. Η Γεωργία δηλαδή έκανε σημαντικές νίκες. Η Πορτογαλία επίσης. Εμείς κάναμε σημαντική νίκη με την Ισπανία. Η Ισπανία έκανε δύο ήττες. Δεν το ξεχνάμε αυτό, έκανε δύο ήττες. Αλλά πριν από τα παιχνίδια αυτά είχε μόνο μια ήττα. Οπότε είναι σε καλύτερη μοίρα. Έχει 5-3. Εμείς έχουμε 4-4. Οπότε περιμένουμε τώρα, εντάξει. Απλά μείναμε ζωντανοί. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα.
2: Δράτω με τις ευκαιρίες. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για την επιστροφή του Αντετοκούμπο στην Ελλάδα, του Θανάση αυτή τη φορά.
1: Ναι, ήταν κάτι αναμενόμενο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Θα βρει στον Άρη τον αδερφό του, τον Κώστα. Επιβεβαιώνεται βεβαίως ότι ο Άρης με την οικογένεια Αντετοκούμπο και το Ρίτσαρτ Τσιάο είναι πλέον συγκοινωνούντα δοχεία. Ο Θανάσης ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς το NBA δεν είχε χρόνο συμμετοχής, δεν τον πολύ ήθελαν οι ομάδες. Έπαιζε επειδή ήταν και ο Γιάννης εκεί περισσότερο. Και γι' αυτό τα πράγματα προχωράνε με τον Άρη να έχει συμφωνήσει με τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι πολύ σημαντική μεταγραφή, έτσι. Άλλο το NBA και άλλο το ευρωπαϊκό τα ευρωπαϊκά πρωτάθληματα και το ελληνικό. Είναι σημαντική προσθήκη για τον Άρη. Είπαμε ότι είναι και παίκτης ο Θανάσης, που είναι παίκτης που παίζει με το συνέστημα, που είναι για τα αποδυτήρια, που εμψυχώνει τους συμπαίκτες του, είναι μαζί και ο αδερφός του. Καταλαβαίνεις τώρα ότι θα είναι μια άλλη κατάσταση ο Άρης με τον Θανάση Αντετοκούμπο.
2: Μια ερώτηση, αν δεν την έχω καταλάβει καλά, που δεν την έχω καταλάβει καλά. Ο Άρης θέλει να παίξει Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ το ξεκαθάρισε, μπαίνω, βάζω τα χρήματα. Ο Άρης βγήκε όμως τώρα επίσημα ή ανεπίσημα.
1: Ναι, και ήρθε εμείς... ο ΠΑΟΚ μπήκε στην Ευρωλίγκα. Έκανε πρόταση. Ναι. Καθένας τέλος πάντων όσα χρειάζονται για να γίνει ο
2: Παναγιώτης της Ευρωλίγκας. Ναι, εγώ είμαι εδώ, τα έχω τα χρήματα, έχω τις προϋποθέσεις. Ναι. Μόλις με καλέσετε,
1: είμαι έτοιμος. Μαζί με τον Πάκο το κάνανε και άλλες 8 ομάδες.
2: Οκ, okay, εντάξει.
1: Δηλαδή έχει ανταγωνισμό, δεν παίζει μόνος του. Απλά λέμε τώρα ότι έχει πει ο Μητσακίδης ότι θα βάλει πάρα πολλά λεφτά, οπότε έχει προβάδισμα.
2: Ο Άρης, αφού είναι κοινό μυστικό ότι και αυτός έχει στόχο την Ευρωλίγκα, γιατί
1: δεν το έχει κάνει ακόμα μέχρι στιγμής.
2: Μάλιστα, αυτό. Άρα επιλέγει τη διαδρομή μέσω του EuroCup, μήπως καταφέρει από εκεί να πάρει το εισιτήριο.
1: Το ΠΑΟΚ μέσω του EuroCup. Απλά ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και αυτά που θέλει η Ευρωλίγκα για να διεκδικήσει θέση.
2: Σωστά. Λοιπόν, Κώστας Κούσης ήταν μαζί μας, να τον ευχαριστήσουμε. Για να πάμε να ακούσουμε αυτό το ξέσπασμα του Σπανούλη, πώς το κρίνεις?
1: Λογικό.
2: Και φυσιολογικό θα έλεγα εγώ.
1: Λογικό, γιατί... εντάξει, είναι και ομοσπονδιακός προπονητής, πρέπει να μπει μπροστά για την ομάδα. Δεν μπορεί να πει ότι ναι, έχετε δίκιο που ξεφωνίζετε. Και εδώ που τα λέμε αυτό που γίνεται, όχι μόνο με την εθνική μπάσκετ, γενικότερα παντού, με την εθνική ποδοσφαίρο, με τις ομάδες, με τους συλλόγους, με όλα. Σε όλα τα θέματα πάντα υπάρχει τοξικό κλίμα. Πάντα κάποιος θα κάνει κριτική, πάντα κάποιος δεν θα αρέσει, πάντα κάποιος θα είναι χειρότερος από τον άλλον. Όχι ο Γιωβάνοβιτς να φύγει, όχι ο Γιωβάνοβιτς να μείνει. Όχι οι παίκτες έτσι, όχι οι παίκτες αλλιώς. Όχι αυτός δεν κάνει, όχι αυτός είναι παππούς, όχι αυτός είναι μεγάλος και είναι μικρός. Οπότε λογικότερο και ο Σπανούλης. Και ο Σπανούλης άνθρωπος είναι, τα διαβάζει αυτά, του τα λένε, τα μαθαίνει, βλέπει τι γίνεται. Και
2: ακόμα το έχει μέσα τον αθλητή. Δεν τον έχει βγάλει
1: 100%. Φυσικά, πιο πολύ νιώθει αυτός σε σχέση τους με άλλους προπονητές που είναι πιο μακριά από την επαφή με τα αποδυτήρια. Και είναι ίσως και λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία και πάει λέγοντας. Okay. Ήταν παίκτης μέχρι πριν από 4 χρόνια, 5.
2: Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μάκη. Γεια.
2: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε λίγο τώρα Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια διαδικασία να καλύψει εντός εισαγωγικών το χαμένο έδαφος αναφορικά με το ρόστρο το οποίο θέλει να δημιουργήσει για τη νέα σεζόν. Ο Άρης, ο οποίος φαίνεται να ξεκίνησε με το δεξί, ο Ηρακλής και αυτός ψάχνεται. Νίκος Πετρουλάκης από το Fox FM θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Με τον ΠΑΟΚ να είναι σε αναμονή της άφιξης του Κώστα, ο οποίος, Διέγο Κώστα, ο οποίος φυσιολογικά την Πέμπτη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μία μεταγραφή κεντρικού αμυντικού από την Κράσνονταρ. Συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι που έχει τώρα η Κράσνονταρ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει εκεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Krasnodar θα το δώσει δανεικό για ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ με οψιόν αγορά στην επόμενη περίοδο με 6 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί ποτέ του χρόνου να δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ για να κρατήσει τον παίκτη, αλλά προς το παρόν θα κάνει τη δουλειά του, γιατί πρόκειται περί ενός παίκτη ικανότατου, έμπειρου, μεγάλης μεταγραφής σαν ποδοσφαιριστής, αλλά το θέμα είναι στον αγωνιστικό χώρο τι θα δείξει. Η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ θα είναι η απόκτηση ενός center for με αρκετά ονόματα να κυκλοφορούν, και για να μην πάμε στην ονοματολογία θα πούμε ότι ο παίκτης είναι απαραίτητος να έρθει στον ΠΑΟΚ τώρα. Αν και στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη για το κύπελο που είναι στις 10 και 4, πιο αργά δεν μπορούσε να το βάλει ο Σκάι, στις 10 και 4 έπρεπε. Ας το έβαζε στις 12.
2: Έχει παιχνίδια από τις 5.
3: Ορίστε.
2: Έχει παιχνίδια από τις 5, αλλά 2 ώρες έχει παιχνίδια με διάμεσο δελτίο. 3 παιχνίδια στη σειρά.
3: Εντάξει, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να το πάρει μια άλλη μέρα. Ας βάλει τον Πανθαϊκό να παίξει την επόμενη. Τον Πανθαϊκό, ή τον οποιοδήποτε Πανθαϊκό. Θέλω να πω δηλαδή, ας βάλει ομάδες οι οποίες δεν έχουν. Ας βάλει τον Έστω Χρυσούπολης να παίξει άλλη μέρα. Τον έβαλε να παίξει με τον Έστω Χρυσούπολης με την ΑΕΚ για να ενδεχομένως ευνοηθεί κάποιος. Βέβαια, ο Πανθαϊκός παίζει την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει 10 και 4 το βράδυ της Τετάρτης. Το 10.30 ώρα θα τελειώσει το παιχνίδι. Μία μισή δύο θα πάνε στα σπίτια τους, θα ξενυχτήσουν οι παίκτες. Αυτά τα βλέπουν και στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι δεν τα βλέπουν. Τέλος πάντων, κόσμος δεν θα έρθει, γιατί η περιφέρεια δεν έρχεται 10 και 4 στη Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα δουλεύουν οι άνθρωποι. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα παιχνίδι μεταξύ κοινών και φίλων. Αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Έχει το ΠΑΟΚ 18.000 διαρκείας. Πόσοι θα πάνε στο παιχνίδι, θα το δούμε. Σε αυτό το μάτς, οι δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι θα παίξουν από την αρχή θα νομίζω και ο Χατσίδης. Αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή του ΠΑΟΚ, στην ενδεκάδα η οποία θα μπει, και θα υπάρξουν και αρκετές αλλαγές, παίκτες δηλαδή, που δεν είχαν χρόνο συμμετοχή στο προηγούμενο διάστημα. Αύριο λοιπόν, 14 στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Όφη. Στον Άρη υπάρχει η επίσκεψη του Grand, του Avram Grand στην ΚΑΠΑ 19, και η πληροφορία που βγαίνει και την αναδείξαμε είναι ότι ο Grand δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τον Άρη προπονητικά ή ενδεχομένως για να δει εάν η ομάδα αυτή μπορεί να διακριθεί φέτος στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στο κύπελο ή στο πρωτάθλημα κλπ. Ο Grand ήρθε εδώ για να σκανάρει όλες τις πτυχές του Άρη, από τις παιδικές εγκαταστάσεις μέχρι την οργάνωση της ομάδας και όλα τα σχετικά, γιατί πιθανότατα ετοιμάζεται να φέρει συμπαίκτη στον Θόδωρο Καρυπίδη στο επιχειρηματικό κομμάτι της ΠΑΕ. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Μιλάμε για συμπαίκτη από το Ισραήλ. Κάποιον δηλαδή επιχειρηματία από το Ισραήλ.
2: Το είχες μεταφέρει και από την πρώτη στιγμή αυτό, ότι αυτός έρχεται κάτι σαν εμπορικός διευθυντής σε υψηλό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, εντός εισαγωγικών.
3: Όχι, ότι θα ερχόταν σαν να αναπτύξει τον Άρη τις διεθνείς σχέσεις του Άρη. Διεθνείς σχέσεις του Άρη πού, αφού στην Ευρώπη δεν παίζει. Άρα λοιπόν οι διεθνείς σχέσεις του Άρη μπορεί να είναι στο Ισραήλ.
2: Όταν φέρνεις, Νίκο, το δεξί χέρι του Αμπράμοβιτς, λες κάποιο θα μπορέσει να φέρει να βοηθήσει την ομάδα.
3: Είναι σίγουρο ότι αυτό που ανέφερα πριν από λίγο θα γίνει, ότι θα προσπαθήσει να φέρει έναν επιχειρηματία Ισραηλινό, ο οποίος να μπει είτε συμπαίκτης με τον κύριο Καρυπίδη, είτε να αγοράσει τον Άρη και να είναι αυτός ο επενδυτής. Αυτό είναι η επόμενη μέρα, δεν είναι της παρούσης, απλώς εγώ το θέτω για τους φίλους ακροατές του σταθμού σας για να είναι πλήρως ενημερωμένοι. Και ο Ηρακλής, ο οποίος αδικήθηκε κατάφορα στο παιχνίδι με τον Βόλο, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο επόπτης, ο βοηθός εκείνου του παιχνιδιού, κόπηκε από το αυριανό παιχνίδι της Μαρκό, που θα ήταν βοηθός διαιτητή στο παιχνίδι της Μαρκό αύριο. Και ο Ηρακλής φωνάζει δικαιολογημένο για τον γκολ το οποίο μέτρησε υπέρ του Βόλου, γιατί η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, και επίσης φωνάζει και για την αποβολή που έγινε, δεδομένου ότι ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή δεν βλέπει τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη που κάνει έξοδο, προσπαθεί να διώξει την μπάλα, να σουτάρει προς την περιοχή του Βόλου, και ο Σαμπάνης πέφτει πάνω στο παίχτη του Ηρακλή και παρόλα αυτά αποβλήθηκε, και με ηρωική προσπάθεια και 2.500 κόσμο πήρε την ισοπαλία που θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Οι διαμαρτυρίες του Ηρακλή σταματάνε και όμως, γιατί υπάρχει παιχνίδι στη συνέχεια εκτός έδρας και πάλι μέσα στην Τρίπολη, όπου και πάλι ο Ηρακλής θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει τη Δευτέρα, να πούμε στους φιλάθλους, για να είναι πλήρως ενημερωμένοι. Η μεταγραφή όμως της ημέρας είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στον Άρη στο μπάσκετ. Είναι οριστική η μεταγραφή, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε προαναγγείλει. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ο Θανάσης έρχεται για να παίξει στον Άρη, είναι φίλος με τον Ρίτσαρντ Σιάο, και η οικογένεια Αντετοκούνμπο μπαίνει για τα καλά στον Άρη μετά τον Κώστα Αντετοκούνμπο, και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο λοιπόν θα είναι παίκτης του Άρη στη φετινή χρονιά. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
2: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Και εγώ, γεια σας.

0: Χρωστάμε αυτό το περιβέρητο ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη, για αυτό το οποίο μιλήσαμε και λίγο νωρίτερα με τον Κώστα Κούση. Πάμε να το ακούσουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται και με Ολυμπιακό.
1: Είναι μέρος του αθλητισμού και του μπάσκετ. Και ιδίως είμαστε μεσογειακή χώρα και μας αρέσει η κριτική, όπως αρέσει και σε άλλες χώρες, αλλά και εδώ είναι έντονη. Και εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την κριτική. Πιστεύω η κριτική πολλές φορές με έκανε αυτό που έγινα σαν μπασκετμπολίστας και θα με κάνει αυτό που θα γίνω σαν προπονητής. Απλώς κάποιες φορές πιστεύω ότι η κριτική υπερβαίνει τα όρια της καλής κριτικής και της σωστής κριτικής και πάμε σε κριτική μέσω ομάδων, στην εθνική ομάδα. Κίτρινο, μαύρο, κοκκινοπράσινο, μπλε, πορτοκαλί, δεν ξέρω τι χρώμα είναι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε τελικό και πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουν. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της εθνικής ομάδας και πηγαίνει σε κριτική μέσω ομάδων. Και στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι λόγω ομάδων. Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η εθνική ομάδα. Εδώ αντιπροσωπεύουμε την πατρίδα μας. Και εγώ, όπως είπα και άλλη φορά, μπορούσα να πάρω το μετάλλιο και να είχα φύγει και να πω: φεύγω, έπαιξε προμηθελικό Ευρώπης, πήρα το μετάλλιο, έχω ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν είμαι εκεί πέρα, πρέπει να φύγω. Αλλά είμαι πατριώτης, είμαι περήφανος Έλληνας, αντιπροσωπεύω την εθνική ομάδα της χώρας με μεγάλη περηφάνεια και στα καλά και στα άσχημα.
0: Πολύ ωραία τα είπε ο Βασίλης Σπανούλης, γι' αυτό και επιμέναμε πολύ να τα ακούσουμε. Πάμε λίγο σε Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών. Με τον Πουέρτα πλέον να είναι πελληνικού εδάφους, υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Μια μεταγραφή η οποία αλλάζει το ρου του Ολυμπιακού για τη φετινή σεζόν και έχω την αίσθηση ότι είναι ένας παίχτης στα 23 του. Έχει μια τριετία μπροστά του, τετραετία, στην οποία μπορεί να κάνει παπάδες, αυτό που λέμε στην καθημερινή. Και ο Ολυμπιακός αυτά τα 20 εκατομμύρια που δαπάνησε περίπου για να το φέρει θα τα εισπράξει πολλαπλούν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος λένε πληροφορίες ότι ο Μουζακίτης είναι πρώτο πυλόν της Χάλκε, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν μπορεί να διαψευστεί. Άλλος ένας παίκτης του Ολυμπιακού λοιπόν μπαίνει στη διαδικασία για να μετακομίσει στο μεγάλο νησί και ασφαλώς ίσως και αυτό να άνοιξε και τον δρόμο ευκολότερα στον Ολυμπιακό να μπει σε αυτή την πολύ ακριβή μεταγραφική κίνηση που έκανε με τον Πουέρτα. Ούτε ο Μουζακίδης ούτε ο Ροντινέη συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για τον αγώνα με τη Λάρισα αύριο και ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί και από εκεί και πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός παίζει, κάνει all-in προκειμένου να δημιουργήσει την ομάδα για να κάνει πράξη αυτό που ζήτησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρωτάθλημα στην Ελλάδα, Europa League στην Ευρώπη. Τώρα, μετά τον Μπιακόν και ο Ρέπιατσουκ πηγαίνει στην Άντερλεχτ για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν οι πληροφορίες από το Βέλγιο και είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός αποσυμπιέζεται από έναν ακόμα παίκτη, ο οποίος με τα τρέχοντα δεδομένα δεν ήταν μέσα στα πλάνα. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό, εκεί που πραγματικά δεν ξέρω κάποιος θα πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία να κάνουν ευχέλαιο, γιατί μετά την απώλεια η οποία υπάρχει με τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ουσιαστικά θα χάσει τη φετινή σεζόν, ήρθε και ο Νάισντελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος έσπασε το χέρι του, εν πάση περιπτώσει είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο χέρι, κάταγμα, και με αυτά τα δεδομένα θα λείψει για αρκετό χρονικό διάστημα, όχι φυσικά τόσο μεγάλο που να το στερήσει την συμμετοχή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, αλλά σίγουρα 3-4-5 εβδομάδες δεν θα μπορεί να είναι παρόν στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και τώρα εδώ φαίνεται μια δικαίωση για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για την επιμονή του να μπει σε ένα μεγάλο ρόστερ και μπορεί πλέον να το διαχειριστεί ακόμα και χωρίς τις απώλειες και με τις απώλειες μάλλον και του Χέις Ντέιβις και του Ναν. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάνει στο τέλος σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8.

0: 101,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με αντινάφτεξ απάντησε η Αθήνα στην κίνηση της Τουρκίας να εκκινήσει έρευνες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, δεσμεύοντας παράνομα μεγάλη έκταση με ναύτεξ διάρκειας 15 ημερών που εξέδωσε ο σταθμός της Ατάλειας και αφορά υποτιθέμενο θαλάσσιο πάρκο που επικαλείται η γειτονική χώρα. Άνοδο μιας μονάδας μέσα σε μόλις ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος σκαρφαλώνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Ανωδική πορεία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το Brent. Νέο υψηλό 44 μηνών για το φυσικό αέριο, με την αγορά να κινείται πλέον πάνω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Με την ακρίβεια να έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους με φώτο τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Βελίδιο, συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά την τελετή εγγενείων της ΔΕΘ. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε άλλους 4 επέβαλε το τριμελές πλημμυροδικείο σε 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακρίτρια και εισαγγελέα ο 26χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά Πέλλας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασκή έκταση στην περιοχή Αγριά Μεσολογγίου, κινητοποιώντας για την κατάσβεση 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα καθώς και 5 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο, το ένα με σημαία Σαουδικής Αραβίας και το άλλο με σημαία Λιβερίας, φέρονται να χτυπήθηκαν από άγνωστα βλήματα με διαφορά λίγων λεπτών. Η καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα έχει ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 1.050 άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και 3.916 να αγνοούνται, σύμφωνα με ένα νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στον Μάχη FM 99,8.

0: μπάλα.
1: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι.
0: Δεν μου φταίνε εμένα οι ξένοι, μα οι δικοί μου οι πουλημένοι.
1: Μπες και πες, ράδιο μάχη.
0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
1: Έχουμε φέτος την καινούργια σεζόν, μήπως είναι λιγότερο τρύπιες. Αυτό εύχομαι, να είναι καλό για τον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος, και ετοιμαστείτε στο 2-10-7-10-8000 να κουβεντιάσουμε.
0: Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.

0: τα έχετε ζήσει αυτά, ποιοι τα έχουν πει, τι έχουν κάνει, και κουράγιο στον Έλληνα. 2-17-18.000 λοιπόν, ελάτε και απόψε να μιλήσουμε χωρίς μίσος και πάθος σε τίποτα και όσο γίνεται πιο καθαρές γνώμες σε αυτά που θέλετε να κουβεντιάσουμε. Και όπως αυτό το χαρακτηριστικό όλων των ακροατών, όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή, αλλά των ακροατών του Ράδιο Μάχη, ξεκάθαρη, με καλά πράγματα στο μυαλό τους. Τώρα αν έχουμε και κανένα φορά που είναι έτσι πανεθεσούλα, τι να κάνουμε παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Σε όποιο χωράφιο να πάτε θα βρείτε και κάνα ζυζανιάκι, θα βρείτε και τίποτε άλλο. Έτσι είναι και έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, 2-17-18.000, και τι να πρωταρχτεί να πει κανείς, τι να πει. Προσπαθώ να είναι έτσι πραγματάκια όσο μπορώ πιο ανάλαφρα, και πολλές φορές αποφεύγουμε και ό,τι είναι επικαιρότητα με την έννοια πολιτικών και τέτοιο, μόνο εσείς όταν το φέρετε κουβέντα, γιατί είναι και άλλες εκπομπές πιο ικανές, πιο άξιες από αυτή εδώ, για να σας κάνω αναλύσεις, για να πραγματικά έτσι να εμβαθύνουν πολλά πράγματα. Εμείς εδώ το κάνουμε λίγο, πώς να το πω, περισσότερο την ψυχούλα του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη. Λαϊκή εκπομπή θα την ονόμαζα, χωρίς να υποτιμάμε με την έγκαια λαϊκή, γιατί κάτι φορές ντρεπόμαστε να λέμε πως είμαστε λαϊκοί άνθρωποι, και έτσι είναι πιο ανθρώπινοι, πιο πραγματικά πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όμως τα μεσημέρια 12:01, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά ο Γρηγόρης Ρέτης, μετά Στέφανος Χίος, και αντίστροφα το λέω κάτι φορές όσο βρίσκω ευκαιρία σε αυτά που σε αυτά που ακολουθούν με την έννοια τηλεφώνου. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Να περάσουμε. Πρώτη γραμμή. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλό μήνα σου εύχομαι.
0: Καλό μήνα. Α, καλά λες. Καλό μήνα σήμερα.
1: Ναι, υγεία, παιδιά,
0: καλά, καλά, καλά επειδή είχα ξεχαστεί, θα το λέγαμε αργότερα. Ναι.
1: Σε σένα, την οικογένειά σου και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Πάνω, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πήρα πρώτο.
0: Σε είδα παραπονιάρη χθες.
1: Θα σου πω. Ελπίζω να σου κάνω καλό ποδαρικό, εύχομαι. Αν έχεις την καλοσύνη, θέλω να σου κάνω τρεις τοποθετήσεις, πολύ σύντομες.
0: Πρώτον,
1: η ερώτηση, βέβαια, θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση. Πιστεύεις, φαντάζομαι και λογικό είναι, ότι κανένας μας δεν τα γνωρίζει όλα, έτσι δεν είναι?
0: Πάνω απ' όλα, φυσικό είναι αυτό.
1: Αλλιώς θα λεγόμασταν ξερόλες και κανείς απόλυτος δεν μπορεί να πει ότι εγώ τα γνωρίζω όλα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στην Κάλιαρη που επέμενε με όλο το σεβασμό.
0: Μην κάνουμε τώρα, σε κάνω διαφήμιση, παίρνω. Τι μου λες τώρα, εντάξει, τελείωσε αυτό ρε πάνω.
1: Όχι,
0: με τι να λέμε για ένα μαγαζί, λες και κάνω, το είχα αναλάβει διαφημιστικά, λες τα παίρνω.
1: Τελείωσε,
0: εντάξει, τιμές του είναι καλές, το φοβερό το φαγητό. Και μην πάνε να μου κάνεις κατηγορία τώρα, αν είσαι κάποιο προσωπικό. Πες μου άλλο, ωραία. Πες μου άλλο θέμα. Πες μου άλλο θέμα.
1: Το άλλο που έλεγες πάλι με σιγουριά, ότι ο τουρισμός πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ είπα ότι ο τουρισμός πήγε καλά. Εμένα άκουσα από το στόμα μου έτσι.
1: Όταν είσαι και πάλι εκείνος ο γνωστός και σου είχε πει ότι ο τουρισμός, και είχα γράψει εγώ στα σχόλια στο chat, ότι ποιος τουρισμός λέει, Ηλία, από οι εστιάτορες κλαίνε.
0: Ρε πάνω γύρισα από τη Λευκάδα και είπα, πολλοί κόσμοι λιγότερα λεφτά. Τι άλλο θες να πω? Δεν σε καλύπτει, δεν καλύπτει αυτό που να παρουσιαστεί. Αν έχεις κεραίες να το πιάσεις. Περισσότερος κόσμος φτωχικά, σας το είπα 10 φορές που έλεγα, όμως οικονομικά με όποιο μαγαζί έπιασα κουβέντα, Ηλία μου, λιγότερα λεφτά. Πόσο πιο απλοϊκό να το πω ρε παιδιά? Γιατί μου βάζεις λόγια στο στόμα που δεν έχω πει ρε άνθρωπε?
1: Τέλος πάντων, τέλος.
0: Ναι, προχώρα, πάμε στο τρίτο.
1: Η εκπομπή υπάρχει ρε Ηλία.
0: Και στο τρίτο και στο δεύτερο σε βρίσκω off, προχωράμε.
1: Εντάξει, ναι. Πάντως η εκπομπή υπάρχει.
0: Ναι,
1: όπως λένε τα γραπτά μέσα.
0: Δηλαδή, αν με πάρεις εσύ και μου πεις πήγαμε καλά, πάει να πει πως θα σου πει, ωραία, πού πήγες καλά στον τουρισμό. Ποιος το είπε, κάποιος, και το κάνεις της εκπομπής το πρόσωπο. Μπορώ να σε καταλάβω, ρε. Πώς είστε, ρε πάνω,
1: έτσι.
0: Δεν
1: καταλαβαίνεις το σκεπτικό μου, ρε.
0: Εσύ θα με πάρεις κάτι να πει τώρα. Είναι και δυνατόν εγώ αυτό που θα πεις να στο.
1: Όχι, τέλος πάντων, δεν θα ακολουθούμε τώρα.
0: Προχωράμε.
1: Έχουμε τώρα σε αυτό το πράγμα τόσα προβλήματα που έχουμε.
0: Πες μου, το τρίτο.
1: Λοιπόν, και το άλλο, αν θα μπορούσες να κάτσεις να δεις αναλυτικά, εφόσον κάνεις την εκπομπή, το μοντέλο της Κίνας. αυτό που περάσανε τώρα σε εμάς. Ναι. Γιατί αυτό είναι το μοντέλο της Κίνας που περάσανε, ναι, με τη βαθμολογία του πολίτη. Ναι. Και να ανοίξει την καλοσύνη να το ανέλυες λίγο.
0: Ναι.
1: Να το ακούγαν οι ακροατές που δεν το ξέρουν, δεν το έχουν ακούσει ήδη. Ναι. Το τι πάνε να επιβάλλουν.
0: Και ένα άλλο μου έγραφες πάνω χθες και τα έβαλα μαζί σου. Πέρα από κάποιον.
1: Για το γήπεδο.
0: Όχι, παιδί μου, μου λες. Φώναξε τραπεζικό, φετραπεζικό. Η εκπομπή του ρε του ανθρώπου, το καταλαβαίνεις. Όταν κάποιος ταυτιστεί με ένα άτομο, είναι ατιμία. Δεν μπορώ να πλησιάσω κάποιον άλλο. Εγώ πρώτον, γιατί δεν θα έρθει σε μένα, γιατί είναι στον άνθρωπο του Σερέτη. Και δεύτερον, δεν ξέρεις από τηλεόραση και το ραδιόφωνο, φίλε. Όταν εγώ έχω.
1: Εντάξει, δεν είπα αυτό.
0: Μου το έγραφες και το περιμένω. Ξανά τον τραπεζικό, βρέστονα, τον έχει ο Σερέτης. Είναι δυνατόν να μου λες, δεν ξέρεις επαγγελματικά
1: δεν τα. Δεν βρέστονα, σου είπα καλό θα ήταν να τον καλού.
0: Δεν μπορείς, φίλε, όταν είναι συνεργάτη. Όταν άκουσε κάτι, να ξέρει μερικά πραγματάκια να μαθαίνουμε όλοι, φίλε. Όπως εγώ μπορώ να μάθω από τη δική σου δουλειά.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Το ήθος ενός παρουσιαστή στο ίδιο συγκρότημα. Που είναι, ναι, αυτός ο άνθρωπος ο Σερέτης, αυτό το δυναμικό πνεύμα, τον έχω ξαναπεί σαν καταγγελτική φωνή και τέτοια.
1: Mm-hmm.
0: Και έχει ένα συνεργάτη. Και μου το έχει πει 10 φορές, μου γράφει: ακούς, σου λέω, θα μετανιώσει για αυτό που λες. Εγώ θα πάω να βρω τον άνθρωπο, τον τραπεζίτη, τον συνεργάτη του Σερέτη, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, άμα δεν γίνεται.
0: Ρε γάμο τώρα, όχι, δεν κατάλαβες. Πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν γίνεται.
1: Ωραία, δεν σου είπα να μετανιώσεις.
0: Μα μου κάνεις χθες αυτό που σου λέω, σκέψου το καλά, αλλά δεν στα διάβαζα όλα, γιατί λέω τώρα μην έρθω σε αντιπαλότητα. Θέλω να σας έχετε καλά μυαλά, ρε φίλε, πάνω μου. Δεν θέλω εγώ να μου λες κάτι το οποίο ακούς.
1: Ναι, αλλά μην βάζεις λέξεις που δεν έχω πει.
0: Είναι συνεργάτης του ανθρώπου του Σερέτη.
1: Ωραία, το σέβομαι.
0: Δεν είναι δυνατόν εγώ να πάρω κρυφά, ελάτε. Πρώτον, είναι κακοήθεια σαν κίνηση και δεύτερον, δεν θα έρθει, είναι στο Σερέτη σε μια φοβερή εκπομπή.
1: Το λες και τελειώνει η υπόθεση, εντάξει.
0: Ναι, αλλά χθες μου γράφεις 7-8 φορές. Ακούσεις, λέω, τον τραπεζίτη, ηλία. Δηλαδή και έλεγα τώρα τι να του γράψεις του παιδιού, τι να το απαντήσω.
1: Λοιπόν, πες μου, έπρεπε να μου πεις ότι δεν γίνεται, ρε πάνω. Να τον καλέσω.
0: Νόμιζα ότι τα καταλαβαίνετε, ρε πάνω. Νόμιζα ότι το καταλαβαίνεις όταν κάποιος είναι κάπου.
1: Δεν ξέρω τα του ραδιοφώνου εγώ και τον εκπομπών.
0: Δεν τα ξέρεις, το ξέρω γι' αυτό και μερικά
1: τα.
0: Ωραία, φίλε. Έχουμε. Λοιπόν, πάνω, σε ευχαριστώ.
1: Αυτό
0: είναι. Εντάξει, πάνω μου. Εντάξει, πάνω μου. Γεια. Και την κάλια, ρε καπά, κάτσω τώρα. Του εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι ωραίτερο μαγαζικά. Πάρω τώρα εγώ να αρχίζω να λέω υπέρ του, λες και διαφημίζω κανένα εδώ πέρα στην Ήξη Κάλια. Είπαμε, είναι ένα μαγαζί καταπληκτικό με φοβερό φαγητό, αλλά τι με νοιάζει τώρα εσύ αν πήγε και βρήκε ένα ευρώ παραπάνω. Μη μου θυμίζει ένα δικηγόρο που πήγε ένα βράδυ και πήρε, ένα βλάκα έβγαινε με μουσια στι τηλεοράσει κιόλα. Δεν θέλω να πω ονόματα, είναι κακοήθεια. Και πήγε και λέει: καλησπέρα. Έλα, πόσο έχει πίτσα, 8 ευρώ λέει. Μου κάνει να μου κόψει κάνα ευρώ, είμαι γνωστό στη δουλειά του Κακλαμάνη. Άσε, μην πω τίποτα. Το βρίσκεται ακριβό τώρα μια πίτσα να κάνει 8 ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, Ηλία?
0: Καλησπέρα σου.
2: Μαρία από του Πειραιά είναι.
0: Έλα, Μαρία του Πειραιά, ναι.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, κυρία Μαρία μου.
2: Ναι, εκεί το παλεύεις. Λοιπόν, ελπίζω όλοι οι απλοί άνθρωποι,
0: ναι,
2: οι γυναίκες άντρες, να βάλουν μυαλό τόσα χρόνια και να ψηφίσουν Βιλόπουλο.
0: Ναι,
2: να τους φωτίσει ο Θεός και η Παναγία και ο Χριστούλης, να τους φωτίσει και να ψηφίσουν Βιλόπουλο. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, καλή σου νύχτα.
0: Και σου έχω ξαναπεί, έχεις κάνει καλή επιλογή στη γνώμη σου. Γιατί είναι άφθαρτος, γιατί, ναι, είναι πανέξυπνος, γιατί,
2: ναι,
0: ο άνθρωπος,
2: ναι,
0: δεν μπορεί, ναι, να συγκριθεί, ναι, με άλλους. Τώρα μην πω τίποτα, λες και προκαλώ άλλο ακόματα.
2: Όχι. Δε, ελπίζω να βάλουν μυαλό όλοι οι απλοί άνθρωποι και να ψηφίσουν. Τόσα χρόνια νομίζω πρέπει να καταλάβουμε τι πέρασαν και τι περνάμε. Λοιπόν, και να ψηφίσουν Βιλόπουλο. Καλή σου νύχτα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. Έπεσε η γραμμή. Θα πάμε στην επόμενη και να σε ακούσω, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνεις, Ηλία, η Ουρανία είμαι.
0: Γεια σου, Ουρανία.
3: Θέλω να σε ενημερώσω ότι χτες μπήκα να σου γράψω αυτά που σου γράφω, ναι, καλή εκπομπή και τέτοια, καλησπέρα. Και βγήκε μια σελίδα άσπρη στην οθόνη και έλεγε αποκλεισμός, δεν μπορώ ούτε να γράψω ούτε να διαβάσω μηνύματα.
0: Ναι.
3: Δεν μπόρεσα.
0: Εγώ έχω χάσει κάποια μηνύματά σας εκεί από το διαδικτυακό, δεν στο κρύβω και δεν ξέρω πια. Δεν διαγράφω ποτέ ακόμη και να με βρίζουν. Το έχω σαν αρχή μου από τότε πρωτοκάνω τηλεόραση. Οπότε δεν ξέρω, okay, ρε ουρανία μου.
3: Σου λέω να ξέρεις. Επειδή είχες γραμμές και τέτοια, δεν ήθελα να σε καθυστερώ. Και ήθελα να σου πω ότι μπήκα μέσα για να σου γράψω.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπόρεσα. Ναι. Μου βγάλανε ότι είμαι σε αποκλεισμό.
0: Δεν πειράζει, εσύ όμως τουλάχιστον παίρνεις και τηλέφωνο και καλά κάνεις.
3: Τώρα είπα να πάρω και ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
3: Είσαι καλά, η οικογένεια
0: και,
3: καλά,
0: και
3: τα παιδιά.
0: Λογικά.
3: Ωραία, αυτό ήθελα να σου πω, να σου το πω.
0: Εντάξει,
3: δεν θέλω να σε καθυστερώ.
0: Σε ευχαριστώ, Ουρανία.
3: Καλό ξημέρωμα.
0: Να σε καλά, σου είναι καλά το παιδάκι, το κορίτσι σου, Ουρανία. Λοιπόν, αφού μου έχει πει ότι έχει ένα κορίτσι. Να σε καλά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο φωνακλάδικα, μου φαίνεται. Για να ηρεμήσουμε λίγο, να μην φωνάζουμε, γιατί κάτι φορές είναι λίγο πιτάτα τα πνεύματα. Όταν, πάμε στην επόμενη γραμμή, Αλεξανδρία. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Κύριε Ελία, ο Στράτος είμαι από Εγάλεο. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Στράτος είπαμε.
4: Ο Στράτος, ναι.
0: Ναι, Στράτο.
4: Και,
0: ναι.
4: Και σε όλο το σταθμό, στα παιδιά, σε όλους τους ακροατές. Είχα ακούσει τις προάλλες τον κύριο Σκρέτη.
0: Ναι.
4: Είχε κάποιο κύριο Κασίρη. Και αυτό έκανε καταγγελία στο ΕΦΚΑ ότι ζητάνε από συνταξιούχους του ΕΦΚΑ λεφτά,
0: ναι,
4: ότι τους τα έχουν δώσει, δεν κατάλαβα καλά, ή δεν τους τα δώσανε και τους ζητάνε λεφτά ή τα θέλουν πίσω. Τι να πω, νιώθω έτσι μια ανησυχία, μια φοβία κιόλας. Δημιουργήθηκαν όλα να εκπατεύα το χρέος, γιατί είχα πάθει στο παρέλθον. Είχαμε ένα μαγαζί με χανουργείο, ο πατέρας μου από το 59.
0: Ναι.
4: Μέχρι το 2016 το κλείσαμε με συνέτερους.
0: Ναι.
4: Ένα χρέος στην εφορία, μπερδευτήκαμε με τους συνέτερους, μας κοντεύσανε να το πληρώσουν εκείνη, δεν πληρώθηκε.
0: Ναι.
4: Έχετε πρώτη ειδοποίηση, με διαβεβαίωσε ο πατέρας μου ότι θα το πληρώσει. Βέβαια ο λόγος ήταν συμβόλαιο, όχι αστεία. Δεν πληρώθηκε και δεν είχα ειδοποίηση από την εφορία για 15 ολόκληρα χρόνια.
0: Και
4: 8.000.
0: 15 χρόνια.
4: Ναι, 15 χρόνια δεν είχα μια ειδοποίηση.
0: Ετοιμαζόταν, φαίνεται, να κλείσουν ταχυδρομεία και γι' αυτό δεν ήρθε.
4: Τι να πω. Και οι 8.000 γίνανε 28.
0: Ωραία,
4: και τα πληρώνω εγώ σιγά σιγά.
0: Τι λες, μόνο.
4: Γιατί είμαστε και όμικρον εψιλον, οι άλλοι συνέτεροι δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους. Εγώ έχω ένα σπίτι εδώ, μου ήρθε κατάσχεση στο σπίτι.
0: Και την πληρώνεις εσύ την ύφη.
4: Την πληρώνω εγώ, επειδή είμαστε νεομόρφινοι και τα παίρνουν από πελέχη στο ομόρφινη εταιρεία. Τι να πω, είτε βέβαια υπολόγισα ότι ο πατέρας μου είχε πάει 76 χρονών. Όχι, ο λόγος
0: μήπως
4: ήταν συμβόλαιο.
0: Στράτο, καμιά, να σου πω κάτι. Μήπως συγκέρθηκε καμιά ειδοποίηση στον πατέρα και ο άνθρωπος εξεχάστηκε, τίποτε μεγάλος και τέτοια.
4: Τι να πω, βέβαια είχε βγει από την εταιρεία. Εμείς είμαστε.
0: Α.
4: Ίσως γιατί ήταν και μεγάλος.
0: Ναι.
4: Όχι και που το ψάξαμε, γιατί πήγα και σε τρεις δικηγόρους. Μάλιστα με τον ένα κάναμε και αγωγή. Το λένε, αλλά δεν κερδίσαμε. Μου είπα από την αρχή, βέβαια, να το ρισκάρουμε.
0: Ναι.
4: Και λέω 15 χρόνια και τα 8.000 γίνανε 28. Τι να κάνω, τα έχει κάνει διακανονισμό για αυτό.
0: Δεν μπορεί να κάνει, να σου πω κάτι, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
4: Δεν μπορεί να κάνω κι αλλιώς.
0: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ναι.
4: Εγώ κοιμόμουν ήσυχος ότι θα έχει
0: δεν σημαίνει τίποτα.
4: Μου.
0: Να σου πω, δεν είναι αδιάκριτο αυτό και το λέω με αγάπη, γιατί και όλες τις οικογένειες μπορεί να έχουμε και το πιο κολλητό μας αίμα και να έχουμε ψηλό καιρούς μαλώματα. Με τον πατέρα σου ήσουν καλά, είσαστε καλά, ή μήπως δεν σας ενημέρωσε ο άνθρωπος, χωρίς να θέλω αιχμή, ούτε μενιά, ούτε.
4: Δεν είναι αυτό. Μάλλον τα έδωσε στον αδερφό μου να τα πληρώσει και αυτό τα κράτησε. Μάλλον αυτό έγινε.
0: Ο αδερφός δεν ενημέρωσε εσένα.
4: Δεν ενημέρωσε.
0: Δεν, γι' αυτό λέω πως ήταν το θέμα η οικογένεια.
4: Ναι.
0: Και δεν το λέω με κακία, ξέρεις πως το λέω.
4: Καταλαβαίνω.
0: Προς Θεού, το λέω πάντα καλοπροαίρετα. Εγώ όταν λέω κάτι και ρωτάω κάτι. Γιατί σε όλους μας, όλες τις οικογένειες, όλο και κάτι μπαίνει στη μέση και μας τις πάει κάποια στιγμή και δεν είναι τέλειες όλες οι σχέσεις συγγενών.
4: Όπως είπατε, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στράτο
4: μου. Καμιά φορά. Όχι, ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, να σας πω κάτι. Είχε πολεμήσει το Γερμανό και θυμάμαι ότι τους βραβεύσανε στο Δήμαρχείο εδώ Εγάλεο, του λέει ένας συμπολεμιστής του. Που λες ότι είσαι μηχανουργείο και θες καινούργια μηχανήματα, γράψε ρε στην κλαδική, τότε επί χρόνια Πασόκ. Γράψε στην κλαδική και θα πάρεις και 20 και 30 εκατομμύρια.
0: Βάλε πέρα να τα και κάνουμε λέω, εκεί πέρα. Να γίνει
4: ναι, έλα ρε πατέρα του, να γραφτούμε και στην κλαδική να πάρουμε μηχανήματα που δεν έχουμε. Όχι, μου λέει, εμείς θα πάρουμε 20-30, αυτοί θα πάρουν 100 και θα τα μοιραστούν εκεί. Είναι αίμα του ελληνικού λαού, εγώ δεν τα κουπάω. Άμα κλείσω τα μάτια, λέει, κάνω ό,τι θέλεις.
0: Είχε αρχές ο άνθρωπος.
4: Ναι. Ναι.
0: Να σου πω, έχει φύγει ο πατέρας σου.
4: Ναι, το 15 έφυγε.
0: Έως χωρέστο να. Ήτανε καθαρός Έλληνας αυτός, δεν κοίταει πως θα λαμογένει να αρπάξει.
4: Όχι, ήταν σαν το νερό της πηγής καθώς.
0: Το πιστεύω, αυτό μου λες τώρα που σου είπα, άστο, δεν θέλω να.
4: Αλλά ήταν πατριώτης, τελείωσε. Και τον ακολουθώ κι εγώ, μάλιστα, τότε που διαλύανε το Ολυμπιακό χωριό στο παλιό αεροδρόμιο εκεί και πηγαίνανε με φορτηγά και φορτώνανε γράφει οι αντουλάπες που πηγαίνανε και τα παίρνανε όλα. Λέω, ναι. Πατέρα, πάρω το φορτηγό, λέω να πάω κι όχι, μου λέει, να πας. Δεν τα κουμπάς, λέει αυτά. Είναι το ελληνικού λαού, δεν τα κουμπάς αυτά.
0: Εντάξει. Κάποιοι καθαρίψε που είναι και σε όλα τα κόμματα μεταξύ μας, Στράτο. Κάποιοι καθαροί που το νιώθουν έτσι συνήθως. Σε ευχαριστώ πολύ, Στράτο μου. Σε εύχομαι να ξεπεραστεί αυτό το θέμα που μπήκε στο νου. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς.
4: Τι να κάνω, έχω ακόμα 2 χρόνια, το έχω βάλει στη γραμμή, το τελειώνω.
0: Βαριές, τι να κάνεις, Μουρτίνα, αφού. Τι να κάνω, σε κυνηγάνε πράγματα. Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Στράτο, καλό σου μήνα.
4: Καλό μήνα,
0: καλό μήνα, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή και μετά να κάνουμε κανένα σχόλιο. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, και καλό μήνα.
0: Καλώ τον Κώστα. Κώστα, πώς πας, τι κάνεις με αυτές τις μέρες, θα βγεις.
5: Έχετε τραγούδια, με λένε. Την Παρασκευή μου πάνω να φύγω, δεν περπατάω καλά. Σιγά σιγά να πηγαίνω το άλλο. Γιατί τελειώσανε και τα λεπτά. Είναι πολλά τα λεπτά, είναι 160 ευρώ την ημέρα.
0: Βέβαια, Κώστα, τι λίγα είναι.
5: Είδα τηλέφωνο για τον πρώτο συνακροατή που λέει για το τραπεζικό. Ο τραπεζικός είναι προσωπικό μου φίλος. Γνωριζόμαστε δεκαετίες. Και λάβαμε και δύο στο site του συγχωρεμένου Γεωργίου. Το θυμάσαι με τα δυτικά.
0: Ναι, με το ναι.
5: Εγώ τον πήγα στο φίλο μου το Σερέτη. Το Σερέτη είμαστε πολύ φίλοι. Εγώ τον πήγα στο Σερέτη. Και τον έχει αποκλειστικότητα. Ο τραπεζικός δεν τουλάχιστον μια ώρα να κάνει εκπομπή. Η δικιά σου εκπομπή. Δεν γίνεται να έχει μια ώρα να μιλάει ένας.
0: Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
5: Είναι και αρνήθικο.
0: Σωστά. Και δεν θα μου ερχόταν σαν εκτίμηση στο Σερέτη και εγώ δεν θα έκανα ποτέ τη διακίνηση ενός αλουνού συνεργάτη σε μια εκπομπή. Όχι, Σερέτης να ήταν. Δεν πρόκειται να παίρνω τηλέφωνο, έλα και σε έλα σε μένα.
5: Α, είμαι συνεργάτη. Πρέπει μια πενταετία με το Σερέτη.
0: Είναι δυνατόν το παιδί.
5: Βέβαια,
0: μα μου γράφε χθες, ρε Κώστα, να είναι καλά ο Πάνος. Είναι καλό παιδί, αλλά με πριν μου έκανε. Ακούσου, σου λέω, αν το σκεφτείς αυτό, θα μετανιώσει. Και έλεγα το να τα διαβάσω όλα, να μαλώσω μαζί του. Και του λέω, θα τα πούμε στον αέρα. Πάρε με να στα πω. Και με πήρε, μπράβο, τον τιμάει αυτό. Και δεν μου πήγε το Σερέτη, και όμως μου άλλαζε τα φώτα χθες μέσα στο διαδίκτυο να μου γράφει αυτά.
5: Το όνομά του λέγεται Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν καλό παιδί.
0: Ναι.
5: Πρώην τραπεζικός. Ήταν διευθυντής τράπεζα. Ναι. Και αυτός πατριώτης.
0: Α, να σου πω, το τραπεζικό είναι εξού από την τράπεζα, ε!
5: Ναι, ήταν διευθυντή.
0: Όχι σαν επίθετο.
5: Όχι, σαν δεν λέγεται τραπεζικό. Είναι. Επειδή ήταν και διευθυντή σε τράπεζα.
0: Ναι, ναι.
5: Κατάλαβε. Και ήταν από τα πολύ καλά παιδιά και μεγάλο ποδοσφαιριστή. Έμενε στον Άρη Πεντρούπολη με τον Κούνια.
0: Έλα.
5: Μαζί. Με στον Άρη Πεντρούπολη. Είναι γέννημα τρόμα Πεντρούπολη. Ναι. Ήταν και μεγάλος ποδοσφαιριστής και πολύ ομορφόμενο με γαλανά μάτια για να μιλάμε.
0: Μπράβο το παιδί. Μπράβο. Να σου πω κάτι, Κώστα. Ωραία.
5: Αυτός ήταν η αιτία που μέτραγε σε όλα τα νοσοκομεία μου σε πάντο και παλικό.
0: Έλα.
5: Γιατί μάνα μου δεν τα χρόνια να μετρέξει. Αυτός ήταν η αιτία πήρα παιδί της ελευθερής τάξης μου γιατί βγάζω. Με πήγε σε 5 επιτροπές. Είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά. Είναι στα 10 καλύτερα για μαδερφόλου.
0: Μπράβο.
5: Ούτε τα αδερφή μου δεν πήγαινε εκεί, που δουλεύει η γυναίκα μου να πάει. Τραπεζικός, εγώ Κώστα μου, εγώ Κώστα μου. Πάντα.
0: Μπράβο, μπράβο του.
5: Είμαστε που είναι φίλο μου. Και τώρα που λέει να έρθω να σε πάρω εγώ από το νοσοκομείο σπίτι του, ρε Δημητάκη, πάλι εδώ. Κάντε να πάρει τηλέφωνο. Μιλάμε με ένα καταπληκτικό παιδί.
0: Μπράβο, καλά είπες τα λόγια αυτά Κώστα, γιατί αξίζει όταν είναι η αχαριστία, δεν συγχωριέται ποτέ. Είναι καλό αυτό που πώς αντιμετωπίζεις ο ένας τον άλλον και με τι τρόπο και τι φιλία. Μπράβο, μπράβο.
5: Αυτός είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα άτομα που γνωρίζει ζωή μου. Κάνε γεγιανή, πάρει σε μου ένα σειράκι να βρει παλιές εγγνώσεις βιβλία, ξέρεις τα παλιά βιβλία.
0: Τι λες μου.
5: Α, πάει να βρει σιγουργή, ψάχνει, ψάχνει, ψάχνει. Μπορεί να ψάχνει ένα βιβλίο και ένα για δύο και τρία χρόνια να το βρει. Κάθε Κυριακή με λοιπόν. Θα δεις πολύ πολύ με παγκού να ψάχνει τα βιβλία εκεί. Που παίρνει στο Ιουσουρού.
0: Γι' αυτό όμως είναι και πληροφορημένος.
5: Και δεν διαβάζει μόνο μια άποψη. Που αδειάζει διαβάζει δέκα απόψεις το ίδιο πράγμα. Είναι φοβερός και αναλυτής και καλό παιδί. Και είμαι περήφανος που είναι φίλος μου.
0: Μπράβο Κώστα.
5: Ηλία κάποιος να στείλω και ψηφίσει μου τον Παπακώστα με πήρε σήμερα να είναι κανένα ο άνθρωπος τον πατέρα Παναγιώτη και στην κυρία Μακελία από τη Καλλιγίνα που είναι.
0: Από την ναι, ναι, από την ναι, όπως λες έξα την Καλλιά, από το απερέτρια που είμαστε.
5: Έχει μια φωνή ραδιοφωνική που σου ταξιδεύει. Μπορεί να την έχεις δει. Μπορεί να βάλεις 100 να τη φαντασιώσεις στο μυαλό σου, λες σε ένα να πούμε της ακρόασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούω κάθε μέρα και εμφαίρομαι. Και σε όλες τις κυρίες στην ακρόαση. Αν του τα λέει η μου για να είσαι όλοι καλά.
0: Καλό σου βράδυ Κώστα μου, σε εύχομαι γρήγορα να αρχίζεις και να πηγαίνεις προς το δρόμο εκείνο να φεύγει ο πόνος ο άτιμος, όποιος δεν πονάει. Τώρα που λέω πονάει, φίλο μας ο Σπύρος, το φοβερό μαγαζί που έχει γίνει στο Παράδεισο στην Πετρούπολη, Σπύρος ο Μποτσέρης. Περαστικά του μέρες τώρα, μέσα, τι είναι πάντως πολλούς ανθρώπους, ακούμε τη μέση ρε παιδιά. Τη μέση, το καλοκαίρι επηρέασε τίποτα, ξαφνικές ζέστες, ψύξη και τέτοια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ας πούμε. Ακούω ανθρώπους που είναι, βλέπετε τώρα, ο Σπύρος είναι νέο παιδί, ας πούμε, και τον είδα ότι τυρανιέται μέρες τώρα με την μέση του, όπως μου είπαν. Δεν πηγαίνει και στο μαγαζί και αν το ξεπεράσει και εύχομαι περαστικά και όποιον άλλον άνθρωπο είναι σε οτιδήποτε κρεβάτι που ο πόνος άτιμο πράγμα, άτιμο πράγμα. Τα έχουμε περάσει τους πόνους, κάθε μορφής πόνου, ο καθένας μας. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Πάντως μια κρέμα, δεν το λέω τώρα για βρήκα την ευκαιρία να πω για το Βελόπουλο τα υλικά. Έτσι είπα για μέρα ένας φίλος μου έχει ξεκινήσει αυτά τα για την ουρολογικά και τέτοια μισό λεπτό, αλλά και μία φίλη μου πήρε μία κρέμα του Βελόπουλου και μου λέει ξαναβρίσκω, της λέω πάρε και της έδωσα τηλέφωνα και την ξαναπαράγγειλε για πέρα από κυρσούς και τέτοια και αυτά, αλλά και από για μέσες και τέτοια. Για κοιτάξτε μερικά πράγματα που είναι μερικοί άνθρωποι πραγματικά δίνουν τη λύση σε πόνους, το λέω ακόμη και στο φίλο μου το Σπύρο και πάνω, τώρα μου ήρθε τον Μποτσεράν και μίλησα σήμερα. Λοιπόν, να πούμε την καλή λέξη στα καλά υλικά, γιατί έχει δοκιμασμένα ότι δίνεται εκεί το το Βελόπουλο τα υλικά. Πάμε σε στον κύριο που άκουσα εμπρός, αλλά δεν του μίλησα και συγγνώμη. Ναι.
6: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
6: Τον κύριο Κακραμάνη.
0: Ο ίδιος.
6: Ναι. Από εκ μέρους της κυρίας Αριάννας σας τηλεφωνώ.
0: Ναι.
6: Λέγομαι Καρβέλα Σταύρος βέβαια, για να ξέρετε ποιο να μιλάτε. Λοιπόν, ήθελα, αν σας είναι εύκολο, έχετε σχέση με την εκπομπή από τόπο σε τόπο.
0: Η κυρία Αριάννα ποια είναι κύριε Σταύρο?
6: Είναι μια γνωστή κυρία η οποία μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό για να πάρω στοιχεία για την εκπομπή από τόπο σε τόπο για τον κύριο Μιλωνά.
0: Δεν πήρε σε μία εκπομπή στον αέρα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, κύριε Σταύρο μου. Πες την κυρία Αριάννα, δεν είμαστε εδώ πληροφοριακό γραφείο που για είναι εκπομπές. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό που λες και κρίμα αν κάποιος μου βγει και μου πει, αλλά δεν ξέρω ποια εκπομπή λες.
6: Έχετε δίκιο. Είναι η εκπομπή κάθε Κυριακή, ναι, από τόπο σε τόπο.
0: Δικό μας είναι, παιδιά. Μήπως είναι στο αλέρτ της τηλεόραση. Πού να τα ξέρουμε όλα. Κύριε Στάρου,
6: κάποια στοιχεία μήπως έχετε για τον κύριο Μιλωνά.
0: Κύριε Μιλωνάς ποιος είναι, ρε παιδιά.
6: Μιλωνάς Χρήστος.
0: Έχουμε εδώ Μιλωνά. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθόλου. Πες, κυρία Ριάννα, λάθος τηλέφωνο σου έδωσε για μένα.
6: Συγγνώμη το, για την ενόχληση.
0: Όχι μόνο να είσαι καλά, είσαι και ευγενέστατος. Εδώ είναι εκπομπή στον αέρα, στο ράδιο, ναι, Μάχη. Και αυτή η κυρία Ριάννα μπορεί η γυναίκα να είναι κάτι που να παρακολουθεί και σου λέει θα ξέρουν εκεί πέρα. Να είναι καλά, πες της, πήρα το κακλαμάκι στον αέρα και με φώτισε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
6: Συγγνώμη για την ενόχληση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κρίμα, δεν μπορώ να σε πληροφορήσω. Κρίμα, στα αλήθεια, αν ήξερα και μπορεί. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Γεια.
0: Έλα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Γιώργος πάνω από τον Κούζακα, από το βουνό.
0: Ωε Γιώργο, έλα Γιώργη.
7: Είμαι πάνω στο βουνό και γραντεύω όλο το Θεσσαλικό κάμπο και γυαλίζει από τα γυαλιά. Λοιπόν.
0: Για να εξηγήσουμε τι είναι από τις...
7: Είναι τα γυαλιά από τα γυαλιακά συστήματα. Είναι από τα φωτοβολταϊκά.
0: Έτσι, να καταλαβαίνει ο κόσμος που δεν ξέρει από έξω τι γυαλίζει στην επαρχία και σε κάποια μέρη.
7: Είναι τα φωτοβολταϊκά που έχουν σπείρει σε όλο τον κάμπο στη Θεσσαλία.
0: Βέβαια.
7: Απλά πήρα να επισημάνω 2-3 πραγματάκια.
0: Σε ακούμε, προσοχή.
7: Ηλία, εγώ σήμερα ξύπνησα πρωί-πρωί και κατέβηκα, πήγα να ψωνίσω στα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
7: και ψώνισα προϊόντα μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί ήταν πολύ φτηνά οι τιμές. Ποιος ζουλεύει ποιον.
0: Πολύ φτηνά,
7: Μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι. Καμία τιμή δεν έχει αλλάξει. Καμία τιμή. Μας ζουλεύουνε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μας παραμυθιάζουνε.
0: Τι να πω.
7: Τίποτα. Και γιαούρτια και γάλατα και κρέατα και τυριά, όλα στην ίδια τιμή είναι.
0: Ναι. Μήπως είναι κανένα από αυτά που δεν αγοράζουμε και έχει κατέβει τιμή.
7: Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κανένα ποντικό φάρμακο, κανένα αεροσόλ.
0: Ναι, μανταλάκια τίποτα.
7: Μανταλάκια και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
7: Τώρα Θεσσαλονίκη πάνω θα ανέβει ο Πρωθυπουργός και θα έχει 5-6.000 αστυνομικούς και όλο το επιτελείο βέβαια και 70 υπουργοί και αυτά.
0: Ναι.
7: Λες και θα είναι ο στρατάρχης. Δεν είναι Πρωθυπουργός, αυτός είναι στρατάρχης. Και δουλειά έχει τώρα η έκθεση Θεσσαλονίκης να ανέβουν οι 70 υπουργοί με τις λιμουζίνες και ποιος τα πληρώνει αυτά. Ο ελληνικός λαός τα πληρώνει.
0: Yeah.
7: Λοιπόν, δηλαδή αυτό το εργατικό δυναμικό της πολιτικής,
0: yeah,
7: είναι κατώτερο των περιστάσεων και σχεδόν ανύπαρκτο, ηλία. Δεν έχουν επαγγελματική συνείδηση. Το τι δουλειά κάνουν. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
0: Ναι.
7: Εδώ η χώρα.
0: Ένα επόμενο αρτές και μετά βάλουμε και κανένα κόμμα εκεί πέρα που περιμένουν 4-5 γραμμές. Πάμε, Γιώργη, έλα.
7: Λοιπόν, η χώρα έχει καταντήσει ένα απέραντο καζίνο και δεν μιλάει κανένας. Έχει εθιστεί όλη η νεολαία στον τζόγο.
0: Καλά λες.
7: Και διαφημίζουν στις τηλεοράσεις και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα καζίνο και τα παιχνίδια και τα στοιχήματα να παίζουμε και υπεύθυνα. Τι υπεύθυνο να παίξει ο άλλος. Όταν γίνεται άρρωστος με τον τζόγο, παίξει υπεύθυνα λέει, αλλά από την άλλη λέει ότι είναι και θυσμός. Mm. Αλλά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίρνουν τις διαφημίσεις και δεν μιλάει κανένας, δηλαδή για την νεολαία που το βάζουν στο τρυπάκι του τζόγου.
0: Σωστά.
7: Λοιπόν, τώρα επάνω στην έκθεση και να κλείσω.
0: Ναι, Γιώργο, κλείσει.
7: Στην έκθεση Θεσσαλονίκης που θα ανέβει. Θα ανέβουν και τα τρία κόμματα και Νέα Δημοκρατία και Πασό και ο Τσίπρας. Λοιπόν, ξαφνικά θα μας αγαπήσουν όλους, και συνταξιούχους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
0: Ναι.
7: Να μας δείξουν ποιοι μας αγαπάνε πιο πολύ και ποιος θα δώσει 13η σύνταξη. Που οι ίδιοι μέσα στη Βουλή ψηφίζουν να μην πάρουμε τίποτα. Λοιπόν, καλό βράδυ, θα πούμε περισσότερα.
0: Ναι Γιώργο, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
7: Ευχαριστώ Λία μου, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Εγώ ξανατονίζω τη θέση του Βελόπουλου που είπε ο άνθρωπος ένα... Όποιος έχει βέβαια, γιατί είναι μεγάλο πράγμα τι κεραίες έχει και τι μπορεί να εισπράξει παιδιά από οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό όταν λέει κάτι. Ο άνθρωπος σου λέει τι είναι την ημέρα εκείνη, τι είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το συναπάντημα, το εμπορικό, μπράβο, συγχαρητήρια, κόβεις μια κορδέλα και φεύγεις. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Όλα, για το Μητσοτάκη, δεν το λέω τώρα για Μητσοτάκη αυτό. Αυτό το παραμύθι της έκθεσης που πάνε για να πούνε τι θα κάνουν, θα και να μιλήσουν όλοι, δεν μπορώ να το καταλάβω, και γι' αυτό και λέμε αυτή τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, που πραγματικά είναι και η θέση του λαού, του πολίτη. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Πω από τρεις γραμμές, τέσσερις. Παρακαλώ.
8: Έλα, ο Βασίλης είμαι.
0: Μην καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Καταρχάς ήθελα να πω για τον κύριο που πήρε για τον Μιλωνά ότι είναι στην ΕΡΤ και κάνει μια εκπομπή με κλαρίνα και βιολιά. Λοιπόν,
0: ο Μιλωνάς.
8: Ο Μιλωνάς ήταν ο πατέρας πρώτα και τώρα είναι ο γιος.
0: Αυτός είναι ο γιος που κάνει ένα με στα χωριά που γυρίζει και λέει από τόπο.
8: Μπράβο.
0: Τώρα με βοηθάς, Βασίλη.
8: Ναι,
0: αυτός είναι του Μιλωνά του, να πω λεγόταν ο παλιός, ο οποίος ήταν 20-30 χρόνια στην ΕΡΤ.
8: Πώς το λέγανε, αλλά τον ξέρω καλά, δηλαδή, πώς να σου πω, το παρακολουθάνατε, γιατί κάποτε δεν είχε.
0: Περίμενε να με βοηθήσει κάτι, που πηγαίνει και στο χωρί και βάλουν και φαγητά μπροστά που φέρνει κάθε γυναίκα.
8: Ναι, και τραγουδάει κιόλας, εντάξει, αυτά.
0: Τραγουδάει αυτός.
8: Ναι, τραγουδάει κιόλας.
0: Δεν τον είδα, να χορεύει είδα.
8: Και τραγουδάει σου. Άμα βρεις κάποιον συνάδελφο, ας πούμε, από τα παλιά, γιατί και εγώ είμαι μεγάλο παιδί, είμαι 68 κι εγώ.
0: Τον παλιό τον Μιλωνά τον θυμάμαι καλά.
8: Ναι, σου λέω, είναι γιος τώρα αυτός. Και κάνει 2-3 εκπομπές η ΕΡΤ. Γιατί έχουν μαζέψει λεφτοδάκια και πρέπει να τα ξοδεύουμε, κατάλαβες.
0: Καλά, κάποιες εκπομπές, Βασίλη, κοίτα, μεταξύ μας.
8: Καλές είναι.
0: Κάποιες εκπομπές. Δεν μπορεί να, πραγματικά, με χαρά όταν βλέπεις κάτι, όταν αξίζει κάποια εκπομπή. Εγώ δεν κρίνω αυτή μόνο. Λέω κάποιες, πώς είπα για την Ίνα, την Ταράντου πρόσφατα, μία κοπέλα που γυρνάει.
8: Πόσα χρόνια,
0: ανθρώπινη. Ναι, κάποιες εκπομπές, δηλαδή λες, είναι καλές εκπομπές. Όπως και εκείνα τα παιδιά που ήταν πριν στον καναπέ, πώς τα λέγαμε. Που πήγανε τώρα στο Sky. Κάποια...
8: Της δώσανε μια εκπομπή της κοπέλας αυτής της Ταράντου φέτος. Τα άλλα τα χρόνια γύρναγε σαν τον Γρηγόρη, τον Αρνόπουλο.
0: Συγγνώμη, μα έτσι είναι όλα τα χρόνια η γυναίκα αυτή. Αυτή την τέτοια εκπομπή κάνει. Και είναι και ανθρώπινη, είναι, ξέρει και βγάζει το αλλού. Με συγχωρείς, τι όλα τα χρόνια, τι φέτος μόνο.
8: Όχι, τα χρόνια αυτά, ρε.
0: Βέβαια.
8: Είναι το αλάτι της γης, έχει ένας άλλος,
0: ναι.
8: Δεν τον ξέρω, δεν τον θυμάμαι στο όνομά του, γιατί είμαι και λίγο αρρωστούλης, παίρνω και κάποια φάρμακα.
0: Ναι.
8: Και εντάξει, κάπου είναι καλή εκπομπή του Μιλωνά.
0: Ναι.
8: Αλλά οι πολλές εκπομπές των κλαρινών, εγώ είμαι από χωριό και μ' αρέσουν τα κλαρίνα, γιατί με κλαρίνα μεγάλωσα. Αλλά... τα βλέπω περιτά. Όπως είναι η μαγειρική. Όλα τα κανάλια έχουν μια μαγειρική.
0: Αυτό έχει γίνει αηδία.
8: Τελείως.
0: Όλα τα χρόνια μας έχουν ζαλίσει με τη μαγειρική. Γι' αυτό και λέω στην έναρξη του έργου. Μάγειροι αδελφές και πόρνες τη λέω εκεί πέρα. Και θα πειραχτεί κανένας μάγειρας ο άνθρωπος.
8: Αντρίκια. Κάποτε, επειδή είμαι σε αναπηρική σύνταξη, έχω την καρδιά μου, ας πούμε, και τέτοια, είχε να βγει η σύνταξή μου 14-15 μήνες, κάτι τέτοιο, των 300 330 του Αλέξη που τον ψήφισα κιόλας.
0: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, να είναι καλά το παιδί.
0: Ναι.
8: Αλλά θα τον ξαναψηφίσουμε, αποκλείεται.
0: Να τις κάνει 200,
8: 100. Ναι, να μην τις κάνει, να μην τα κάνει 280, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξουν πολλά στην Ελλάδα, αλλά όταν βλέπεις να σπαταλούνται τόσα λεφτά έτσι για πλάκα, όπως λες, την κορδέλα της Θεσσαλονίκης, όπως λέμε, αυτά είναι, πώς πάνε οι κυρίες, και μ' αρέσει αυτό, να πάνε σε ένα μοναστήρι Βολτίτσα να ράψουν και ένα κεράκι, καλύτερα θα ήταν παρά στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί εκεί κάνουμε το σταυρό μας και λέμε, δεν όλοι μου σχόλεσαι μας αν έχουμε κάνει καμιά αμαρτία. Εκεί είναι όλα ψέματα όλοι. Ψηφίζω από το 81, Ηλία μου.
0: Τα λες λαϊκά, τα λαϊκά όπως είσαι λαϊκός άνθρωπος.
8: Είμαι καρπενισσότης.
0: Από είσαι,
8: είμαι
0: από πού καταγείς.
8: Είμαι καρπενισσότης και θέλεις να σου πω κάτι. Πες μου αν θέλεις, γιατί κάτι ήθελες να μου πεις, να μην σε διακόψω.
0: Όχι, σε ρώτησα από πού και δεν άκουσα καλά.
8: Το διπλανό χωριό που ήταν ο Καραπιπέρης, αν είχες ακούσει.
0: Όχι, δεν άκουσα, λέω ποιο μέρος, εγώ φταίω.
8: Ναι, Καρπενήσι.
0: Α, Καρπενήσι, εντάξει.
8: Ναι,
0: Καρπενήσι, ναι, βέβαια, ναι, δεν ξέρω, ναι, Καρπενήσι τι είναι, πού είναι.
8: Ναι, Καρπενήσι.
0: Να σε καλά.
8: Και είχα γνωρίσει τον Παύλο τον Μπακογιάννη, όχι γιατί ήταν πατριώτης μου, εγώ δεν ήμουν ποτέ νεοδημοκράτης, αλλά ήταν ένα παλικάρι με όλη τη σημασία της λέξεως.
0: Μπράβο. Γιατί είσαι από τα μέρη εκείνα. Πρόσεξε, είσαι από τα μέρη εκείνα και μπορεί να έχει πιο καλή γνώμη από άλλον. Όταν εγώ δεν έχω καμία επαφή κάπου, μπορεί να κλείνω. Ενώ εσύ ακούτε εγώ και γύρω τότε, τι γίνεται.
8: Εγώ τότε φανατικός πασοκατζής. Και έμπαινε μέσα στο καφενείο και γινόμαστε όλοι μια παρέα, γιατί λέει, εμείς εδώ τι κάνουμε για το χωριό μας, λέει, για το νομό μας.
0: Μπράβο του. Θεός χωρέστε.
8: Κατάλαβες, αυτός ήταν ο Μπακογιάννης. Και όταν έπιασα δουλειά σε έναν εργολάβο στα δηληστήρια, εκείνη την ημέρα σκοτώσαμε τον Παύλο. 26 Σεπτεμβρίου νομίζω. Το... Είναι 89, 90, δεν θυμάμαι, εκεί μέσα είναι.
0: 80 τόσο, δεν θυμάμαι κι εγώ.
8: Ή 89 ή 90. Αλλά ήταν ένα παλικάρι να ενώσει το λαό. Να ενώσει πραγματικά τους ανθρώπους, γιατί τους έχουν κάνει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Παοκτζίδες, Αεκτζίδες, και δεν συμμαζεύεται. Δεν κρίνω τις ομάδες ίσα ίσα. Καλό, θυμάσαι κάποτε που πηγαίναμε όλοι μαζί στο γήπεδο.
0: Τι λες τώρα, ήταν Ολυμπιακή ύπλα και τους κάναμε πλάκα έτσι κάνοντας το, καταλαβαίνεις την κίνηση. Και γελάγαμε δίπλα, δεν πλακωνόμαστε ποτέ μωρά. Δίπλα.
8: Δίπλα, αυτό είναι.
0: Σωστό.
8: Ασύρ
0: μου, σε ευχαριστώ πολύ.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ. Ακούω το φίλο μου το Χίο γιατί τα βράδια κάνω μια δουλίτσα.
0: Κάνει και επαναλήψεις τη νύχτα, έτσι.
8: Ναι.
0: Πέρα το 5 με 6 τα πω, ο Χίος είναι ιδιαίτερο.
8: Δεν μπορώ να τον ακούσω εκείνη την ώρα γιατί ψιλοκοιμάμαι, για να πάω το βράδυ, γιατί με βοηθάει ένας φίλος για φύλακας.
0: Ναι.
8: Και μπορώ να βγάλω τα φάρμακά μου, Ηλία μου. Αλλιώς δεν βγαίνουν ούτε με Μητσοτάκη ούτε με κανέναν. Να είναι καλά ο Κυριάκος, να βοηθήσουμε. Όχι να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τη χώρα μας που πάει κατά διαόλου.
0: Και εννοείς, για να κάνω μια διευκρίνηση, μην γελάσουμε, γιατί δύο Κυριάκοι είναι τώρα οι δίπλα-δίπλα.
8: Εννοείς
0: το Βελόπουλο. Το Βελόπουλο.
8: Εδώ είναι το Βελόπουλο.
0: Ξέρετε, κάνω διευκρίνηση.
8: Είναι μία το... Ναι. Εγώ να φανταστείς ότι χωρίς πλάκα, ούτε να θέλω να διευθυμίσω, πήρα τις αληθές γιατί είχα πρόβλημα με τη μέση και με τα γόνατα και μου κάνανε και πάρα πολύ καλό.
0: Είδες. Αυτό που έλεγα πριν.
8: Πολύ καλό. Αν όποιοι τα ακούνε, ας θυσιάσουν 30 ευρουδάκια, δεν είναι τίποτα. Εγώ μιλάω που είμαι των 300. ας θυσιάσουν 30 ευρουδάκια και να κάνουν επάληψη, όχι να το τρίβουνε, επάληψη και να τα πίνετε πάνω και θα δεις πώς θα νιώθουν σε μια άλλη εβδομάδα.
0: Εάν δεν μου έλεγε φίλοι με αυτά τα καλά λόγια για αυτό που λες και εσύ, τώρα δεν θα έκανα σχόλιο για τα υλικά του Βελόπουλου, αλλά έχω ακούσει τον ένα μετά τον άλλον να λένε όπως είπες τώρα εσύ.
8: Είναι καλό παιδί, είναι καλό παιδί, είναι τίμιο παιδί και έτσι φαίνεται. Οι δοκιμασμένοι δεν πρέπει να ξαναθούνε. Όλοι. Όλοι. Και εγώ σκότω έναν άνθρωπο για τον Αλέξη.
0: Ναι.
8: Γιατί μου θύμιζε το σχολευμένο τον Ανδρέα.
0: Ναι.
8: Εκείνος λιγάκι την πρώτη τετραετία μας έριξε ένα κοκαλάκι και φάγαμε, ρε Ηλία.
0: Ναι.
8: Αλλά από εκεί και πέρα καταδιώνω όλοι.
0: Εννοείς ο Ανδρέας.
8: Ο Ανδρέας.
0: Ναι, μετά τα κάνανε, φτάσαμε σε Σιμίτη στο...
8: Από Σιμίτη
0: στην καταστροφή του Πασόκ. Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
8: Να είσαι καλά,
0: λέμε. Να είσαι καλά και εσύ.
8: Να ξέρεις, σ' ακούω συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, με τιμάει. Σε ευχαριστώ.
8: Γεια σου, Ηλία.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, παιδιά.
8: Ξέρεις, λέω, Ηλία μου, γιατί σε νιώθω, Ηλία μου.
0: Ναι, καλά, καλά το λες.
8: Έτσι, μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ.
8: Γεια σου,
0: σε ευχαριστώ, είστε αυθόρμητοι. Και εγώ πάντα τα πήγαινα καλά με τον κόσμο, έτσι τον απλό. Έχω ξαναπεί δήθεν, μη μου πείτε να συμπαθήσω και στο χώρο. Όποιος παρουσίασε, ρε παιδί μου, πολύ μεγάλα ονόματα. Ένα-δύο είδα δήθεν, δεν τους ξαναείδα, τους ξανακάλεσα. Δεν με είχαν ανάγκη τόσο. Σιγά, δεν λέω. Που όλοι έχουν ανάγκη. Όταν στο καλλιτεχνικό χώρο να ακούει το όνομά σου, όλοι έχουν ανάγκη. Και τα μεγαλύτερα ονόματα. Αλλά θέλω να πω ένα-δύο, δεν ξαναπλησίασα. Όταν είδα και που έλεγα, ευαίσθητο παιδί, ρε. Λέει τραγούδι αγάπη, τι καλό παιδί που ήταν. Και τον έλεπα αντί για αστείο κάπου. Να παίρνει μια πολυθρόνα, την πετάει πάνω σε έναν. Ναι. Και λέω, μια σύμπτωση, μια μέρα, άλλο. Γιατί εκεί στο Μπουρνέλι του Άκρου, που ήμουν αποκλειστικό συγγραφέα για μια χρονιά, παρεράσανε όλα τα μεγαλύτερα ονόματα. Πέρα από αυτά που έχω παρουσιάσει εγώ, έτσι, άλλο το ένα, στι τηλεοράσει. Λοιπόν, όταν βλέπει δίθεν και τέτοια. Λοιπόν, πάμε γραμμή, παρακαλώ. Αλλά είναι επειδή είπα άνθρωπο έτσι, το Ηλία μου. Ναι.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
9: Τι κάνει, Ηλία, ο Πέτρος, στο Αμέα είμαι.
0: Πέτρος.
9: Μ' ακούς.
0: Πέτρο, είπες.
9: Ναι, ο Πέτρος.
0: Έλα, Πέτρο. Α, ναι, που μου είπες, μου είχες πει και ένα κάτι σχετικά με... Ναι.
9: Ναι, ήθελα να πω, θα είμαι σύντομος, ήθελα να πω ένα παράπονο που με έχει αναχωρήσει πολύ και ένα ανέκδοτο.
0: Έλα, πες, θα αφήσεις δεύτερο το ανέκδοτο, έτσι.
9: Ναι, το ανέκδοτο δεύτερο.
0: Ναι, για να κλείσουμε καλά.
9: Ναι, ναι, το παράπονο μου είναι ότι... Πήγαμε χθες να πληρωθούμε. Εγώ παίρνω να πούμε την πρόνοια 318 το μήνα και παίρνω και το ΚΕΑ.
0: Ναι.
9: Πήγα να πληρωθώ. Το ΚΕΑ δεν μου το έχουν βάλει, μου το κόψανε. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου, τι έγινε, να μου πήρε τηλέφωνο το λογιστή. Εν τω μεταξύ, πέρσι είχα πουλήσει ένα χωράφι που μου είχε αφήσει ένα συγχωρεσμένο φίλο μου στο χωριό.
0: Ναι.
9: Είχα πάρει 5.000 ευρώ και πήρα το λογιστή τηλέφωνο και του λέω, γιατί μου κόψανε το ΚΕΑ, γιατί λέει, υπερβαίνει, λέει, το ποσό. Και γι' αυτό σε κόψαμε, είναι μέχρι 4.800 λέει. Και εσύ πήρες 5.000 λέει και σε κόψαμε το ΚΕΑ για ένα χρόνο. Μ' ακούς?
0: Πώς δεν σε ακούω, μόλι σε ακούω και κάνω σκέψεις, τι να πω.
9: Και λέω, ρε γάμο, τα αδικία είναι να πούμε. Και τώρα είμαι να πούμε για ένα χρόνο χωρίς και ηλία.
0: Παιδί μου, επειδή πούλησες ένα χωράφι, σιγά τα πολλά λεφτά, ρε παιδί μου.
9: Ναι, φίλε, 5.000 εκατομμύρια να παίρνουμε τα λαμόγια να πούμε τόσα λεφτά, γύρω και πέντε και το ένα και το άλλο, να μην τρέχει τίποτα. Του καλύπτουμε και δεν γίνεται κάτι να πούμε. Δεν τρέχει τίποτα, τέλος πάντων. Επειδή περιμένουμε κι άλλες γραμμές, να σου πω και τα ανέκδοτα γρήγορα να ξεπερδεύουμε.
0: Ναι, να φύγουμε από την πίκρα, ναι.
9: Λοιπόν, είναι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα στην Βουλή. Και τελειώνουν οι συνεδριάσεις και λέει ο Τσίπρας ο Μητσοτάκη, ρε εσύ, του λέει, δεν μαζεύεται ο κόσμος, του λέει, γιατί, του λέει. Ρε, του λέει, αφού είναι τα έπιπλα παλιά, του λέει, δεν τα βλέπεις πως είναι τα έπιπλα, του λέει, να μου πρέπει να αλλάξουμε έπιπλα, λέει, να μαζεύεται ο κόσμος στις συνεδριάσεις. Λέει, εντάξει, λέει, θα ρωτήσουμε, λέει, τη γνώμη την πρώτη πολίτη που θα βρούμε έξω από την Βουλή.
0: Ναι.
9: Βγαίνουν έξω από τη Βουλή, μπροστά τους είναι μια κυρία γύρω στα 65-70, αυτή ήταν η τσατσά. Αυτή δεν το ξέρανε όμως.
0: Ναι.
9: Και λέει, κυρία μου, να σας κάνω μια ερώτηση, λέει. Λέει, παρακαλώ κύριε, πέστε μου.
0: Ναι.
9: Λέει, να, λέει, δεν πάνε καλά οι δουλειές, λέει, και λέμε να αλλάξουμε τα έπιπλα, λέει, να μαζεύεται ο κόσμος, λέει, για πέστε μας τη γνώμη σας.
0: Εμείς, λέει, στο τέτοιο μας...
9: Κύριε, λέει. Εμείς στον Νίκο Ανοχής, αν δεν πάνε καλά οι δουλειές, θα αλλάζουμε τις πόρνες, θα έπιπλα, θα δούμε τα ίδια.
0: Σωστό, σωστό. Σε περίμενα, το ήξερα, είναι ωραίο. Να είσαι καλά, Πέτρο μου.
9: Να είσαι καλά. Και κάτι άλλο τελευταίο.
0: Έλα.
9: Η Κυριάκη είναι δύο, αλλά όταν αναφερόμαστε να πούμε θα λέμε. Όταν αναφερόμαστε στο Βελόπουλο θα λέμε ο Κυριάκος και όταν αναφερόμαστε στο Μητσοτάκη θα λέμε ο Κούλης. Καλό βράδυ, Ηλία.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πέτρα, αυτό με την... Λοιπόν, ωραία. Πάμε να διαβάσουμε λίγο, παιδιά. Καλησπέρα, η Μαρία Εικόντι. Γεια σου, Μαρία. Καλησπέρα, Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου, φίλε Ιουσούφ. Ουρανία, καλησπέρα, Ηλία. Σου εύχομαι καλή εκπομπή με υγεία. Βγήκες και εδώ και μας είπες. Πολύ ωραία, Ουρανία. Να είσαι καλά. Καλό ευλογημένο μήνα. Σωστά. Κάλαντερ. Ηλία Αλάνη. Γεια σου, φίλε. Η Εύα Ικοντι. Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλό μήνα. Να είσαι καλά, Εύα μου. Καλό μήνα σε όλους. Η Εύα, καλό μήνα πατριώτες. Ωραίο. Λοιπόν, ο... γράφω πως δεν σε βγάζω ρε φίλε, πως ο Γιώργος Γιάννης, δεν ξέρω τι. Ηλία, είσαι πολύ ανθρώπινος και αληθινός. Σου εύχομαι καλό μήνα με υγεία και αγάπη. Και εγώ, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πιστεύω να είναι κανένα παιδιά, αν από αυτά μερικές φορές λέω φίλε και είναι καμιά φίλη. Αν καμιά φίλη και λέω φίλο, μην το παραξηγείτε. Το ίδιο κάνει. Ό,τι και φίλο να είστε, αυτά τα δύο βέβαια δέχομαι εγώ μόνο, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Απορρίπτω με εχθρότητα οτιδήποτε άλλο. Είτε λοιπόν φίλος, είτε φίλοι, να είσαι καλά φίλε μου. Γιατί βλέπω γκριτζι, δεν το καταλαβαίνω τι είναι. Γιάννος, Γιάννη, Γιάννα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς ήρθατε στο Δημήτρη από την Αγγλία. Περαστικά στον κύριο Κώστα Σιδερένιος, η Μαρία Εικόντι. Σωστά για τον. Σε παρένθεση αυγολέμονος. Δεν θέλω κι εγώ. Καλά μου πει ένας φίλος ένα βράδυ. Δεν θέλω το λέω αυτό, γιατί το μυαλό του δεν είναι με αυτό, τον αυτό που έχει κολλήσει, που γούσταρε και ο ίδιος αυγολέμου. Κώστας. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρης Εσπεράντο. Πρέπει ο Εσπεράντο να γράφει για τον Κώστα μάλλον. Λοιπόν, Ηλία καλό μήνα με υγεία. Μαρία Μάλφα, να είσαι καλά Μαρία μου, καλό μήνα. Και εγώ έχω πρόβλημα με τη μέση μου και πονάω πάρα πολύ. Ρε παιδιά, ακούω τόσο για μέσες. Πολύ μέσα τώρα τελευταία. Γι' αυτό είπα και για το περαστικά στο φίλο μας στο Σπύριο και στο Πότσαρι. Από το πουθενά ένας άνθρωπος 45 χρόνων, πόσο χρόνο είναι. Και είναι διπλωμένος, δεν μπορεί να πάει στο μαγαζί του. Ρε. Μου κάνει εντύπωση. Μετά μου λέει ο Άλεξ τη Λευκάδα, ο Αρβανίδης, ο φίλος μας, μου λέει Κακλαμάνι, στο χωριό, ένα χωριό πιο πέρα από μένα είναι, αυτός μου ρέψει και τη μουσική στο Κολοκοτρώνη, Κακλαμάνι, 5-6 με πατερίτης από τη μέση του στο χωριό. Ρε με δουλεύεις, του λέω. Ναι ρε, σαν να συνέβη κάτι ρε. Τι διαλοκύματα, τι παράξενα είναι, δεν ξέρω πώς να τα πούμε. Λοιπόν, περαστικά σου ρε Μαρία και σένα, που λες με τη μέση σου. Καλησπέρα Νόντας από Ήλιον, Κορκής. Γεια σου Νόντα. Λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα κύριε Ηλία, χρόνια πολλά. Βαλάντης, στις 40 Παρθένες, τι είναι σήμερα. Α, κάποια γιορτή είναι. Κάποια γιορτή, δεν ξέρω, μας πει, με εξηγήσει κανείς κάτι. Μήπως είναι 40 Παρθένες, κάτι θα γίνει. Πώς λέμε εκείνο το άλλο, οι 40 μάρτυρες εκεί που είχαν σκοτώσει όλους μαζί και είναι... Πώς λέγεται εκείνη η γιορτή. Λοιπόν, Αγγέλικα, πιστοποίησεις, αντιδράσεις του. Αγγέλικα, δεν καταλαβαίνω αυτό που μου λες ρε κορίτσι μου. Γράψε μου εκεί πέρα λίγο πιο συγκεκριμένο. Καναπέδες, πιστοποιήσεις του καναπέ, αντιδράσεις του κόσμου. Για γράψε το μου καλοκάθαρα να μπορώ να σε κουβεντιάσω. Λοιπόν, και έχουμε το Ηλία να ξέρουν οι ακροατές ότι μπα και σε χάνω, είναι ο Δήμος. Μπορώ να το βρω πιο κάτω. Καλησπέρα. Δεν το βλέπω και εδώ πέρα τι λέει Φρούς, δεν ξέρω. Και να ξέρουν οι ακροατές ότι ο Μπάρμπα Κώστας είναι ένας Άγιος. Είναι μια φωτιά που καίει, ένας σεισμός που ταρακουνάει όλες τις ψυχές. Για μένα ο Μπάρμπα Κώστας, η παρουσία του Χριστού μετά την στην ανθρωπότητα. Δήμο, λες για τον Μπάρμπα Κώστα, τον Μπάρμπα Κώστα μας παίρνει των 97 χρονών να είναι καλά. Και Σπύρος, αυτό, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Παιδιά, αυτά από το διαδικτυακό που χθες βάλατε να είστε καλά, να βλογάμε τα γένια μας και να τα βλογάμε, δεν έχω γένια, να τα κάνω έτσι συνέχεια. 21.000 κόσμο μόνο το διαδικτυακό. Δεν το συζητάω. Είναι ανεβασμένα, δεν μπορώ εγώ αριθμούς και λογαριθμούς και τέτοια να πειράξω εγώ και να πάω να κοιτάξω μηχανήματα και να κάνω τίποτα, να αλλάξω και να σας κάνω παραμύθι. 29.500 κόσμο χθες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσο για το ραδιομάχη, ξέρετε ότι σκίζει. Το ξέρουν όλοι οι παραγωγοί εδώ, το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι και αυτοί που φέρουν ευθύνη στην κορυφή της πυραμίδας στο ραδιομάχη είναι, νομίζω δεν παίζεται, δεν έχει αντίπαλο. Πέρα από εξαιρέσει κάποιες εκπομπές κάποιων άλλων καναλιών. Ίσως γιατί όλες οι εκπομπές του έχουν αλήθεια εδώ στο ραδιομάχη. Λοιπόν, τα μεσημέρια, 12 με 1, ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Μετά, να θυμίσω και για τον τραπεζικό του φίλου μου του Πάνο εκεί πέρα που τα βάλαμε λίγο στην αρχή, Γρηγόρης Ρέδης. Και μετά, Στέφανος Χίος, 5 με 6 πέρα από τις επαναλήψεις του. Γραμμή δεν πάμε. Τι να πρωτοσχολιάσω ρε παιδιά, να σχολιάσω 4 νεκρούς από μηχανάκια πάλι. Δεν είναι τυχαίο που γκαρίζουμε, εγώ τι θέλω μια κοινωνική εκπομπή που να λέμε πληροφορίες με την έννοια συμβουλές σας, γίνομαι σπαστική, συμβουλές. Όταν γκαέ όλο τον καιρό και λέω ξανά και θα λέει αυτό καλά, έχει καμιά αιμονή, είναι εναντίον των μηχανών, των ανθρώπων που οδηγούν. Όχι, τους πονάμε. Δεν κάνουμε τους καλούς ανθρώπους εδώ, μην πω τίποτα, μπορεί να είμαστε χειρότεροι άνθρωποι. Αλλά μια εκπομπή κάνουμε. Άσε να ζαλίζουμε για το καλό και όποιος ακούσει. 4 νεκροί ρε, από μηχανές ρε. Δεν καταλάβανα που ήρθανε. Όπως τώρα που ερχόμουν στο ποτάμι. Μπαίνουν 4 πιτσιρικάδες παιδιά. Ρε, έχετε τρελαθεί ρε τα πιο νέα παιδιά. Ρε, είμαστε και εμείς τα έχουμε περάσει αυτά. Ρε. Δεν κάναμε τις αντρελή ρε. Μπαίνουν παιδιά με ψυχρό στο ποτάμι 4 και λέω τι μάλα. Και κάνω έτσι και τι βλέπω. Και είχαν και το νι πίσω μεγάλο. Πώς δεν σκοτωθήκανε ρε, με νι πίσω. Νι στο αυτοκίνητο, ένα θηρίο νι, αλλά μπήκανε σφίνα σαν να μπαίνανε, δεν ξέρω, οι ραλίστες. Λοιπόν, πάμε σε αλλαγή ώρας και επιστρέφουμε εδώ δευτερόλεπτα. Θα συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Πάμε, γυρνάμε αμέσως.
10: Η ώρα είναι 10.

Τους οδηγούς στους δρόμους, ρε. Τρελά πράγματα, ρε παιδιά, ρε. Τρελά, ρε. Όλοι έχουμε πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο. Όλοι έχουμε μέσα παρέα ωραία να είμαστε ανεβασμένοι. Όλοι. Τρελοί δεν είμαστε όλοι. Πώς οδηγάτε έτσι, ρε παιδιά, ρε. Και κάποιοι βέβαια την πληρώνουν αθώοι που δεν οδηγάνε έτσι, αλλά όταν γίνεται η σύγκρουση, τις περισσότερες φορές ένας φταίει. Γι' αυτό λέμε αυτούς τους καιρούς, δεν είναι ο καλός οδηγός να είσαι καλός οδηγός να οδηγάς το αυτοκίνητό σου ή τη μηχανή σου. Αυτό δεν μου λέει τίποτε. Ο καλός οδηγός είναι να προσέξεις τους άλλους τι κάνουν πριν έρθουν κοντά σου. Λοιπόν, να πω την Νεπάλ, πολύ πίκρα ρε παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπουμε, τι σκηνές είναι αυτές ρε. Παιδιά, το έχω ξαναπεί. Βγήκαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα τώρα, μετά θα πω τι εννοώ, έχουμε ξαναπεί. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Ραδιομάχη. Πραγματικά ένα αληθινό, ελεύθερο και πατριωτικό ραδιόφωνο. Έχω ξαναπεί, παιδιά, ότι πολλές παραγωγές του Hollywood ήταν πληρωμένες, προετοιμασμένες παραγωγές για να προετοιμάζουν τον κόσμο για αυτά που θα δούμε μετά από 10 και 20 χρόνια. Και συμβαίνουν ακόμη αυτές οι παραγωγές. Μέσα σε αυτές τις παραγωγές, λοιπόν, αν θυμάστε, κάποιες από αυτές, πολλές από αυτές δυστυχώς, ήτανε και με κάτι πλημμύρες να φτάνουν τα νερά και να παίρνουν πολυκατοικίες μαζί τους. Δεν είναι καθόλου τυχαία. Δεν μπορώ να αναλύσω περισσότερα. Δεν είναι τυχαία καθόλου αυτά τα έργα στην προστιμασία του κόσμου σε αυτά που το έχουν προετοιμάσει να δει. Χιλιάδες αγνοούμενοι που δεν βρίσκεις εύκολα μετά από 7 μέρες και 10 μέρες, κακά τα ψέματα, όταν βλέπεις χίλιους νεκρούς και 4-5 χιλιάδες αγνοούμενοι, καταλαβαίνετε από αυτούς τους αγνοούμενους πόσοι είναι νεκροί. Όσο και να είμαστε αισιόδοξοι, όσο και αν βρέθηκε ακόμη και μανούλα μετά από 7 μέρες με παιδάκι της 45 ημερών, αυτά είναι θαύματα. Αυτά λέγονται θαύματα. Γιατί θαύμα είναι κάτι που γίνεται, που δεν είναι λογικό να γίνει φυσιολογικά. Και βρέθηκε μία μανούλα εκεί με ένα παιδάκι 45 ημερών, 45 ημερών νομίζω. Μακάρι να είχαν την τύχη αυτών των θαυμάτων και οι χιλιάδες του κοσμάκι που πάθανε αυτό το φοβερό που όταν το δείτε λες δεν γίνεται, βλέπω ταινία. Δεν γίνεται αυτό να, ήταν φυσιολογικό, να είναι φυσιολογικό, γενικά λέω. Μπα το μυαλό σας σε τίποτα. Ψεκασμένα πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να σκέφτεστε έτσι. Θέλω να είμαστε σεμνοί. Δυστυχώς, παιδιά, δυστυχώς, πάμε να κάνουμε χιούμορ πάνω σε αυτά τα πράγματα που είναι. Δυστυχώς έχουν χαθεί άνθρωποι και τόσες χιλιάδες. Λοιπόν, εκεί κάτω πάλι με το πλοίο με τη σιγουριά στους, στα κατεχόμενα της Κύπρου. Τούρκοι είναι, Έλληνες είναι, δεν με νοιάζει τι είναι, σημασία άνθρωποι. Πνιγήκανε με αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις να πας μια βολτίτσα με ένα καράβι που λες δεν το συζητάω, να πάω τα πιο σύγχρονο καράβι και να βρίσκεσαι με ένα κυματάκι εκεί να πνίγεσαι. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, 2-17-18.000. Κάποια, σας έχω κάποια... Α, έχω και σήμερα, όχι, έχω πει και έχω υποσχεθεί από πρώτου μήνα. Αν το θα το κάνω τώρα. Θα το κάνω τώρα. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω, γιατί υποσχεθεί στο φίλο τον Άγγελο ότι θα βάλω ένα-δύο πράγματα. Απλά σεμνά θα ξεκινήσω σήμερα. Και ό,τι περνάει και ό,τι μένει στο καθέναν. Θα ξεκινήσω... σαν να είναι αντίστροφα από μικρά ονόματα και θα προχωράμε όσο προχωράνε οι εκπομπές ένα κάθε μέρα, ένα έτσι να πηγαίνουμε μια γεύση αρχαίας Ελλάδας, ισοφών μας εδώ, χωρίς να φάμε ώρα.

0: τέτοιο χωρίς να κάνουμε πολύ τίποτα. Ένα θα πω ένα όνομα σήμερα, ξεκινά όνομα στο όνομα. Όνομα στο όνομα και μετά σοφό στο σοφό, όποια στιγμή μου δίνεται ευκαιρία. Λοιπόν, να πούμε σήμερα από έναν άνθρωπο 280 έζησε προ Χριστού μέχρι το 208. 281 μέχρι το 208. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος 73 χρονών. Χρήσιμος από την Κιλικία. Έτσι ας ακούγονται ονόματα εκεί των προγόνων μας. Αυτός ο άνθρωπος ήταν, ανήκει στην στοϊκή φιλοσοφία. Θα πούμε κάποια στιγμή ποια είναι, τι είναι. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και ήταν δρομέας. Ήτανε αξιοπρεπής, μεγάλη προσωπικότητα. Δεν δεχόταν την ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, παιδιά. Μερικά από τα ωραία που άφησε πίσω του. Πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Τι σοφό και πόσο το ακούμε συνέχεια, χωρίς να ξέρουμε όποιον σοφό να έχει μείνει αυτό. Είδες που λέμε, έπει στην παραφύση όλα, γι' αυτό γεννήκαμε. Δεν ζούμε όπως πρέπει και να είμαστε αγκαλεσμένοι με τη φύση. Πρέπει να ζούμε λοιπόν σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Και προϊόντα, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, προϊόντα της σοφίας, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, ο Χρήσιμος από την Κιλικία, είναι η δικαιοσύνη, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η φρόνηση. Προσέξτε καταπληκτικά. Προϊόντα της σοφίας είναι η δικαιοσύνη. Άμα δεν είσαι δίκαιος, τι σοφός είσαι? Άμα δεν είσαι σόφρο να ασκείς την τρέλα σου, τι σοφός να είσαι? Άμα δεν έχεις ανδρεία, τι σοφός να είσαι? Και φρόνηση. Και ένα τελευταίο, ο σοφός άνθρωπος είναι ενάρετος, άρα και ευτυχισμένος. Γι' αυτό είναι και τέλειος. Καταπληκτικά λόγια. Αυτά τα λίγα, φίλε Άγγελε. Ο σοφός άνθρωπος είναι ενάρετος, δηλαδή θέλει το καλό, θέλει το σωστό, θέλει το δίκαιο, το πούμε έτσι. Ο ενάρετος άνθρωπος είναι αυτός που ζει μέσα σε κάποια πράγματα χωρίς να πειράζει, να κάνει κακό στην κοινωνία. Να το πω έτσι πιο λαϊκά. Και άρα είναι και ευτυχισμένος. Αυτά από τον προπάπο μας, το Χρήσιμο από την Κιλικία, έζησε το 280 π.Χ. μέχρι το 208. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Δεν ακούω τίποτα. Ακούγεται τίποτα ή έκλεισε? Παρακαλώ. Ρε παιδιά, θα πάρουμε τη γραμμή. Ναι. Δεν μιλάει, Αλέξανδρε. Ναι, ακούω φωνή τώρα, ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Γεια σας. Έλα, κύριε Γιάννη.
1: Καλό μήνα καταρχήν.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλο το team του σταθμού.
0: Φώνας, αλλά δεν σ'
1: άκουγα. Μπράβο για τις εκπομπές σας, γίνονται όλα ένα και καλύτερες. Να πούμε λοιπόν ότι μια που μιλάμε για αρχαία ρητά, εγώ θυμάμαι ένα αρχαίο ρητό που το έχω ως μότο, όπως λέμε. Ναι. Μότο, δηλαδή ως έμβλημα για την καθημερινότητά μου.
0: Ναι.
1: Έλεγε ο Λυσίας τότε.
0: Ναι.
1: Το 5ο αιώνα π.Χ. ότι εν τη δημοκρατία κύριος ο Δήμος, δηλαδή ο λαός,
0: ναι,
1: το νόμον εστί. Mm. Δηλαδή αποφασίζει ο λαός για τους νόμους. Έλεγε ο Λυσίας, δεν το έχω πει εγώ.
0: Σε πραγματική δημοκρατία. Όχι, ναι, σημερινές.
1: Ναι, προσέξτε, δεν το είπε ο Περικλής, ούτε ο Πλησθένης. Ναι. Το είπε ο Λυσίας.
0: Μεγάλος ρήτορας ο Λυσίας.
1: Ναι, ο απίστευτος ρήτορας, ο οποίος έπαιρνε και υποθέσεις δωρεάν, δεν κάνω λάθος, από ανθρώπους που δεν είχαν να πληρώσουν. Ήταν εξαιρετικός και ηθικότατος ρήτορας, γιατί τότε δεν ήταν όλοι ρήτορες. Έπρεπε να ξέρεις νομικά, έπρεπε να μπορείς να ανταποκριθείς σε ένα δικαστήριο κτλ. Είναι αυτός που έγραψε, που εκφώνησε το λόγο υπέρ του αδυνάτου, έτσι δεν είναι, νομίζω.
0: Ναι, και είναι και ένας άλλος λόγος φοβερός του Λυσία. Δεν μπορώ να θυμηθώ για ποιον είναι αυτό. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Ωραία. Και κάναμε και στο γυμνάσιο κάποτε. Τώρα τα κάνουν αυτά.
1: Τίποτα δεν κάνουν.
0: Σιγά μην κάνουν.
1: Να καταργήσουν τον Κολοκοτρώνη και τον Καρνάρη.
0: Σωστά,
1: ο Κανάρης,
0: σωστά,
1: ο οποίος κατάφερε με τρεις μπαλωθιές να σκοτώσει 4.500 Τούρκους, με τρεις ναυαρχίδες χτύπησε. Δεν τον αναφέρουν καν. Ο οποίος από φτωχός βαρκάρης πέθανε πρωθυπουργός το 1871 στη Κυψέλη. Υπάρχει το σπίτι του ακόμα. Αλλά δεν πήρα γι' αυτό. Πήρα για να πω για κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε το λαό της. Η Ελλάδα παράγει τα πάντα, δυστυχώς δεν μπορούν να αγοράζονται τα πάντα, γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες οικονομικές από το λαό της. Και όταν λέμε από το λαό της, εννοούμε από το 85-90% του ελληνικού λαού, ο οποίος παίρνει ένα χιλιάρικο, 1200 ευρώ περίπου. Λοιπόν, κοιτάξτε, χρεοκόπησαν με τις νομοθεσίες τους και με τις επιλογές τους τα διάφορα κόμματα και οι πολιτικοί που κυβέρνησαν τα τελευταία 50 χρόνια και κυβερνούν τη χώρα. Ναι. Και υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, γιατί υπάρχει και η ισοτιμία των 341 δραχμών που οδήγησε σε διαρκή και αναγκαστικό δανεισμό, κύριε Κακλαμάνη, γιατί η αληθινή ισοτιμία το 2002 δεν έπρεπε να περιβαίνει σε 180-200 δραχμές.
0: Σήμερα ο κύριος Σημίτης το θέλει να δώσει, όλοι οι άλλοι δώσανε κάποια κομμάτια, λογικά αυτός έδωσε 350 κομμάτια.
1: Ακριβώς. Αγοράσαμε πανάκριβα ένα ξένο αποθεματικό νόμισμα. Ακριβώς. Ενώ σήμερα αυτό το νόμισμα έχει φτάσει σε 75 παλιές δραχμές αγοραστική δύναμη. Προσέξτε, αγαθά προϊόντα και υπηρεσίες υπάρχουν σε αυθονία. Χρήματα για να αγοραστούν δεν υπάρχουν. Mm. Ειδικά ύστερα από τα καταστροφικά μνημόνια. Μην ανησυχείτε, η Ελλάδα και κρέατα παράγει, και τυριά παράγει, τα καλύτερα τυριά του κόσμου. Παράγει τα πάντα, και τα καλύτερα κρασιά και τα καλύτερα τσίπουρα και τα καλύτερα. Τα πάντα, μέχρι και την καλύτερη μπύρα στον κόσμο.
0: Τα παράγει όταν δεν σκοτώνουν 81.000 προβατάκια αθώα σε ένα νησί και μόνο.
1: Σκοπίμως τα κάνουν για να διαλύσουν όλη την πρωτογενή παραγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλες αυτές είναι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε.
0: Ωραία, λίγο ακόμη, παρακαλώ, για περιμένουν οι γραμμές. Ναι.
1: Εγώ τελειώνω, δεν θα μιλήσω πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: πολύ λίγο. Ναι. Μισό λεπτό δώστε
0: μου. Ναι, κύριε Γιάννη.
1: Οι τράπεζες και τα κόμματα ευθύνονται δηλαδή συνεπώς για όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε όταν οι τράπεζες ευθύνονται, γιατί τότε δίναν οι τράπεζες αβέρτα κουβέρτα δάνεια, δηλαδή όταν ο κόσμος έπαιρνε 2.000 ευρώ το μήνα και που είχαν αξία σημερινά 4.000 αγοραστική δύναμη, τι έπρεπε να συμβεί? Να περάσουν σε λαϊκό έλεγχο και διαχείριση όλες οι τράπεζες, οι συστημικές όπως λέμε, 4, 5, 6, 7 πόσες ήταν τότε, και να γίνει εκαθάριση εν χρήση. Ναι. Εκαθάριση εν χρήση σημαίνει παίρνουμε ό,τι ευρώ υπάρχει μέσα και περνάνε σε λαϊκό έλεγχο και σε λαϊκή διαχείριση. Θα πείτε ακούγεται κομμουνιστικό. Όχι, λαϊκό ακούγεται, πατριωτικό είναι και το κυριότερο είναι και λογικό. Τα χρέη των πολιτών πρέπει να διαγραφούν στο σύνολό τους λόγω έκτακτης ανάγκης της χώρας και του λαού. Ωραία. Αυτό υπάρχει.
0: Κύριε Γιάννη, μην μου κάνεις πολλή ανάλυση όμως, σε παρακαλώ.
1: Τελειώνω.
0: Δεν θέλω περισσότερο.
1: Δεν έχω να πω περισσότερα. Ο λαός πάντως να είναι σε γρήγορη. Ναι. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, σωστά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ,
1: κύριε
0: Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ, μην παρεξηγείς. Απλώς μερικές φορές αποφεύγω λίγο το. Είναι και άλλες εκπομπές πολύ πιο ικανές από τις δικές μου. Εδώ και ειδικά στο ραδιομάχη, που γι' αυτό έτσι να μην τους πάμε σε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ρε Αλέξανδρε, έχουμε γραμμή ή όχι? Έχουμε γραμμή? Μήπως σε πειράζει αυτό και δεν με ακούς? Να πάρω γραμμή, ρε φίλε. Περιμένω πολλή ώρα. Πάμε γραμμή.
2: Κύριε Κακλαμάνη.
0: Γιατί σε πειράζει πάντα αυτό? Λίγο, ναι. Εντάξει, έτσι ακούω εγώ μουσική. Λοιπόν, παρακαλώ, το όνομά σας.
2: Είναι η κυρία Μαριάννα, τι κάνετε?
0: Καλά, κυρία Μαριάννα, εσείς?
2: Να σας πω, κύριε Κακλαμία, βλέπω ότι έχετε ιδιαίτερη δυναμία στη δημοσιογράφο που κάνει το Studio 3. Είναι η Νάση Ζαμπέτογλου, η οποία είναι παλιά δημοσιογράφος Θεσσαλονικιά, μαζί με το Θανάση.
0: Και το Θανάση, τα παιδιά αυτά τα μικρά, ακόμη και τα ονόματα τα μικρά μπορούσα να λέω, ναι.
2: Ναι, η Νάση Ζαμπέτογλου είναι χρόνια καλή δημοσιογράφος.
0: Βέβαια τα παιδιά, πανάξια σου, το έχω κάνει 100 φορές σε τηλεοράσεις.
2: Να ρωτήσω. Σε αγαπάτε, βλέπω. Είναι καλό δημοσιογράφος.
0: Ναι, γιατί είναι καλή δημοσιογράφος. Είναι καλή. Εκπέμπουν επίπεδο.
2: Καλή Θεσσαλονικιά είναι η κοπέλα. Είναι παλιά δημοσιογράφος.
0: Και τα δύο τα παιδιά αυτά είναι ωραίο ζευγάρι.
2: Ναι, σα αρέσει, βλέπω. Και να σα πω, προηγουμένως όταν λέγαμε αυτό, μιλάγατε με έναν κύριο. Σα είχε πει ότι είναι 68, δεν κάνω λάθος.
0: Τι 68?
2: Πόσο χρόνο σας είπε ότι είναι 68, που ήταν, είναι λίγο άρρωστος και παίρνει.
0: Τι με νοιάζει, τι με νοιάζει, γιατί
2: όχι,
0: την.
2: Όχι, θέλω να του δώσω ένα κουράγιο. Να μην λέει ότι είναι μεγάλος 68,
0: α,
2: να
0: σωστό. Σωστό.
2: Λοιπόν, Να μην το πει, είναι νεότατος, μακάρι να είχα τα χρόνια του, να ήμουν και εγώ τώρα 68, καλά θα ήταν. Λοιπόν, ναι, να παίρνει κουράγιο τον εαυτό του, γιατί προχωράμε και όσο προχωράμε να λέμε πάντα ότι είμαστε νέοι.
0: Καλά
2: ότι
0: λες.
2: Είμαι 68 και είμαι μεγάλος,
0: καλά
2: νεότατος είναι, να μ' ακούσει.
0: Προθέρω με πήρε ένας και μου λέει, είμαι πολύ μεγάλος, Σιλιά, πόσο ωραία, είμαι 73. Τώρα με δουλεύεις, του λέω.
2: Καλέ, και... πέσετε να μου δώσουν την ηλικία τους να έρθουν στα δικά μου τα χρόνια, που είμαι 82.
0: Να είσαι καλά. Ακούγεσαι με μία φωνή, δε σκονοκοπλιμέντο, όχι 82-50.
2: Εγώ πώς θα φαίνομαι τώρα.
0: Να είσαι καλά, λέτε, κύριε. Ναι. Πρόσεξε.
2: Ναι,
0: δεν δε σου κάνω κοπλιμέντο ψεύτικο, η φωνή σου είναι 50.
2: Να σας πω κάτι, δεν το βάζω κάτω.
0: Να είσαι καλά, καλά κάνεις.
2: Παρδάτε, καλή σας νύχτα.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
2: Άρκαψε,
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ και εκείνα τα δύο παιδιά. Έχεις δίκιο, ρε παλαιότερο επίθετα, αλλά λέω με το καναπέ πάνω και καταλαβαίνετε ποια παιδιά λέω. Λοιπόν, παιδιά, γιορτάζουν, περίμενε, εδώ είχα μείνει, η Μερούλα, οι σφήνες που κάνουν τα μηχανάκια είναι εντελώς επικίνδυνο. Σωστό, Μερούλα. Το εύχομαι τώρα τουλάχιστον την ψυχή στην καρδιά, δεν ξέρω ποια στιγμή ήταν η κουβέντα αυτό. Η Λία, πάντα το σύμπαν, ό,τι καλό έχουμε προσφέρει μας το δίνει σε ώρες ανάγκης. Και αυτό το πιστεύω, ότι γίνεται μια ανταπόδοση σε πράγματα πολλά μέρη μου. Και η Εύα, η Κιντή, τη ταινία του 1999, ο άνθρωπος του επόμενου αιώνα, με ένα ρομπότ που πήρε ανθρώπινη ταυτότητα και όλα τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ναι, όπως και με αυτό το φοβερό ηθοποιό που έπαιρνε τα συναισθήματα, αν λες αυτό, Εύα, με τον φοβερό τον ένα που έχει πάρει και Όσκαρ, ένα καταπληκτικό μέτριο στο ύψος, το οποίο μια ηθοποιάρα που έπαινε σαν τα συναισθήματα είναι ρομπότ και μετά δεν μπορούσε. Το ρομπότ ήταν πιο ευαίσθητο από τον άνθρωπο. Προχωρημένα αυτά, γιατί ξέρουν που πάνε την ανθρωπότητα, αν λέμε το ίδιο. Λοιπόν, ο Πάνος μας βγήκε στην εκπομπή στην αρχή, που πλακωθήκαμε με αγάπη στην αρχή. Λοιπόν, Πάνο, περίμενε. 30.000 μόνο φέτος λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Αντικατάσταση του πληθυσμού μας, δεν θα βρει κανέναν για κανένα εμπόδιο. Σωστό, Πάνο. Τα σωστά σου τα λέω. Όταν μου λες κάτι άλλο, σου ταχώνω. Λοιπόν, Ηλία μου, εδώ στο Άγιο Όρος είδα μοναχούς να στράφτουν και να λάμπουν και ζουν μέσα στην έκταση. Τι άλλο μας λέει ο Δήμος, περίμενε, Δήμο μου. Λοιπόν, ο Χρυσίπος είχε για σημαία του τη σύνδεση του αυτή διά... Περίμενε, είχε τη συνείδησή του. Α, είχε για... Ο Χρυσίπος, αυτό που είπε ο αρχαίος το 280-200... Ο Χρυσίπος, αυτός ο αρχαίος σοφός, είχε τη σημαία, για σημαία του τη συνείδησή του. Αυτή διέταζε το μυαλό του, την ψυχή του και την καρδιά του. Βλέπω ότι μου αντιμετωπίζει. Μπράβο σας, Μέρη, που μπαίνετε και πλουτίζετε αυτό που λέω, το αρχαιολινικό που ξεκίνησα λίγο σήμερα. Λίγο, μη σας κουράσει υπερβολικά. Λοιπόν, χρόνια τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν λαμόγια, βίζιτες και νταραβερτζίδες. Μας λέει ο Δημήτρης από την Αγγλία. Σωστά, Δημήτρη. Το είπες, Δημήτρη Βαλάντη, πριν ότι χρόνια πολλά στις 40 παραδείς, το είπαμε. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία. Ο άχρονος χρόνος. Γεια σου, φίλε μου, είπες και το όνομά σου και το ξέχασα. Α, συνονόματός μου. Γεια σου, συνονόματε. Είδες αν και μεγάλωσα, κάτι μου λέει πως έχω. Κοίταξε τώρα να γράψω, δεν είσαι συνονόματος. Να με ξεφτυλίσεις αυτό που λέω, ότι έχω θύμιση δυνατή. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε. Ο Γιώργος μου λέει, Ηλία, ο Μίχλη έχει ο φακός. Ναι, δεν έχεις άδικο, κάτι συμβαίνει απόψε, ρε φίλε. Έχεις απόλυτα δίκιο. Για να πω τους καμεραμάν να μου καθαρίσουν. Δεν είναι για το γύρισμα, το πλάκα κάνω. Δεν είναι για το γύρισμα της τηλεόρασης. Αμέσως θα πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στο έτος, δεν κατάλαβα. Το πιο ωραίο. Προχωράμε και αυτό. Ωραία. Για πάμε. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, πάμε. Ναι.
3: Με ακούτε?
0: Ναι, το όνομα.
3: Αντώνης.
0: Πώς?
3: Είμαι ο Αντώνης ο Πολάνσκι.
0: Ο Αντώνης ο...
3: Πολάνσκι.
0: Ωραία, Αντώνη. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από την Πετρούπολη.
0: Από την Πετρούπολη.
3: Σε αγαπάω πάρα πολύ και σε σέβομαι. Τα λες όλα καλά.
0: Να είσαι καλά.
3: Τώρα. Εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο χωρίς λόγο.
0: Ναι,
3: το θέμα μου είναι για ποιο λόγο είναι δαιμονισμένη η ιδέα να, ότι το ευρώ είναι το καλύτερο νόμισμα. Έχω αθλήματα. Πολωνοί δεν έχουν το ευρώ. Τους βάζουν με το ζόρι, δεν το δέχονται. Mm. Με κυρώσεις και πάνε καλά.
0: Βέβαια.
3: Οι Τσέχοι δεν έχουν ευρώ. Πάνε καλά. Νορβηγοί δεν έχουν ευρώ. Πού θέλω να καταλήξω, Ηλία. Που μας λένε να τα βγούμε από το ευρώ, θα καταστραφούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: Συγγνώμη.
3: Κλείνω και σε...
0: Να σου πω, ναι. Αντώνη, α, που, λέμε πως, που μας λένε πως αν φύγουμε θα καταστραφούμε, θέλω να πεις.
3: Ναι.
0: Αυτό το παραμύθι, ναι.
3: Οι Πολωνοί θέλανε ευρώ πριν 20 χρόνια. Μόλις είδα τι γίνεται δεν το δέχονται. Και τους είπαν θα σας κάνουμε κυρώσεις και πληρώνουν εκατομμύρια προστήματα επειδή δεν δέχονται το ευρώ.
0: Και αυτές τις μέρες, συγγνώμη σε διακόπτω, Αντώνη μου.
3: Οι Βούλγαροι το δέχτηκαν.
0: Ναι.
3: Χαζοί, Βούλγαροι.
0: Αυτές τις μέρες κάποιοι κάνανε κάποιες εκλογές για ευρώ για να μπουν ευρωπαϊκοί και αρνηθήκανε. Να μας πει λοιπόν, κάποιος αυτές τις μέρες κάποιος.
3: Δεν καταλαβαίνω, μπερδεύτηκα. Θέλω να εξηγήσω απλά.
0: Ναι, πες.
3: Έχει, έχουν τα δική της κορώνα.
0: Ναι.
3: Μια χαρά. Μια χαρά. Σχετικά, έτσι. Οι Πολωνοί έχουν τα σλότ. Μια χαρά. Οι Νορβηγοί έχουν τις κορώνες. Οι Δανείοι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο είναι άγιο το ευρώ που δεν έχει. Είναι χαρτάκια. Χαρτάκια. Άχρηστα χαρτάκια. Τίποτα άλλο.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα, άμα σ' ακούν θα μας βρίζουν τώρα κάποιοι.
3: Ναι, ναι, καταλαβαίνω Ηλία.
0: Καταλαβαίνεις.
3: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
0: Έχουμε την ίδια γνώμη.
3: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια Ηλία.
0: Σε
3: αγαπάω πολύ.
0: Σε ευχαριστώ Αντώνη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
3: Όχι, εξυπνός δεν είναι καλή λέξη.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Όταν ακούμε παιδιά... Πειράζονται κάποιοι γιατί έχουν μπει, γιατί έτσι εξυπηρετούν και γιατί έτσι μας γαλουχίσανε τα τελευταία χρόνια και γι' αυτή είμαστε σε μια Ευρώπη που τη βλέπουμε πόσο φίλοι μας φοβεροί είναι, γιατί μισκίζονται και για την Τουρκία κάτω και τα στρατεύματα διώξανε 50 χρόνια, ευρωπαϊκό έδαφος η Κύπρος, διώξανε εκεί πέρα, καθαρίσανε, τους σεβόμαστε, τους θαυμάζουμε και λες μπράβο ρε Ευρώπη. Μπράβο. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
4: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Βασίλης από Βαντίσια.
0: Έλα, Βασίλη.
4: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, Βασίλη.
4: Ήθελα να σου πω ένα επεισόδιο που είχα από χτες, επειδή θέλω να το πω παρά.
0: Ένα επεισόδιο.
4: Πήγε η κόρη μου να γεννήσει προχτές ο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
4: Είχε κάνει και το πρώτο παιδάκι της εκεί και μετά από δύο χρόνια τώρα που ήταν έγκυος πήγαμε στο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
4: Εκεί με τον ίδιο γιατρό την ίδια μέρα.
0: Ναι.
4: Γιατί είχαμε μείνει ευχαριστημένοι από την πρώτη φορά. Τέλος πάντων κάναμε εισαγωγή την προηγούμενη μέρα. Το βράδυ ήταν να μείνω εγώ με τον άντρα της. Λέει όχι, λέει γυναίκα, λέει, θα μου λέει απαγορεύεται άντρα. Λοιπόν, ναι, φωνάζει η γυναίκα γρήγορα, λέει, γιατί έχει γραμμές. Λοιπόν, και έμεινε η αδερφή της, η μεγαλύτερη κόρη μου, μαζί της.
0: Ναι. Τ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω.
4: Το πρωί, κατά τις 7 η ώρα, ήταν να γεννήσει.
0: Ναι.
4: Πάει η μέρα της, λέει, πω, λέει, βγήκε, λέει, κοντεύει να βγει, λέει, το παιδί, πάει να φέρω ένα καρότσι. Πάει να φέρει ένα καρότσι, γιατί πάει στην αίθουσα του κεντρού.
0: Ναι.
4: Το παιδί δίνει μία και βγαίνει το κεφάλι του. Χωρίς να κανένας. Αρχίζει η κόρη μου που ήταν που τη βοηθούσε να φωνάζει τη νέα, τίποτα πουθενά, τίποτα. Τελικά με τις φωνές πολλές μπήκε ένα γιατρουδάκος μέσα, γιατρός ήταν κάτι.
0: Ναι.
4: Και το έπιασε το παιδί και το τράβηξε. Γιατί η άλλη μου κόρη τα έχασε, ρε παιδί μου, βλέπει τώρα ένα κεφάλι έξω και δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος εκεί να το να βοηθήσει να πούμε.
0: Η Μέα, που είπες ότι ήταν
4: η Μέα πήγε να βρει, λέει, καρότσι για να την πάει στην αίθουσα του κετού.
0: Πήγαν όλα καλά στο τέλος.
4: Όλα καλά πήγαν, Ηλία, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
0: Άκουσε με τώρα, άκουσε με να γελάς τι μου θύμισες. Και μετά θα πάω σε άλλη γραμμή, θα το πω βιαστικά.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι Σάββατο, πρόκειται η μάνα τελευταία μου τη μικρούλα τη Μιλία, η Δήμητρα, να είναι καλά, να γεννήσει μετά από 10 μέρες, ξέρω 15. Και Σάββατο βάφεται, πάει να πάμε βόλτα και τη λέω: δεν περνάμε και μια βόλτα να δούμε το γιατρό. Άριξε, α σου πει κάτι. Ας, ο καταπληκτικός γιατρός και τώρα είναι δήμαρχος, είδα στο Ελαφωνήσι. Ο Άγγελος, ο. Θα θυμηθώ στα μάτια στο μυαλό μου τώρα για να σου πω αυτό που θέλω. Πάμε λοιπόν εκεί στο γιατρό, βλέπει. Εκεί που, αυτό λέει, πώς νιώθεις? Λέει, θα έχουμε ακόμη, λέει ο γιατρός, δεν πρόκειται. Λέει, γιατρέ, λέει, νιώθω κάτι συμβαίνει.
4: Ναι.
0: Λέει, για ξάπλωση εκεί πέρα. Ξαπλώνει, γιατρέ, θα γεννήσω σε λίγο. Λέει, άσε τώρα, μας κορδεύεις. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη,
4: έλα,
0: πιάνει τα χέρια της η μάνα του παιδιού μου, γιατί πέντε γανή πετύχησε γένα έτσι.
4: Ναι.
0: Και αρχίζει και γεννάει, τα χάνει ο γιατρός. Και τρέχαμε τώρα. Η Μέν Μέα είχε πάει βόλτα απ' έξω και έκανε τσιγάρο. Δεν το έκανε επίτηδες η γυναίκα.
4: Ναι.
0: Ήτανε του νοσοκομείου εκεί Μέα να υπάρχει. Δεν είχε πάει για να γεννήσει εκείνη την ώρα η.
4: Ναι,
0: και γινόταν ένα κομφούζιο που γεννάει. Γεννάει τη μικρούλα τη Δημιλίτσα. Μου έχει μείνει.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή την εικόνα μου θύμισες τώρα.
4: Ναι, ρε.
0: Έπιασε τα απέστα αριστερά με τα χέρια τη στο τέτοιο. Και γέννησε πάνω στην καρέκα. Δεν ήξερα τι να δώσω του γιατρού. Ένα φοβερό πράγμα. Άσε με.
4: Κάπως έτσι. Και ένα άλλο. Τρέχει μία όταν άκουσε από τις φωνές. Και τι έγινε, ρε Σίλια? Όπως ήταν νερά στο κρεβάτι, φεύγει, τρώει μία στούκα και βαράει το κεφάλι της αφουκά στο κρεβάτι και τρέχα γίνει μετά ένα δουλευτόριο. Δηλαδή επεισοδιακό πράγμα.
0: Επεισοδιακό, αλλά πήγαν όλα καλά στο τέλος.
4: Πήγαν όλα καλά.
0: Μπράβο. Να είναι καλά να είναι τυχερό το παιδί.
4: Να είναι τυχερό. Και από αίθουσα, άστα τώρα μην σου λέω τέλος πάντων. Λοιπόν, από θάλαμο δηλαδή, μόχα και δυσοδία εκεί πέρα.
0: Όλα καλά, απλά μην το κάνουμε κρίση τώρα στην ποτάλα.
4: Όχι. Δόξα τω Θεώ, εγώ είπα το παιδί βγήκε, εντάξει.
0: Ναι, σωστό. Ναι.
4: Τώρα τι μπορούσε να πάρει, να πνιγεί με κανένα το λωρί εκεί που τη λέμε, ξέρω εγώ τι να σου πει.
0: Οφάλιο λόρο και τέτοια, ναι.
4: Ναι, λοιπόν. Το παιδάκι βγήκε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό η Ιλία.
0: Καλό σου βράδυ.
4: Για...
0: Τώρα τι μου θύμισε, αλλά το παγιαστικά έχει πολύ ιστορία αυτό. Πω, δεν το ξεχάσω. Η μάνα τη Δημήτρη έχει πάει έξω. Μία μέρα βρίσκεται εκεί, πήγε ο γιατρό, ο καταπληκτικό γιατρό. Καταπληκτικό γιατρό, τώρα είναι δήμαρχο στην Ελαφώνησο. Και βλέπω κάνει κοινοποίηση και του βάζω συνέχεια. Πότε του γράφω, γεια σου γιατρέ μου, ο Άγγελο ο Τσιλιγωτάκη. Καταπληκτικό να είναι καλά ο άνθρωπο. Ήταν σε ιδιωτικό και λέει: άκουσε, Εμιλία μου. Δεν είναι ανάγκη να θα γεννήσει το ιδιωτικό να είναι τόσα λεφτά. Θα πα στο κρατικό που είναι το ίδιο. Δεν το κάνει εύκολα γιατρό. Δεν το λέει εύκολο. Ρε γιατρέ μου, του λέω: μην δει από κάνει οικονομία τώρα 100, 200 ευρώ, 300. Τι είναι? Όχι, μου λέει: δεν είναι θέμα αυτό. Δεν θα πα. Θα πα. Μου κάνει πάρα πολύ έτσι. Καλά, φοβερό γιατρό. Αλλά γέννησε πιάνοντα τα δύο τα χέρια τη έτσι. Σάββατο βράδυ που είχε βαφτεί. Εντάξει τώρα, ότι α, πάμε βόλτα. Και γέννησε 7.30 το βράδυ, Σαββάτου, θυμάμαι, 21 Δεκέμβρη του 2013, τη μικρή που την έχετε ακούσει και εδώ πέρα, που έχει βγει κάτι φορά. Την είχα προθέσει εδώ πέρα, συμπαραστάτρια και υποδεχόταν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Κύριε, εγώ είμαι ο Άγγελος.
0: Έλα, Άγγελε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άγγελε.
5: Καταρχάς, να ζήσουν όλα τα παιδάκια του κόσμου με υγεία και να έχουν πρόοδο στη ζωή τους.
0: Πάνω απ' όλα.
5: Και πρέπει επιτέλους κάποια κράτη όπως το δικό μας, γιατί βλέπω και σε μαχωριέμαι ειλικρινώς. Μήπως έπρεπε, κύριε Ηλία, όταν σκοτώνεις μικρά παιδιά ή βασανίζεις ηλικιωμένους ανθρώπους ή κάνεις εμπόριο ναρκωτικών, μήπως, λέω, έπρεπε, μπορεί να ακουστεί και φασιστικό, να επανέλθει η θανατική ποινή, να στείνονται στον τοίχο και να τους τελειώνουμε μια για πάντα. Αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώνουν μικρά παιδιά, βασανίζουν ηλικιωμένους, την άλλη τη γυναίκα τη σιδερώνανε οι Γεωργιανοί να τους πει. Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το χρήσιμο. Συγχαρητήρια για το χρήσιμο.
0: Δειλά ξεκίνησε, Αγγελέ μου, έτσι, επειδή σε θυμήθηκα και λέω πρώτο του μήνα, υποσχέθηκα έτσι, και να το κάνουμε έτσι, σε αξίματα μικρά.
5: Θα σου στείλω ένα βιβλίο του Κώστα του Πλεύρη που λέγεται «Φιλοσοφικές σχολές της Ελλάδας», για να δεις όταν οι Έλληνες είχαν φιλοσοφία και γνώση. Σοφία, ξέρεις, σημαίνει η προσπάθεια για τη γνώση της πραγματικότητας. Αυτό σημαίνει σοφία. Να δεις οι άλλοι λαοί τι ήτανε. Τέλος πάντων, βάρβαροι, για την Μπουρμπουρ να έκανε μόνο με φωνή, με σύμφωνα. Αυτό ήθελα να σου πω, και το κράτος που δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Ισλανδία.
0: Τώρα πρόσφατα, ε?
5: Ναι, προχτές.
0: Με βοήθησες, μπράβο σου.
5: Με 52% απέριψαν.
0: Μπράβο.
5: Άλλο θα τα πούμε στην πορεία. Ναι. Θέλω να θα σου το στείλω το βιβλίο στο σταθμό.
0: Ξέρεις κάτι, ξέρει. Τι γράφω τώρα, Άγγε, επειδή κρατώ κάτι σημειώσεις εγώ. Γιατί είσαι ένα πράγμα, είναι ο ψεύτης απέναντί σου. Πρώτον να ρίξω ματιά, ήσυ δεν μου το έπεσε αυτό. Πρώτον να κοιτάξω αν έχω του Πλεύρη αυτό που έχω καμιά δεκαριά βιβλία, δεν το λέω για τυπώσεις τώρα.
5: Όλοι αλλά να το έχεις.
0: Να δω και δεν ξέρω αν το έχω, δεν το ξέρω. Αλλά εκείνο που εσύ μου το έχεις πει, κάποιος άλλος ακροατής, για το αλεξικό εκείνο το αρχαίο που λέγαμε.
5: Το λεξικό του Ιωάννου Πασά.
0: Ναι, λοιπόν, θα ψάξω απόψε, σου υπόσχομαι να δω εκείνα τα δύο το αρχαίο λεξικά που έχω, πιανού είναι.
5: Αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα, η ερμηνεία.
0: Το ξέχασα, που δίνει, το ξέχασα, ναι, ναι.
5: Την ερμηνεία την ευρύσκω σε όλα. Εμένα με ενδιαφέρει η ετυμολογία.
0: Ετυμολογία.
5: Δηλαδή, υπήρχε κάποιος συγγραφέας παλιά, Τσατσομύρος, του οποίου το βιβλίο δεν το πήρα, που έλεγε, εξηγούσε όλες τις ελληνικές λέξεις. Αυτό. Όλες τις ελληνικές λέξεις.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
5: Τσατσομύρος, αυτά
0: ναι,
5: τα.
0: Και όχι λεξικό που λέω εγώ, έχεις δίκιο. Όχι λεξικό, λεξικό εγώ έχω κανένα δύο. Πέρα από Γιωβάνη και τέτοια που έκανε και μια εκπομπή, ναι. Ωραία. Άγγελέ μου, σε ευχαριστώ.
5: Το Δαβλό τον διάβαζε του Λάμπρου. Έπαιρνε στο Δαβλό παλιά.
0: Κάποια τεύχη.
5: Τρομερό. Και εγώ έχω σχεδόν όλα.
0: Σε τευκάκια δεν έβγαινε.
5: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα μπέζ με μαύρα γράμματα.
0: Δεν έχω όλο το υλικό όπως και κάποια άλλα. Κάποια ωραία τεύχη που δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα. Μην νομίζεις κι εγώ.
5: Εντάξει, Λία,
0: ευχαριστώ, Άγγελε, ευχαριστώ πολύ.
5: Και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που ξεκινάς. Και φέρε και τον Κυριάκο.
0: Να σε καλά.
5: Φέρε τον Κυριάκο.
0: Ναι.
5: Φέρε τον Κυριάκο. Υπάρχουν χιλιάδες ακροατές. Φέρε τον Κυριάκο, ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Να δούμε αν το.
5: Την πολιτική την έχω μάθει από 15 χρονών παιδί. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, φέρε τον Κυριάκο. Υπάρχουν χιλιάδες ακροατές.
0: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Εξάλλου, κοιτά. Δεν τον ακούει και τυχαία σε αυτό το ραδιόφωνο τόσο κόσμο όπως και παντού πηγαίνει. Μακάρι να μας τιμήσει και να μας έρθει, αλλά δεν τον έχω δει, δεν έχω βρει την δίωδο να το μεταφέρω. Λοιπόν, ωραία.
5: Να μας τιμήσει, πες, εντάξει.
0: Ευχαριστώ, Άγγελ. Ευχαριστώ.
5: Γεια σου.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου. Πάμε. Είχα πει ότι θα πω και στο Βασίλη τον γραμμένο, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Δεν τα κατά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά. Πάμε στη γραμμή. Πάμε. Ναι.
6: Έλα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
6: Όταν ήταν να γεννήσει το παιδί μου, η γυναίκα μου.
0: Μήπως έχει ραδιόφωνο ανοιχτό?
6: Όχι. Α, για κάτσε λίγο να το κλείσω, να το χαμηλώσω.
0: Κάνε τον κόπο, ναι.
6: Τώρα έρχομαι. Πάω να κλείσω.
0: Το όνομα.
6: Πώς σας λέγομαι, από Πλατεία Αμερικής.
0: Έλα, Κώστα μου. Πάμε, Κώστα μου.
6: Ακούω, όταν ήταν να γεννήσει η γυναίκα μου, εγώ καθόμουν απόξω. Από στο νοιάδρομο του νοσοκομείου. Και ξαφνικά πήγαινε έξω η νοσοκόμα και λέει, ποιος είναι ο τάδε, λέω εγώ. Σε θέλει η γυναίκα σου, λέει, μέσα να με. Πάω μέσα να με, που κρατούσε το χέρι και μπροστά μου βγήκε το παιδί.
0: Μπράβο.
6: Το παίρνουν το παιδί, το πάνε στη θερμοκοιτίδα, γιατί δεν ήταν στα κιλά του, ξέρω εγώ. Έπρεπε να πάρει λίγα κιλά και να. Το πάνε σε ένα στη μάνα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, ακούς. Σχολώ από τη δουλειά, αφού γεννήθηκε το παιδί, έφυγα εγώ, πήγα στο σπίτι, ξέρω εγώ, και πάω στη δουλειά. Σχολώ από τη δουλειά. Η πρώτη μου δουλειά είναι να πάω στο νοσοκομείο να δω τι γίνεται το παιδί. Και πήγα εκεί πέρα να μην το είχαν πάρει το παιδί, ξέρω εγώ. Το πήγανε στο θάλαμο,
0: ναι.
6: Και μπαίνω μέσα και ήταν μέσα η πεθαρά μου να μην.
0: Ναι.
6: Και βριζόντουσαν η γυναίκα μου με τη πεθαρά μου να
0: μην. Ναι.
6: Μπαίνω μέσα στο θάλαμο. Λέω, έλα εδώ, γιατί ενοχλείς εδώ τις μανάδες, γιατί δεν είναι μόνο η γυναίκα μου μέσα. Ήταν και οι άλλες οι μανάδες, ναι, με τα παιδιά τους.
0: Ναι.
6: Κακώς όμως έπρεπε να φωνάξω στον γιατρό, να του πω, έλα εδώ γιατρέ, πάρε την έξω την κυρία να μην.
0: Την πεθερά σου εννοείς.
6: Ναι, ναι, ναι, την πεθερά μου να με.
0: Μου φαίνεται με το σπίτι προστατικό αυτό πάλι, ρε Βασίλειο. Ε, Κώστα μου.
6: Ε?
0: Κάτι μου λέει, ρε Κώστα, μου το έχει ξαναπεί το προστατικό και σου είπα.
6: Το έχω ξαναπεί, ναι.
0: Γιατί,
6: ναι, ναι,
0: μάλλον.
6: Ναι,
0: θυμάμαι πριν 7-8 μήνες μου το πες. Λέω,
6: ναι, ναι, ναι,
0: γιατί,
6: ναι,
0: μάλλον όμως, Κώστα. Γιατί μάλλον, ναι.
6: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί ακούω εκείνη την ώρα να με που αυτό, τη λέω, μην ξανάρθει εδώ, ξέρω, βγες έξω, τη λέω. Και πιάνει την τσάντα και μου δίνει μια στο κεφάλι να με.
0: Η πεθερά.
6: Αυτή τη γυναίκα ένα. Την έβαλα και από το λαιμό, ναι, και την βγάζω έξω εγώ από τον εαυτό. Και μου έκανε ιστορίες, ξέρω. Και τις αρπάζω αυτή, το ξεκολλάω, το βάζω στο στόμα, το μασάω, στο στριμούρι.
0: Ποιο το?
6: Λοιπόν, ακούς.
0: Τι τις ξεκόλλησες?
6: Το ξερίζωσα, τα αυτή τελειώσαμε. Τις το ράψανε εκεί, νοσοκομείο, μέσα τις το ράψανε.
0: Κάτσε, ρε Σικώστα, περίμενε τώρα. Το πάμε τώρα, πες στο δρακουλίστικο, γκραγκινιόλ.
6: Λοιπόν, ακούς. Και πήγαμε στο. Για πότε η αστυνομία πήγαμε στο τμήμα να με. Ναι. Μίλησε αυτή, μίλησε εγώ.
0: Το αυτή τι έγινε, πού ήταν?
6: Ε?
0: Το αυτή που ήταν.
6: Σε Αλεξάνδρα ήταν.
0: Το αυτή που ήταν μετά.
6: Το στο αστυνομία.
0: Εννοείς, κοίτα, τη έκανε στα αυτή και τη το κόψει τελείω.
6: Τελείω, το ξερίζωσα να με.
0: Τη έβγαλε στα αυτή.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά.
6: Τέλο πάντων, να με πήγαμε στο τμήμα, μίλησε αυτή, μίλησε εγώ.
0: Ναι.
6: Και μετά που ξέρω εγώ έγινε το δικαστήριο, μου ήρθαν 3 χρόνια φυλακή, αλλά με αναστολή.
0: Αχα.
6: Και πλήρωσα να με, πόσο είχα πληρώσατε, 200.000 δραγμές, κάτι τέτοιο να με.
0: Τι λες μου.
6: Ναι, ναι.
0: Είχες πολύ περιπέτεια.
6: Λοιπόν, και τι γίνεται να με. Εντάξει, μου κάνει ένα περιοριστικό αυτό, στα 100 μέτρα μη ζυγώνω να με. Όχι για το παιδί, για την πεθερά μου να με.
0: Ναι, αλλά να σου πω τώρα, εκείνη την ημέρα. Η πεθερά σου, δεν σου είπε η γυναίκα σου, μήπως ήταν τόσο πολύ εναντίον η πεθερά σου που της έβαζε κέρδη της κακομοίρας της γυναίκας την ώρα που γέναγε?
6: Ήταν, δεν με πήγαινε, δεν με πήγαινε.
0: Αυτό διαισθάνομαι, ξέρει γιατί. Και καλά αυτή η μάνα, ρε παιδί, η μάνα, την κόρη της ήταν. Άστι να βγει από το νοσοκομείο.
6: Ήταν μαζί με τη μάνα της όμως.
0: Άσε να γεννήσει πρώτα η γυναίκα και μετά λες, ρε παιδί μου. Να... Α, ήτανε, ήτανε μαζί η μάνα με την μάνα της, η γυναίκα σου.
6: Ναι, στο δικαστήριο ήταν μαζί της. Γιατί ήταν η περιουσία να μην είχε κάτω στον νεοκόσμο διόροφο σπίτι, κάτω στη Λούτσα είχε εξοχικό. Καταλαβαίνεις τώρα τι.
0: Εσύ τελικά να σου πω κάτι, πόσα παιδιά έκανε με αυτή τη γυναίκα?
6: Ένα παιδί να μην.
0: Ένα παιδί. Το ξαναείδε, ναι, μετά στο.
6: Πού?
0: Το είδε μετά το παιδί?
6: Όχι, μετά σηκώθηκα και έφυγα. Για λέω, θα την ξαναπλακώσω πάλι να μην και θα έχω ιστορίες να μην.
0: Σου είχα ξαναπεί όμως. Σου είχα, δεν σου χαϊδέψω τα αυτιά τώρα. Ήσουν λάθος σαν πατέρας για το παιδί. Πλακώνεις την πεθερά.
6: Ναι, εντάξει, ήμουν λάθος.
0: Ναι, ρε Σικώστα, δηλαδή.
6: Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν ήξερες ότι θα έχεις επιπτώσεις για το παιδί σου.
6: Αφού πήγαινα από εκεί πέρα να πάω να το βλέπω και κρυβόντουσαν, να φεύγανε να μην.
0: Βέβαια, στο εξαφανίσανε μετά.
6: Ναι.
0: Και είχαν και τα δικαστήρια.
6: Έκανα δικαστήριο με τον δικηγόρο και της έκανα μήνυση ότι έφευγε να με και αυτά.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων, να μην λέω τώρα, άσε, έχω μπλέξει να μην.
0: Να σου πω κάτι, παντρεμένος, ε.
6: Ακόμα είμαι παντρεμένος, δεν έχω πάρει διαζύγιο. Τώρα με την πολυκαιρία να μην.
0: Ναι, παιδί μου, άλλο με ενδιαφέρει. Το παιδί πόσο χρόνο είναι?
6: Α, είναι 40 χρόνων τώρα.
0: Τι λες, μωρά.
6: Ακούς, τέλος πάντων να με πήγα από εκεί από τη γειτονιά να με και λέω εδώ οι κύριοι πού είναι να με. Μου λέει άσε, ρίχνανε μέσα πιάτα, κατσαρόλες μέσα στο σπίτι και η γειτονιά παραπονήθηκε και έδωσε τελείως αγγελές και τους πήγανε στο τρελοκομείο.
0: Ποιους?
6: Ο Πεθαρός μου πήγε στο Δαφνί και τους βάλανε όλους μαζί μέσα στο ίδιο αυτό. Και η Πεθαρά μου με τη γυναίκα μου ήταν στο Δερμοκάκιο.
0: Τι λες,
6: και το παιδί ήταν τότε 8 χρονών.
0: Περίμενε. Και το παιδί πόσο ήταν?
6: 7-8 χρονών.
0: Ωραία, πώς δεν επενέβησες εσύ για το παιδί, άστις αυτές.
6: Μετά το μάθα, από καιρό να με, που 3 χρόνια το είχα μάθει. Είδα κάτω στο πατρικό τους και ρώτησα να με πού είναι εδώ εκεί. Μου λέει έτσι και έτσι να με πήγαν στο δεύτερο, στα τρελάδικα. Μετά πηγαίνω να με αυτό πάνω, πού είναι εδώ, η γυναίκα μου ήταν εδώ, λέω. Μου λέει, ρώτησα τη γιατρό εκεί πέρα. Μου λέει θα πάω στο δεύτερο γραφείο, λέει, είναι ένα που είναι κοινωνική λειτουργή.
0: Ναι.
6: Πάνω και πάνω να με τους λέω, ήταν εδώ η τάδε. Για να δω, μου λέει, μπαίνει στο μηχάνημα, στο κομπιούτερ,
0: ναι.
6: Ναι, πράγματι εδώ ήταν, μου λέει.
0: Αλλά πήγαινε τρολοκομείο δεδομένο, δηλαδή κάνεις πλάκα.
6: Ναι, ναι, στο τρολοκομείο. Ο Πεθαρός μου ήταν στο Δαφνί και η γυναίκα μου ήταν στο Δρομοκάκιο με τον Πιτσίρκα. Λέω, δεν με ενδιαφέρει η γυναίκα μου. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω που είναι, δεν με ενδιαφέρει. Το παιδί λέω που είναι.
0: Σωστά.
6: Δεν μπορώ να σου πω, λέει, προσωπικά δεδομένα.
0: Άκου ηλικιότητες.
6: Δεν μπορώ να σου πω, λέει.
0: Είχες και το παρελθόν βέβαια της δίκης εσύ που ήταν κακό, αλλά δεν θα πει αυτή να φτάρει προσωπικά δεδομένα. Ρε.
6: Έτσι μου λέει, δεν μπορώ να σου πω, λέει, θα βρω τον πελά μου, λέει. Είναι προσωπικό δεδομένο. Έτσι μου πει, έτσι μου πει.
0: Και το παιδί πόσο λέει να ήταν τότε?
6: Ήταν 7 χρονών εκεί, 7-8 χρονών.
0: Λέει,
6: ήταν...
0: καλά, ρε, τι κοινωνική λειτουργία είναι αυτά τα πράγματα, ρε, αντί να βοηθήσει.
6: Προσωπικά δεδομένα μου λέει. Και μετά μαθαίνω ότι το βαφτίσαν το παιδί, στο έχω ξαναπεί αυτό. Κρυφά από μένα να με.
0: Καλά, πάω... δεν είσαι ο πρώτος.
6: Ναι, ναι, και πάω στο, εκεί πέρα στην εκκλησία που το βάφτισαν. Του λέω, αλλά ρε παπά, του λέω. Γιατί βάφτισε το παιδί, δίχως να είμαι εγώ. Κατάλαβες. Τώρα λέει δεν μπορώ να. Θέλω να δώσω το όνομα του πατέρα μου, δεν θέλω να δώσω του παιδερού μου.
0: Mm.
6: Τώρα το διάβασα, λέει, μέσα στην εκκλησία.
0: Ξέρεις ότι αν
6: στο ληξιαστήριο γράφει για δύο ονόματα.
0: Άκουσε Κώστα, το έχω πει και άλλη φορά, μου φαίνεται. Αν ήθελες το άλλαζε τα φώτα του παπά, ο παπάς πρέπει να έχει την υπογραφή και της μάνας και του πατέρα.
6: Ναι, αλλά δεν υπογράψα εγώ, γιατί ήμουν στη δουλειά εγώ να με. Κρυφά το βαφτίσανε το παιδί.
0: Λέω το ότι δεν έρπε, δεν μπορούσε ο παπάς να το βαφτίσει αν δεν είχε τη δική σου έγκριση.
6: Ναι, το βάφτισε όμως.
0: Τους άλλαζε τα φώτα.
6: Και άμα θέλει να σου φέρω την οικογενειακή κατάσταση να δεις ότι έχει δύο ονόματα. Έχει του παιδερού μου, έχει του πατέρα μου.
0: Αν ήθελες το άλλαζε τα φώτα.
6: Ναι, αλλά μήπως θα πήρε ο παπάς. Μήπως θα πήρε. Τον λάδο σε τον παπά, ξέρω εγώ. Τι να σου πω να με.
0: Τέσσερα. Δεν μπορώ να κρίνω γιατί σε είδα και σε ένα εσύ υπερβολικό στην ώρα εκείνη και μέσα στο νοσοκομείο. Εσύ, όσοι και να, ό,τι να έκανε γη, ήταν η γεννούση γυναίκα σου, ρε εσύ. Δεν είναι πάπα στο σακρέα που αλλάξει τα φώτα τη αλήνα, τη κόψει το αυτή που μου λε.
6: Εντάξει, εκείνη την ώρα να με.
0: Ναι, αλλά είχε γεννήσει. Δεν ξέρω την αγωνία τη γυναίκα που γεννούσε και είχε γεννήσει η γυναίκα εκεί την ώρα. Α, τη το κόβε.
6: Αυτή όμω γιατί ανακατευόταν σε οικογενειακά μου.
0: Α, τη το κόβε άλλη στιγμή.
6: Άλλη στιγμή. Και τώρα Κωστά. Έχει δύο ονόματα εσύ.
0: Κωστά.
6: Αλλά το πρώτο, ό,τι θέλει διαλέγει το παιδί, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έπρεπε να κάνει πάντω μεταξύ μα τώρα. Γελάσαμε τώρα σε κάτι το οποίο πραγματικά σε καταλαβαίνω, βρέθηκε δύσκολη. Φαντάστε σου κάτι πεθαρά ήταν αυτή. Είναι από αυτές τις πεθαρές που θέλουν να χωρίζουν.
6: Ναι, ναι.
0: Θέλουν να χωρίζουν τα ζευγάρια. Λοιπόν, άκουσα με κάτι. Το παιδί, εκεί έχω αντίρρηση, το παιδί που έλεπε να έχει καταφέρει από τότε να το άνοιγε στα μάτια τι έχουν γίνει.
6: Και
0: άμα δεν σε καταλάβαινε.
6: Βλακιά δικιά μου, βλακιά δικιά
0: άμα δεν σε καταλάβαινε, θα έλεγε τώρα δεν είσαι άξιο να είσαι παιδί μου. Τελείωσε. Αλλά να κάνει τις προσπάθειες εκείνες να συνειδησίσεις ότι εγώ σκίστηκα. Τώρα, άμα είσαι στην τρέλα σου, μείνε στην τρέλα σου.
6: Βέβαια. Αυτή θέλω να σου πω.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλό βράδυ, Κώστα.
6: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, ρε Κώστα μου. Τι να μπορώ να σε κρίνω εγώ. Τι να σε κρίνω. Κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει. Γιατί όποιος ένεξε το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει, λέει. Δεν μπορεί να κρίνει, δεν ξέρω τα λάθη του ενός, δεν ξέρω τα λύνω, δεν ξέρεις. Μερικές φορές πάντως πολλές μανάδες και πατεράδες είτε θέλουν να χωρίσουν την ύφη, είτε θέλουν να χωρίσουν το γαμπρό. Και την πληρώνει το ζευγάρι. Και δεν την πληρώνει μόνο το ζευγάρι, την πληρώνουν και τα παιδιά. Εγώ το βιβλίο αυτό που έγραψα, το Γλωθιάγασμα τόσο, αν αμείνω με κάτι μέσα με τις εμπειρίες της ζωής μου. Μα αυτά μπορεί να έχει τραβήξει ο καθένας. Γνωστού, γνωστών, γνωστού, γνωστά, δικά μας πράγματα. Είναι είμαι εναντίον αυτών που είναι η αιτία να τυραννιούνται τα παιδιά. Είτε αυτή είναι μια κακιά μάνα, κάκιστη, δεν έπρεπε να γίνει μάνα. Είτε αυτός είναι ένα πατέρας ο οποίος είναι κάποιοι κάκιστοι πατεράδες. Είτε κάποιοι οποίοι είναι γονείς, συγγενείς, παρακαλά να χωρίσουν το ζευγάρι. Και δεν σκέφτεται η άλλη, η βλακοδέστατη μάνα, ότι η κόρη της θα μείνει. Θα είναι χωρισμένη από τον άντρα της, θα κάτσει και θα κάνει αυτή την baby, πώς τη λέμε εκεί. Πόσες μανάδες με τη δική τους αιτία και μετά κάθονται δούλες και μεγαλώνουν τα παιδιά και έχουν μετανιώσει ότι σε χώρισα, τι χώρισα την κόρη μου, οι πατεράδες. Και κοινωνική λειτουργία δεν τους νοιάζει τίποτα. Ό,τι παραμύθι βρούνε, προσωπικά δεδομένα, βλακείς, δεν μας νοιάζει η μάνα, δεν μας νοιάζει ο πατέρας, δεν ρωτήσαμε το παιδί. Τα γράφουμε στο Γροθιάκασμα, τόσο λέω, πήγα στο πρώτο βιβλίο. Το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση και πραγματικά ό,τι μπορούμε έναν αγώνα στα στραβά και της πολιτείας. Κοινωνική λειτουργία δεν τους σκεύεται καρφή, παρακαλάνε, α, στα παιδιά να είναι εκεί χωρίς μάνα και χωρίς πατέρα. Αυτό κάνουνε, πέρα από κάποιους εξαιρέσεις. Σας είχα πει ένα περιστατικό παλιά, έτσι, που δεν γίνεται να μην μας έχει η ζωή όλες τις εμπειρίες. Σαν να είναι γραφτά, να έχουμε ζήσει τα πάντα. Δεν την έδει, ο κοινωνική λειτουργός δεν μας νοιάζει, λέγε. Και αυτούς τους έχουν σε αυτές τις υπεύθυνες θέσεις που τις πληρώνουμε εμείς, οι οδημότης, και που δεν την νοιάζει να είναι κοινωνική λειτουργός. Από τους 100 κοινωνικού λειτουργούς, τους βάζω και αυτούς όπως τους βάζω παραδείγματα που φέρνω σε διάφορα. 10 φοβεροί, 90 παρακαλά να είναι χωρισμένοι. Γιατί είναι και αυτοί χωρισμένοι οι ανέραστοι άνθρωποι. Λοιπόν, μισό λεπτό παιδιά να διαβάσω εδώ πέρα. Μερούλα, άμα αγαπιούνται η Λία, δεν χωράει ούτε αέρας ανάμεσά τους. Η τρίτη πάνε εξέδρα. Ξέρεις πόσα ζευγάρια αγαπιότανε, Μερούλα μου, και τις χωρίσανε. Μην το λες αυτό τόσο πολύ. Μην το λες. Λοιπόν, να δω το Βαλάντι που λέει άξιος. Μόνο Χασάπης θα μπορούσε να δράσει επί τόπου, λέει. Το Χασάπης δεν ξέρω τι Βαλαντάκο. Ο Δεύ Βαλάντης λέει, φίλε, και τα πόδια έρεπε να τις κόψεις. Άξιος, χίλια μπράβο. Έλα, μην είστε υπερβολικοί κι εσείς εδώ πέρα, Βαλάντι. Λοιπόν, όχι, ο άλλος άξιος, καλά τις έκανες και τις έκοψες το αυτή και τη γλώσσα έπρεπε. Δεν σας τα διαβάζω όλα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ηλία. Ποιο είναι το τηλέφωνο να καλέσω να μιλήσω ο Στέλιος? Μακάρι Στέλιο μου, 2-10-7-18-000. Το λέω συνέχεια, ρε φίλε. 2-10-7-10-8-000. Ελάτε και εσείς παρακολουθείτε τηλεοπτικά την εκπομπή. Όπως με ρώτησε ο Στέλιος τώρα, το λέω και για εσάς. Βγαίνετε και όπως βγαίνει η ουρανία και μπράβο. Και η Εύα, να είναι καλά, έχει βγει στον αέρα. Όχι, δεν έχει βγει η Εύα. Όχι. Ένα βράδυ που είπα κάτι για την Εύα και αμέσως που είναι φαν και μπήκε να είναι καλά, που λέει μετά τη δουλειά, 9:30 ηλία, μπαίνω γρήγορα να παρακολουθήσω την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Εύα. Λοιπόν, παιδιά, θα πάρουμε επόμενη γραμμή να δούμε πώς είναι ο φίλος μας ο Στέλιος που τηλεφώνησε, που έγραψε εκεί. Στο τηλεοπτικά, στο διαδίκτυο. Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
0: Α, είναι ο... Γεια σου, Γιώργη.
7: Ναι. Καλό μήνα. Καλό μήνα, Ηλία.
0: Καλό μήνα, Γιώργο.
7: Ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
7: Ναι. Μιας και είπες για τα ζευγάρια,
0: ναι,
7: τα χωρισμένα, εγώ θα ήθελα να πω για το Δημήτρη τον Υψηλάντη και τη Μαντώ Μαυρογένους, που αυτοί οι δύο αγαπιόντουσαν, έτσι, και το είχε δει ο Κολέτης με το Μαυροκορβάτο και κάνανε τα δύνατα δυνατά να χωρίσουνε, έτσι, γιατί φοβηθήκανε ότι αυτοί οι δύο όταν θα ενωθούνε θα ήταν στα σχέδιά τους πολύ επικίνδυνα και κάνανε τα δύνατα δυνατά, έτσι, και δυστυχώς αυτοί που μας κυβερνάνε αυτή τη στιγμή είναι οι ίδιοι μαυροκορβάτιδες και οι ίδιοι υποσύλλογοι και προβότες. θέλω να σου πω ότι η ιστορία δυστυχώς και 200 χρόνια πριν επαναλαμβάνεται με αυτούς τους προβότες που μας κυβερνάνε και έχουμε. Έτσι, δυστυχώς. Και πρέπει να βρεθούν οι ήρωες για να μας σώσουν. Αυτά ήθελα να πω και καλό μήνα. Καλό μήνα, φίλε μου.
0: Καλό μήνα, Γιώργο. Καλό μήνα. Μα το Μαυρογένους. Που δεν ξέρω εκεί πέρα, ρε Γιώργη. Ωραία αυτό που είπες που αγαπιούτανε. Ποιο ναύσιμα το Μαυρογένους. Έναν βοτανολόγο που είχε και όταν άρεσε ο αγώνας, τον ερωτευμένη που ήταν ερωτευμένος αυτός. Γιατί κατά σύμπτωση, από μικρός που είναι ο κόσμος, στο μένει κινηματογραφικό μεγάλο έργο, μεγάλη ταινία που είναι με τη Τζένι Καρέζη να κάνει τη Μαντώ Μαυρογένους, ένας φίλος που τον γνώρισα μετά από 20 χρόνια μετά από αυτό που θα σας πω, ένας ωραίος τύπος, πέθανε πρόπερση, ήταν του ελληνικού παλιού κινηματογράφου, ο Μίλτος Κοντέας, έπαιζε εκεί τον αυτόν που αγαπούσε η Μαντώ Μαυρογένους στο ρόλο η Τζένι Καρέζη και τον εγκατέλειπε και αφεύγε για να ξεκινήσει τον αγώνα. 20 χρόνια αργότερα τώρα γυρίζεται σύριαλ Μαντώ Μαυρογένους και αυτό το βοτανολόγο της Μαντώ Μαυρογένους κάτι Αδανδουλάκη παίζω εγώ το ρόλο. Όταν γνωριστήκαμε τον Κοντέα θες χωρίς το να του λέω ρε Μίλτο, του λέω έχουμε ένα κοινό εμείς. Εσύ έπαιξες ταινία 20 χρόνια πριν, ήταν και πιο μεγάλος από μένα, μου ήρθε 15 χρόνια, 17. Λοιπόν, ρε Κοντέα, του λέω, εσύ έπαιξες αυτόν που αγαπούσε και τον εγκαταλείπει στην ταινία η Καρέζη και εγώ στο σύριαλ εκείνο, Μαντώ Μαυρογένου, του σκηνοθεσία Σταμάτη Κοδρογιάννη, στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, ένα πολύ ωραίο σε σειρές που είχε γίνει. Αυτό μου θύμισε τώρα. Οπότε, μα το Μαυρογένους ποιον αγάπησε, μήπως γι' αυτό μας άφησε εμάς. μήπως αδίστακτη και αυτή, όπως συνήθως είναι οι γυναίκες, αγαπητές γυναίκες που σας λατρεύουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν παίζονται οι άντρες, είμαστε αγνοί. Είναι παιδάκι ο άντρας. Η γυναίκα δεν παίζεται. Η γυναίκα δεν παίζεται. Τις αγαπάμε, τις εκτιμάμε, σας βάζουμε ύμνους, έχουμε γράψει έργο για σας κάποιοι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με το αγνό του άντρα. Ο άντρας είναι ο χάζος, μην πω τίποτα. Αυτά για τη Μαντώ Μαυρογένους, για την κουσκουσάκι αυτό που αφού έτυχε να έχω παίξει εκεί σε αυτό το σύριαλ με τη Μαντώ Μαυρογένους και ωραίες το οποίους κάτι άλλοι παίξανε πέρα από την Δαντουλάκη που έκανε τη Μαντώ. Παίζανε κάτι ηθοποιάρες, εγώ όμως πρωτόβινα το 79 αυτό. Το 79 και είμαι και αλλαγμένος, μου έχουν βάλει μουσια, μου έχουν βάλει γυαλάκια, μου αρέσει όμως γιατί άλλαξα τελείως το ύφος που ήμουνα, που ήμουνα ένα εφανίσιμο παιδί, κατά ψέματα, και μετατράπηκα σε ένα πολύ ουδέτερο πρόσωπο, αλλά μου άρεσε αυτό που βγήκε σαν ρόλος και όχι αν θα έκανα τον ωραίο εκεί. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
8: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Στέλιος, τι γίνεται κύριε Ηλία?
0: Γεια σου Στέλιο. Στέλιο που να σου πω, Στέλιο που μου είπες το τηλέφωνο.
8: Ναι, εγώ είμαι.
0: Όλε θηρίο, καλά έκανες Στέλιο, μπράβο.
8: Ναι.
0: Παρακολουθείς από εγώ, το, να σου πω, παρακολουθείς.
8: Εγώ σε θυμάμαι στην πρώτη τηλεοπτική με το Γονίδι, το Σταμάτη.
0: Ναι. Πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Γονίδη στην τηλεόραση, Στέλιο.
8: Ναι, το θυμάμαι. Εγώ εντάξει είμαι 43 χρονών, αλλά.
0: Είσαι νέο παιδί. Ναι.
8: Παρακολουθούσα παράδειγμα βιντεάκια.
0: Ναι, Στέλιο. Να σου πω και παρακολουθείς εκπομπή πολλά βράδια από το διαδικτυακό κανάλι. Ή απόψε. Τον έχασα.
8: Παρακολουθώ εδώ και καμιά εβδομάδα.
0: Έλα, Στέλιο. Πώς τη βλέπεις την εκπομπή από εκεί?
8: Τη βλέπω πάρα πολύ καλή γιατί σε εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά ρε Στέλιο μου, να είσαι καλά.
8: Εγώ ήθελα να πω μόνο μια, να κάνω μια αναφορά.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ ξέρω μια φίλη μου, έχω μια φίλη η οποία είναι σε μια σχέση μέσα παντρεμένη, τη βρίζει καθημερινά να πούμε ο άλλος και περνάνε μια δύσκολη φάση, κατάλαβες, δηλαδή να προσέχουν τα ζευγάρια, αυτό εννοώ.
0: Ναι, κοίταξε. Είναι θέμα τώρα, το περνάει δύσκολα με την έννοια το ότι αυτός είναι ο πιο η αιτία λες του κακού ή αυτή, τι είναι από τους δύο? Στέλιο.
9: Ναι.
0: Έλα, Στέλιο μου. Πάνω σε αυτό που λες, τι να προσέχει, ποιος από τους δύο ή και οι δύο?
9: Από ό,τι ξέρω από τη φίλη αυτή, είναι παράδειγμα χαραμοφάες, να πούμε, ζητάει τα πάντα ενώ αυτός δεν δίνει τίποτα και τέτοια πράγματα.
0: Ωραία, ρε Στέλιο μου, γιατί κάθε αυτή η γυναίκα μαζί του, ρε φίλε?
9: Δεν ξέρω τι να πω, ρε Στέλιο.
0: Είναι λίγο ότι οι γυναίκες είναι τρελές, ξέρεις, ε?
9: Ότι είναι, είναι.
0: Πιο τρελές από εμάς τους άντρες, και εμείς είμαστε τρελοί, αλλά βλέπεις κάποια της κάνει μαύρη τη ζωή και κάθεται εκεί, λέει, λέει τον αγαπά. Ναι. Τι αγαπάς, τι κάθεσαι και τρανιέσαι?
9: Ναι.
0: Τι να πω, Στέλιο μου.
9: Απλά το θέμα είναι ότι τα ζευγάρια τα νέα πρέπει να προσέχουν. Πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, να προσέχουν ποιους βάζουν δίπλα τους. Η αγάπη στην αρχή, τα μέλια είναι ωραία. Μετά ξεκινάει η πίκρα, η πικροδάφνη.
0: Σωστό. Και ξέρεις κάτι, αν είσαι ελεύθερος μια χαρά, αν έχεις παντρευτεί είναι τα δίχτυα τι κάνεις.
9: Ακριβώς.
0: Και αν έχεις κάνει και κάνα παιδί, Στέλιο μου.
9: Όχι, δεν έχουν παιδιά. Αυτοί δεν έχουν παιδιά. Ναι, και...
0: Μου λέω γενικά για τα ζευγάρια.
9: Ναι.
0: Άμα είσαι κάνει και παιδί, μετά άντε σε επηρεάζει συναισθηματικά το παιδί. Μάνα του παιδιού μου. Πρέπει να βρεθώ καλά. Κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά την ίδια στιγμή, όταν είναι τα πράγματα παράξενα, δεν προχωράει άλλο, ρε Στέλιο.
9: Δεν προχωράει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση και από τους δύο.
0: Ναι,
9: επειδή είμαι της αγάπης πολύ.
0: Καλά κάνεις. Άμα δεν έχει κατανόηση ένα ζευγάρι, το διαλύσανε, τελείωσε.
9: Θα διαλύσει, ναι, βέβαια, σίγουρα.
0: Τι να πούμε, Στέλιο. Σε ευχαριστώ που πήρες, Στέλιο.
9: Και εγώ ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ηλία.
0: Ναι, Στέλιο μου, ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ το φίλο.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, φίλε, γιατί είναι από τηλεθεατές και μου λέει το τηλέφωνο, πες να πάρω και πήρες από μένα. Μπράβο, ρε, μπράβο. Μ' αρέσει αυτό γιατί είναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Τελειώνουμε. Θα την πάρουμε τη γραμμή αυτή όμως. Ωραία, εδώ στην άμμο. Και ατέλειωσε να μην πει. Ναι. Γεια σας.
10: Καλησπέρα. Είναι στο Κλαμάνι, Μαρία λέγομαι.
0: Χαμήλωσε, Μαρία, σου παρακαλώ το...
10: Δεν έχω καθόλου.
0: Πώς είναι από εμάς?
10: Δεν έχω.
0: Δεν έχεις ραδιόφωνο ανοιχτό?
10: Το έχω κλείσει το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Έλα, Μαρία, πες μου τουλάχιστον κι όπως ακουστείς για τελειώνουμε, ναι.
10: Ναι.
0: Έλα.
10: Δεν ακούω. Ναι.
0: Έλα, Μαρία, σ' ακούω.
10: Εγώ δεν ακούω πολύ.
0: Δεν ακούς τώρα?
10: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό.
0: Ναι, πες μας.
10: Εγώ μένω, τέλος πάντων, σε πολυκατοικία.
0: Ναι.
10: Είμαι στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι.
10: Στον πρώτο όροφο υπήρχε ένα ανδρόγυνο, μία κυρία και ένας κύριος.
0: Ναι.
10: Πεθαίνει η σύζυγό του και μπαίνει μόνος του,
0: ναι,
10: ο άνθρωπος.
0: Ναι.
10: Αφού έμεινε μόνος του, τα παιδιά δεν ερχόντουσαν καθόλου και μετά από ένα χρόνο από την κηδεία της με η γυναίκα του, είχε πέσει κάτω και φώναζε δυνατά και τον άκουσε απέναντι ο κύριος.
0: Τι ώρα είναι, ώρα διατέλος, ε? Κυρία Μαρία μου,
10: ναι,
0: κάνε μου τη χάρη, πάρε μαύρο και παίρνε το περιστατικό αυτό να το απλώσουμε και λίγο, γιατί μου κάνουν τα παιδιά από μέσα, πρέπει να κλείσω.
10: Εντάξει.
0: Και το ραδιόφωνο σου δεν το έχεις ανοιχτό, ε?
10: Όχι, δεν το
0: είπα. Ναι, κάτι από εμάς είναι αυτό. Λοιπόν, να σε καλά, σε ευχαριστώ, σου ζητώ συγγνώμη. Πάρε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Λοιπόν, παιδιά, από μένα τον Ηλία Κακλεμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο, αφού υπενθυμίσω τον Κυριάκο το Βελόπουλο το μεσημέρι 12 με 1, υπενθυμίσω μετά τον Γρηγόρη το Σερέτη και μετά τον Στέφανο το Χίο Ραδιομακελάριδες. Δεν χρειάζονται συστάσεις κανένας από αυτούς και ειδικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, έτσι. Δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ να σε ευχαριστήσω όλους και από το Ραδιομάχη αλλά και εκεί από το διαδικτυακό κανάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο 9 με 11 πάλι τα λέμε. Μπες και πες, τώρα πρέπει να πάμε. Βγες και πες. Να είστε καλά.

Με καλό φθινόπωρο. Ορίστε, 37 βαθμούς σχεδόν έφτασε σήμερα η θερμοκρασία. Ορίστε τα πράγματα, ορίστε τα αποτελέσματα. 37 βαθμούς. Ορίστε και το νεράκι που καταναλώσαμε. Μια όμορφη και φανταστική καλησπένα να έχουμε. Όντως, έτσι, καλοκαίρι, καλοκαιράκι ακόμα. Τι καλό φθινόπωρο, τι καλό χειμώνα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έτσι τα λέμε, έτσι το πάει όλη την εβδομάδα. Μέχρι που να προσανατολιστούμε πολύ, αρκετοί. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε, καλησπέρα. Όντως, έκανε ζέστη σήμερα.

0: ζωντανή εκπομπή με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Επίσημα βέβαια σήμερα θα πούμε και καλό μήνα, 1η-9η, καλό μήνα σε όλους, σε όλες. Χαμόγελο, αισιοδοξία. Τουλάχιστον αυτά τα δύο κρατάμε. Χαμόγελο και αισιοδοξία. Τα θέλουμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. 210-710-8000. Θα επαναλαμβάνετε για καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής. Και για το Viber θα το υπενθυμίσω σε λίγο. Αλλά πριν πάμε στο Viber, να σας ενημερώσουμε για τα φορολογικά. Πρέπει να είστε πάντα ενήμεροι. Ουέ και αλίμονο. Πρέπει να είστε πάντα ενήμεροι. Αυτό είναι το κράτος. Έτσι είναι. Προτείνουμε το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής, More Than Tax. Καλυψούς 110 με τη Μάρια Μασιλιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες. Την πιτσαρία του Ζεάκη δεν την ξεχνάμε. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, πάντα με τα καλύτερα. Αυτές τις κρέπες του, αυτές τις δροσερές σαλάτες του Ζεάκη.
1: Το Μιχάλη.
0: Να, θα φάει και ο Μιχάλης.
1: Το Μιχάλη.
0: Για πάμε τώρα παρέα με τον Μιχάλη, με την καρδούλα την κόκκινη.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Τραγούδια λαϊκά.

όπως λέει και ο φίλος μας ο Ηλίας Κακλαμάνης εδώ, ώρα χαλάρωση. Το τραγουδάκι πάντα χαλαρώνει, έτσι. Πάντα χαλαρώνει, πάντα φτιάχνει διαθέσεις. Τη διάθεση φτιάχνει. Να λέτε, να λέμε αλήθειες. Είπαμε ψυχολόγοι, το λένε ψυχολόγοι, επιστήμονες, ότι κάνει πάντα καλό. Και το γρήγορο τραγούδι γίνεται και ανανέωση των κιτάρων. Αυτά δεν είναι. Είναι αληθινά. Είναι πραγματικά τα στοιχεία αυτά που λέμε και δίνουμε πάντα. 693-84-00-856 είναι το Viber. Τώρα τις καλησπέρες δικές σας. Ξεκινήσω με τον φίλο μου τον Γιώργο και το Λενάκι του και από τα φανταστικά τα Μέγαρα. Ζέστη θα κάνει και στα Μέγαρα, αλλά δεν κολλάμε σε τέτοια πραγματάκια. Έτσι Γιώργο μου. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη από το Γαλάτσι. Βίκη μου καλησπέρα. Τα έχουμε πει Βίκη μου, τα έχουμε επαναλάβει. Ο καθένας όπως νιώθει, όπως νιώθει. Άλλοι φόρτωσαν μπαταρίες, εγώ π.χ. δεν τις φόρτωσα 100% τις μπαταρίες. Εγώ αφήσα ένα κενό. Και ερχόμενος βρίσκω. Και ένα φορτιστή χαλασμένο. Ωραίο. Όχι δικό μου, όχι δικό μου, στο άλλο μισό μου. Ωραίο. 693-84-00-856 είπαμε. Viber και απλό μηνυματάκι. Καλησπέρα. Δική μου να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά ο καθένας ό,τι μπορεί και όπως μπορεί. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Χριστάκο μου Πετράλωνα, καλησπέρες όμορφες, φανταστικές. Καλό μήνα.

0: Χεράκι, χεράκι. Δεν είναι όμορφο. Δεν είναι όμορφο. Χεράκι, χεράκι. 2-10-718-000 είπαμε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχω ξεκινήσει τη σεζόν, και το λέω πάντα στα γρήγορα. Τον φίλο μου τον εξαίρετο τον Ρομπίνιο. Καλησπέρα, λέει Τιτάνα Οικονομόπουλο. Καλό μήνα. Καλή σεζόν έχουμε, παλικάρι μου. Όλα καλά. Εσείς γεμίσατε μπαταρίες εκεί με το προσωπικό. Έχετε πιάσει δουλίτσα. Να πούμε όμορφες καλησπέρες στη φίλη μας την Μαρία, τον Γιώργο της από την πλατεία Αμερικής. Καλησπέριζουμε, έτσι. Τον νου μας και τον νου μας. Θα του πίνουμε τον νου, το γαλατάκι. Αυτό βέβαια μεγαλώνει και μορφαίνει μικρά παιδιά. Δεν λέω κάτι άλλο γιατί είναι και το μάτι. Γιώργο μου, καλησπέρα. Τον φίλο μας τον Γιώργο και καλό μήνα στέλνει από τον Πειραιά. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνει. Κάτι καλό, κάτι που αξίζει. Που βάζει το κάπα το κεφαλίο μπροστά. Ναι, δεν το.
1: Κάθε σου ώρα και
0: δεν. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή ναι. Θα προσπαθείς να είσαι δίπλα και μαζί. Όπω σήμερα εκπέμπω. Σήμερα εκπέμπω θετική ενέργεια. Μαλλιώ το σηκωτάκι. Το σηκωτάκι, αλήθεια.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου να εκεί. Κάθε σου λύπη και χαρά να τη μοιράζεσαι. Όταν
0: χρωπίνιο δουλεύετε, λεβέντη μου.

Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συγκινητικό, ε. Συγκινητικό, βέβαια. Είναι και το φεγγάρι τώρα από πάνω μας ακριβώς. Εγώ φεύγοντας εχθές από εδώ, παιδά, και το είδα το φεγγάρι και τα καλά. Πραγματικά και τα καλά. Λένε και στα μέρη τα δικά μου, έτσι. Χωρίς να το πάω στο ρομαντικό, έτσι. Γεμάτο το φεγγάρι. Ήταν μια πανέμορφο, ήταν πανέμορφο. Είναι, λέει, γεμάτο το φεγγάρι. Δεν το πιάνω τώρα για το μάτι, για το ξεμάτισμα και οτιδήποτε. Ούτε καν. Τον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαλίδη, τον μάνετζερ από το Γάλλιο, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρες στο μαράκι μας, στην Μαρία μας, από το Λόφος Κουζέ. Χθες ήταν η γιορτούλα του Αγίου Αλεξάνδρου που ήταν εκεί όλο. Τώρα μου άρχισε τώρα το μεταγλικά με το χαλβά φαρσάλι, λέει, και με θυμήθηκε με το χαλβά φαρσάλων, ε. Γιατί άρχισα με τα αγγλικά τώρα και είμαστε τίγκα. Γιατί μαράκι αρχίσαμε με τα αγγλικά και είμαστε τίγκα. Γιατί. Δεν έχω ζάχαρο βέβαια. Ζάχαρο ούτε καν. 2-10-710-8000 είπαμε τηλεφωνικό μας κέντρο. Χρήστο μου, καλά παλικάρι μου.

0: Είμαι ευτυχισμένος. Όλα, πάντα.
1: Κάτι πιο πάνω.
0: Να μην ξεχνάμε και αυτό που λέμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Πώς θα καταφέρνουμε. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες, πάμε στο Παγκράτη τώρα. Καλησπέρα Μαρία μου, θα κοιτάξεις λίγο τα ρολόγια σου, έτσι. Πραγματικά θα κοιτάξεις λίγο τα ρολόγια σου. Ωραίο το μηνυματάκι, μπήκες δυναμικά. Φαίνεσαι ότι είσαι καλά. Καλησπέρα, μα πότε ξεκίνησες? Στις 11 ακριβώς. 11 και 3 μίλησα. Ούτε και 5 δεν πήγε. Να καλησπερίσουμε τον γιατρό, το φίλο μας εδώ. Το γιατρό, γιατρέ μου, θα τα ακούσω το τραγουδάκι σου. Ευχαρισμένο για τη γυναίκα μου, λέει. Λεβέντη μου, τουλάχιστον το ένα για να προλάβω. Για να προλάβω, γιατί είναι πάρα πολύ. Έτσι πάντα κάνουμε. Έτσι, χαλάμε τις καρδιές μας για ένα τραγούδι, όχι λίμωνο. Λοιπόν, είναι με τον Λευτέρη τον Πανταζή, το πιο ωραιότερο πλάσμα. Είναι για το αστέρι, για την γυναίκα του. Πρέπει να γιόρταζεις εσύ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος το ονοματάκι. Αλέξανδρος, Λοιπόν, να ρωτήσω και κάτι τον φίλο μου τον Ρομπίνιο. Είπαμε εδώ, δεν πέφτει καρφίτσα κάτι. Έχεις ακούσει κάτι για την έκθεση πάνω εκεί που θα πάτε? Αν έχεις ακούσει τίποτα, ρε παιδάκι μου, έχει πέσει κανένα ντουσχέ, τίποτα εδώ. Τίποτα αυξήσει, τίποτα δώρα. Μήπως παίζει ο 13ος, 14ος μισθός? Εάν λέω. Καλησπέρα στην Μαρία μας από το Ήλιον με το λουλουδάκι της Σωτρικουάζ. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, καλό μήνα να έχουμε. Είναι τα παιδιά που τα πίνανε χθες εκεί στο Πελούτσι κάτω. Αν το θυμάμαι καλά το μαγαζί, καλά το λέω, στην Τρούμπα. Είναι η παρέα που τα έπινε χθες. Γιατί και εγώ μετά από εσάς, κάτι έβαλα στο στοματάκι μου, αλήθεια. 693-84-00-856 Viber και το απλό το μηνυματάκι. Καλησπέρα και καλό μήνα, Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Τι να το κάνεις στο ζάχαρο, λέει, είσαι γλυκός, λέει, από μόνος σου. Είδες τι κάνει θετική ενέργεια. Αχ, με καλοπιάνει τώρα η Έφη από το Εγάλαιο. Κάτι θέλει και με καλοπιάνει. Κάτι θέλει τώρα η Έφη από το Εγάλαιο και με καλοπιάνει. Ωραίο. Τι θες, Έφη μου, πώς είσαι τα ίδια.

Λοιπόν, η Δημητρούλα, να σε δώσει νόημα. Θα μάθω κι άλλα νοσηλεύτρια, μην κλείσει. Περίμενε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, τραγουδάκι με το σταμάτη των κόκοτα. Είπαμε όλα θα ακουστούν. Για την φίλη μας την Μαρία από το Λόφο Σκουζέτα. Υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο, παιδάκια. Λευτέρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλό μήνα να έχουμε. Καλησπερίζω τον φίλο μου τον Γιάννη, τον πρόεδρο από τη Μάνδρα, την Μαγούλα, τον Ολυμπιακό, με την κοράκλα του. Ξέρω να μην την κάνεις Ολυμπιακή, να. Καλησπέρα, Γιάννη μου, καλό μήνα να έχουμε. Μάνδρα, Μαγούλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν φύγαμε, δεν φεύγουμε. Είπαμε, είναι και τα τηλέφωνα, γιατί εδώ ο μάχη είναι δικό σας. Έτσι, η επικοινωνία είναι με τον κόσμο. Στην νοσηλεύτριά μας από τη Νέα Ιωνία. Μαθαίνουμε πάντα τα καλύτερα και θα μαθαίνουμε τα καλύτερα εδώ. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, το τραγουδάκι που ακούσαμε πριν με τον Κόκοτα το γέ μου το ζήτησε κυρία. Μάλλον κάτι είσαι τώρα. Να καλησπερίσουμε το ταξιτζή μας εδώ. Το καλό μας το παιδί, τον Ευαγγέλη. Το ζήτησε κυρία, το ζήτησε, είπαμε, η Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ. Δεν έχει σημασία, παιδάκια. Ένα τραγούδι, είπαμε, είναι. Ο Έχει Αλίμον. Είναι ένα τραγούδι. Προσπαθώ να μην χαλάσω, χατήρι. Υπάρχουν ό,τι τραγουδάκια θα τα ακούσουμε. Μπέκι μου, τι κάνεις. Καλησπέρα και σε σένα. Καλό μήνα με υγεία. Κανόνισε, έτσι. Δεν σου λέω τίποτα για να ακουστεί με τον Ολυμπιακό μεριά. Και μεταγραφή. Και βέβαια τα μαθαίνετε εδώ. Νωρίς, έτσι, μεταπληκτικά. Πάρα πολύ νωρίς. Έγκαιρα, σωστά.

Εγώ όμως, Γιώργο μου, τον φίλο μου, τον Γιώργο με το ταξί, καλησπέρα και στο, από τον Άγιο Δημήτριο, τον Βραχάτη, όλα μεριά. Εγώ όμως, είδες ευθέως, ρώτησα ευθέως. Τώρα ζήτησε και το τραγουδάκι με τις καμπάνες. Τώρα, πού χτυπάνε οι καμπάνες, για πού θέλει να χτυπήσουν οι καμπάνες, δεν ξέρω. Και λέει από το Εγάλιο City οι καμπάνες. Χτυπάνε οι καμπάνες, καλησπέρα Γιώργο μου. Λοιπόν, η κυρία Μαρία, η εκπαιδευτικός μας εδώ με τον Γιώργο, της ακούσει βέβαια το τραγουδάκι, την επιθυμία της. Δεν το συζητάμε. Καλησπέριζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αστυνομικό εκ Γερμανίας μεριά. Δεν αλλάζουμε, λεβεντάκο μου. Είπαμε. Λέει κάποια κυρία, το λιμανάκι, με το έτσι άσχετα σήμερα, στο άσχετο, με τη ματιά έτσι, με την παρουσία. Σε σένα που είπες εσύ για το δοξοτάκι αναφέρομαι, κύριε Γιώργο. Με τη μία. Δεν ξέρω να φωνάξω. Δοξοτάκι! Δεν κάτσε να φωνάξω.

0: δεν άκουσε. Πάντως, ταξιτζή μου, είμαι σίγουρος 100%, 100% ότι δεν άκουσε. Αλλά δεν είπα και κάτι. Δεν είπα και κάτι εντελώς, έτσι. Γιώργο μου, όλα καλά. Ταρυφάκο μου. Φίλος μου, ο Βαγγέλης ο Καρουμπαλής. Καλησπέρα, άρχοντα της νύχτας, λέει, αλλά και της πίστας. Βέβαια και αλίμονο, εάν πανεύω στην πίστα, τώρα μπορώ να το γυρίσω, Μα γίνομαι τραγουδιστής, εννοείς, κάτι τέτοιο. Βέβαια και αλίμονο, αν δεν έρχεσαι να γίνει σαμπάνι σε λουλούδια. Κάπως έτσι δεν γίνεται. Νομίζω. Μανώλη μου, καλησπέρα στην Καλλιθέα. Με τσιγκλάνε λίγο. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μανώλη. Καλό μήνα, λεβέντη μου. Καλό μήνα να έχουμε. Με τσιγκλάνε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τα καλοπροαίρετα είναι πάντα καλοπροαίρετα. Όπως φώναξα εγώ και είπα για το ξωτάκι, αλλά πού, τίποτα. Τίποτα. Θέλω τώρα είναι και ο καναπές. Καλησπέρα, Χρήστο μου από το Μοσχάτο, το 033. Καλή σεζόν να έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, Ρομπίνιο, τώρα μου στόλισε την τέτοια που λένε. Μόνο για τους ταξιούχους, τίποτα. Οχ, πάμε τώρα. Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σήμερα. Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, ο αστυνομικός από την Γερμανία. Να καλησπέρισω τον Παναγιώτη και την Ελίζαμπεθ, το αστέρι του. Που γι' αυτό το ξανθό άγγελο κάνει τα πάντα όλα. Γι' αυτό το ξανθό άγγελο πήρε 9 κιλά τσίπουρο, παιδιά. Γι' αυτό το ξανθό άγγελο, την Ελίζαμπεθ, πήρε 9 κιλά τσίπουρο να το πάει στη Γερμανία. Ορίστε. Αυτή είναι καψούρα και καούρα. Πατά και τα δύο μαζί, 2-1.
1: Ο δρόμος της καρδιάς σου πόσο άλλαξε.
0: Νοσηλεύτριά μας, Δημητρούλα μας από τη Νέα Ιωνία, που ζήτησε το τραγουδάκι με τη Χάρης Αλεξίου. Έλα να τα ακούσουμε.

Όταν το σύνερε, παιδιά, που λέμε η αγάπη ζάλι, έτσι. Μια πανέμορφη ζάλι. Λίγο πολύ έχουμε ζαλιστεί όλοι, ξέρουμε τι εστί ζαλάδα, αλλά με την καλή έννοια. Αυτή η αγάπη μεγάλη καψούρα δεν φέρνει πάντα μια ζάλι, έτσι. Όμορφη ζάλι, έτσι. Δεν το συζητάμε. Να καλησπερίσουμε τη φίλη μας την Τζούλια. Τζούλια μου, καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαμόγελο. Καλό μήνα με υγεία και χαμόγελο. Τραγουδάκι τώρα που όντως έτσι πάμε με τον Πλούταρχο, πάμε και Γερμανία, είναι αφιερωμένο για την Ελίζαμπετ. Έτσι, το συζητάμε. Κι ας τις καμπάνες να χτυπάνε και κάτι. 2-10-710-8000. 2-10-710-8000 είναι. Ταξιτζή μου, εσύ όλα καλά, όλα Βεντούζα. Ο Βεντούζα είναι δικά μας, έτσι. Θα τις ακούσουμε, Δημήτρη μου, καλησπέρα, καλό μήνα επίσημα, έτσι, καλησπέρα, Μιχαλάκη λέει. Αν δεν τις βάλετε τις καμπάνες του Αργυρού, να χτυπάνε, καλή συνέχεια. Τον φίλο μου τον Δημήτρη, από την Καλή Πολύ, το 991, βεβαίως, θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Είπαμε, θα ανέβουμε, ψυχολογικά και ηθικά, πρέπει, να πάμε μέγαρα, μεριά, City, με το Λενάκι, τη Ζωγράφο.

0: Ρομπίνιο, είτε στο συνάδελφό σου, έτσι. Συνάδελφό σου εκ Γερμανίας, κάνουν και μεταφράσεις. Και αυτοί σήμερα πήγανε για δουλειά πρώτη μέρα και είναι άστα να πάνε τα παλικάρια. Άστα να πάνε. Λοιπόν, αστυνομικός η Γερμανία μεριά. Το είπαμε και την άλλη φορά, είδες με τους μισθούς. Τι παίζει εκεί, τι παίζει εδώ. Άστο, μεγάλη κουβέντα και μου λες τώρα πάνε στη ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ επάνω και τι, ψίχουλα. Ψίχουλα, τίποτα, σχεδόν τίποτα. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Ας τα φάει μόνος του, να τα πάρει κοντά του, λένε. Έτσι έλεγε η Μανούλα, μάστα να τα πάρει κοντά του. Σαρονίδα, η Ρένα μας το 705, καλησπέρα Ρενάκι μου, Σαρονίδα. Καλό μήνα στέλνει σε όλο τον κόσμο, σε όλο το προσωπικό του Μάχη, Ρένα μας από την Σαρονίδα. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Νίκο από το Παλαιό Φάλιρο. Νικολάκη, πρώτη φορά νομίζω μιλάμε. Νομίζω, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τώρα είμαι από τις διακοπές εγώ, αλλά τι. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Νίκο μου, καλησπέρα. Καλό μήνα το παιδί από το Φάλιρο. Το Φαλιράκι 693-84-00856. Ρενάκι μου, να σε καλά, Σαρονίδα, υγεία και χαμόγελο. Και δεν θα πάρουμε τίποτα από τη ΔΕΗ. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Τίποτα.
1: Ούτε κρυφά βρισκόμαστε.
0: Γιώργος Μέγαρα για το Λενάκι του, τις Λένες και ένα μαράκι.

να φτιάξουμε και τα ρεστοράκια. Να φτιάξουμε και να επισκευάσουμε και τα τραντζιστοράκια. Έτσι, κάτι τραντζιστοράκια είναι βολικά, παιδιά. Είναι βολικά. Στη βάρδια, όταν έχει υπάρχει βάρδια, η δουλίτσα. Λοιπόν, πρώτη μέρα στη δουλειά θα την πληρώσω εγώ, μάλλον σκαστεί από τη δουλειά, ε. Σε το Γάλλιο, πρώτη μέρα στη δουλειά σκαστεί θα μου είσαι. Εγώ δεν την πληρώσω ούτε καν. Χριστέ μου! Λοιπόν, στα παιδιά που έχουν βαρδιούλα, στην πλαϊνή πόρτα και στο Σύνταγμα πάνω, στην πλαϊνή πόρτα και με το ραδιοφωνάκι, θα τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ. Δύναμη, Πετράκο μου, δεν μασάμε σε δύο πράγματα. Ούτε μασάμε, ούτε θα μασίσουμε. Καλησπέρα, καλό μήνα, Αμαλία μου. Καλό μήνα στην Αμαλία. Το άκουσα, ρε Αμαλία. Το διάβασα, το άκουσα και το διάβασα αυτό με το μουσακίδι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια όμως. Να, κάπου το διάβασα ότι πάει στην Αγγλία, θα παίζει μαζί με τον Τζολάκι. Τώρα και να είστε εδώ στο μάχη, ενημερώνουμε τους πάντες και τα αθλητικά για τα πάντα. Να πω μια όμορφη καλησπέρα σε δύο μεγάλους μου φίλους, αδέρφια, στον Δήμο και τον κύριο Γιώργο τον Καραπεσίνη, έτσι. Θα απολαύσουν βέβαια ό,τι καλύτερο οικολογικό υπάρχει. Εγώ να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, Δημάκο, τον Δημάκο, στο ήλιο. Τον κύριο Δήμο του Τσαβαλιάρη και τον Γιώργο τον Καραπεσίνη.

γιατρέ μου, κύριε Αλέξανδρε, με το αστέρι σου, τη γυναικάρα σου. Θα κάποια στιγμή, γιατί και εγώ τώρα έτσι, μόλις γύρισα, καθε αυτού και γι' αυτό ξεκινήσαμε την εβδομάδα αυτή με τις ζωντανές μας εκπομπές εδώ. Θα τα πούμε, παλικάρι μου, έχουμε χρόνο και θα τα πούμε. Να στο λέω, θα βρεθούμε, θα μιλήσουμε. Σε ευχαριστώ πάντως, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Βασίλη, από Γερμανία το τηλεφωνάκι. Βασίλη μου, καλησπέρες όμορφες. Να είμαστε πάντα καλά, να υπάρχει υγεία. Ωραίο ήταν το τραγουδάκι, έτσι. Το τραγουδάκι ήταν ωραίο, θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή. Και αυτό με τον Βοσκόπουλο, τον φίλο μας τον Βασίλη Βεδάκη και από το εξωτερικό. Πληκτρολογώντας Μάχη 99,8, πάντα μας ακούτε, όπως οι αστυνομικοί και πέρα τώρα που κάνουν μετάφραση. Σαντισμένοι, έτσι. Όλα τα τραγουδάκια. Βασίλη μου, στη Γερμανία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Τζούλια μου, θα τα πούμε σε λίγο. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Καλά, είχα δει τρεις εβδομάδες άδεια, λέει. Έφυγε μου εγάλεο, εντάξει.

εντάξει, τα παιδιά και στη Βουλή. Λοιπόν, τώρα ποιος πιο πολύ, ποιος δυνατά. Εγώ πάντα θα λέω, εγώ πιο πολύ, πάντα θα το λέω, εγώ πιο πολύ. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι, ρε παιδιά, και θα πάρω τη γνώμη του κοινού. Θέλω τη δική σας γνώμη. Η γνώμη του κοινού πάντα μετράει. Φίλος καλός εδώ, συνακροατής μου το έχει στείλει. Εντάξει, μεγάλο πτυχίο έχει ο άνθρωπος, έχει στον δρόμο, καθημερινά είναι, δεν θα πω το όνομά του τώρα. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι το οποίο λέει «Πότε αξίζει ο έρωτας». Έχει βάλει τελεία. Το πάει μια χαρά με το παλιακά μου. Όταν είναι συνειδητοποιημένος με ωριμότητα ή νεανικός με τρέλα. Και θα διαβάσω και τα μηνυματάκια και θα ακούσετε και τα τραγουδάκια. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για τον Βασίλη από την Γερμανία. Θέλω να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Πέτρο πάλι από την Πυρκάλ. Είπαμε δύναμη. Καλησπέρα στη Μερουλίτσα από το Παγκράτη, την Κατοχενιά. Την κοπέλα από την κατοχή του Αγρινίου. Από την, καλά το λέω, κατοχή. Ναι, κατοχή. Βίκυ μου, θα ακούσουμε και τραγουδάκια και θα ανέβουμε, έτσι. Θα ανέβουμε, δεν το συζητάω, αλλά πρέπει να ακουστούν τα τραγούδια. Πρέπει να ακουστούν τα τραγουδάκια και να τα ακούσουμε όλοι. Μένα τουλάχιστον αυτή είναι η δουλειά μου εδώ. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τα μέγαρα όλα καλά και κάτω με τα φιστίκια. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, εσύ με τα τελωνία. Είστε από το Σίβα, Ζεχρέ. Ου, Παναγία μου, Βεντούζα.

σημειώσει. Το έχω σημειώσει. Θα ακουστούν όλα, όπως και το φίλο μου που με πήρε πάλι τηλέφωνο του Μιχαήλ. Το τραγουδάκι. Όλα παιδάκια με τη σειρά του τι θα κάνουμε. Είπαμε ένα τραγουδάκι. Ειδικά αυτά τα τραγούδια που έχετε ζητήσει είναι πάνω από 3,5-4 λεπτά. Να το λέω. Και βλέπετε ότι το τραγούδι, για να μην υπάρχει και παράπονο, αφήνεται. Είμαστε λίγο μετά από τις 12, έτσι. Είμαστε λίγο μετά από τις 12, συνεχίζουμε με τον αείμνηστο, το μοναδικό, έτσι. Τον ηγέτη, να το πω έτσι. Τον Στέλιο, τον Κατσατζίδη. Το Ξωτάκι, δεν σε ψάχνουνε. Λοιπόν, θα το διαβάσω πάλι αυτό το μηνυματάκι, αλλά εγώ θα απαντήσω. Πότε αξίζει, λέει, ο έρωτας, όταν είναι συνειδητοποιημένος με ωριμότητα, είναι ανικός με τρέλα. Λοιπόν, για σκεφτείτε το, για να μου απαντήσετε. Έχουμε χρόνο. Έχουμε 2 ώρες ακόμα στη διάθεσή μας και με 28 βαθμούς Κελσίου.

Γιώργο μου. Έλα πάλι κάτι μου, έλα μου. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρες όμορφες. Λοιπόν, και για μένα, κυρία Δημήτρα, κάτω στο λιμάνι. Είδα, είναι κάτι ξεχωριστό, έτσι. Θέλω να γιορτάζω μαζί με σας, πραγματικά. Την γιορτή, τα γενέθλια. Είναι τιμή, πραγματικά το λέω, έτσι. Να ακούτε. Να είσαι πάντα καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, το μπουκαλάκι δεν το ξεχνάμε. Ειλικρινά δεν το ξεχνάμε. Είπαμε, μάθαμε και την κάβα. Θα τα αφήσει κάβα εκεί και θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε και θα το πιούμε. Λοιπόν, εδώ η Μερουλίτσα, εδώ ο Μιχάλης. Από εκεί, τι, πού, πώς. Πάμε για το Θάλιρο, παιδιά, τώρα και τον κύριο Νίκο μας εκεί το τραγουδάκι. Λάτε, θέλουμε να ανέβουμε. Περιμένουμε τις καμπάνες, Νίκος από Παλαιό Φάλιρο, Νικολάκη μου το τραγούδι. Μετά έχει σειρά, θα βάζουμε πάντα με τη σειρά, τακτοποιούμε πάντα τα πραγματάκια. Γεια σου Μάκη μου, Πετράλωνα, City, 588, φίλος ο Μάκης, Αλφα Αθηνών. Μάκη μου, σε ευχαριστώ, καλό μήνα. Το επόμενο για το Χρήστο, το Μιχαηλίδη, το manager.

Μεγάλη σκέψη έχεις βάλει, μεγάλη σκέψη έχεις βάλει, Βαγγέλη μου, δεν ξέρω τι έχεις κάνει, δεν ξέρω τι κάνεις. Ειλικρινά το λέω, πού το σκέφτηκες αυτό? Εγώ θα σου απαντήσω προς το τέλος, εσύ δεν πας για ύπνο τώρα. Ειλικρινά το λέω. Λοιπόν, για να καλησπερίσουμε κάτι φτωχούλικα, κορίτσια μου, είχαν πάει στην Πάρο, μαυρίσανε. Λοιπόν, τα φιλιά μας λέει στα φτωχούλικα, τα κορίτσια που είχαν πάει και μαυρίσανε στην Πάρο. Εκεί είναι η Λιδία και η Εύα. Είναι από τα προάστια που κατεβαίνουν κάτω πολλές φορές να πιούν κανένα ποτάκι. Πάνε στα δυτικά των Αθηνών. Πήγανε στην Πάρο και μαυρίσανε. Εντάξει, άλλο Πάρο τώρα, άλλο Αμαλιάδα, Κακουρούτα μεριά. Καλά κάνετε. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα, Μιχάλη, και μαχόμενοι φίλοι ακροατές μας. Είναι η Γεωργία μας, ο 332 από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, για την φίλη μου την Αμαλία, το 942, δεν ξέρω αν είναι επιβεβαιωμένο. Κάτι που δεν είναι Αμαλία μου, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Κάτι που δεν εγώ, το έχω δει με τα ματάκια μου. Ή να το πάρω από έγκυρες πηγές, δεν θα το πω, δεν θα το εκφωνήσω. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, αντικαταστάτε, ουδείς αναντικατάστατος. Δεν το λέτε, δεν το έχετε ακούσει αυτό ποτέ που λέει, ουδείς αναντικατάστατος. Ενώ για τον ποδοσφαιριστή.

Στα ακόμα εντάξει, λοιπόν, 28 βαθμούς είπαμε, έχουμε, ναι, τόσο είναι, 28-27 βαθμούς σημαίνεται. Και μου στέλνει το παλικάρι τώρα στην Γερμανία, 12 βαθμούς η Γερμανία. Λεβέντη μου, με 12 βαθμούς εδώ, εμείς φτιάχναμε ρακόμελο. Εμείς φτιάχναμε ρακόμελο. Λοιπόν, υπομονή και το τραγουδάκι το άκουσες, δεν το συζητάμε. Σπυράκο μου κορυδαλιώτη, καλό μήνα. Καλό μήνα με υγεία. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Δίπλα μας, δίπλα σας, για την καλύτερη ενημέρωση και την καλύτερη δουλειά. Μπορεί να γίνει. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της, Καλυψούς 110 είναι εδώ. Αν και δύσκολος χαρακτήρας, αντιμετωπίζουμε τα πάντα όλα. Μάχη 99,8, είπαμε να ανέβουμε. Έρχονται οι καμπάνες, παιδιά, Δημήτρη μου. 9, 9, 1. Για το κορίτσι μου.

έχουμε και τις καμπάνες. Λοιπόν, στα γρήγορα, γρήγορα έχουμε και τις καμπάνες. Τώρα δεν χτυπάνε οι καμπάνες για πουθενά, παιδάκια. Ξέρουμε που χτυπάνε, που θα χτυπήσουν οι καμπάνες. Λοιπόν, για να δούμε την κυρία Ματίνα μας εδώ. Λοιπόν, η Ματίνα που είναι στο ταξί φωνάζει, λέει το Ξωτάκι. Και εγώ τώρα της έγραψα, να το λέω έτσι. Και εγώ τώρα, μόλις λοιπόν, καλησπέρα και καλημέρα στην Ματίνα που είναι στο ταξί. Καλό μήνα. Μόνο εδώ γίνεται στο μάχη, παιδιά. Α του άλλου να λένε. Λοιπόν, Ματίνα μου, το έχω κολλήσει, εγώ το έχω βγάλει. Το έχω βγάλει εγώ. Αλλά το φωνάζει και μέσα στο ταξί. Πω, πω. Εντάξει, τώρα υποκλίνομαι. 693-84-00-856. Πάντα με χαμόγελο. Μανώλη μου, να σε καλά, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, και για την παρέα του φίλου μου, του Χρήστου από το Μοσχάτο. Χριστάκο μου, Μοσχάτο. Θα τα ακούσουμε τώρα, εγώ και παιδάκι, να τις ακούσουμε τις καμπάνες τώρα. Έλα, έλα, έλα, μας έρθει η λυπητερή. Όταν θα ανοίξετε τη ΔΕΗ, θα σας έρθει η λυπητερή.

0: φίλο μου τον Παναγιώτη. Εμείς λέμε για σένα εκεί με το κορίτσι. Το κορίτσι πέρα, το ξανθό, τον άγγελό σου. Εμείς λέμε στο γάμο το δικό σου να κάνουμε προς τα πέρα. Να κάνουμε κατά εκεί. Λοιπόν, το ακούσαμε αυτό με τις καμπάνες, έτσι. Αυτό με τις καμπάνες το ακούσαμε. Θα ακούσουμε και Νίκο Κουρκούλη να καλημερίσουμε τη Σοφία μας από τα γλυκά νερά. Καλό μήνα, Σοφία μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέμε. Τώρα, εντάξει τώρα. Καλό υπόλοιπο, τι καλό. Φθινόπωρο κτλ. 28 βαθμούς τώρα μου λέει εμένα το θερμόμετρο ότι έχει στο Σύνταγμα. Και μας ακούνε και με ραδιοφωνάκι στην πλαϊνή πόρτα της Βουλής. Τα λέω όλα. Τα λέμε όλα. Λοιπόν, το τραγουδάκι θέλει να το χορεύσει μια κυρία γιατί πήρε κάτι κιλά. Προκαλεί την τύχη της, ρε παιδάκι μου, λες φορές. Το λέμε, δεν το λέμε. Προκαλούμε την τύχη μας. Φταίμε κι εμείς. Λοιπόν, για να ξαναβάλω τραγούδι ή για να σου δώσω ευχή να χάσεις τα κιλά, πόσα έφτασες. Μπέσα θα μου πεις, δεν λέω το ονοματάκι σου, α, και δεν τα έχουν καταλάβει, πόσα έφτασες τώρα το καλοκαίρι. Θα βρε τίποτα σουβλάκια, θα βούρω, τι θα τρώγες, τίποτα χάμπουργια, πώς θα λένε εκείνα και τα τέτοια, ε. Ω Παναγία μου. Πάμε, δεν το κάνω σούσουρο. Έλα η γαλαιότησα. Να πω καλημέρα και καλό μήνα που μου το στέλνει ο φίλος μου ο Παντελή. Παντελή μου, από χθες, από χθες. Και για το φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιάννη από κάτω Μάνδρα Μαγούλα, την ΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3. Για να λάβει τα προεδρία εκεί κάτω τώρα. Κορυδαλός! Έλα, καταργείτε τώρα το κορυδαλό.
1: Φίλοι σου με μπλέξανε.
0: Έλα, πες μου τα κιλά, δεν θα το πω το νούμερο. Δεν πιστεύω να έχεις πάει τριψή. Χριστέ μου, Χριστούλη.

Νίκο στο Νέο Κόσμο εκεί πέρα. Για πάμε στο ζευγαράκι, το φίλο μου τον Νίκο και τον Ρινάκη του από το Νέο Κόσμο το 84-60. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Είδες, το θέτω πάντα. Νικολάκη μου, μια χαρά, Λεβεντάκο μου. Μια χαρά όλα. Όλα. Μου έγνωσε τώρα μια μηνυματάκι που πήρα τέλεια. Το τέλεια και κάποια προφορά το οτιδήποτε. Ατάκες έχω κλέψει εγώ. Από εσάς. Από τα δικά σας τα μηνύματα βγαίνουν αυτά. Όχι από κάποιον άλλον, ούτε συνάδελφο, ούτε οτιδήποτε. Εγώ μόνο από εσάς που μου τα λέτε. Έτσι. Και το τέλεια έχει κάποια προφορά. Από κάπου το πήρα. Το άκουσα και μου ακουγόταν τέλεια, όπως το λέγει την προφορά. Και έτσι το πήρα και προσπαθώ. Έτσι βγαίνουμε. Κάπως έτσι βγαίνουμε. Λοιπόν, και για την φίλη μας την Τζούλια και για την παρέα στο Φιλαράκι και κάτω στο Μοσχάτο με παγωμένη μπυρίτσα. Και εγώ σήμερα σφύριξε κανένα 2-3-4. Στο περίπου, έτσι. Να, το σουτάκι τόσες ήταν περίπου. Κάνα τριάρι. Κάνε καλά ο Γιώργος ο Καραπισίνη. Εκεί με το Δημάκο, έτσι. Μετούζα, μετούζα. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είναι. Δεν είναι. Εμένα μου τα έστειλε. Είναι τίμιο, είναι τίμιο αυτό το κορό που έκανε. Μου έστειλε το νούμερο, δεν το έχω πω βέβαια. Εντάξει, εγώ βιάστηκα ότι μπορεί να έχει πιάσει τριπλάσιο. Είναι πολύ κάτω από το τριπλάσιο, παιδιά. Όπα, όπα. Όπα. Απλά θέλει τώρα κάποια τραγουδάκια χορευτικά, να λιώσει κάτι από που έχουν μείνει. Εξάλλου χορός και ο ερωτάς του κόσμου χάνει βάρος.

γραφή από το πάρει με το φεγγάρι, έτσι. Έχουμε το ίδιο φεγγάρι και εδώ στην Ελλάδα. Πανέμορφη φωτογραφία, το είπα. Είναι γεμάτο το φεγγάρι. Έχω κι άλλο παλικάρι, το φίλο μου, το Βασίλη της Γερμανία. Έχουμε ώρα.

Ελάτε στο καμπριολέ να τα κορίτσια για από την Πάρο μεριά. Από την Πάρο μεριά. Από χαδάκια. Το χαδάκια. Καλά, δεν είχατε να πάρετε ένα αντιλιακό πραγματικά τώρα. Πάμε με τη Λιδία. Ένα αντιλιακό να πάρετε, βρε. Δεν κάνει καλό ήλιο.

0: πάμε στο Μοσχάτο, πάμε στο Μοσχάτο. Θέλω να είστε καλά. Όλα τα μαθαίνουμε, θα τα ακούσουμε και αυτό, παιδάκια. Φίλε μου Χρήστο, να είστε πάντα καλά, να χαίρεστε το οτιδήποτε. Έχει χαρές, φίλε. Εμείς το βλέπουμε λίγο πολλές φορές. Εμείς το βλέπουμε λίγο στραβά, στραβώνουμε, θυμώνουμε πολλές φορές. Αλλά είναι η ώρα η κακιά που λένε. Τη στιγμή. Ωραία, λες, μην κάτω, βγεις ένα μαλλιά, τα μεριά, μα ακούς το χείο σε λίγο, Παναγία μου. Μακελάρι!
1: Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
0: Λοιπόν, κεφάκια στο Μοσχάτο, μεριά, το έχουμε, το παίρνουμε.

0: Ήτανε παραμονές. Καλέ, ήτανε παραμονές πριν για το ταξίδι. Αλλά ήταν και χθες, δεν το θυμάμαι. Χάσα τον τίτλο. Καλά, θα το δω. Όχι, Νοέμβριο. Εντάξει, το βρήκα, το θυμήθηκα. Άντε, έχω μυαλό. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γαριφάλιου το Μανώλη. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα, λέει. Θα το ακούσουμε, Λεβεντάκο μου. Το έχει στείλει πάλι το τραγουδάκι. Να θα το ακούσουμε. Κύριος, ο κύριος Γιώργος, όλα καλά. Μπαμπάσου, όλα καλά, Λεβέντη μου.
1: Σε σάλωμα.
0: Είπαμε, έχουμε και ξεσάλωμα τα παιδιά και δεν ανέβουν πάνω στο καπό να χορέψουν. Εμείς θα τους χαλάσουμε χατήρι. Μανώλη μου, Γαριφάλου, καλό μήνα, καλημέρα. Θα το ακούσουμε πάλι, θα το ακούσουμε. Ήμβριος ήταν, είναι του Ήμβριου το τραγουδάκι.

0: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Παντελάκο. Μου
1: να βγει. Θα σ' αγαπάω μια ζωή.
0: Τώρα και αυτό το τραγουδάκι να τα διαβάσουμε, να τα πούμε. Τα μηνυματάκια είναι ωραίο, είναι φανταστικό έτσι. Έρωτα. Βαγγέλη μου, έχεις βάλει δύσκολο, λεβέντη μου. Έχεις βάλει πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πού θα πάει?
1: Μέσα στα...
0: Γιατρέ μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά με το αστέρι τη γυναικάρα σου. Θα τα πούμε. Θα βρούμε χρόνο, δεν το συζητάμε. Θα βρούμε χρόνο. Βαγγέλη μου, μέσα... καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλημέρα λέμε. Σωτέτοι είμαστε εδώ σχεδόν μία η ώρα. Πάει, ναι. Βαγγέλης από το Μενίδη. Καλό μήνα, Βαγγέλη μου, με υγεία.

έρωτας αγάπη, θα πάνε πακέτο, πάνε μαζί. Λοιπόν, Ευαγγέλη, με έχω πάρει 2-3 μηνυματάκια πάνω σε αυτό, έτσι. Και συμφωνούν και ο φίλος μου, ο γιατρός, δεν έχω θεματάκι κανένα. Που είπε ο Αλέξανδρος που γιόρτασε κιόλας με τη γυναίκα του. Και από το εργαλείο, έτσι. Κορίτσι το έχει στείλει. Κορίτσι το έχει στείλει. Πρέπει να περάσεις πρώτα από το ένα και μετά το άλλο. Είναι σχεδόν δύο με τρία και είναι σχεδόν ίδια. Πρέπει να περάσεις πρώτα από τα στάδια. Πότε αξίζει ο έρωτας? Όταν είναι συνειδητοποιημένος με ωριμότητα ή ο νεανικός με τρέλα. Και εγώ δεν θα διαφωνήσω πάνω σε αυτό. Πρέπει να περάσεις και τα τρία μηνυματάκια είναι σχεδόν αντιγραφή το ένα με το άλλο. Δηλαδή δεν είναι παρέα. Το ένα είναι στην άλλη άκρη, στην άλλη άκρη το άλλο. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Λοιπόν, για την Σοφία μας, από τα αγγλικά τα νερά, δεν ξέρω τι αγγλικά νερά έχουμε εκεί πάνω, το κάνουν όπως το Καματερό τότε που είχε γίνει σ' άλλος μεγάλος, το θαυματουργό νερό του Κορυδαλλού μεριά. Πέτρο μου, πάμε στον φίλο μας, τον Πέτρο που έχει στείλει μηνυματάκι, καλημέρα. Καλημέρα, ο Πέτρος από το Περιστέρι. Ο Πέτρος από το Περιστέρι, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα και από εμάς, ρε παιδί μου. Πάει κολονάκι. €100. Καλά, δεν έμεινε σάλιο. Λένε. Ούτε να πάει. Και θέλουν να πάνε να πιούνε και ποτό, έτσι. Εντάξει. Δώσ' τους εσύ. Έχεις εσύ. Θα πας τώρα πάνω στη ΒΕΤ. Πληρωμένα θα τα πάντα όλα. Δώσ' τους. Όταν δεν σε βλέπει, λέει, ως λεφτά αισθήματα. Καλά, Γιώργο μου, είναι ένα μεγάλο θέμα κι αυτό. Το σοβαρό, λεφτά αισθήματα. Όχι λεπτά, όχι τα λεπτά, αυτά που λέμε έτσι, το γυαλόχαρτο, λεπτά αισθήματα. Ναι, συμφωνώ.

ακούσαμε αυτό με τις καμπάνες και χτύπησε για δύο. Χτύπησε και για τον φίλο μου, τον Δημήτρη από την Γαλλιπόλη, αλλά χτύπησε για τον κορίτσι το Γάλλιο που έχασε τα κιλά. Δεν τα χάσα ακόμα, πάντα χάσα. Θα, ωραία, το μαρτύρησα, ρε. Θα πάω να θεμάτω. Ωραία, ευτυχώς που δεν είπα όνομα. Σε έδωσα στεγνά με τη μία. Δεν πειράζει, μόνο θα τα χάσεις.

Καλημερίζουμε, καλημέρα στο 1424 Κατερίνα μας, πάντα. Που έχει θέλει μόνο, δεν είναι πάντα όλες οι μέρες, όλες οι βραδιές έτσι. Και χθες λίγο είπα, σαν πρώτη μέρα λίγο κάπως έτσι πεσμένα. Λίγο το τρακ, λίγο η κούραση, το βλέπετε έτσι απλά. Κάθε μέρα πρέπει να είμαστε και καλύτεροι και να γινόμαστε και καλύτεροι. Μανώλη μου Γαριφάλιου, δεν σε έχω ξεχάσει και θα το ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Να το λέω. Λοιπόν, για τα παιδιά που έχουν βαρδιούλα. Λοιπόν, στις κεντρικές αποθήκες, στην Μάνδρα, στην Μαγούλα. Και για τα κορίτσια τώρα που πάνε να πιούνε ποτάκι εκεί στο Κολονάκι. Και είναι και άφραγκα. Και είναι άφραγγες. Να. Πέτρο. Όπα, όπα. Πετράκο μου, Περιστεριώτη. Με το Περιστέρι σήμερα μια συζήτηση, είναι σχεδόν ο μεγαλύτερος δήμος. Σπάσανα βέβαια τις περιφέρειες. Ο μεγαλύτερος δήμος των Αθηνών, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία όμως αυτό. Δεν νομίζω να έχει κάποια σημασία, δεν τραβάμε τέτοιο λούκι ούτε καν. Όπα, όπα, γιατί το πήχης πάει ψηλά.

να τακτοποιήσουν τα πάντα όλα, να πάρουν και συνταξιούχοι, ό,τι είναι να πάρουν, Λεβεντάκο μου, ό,τι ψίχουλα δώσει. Αλλά νομίζω θα έχει εκπλήξεις. Θα έχει κάποιο κουτάκι πάρει μαζί, δεν ξέρω να το δείτε, εσείς θα τον εσωνοδέψετε, θα τον πάτε πάνω. Κάνα κουτάκι, τίποτα. Θανάση μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλό μήνα, παλικάρι μου. Καλημέρα στο φίλο μου, το Θανάση. Τώρα το κουτάκι ήταν για άλλον, να προλάβω να διαβάσω τα μηνυματάκια σας όλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι το επόμενο τραγουδάκι που έχουν ζητήσει παρεΐτσα. Έλα τώρα, εξάδα μπύρα τώρα και μου το λέτε και πολύ και θέλετε και τραγουδάκι. Άκου, θέλουμε και τραγουδάκι τώρα. Εξάδα μπύρα, μια χαρά. Είστε σε καλό δρόμο. Να ρωτήσω μεταξύ σοβαρού και αστείου, όπα τώρα. Λέμε κάπου τώρα. Δεν πιστεύω να βγείτε μετά να οδηγήσετε. Γιατί έχετε δει τι γίνεται. Έχετε δει πραγματικά τι γίνεται προς τα έξω. Θα ακούσουμε να τα σα Θεοδωρίδου. Παναγιώτη μου, Γερμανία. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιώργο από την Πειραιώς. Τώρα Πειραιώς, από την οδό Πειραιώς είναι ή από κανιά τράπεζα Πειραιώς. Αλλά βέβαια δεν χρωστάω. Στεριαστή σειρά. Έχω δέχω συναλλαγές με τράπεζες, ούτε καν. Γιώργο μου από την Πειραιώς, καλημέρα.

0: Τώρα, τώρα το πας καλά. Τώρα, λεβεντάκο μου, το πας καλά. Έτσι σε θέλω. Έδωσε το στίγμα. Όλαλα, όλαλα. Μια χαρά. Λοιπόν, στον φίλο μου, τον Μανώλη, τον Γαριφάλι, μην νομίζω ότι σε έχω ξεχάσει, λεβεντάκο μου, ούτε καν. Δεν σε έχω ξεχάσει, έχουν δει στα τραγουδάκια. Λοιπόν, για τον φίλο μου, τον Παντελή, από το Εγάλεο, που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, έτσι. Παντελή μου, εδώ είμαστε, θα τα λέμε και με τα παραδοσιακά. Τυχαίνει όμως, ρε Παντελή μου, πολλές φορές. Τυχαίνει, όντως, πραγματικά. Να πούμε μια όμορφη καλημέρα, καλημέρα, λέει, καλημερούδια, Οικονομόπουλε. Είναι η αγάπη από τον Κολονό, αυτό το όνομά της. Άλλο την έχω βαφτίσει εγώ Φραουλίτσα που τη λέω. Είναι Τσιρίδα. Τσιρίδα, γλυκιά Τσιρίδα βέβαια. Είναι γλυκιά Τσιρίδα. Καλημέρα, καλό μήνα επίσημα Φραουλίτσα μου με υγεία. Γαριφάλου, θα το ακούσουμε. Θα ακούσουμε και για το φιλαράκι μου πάλι. Τον φίλο τον Βαγγέλη. Βαγγελάκο μου, Μενίδη. Τσαζεάκης, μοναδική, εξαιρετική. Εθνικής αντιστάσεως 63.
1: Ήρθες από το πουθεν.
0: Πάει, πάει.

0: τώρα να μου πει το μαράκι πάνω, το μαράκι εκεί στο Παγκράτη, έτσι. Λοιπόν, πες μου τώρα με το χυμό. Τον κατάφερε, δεν μου είπες. Αν και ακόμα έχει κάνει μια γρανίτα, μάλλον έχει αλλάξει πολλά. Καλός είναι ο χυμός, έτσι, δεν ξέρω τι χυμό βέβαια. Έφτιαξε καρπούζι, πορτοκάλι, λεμόνι, από λιμονάδα. Αλλά μια γρανίτα όμως δεν το συζητάω. Γιώργο μου και εγώ χαρικά, να σε καλά παλικάρι μου, να σε πάντα καλά. Και το φιλαράκι μου από το Περιστέρι, το Πιτσούνι Σίτι. Λοιπόν, είπα για το Δήμο του Περιστερίου. Οι Δήμοι δεν έχουν σπάσει απλά οι περιφέρειες, έχεις απόλυτο δίκιο. Πέτρο μου, έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, σπάσανε, διαχωρίσανε τις περιφέρειες. Θυμάμαι το εγώ. Πρόλαβα σαν παιδί την Α, την Ω, την Β. Τώρα τα έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μεγαλύτερος όμως μετά είναι και η Γαλιθέα. Μην τα μπερδεύεις. Μετά ήταν, νομίζω, έρχεται η Γαλιθέα σε πληθυσμό. Καρδαμένη και το ραγουδάκι το κοιτάξουμε, γιατί όχι.
1: Στα μάτια σου.
0: Μετά ο κύριος Μανώλης ο Γαριφάκης.

0: Λοιπόν, στην φίλη μας την Τζούλια. Τζούλια, για να μην το ξεχάσω τώρα, έτσι. Διάμεσα, αν και θα αλλάξουμε, θα ακούσουμε το ραγουδάκι για τον φίλο μου, τον Γαριφάλιο, τον Μανώλη. Η Άτζελα Δημητρίου. Πάρα πολύ παλιό το τραγουδάκι, έτσι. Πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Αλλά θα κάνω και το σχόλιο τώρα, μια και διάβασα ένα μηνυματάκι για τον Πανάκι, έτσι. Ωραίο το τραγουδάκι. Με τον Πανάκι είναι ένας πανέμορφος σχολιασμός. Πάει. Πάει ο Οικονομόπουλος. Πάει. Εδώ λίγο τώρα. Πάει. Λοιπόν, έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ, έτσι. Και την προηγούμενη σεζόν. Και την προηγούμενη. Και βλέπουμε, αλλά και ακούμε ταυτόχρονα. Και βλέπω και ακούω. Τώρα, αν έπεσα μέσα στο, με το χυμό πάνω στο με το καρπούζι, έτσι, το χυμό. Εντάξει, και βλέπουμε και ακούμε. Δεν το έχω πει πολλές φορές, ναι ή όχι. Έχω δίκιο ή άδικο.
1: Γιάννη φορώ, μας λένε και κάτι φορώ.
0: Πάει ο Οικονομόπουλος.
1: Κανείς δεν μας
0: πάει στη φωνή. Πήγε στη φωνή.
1: Το σχέδιο της ελπίδας.
0: Είναι ο Άγιο, θα τα πω. Θα τα κάτσε να ακούσουμε το ραγουδάκι για τον κύριο Γαριφάλου, το Μανώλη. Μπράβο, ενημερωτικό αυτό, Γιώργο. Μέσα σε τέλος επαγρύπνηση, βρε. Αφήσου να και υποψήφιος. Ταξιτζί μου με το Mercedes.

34, 34, 31 που καλημερίζει. Καλημέρα Μιχάλη, καλή σεζόν, δεν γράφω ονοματάκι. Καλημέρα, δεν πειράζει, δεν το θυμάμαι τώρα. Στον Γιώργο μου να σε ρωτήσω λίγο κάτι με το ταξί. Σε πληθυσμό, εννοείς Άγιος Δημήτριος πιάνει και τον Μπραχάμι μέσα νομίζω, έτσι, ή όχι? Γιατί είναι και τον Μπραχάμι, είναι ένας δήμος. Κοίτα να το ρωτήσω κάπου, έχω συγγενείς εκεί πέρα τώρα. Ωραίο. Έχω και συγγενείς. Παναγιώτη μου, θα ακούσουμε και το δικό σου το τραγουδάκι, τον φίλο μου τον Πάνο με τον Οικονομόπουλο. Οικονομόπουλο βέβαια και ο φίλος μου ο Βαγγέλης εκεί πάνω που του πάνε κάνει λίγο υπομονή. Την έκανε. Βαγγέλης από το Μενίδη. Καλά λόγια, δεν υπάρχει τώρα κάτι διαφορετικό λεβέντε με την πίτσα του Ζεάκη τώρα. Βαγγελάκο μου, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το Μενίδη από άκρη σ' άκρη. Και κόλλια.

Λοιπόν, θα το ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. Χίλια συγγνώμη, είναι φανταστικό, δεν το συζητάω. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγουδάκια με τον Οικονομόπουλο. Α, στο συγγενή. Είναι. Καλό σου βράδυ, Σταύρο μου. Καλή αυριανή και καλό μήνα με υγεία. Κρατάμε αυτό με την υγεία και καλό μήνα. Ό,τι δώσει, ό,τι δώσει πάνω στη ΔΕΘ. Εδώ είμαστε, θα τα δώσουμε, θα τα πούμε. Εδώ, θα τα κρίνουμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Ξέρεις τι θα δώσει, ας πω. Να το πω, ρε παιδιά, τι ώρα είναι. Όχι, δεν

κάτσε να μετρήσω, Βαγγέλη μου, πώς θα έχεις γράψει που θα δώσει τα τρία πάνω, έτσι. Λοιπόν, ο Κυριάκος, έχω πάνω ένα μηνυματάκι στη ΔΕΘ, λέει, θα δώσει, λέει, στον ελληνικό λαό τα τρία. Την αγάπη μου, όπα, παρεξηγείτε. Το μηνυματάκι, συνεχίζω να διαβάσω το μηνυματάκι. Τα τρία του, λέει, την αγάπη, τη στοργή και την λατρεία του. Λοιπόν, αυτά θα εισπράξει ο ελληνικός λαός. Ακούγοντας μεθαύριο την, πάνω στην ΔΕΘ. Όντως ρε παιδιά, είναι λίγο κάπως περίεργο, λίγο παράξενο αυτό με τη ΔΕΘ. Το έχουν πάρει, ειλικρινά το λέω. Έχουν παρεξηγήσει ορισμένα πραγματάκια εδώ και χρόνια και εμείς χειροκροτάμε. Και εμείς καθόμαστε και χειροκροτάμε από κάτω. Έτσι, περιμένουμε πότε θα πάει να κάνει εξαγγελία οποιοδήποτε είναι πρωθυπουργός. Το έχουν πάρει τώρα εδώ και κάτι χρόνια. Να πάει να κάνει σε μία έκθεση που είναι με τα προϊόντα να διαφημίσουν οι άνθρωποι, να εισπράξουν οι εταιρείες, να διαφημιστεί ένα προϊόν. Σε μία έκθεση αυτό γίνεται πάντα. Και πάνε τώρα οι πολιτικοί. Να πας στην έκθεση, να πας να δεις, να πας να χαιρετήσεις. Όχι να στήσουν τραπέζι, να κάνουν εξαγγελίες. Είναι κι άλλες μέρες. Δεν πάνε κι άλλες μέρες δηλαδή. Και οι μεγαλύτεροι που έχουν εισπράξει και ήταν στον δρόμο, γιατί άκουσα και κάτι άλλο από κάτι συνδικαλιστές αγρότες, θα στέλνουν λέει τα τρακτέρια. Δεν θέλει πολύ ζέσταμα, μεγάλη αγρότη, ή αν θέλεις να βγεις, βγαίνεις και το κάνεις. Όπως βγήκανε και οι πυροσβέστες εχθές, έτσι, πάνω στην Αθήνα, οι εποχιακοί. Όπως βγήκανε και αυτοί, έτσι, ήταν αυτοί οι ήρωες που σβήναν τις φωτιές, αυτοί που φωνάζανε και τι πήρανε. Για ρωτήστε το σωματείο εκεί πέρα, αν τους δέχτηκε κάποιος που πήγανε. Ή αν λέω τους δέχτηκε κάποιος, εντάξει δεν το συζητάμε, για και μου το θέσατε. Αλλά ναι, θα δώσει τα τρία του. Την αγάπη, τη στοργή και τη λατρεία του προς τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι εμείς, γιατί αρχίζω, εγώ είμαι παθών, και το έχω πει πολλές φορές, το έχω βγάλει, το βγάζω. Εγώ είμαι παθών. Μερικοί θίγονται, μερικοί δεν θίγονται. Ήτανε αύξηση τώρα Μητροπολίτης, έτσι. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους εγώ. Εγώ, αλλά λέω τώρα, να γίνω καλά, μπορεί να μην έφτανα εκεί πάνω. Θα μου πεις τι θες τελικά να γίνεις, γιατρός, Μητροπολίτη. Τι απ' όλα ήθελες να γίνεις. Το είχα, έτσι. Το είχα με το ψαλτήρι, πήγαινα. Με που τελείωσα το λύκειο, πήγαινα. Μπορεί να μην έφτανα σε εκείνο το βαθμό, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Αύξηση σου λέει να φτάνουν σχεδόν 4-9. 5 χιλιάρικα δεν το βάζει στο γυλό γιατί ντρέπονται. Δεν το βάζουν 5 χιλιάρικα στο γυλό. 4-900 τόσα να φτάνουν. Κουσίρε καλαπεσίνη, Γιώργο! Γεννή.

Λοιπόν, για να το μάθω και αυτό, έχει καταργηθεί πλέον το Μπραχάμι και είναι όντως τώρα, γιατί εγώ είχα το δίπλωμα εκεί πέρα που είχα πάει και είχα δώσει τότε, ήταν το Μπραχάμι σχολή. Μπεις τίποτα, δεν θέλω κουβέντα πάνω σε αυτό. Ήταν το Υπουργείο Συγκοινωνιών, είχε παράρτημα το Υπουργείο και γράφει Μπραχάμι. Λοιπόν, σε πληθυσμό, μετά το Περιστέρι είναι ο Άγιος Δημήτριος που έχει μετανομαστεί πλέον, μάλλον έχει γίνει μετά τα καποδιστριακά, όλα αυτά που κάνανε τότε με το... Τα αλλάξαν όλοι, Σιριζέοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι σε πληθυσμό και μετά έρχεται η Καλλιθέα. Είναι καλό και τα μαθαίνουμε. Καλό βράδυ, Μανώλη μου. Καλό βράδυ, Λεβεντάκο μου. Και θα τα πούμε, βεβαίως. Έχω και με τον γιατρό Αλυσβερίση, με τον κύριο Αλέξανδρο που γιόρταζε, τον γιατρό μας εδώ. Μας ακούει φαν με τη γυναικάρα του. Δεν ξέρω, είστε ο Μήτρος. Ναι, ήταν σε κάτι λαγκάδια, κάτω. Ήταν σε κάτι λαγκάδια. Ενημερωμένο. Βραχάτη. Άκου μωρέ εσύ. Είσαι με το κονσίγλερ. Άκου, άκου. Άκουσε με το κονσίγλερ.

0: είπανε, το τραγουδάκι ήταν για τα Σεπόλια, για την αγαπημένη μας την Φίγη που να είναι πάντα καλά. Καλό μήνα. Λοιπόν, εάν δεν το έβγαζες αυτό, θα σκες, έτσι. Και με τον Μπραχάμι μεριά, το λέγανε έτσι παλιά, αν δεν το έβγαζες. Λοιπόν, το τσεκάρω. Τσεκάρω ορισμένα θεματάκια. Ψυχολόγος δεν είμαι. Και ούτε ατελείωνα την ιατρική, μ' αξίων ο Θεός να τελειώσει την ιατρική, αλλά ποτέ μιλές ποτέ στη ζωή τελικά. Τώρα έφυγα από το ένα επάγγελμα από τους Μητροπολίτες εκεί και στους γιατρούς, έτσι, μεγάλη διαφορά στους μισθούς. Αν ρωτήσετε ένα γιατρό τώρα που είναι σε ένα νοσοκομείο όπως θα παίρνει και ένα Μητροπολίτη. Μπορεί να είναι 100 Μητροπολίτες που έχουμε, σχεδόν τόσοι είναι. Τόσοι είναι. Σχεδόν οι Μητροπολίτες που είναι. Άκουα και ένα λογαριασμό που σε μια εκπομπή με τον. Νομίζω ήταν του Σερέτη, με τον Σερέτη, έκανα αναλυτικά λογαριασμό. Εγώ τα νούμερα τα αφήνω, έχω λόγω με τη λογίστρια, με τα λογιστικά, τα αφήνω για τα νούμερα να τα διαχειριστούν εκεί. Τα λεφτά που δώσανε και παίρνουν πλέον οι Μητροπολίτες, πόσοι μπορεί να είναι ή αναλυτικά τα έλεγε ο Σερέτης, για τους εποχιακούς τους πυροσβέστες που είναι στο 900 χιλιάρικο, χιλιάρικο, ούτε με περορίες δεν τα παίρνουν. Γιατί στις φωτιές κανονικά, όταν είσαι π.χ. στη φωτιά, τα ξέρω, είμαι εμπλεκόμενος, έχω μιλήσει με τα παιδιά και μιλάω πάντα να γράφουν κάποιες ώρες, έτσι. Α, να φτάσουν χιλιάρικο, χίλια και, ούτε καν παραπάνω. Αυτή εκεί πέρα που σβήνεται, που βλέπαν το καλοκαίρι με τις φωτιές. Που και εγώ ήταν 4-5 μέρες στο Πέρδο Κερμενό που έγινε στάχτη. Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι, που ήταν στο Σύνταγμα χτες. Θα είχε παραπάνω από 500 άτομα. Παραπάνω από 500 άτομα. Συν τις προσφορές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Καλά το έθεσε στο θέμα. Μια χαρά το πήγε. Στην υγειά σου, Παναγιώτη μου. Κανόνισε, αστυνόμε. Κανόνισε, γιατί βλέπω ποτό εδώ πέρα και δεν μ' αρέσει αυτό. Κανόνισε να σταματήσουν και να έχουμε άλλα.
1: Μια ζωή.
0: Λοιπόν, μία ζωή δεν φτάνει. Όταν αγαπάς πραγματικά, όπως το μηνυματάκι που έθεσε ο φίλος, ο πρώτος, ο νεανικός ο έρωτας. Και μετά, μεγαλώνοντας, συνειδητοποιούμε τι είναι. Εκεί είναι που την πατάμε, αδερφέ και φίλε μου, καλέ μου, Βαγγέλη ταξιτζή μου. Εκεί την πατάμε. Εκεί δεν το σκέπτεσαι. Εγώ καν θυμάμαι. Και έχω πει να γράψω ένα βιβλίο, να γραφτεί ένα βιβλιαράκι. Ιστορίες, έτσι. Ωραίος τίτλος θα είναι, δεν τον λέω τώρα. Θα το πω άλλη φορά. Έχουμε σεζόν ολόκληρη μπροστά μου. Εσείς να είστε συντονισμένοι πάντα στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.
1: Μια ζωή λείπες ουραγίζω που με ράγισαν σαν γυαλί.
0: Αδερφέ, δεν σου κάνω γιατί. Όντως, αδερφέ μου, κάνεις πλάκα, λέει 900 ευρώ. Λοιπόν, αυτοί οι πυροσβέστες που δεν ξέρω αν θα μπεις μέσα στο ίντερνετ και το δεις, πυροσβέστες εδώ, που παίρνουν η εποχή εκεί, οι δικοί μας εδώ, οι Έλληνες. Παναγιώτη μου, είσαι σε Γερμανία και είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, είναι τόσο.
1: Μια ζωή.
0: Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Τους παίρνουν για 5-6 μήνες, του χρόνου θα πάρουν άλλον. Θα ακούσουμε το τραγούδι και θα τα πούμε.

Λοιπόν, πάμε τώρα, δεν λέμε νουμεράκια, να καλημερίσουμε την Μαρία μου. Δεν θα φωνάζω πάλι. Ειλικρινά το λέω, πάμε σε λυκόβριση. Πάνω μεταμόρφω σύνορα που το λέω πολλές φορές εδώ πέρα. Τώρα με τη Μαρία τα λέγαμε. Το πήρα και από έναν φίλο με το ταξί. Πάρα πολλούς ταξιτζίδες εδώ στην παρέα μας. Καθάμε συντροφιά, είπα τα βαριά τιμόνια, τα βαριά, τα δύσκολα, τα επαγγέλματα. Οι άνθρωποι αυτοί τους κάνω κουμπλιμέντο. Δεν έχω λόγο να τους κάνω κουμπλιμέντο. Δεν χρειάζονται το δικό μου κουμπλιμέντο. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι για το μεροκάματο, απλά τους κρατάμε συντροφιά. Να είναι μέσα στο ταξί, και είπα και το ονοματάκι την Αματίνα, νομίζω ήταν. Ακούγεται. Λοιπόν, θα το ματιάστε σήμερα το προσωπάκι και θα έχω άλλα. Θα το ματιάστε σήμερα το πόσο τρυφερό, το πόσο όμορφο ακούγεται. Εάν δεν βγαίνει από μέσα μας κάτι, να βγαίνει μέσα την ψυχή, αυτό που λέμε η ψυχή του ανθρώπου, η καρδιά, είναι άβυσσος. Μεγάλο, βάθος. Μπορεί να βλέπεις τον άλλον ή την άλλη, δεν θέλω να πω ύψος, να είναι ένα δίμετρο, να είναι ένα 50, ένα 60. Δεν ξέρεις τι βάθος μπορεί να έχει η καρδούλα του ή η καρδούλα της, και δεν παίζει καμία σημασία. Τι έχει, τι μπορεί να κρύβει. Τι πόνος είναι, χαρά είναι. Τι μπορεί να έχει μέσα. Γι' αυτό το λένε άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές δεν έχει τύχη να την εξερευνήσουν. Φτάσανε στη σελήνη, εξερευνούν, βρίσκουν άλλα πραγματάκια. Εκεί μέσα δεν έχουν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Θα το κοιτάξω, Μαρία μου, το τραγουδάκι. Και συγγνώμη που σε ξύπνησα με την αγριοφωνάρα μου.

ακούγεται πάρα, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Η φίλη μου η Μαρία από την Λυκόβηση, έτσι θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Ακούγεται πολύ όμορφο, πολύ τρυφερό. Να μου λέει ο φίλος ο Βαγγέλης να ετοιμάσω, λέει, το ξωτάκι. Να πάρει τι, να πάρει το τόξο και να πετάξει το βέλος. Το έχει πετάξει, αδερφέ.

είναι πολύ φιλοσοφικό. Αυτό είναι πολύ φιλοσοφικό το επόμενο, έτσι, αλλά εδώ θα μου πεις και εσύ. Εδώ θα μου πεις και εσύ τι κάνεις, Λεβέντη μου. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Βαγγέλη που μου έχει γράψει ένα μηνυματάκι. Δεν τα καίμε τα λεφτά μας τώρα, είναι άλλο. Λοιπόν, Μαρία μου, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι και νομίζω ότι θα πέσουμε μέσα. Λοιπόν, ένα παλικάρι με το ξεμάτιασμα που μου γράφει εδώ πέρα. Δεν το είδα, Λεβεντάκο μου. Μου γράφει σε τέτοια και δεν τα βλέπω όλα. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, μεταμόρφωση City. Ωραίο, ακούγεται τρυφερό. Το τρυφερό είναι ό,τι το καλό. Τρυφερό, πάντα και καλό. Να δω μηνυματάκι, παιδά, και λίγο. Θα το ακούσει το λαγουδάκι. Έχω, προλαβαίνω τον χρόνο. Έχουμε 14 λεπτά. Λοιπόν, καινούριο 87-87-18. Είναι από Γλυφάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από Γλυφάδα. Καλημέρα.

Νολάκι μου, καλημέρα. Στέλνουμε στην Πετρούπολη. Στέλνουμε όμορφες, όμορφες, δροσερές και τις παίρνουμε και τις λαμβάνουμε. Ύψωμα η Πετρούπολη, παιδιά. Λοιπόν, ύψωμα τα προλαβαίνουμε όλα πάνω ψηλά. Η Πετρούπολη, δροσερές καλημέρες και από μένα και καλό μήνα, Νίκο μου. Καλό μήνα με υγεία. Λοιπόν, Κατερίνα μου, είπαμε ότι το προλαβαίνουμε το τραγουδάκι, έτσι. Να απαντήσω κάτι στον φίλο μου, τον Παναγιώτη. Πού είναι από τη Γερμανία το παλικάρι. Παναγιώτη μου, αυτά που σου είπα, και θα πάω σε ένα παλικάρι άλλο τώρα που είπε για το ξεμάτιασμα, αν θες κάντο. Γιατί και εγώ αισθάνομαι ότι κάτι δεν είναι τόσο καλά. Βαγγέλη μου, εάν θες με το ξεμάτιασμα κάντιστο, ναι. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Παναγιώτη που με ρώτησαν είναι των 900 ευρώ, ναι. Και σήμερα είναι, τους παίρνει, τους πυροσβέστες, τους εποχιακούς, δεν τους παίρνει αύριο. Καινούριος λόγος. Κάποτε είχαν και με την πενταετία και το ένα και το άλλο. Εσείς αναρωτιέστε και λέτε, έχετε θέσει πολλά θέματα και ψιλοακούω και καταακούω κι εγώ εδώ, που βγαίνετε και καλά κάνετε στον αέρα και τα λέτε, το παραπονό σας. Ο καθένας χάνει το σπίτι του σε μια φωτιά, χάνει την περιουσία του. Καταστρέφεται εκτός από τις ανθρώπινες ζωές. Που είχαμε απώλειες. Μεγάλες απώλειες για φέτος, έτσι. Τα μετράνε, λέει, στα χέρια, δεν είναι, στα δάχτυλα ενός χεριού. Βάλε κι άλλα χεράκια, κύριε Κούλη και κύριε Υπουργέ, κι άλλα χεράκια που έχουν καεί. Αν δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Για την πρόληψη. Λένε για τις ζώνες. Μα κάνουν ζώνες για τις φωτιές. Τα άκουγα και πριν μου το έθεσε και ο φίλος μου ο Θανάσης εδώ. Καλημέρα, Θανάση μου. Καλημέρα, καλημέρα. Όταν, Λεβέντη μου, κάθε φορά για τους ψήφους θα μου πάρεις και άλλους. Θα πεις τώρα δεν θα θυμώσουν οι άλλοι. Να, βγήκα τα παιδιά στο Σύνταγμα χτες, κάνανε πορεία πάνω. Η εποχιακή, εκεί με τις φορμούλες της άλλης, εκεί. Ξέρουνε τη δουλειά, ξέρουνε το αντικείμενο, το έχουνε μάθει, έχουν εκπαιδευτεί. Θα τους πάρουν για 5 μήνες. Να είμαστε αντικειμενικοί τώρα, έτσι, να λέμε κάποιες αλήθειες τώρα, έτσι. Θα τους πάρουν για ένα εξάμεινο, την περίοδο. Τι πρόληψη λέτε, τι ζώνες μου λέτε να ανοίξουν μέσα στα δάση. Εδώ τους έφυγε από 70, πώς το λένε, 70 μέτρα, 60 τόσο, πόσο είναι. Στα διόδια που πέρασε φωτιά και κάκε το μάτι. Έτσι, από την άσφαλτο κιόλας, δεν είχε κάτω τίποτα. Τίποτα, πεντακάθαρα, από την άσφαλτο πέρασε φωτιά τότε, στο μάτι. Και όχι μόνο στο μάτι, και στην κινέτα κάτω που είχε καεί κινέτα. Αλλά και ήταν τα δηληστήρια. Όταν θα τους πάρεις αυτούς τους ανθρώπους, τι θα τους εκπαιδεύσεις. Πότε θα προλάβουν να μάθουν κάτι. Πού, τι. Λοιπόν, Κατερίνα μου, έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου. Να ακούσω το τραγουδάκι, γιατί δεν θέλω να φορτώνω. Γιατί δεν είμαι ματιασμένος εγώ. Δεν ματιάζω. Παναγιώτη μου, Γερμανία, είδες τη διαφορά έχουμε. Είδες τη μεγάλη διαφορά που έχουμε, Λεβέντη μου. Ναι, είναι των 900, να πάρουν ένα χιλιάρικο. Να πάρουν με τις υπερορίες που θα τους δώσουν 1.100 ευρώ. Τόσα είναι. Με την ηλικία, εντάξει, σου πέρασε. Αλήθεια. Σου πέρασε με την ηλικία. Να πάμε γιατί έχει όλμο το φεγγάρι.

από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα για αυτό. Σε λίγο λέει. Σε λίγο λέει, ορίστε. Τα, πάνε τα πράγματα όλα καλά. Να κουνηθεί από τη θέση του λίγο, να ρίξει λίγο νεράκι. Έριξε ολόκληρο παντού. Έριξε νερό από πάνω μέχρι κάτω, λέει, παιδί μου. Έχει ματάκι, έτσι. Λοιπόν, η μηνυματάκι σε λίγο θα μας πει, λέει, καληνύχτα. Και εύχομαι καλό ξημέρωμα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, παιδί μου. Όντως, εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πριν πω την καληνύχτα, δεν είναι σου την πάω να σου τη φέρω. Ούτε καν, έτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή σας, για τα μηνυματάκια, για την παρέα. Είδατε, εδώ στο μάχη ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το πάμε προς το τέλος, έτσι να ηρεμεί λίγο το μυαλουδάκι του ανθρώπου. Πάντα το βράδυ. Έτσι πάντα γίνεται. Όταν πέφτει ο ήλιος και μετά, που θα αρχίσει τώρα σιγά σιγά και θα μικραίνει η μέρα, εμένα με πιάνει πάντα το ψυχολογικό μου. Τέτοιο καιρό είναι η χειρότερη εποχή. Όχι ότι αρχίζουν τα σχολεία, το έχω τελειώσει το σχολείο, έτσι. Και είχα δει μια τσάντα πίσω, έτσι, μια σάκα όμορφη. Αλλά τι να την κάνω τώρα, τι να βάζω μέσα, ψωμοτήρι. Το τελείωσα το σχολείο. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να καλημερίσω και να καληνυχτήσω ταυτόχρονα και την φίλη μου την Χαρούλα από την Γυψέλη που θα πάνε όλα καλά. Πίστεψέ με, Χαρούλα μου, θα πάνε όλα τέλεια. Μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Ένα φιλαράκι μου την είπε. Δεν θυμάμαι πώς το είπε χθες. Πώς το έγραψε χθες, ρε παιδάκι. Βαρεμένο, τρελαμένο. Κάπως έτσι το έγραψε. Τέλος πάντων. Τώρα μου είπε κάτι άλλο, αλλά δεν. Μου είπε κάτι άλλο. Λοιπόν, να ευχηθώ κι εγώ καλή αυριανή. Καλή αυριανή. Πάντα εδώ συντονισμένοι για να μαθαίνετε πάντα τα καλύτερα. Και πάντα τα αληθινά και τα πραγματικά. Για να μην σας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, εγώ πήρα ένα μηνυματάκι πριν από ένα φίλο που θα συνοδεύσει πρόσωπα για την ΒΕΔ. Θα είναι πολύ μικρό το καλάθι του Πρωθυπουργού. Όπως ήταν και το προηγούμενο. Και το πιο προηγούμενο. Τότε που είχε πει για το Μακεδονικό. Δεν θα καλωσορίσει πρωθυπουργό κανέναν, ναι. Θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Πού είστε πολλοί, δεν τα είχε πει τότε. Εκεί πάνω τα είχε πει. Λοιπόν, μην περιμένετε πολλά. Γιατί κοντοζυγώνει. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή την αγάπη μου. Και μόνο ο Μάχη 99,8. Καλό μήνα, αύριο.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Σήμερα θα πούμε κάποιες δύσκολες και πολύ χοντρές αλήθειες. Λένε ότι οι αλήθειες όσο πιο μεγάλες είναι, όσο πιο δύσκολα λέγονται. Είχε πει κάποιος, ο οποίος σήμερα υπηρετεί στα ανώτερα κλιμάκια των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και στο FBI, ότι για να σε προσέξει ένα συνομιλητή σου, θα πρέπει όταν του λες τις μεγάλες αλήθειες, να μιλάς χαμηλόφωνα. Να μιλάς χαμηλόφωνα για να μπορείς να επικεντρώνεις επάνω σου την προσοχή, ούτως ώστε να σκύβει και να σ' ακούει καλύτερα. Ξέρετε, αυτό είναι ίδιον χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο κυνήγι της σκληρής εμπορίας ναρκωτικών, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας όπλων, στο κυνήγι της λαθρεμπορίας οργάνων. Ναι, υπάρχει και στην Ελλάδα λαθρεμπορία οργάνων. Και στο κυνήγι της λαθρεμπορίας παιδιών, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που επικρατεί αυτή την ώρα στα ελληνικά κοινωνικά πράγματα. Όσοι παρακολουθείτε εμβρόντιτοι, για μια φορά ακόμα παρακολουθούμε εμβρόντιτοι, πέσαν όλοι από τα σύννεφα, δεν ήξερε κανένας τι συμβαίνει, αυτή τη φοβερή φρίκη που επικρατεί στις τρόγλες της Κυψέλης, με μωρά τα οποία βρίσκουν μέσα σε πανέρια, σε βαλίτσες και σε καταψύχτες, θα έχετε αντιληφθεί ότι η χώρα μας δεν διαφέρει σε τίποτα. Ούτε από τη Μοζαμβίκη, ούτε από τη Ροδεσία, την παλιά Ζιμπάμπουε, ούτε από τις λατινογενείς λατινοαμερικάνικες χώρες του Ελτσάπο και των μνηστήρων του. Του Ελτσάπο και των διαδόχων του. Η Ελλάδα αυτή την ώρα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, σε μία διαπάλη τρομακτικών διεθνών συμφερόντων, όπου ξένες δυνάμεις κατοχής, ξένες μυστικές υπηρεσίες, ξένα παράκεντρα ή κέντρα της μαφίας που λειτουργούν στη χώρα, επιδιώκουν να πάρουν το χιτόνα του Χριστού. Επιδιώκουν να πάρουν ένα κομμάτι από το χιτόνα του Χριστού. Και όπου χιτόνας του Χριστού είναι η ελληνική επικράτεια, με τους αμυντικούς εξοπλισμούς, τα λιμάνια της, τα λιμάνια της χώρας, τα αεροδρόμια της και ό,τι μπορεί να πουληθεί, ό,τι μπορεί να διανεμηθεί στον ξένο παράγοντα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην Ελλάδα μια απίστευτη παζαρολογία για το πώς και με ποιο τρόπο θα βρει τον τρόπο η διεθνιστική μαφία, αλλά και η ντόπια μαφία του οργανωμένου εγκλήματος, να πάρουν στα χέρια τους όλα τα ασημικά και χρυσαφικά της χώρας που δεν έχουν ξεπουληθεί. Η αφετηρία αυτών των πραγμάτων, για να βγαίνουν πράγματα στη φόρα, τα οποία πολλές φορές είναι μη διασταυρώσιμα, τα οποία πολλές φορές είναι ανεξακρίβωτες πληροφορίες και τα οποία πολλές φορές είναι προπαγάνδα των ίδιων των δυνάμεων, των εμπόρων οπλικών συστημάτων, που θέλουν να κατεδαφίσουν τη χώρα αρπάζοντας ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει σε αυτή την επικράτεια. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να έχετε σαφέστατα εντυπωμένο στο μυαλό σας είναι ότι η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στο πολιτήριο. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει στην πώληση των χρυσαφικών της. Η Ελλάς αυτή την ώρα έχει βγει, κυρίες και κύριοι, στον πληστηριασμό. Ξένες δυνάμεις κατοχής, διεθνιστική μαφία, ντόπιο οργανωμένο έγκλημα, ντόπια και αλλοδαπά ξένα συμφέροντα, πρακτορολογίας και μετακατοχικής δοσιλογικής λογικής έχουν βγει στην πιάτσα για να πάρουν ό,τι πολύτιμο έχει απομείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα. Το πρώτο πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, και θα πρέπει να λέμε αλήθειες, οι οποίες δεν ακούγονται αλλού, είναι τα λιμάνια της χώρας. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο στο οποίο έχει βάλει χέρι η διεθνής πρακτορολογία, το διεθνές έγκλημα, η διεθνής οργανωμένη εγκληματική φράξια των μετακατοχικών δοσιλογικών συμφερόντων είναι χέρι στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Εκεί υπάρχει το πολύ χρήμα. Εκεί διακινούνται τα τεράστια παράλογα ποσά. Μη σας παραμυθιάζουν. Εδώ και τρεις μέρες επικρατεί, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, μια κατάσχετη προπαγανδιστική λογική να διαφημίζουμε ένα ιδιαιτέρως σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, που είναι η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Επικεφαλής αυτή την ιστορία είναι τα γραφεία των αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας, με επικεφαλής τον νούμερο ένα δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Πολλοί αναρωτιούνται, και είναι πολύ λογικό, είναι καθαρός ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας? Είναι σαν να ρωτάμε, μάλλον είναι σαν να ρίχνουμε ένα σωσίβιο στη βαθιά θάλασσα των 500 μέτρων βάθους της Κερίνιας, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Το να ρωτάς σήμερα αν είναι καθαρός ένας Έλληνας πολιτικός είναι σαν να ρίχνεις ένα σωσίβιο στα 500 μέτρα βάθος στην Κερίνια, εκεί που πνίγηκαν 8 άνθρωποι και αγνοούνται άλλοι 16. Είναι καθαρός λοιπόν ο κύριος Νίκος Δένδιας? Είναι ένας καθαρός πολιτικός? Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε? Εμείς ερωτήματα θέτουμε. Εσείς στο 6943-63-54-51 είστε σε θέση να απαντήσετε? Είστε σε θέση να απαντήσετε αν ο κύριος Νίκο, επιμένω στο όνομα, διότι ο άνθρωπος αυτός διαχειρίζεται αυτή την ώρα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το υστέρημα του ελληνικού λαού και το στέλνει, εγώ δεν έχω καμία μα καμία αντισημιτική λογική, δεν με διακατέχει κανένας ρατσισμός για το Ισραηλινό έθνος και πάνω απ' όλα δεν έχω εκλεκτικές φιλίες ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ιταλούς, ούτε με τα μεγαθύρια των εξοπλιστικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Δεν εκπροσωπώ κανένα συμφέρον εμπόρων όπλων, για τον απλούστατο λόγο ότι η τσέπη μου έχει φερμουάρ για να μην βάζει ούτε μια δραγμή μαύρου χρήματος. Εντός της τσέπης εννοώ. Εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ο Νίκος Δένδιας? Μπορούμε να στηριχθούμε πάνω του? Υπάρχει μια βάση λογικής και αλήθειας στο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο? Ο άνθρωπος που διαχειρίζεται αυτή την ώρα τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Είναι χρήματα τα οποία λείπουν από τις συντάξεις οι οποίες είναι στον απόπατο της αγοραστικής δύναμης 4 εκατομμυρίων Ελλήνων, είναι στη τσέπη του απλού Έλληνα πολίτη που ψωνίζει στα σούπερ μάρκετ, είναι στη τσέπη και στην τιμαριθμική λογική του απλού Έλληνα πολίτη ο οποίος βάζει καύσιμα στο πρατήριο, είναι στη τσέπη του Έλληνα πολίτη ο οποίος παλεύει με έναν χαμηλό προϋπολογισμό σε μηνιαία βάση να ζει στην οικογένειά του. Την ώρα λοιπόν που η χώρα ζει μια λογική τεράστιας ακρίβειας, την ώρα που ο πληθωρισμός ανέβηκε πάλι κατά μία μονάδα στην εθνική οικονομία, εγώ ρωτώ, είναι καθαρός ένας πολιτικός σαν τον κύριο Δένδια όταν διαχειρίζεται 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ? Μόνο αυτή τη λογική θέτω. Και μετά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Μετά θα έρθει η στιγμή να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί από τον ελληνικό λαό 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που θα μπορούσαν να πάνε στις τσέπες των Ελλήνων πολιτών. Από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο, ένα πελώριο, ένα ογκώδες ερώτημα που λέει: δεν χρειάζεται η Ελλάδα να είναι αμυντικά εξοπλισμένη? Δεν χρειάζεται η χώρα να προστατεύσει τον εναέριο εθνικό της ορίζοντα? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει εξοπλιστικά συστήματα για να μπορεί να είναι πιο ισχυρή στο Αιγαίο? Δεν χρειάζεται η χώρα να έχει μια ισχυρή συστηματική αντιρροπορική άμυνα για να ανταπεξέρχεται στις κακόβουλες δυσκολίες, στις κακόβουλες επιθέσεις του Τούρκου Μογγόλου κατακτητή? Σαφώς και χρειάζεται. Όμως εδώ, αν αρχίζουμε και αναψηλαφίζουμε όλη αυτή την μεγάλη, επιμένω σε αυτό, επιμένω γιατί αυτή την ώρα στην Ελλάδα επικρατεί μια τεράστια διαπάλη εμπόρων όπλων, οι οποίοι κοιτάζουν πως θα πάρουν τη μεγαλύτερη πίτα εξολοθρεύοντας ο ένας τον άλλον. Και στη μέση όλης αυτής της πολεμικής, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πόλεμο, με ένα πόλεμο συμφερόντων κατασκοπίας, με ένα πόλεμο συμφερόντων πρακτορολογίας και με ένα πόλεμο συμφερόντων μειοδοτικών παραγόντων που ζουν και εργάζονται στη χώρα, που ζουν και παραστούν στη χώρα, οι οποίοι έχουν βάλει τη χερούκλα τους στο βάζο με το μέλι. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να εμπιστευόμαστε Έλληνες πολιτικούς όταν κορυφαίοι υπουργοί αυτής της πατρίδος, αυτής της ρημαγμένης πατρίδος, τους ακούμε με ανοιχτό το στόμα, πραγματικά με ανοιχτό το στόμα, να μην ξέρουν τι λένε. Όταν υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, τα απλά προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, πώς μπορώ εγώ να εμπιστευτώ έναν υπουργό? Δεν έχω κάτι με τον κύριο Δένδια. Εγώ ερωτήματα θέτω. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται το δημόσιο κορβανά του Έλληνα πολίτη, όταν ακούω πρωί-πρωί τον κύριο Χρυσοχοΐδη να ερωτάται αν μπορεί να λύσει ένα απλό καθημερινό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και να απαντάει με έναν τρόπο που με κάνει να πέφτω από την καρέκλα? Εάν είναι τόσο άχρηστος ένας υπουργός όπως ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πώς είναι δυνατόν να εμπιστευτώ τον κύριο Δένδια, που είναι της ίδιας νομοταξίας, των ίδιων ιδεολογικών πεπιθήσεων, των ίδιων φιλοδοξιών, για να διαχειριστεί 3,5 εκατομμύρια ευρώ? Είναι σαν να λέμε, όχι, ρωτώ, μπορούμε να βάλουμε ένα λύκο να φυλάει τα πρόβατα? Αυτός που μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα είναι ο Τσοπάνης. Μπορεί ο Τσοπάνης να γίνει λύκος για να φυλάει τα πρόβατα. Θέλετε να ακούσετε τι είπε ο κ. Σοχοίδης? Πώς μπορώ εγώ λοιπόν να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο και που τώρα ερωτάται και σε κάτι πολύ απλό καθημερινό? Κύριε Ξογοίδη, τι θα γίνει με την κίνηση στο κλεινό Νάστη? Τι θα γίνει με την κίνηση στην Αθήνα? Τι θα γίνει με την κίνηση στον Κύφισο? Θέλετε να ακούσετε την απάντηση του κ. Ξογοίδη? Ακούστε ποιοι ανίκανοι πολιτικοί κυβερνούν τη χώρα. Πώς να εμπιστευτώ εγώ λοιπόν τον κύριο Δένδια όταν δίπλα του κάθεται ένας ανίκανος υπουργός? Ακούστε το.
1: Πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
3: Μιλάμε για μεταθάνατο.
1: Θα αφήσουμε τώρα αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούστε το. Αυτή την ατάκα θα την παίξω 10 φορές. Κύριε Αλέξανδρε Χαραλαμπίδη, ερώτημα θέτω. Σε εσάς που είστε ένας σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Εδώ θα μου στρίψει. Δεν υπάρχει, θα μου στρίψει, θα χάσω τη λογική μου. Ερωτάτε ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο. Ρε Μιχάλη, το χάλι μου. Σε ρωτάει ο δημοσιογράφος και σου λέει: ρε μεγάλε, πήξαμε στην κίνηση ρε. Ζητώ συγγνώμη για την φρασιολογία. Βρείτε έναν κορυφαίο συγκοινωνιολόγο της χώρας να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών που τη μισή μέρα της εργασιακής του δύναμης την τρώει στους δρόμους. Και τον ρωτάς και του λες: ρε εσύ, πώς θα λυθεί ο Κηφισός? Βάλ τον πάλι ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλ τον πάλι, γιατί ή εμένα σφυρίζουν τα αυτιά μου ή μα το Θεό θα πάω να πέσω από το μπαλκόνι. Ο άνθρωπος που δεν διάβασε το μνημόνιο, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, θα λύσετε ρε το πρόβλημα του Κηφισού? Και η απάντηση είναι: πρέπει να είσαι μάγος για να το λύσεις. Δηλαδή σηκώμε τα χέρια ψηλά. Δηλαδή οι πολιτικοί που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, οι πολιτικοί που παίρνουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ το μήνα, που είναι χρήματα που λαμβάνει ένας μισθωτός το εξάμηνο και αυτοί το παίρνουν σε ένα μήνα, σου λένε πρέπει να είμαι μάγος για να λύσω το πρόβλημα της χώρας.
1: Πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως.
0: Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος.
1: Ένας δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
3: Μετά θα
0: δεν διάβασα το μνημόνιο ρε παιδιά. Θα βγαίνει ο δρόμος κάπου προς τη Θήβα. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα. Κύριε Δένδια, εσείς είστε ένας λογικοκράτης πολιτικός. Για να διαχειρίζεστε 3,5 δις πρέπει να είστε μεγάλη μανούλα. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα, δεν μας ακούει κανένας. Δεν μου λένε Νικολάκη, που σου πήγε η μίζα ρε. Όσο πήγε η μίζα ρε, πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο. Μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος, ο Μιχαλάκης επιβάλλεται να αποσυρθεί. Τι να αποσυρθεί ρε? Αυτός και για να αποσυρθεί θα τον πληρώσουμε πάλι. Ενώ η απόσυρση ενός αυτοκινήτου κοστίζει ένα χιλιάρικο για να μπει στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, για να αποσύρουμε το Ξοχοίδη από την πολιτική λογική της χώρας, πρέπει να τον πληρώσουμε.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε δύο σημαντικά πράγματα. Ελπίζω να καταλάβατε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι άχρηστοι. Όταν σου απαντάει ένας πολιτικός, βάλ το πάλι ρε Σέλεξαν. Βάλ το πάλι ρε. Βάλ το πάλι να με κολλάσει. Να με κολλάσει. Απογευματιάτικα, να μπορώ να δουλέψω.
1: Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
2: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
1: Για να λύσεις ακριβώς. Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούριος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα.
0: Ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα. Πάρτονε. Πάρτονε να μην τον ακούω. Λοιπόν, ακούστε. Μας δουλεύουνε χοντρά. Σας είπα και χτες, για να θεωρηθεί ένας Έλληνας πολίτης αφελής, ευήθης, έψιλον, ύψιλον, ήτα, θήτα, ήτα, σίγμα, ευήθης, ανόητος, είναι πολύ εύκολο. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μας υποτιμούν και να μας θεωρούν βλάκες και ηλίθιους. Και πάμε τώρα σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα γύρω από μια τεράστια περιουσία, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας έχει τον τίτλο «Και υπάρχει ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο, όλα αυτά που γράφουμε να αληθεύουν», ότι τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι παράλογο το ποσό, με 3,5 δις θα μπορούσες να αναστηλώσεις την εθνική οικονομία. Υπάρχει βεβαίως ένα ερώτημα. Υπάρχει βεβαίως μια διλημματική κατάσταση. Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον της εθνικής άμυνας? Μήπως όλα αυτά είναι για το συμφέρον μας, για να μπορούμε να νιώθουμε σκληροί, να μπορούμε να νιώθουμε ετοιμοπόλεμοι? Δεν παίζουμε με τα εθνικά θέματα. Όταν μιλάμε για εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ εμπόρων οπλικών συστημάτων για αυτή την περιώνυμη ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπω δημοσιεύματα που αφορούν εις εκ των προμηθευτών του συστήματος ασπίδα του Αχιλλέα για την σκήρυνση, για την πολυεπίπεδη θωράκιση της αντιροπορικής άμυνας. Και το όνομα προβάλλεται αυτή την ώρα είναι Σταύρος Κομνόπουλος. Τον κύριο Κομνόπουλο εγώ δεν τον γνωρίζω. Όμως έχει παρελθόν. Είναι ένας έμπορος οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο, τα οποία δεν υιοθετώ, είμαι υποχρεωμένος όμως να το διαβάσω, η ασπίδα του Αχιλλέα λέγεται και κυκλοφορείται αυτή την ώρα με αλφαγιώτα, έτσι, στο ελληνικό διαδίκτυο και στο Facebook, αγοράστηκε σε ένα θολό περιβάλλον Predator και Μιζών. Η συμμορία των υποκλοπών, αναφέρεται στα ίδια δημοσιεύματα, τσέπωσε ακόμα μερικά δισεκατομμύρια και παίρνει τον έλεγχο της αντιροπορικής άμυνας. Πέραν των τεχνικών ζητημάτων, θέλω να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο όνομα. Στο όνομα ενός πασίγνωστου εμπόρου οπλικών συστημάτων, ο οποίος είτε δέχεται πόλεμο, γιατί πήρε τη δουλειά, έτσι γίνεται στο εμπόριο οπλικών συστημάτων. Κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα που εργαζόμουν τότε για έναν έμπορο οπλικών συστημάτων, για να καταλάβετε πόσο σκληροί είναι οι έμποροι οπλικών συστημάτων. Σκληροί και αδίστακτοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απάνθρωποι. Είχα γράψει λοιπόν για κάποιες εγώ δεν γνώριζα και δεν κάνω ρεπορτάζ εθνικής άμυνας. Είχα όμως γράψει για τη σύλληψη του συγκεκριμένου, ο οποίος δεν ζει, δεν είναι εν ζωή, στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ήταν ένας πασίγναστος έμπορος οπλικών συστημάτων που είχε συλληφθεί στην πόλη από τους Τούρκους. Μετά από 2 μέρες δέχομαι ένα τηλεφώνημα και μου λέει, θα παρακαλούσα να σας δω. Ο άνθρωπος που είχε συλληφθεί στην Τουρκία, δεν έχει σημασία το όνομα του, δεν ζει. Ήταν πολύ μεγάλο όνομα. Ήταν ευεργέτης του Πατριαρχείου και ήταν στην Ελλάδα ο ατζέντης ρωσικών ελικοπτέρων. Τον Σκόρπιος. Εγώ καημένος, ένας ρεπόρτερ στα 35 μου, πήγα να δω έναν έμπορο οπλικών συστημάτων. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ με εμπόρους οπλικών συστημάτων. Γιατί δεν έκανα ποτέ αυτό το ρεπορτάζ. Μπαίνοντας, τα χάσα. Είχαν του οθόνες, ένα γραφείο πολυτελέστατο, ένα γραφείο αριστοκρατικό. Κάθομαι, μου προσφέρεται καφές, νερό. Ξέρετε, εγώ έχω τη συνήθεια, όταν πηγαίνω σε ένα μέρος που είμαι προσκεκλημένος, να μπίνω ούτε το νερό τους, ούτε το καφέ τους. Έχω κάποια βίτσια. Φοβάμαι με δηλητηριάσουν, για να το πω απλά. Την ίδια ώρα που κάναμε τη συζήτηση, αυτός ο εγνωσμένης αξίας, τεράστιος έμπορος οπλικών συστημάτων, ο Μακαρίτης ο, βάζει τα χέρια του κάτω από το γραφείο και βγάζει, κυρίες και κύριοι, 10 τούβλα, των 10.000 ευρώ. 100 χιλιάρικα. Όπως σας τα λέω, 100 χιλιάρικα. Πάρτα, μου λέει, και μου τα σπρώχνει. Έχετε δει κάτι ξύλινης υποδοχής που χρησιμοποιούν στα καζίνο, που σπρώχνουν τις μάρκες? Πάρτα, μου λέει, για δικά σου. Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εν τω μεταξύ, από πάνω μου 7 κάμερες να καταγράφουν τα πάντα. Δεν ήταν οι κάμερες, κυρίες και κύριοι. Ένιωσα σαν να με χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Πάρτα, μου λέει, δικά σου. Για ποιο λόγο, του λέω, κύριε? Για να σταματήσεις να γράφεις για μένα. Μου δημιούργησες πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη. Με κράτησαν 7 μέρες. Μου δημιούργησες πρόβλημα. Πάρτα, σταμάτα! Σταμάτα επιτέλους! Τι λέτε, κύριε, του λέω. Εγώ έγραψα την ειδησιογραφία. Ποιος σε βάζει να τα γράφεις? Πάρτα! Σου δίνουν περισσότερα, πάρτα! Ήμουν βρεγμένος μέχρι το κόκαλο, γιατί έξω είχε καταιγίδα. Πήρα την ομπρέλα το καπελάκι μου και έφυγα. Το βάλα στα πόδια. Το σύστημα της εμπορίας οπλικών συστημάτων είναι ένα πολύ σκληρό σύστημα, στο οποίο εμφυλοχωρεί η κατασκοπία υπέρ ξένων δυνάμεων, οι πρακτοράτζες, οι έμιστοι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες, οι οποίοι γράφουν προπαγανδιστικά δημοσιεύματα. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη διατύπωση τέτοιων ζητημάτων που αφορούν την θωράκιση της χώρας. Τα ποσά είναι τεράστια. Εάν φανταστεί κανένας ότι η μίζα για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το ξαναλέω, κάντε το ρεπορτάζ. Ελπίζω να μ' ακούν οι συνάδελφοι των πατριωτικών μέσων του Ομίλου. Κάντε ρεπορτάζ για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα βγάλετε λαβράκι. Θα το έχω αύριο. Θα το έχω αύριο εδώ. Κάντε το. Μία σύμβαση που κόστησε 600-700 εκατομμύρια πήγε ένα 700. Υπερτιμολογήθηκε το 2022-23. Λένε, λοιπόν, οι μισητοί εχθροί στην Ελλάδα για το κεντρικό πρόσωπο της ασπίδας του Αχιλλέως, τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι ένα κομβικό πρόσωπο, διότι φέρεται ο κύριος Κομνόπουλος, ο ιδρυτής της εταιρείας Kestrel SA, να είναι και να την χάνει και αντιπρόσωπος της Ισραηλινής Rafal Advanced Defense System. Είναι μια Ισραηλινή εταιρεία. Φέρουν τα δημοσιεύματα αυτά τον κύριο Κομνόπουλο να είναι μία από τις εταιρείες και ένας από τους εκπροσώπους στην ασπίδα του Αχιλλέα. Όμως, Ο κύριος Κομνόπουλος κατά τα δημοσιεύματα του ρίχνουν λάσπη. Εδώ του ρίχνουν λάσπη. Διότι με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και τους συγγενείς του κύριου Τσίπρα. Είχε υπηρετήσει τη θητεία του στο ΕΑΤΕΣΑ και βρισκόταν κοντά στον Υπουργό Αθλητισμού της επταετίας Κώστας Λανίδη. Δεν το βρίσκω μεμπτό. Όταν δημοκράτες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όταν ακόμα και οι πρόγονοι του κύριου Τσίπρα είχαν υπηρετήσει κοντά στο Μακαρέζο, τον Παπαδόπουλο και τον Πατακό. Σας ενημερώνω απλώς ότι οι παιδιά του Πολυτεχνείου που κρατούσαν τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου κατασκόπευαν υπέρ των δικτατόρων. Και έχω ξαναρωτήσει, αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Η κυρία Μαρία Δαμανάκη τι ρόλο έπαιζε την εποχή του Πολυτεχνείου? Γιατί μου έχουν πει κάτι κακά παιδιά ότι την ώρα που βγήκε από το Πολυτεχνείο πήγε στην πλατεία Εξαρχείων και πήρε το μεροκάματο. Το μεροκάματο από τη Χούντα. Ο κύριος Παπουτσής τι ρόλο έπαιζε που τον βλέπουμε σε φωτογραφίες αρχείου να κρατάει τη ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου? Πού είναι τώρα ο κύριος Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος διαχειριζόταν τεράστια κονδύλια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στο οποίο τον είχε βάλει ο κύριος Γεωργάκης Παπανδρέου? Άρα λοιπόν μην βγάζουμε εύκολα συμπέρασματα. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τον κύριο Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος φέρεται ως αντιπρόσωπος των Ισραηλινών συστημάτων στην Ελλάδα που έχει σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα. Ότι το όνομα του κυρίου Κομνόπουλου είχε ανακατευθεί και από ό,τι βλέπω δημοσιογραφικά όχι ατυχώς στην υπόθεση του Predator. Και πώς έχουν τα πράγματα? Ο κύριος Σταύρος Κομνόπουλος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές έρευνες, το 2020, όταν η εταιρεία Ιντελέξα, τη γνωρίζουμε την Ιντελέξα, είναι η εταιρεία του κυρίου Λαβράν, του κουμπάρου του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Ποιος είναι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος? Είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας που επί των ημερών του υπάρχουν μομφές ότι αγοράστηκαν οπλικά συστήματα με τεράστιες μίζες. Το 2020 λοιπόν, που η Ιντελέξα εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, έρχεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Και φαίνεται πως είχε μεταξύ άλλων δύο χείρες βοηθείας. Τον έμπορο οπλικών συστημάτων Σταύρο Κομνόπουλο, ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος κατά τα ίδια δημοσιεύματα στην αγορά της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή είναι εκπρόσωπος μιας από τις Ισραηλινές εταιρείες που μας πούλησαν την ασπίδα του Αχιλλέα. Για να κάνει σεφτέ ο κύριος Νετανιάχου και να πάρει τα 3,5 δις και να τα χρησιμοποιήσει για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο κύριος Κομνόπουλος λοιπόν είναι γνωστός στην ελληνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κύριος Κομνόπουλος ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει ουσιαστικά και πλήρωνε το ενίκιο στελεχών της Ιντελέξα στην Ελλάδα. Ο κύριος Κομνόπουλος δεν έδωσε, δεν λογοδότησε στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν πήγε στο γραφείο του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου του κυρίου Ζήση. Για ποιο λόγο? Επίσης, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που πια έχουν πληθύνει σήμερα στο διαδίκτυο, ίσως γιατί προσπαθούν να αναμίξουν έναν εκ των ατζέντιδων του οπλικού συστήματος της ασπίδας του Αχιλλέα, ίσως η αντιπαλότητα των εμπόρων οπλικών συστημάτων ήταν τεράστια. Ίσως τα κονσόρτσιουμ, τα οποία εχθρεύονται τους Ισραηλινούς και ήθελαν αυτοί να πουλήσουν το σύστημα, έχουν λυσάξει. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι ο κύριος Κομνόπουλος ήταν με τα μπούνια αναμειγμένος στην υπόθεση του Predator. Ρωτώ λοιπόν τον κύριο Δένδια, πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται Έλληνες ατζέντιδες οπλικών συστημάτων Ισραηλινών και να συμμετέχουν στη μαφία του Predator και να είναι οι κύριοι συντελεστές και προμηθευτές οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα. Κύριε Δένδια, λυπάμαι πολύ, αλλά εγώ θα δώσω μόνος μου την απάντηση στο ερώτημα που έκανα. Δεν σας εμπιστευόμαστε. Όταν χρησιμοποιείτε πρόσωπα που ψέγονται για τη μαφία του Predator για να πάρετε το μεγαλύτερο αντιεροπορικό σύστημα της Ευρώπης αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων από τη φορολογία του Έλληνα πολίτη, λυπάμαι, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε. Μια μικρή μουσική ανάσα σε ένα τραγουδιστή ο οποίος ξαφνικά αποδεικνύεται από δημοσιεύματα, αποδεικνύεται από κάποιους άσπλαχνους θειασότες του λαϊκού τραγουδιού, ανίκανος πια. Μιλάμε για τον Γιάννη Πάρη. Έχουν πέσει πάνω του όλοι να τον φάνε. Ο Πάριος, λέει, πήγε στην Κύπρο και δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει στη συναυλία γιατί καθότανε σε μια καρέκλα. Ρε εσείς, ο Πάριος είναι 80 ετών και εξακολουθεί και δίνει το αίμα της ψυχής του για να τραγουδάει. Και σας πληροφορώ ότι από τις τελευταίες συναυλίες του πολύ λίγα λεφτά παίρνει. Κάτω τα χέρια από τον Γιάννη Πάριο, θα στα κόψουμε. Τώρα τα βάλατε με τον Πάριο. Σας θέει ο Πάριος. Ας κρίνει ο κόσμος αν μπορεί ο Πάριος να τραγουδήσει. Δώστε το, κύριε Χαρδαμπίδη. Γεια σου, ρε Γανάρα, γίγαντα. Πάρ' στα μυαλά, ρε. Πάρ' στα μυαλά και μην ακούς τίποτα.